και πάλι βρίσκομαι στο ίδιο το σημείο, σε ένα έρημο

0: Πρώτη εντός έδρας αναμέτρηση για τον Άρη μπροστά στον κόσμο του, με τους κυτρινόμαυρους να υποδέχονται τον φιλόδοξο Όφη έχοντας στόχο το 2-2. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα Άρης Όφη για την δεύτερη αγωνιστική της Στίχμαν Super League στον Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στις 7.30 το απόγευμα.
1: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στίχμαν. Στίχμαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στίχμαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
2: Την Express Cleaning την ξέρεις.
3: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
4: Και πώς λέγεται?
3: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
4: Security δηλαδή.
3: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
4: Μπράβο. Και από τιμές?
3: Απλά ασυναγώνιστες.
2: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
3: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 27 1182 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.

Καλημερίζω τους βαρυπινίτες των Ερτζιανών. Κάτσε να αγκλαγκανίσω λίγο Φρέντι Εξπρέσιο με υδρόλιθος.

Εδώ σταθερά Μετρόπολης 95,5. Ακούτε την ταπεινή εκπομπή με τον απόφυτο βοηδοσχολής κηλικιάρχη του Χάρβαρντ στα μικρόφωνα. Να περάσουμε ένα όμορφο πρωινό.

Παρασκευή 28 Αυγούστου 2026. Η σεληνιακή πανσέλινος στον άξονα Ιχθύου και Παρθένου θα λάβει χώρα σήμερα το πρωί, δημιουργώντας ένα πιο νευρικό πλαίσιο στην ημέρα και αρκετά απρόοπτα, καθώς συμμετέχει σε αντίξωες όψεις τόσο Ερμής από την Παρθένο σε αντίθεση, όσο και ο Ουρανός από τους Διδύμους σε τετράγωνο. Μάλιστα, Ερμής και Ουρανός θα σχηματίσουν ακριβές τετράγωνο μεταξύ τους σήμερα. Η όψη αυτή συμπίπτει με προβλήματα σε θέματα που αφορούν τις τηλεπικοινωνίες, το διαδίκτυο, τις μετακινήσεις, τον ηλεκτρισμό. Προσοχή, επηρεάζονται Δίδυμοι, Παρθένοι, Τοξότες και Ιχθύοι του πρώτου δεκαήμερου ή όσοι έχετε οροσκόπο σε αυτά τα ζώδια ανεξαρτήτως ζωοδίου στις πρώτες 8 μοίρες. Και είναι πιθανό να έχετε αρκετά απρόοπτα ή απροσδόκητες εξελίξεις μέσα στην μέρα. Η νευρικότητα θα είναι διάχυτη, ενώ μπορεί να χάνουμε την πραγματικότητά μας και να είμαστε ισχυρογνώμονες. Το βράδυ η Σελήνη θα σχηματίσει τρίγωνο με τον Άρη στον καρκίνο, μα πιο θετική όψη για να βρούμε λύσεις και να έχουμε περισσότερη αυτοπεποίθηση, πρέπει κάθε μέρα να είναι διαφορετική ανάλογα με τις επιρροές της. Για να γνωρίζετε ποιες επιρροές έχετε και εσείς στο δικό σας μονοδικό οροσκόπιο, πατήστε το οροσκόπιά σας στην σελίδα. Φυσικά είναι ένα απόσπασμα σημερινό της κυρίας Άσης Μπίλιου για τα άστρα και τα ζώδια.

Μήπως μπορώ να σας εξυπηρετήσω? Μήπως έχετε παρακαλώ την μελέτη του Μπεκεπάουερ και Πουλόφσκι σχετικά με την ποίηση των Ουκρανών τροβαδούρων του 14ου αιώνα? Μήπως ξέρετε σε τι εκδόσεις έχει βγει?

0: Όσον αφορά για το κρυό, η Παρασκευή με την σεληνιακή έκπληξη τις πρώτες πρωινές ώρες είναι μια μέρα ατονίας. Το δικό σας ζώδιο, αγαπητοί μου κρυοί, καθώς η σελήνη περιδιαβαίνει τον 12ο οίκο του οροσκοπίου σας και σας κάνει πιο ράθυμους, κοινούς πιο ράθυμοι, ξέρετε τι θα πει ο ράθυμος, οκνηρός, απρόθυμος. Να συμμετάσχετε στους υψηλούς ρυθμούς των άλλων. Από την άλλη, με την σεληνιακή έκπληξη, σε έκλειψη και όχι έκπληξη, σε αντίθεση με τον Ερμή και το τετράγωνο με τον ουρανό, μπορεί να νιώθετε ανήσυχοι ή νευρικοί σε σχέση με κάποιες πληροφορίες που μπορείτε να ακούσετε ή να παίρνετε ίσως εκτός της θέλησής σας. Μεριμνήστε για την ασφάλεια των δεδομένων σας και φροντίστε μέσα από επικοινωνίες και μετακινήσεις σας πιθανώς να υπάρχει μια εξέλιξη με κάποιο στενό οικογενειακό σας πρόσωπο ή ένα συνεργάτη σας. Η έκλειψη αυτή μπορεί να φτάσει σε σημείο ώστε να σας επηρεάσει την προσωπική σας ημέρα σε βαθμό το οποίο να σας επηρεάσει όλη την εβδομάδα σας. Και τα ζυγίζω όλα. Το βράδυ, αν και κουρασμένοι, θα είστε σε καλύτερη διάθεση. Κάθε μέρα είναι διαφορετική ανάλογα με τις επιρροές της. Γι' αυτό να γνωρίζετε ποιες επιρροές μπορούν να ευσταθούν στο δικό σας κύκλο. Yeah. Αυτά και άλλα πολλά για το κρυό. Μπορούμε να συνεχίσουμε για όποιο ζώδιο θέλετε.
1: Τα άστρα και τα ζώδια μας φέρνουν εμπόδια.
0: Σε άλλα νέα του προγράμματος, αν πάμε στις διεθνείς εξελίξεις, η Βενεζουέλα εξετάζει να αποχωρήσει από τον ΟΠΕΚ μετά από συνομιλίες με την USA, φίλε. Χίος, σύλληψη και πρόστιμο 7.500 ευρώ σε 68χρονο για τη φωτιά στο Βίκι. Ριζάει, απαντάει, θα στείλουμε τον Νιατανάχου στην κόλαση προειδοποιήσεις για νέα φάση πολέμου στο Λίβανο.

Σε διαδικασία αξιολόγησης οι αιτήσεις αναπληρωτών για τα δημόσια ονάσια σχολεία, ποια είναι τα επόμενα βήματα? Ο Τραμπ υπέγραψε διάταγμα για την μετονομασία της λίμνης Οντάριο σε Αμερική, η απάντηση από τον Καναδά. Δύο αλλαγές στο ΦΠΑ που φέρνουν ελαφρύνσεις στους ιδιοκτήτες ακινήτων. Σε άλλα νέα, Νεπάλ, τι λένε οι επιστήμονες για την καταστροφική πλημμύρα, δορυφορικές εικόνες. Αυτά και άλλα πολλά, αγαπητοί ακροατές, μπορούμε να συζητήσουμε και να επικοινωνήσουμε together. Για να βγάλουμε λύσεις και απαντήματα σε ερωτήματα που μας απασχολούν. Όλα αυτά φυσικά μπορούν να γίνουν επικοινωνώντας τον Εζήπα Στέφανο στην Messenger, Instagram Στεφανάρας, για να το κουβεντιάσουμε και να τα πούμε, και φυσικά κάποια στιγμή στο 2310 90 90 90, για να τα πιάσουμε και μαζί με την φωνούλα σας.

0: 6 και 4 πιάσαμε πρωί-πρωί. Μετρόπολης ακούτε 95,5. Ακόμα σε λίγο είναι λίγο χαραή που λέμε εμείς στο χωριό, γλυκοχαράζει. Όχι γλυκοπατάτες, αλλά γλυκοχαράζει. Συνεφάκι δεν βλέπω. Μια ακόμα θερμή και ζεστή μέρα μπροστά μας. Έτσι κάνω κι εγώ. Παρακαλώ, στη γραμμή ορίστε.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Είστε εγώκερος, κρυός, παρθένος? Μπορώ να σας εξυπηρετήσω?
1: Λέων είμαι. Θα πω εγώ σήμερα το εορτολόγιο. Τι έγινε ο Φόρης?
0: Κάποια στιγμή νομίζω θα τον πει το εορτολόγιο. Θα το πει το πείμα γι' αυτός.
1: Στέφανε.
0: Παρακαλώ.
1: Ο Γιάκωβος είμαι.
0: Ναι, γεια σου Γιάκωβος. Ναι, γεια σου.
1: Εσύ εκείνο που σε έγραψα, που σε ρώτησα για το Γάζωρο.
0: Ναι.
1: Είναι από τη Δήμητρα, όχι από το Γάζωρο. Τώρα το σκέφτηκα.
0: Δεν πειράζει, δίπλα είναι η Δήμητρα.
1: Το ξέρω γι' αυτό, από το Γάζωρο ξέρει ποιον ήξερα καλά και πήγαινα.
0: Τι
1: και...
0: ζώδιο ήταν αυτός από το Γάζωρο? Αν δεν με πει ζώδιο, δεν θα γίνει εκπομπή σήμερα. Κάνω προετοιμασία εγώ, γιατί κάποια στιγμή μπορεί να αρχίσουν να λέμε τα ζώδια εδώ και κάνω πρόβα.
1: Θα έχει απαγόρευση από Κυριακή.
0: Ναι.
1: Ναι, οι σημαίες δεν θα επιτρέπονται στο γήπεδο, γιατί η ρώσικη σημαία που σηκώθηκε στην Ουγγαρία λέει φταίει.
0: Α, δεν ξέρω, εγώ από ποδόσφαιρο δεν γνωρίζω, δεν παρακολουθώ φίλε. Εγώ κάνω μια πολιτική light κουτσομπολίστικη στήλη εδώ πέρα. Μη με απασχολείτε σε τίποτα. Ναι.
1: Τι ωραία κοιμηθήκαμε χθες.
0: Δροσιά είχε.
1: Κλάψα, τι.
0: Ναι.
1: Ναι, και μια έριξη, μια βροχή βαρούσικη πάνω στο κουβούκλι, στο φορτηγό, ξέρετε καλά τα κατακά.
0: Ωραία ήταν. Γεια σου Τζέικο, ψάχνω τον Φόρη. Εδώ παρακαλώ, ναι.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα κυρία Σοφία. Πάει ο Φόρης, κρύβεται.
2: Ναι, ήθελα να ρωτήσω για ζώδια. Πού να βγει τώρα αυτό?
0: Τα ζώδια ήθελα.
2: Το ζώδιο. Ταύρος.
0: Ταύρος με το ξότι τον παρακολουθούσες. Γιάννης Βούρος. Με την άλλη, δεν θυμάμαι την κυρία, το όνομά της. Και γνωστό όνομα.
2: Ναι μωρέ, κάπως τη λέγανε αυτή.
0: Ναι, και ωραία κυρία.
2: Τώρα το
0: θα το θυμηθώ, λέγανε... θα βοηθήσουν και οι ακροατές, ναι.
2: Ναι, ναι, το έβλεπα. Τι γίνεται ρε παιδιά με και τον ΠΑΟΚ?
0: Ποιο ΠΑΟΚ, τι έγινε ο ΠΑΟΚ?
2: Έχασε.
0: Πότε?
2: Τσούπα.
0: Τι,
2: δεν το είδε?
0: Εγώ μόνο όφι βλέπω. Δεν ασχολούμαι με μπάλα, όταν μιλάμε για μπάλα μιλήσουμε για όφι.
2: Ο καλά, ό,τι δεν παίζεται.
0: Ναι, τι να ασχοληθώ τώρα, να πω ότι είμαι τον Ίστρομ, τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ να ασχοληθώ.
2: Τελείωσε.
0: Α, δούμε μπάλα ευρωπαϊκή.
2: Ο Παναθηναϊκός πέρασε πλάκα-πλάκα.
0: Ένας όροφος, πλάκα-πλάκα.
2: Πλάκα-πλάκα πέρασε, διαστηρός και σιδήρου.
0: Πλάκα-πλάκα. Ε, τι πλάκα πάθαμε.
2: Ναι, αλλά ο ΠΑΟΚ πού να περάσει?
0: Τι έκανε ο ΠΑΟΚ εχθές?
2: Έχασε.
0: Ναι, μάλιστα.
2: 4-2!
0: 4 έφαγε, πότε
2: πάλι? 4-3!
0: 4-3 έγινε, πότε έγινε αυτό να
2: το. Πότε έγινε?
0: Πότε έγινε?
2: Χθες.
0: Καλά, θα ψάξω να το δω. Καλημέρα, Σοφάκι μου, καλημέρα, πουλάκι μου.
2: Λοιπόν, Φόρη, πάρε τηλέφωνο τώρα! Άντε την καλημέρα μου, Σοφανάρο, σε αγαπάμε πολύ!
0: Γεια σου, Σοφάκι μου. Μπορεί να φταίει το νησί, αγαπητοί ακροατές.
3: Της θάλασσας μεθάει το άσπρο των σπιτιών μας, πάει, μας έδεσε για πάντα.
0: Πιερία, νεκρός 69χρονος τουρίστας από τη Σερβία στην παραλία στην Ολυμπιακή Ακτή. Αυτά είναι φρέσκα νέα χθεσινά, βραδιάτικα που δεν τα έχεις ακούσει.
3: Θυμάμαι εκείνο το νησί που έρωτας για πάντα ζει.
0: Πότε λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στις 30 σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης? Στη στρατόσφαιρα ο Εμμανουήλ Καραλής πέταξε στα 6-20 σημειώνοντας πανελλήνιο ρεκόρ. Μπράβο Μανώλη!

0: Παρακαλώ, ορίστε στη γραμμή.
1: Καλημέρα, Σιμώνε.
0: Καλημέρα, ποιος είναι στη γραμμή, παρακαλώ.
1: Δεν ξέρει ποιος είναι.
0: Όχι, δεν ξέρω ποιος είναι.
1: Έλα, Φόρη, είμαι εδώ.
0: Έλα, Φόρη, αγόρι μου, τι κάνεις, πουλάκι μου, σε ψάχνει ο λαός σου, να πούμε.
1: Τι να κάνουμε.
0: Τι έγινε.
1: Τι. Πάω, πόσο πιο, εντάξει.
0: Έλα.
1: Πω μια το λόγιο.
0: Ναι, πες.
1: Μωυσέως του Οσίου, Διομήδους και Λαβρεντίου των Μαρτύρων.
0: Ναι.
1: Αυτά για σήμερα.
0: Αυτά, ε.
1: Ο Πάκο χτες χάλια, τα είναι χάλια, χάλια, το χάλια δεν γίνεται.
0: Ναι.
1: Αλλά το περαντάκι ο πρόεδρος Σουέφας, αυτός με την καούκα, του τέτοιο γιος, το έπληξε. Το έδωσε το περαντάκι.
0: Το έδωσε.
1: Εκείνο που δεν ήταν απέναντι.
0: Το έδωσε και αν θες να μιλήσεις για το μάτς. Εγώ ακόμα δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ακυρώθηκε το τρίτο γκολ του ΠΑΟΚ. Ακόμα.
1: Σαν να είναι παρεμπόδιση, μάλλον τροματοφύλακα, έτσι έλεγε ο Χρήστος
0: Πυρόπουλος. Καταρχήν, αν έγινε παρεμπόδιση, η κόντρα γίνεται σε αμυντικό. Δεν έχεις καμιά συμμετοχή στη φάση ο τύπος. Τώρα δεν ξέρω, επιθετικό φάουλ δεν υπάρχει πουθενά με μπάμπα, δεν ακουμπάει τροματοφύλακα με μπάμπα.
1: Όχι, με τίποτα. Τέλος πάντων. Από τη βδομάδα έρχονται τα πουλιά.
0: Από τη βδομάδα, φίλε, τελειώνει η ελευθερία σου σαν συμπαραγωγός, σαν παρουσιαστής. Εκεί μετά, χούντα, δικτατορία, ξέρω εγώ, και τέτοια θα έχεις.
1: Παρά. Άντε, στο Βανάκο μου να είσαι γερός, χάρη που σε γνωρίζω ακόμη εσύ... μια φορά.
0: Ό,τι γουστάρει το φιλαράκι μου.
1: Είναι φίλοι μου, να είσαι καλά και κάνια μέρα που δούμε με τον άλλο το φλόρο να πούμε κάνει τσιπουράκι.
0: Ό,τι θέλεις. Ότι αγαπάς.
1: Να είσαι γερός.
0: Γεια σου.

0: καλημέρα στο φίλο μου τον Μάρκο στη Μεσεντζουέρ. Έλα ρε τη Μάρκο από τη Φιέρι να πιούμε τη Φρέντι Εξπρέσιο. Γεια σου ρε Μάρκο. Βόρης, όντως με έψαχνε και η Σιμεντζουέρ. Περιμένω, λέει, Μωυσέος και ο Διομήδης Λαβρεντίου και τα λοιπά γιορτάζει σήμερα. Τα είπε και προηγουμένως. Λοιπόν, ποιος άλλο είναι? Καλημέρα πατρίδα Στεφανάρα, καλό μπουζουκού να έχουμε, λέει ο Μένιος. Έτσι ένα φρεσκάρισμα στη Messenger, Νεζί Παστέφωνο στη Messenger, Instagram Στεφανάρας για τα κλασικά επικοινωνία. Παρακαλώ στη γραμμή, με ακούει κανείς? Ναι.
1: Καλημέρα Στεφανή.
0: Καλημέρα φίλε.
1: Ο Νίκος είμαι, Πταλοφίτης.
0: Γεια σου φίλε Πταλοφίτη.
1: Ασπρόμαυρη, κατάλαβες?
0: Κανονικά, βεβαίως.
1: Θέλω να μιλήσω αυτή τη στιγμή όσο πιο ήρεμα γίνεται. Θέλω να ξεσπάσω.
0: Γιατί να ξεσπάσεις, αγόρι μου? Μια ήρεμη εκπομπή έχουμε εδώ. Ζώδια, αναλύσεις, Ομάν, Ιράκ.
1: Τα ζώδια, δεν ασχολούμαι καν. Δεν με νοιάζουν τα ζώδια. Αυτά είναι κοριτσιστικά πράγματα.
0: Ναι, ναι.
1: Τα κοριτσάκια.
0: Ναι, τα κοριτσάκια.
1: Όσο υπάρχει με αυτή την μακακία που κάναμε μέσα στην δυναμό που σηκώσανε τη Ρώσικη, τη σημαία που τη σηκώσανε τα δικά μας τα παλικάρια εκεί πέρα,
0: ναι, ναι.
1: Θα υπάρχει πόλεμος αυτόν τον πρόεδρό μας,
0: ναι.
1: Γιατί αυτό που γίνεται με τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, όλοι θα σε πολεμάνε από εδώ και πέρα.
0: Μάλιστα.
1: Σε δώσανε ένα ανύπαρκτο πέναλτι, σε δώσανε ακυρωθέν γκολ, σε ακυρώσανε.
0: Ναι, ναι, έκανε σωστά.
1: Και αυτός ο κύριος μας, ο μεγιστάνας μας, που έχουν φτάσει τα μουσια μέχρι τον Αστράγαλο, όπως βλέπω, γιατί δεν έχει ούτε λεφτά για να φέρει κάποια μεταγραφή.
0: Πώς δεν έφερε, έχει λεφτά, Γιαννούλη, Χατζηδιάκο.
1: Ναι, ναι, ναι, ακριβώς. Γιατί? Τώρα, άμα θα φύγει κανένα Ζαφίρης, κανένα Γενάρη.
0: Γιατί να φύγει το παιδί? Γιατί να φύγει το παιδί? Γιατί να φύγει το παιδί? Έρχεται ο Ούγκρισιτς. Και ρωτούσα εγώ δύο μέρες, λέει έρχεται στο αεροπλάνο, λέω 10:30 το βράδυ θα μάθουμε της Πέμπτης. Ακόμα περιμένω την απογραφή και ήρθε το παιδί ο Γκρούσιτς. Πώς το λένε το χάβο αυτό με τα 10 εκατομμύρια.
1: Να μην έρθει κανένα.
0: Να μην έρθει.
1: Τη μία να πω χαίρομαι γιατί δεν θα πούνε να μην πάρει φράγκο αυτός ο κύριος.
0: Mm-hmm.
1: Δεν με νοιάζει, θα γίνει ο Πάκος, θα τον βρει τον δρόμο του.
0: Και, πάει,
1: και απαιτούμε, και απαιτούμε no. να βγει ο κύριος Σαββίδης και η οικογένειά του και ο Νικολάκης και ο Γιωργάκης
0: mm-hmm.
1: και να μιλήσει ανοιχτά στο λαό του ΠΑΟΚ. Άμα φοράνε τα παντελόνια, να βγουν και να μιλήσουν στο λαό του ΠΑΟΚ. Αλλιώς δεν να μην πατήσουν ξανά τούμπα.
0: Μάλιστα.
1: Να βγουν.
0: Μάλιστα. Ακούνε, κύριε. Μα σας ακούνε, ναι, σας ακούνε.
1: Μας ακούνε, σας αλλά ακούνε. Τα έχουν τα παντελόνια να βγουν να μην.
0: Θα μάθουμε εν καιρό. Ευχαριστώ το φίλο μου το Νικολάκη. Θέλω να είστε ήρεμοι. Μπορείτε να είστε εκρηκτικοί, αλλά έως ένα βαθμό. Έτσι, εγώ είμαι εδώ ο σταμπιλιζατέρης. Για να σας κάνω τα πράγματα ήσυχα, να πείτε τις απόψεις. Εγώ συνεχίζω το ρεπερτόριο. Έχω να πάω και στον Τοξότη. Αλλά πριν πάω στον Τοξότη, παρακαλώ στη γραμμή, ορίστε.
2: Στέφανε, καλημέρα.
0: Καλημέρα σας, ωραιοτάτη, γλυκυτάτη, Δεσποινής.
2: Κυρία.
0: Γελάτε. Κυρία,
2: μου άρεσε και φοβέρια. Ήθελα πρώτα να σου πω ότι αν είχα το θάρρος, θα σε έλεγα Στεφανάρα. Σου πάει το όνομα αυτό, κουτί.
0: Με πάει κουτί, ε.
2: Πραγματικά δηλαδή.
0: Φούστα μπλούζα με πάει το έργο, βέβαια.
2: Δεν ξέρω, εσύ ξέρεις καλύτερα.
0: Τα ξέρω καλύτερα, βέβαια. Αφού το λέτε εσείς. Τι κάνετε, πώς είστε?
2: Καλά, δόξα τω Θεώ. Ήθελα να πω, όχι δόξα τω Θεώ, γιατί χθες γι' αυτό σε πήρα. Δεν έχω μεγάλη ιδέα εγώ από ζώδια, αλλά χθες ταλαιπωρήθηκα την κοιτά πάρα πολύ.
0: Ταλαιπωρηθήκατε.
2: Ανησυχία πάρα πολύ. Ναι. Και τότε το πρωί που είπες, μου επιτρέψτε να νικώ.
0: Βεβαίως, τι ζώδιο είστε θα σας πω, αν μπορεί να είμαστε και το ίδιο. Τι ζώδιο είστε?
2: Είμαι δίδυμος με δίδυμο.
0: Α, εγώ είμαι εγώκερος. Θα διαβάσω και δίδυμος και εγώκερος σήμερα.
2: Ναι, αλλά αυτά που είπες προλίγου για τους δίδυμους, ότι είχαν πολύ ανησυχία, μεγάλη.
0: Κοιτάξτε, εγώ δεν τα λέω αυτά. Τα λέει η κυρία Άση Μπίλιου, αστρολόγος, που είναι αυτή η στιγμή σελίδα της έχω μπει. Ναι.
2: Σε άκουσα.
0: Ναι, δεν τα ξέρω εγώ αυτά, απλώς εγώ τα διαβάζω.
2: λογικό είναι.
0: Ναι, ναι, άμα ήξερα και από ζώδια.
2: Οπότε πολλά πράγματα συγχαρώ για τη γλώσσα σου. Πούτε δεν ξέρω που έχει σπουδάσει, αλλά είσαι εκπληκτικός.
0: Είμαι εκπληκτικός.
2: Δηλαδή μας φτιάχνει το κέφι από την αρχή.
0: Ναι, στα ΙΑΚ πεζοδρομίου που σπούδασα, γι' αυτό είμαι καλός. Δεν είχα καμιά σχολή με καθηγητές ειδικούς από πάνω.
2: Τιμόλογος πολύ. Έχω ρελό τα καλύτερα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ένα ραβανί θα σας σώσει. Είναι η ανταμοιβή μου. Από τα χεράκια σας, το είπαμε αυτό.
2: Θα το κάνουμε και αυτό.
0: Βεβαίως.
2: Λοιπόν, καλή συνέχεια και χάρηκα πολύ που μίλησα μαζί σου.
0: Γεια
2: σας. Και μου αρέσει πάρα πολύ να σας ακούω πραγματικά. Γιατί βοηθά τον άνθρωπο να ξεκινήσουμε λίγο καλή διάθεση, ρε παιδί μου, με αυτά δύσκολα που υπάρχουν παντού. Χαμός γίνεται παντού όπου γυρίζει.
0: Ευχαριστώ λοιπόν, για τα καλά σας λόγια.
2: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.

0: Παρακαλώ, ορίστε, ναι.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας, κύριε.
1: Καλά, δηλαδή. Κανένα δεν κατάλαβε γιατί ακυρώθηκε τον γκολ, ρε παιδιά.
0: Όχι, δεν κατάλαβα. Μπορείς να με διαφωτίσεις.
1: Όχι, δεν κατάλαβα.
0: Όχι, okay.
1: Ναι. Από εδώ και πέρα, όταν θα πέφτει ο τερματοφύλακας, θα πηγαίνει ένας επιθετικός από την ομάδα να κάθεται πάνω του για να μπαίνει γκολ. Ναι. Δηλαδή, ούτε από τα ραβισμύριζε.
0: Συγγνώμη, εγώ αυτό δεν το είδα. Αλήθεια σου λέω. Δεν υπήρχε καμία επαφή μπάμπα με.
1: Ναι. Πήγε και έκατσε. Πήγε και έκατσε άλλο πάνω στο τερματοφύλακα.
0: Α, ναι. Δεν το είδα. Συγγνώμη, ρε φίλε, αλλά αυτό δεν το είδα εγώ που λες.
1: Ούτε αυτό να μην σφυρίζει, τι άκουμε, πρωί.
0: Εντάξει, τι να σου πω, ρε φίλε, εγώ δεν το είδα.
1: Ούτε αυτό να μην σφυρίζει, τι άκουμε, πρωί.
0: Εντάξει, τι να σου πω, ρε φίλε, εγώ δεν το είδα.

0: Σιγά σιγά εγώ προσαρμόζομαι για τα δρόμενα, να αρχίσω πολιτικές συζητήσεις, κουτσομπολιά, γιατί ο Μπέντζαμιν Νιατανιάχου, γιατί επικηρύχθηκε ο Τζόρτζ, ο Μπράιτον Μπάιντεν, πώς το λένε αυτό το πιτσιρικά του πορτοκαλί Σερίφη, του Ντόναλτ Τραμπ. Ωραία, εδώ είναι, έχουμε ακόμα ψωμάκι, έχουμε δρόμο, κάντε το καφεδάκι σας εσείς. Εγώ να πάω σιγά σιγά σε ένα διαλυματάκι έτσι που μπροστάζει η ώρα και επανερχόμαστε νομίζω δρυμύτεροι ή δημήτριοι.
1: Την Express Cleaning την ξέρεις.
2: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
1: Και πώς λέγεται?
2: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
1: Security δηλαδή.
2: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
1: Μπράβο. Και από τιμές?
2: Απλά ασυναγώνιστες.
1: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
2: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 2711 82 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
3: Μην ανησυχείτε, αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
4: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
5: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
6: Μήπως μπορώ να σας εξυπηρετήσω?
7: Μήπως έχετε παρακαλώ την μελέτη του Μπεκεπάουερ και Πουλόφσκι σχετικά με την ποιήση των Ουκρανών τροβαδούρων του 14ου αιώνα?
6: Μήπως ξέρετε σε τι εκδόσεις έχει βγει?

0: Λάγκ.
1: Επιστροφή εδώ στα κεντρικά του Λάγκλι της Βιρτζίνια. Από τους 95,5 μεγακύκλοι ακούτε την πρωινή εκπομπή. Μια εκπομπή gossips με πολλά γεγονάτα, πολλά κουτσομπολιά. Τρόποι επικοινωνίας, εσύ είπα Στέφανος στην Messenger, Instagram Στεφανάρας. Τα μηνύματα έρχονται σωριδών, θα τα αναγνώσκω φυσικά. Για την κυρία από τη Βέρεια, κατευθείαν πάτησα το πλήκτρο δίδυμος. Καθώς όλα τρέχουν σε πιο γρήγορους ρυθμούς και ταυτόχρονα συμβαίνει σε αρκετά απρόπτα που χαλάνε τη ροή σας. Προσέξτε κυρία εσείς στη Βέρεια. Εσείς πρέπει να είστε στις επάρξεις, διότι δεν πηγαίνει, λέει, όπως θέλετε, είτε για να το ξανακάνετε, είτε να το πάρετε από την αρχή, είτε για να βρείτε ένα διαφορετικό τρόπο, είτε να το κάνετε γενικά και να σημειώσετε πρόοδο. Πολλές αεροστολογίες, λέει, ρε παιδί μου, εδώ κυρία τώρα για τους δίδυμους. Δεν λέει να πούμε θα κερδίσουμε το τζόκερ, θα κερδίσουμε το κίνο, θα κερδίσουμε κάτι της.

0: κάτι να κερδίσουμε κι εμείς. Έχει κι άλλο για τους διδήμους, αλλά πρέπει να πάρω μερικές γραμμές κάποιους φίλους και μετά θα συνεχίζω. Με συγχωρείτε εσείς, αγαπητοί ακροάτρια, με το υπέροχο Ρεβανί από τη Βέρεια. Να δεις που δεν θα με αφήσουν να διαβάσω και μήνυμα. Παρακαλώ στη γραμμή. Ορίστε, παρακαλώ.
1: Καλημέρα κύριε Στέφανε.
0: Καλημέρα σας κύριε.
1: Θα ήθελα να σας ρωτήσω γιατί βάζετε αυτά τα λυπημένα τα τραγούδια.
0: Λυπημένα ακούγονται για σας. Εμένα είναι η αρχή για τη ζωή, η προσμονή. Έχω παράπονο. Ναι, δεν έχω λυπημένα τραγούδια. Ακούτε αυτά λυπημένα. Εντάξει, τραγούδια εσείς. Αυτά είναι λυπημένα τραγούδια 90's.
1: Άσε με βρε να μιλήσω.
0: Μπορείς λοιπόν να μιλήσεις.
1: Λοιπόν, επειδή σήμερα είναι μια χαρούμενη μέρα.
0: Χαρούμενη για εσάς, γιατί το λέτε αυτό?
1: Θα σας πω γιατί. Γιατί εμείς αγαπάμε το ποδόσφαιρο.
0: Τι ζώδιο είστε καταρχήν, να δω αν το λέει το ζώδιό σας?
1: Λοιπόν, οι περισσότερες ελληνικές ομάδες περάσαν στον επόμενο γύρο. Μία δεν πέρασε, τώρα τι να κάνουμε, δεν μπορούν να περάσουν όλες. Αυτό είναι πολύ καλό. Εγώ θα ήθελα κάτι χαρούμενο να βάλετε. Τώρα μπορώ να ακούσω τη γνώμη σας. Τι έγινε, έπεσα? Κύριε Στέφανε,
0: πείτε μου ένα τραγούδι που θεωρείτε χαρούμενο να το βάλω, να το γουστάρουμε. Εσείς ποιο είναι στην ναι.
1: Πείτε μου, πείτε. Δεν μου έρχεται κάτι στο μυαλό.
0: Θα βρω εγώ για σας, αγαπητέ ακροάτη, νομίζω.
1: Ναι. Χάρηκα πολύ που μίλησα μαζί σας.
0: Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ. Τιμή μου, κύριε συμπαρουσιαστά. Γελάρα. Ακούτε. Ακούτε και θλιμμένα τραγούδια λυπημένα. Παρακαλώ, ορίστε στην γραμμή. Ναι, γεια σας.
2: Μ' ακούτε, είμαι η Έλενα.
0: Γεια σας, κυρία Έλενα. Εσείς τι ζώδιο είστε?
2: Εγώ είμαι Λέων.
0: Θα πω για το Λέων μετά, βεβαίως.
2: Λοιπόν, θέλω να ακούσω ένα τραγουδάκι.
0: Βεβαίως, και τραγούδια βάζουμε σε αυτή την εκπομπή.
2: Το άστο να πάει, άστο να πάει με το Γιάννη.
0: Άστο να πάει, άστο πονάει. Αυτό είναι χαρούμενο τραγούδι, είναι καλό, ναι, θα βάλω.
2: Πονάει, ναι, άστο να πάει, πονάει.
0: Αχ, πονάτε κυρία Ελένη, Δεν θέλω να...
2: Μ' αρέσει πάρα πολύ.
0: Σας αρέσει
2: πονάμε,
0: να πονάτε.
2: Τι να κάνουμε.
0: Μη πουλάκι μου.
2: Η ζωή μας τα άφερε έτσι.
0: Αχ, και μετά να, εγώ βάζω Καζαντζίδη προσμονή, η ζωή τα άφερε έτσι. Άλλος λέει λυπημένα. Τι λυπημένα?
2: Φτιάξανε. Λυπημένα δεν θέλουμε να ακούσουμε γιατί αισθανόμαστε άγχος.
0: Ναι, τα τραγούδια σας φταίνουν, όχι το 2-10 στη βενζίνα με το Μητσοτάκι. Αχ, κυρία Ελένη, πώς τα λέτε. Καλή σας ημέρα, αγαπητή μου.
2: Χίλια ευχαριστώ, Στέφανε. Κάνεις πολύ ωραία εκπομπή, μου αρέσει. Θέλω να ακούσω το τραγούδι μου όμως.
0: Θα τα ακούσεις όμως το τραγούδι σου, κυρία Ελένη.
2: Με το Γιάννη.
0: Με το Γιάννη, θα τα ακούσεις και με το Γιάννη. Γεια σας, αγαπητή, γεια σας.
2: Ναι.
0: Βγάλτα μωράκι μου, βγάλτα. Μου βγάλτα σιγά σιγά. Σιγά σιγά. Σιγά σιγά. Βγάλε τα παπούτσια. Σιγά σιγά. Βγάλε το καλσό. Σιγά σιγά. Για βάζ, για βάζ.
3: Τώρα το μπλουζάκι.
0: Για βάζ, για βάζ.
3: Βγάλε και τη φούστα.
0: Έτσι. Για βάζ, για βάζ.
4: Μη βιάζεσαι, έλα. Φτιάξαμε, φτιάξαμε. Φτιάξαμε, φτιάξαμε.

0: τραγούδι λέει. Πες εδώ ρυθμό χαρούμενα. Κι ασάριγα κάνει μου στριπτής, βγάλτα σιγά σιγά. Παρακαλώ στον κύριο Ταλικέρη, ναι.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα κύριε.
1: Ήθελα πολύ καιρό να σε πάρω να σε ρωτήσω.
0: Βεβαίως.
1: Όταν ο ΠΑΟΚ πήρε το πρωτάθλημα μέσα στο Χαριλάου.
0: Ναι.
1: Πριν τον αγώνα είχε γίνει μια συνέντευξη, ήταν συνεντεξιαζόμενος.
0: Ναι, ναι.
1: Που έλεγε ποιο πρωτάθλημα βλέπετε, πουθενά πρωτάθλημα.
0: Ναι, το γνωρίζω τον κύριο.
1: Μήπως ήσουν εσύ, γιατί λίγο σου έφερνε.
0: Ολόιδιος εγώ ήμουν, είχα γίνει viral βεβαίως. Πού είναι το πρωτάθλημα, εδώ δεν είναι το πρωτάθλημα. Και ο κύριος πρόεδρος μου λέει εδώ είναι το πρωτάθλημα ο δικός μου. Και τα ακούει από τότε.
1: Ναι, ναι. Δηλαδή, στο
0: εγώ ήμουν βεβαίως κύριε, αλίμονο. Ναι. Χάρηκα για την γρουρημία. Θέλετε να πιούμε για καφέ, ό,τι θέλουν τα παιδιά.
1: Έχουμε ξαναγνωριστεί.
0: Ναι, ωραία, χαίρομαι.
1: Στο μαγαζί του Βαρδάκη, με δυο σκελιά ήμουν, άμα θυμάσαι, με το ράπι σου να.
0: Α, με τον κύριο, στον κύριο Δημοσθένη.
1: Στον κύριο Δημοσθένη.
0: Τον αγαπητό ταξιολάτρη. Ήμουνα με το ραπ, εγώ.
1: Με το ραπ,
0: τέτοιες...
1: με δυο σκελιά και φοβήθηκε ο Κωστάκης
0: ναι, τη μήνη του. Ναι, ο Κωστάκης τέτοιες λακαμίες έκανα και έφτιαχνα παρέα κι εγώ να πω.
1: Ναι, περαστικός ήμουν εγώ.
0: Και εγώ περαστικός ήμουν και ευτυχώς δεν έκατσα παραπάνω με τον κύριο Ράπ. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Τελικά αυτή η ομάδα μοιράζει χαρές σε όλη την πόλη.
0: Ξέρω εγώ. Εγώ ζώδια λέω κύριε εδώ. Εγώ να σας πω την αλήθεια, για τα ζώδια είμαι εδώ, να λέω για τον εγώ καιρό, για το κρυό, για αυτά.
1: Είναι η ώρα σας να χαρείτε και εσείς. Φυσικά χαίρεστε μόνο με τον ΠΑΟΚ από ό,τι κάνει.
0: Έχετε δίκιο.
1: Με τη δικιά σας ομάδα δυνατείτε να χαρείτε.
0: Πού να χαρούμε.
1: Έχετε να χαρείτε από εδώ που γεννηθήκατε.
0: Αλήθεια, το, αλήθεια λέτε κύριε.
1: Δεν γεννηθήκατε.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο.
1: Έτσι είναι, ναι.
0: Να.
1: Υπάρχουν δύο άποψη, δική μου και η λάθος.
0: Πάντα.
1: Καλά κύριε Στέφανε, χάρηκα
0: πολύ. Γεια σας κύριε μου, σας ευχαριστώ για την παρέμβαση. Κύριος συνακροατής, βγάλετε για την μπλούζα, σιγά σιγά. Εγώ θέλω να τα πω, λέει, και να χτυπήσω μια πόρτα, λέει ο ακροατής. Ορίστε παρακαλώ, ναι, στη γραμμούλα.
2: Στεφάνε.
0: Έλα παιδί μου.
2: Βάλε το σπιπέρι στο στόμα, ρε, λένε τέτοιες κουβέντες για τον Ευεργέτη.
0: Δεν είπε κανείς τίποτα για Ευεργέτη.
2: Έως τώρα.
0: Ο πρώτος ο Νικολάκης είπε εντάξει και την ΠΑΕ και την ΠΑΕ.
2: Ευεργέτη. Και όχι μόνο λέει στον ΠΑΟΚ, σε όλη τη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
2: Χρόνια ολόκληρα τα λένε.
0: Έφερε το ΒΑΡ, εξηγίανε τον ποδόσφαιρο.
2: Αγόρασε αξιονικούς τομογράφους και τα λοιπά. Ναι. Αυτός ο Βυζαντινός ο Ψάλης βραχνιασμένος τον άκουσα σήμερα.
0: Και εγώ τον άκουσα λίγο ψηλό έτσι, αλλά
2: από
0: λέω εντάξει.
2: Ήταν από παγωμένο νερό.
0: Ήτανε σε κοκτέιλ πάρτι εχθές και δεν έβλεπε. Ήτανε στα Μουδανιά, ναι.
2: Όταν ακυρώσανε τον γκολ του Γιατζίτζη στο τελευταίο λεπτό που είχε πάρει στο Ολυμπιακό στην ΑΕΚ και θα έπαιρνε το πρωτάθλημα, ξέρεις τι λέγανε οι παγωζίδες. Το ΒΑΡ μωρά αποφάσισε. Ενώ εχθές που τη φάγανε κατά τον ίδιο τρόπο αυτοί, λένε τους έβαλε ο Θεοδωρίδης με την περούκα τους διαιτητές να καθαρίσουν τον ΠΑΟΚ.
0: Μάλιστα.
2: Δηλαδή πού να τους βρούμε τους ασπρόμαυρους.
0: Παρασκήνιο λες να παίχτηκε.
2: Έλα να σου πω, αν φέτος δεν τερματίσεις τουλάχιστον τρεις θέσεις παραπάνω από αυτό το ασπρόμαυρο συνοθήλευμα, πάρ' την ομάδα και τράβα να παίξει στην Κύπρο.
0: Κοίταξε τώρα, μια που έχεις άκρες, να συνεχίσει ο δικός σου ο πρόεδρος
2: δεν
0: να κάνει λάθος
2: της.
0: Ακούρε τώρα, να βοηθήσεις το φίλο σου. Αυτά
2: εγώ
0: που...
2: την άποψή μου λέω, δεν βοηθιέσαι
0: ρε εσύ.
2: Έχεις από το 70 ανενεργός.
0: Ανενεργός είμαι, αλλά βοήθα φέτος τώρα. Εκεί το τους παίχτες.
2: Έχεις βγει από την πρίζα από το 70.
0: Ναι.
2: Αν δεν τερματίσεις φέτος.
0: Πώς θα τερματίσω, βοήθα λίγο.
2: Πάνω από τον ΠΑΟΚ, πάρει την ομάδα με τον Καρυπίδη και πήγαινε στην Κύπρο.
0: Καλά τώρα, μέχρι πέρσι άλλα με έλεγες. Φιλαράκι, ο ΠΑΟΚ τώρα μαλώσατε εμένα, δες.
2: Όχι, ρε, δεν έχουμε εμείς σχέση.
0: Α, δεν έχετε σχέση.
2: Ομάδα.
0: Όχι, πέρσι λέγανε ότι έχουμε σχέση τώρα, γι' αυτό.
2: Το ελληνικό πρωτάθλημα Ολυμπιακός δεν συναντιέται με καμιά ομάδα.
0: Θα συναντηθεί με τον κυρίο Ηλιόπουλο, μη στεναχωριέσαι.
2: Ποιον Ηλιόπουλο, τι αυτό τα τελευταία τρία χρόνια, άμα κάνει το άθροισμα, έχει πάει 18-2.
0: Ναι, 18-2 άθροισμα. Ναι.
2: Άθροισμα, θα κάτω να δει.
0: Δέσαι τη ζώνη. Δέσαι τη ζώνη.
2: Δύο φορές από πέντε, μία από έξι και ένα 2-0. Πόσο κάνω 18 ή κάνω λάθος.
0: Εγώ μόνο τα ζώδια λέω. Καλό υπόλοιπο, κύριε Μόρτη, από τον Πειραιά, αγόρι μου. Μαθηματικά βγάλτε τριγωνομετρίες. Σιγά μη ξαναμπάρε. Θα μ' αφήσουν τώρα να πω μερικά μηνυματάκια. Δεν γίνεται. Πριν του ξεκινήσει να γκρινιάζει το φιλαράκι μου ο Πορφύρης ο Όθωνος εκεί στα Χαλκιδικά με το εγγόνι, να το καλημερίσω. Γεια σου ρε τη μεγαλύτερη τη Μαστόρη. Σε βλέπει η Μερσεντέζα και γίνεται μόνη της.

0: Χρήστος Παπουτζής, καλημέρα Στεφανάρα, είσαι μεγάλο πειραχτήρι, αλλά γλέντε του σήμερα. Δεν καταλαβαίνω το πνεύμα σας. Καλημέρα στο Germania Lager, το Otto Baustelle, εκεί με τα αστικά στην Γερμανία. Καλημέρα Αλάνη, είμαι σίγουρος θα ξεκινούσεις με τα ζώδια. Πέγγι Σταθακοπούλου στο Ταύρος με το Ξόντι. Σωστός, Πέγγι Σταθακοπούλου, ναι. Καλημέρα από τα άστρα, αεκάρα, τέλει και την ΠΑΕ, τέλει και την ΠΑΕ, γκάζια, δεν ακούω, θέλω Τζάκσον, λέει ο φίλος ο Σταύρος. Θες ρουμάνι γολάιφ, το Παναγύρι Τζάκσον εσύ. Θα φροντίσουμε και γι' αυτό. Μετρόπολης είσαι, δεν θα φροντίσεις. Απόφυτος βοηδοσχολής, κυλικιάρχης του Χάρβαρ στο μικρόφωνο. Το Last Dance, θα ξεμπερδευτείτε, θα απαλλαχτείτε από μένα. Το ξέρω. Μυστικό. Τελευταία εκπομπούλα. Θα με ανεχτείτε. Θα πούμε σάλτσες στο τέλος. Σας αγαπάω όλους. Ευχαριστώ και τέτοια σάλια μάλια. Παρακαλώ ορίστε στην αγαπητή γραμμούλα. Ναι.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας κύριε.
1: Τι κάνετε?
0: Δόξα δράμας.
1: Είστε χαρούμενοι σήμερα υποθέτω, σωστά?
0: Το είστε, ο πληθυντικός πού πηγαίνει, πού συνεπάγεται, σε ποια τάξη ατόμων?
1: Εσείς οι Αριανοί, ξέρω εγώ.
0: Α, οι Αριανούς, αν είμαστε χαρούμενοι. Προσωπικά, ναι. Εγώ βλέπω ότι δεν είμαι χαρούμενος, γιατί δεν με φέρνει δύο εξτρέμ που θέλω. Με το Παλάσιος και το Γιαννιώτα παίζω. Ναι. Ναι.
1: Θα θυμίσω σε όλους τους Αριανούς που χάρηκαν, ναι, ναι, ότι ο μοναδικός τους αντίπαλος από αυτούς που είναι στην Ευρώπη είναι ο Όφη. Mm-hmm. Γιατί αυτός. Αυτός είναι από κάτω ή από πάνω.
0: Τώρα μιλάς σωστά, αν θες να μιλήσουμε για μπάλα, θα μιλήσουμε για Όφη. Τώρα συμφωνώ.
1: Για μπάλα.
0: Ναι.
1: Όφη, έπρεπε να στεναχωριέστε που Όφη θα είναι στην Ευρώπη και όχι, και όχι να χαίρεστε που ο ΠΑΟΚ αποκλείστηκε.
0: Κοιτάξτε κύριε, εγώ το δήλωσα ότι ζηλεύω τον Όφη που είναι στην Ευρώπη. Εδώ και πολλές εβδομάδες.
1: Ναι. Επίσης να πω ότι...
0: Συμβουλέψτε λίγο τους Αριανούς πώς πρέπει να αισθάνονται σήμερα. Για, εγώ σας αφήνω, άλλα 5 λεπτά σας αφήνω.
1: Ωραία, η πόλη θα μαραζώσει οικονομικά, γιατί δεν θα βλέπει, πούμε, όταν ο ΠΑΟΚ θα έχει αγώνες και θα γεμίζουν όλα τα μαγαζάκια στην Τούμπα και στο Χαριλάου και παντού.
0: Ναι, τα μαγαζάκια στην Τούμπα. Γέμιζαν κάτι μαγαζάκια στην Τούμπα, αλλά κλείσανε να πούμε, γιατί ήταν πολύ απλόχεροι. Με ένα καφέ 4 ώρες, τα σπορτς καφέ ρότατα. Συνέχα, αγόρι μου, εδώ είμαι εγώ.
1: Εγώ από Τούμπα είμαι.
0: Α, βλέπω, αφού τα ξέρεις, δεν χρειάζεται να στα πω. Ναι,
1: ναι, ναι, ναι. Όταν έχει αγώνα ο ΠΑΟΚ, αλλάζει όλη η πόλη.
0: Αλλάζει όλη η πόλη.
1: Ναι, ναι. Αυτή θα έπρεπε να ήταν η στεναχώρια σας και η στεναχώρια του Όφη που είναι στην Ευρώπη και εσείς όχι. Εμείς θα κάνουμε ένα χρόνο ένα ρεπό από Ευρώπη. Θα πούμε και τελείωσε δουλειά. Θα κάτσουμε στο πρωτάθλημα, στο κύπελο και τι να κάνουμε. Τώρα έτσι είναι η ζωή.
0: Ναι.
1: Ναι, συμφωνείς ή διαφωνείς με όλα αυτά?
0: Εγώ συμφωνώ, αλλά έχετε άλλα 2 λεπτά. Έχετε άλλα 2 λεπτά.
1: Εσύ σαν Αριανός που δεν μπαίνεις στους ομίλους, που έχεις να μπεις σε ομίλους κανένα 10 χρόνια.
0: Ναι.
1: Και ακούω να πούμε καημούς και στεναχώριες και τέτοια, ανεβάζετε και κάνετε και τέτοια για μας. Εμείς κάθε χρόνο Ευρώπη, κάθε χρόνο έρχονται ευρώ στη τσέπη μας από τις οργανώσεις όλες στην Ευρώπη και είμαστε ικανοποιημένοι στην ομάδα.
0: Αυτά θέλω να ακούω, είστε ικανοποιημένος, δεν χρειάζεται να... Ναι. Ωραία, αυτά μια χαρά. Εγώ, εσύ είπες ότι είσαι ικανοποιημένος, εγώ την ομάδα μου δεν τη βλέπω καλά, ναι. Θέλω, έχω απαιτήσεις, τι να κάνουμε τώρα, έτσι είναι αυτά. Έχετε άλλο ένα λεπτό να υποδείξετε πως πρέπει να στεναχωριούνται οι Αριανοί σήμερα. Σας αφήνω.
1: Ωραία, να με υποδείξει ένας αεκτής, ένας Ολυμπιακός, παιδί μου, να μου πει «Πέτρε πάω και δεν βγήκες στην Ευρώπη», να με πικάρει, ναι, αλλά να με πικάρει ένας Αριανός.
0: Και εσύ γιατί ασχολείσαι με τον Αριανό, αφού αντίπαλος είναι Ολυμπιακός και Άκη, ασχολείσαι με τον μικρό τώρα.
1: Βέβαια.
0: Α, εντάξει, άμα σ' αρέσει, εγώ συμφωνώ.
1: Αυτό θέλω να επισημάνω. Ναι. Δεν δέχομαι εγώ, ρε παιδί μου, πικάρισμα από έναν Αριανό ο οποίος δεν βγαίνει η Ευρώπη εδώ και 10 χρόνια. Δεν μπορώ να δεχτώ πικάρισμα από έναν Αριανό εγώ. Που είναι έκτο πέμπτο.
0: Δεν το αντέχετε δηλαδή την καζούρα.
1: Δεν το αντέχουμε. Το αντέχουμε, ρε παιδί μου, αλλά
0: το
1: είναι
0: βλέπω, ναι.
1: Λίγο άδικο αυτό στη ζωή.
0: Είναι άδικο. Γι' αυτό βάζω εγώ Καζαντζίδη, γιατί είναι άδικο. Λέει για την αδικία. Μπορείστε. Ναι. Εγώ σας καταλαβαίνω όλους, βεβαίως.
1: Εντάξει. Ναι. Ποια είναι η άποψή σας όμως?
0: Ναι, συμφωνώ απόλυτα με αυτά που έχετε πει, αγαπητοί ακροατές.
1: Συμφωνείτε, εντάξει. Αφού συμφωνείτε, ας περάσουμε στο χαιρετιστήριο.
0: Παρακαλώ.
1: Να είστε καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα.
0: Να είστε καλά, αγαπητέ.
1: Τώρα να πάνε καλά, γεια σας.
0: Ωραίος ο Μόρτης. Φίλοι με φίλοι. Παρακαλώ, ορίστε, ναι.
2: Καλημέρα, Στέφανε.
0: Καλημέρα σας, κύριε.
2: Τι κάνετε?
0: Αν βρω, κάνω. Αν δεν βρω, κάνω του Μπέκα. Κρύβομαι κι εγώ.
2: Μανιταρόπουλος.
0: Γεια σας, κύριε Μανιταρόπουλε.
2: Δηλαδή, ο προηγούμενος σας με βάλει και ένα φήμο. Τώρα να μην μιλάμε καθόλου, παιδί μου.
0: Όχι, εγώ συμφωνώ με τον προηγούμενο κύριο. Βγήκε να υποδείξει πώς πρέπει να στενοχωριούνται οι Αριανοί. Κάθε άποψη δεκτή εδώ πέρα. Βεβαίως.
2: Δηλαδή, εμείς θέμε που αποκλείστηκε.
0: Ποιος θέλει,
2: δηλαδή, στο πρώτο ημίχρονο. Στο πρώτο ημίχρονο. Δεν ήταν τραγική.
0: Δεν ξέρω, εγώ ζώδια μελέτησα χθες.
2: Για πες το δικό μου.
0: Ποιο, πες μου,
2: είναι τώρα.
0: Ποιο είναι?
2: Παρθένος.
0: Παρθένος και δίδυμο έχω να πω, τον είπα. Παρθένο θα πω μετά. Μέσα.
2: Ωραία.
0: Εντάξει.
2: Χάρηκα πάρα πολύ που σ' άκουγα αυτές τις μέρες.
0: Και εγώ που ήσασταν μαζί εδώ συμπαρουσιαστές.
2: Εγώ θα περάσω να είστε εδώ, να
0: θυμηθώ
2: και εκεί το μέρος που ερχόμουν κάθε μέρα.
0: Όποτε θες, ξέρεις που θα με βρεις, πριν μεσημέρι βράδυ, αντίσχυμα.
2: Εγώ δεν ξέρω. Εγώ δεν ξέρω. Έγινε, φιλάκια πολλά, bye.
0: Γεια σου, αγουρίνα μου. Σώμα με σώμα, φιλί. Μαντός έχω. Χάρη τον Ντάμπλος έχω. Μπίγαλη, Αλέξια, Μάικρα και Τζις. Ζώδια, Σιμπίλιου. Διεθνείς ειδήσεις, κουτσομπολιά. Τι άλλο να κάνει ένας έρμος ραδιοφωνικός παραγωγός? Παρακαλώ, στη γραμμή, ορίστε.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας, κύριε.
3: Η κατάρα του Αριανού, ξέρεις ποια είναι?
0: Υποδείξτε μας, βεβαίως.
3: Λοιπόν, είναι να χαίρεται με τις λύπες των αλλωνών και να στεναχωριέται με τις χαρές των αλλωνών. Εσύ τόσα χρόνια Αριανός, εσύ τόσα χρόνια Αριανός. Πες μου μια φορά τι χάρηκες με δικιά σου προσωπική νίκη.
0: Με βεβαίως μπορώ να σας πω.
3: Πες μου ένα.
0: Ναι, θα είμαι κάθετος και λυτός. Έχω να δω χαρά από το 2010 μέσα στην Ατλέτικο Μαδρίτης. Από εκεί και πέρα είμαι όλο λύπες. Εγώ ξέρω γιατί είμαι λυπημένος και γιατί είμαι χαρούμενος.
3: Λυπημένος είστε πάντοτε με τις χαρές των αλλωνών και με τις νίκες των αλλωνών. Καταλάβατε, αυτή είναι η κατάρα του Αριανού.
0: Αυτό είναι η διαπίστωση δικιά σας ή σπουδάσατε στο Langley θυσία ψυχογράφημα κόσμου?
3: Δεν μου λες, ναι. Μέχρι τώρα, ναι. Ποιο τίτλο χάρηκες και ποιο τίτλο πανηγύρισες, πες μου.
0: Το τίτλο που χάρηκα, τίτλο δεν έχω ποτέ. Δεν
3: έχω. Και μια Ατλέτικο που προκριθεί.
0: Ναι, μα είπατε τέτοιο. Για χαρά, κύριε. Για χαρά είπατε. Για χαρά. Ναι, τίτλο δεν έχω, είπατε για χαρά. Ήμουνα κάθετος από το 2010, από τότε έχω να χαρώ σαν οπαδός σας, Στέφανος.
3: Ναι, αλλά
0: σας ανοίγω την καρδιά μου, κύριε αγαπητέ.
3: Ναι, εντάξει, η χαρά εκείνη ήταν όμως το 50%.
0: Τι το 50%? 100% δικιά μου επιτυχία ήταν. Άλλη χαρά δεν είχα από εκεί και πέρα. Μόνο λύπες έχω από εκεί και πέρα. Και να σας πω ότι με πείραξε πάρα πολύ το 24 που πήρε το πρωτάθλημα μέσα στο Κλεάνθης. Με ενόχλησε πάρα πολύ.
3: Οι προκρίσεις στο UEFA ή στο τέτοιο είναι 50%. Το 100% στη χαρά ενός φιλάθλου, ενός οπαδού είναι να πάρει τίτλο. Τον οποιοδήποτε τίτλο.
0: Μπήκε και η τριγωνομητρία μέσα, βλέπω, 50% και τέτοια, ναι.
3: Γιατί
0: έχετε δίκιο, κύριε μου, εννοείται.
3: Ναι, ποιο δεν αποχαιρώσω παραπάνω, να πάρεις ένα κύπελο ή που απέκτησες στην Ατλέτικο?
0: Εγώ ήθελα να παίρνω κάθε χρονιά κύπελο και να διεκδικώ πρωτάθλημα και να βγαίνω Ευρώπη. Εγώ ξέρω ποια είναι η ομάδα που θέλω. Άλλοι κάποιοι δεν μπορούν να το πιστέψουν αυτό που νιώθω εγώ.
3: Άρα ζείτε.
0: Ζήμενς, ναι.
3: Ζείτε για τις λύπες των αλλών να χαίρεστε.
0: Έχετε δίκιο, αγαπητέ ακουρατή. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας σήμερα.
3: Έγινε.
0: Γεια σας, αγαπητέ. Σινεμαδάκι, βράδινο μπανάκι. Παρακαλώ, ορίστε, ναι.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, αγαπητέ.
4: Είστε ο κύριος Στέφανος Νεζίπας?
0: Αυτοπροσώπος, είστε από την ασφάλεια του Langley?
4: Όχι, από τα γραφεία. Παίρνω από τον κύριο, από τα γραφεία του κυρίου Λεφάκη.
0: Κατάλαβα, ήρθε η απόλυσή μου τηλεφωνικό σήμερα. Δεν προλάβω να βγάλω εκπομπή.
4: Έμαθα ότι έχετε εξειδίκευση και στον οροσκόπο. Μας είπε ένα από τον κύριο Λεφάκη, λέει, αν θέλετε οροσκόπο, ναι. Κύριο Στέφανο.
0: Έχω ασυμπίλου συνεργάτηδα εδώ site και θα διαβάσω και εγώ και το δικό μου. Το δικό σου ποιο είναι, Παντελή?
4: Ταύρος.
5: Ταύρος, Ταύρος με το Ξώτη είπαμε, ναι, εκεί, ωραίος.
4: Ναι, θα το διαβάσουμε μετά. Σας πήρα για αυτή την εξειδίκευση.
5: Ναι, παρακαλώ.
4: Έχω μάθει ότι είστε πάρα πολύ καλός στο Βόρειο Σέλλας. Αναλύετε καλά το Βόρειο Σέλλας.
5: Ναι, άμα είναι οι σέλες από τα βόρεια, τις αναλύω καλύτερα, ναι. Ναι. Οι βόρεια, έτσι, ψηλά σκανδιναβικές σέλες μου αρέσουν περισσότερο, είναι πιο ανατομικές.
4: Λοιπόν, ένα τραγούδι πριν το διάλειμμα, ναι. Θα κλείσεις με αυτό, θα μου κάνεις το γατήρι.
5: Ναι, μπορεί γιατί μετά να το παίξω, αλλά θα σε κάνω, ναι.
4: Θέλω να... από Στέλιο Καζαντζίδη το μεγάλο για την ημέρα του σήμερα, το ένα σκύλος και μια γυναίκα.
5: Ένα σκύλος και μια γυναίκα, ε.
4: Αυτό είναι ύμνος πάνω στο... αφιερωμένο σε όλο το λαό, πώς να σου εξηγήσω. Είναι αφιερωμένο αυτό.
5: Εννοείται.
4: Εννοείται. Να σου πω και κάτι, να έρθουν τα παιδιά από Δευτέρα,
5: ναι.
4: Να μιλήσουμε και λίγο για ΠΑΟΚ, ρε παιδιά. Για ΠΑΟΚ δεν είπαμε τίποτα.
5: Θα μιλήσουμε, πιστεύω, θα έρθουν τα παιδιά.
4: Λίγο για ΠΑΟΚ να μιλήσουμε.
5: Θα αποκατασταθεί η τάξη, αλλά θα φας και το ΑΕΠ στη ΜΑΠΑ από Δευτέρα. Όχι μόνο το ΠΑΟΚ, θα φας ΑΕΠ. Θα φας και το ΑΕΠ, και το ΑΕΠ, πρόεδρε, και το ΑΕΠ.
4: Τον περιμένω. Δεν είμαστε καλά. Και να σου πω και κάτι, παραμύθι είναι αυτό με τη βενζίνη, δεν ακρίβει η βενζίνη.
5: Ναι.
4: Παραμύθι είναι, δεν βλέπετε καλά.
5: Παραμύθι. Bitcoin, ναι. Άλλαξε η ισορροπία του Bitcoin με το χρυσό, δυστυχώς.
4: 0,2 είναι, 0,2 είναι, λεπτά είναι αυτά, λεπτά. Δεν είναι το ευρώ, είναι λεπτά.
5: Σωστά τα λέτε, αγαπητέ, σωστά.
4: Λεπτά το ευρώ. Λοιπόν, ένα σκύλο και μια γυναίκα.
5: Ένα σκύλο και
4: μια γυναίκα.
5: Βέβαια. Γεια σα, κύριε Πατέρα.
4: Καλημέρα σα. Καλημέρα σα.
5: Και χαδράκια, πάω με τον επόμενο ακροατή, παρακαλώ. Εντάχει, ορίστε. Ναι.
6: Καλημέρα.
5: Καλημέρα σας, κύριε.
6: Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
6: Ήθελα να πω ότι όλοι αυτοί που έχουν απέναντι τους στον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ ασχολούνται με τους Αργιανούς, τι κάνουν, να χαίρονται οι όσοι.
5: Μα γιατί, κακό είναι. Ωραία είναι να υπάρχει οπαδική καζουρίτσα, ένας ασχολείται με τον άλλον. Ωραία είναι.
6: Ναι. Όταν αποκλειστήκαν με από την ΑΡΑΣ,
5: mm-hmm.
6: Το τι γινόταν στα ραδιόφωνα από τους ΠΑΟΞΙΔΕΣ ήταν άλλο πράγμα.
5: Εντάξει. Λογικό αλλά είναι να γίνεται. Λογικό. Λογικό.
6: Ναι, λογικό είναι.
5: Λογικό είναι.
6: Σήμερα ασχολούνται με τον πέναλτι που είναι δώσει ο διαιτητής και πάνε να καλύψουν άλλα πράγματα. Δικαίωμά του. Αλλά παλιάρα που φάγανε ήταν τόσο σβουριχτή. Πονάει μέχρι σήμερα, μέχρι το πρωί πονάει.
5: Mm-hmm.
6: Αυτό είναι. Και ασχολούνται με τον Άρη, τι πήρε και τι δεν πήρε και τι κάνει. Εμείς οι Αργιανοί ξέρουμε τι είμαστε, πού φτάνουμε, τι περάσαμε, όλοι. Τα πάντα.
5: Ωραία, μια χαρά το ξέρουμε εμείς τον πόνο μας. Αλλά.
6: Εντάξει.
5: Εύχομαι κανένας οπαδός να μην περάσει ούτε τα μισά που τραβάμε εμείς. Και εγώ και ο Ηρακλής. Αυτό, τίποτα άλλο.
6: Αλλά αυτοί έχουν το μεγάλο μεγεθάνα, τη μεγάλη ομάδα. Που θα ήταν κατά του Ολυμπιακού, που είναι τα πιο καλά φιλαράκια τώρα. Τα πιο καλά φιλαράκια.
5: Ναι.
6: Αυτοί είχαν τα δικαστήρια, αν θυμάσαι, με την Κτάφη για υποβαϊσμούς και τέτοια. Και σήμερα είναι μίτσι κότσι με τον Ολυμπιακό. Και λένε είναι εχθροί με το Ολυμπιακό. Λοιπόν, θα ξεκινήσουν λίγο. Η ΦΑΠΑ θα είναι και θα, λίγο θα πονάει μερικές μέρες ακόμα.
5: Μάλιστα. Γεια σας, κύριε. Καλό υπόλοιπο. Εθέση μ' αρέσει. Μ' αρέσει εγώ από πάνω και κάτω εσύ. Παρακαλώ, ορίστε, ναι.
7: Καλημέρα, Στεφανάρα.
5: Καλημέρα, φίλε.
7: Νίκος Γιαουρτάς.
5: Γεια σου, Μάικη Γιαουρδάκο.
7: Και την προηγούμενη εβδομάδα και την προπροηγούμενη,
5: ναι,
7: για
5: ναι.
7: Μας.
5: Ναι, ναι.
7: Σας πάω το 500 και το 1000.
5: Ναι.
7: Λοιπόν, 2-3 πραγματάκια. Πρώτον, για όλους και για τους φίλους Αργιανούς. Από τα 10 δάχτυλα πονάει το ένα. Δεν πονάμε, δεν θα τα λάψουμε μαύρα. Έχουμε και άλλα πράγματα να στεναχωρηθούμε εμείς.
5: Βεβαίως.
7: Και άνθρωποι είμαστε, έτσι. Δεν είμαστε μόνο ΠΑΟΚ.
5: Σωστά.
7: ΠΑΟΚ, έτσι. Δεύτερον, ο ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια άρχισε να αριστερίζει. Θυμάσαι κάποια δαμανάκι τι είχε πει. Δεν μας ενδιαφέρει να γίνουμε κυβέρνηση, ας είμαστε αντιπολίτευση.
5: Ναι,
7: αυτό το βασικό,
5: ναι,
7: ναι. Το τι. Μπορούσες να χτυπήσεις τον τίτλο, μπορούσες να χτυπήσεις το Champions League. Τι έκανες, σκόνταυτες και έπεφτες επίτηδες για να μην προχωρήσεις.
5: Mm-hmm.
7: Τα ξέρουμε αυτά που γίνονται, τα ξέρουμε στον αθλητισμό πόσο καλά γίνεται. Όταν ένας πρόεδρος, μάλλον να το πω αλλιώς, όταν ένα αφεντικό σε ένα εργοστάσιο απουσιάζει από το χώρο εργασίας, λογικό και επόμενο είναι
5: ναι.
7: να πέσει η απόδοση και των εργαζομένων και αυτών που είναι στα πόδια του. Σωστό ή λάθος?
5: Σωστό, αλλά έχεις άλλα 30 δευτερόλεπτα, γι' αυτό το λέω.
7: Πολύ ωραία.
5: Ναι.
7: Πάμε στο τρίτον, ένα τραγουδάκι «Μαύρα μου μάτια» που έβαζε το Καζατσίδη.
5: Ναι.
7: Πάψουμε το που κάμισε λίγο άσπρο.
5: Ναι, ναι.
7: Δεν πειράζει. Και όπως είπες εσύ από Δευτέρα, να σκεφτούμε το τι έχουμε να πληρώσουμε. Έρχονται τρίτη πληρωμές.
5: Έρχονται.
7: Πού θα κολλήσουμε το χιλιάρικο που θα πάρουμε?
5: Ναι.
7: Στο ΠΑΟΚ, στο Άρης. Άρης. Πού ναι. θα προλάβουμε να το κολλήσουμε?
5: Κάπου θα βρούμε να το κολλήσουμε.
7: Καλημέρα σας.
5: Γεια σου αγορίνα μου. Γεια σου παλιγαράκι μου. Λοιπόν, τι ώρα είναι τώρα εδώ? Νομίζω ότι πρέπει να πάμε σε ένα break, γιατί πρέπει να πάω σε ένα break. Υπομονή λίγο στις γραμμούλες, αγαπητά Ακριατόπουλα, και επανερχόμεθα για περαιτέρω κουτσομπολιό, ζώδια και στήλη επικοινωνίας.
8: Μητέρα, το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
9: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
8: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
9: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
8: Αισθάνεσαι σπίτι.
9: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη. Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
10: Να αποζημιώνει άμεσα.
9: Άλλο
10: να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
9: Άλλο
10: να έχει λογικές τιμές.
9: Άλλο
10: να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
9: Άλλο
10: να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βράδερφε.
9: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
11: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο Νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε. Δεν κοιμόμαστε.
9: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
12: Να ρωτήσω. Στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Ο μηχανικός, ο αρχιτέκτονας, ο μάστορας, η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
13: Θα σου πω ένα μυστικό. Την τελευταία λέξη στην εξωτερική θερμομόνωση την έχει η Ατλακόλ.
14: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με την υπογραφή της Ατλακόλ.
15: Συνέχεια στην εμφαντική νίκη επί του Λεβαδιακού στην πρεμιέρα, θέλει να δώσει ο ΠΑΟΚ στο Περιστέρι κόντρα στον πάντα επικίνδυνο Ατρόμητο. Μην χάσεις τη μετάδοση του αγώνα Ατρόμητος Αθηνών ΠΑΟΚ για την δεύτερη αγωνιστική της Στοίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στις 8 και 4 το βράδυ.
16: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
17: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Η πολυβραβευμένη ακροβατική υπερπαραγωγή από την Κίνα που συνδυάζει χορό, θέατρο και απίστευτη δεξιοτεχνία. Μια μεγαλειώδης παραγωγή με εντυπωσιακά ακροβατικά, συγκλονιστικές χορογραφίες και σκηνές που αψηφούν τη βαρύτητα. Swan. Το Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
18: Μαχητές! Μαθητές ήθελα να πω. Προσοχή! Οπλιστείτε στο πλαίσιο. Με αποκλειστικές συλλογές και σχέδια που ξεχωρίζουν. Με αγαπημένους ήρωες. Stitch, Spider-Man, Demon Hunters και επώνυμα brands. Polo, Eastpak, Jansport και Legami. Με τα πάντα από όλη τη σχολική λίστα. Τσάντες, βιβλία, τεχνολογία έως και έπιπλα. Top επιλογές σε top τιμές για όλους. Επόμου, Arm! Επιστροφή! Τόσο πλαίσιο.
19: Εγώ έχω μια καριέρα, έχω ένα όνομα. Όχι τώρα να σηκωθούν τα ποδάρια να χτυπήσουν το κεφάλι.

0: Εδώ από την φτωχομάνα Θεσσαλονίκη, Μετρόπολη συντονισμένη, κάργα σταθερά, χάραγκα σαλουμινόχαρτο. Απόβητος Βοηδοσχολής Κυλικιάρχης του Χάρβαρ στο μικρόφωνο. Εσείς σταθερά στους 95,5 στο τρανζιστοράκι σας, διότι η βελόνα έχει κόλληση. Ούτε με αντισγουριακό W40. Ακούτε μια καθημερινή τυπική εκπομπή λόγου γνώσεως ιδεών, ζώδια και πολιτικών επιστημών. Θα πάω στους ακουρατές που έχω στην αναμονή και ήδη περιμένανε κάμποση ώρα. Παρακαλώ, ορίστε, ναι. Παρακαλώ.
1: Στέφανε, καλημέρα.
0: Καλημέρα, φίλε.
1: Ένα λεπτό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τι πρέπει να γίνει για να φύγει αυτή η γρουσουζιά από τον ΠΑΟΚ, πες μου.
0: Ποια γρουσουζιά μιλάς? Υπάρχει γρουσουζιά στον ΠΑΟΚ?
1: Γρουσουζιά, πες, ξεκινάει το μάτς με την Άντερλεχτ, πώς ναι. Στην αρχή. Ναι. Τώρα στο, με την Μπραν είναι αλήξει το ημίχρονο γκολ.
0: Ναι.
1: Με την Άντερλεχτ πάλι στο δεύτερο μάτς,
0: ναι.
1: Πώς είναι αλήξει το ημίχρονο γκολ.
0: Ναι.
1: Είναι, αυτό να ξέρεις, είναι γρουσουζιά αυτό το πράγμα, να ξέρεις. Δεν γίνεται, δεν εξηγείται.
0: Καλά, ο πρόεδρος Χριστιανός με τους σταυρούς δεν βρήκε ένα παπά να διαβάσει λίγο πριν για το μάτιαγμα? Εγώ τα τραβάω τόσα χρόνια.
1: Δεν εσύ... τίποτα να ξέρεις.
0: Τίποτα.
1: Oh. Δεν άκουσα για γιασμό.
0: Δεν άκουσες.
1: Να πούμε λίγο και για το μάτ. Εγώ δεν βλέπω αυτά τα περί διαιτησίας που λένε.
0: Ναι.
1: Εμένα με νοιάζει το αποτέλεσμα. Τώρα το τι έδωσε, το τι έγραψε είναι να είχαμε να λέγαμε.
0: Ναι, ναι, σωστά.
1: Τώρα δεν έδωσε τον γκολ, λέμε, δεν έδωσε το πέναλτι. Και για το πέναλτι που λέμε ότι αυτό, ρε παιδιά, αφού είναι στη μικρή περιοχή και μια μικρή επαφή να κάνει ο Γιαννούλης, θα το δώσει πέναλτι. Ο άλλος είναι με τη φάτο να βάλει γκολ. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Έτσι δεν είναι?
0: Έτσι είναι.
1: Λοιπόν,
0: έτσι είναι.
1: Και λοιπόν, όσον αφορά για τη συνέχεια, λοιπόν, μια Manchester United, αν δεις πάλι, ξεκίνησε Premier League με τη Χαλ
0: Λαρίνο.
1: Ναι. Δηλαδή, ναι, θέλω ναι, να πω ότι ναι. Οι ομάδες για να γίνουν ξανά από την αρχή είναι πολύ δύσκολο. Το μόνο κακό για μένα που έγινε στον ΠΑΟΚ είναι ότι φτάσαμε σήμερα, έχουμε 28 Αυγούστου,
0: ναι.
1: Περιμένουμε ακόμη τους παίχτες που θα φέρουμε,
0: ναι.
1: Και τώρα λέμε τους φέρουμε και δεν τους φέρουμε, δεν έχει και σημασία πλέον.
0: Ξέρω εγώ τώρα αυτή η ωραία δικαιολογία για τις ομάδες μας, Όφη, να πούμε που άλλαξε όλη την ομάδα και η ΑΕΚ τι γίνεται, γιατί τα βρήκαν αυτή την άκρη, ξέρω εγώ.
1: Κοίταξε, ο Όφη είναι η ομάδα από πέρυσι, έτσι.
0: Είναι, ποια είναι από πέρυσι?
1: Η κορμά από πέρυσι και η ΑΕΚ το ίδιο.
0: Τι ΑΕΚ το ίδιο? Εδώ μπροστά είδα να πούμε 6 αλλαγές έπαιζε η ΑΕΚ και ο Όφη 7. Ούτε Σαλτσίδα, ούτε Φόρ, κάτι ό,τι να είναι μέσα. Πιτσιρικάδες εννοώ ό,τι να είναι. Αμπράβο.
1: Εμάς ίσως να είναι όλα μαζί, αλλαγή προπονητή,
0: ναι.
1: Η φυγή του Κωνσταντέλια, όλα μαζί.
0: Καλά,
1: δηλαδή,
0: βέβαια, ναι. Τα ζώδια.
1: Αυτό που λένε οι πιο πολλοί παοξίδες, συμφωνώ και εγώ, ότι πρέπει η διοίκηση να πάρει μια θέση να βγει να πει. Ας πήρε παιδιά ότι κάνουμε μια νέα αρχή. Λοιπόν, θα είμαστε δύσκολα. Ας βγει να πει κάτι, αυτό που δεν λέει κανείς τίποτα.
0: Ναι, και εγώ το ίδιο παράπονο έχω από τους δικούς μου. Έχω να δω συνέντευξη τύπου 10 χρόνια. Γι' αυτό σε καταλαβαίνω.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και τώρα είδαμε π.χ. ότι ο Όφη, λοιπόν, πήγε νίκησε και στη Σόφια μέσα.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, που για μένα πάλι που νίκησε εκεί μέσα είναι άθλος. Είναι άθλος.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή αυτό που έκανε ο Όφη.
0: Βέβαια. Έτσι.
1: Λοιπόν, τίποτα. Τώρα πραγματικά. Εμείς τώρα, κοίταξε να δεις, εγώ θέλω, θα πάμε για κάνει ελεύθερο τώρα. Για να πέσει παραδάκι δεν πέφτει καθόλου, να ξέρεις.
0: Όχι, όχι, κοίταξε τώρα, εγώ πιστεύω τους φίλους δημοσιογράφους του ΠΑΟΚ που κάθε φορά δεν λένε το Μάρτιο να αποκλειστούμε από την Ευρώπη, να είμαστε στο κύπελο, στο πρωτάθλημα, να το πάρουμε. Τώρα είναι ευκαιρία φέτος. Ξεκούραστος παντού.
1: Και να ξέρεις ότι ένα-δυο παίχτες είναι όποιοι θα είναι αυτοί. Καμαρά θα είναι όλοι. Να δεις ότι κάποιος θα πουληθεί.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα ποιος θα είναι θα δούμε, δεν ξέρω ποιος θα είναι.
0: Έγινε αγορή να μου, θα δούμε.
1: Αυτά, σε φανάρα, καλή συνέχεια.
0: Γεια σου, αγορίνα μου.
1: Γεια.
0: Ωραίος. Παρακαλώ. Ναι, ορίστε.
2: Μέρα καλή.
0: Καλημέρα καλή.
2: Γεια σου, Στέφανε.
0: Γεια σου, φιλέ.
2: Έγινε η κλήρωση για τα αστέρια χθες της ΑΕΚΑΡΑΣ.
0: Ναι, ωραία κλήρωση.
2: Φυσικά δεν περιμέναμε τίποτα εύκολο, δεν υπάρχει τίποτα
0: ρε,
2: εύκολο.
0: Εσύ, όλοι λένε ότι είναι κακή, για μένα είναι καλή ρε. Θα δεις ρε, θα παίξεις με αυτές τις ομάδες, έτσι κι αλλιώς θα έπαιζες. Τι περίμενες δηλαδή?
2: Δεν περίμενα, αυτός λέω.
0: Θα δεις και μια Ρεάλ μέσα εύκολο, να πούμε ρε.
2: Να περίμενα, τη Ρεάλ την έχω παίξει, την τι έχω, είναι το φόβητο.
0: Μπράβο.
2: Δεν θέλω να... Απλώς σου λέω ότι έγινε η κλήρωση και δεν υπάρχει κάτι εύκολο να περίμενες κάτι καλύτερο.
0: Η κλήρωσή σου είναι πάρα πολύ ωραία, στο λέω εγώ με τα λόγου γνώσεως. Μια χαρά είσαι, τα μεγαθύρια, μεγαθύρια και Κόμο και Λάνσκ, άστο, εντάξει είσαι.
2: Έχει, εντάξει ρε αδελφέ, έχει Ρώμα, έχει Γαλατά, έχει Σαχτάρ. Έχει Ρεάλ που την έχουμε.
0: Θα μαζέψεις κατά λάθος καμιά 9-10 βαθμούς, χτυπήσεις κανένα δυο χ με τα μεγαθύρια, γράφουν και για σένα εφημερίδα. Εγώ, 60 εκατομμύρια ορότα. Άιντε.
2: Εγώ θεω, ορότα τα γίνανε οι προβλέψεις του κύριου Ρότα.
0: Α, μπράβο.
2: Τον ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είναι καλά το παιδί.
2: Και να ανταποκριθεί.
0: Να δει πύλιο Ρότα να πούμε το χειμώνα από 40
2: ναι,
0: εκατομμύρια μεταγραφή.
2: Ναι. Μακάρι, ναι.
0: Αυτό
2: απλώς
0: είναι το
2: θέμα.
0: Θέλω
2: να τονίσω κάτι.
0: Να τονίσω.
2: Εγώ, σε όσο τηλέφωνα σε έχω πάρει, δεν έχω ασχοληθεί.
0: Το ξέρω.
2: Ομάδες.
0: Έχεις δίκιο σε αυτό.
2: Ο κύριος με το 18-2, πόσο τον πονάει που δεν είναι στα Αστέρια φέτος. Ξέρεις πόσο τον πονάει.
0: Δεν ξέρω τι να σε πω. Εγώ ξέρω το δικό μου πόνο.
2: Τον πονάει πολύ, αδελφέ.
0: Ναι.
2: Γιατί έχει ένα σύστημα που φωνάζουμε.
0: Ναι, ναι.
2: Δεν ξενερώνουμε ποτέ. Μπιπ, μπιπ.
0: Μάλιστα.
2: Είναι αρχαίο το συστηματάκι αυτό. Δεν ξενερώνουμε ποτέ. Μπιπ, μπιπ.
0: Γεια σου, αεξί μου, αγορίνα μου. Champions League. Κύριος Μάριος Ήλιο.
2: Γεια σας. Και βλέπουμε.
0: Τη βλέπουμε.
2: Και βλέπουμε.
3: Μια πιστή.
0: Τώρα έρχομαι γραμμές, παιδιά, μισό όμως. Γίνεται. Τι να σε πω, να διαβάσω 2-3 μηνυματάκια γιατί θα με ορμήξουν τα παιδιά, είναι εξωτερικό. Καλημέρα στο φίλο μου τον Αναστάσιο του Χατζηλία, Ουρανούπουλη Χαλκιδικής, καλή εκπομπή. Καρατζό. Καλημέρα, φιλαράκι. Γεια σου, Καρατζό. Δημήτρης, καλημέρα αδελφέ Στεφανάρα. Έχουμε πρόβλημα στην πόλη μας, τελείωσαν τα μίγδαλα. Και εκεί στη Τούμπα λέει ακόμα τρέχει ο Βόγλης και φωνάζει Στάσου μίγδαλα. Άιντε καλή επιστροφή στη ραδιοφωνική νύχτα. Κάτσε μην είναι και γενική επιστροφή εκτός μικροφόνου. Είπαμε τελευταία και ο ΑΕΔ μετά. Γεια σας, καληνύχτα. Ο ΑΕΔ 27-54 τα σκαλιά. Κάθομαι σ' ακούω λέει γιατί κοιμάται η γυναίκα και από τα ζώδια είμαι υδροχός. Θέλω να μου πεις, λέει ο φίλος μου ο Μάρκος. Τι παίζει και Καζαντζίδης και Μπέση Αργυράκη μαζί. Κάτσε να τα φτιάξουμε φίλε, διότι εδώ είμαστε προεπαγγελματίε. Ούτε προλαβαίνω να σκουπίσω υδρότα. Πάω γραμμές, παρακαλώ ορίστε, ναι.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας κύριε.
4: Εγώ μιλώ.
0: Εσείς.
4: Στεφανάκο, είμαι ο Γιάννης από το φούρνο στην Διοικητηρίου.
0: Γιάννης του Διοικητηρίου, φούρναρης, μάλιστα.
4: Ο φούρναρης, ναι. Σαρακατσάνος, από την Ευκαρπία Σιρών.
0: Σαρακατσάνος, έσκυλε.
4: Από την Ευκαρπία Σιρών.
0: Ασημάκι κιόλα, καλώς το ασημάκι μου. Ναι.
4: Λοιπόν, φίλε, εγώ δεν παίρνω συνέχεια τηλέφωνο. Απλά πήρα τώρα γιατί έχουμε μαζευτεί πολλά.
0: Ναι.
4: Λοιπόν, χτες τίγεδα στον ΠΑΟΚ, το οποίο το βλέπαμε στο γήπεδο εδώ και 2 χρόνια, το λέγαμε εμείς.
0: Ναι.
4: Δεν ξέρουμε από ποδόσφαιρο, δεν ξέρουμε από διοίκηση.
0: Σωστά.
4: Ότι μέσα στον ΠΑΟΚ,
0: ναι,
4: ας είναι καλά ο προπονητής που κρατάει λίγο την ομάδα. Γιατί όλοι οι άλλοι είναι, τι να πω.
0: Για ποιον μιλάτε, για το καινούργιο ή για το Ρασβάν που έφυγε?
4: Για το Ρασβάν.
0: Α, εντάξει, πάμε παρακάτω.
4: Ο Ρασβάν ήταν, ναι, μάγκας και κάλυπτε μερικά πράγματα.
0: Μάλιστα.
4: Δεν τον υποστηρίζω.
0: Ναι, ναι.
4: Και εγώ έλεγα για να φύγει. Αλλά τώρα που έφυγε, κοίταξε τι γίνεται.
0: Ναι.
4: Λοιπόν, χτες έβλεπα ένα ΠΑΟΚ στο πρώτο ημίχρονο. Σαν να έπαιζε Ευκαρπία Σερών με Τράχυλο Σερών.
0: Έχω παίξει και με τις δυο. Λοιπόν, και με τις δυο ομάδες, ναι, έχω παίξει. Ναι.
4: Εδώ, ναι, ναι. Λοιπόν, μόλις μπήκε μέσα ο Πέλκα με τον Ντάισον, άλλαξε η ομάδα.
0: Ναι.
4: Αυτό είναι ντροπή.
0: Mm-hmm.
4: Αυτό είναι ντροπή ο ΠΑΟΚ να βασίζεται σε ένα Ντάισον που είναι 50 χρονών και έναν Πέλκα που είναι στη Δύση.
0: Σωστός.
4: Και όλοι οι άλλοι,
0: σωστός,
4: τα γάρια.
0: Σωστός.
4: Όλοι οι άλλοι τα χάρια.
0: Σωστός ο ΠΑΟΞής.
4: Τόσο τα χάρια που ακόμα και ο, πώς το λένε, ο Ζαφίρης.
0: Ναι.
4: Δεν φάνηκε καθόλου. Γιατί οι άλλοι ήταν τόσο άχρηστοι που έπαιζαν καταστροφικό παιχνίδι. Εγώ που δεν ξέρω πολύ ποδόσφαιρο, έτσι.
0: Ναι, αυτό που βλέπεις, τα ματάκια σου, ναι. Αυτό που βλέπεις.
4: Καλά, ναι. Αλλά να κάνουμε υπομονή, έχουμε μια ελπίδα. Τώρα μπορεί να πρέπει να φύγει και ο Ιβάν, γιατί μάλλον δεν έχει να δώσει και τίποτα άλλο. Ό,τι ήταν για να πάρει το πήρε, μας έδωσε και μας, αλλά πήρε κιόλας. Μην τον έχουμε και για Θεό.
0: Ναι, ναι, έχει τις δουλειές του. Δεν μου λες έτσι έναν που θες, ας πούμε, ποιον γουστάρεις να έρθει να πάρει τον ΠΑΟΚ. Πες έναν.
4: Δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρεις. Ξέρω. Αλλά θες αλλαγή τώρα είσαι.
4: Αλλά νομίζω.
0: Αυτό που θέλω και εγώ.
4: Αν συνεχίσει ο Ιβάν με αυτή την τακτική, θα ξαναπάμε τον ΠΑΟΚ εκεί που ήμασταν τέταρτη, πέμπτη.
0: Και δεν μου λες τώρα, έρχεται ένας και σου λέει 100 μοίρια τώρα και θέλω ΠΑΟΚ. Εσύ τι λες, να δώσει ο πρόεδρος ή να μην δώσει?
4: Να δώσει.
0: Να δώσει. Έγινε αγόρι μου.
4: Ναι.
0: Ωραία, θα βάλουμε και ψήφους τώρα. Ευχαριστώ. Καλό υπόλοιπο.
4: Καλή σου μέρα.
0: Γεια σου αγόρι.
4: Χαρά και ευτυχία σε όλο τον κόσμο.

0: Καλημέρα Στέφανε από Ανόβερο Γερμανίας. Πρωινό δρομολόγιο με λεωφορείο 5.30 ώρα, 22 βαθμούς. Άιντα Ριανάρα, βωνάζει ο Τέλης Παπ. Ανόβερο κυτρινό μαυρό. Παρακαλώ στον επόμενο συνακροατή, συμπαραγωγό.
1: Καλημερίζοντα κεντρικά του Λάγκλεϊ από τη γνωστή ΣΤΟΑ.
0: Χαιρετώ τα Ζηρίχας.
1: Καταρχάς ξεκινάω με, με λίγα σάλια.
0: Πες τα ελεύθερα.
1: Θέλω να ευχαριστήσω το φίλο μου που μας κράτησε πάντα το πρωί ωραία παρέα.
0: Ναι.
1: Γιατί και εμείς 5.30 ώρα που ανοίξουν οι αγορές στην Ασία,
0: έτσι,
1: βάζαμε ντόγκο ντόγκο.
0: Αγόρι μου, μάθαν οι Ινδίκοι Σαουδάραβες στο ντόγκο ντόγκο.
1: Έτσι, παράλληλα με τις δουλειές μας κάνουμε, ακούμε και ντόγκο ντόγκο.
0: Ωραίος.
1: Λοιπόν, καταρχάς, ναι, αξίζει μια εκπομπή για μένα, δεν ξέρω ποιος θα ακούσει, αν μακάρι να το κάνει, τέλος πάντων. Πάμε τώρα στα ποδοσφαιρικά. Μεγάλη Μπορούσια περιμένει Νίκολιτς. Θα είμαστε μέσα να απολαύσουμε, να δούμε τι μπορεί να κάνει ο στρατηγός απέναντι στη μεγάλη κυτρινόμαυρη θεά.
0: Αρμάδα του Βεστφάλεν, ωραίος.
1: Έτσι, ναι, έτσι, ωραίο μάτς.
0: Ωραίο.
1: Πάρο. Και μετά η καψούρα μου η δεύτερη θα παίξει επίσης με την Ντόρτμουντ για Άστον Βίλα.
0: Άστον Βίλα, ναι.
1: Άστον Βίλα Ντόρτμουντ και Άρσεναλ Ντόρτμουντ. Έχει ματσάρες να δούμε φέτος.
0: Έχει, έχει.
1: Πολύ μεγάλα.
0: Σε βλέπω στην Άρσεναλ και στη Ρεάλ να πηγαίνεις. Εκεί θα ταιριάζουν οι μυρομηνοί σου, θα τα βολέψεις.
1: Κοίτα, σίγουρα θα δω Ντόρτμουντ ΑΕΚ,
0: ναι,
1: και σίγουρα στο Βίλα Ντόρτμουντ.
0: Ναι.
1: Γιατί εκεί, εκεί θα είμαι μέσα 100%.
0: Σίγουρα.
1: Και θα προσπαθήσω να βρω και για Άρσεναλ Ντόρτμουντ. Και αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, σωστά.
1: Μέσα έχει και με Ίντερ η Ντόρτμουντ. Εντάξει, την είδαμε και πέρυσι. Εντάξει, Ίντερ δεν πολύ τρελαίνουμε, ας πω την αλήθεια. Αλλά οκ. Okay. Αλλά έχει ωραία μάτς. Ωραία μάτς. Ωραία μάτς.
0: Μπάιερ, Μπάιερ, φίλε, μ' άρεσε πολύ. Ωραία παιχταρό, Μπάιερ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Φοβερή,
1: ναι, ναι,
0: βολίδα. Είναι, φαίνεται ανημικός, αλλά ρε φίλε, βολίδα. Πω.
1: Έχει, εμένα μου αρέσει γιατί ποντάρισε νέος, μωρέ.
0: Ναι, αρέσει. Όχι, κάνει ένα σύνολο.
1: Εντάξει, τώρα 18 χρονών ο άλλος λέει,
0: ναι, ναι, ρε
1: φίλε, 18 χρονών θα παίξει, τι παραπεί.
0: Ναι, ναι, ταλέντο, εμείς ακόμα 23 ταλέντο,
1: ναι,
0: λέμε.
1: Ναι.
0: Στα 23 Ολλανδία τέταρτη μεταγραφή έχουν πάρει.
1: Και ένα μεγάλο, μπράβο στον Όφη, οπωσδήποτε.
0: Ναι, ρε,
1: έτσι. Και διαφωνώ με συνοπαδό σου, μικρού αναστήματος που λέει, α, ο Όφη καλύτερα να πήγαινε στο Conference. Ποιο Conference, ρε. Ποιο Conference, ρε φίλε.
0: Ποιο Conference, πλάκα κάνεις τώρα. Φωτιά βγάλαν τα ποδάρια τους.
1: Αυτά είναι οι νοοτροπίες.
0: Και ξέρεις τι φοβάμαι, ρε σε Αριστίδη τώρα. Θα έρθει μέσα στο Βικελίδης με φτερά στα πόδια αυτή τώρα. Θα έρθουν να κάνουν πλάκα, δηλαδή δεν θα τους νοιάζει και το μάτς. Χωρίς άγχος θα έρθουν.
1: Ποιο Conference, ρε φίλε. Όταν μπορείς να πας Europa, θα παίξεις καταρχάς 8 μάτς. Είναι,
0: ναι,
1: περισσότερα τα μάτς. Δεύτερον, είναι περισσότερα τα λεφτά. Μιλάμε,
0: ναι,
1: για τεράστια διαφορά.
0: Ναι,
1: ποιο Conference, όταν μπορείς να πας Europa. Μπράβο στον Όφη.
0: Μπράβο
1: στον Όφη. Τίποτα άλλο.
0: Έγινε.
1: Λοιπόν, καλή άδεια εύχομαι, φίλε μου.
0: Καλά
1: να ξεκουραστείς και εμείς θα τα ξαναπούμε.
0: Καλές και έξυπνες συναλλαγές, ξέρεις εσύ.
1: Ευχαριστώ, φίλε μου.
0: Γεια σου, αγορίνα μου.
2: Κυρίες και κύριοι,
0: έχουμε κεντρικά.
2: Δεν κατάλαβα.
0: Είχαμε συνομιλία με αυτό που πατάει τα κουμπιά και ρυθμίζει τις αγορές. Γιατί έχουμε και εμείς γνωριμίες, δεν έχετε μόνο εσείς ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ. Παρακαλώ, ορίστε, ναι.
3: Γεια σας.
0: Γεια σας. Από γνωριμία σε γνωριμία. Από βουνό σε βουνό.
3: Καταρχήν να μιλήσουμε ελαφρολαϊκά ή να μιλήσουμε σοβαρά και να ξέρω.
0: Λοιπόν, θα σε πω την αλήθεια. Λόγω ότι έχεις 3,5 κάπα διαρκεία στη σουίτα, είναι 7:20. Μέχρι το διάλειμμα πάρ' το χρόνο σου.
3: Λοιπόν, θα πω ένα ελαφρολαϊκό,
0: ναι,
3: και θα πάμε στα σοβαρά,
0: ναι,
3: σιγά σιγά όπως κάνουν οι Άγγλοι.
0: Βεβαίως.
3: Λοιπόν.
0: Ναι.
3: Ο Ράκο, σε είπα χθες, θα ακούς το τραγούδι που χορεύεται Καρσιλαμάς και εμείς το χορεύουμε Νησιώτικο. Σήμερα βγήκε σαν κλειμένη Παναγιά.
0: Ναι.
3: Λες και δεν ξέραμε πώς θα βγεις. Δηλαδή λίγο τάκ να έχεις. Άλλαξε λίγο. 80 χρονών έφτασες. Γεια σου Στεφανάρα και τι γίνεται. Σήμερα γιορτάζει, είναι μια μέρα μετά τη Φανουρόπιτα. Λες και άμα έβγαινες χαρούμενος κάτι θα άλλαζε.
0: Μην τους την αχωράς το μουδανιωτάκι τώρα. Ας τη λέει, αλλά ναι, είναι.
3: Βρε, ας το μουδανιωτάκι να πρόσεχε κι αυτός.
0: Να πρόσεχε. Να πρόσεχε.
3: Δεύτερον, αφεντικό, γιατί ακούς από το πρωί.
0: Ναι, ακούει.
3: Ναι, ακούει, εννοείται ότι ακούει. Ειδικά αυτές τις μέρες, γιατί θέλει να δει πώς θα απορροφηθούν οι κραδασμοί.
0: Ναι.
3: Και το μεγάλο μπράβο το παίρνει η εκπομπή 6 με 8. Γιατί δύο εβδομάδες τώρα απορρόφησε τον πρώτο κραδασμό, την πώληση του Ντέλια, που βγήκαν όλοι κουτσί στραβοί, εμείς δηλαδή οι γραφικοί, και εκτονωθήκαμε ή μιλήσαμε σοβαρά, γιατί το ραδιόφωνο είναι εκτόνωση μέσω επικοινωνίας αμεσότητος. Οπότε ο κύριος Στεφανάρας, λείπανε οι άλλοι, έπρεπε να απορροφήσει ένας αργιανός τους κραδασμούς του τρελαμένου Παοξή, κύριε Ανδρώνη. Εκτός αυτού έπρεπε να απορροφήσει πάλι ένας αργιανός, και ευτυχώς δεν είναι ο κουμπάρος μου, γιατί θα ήταν εριστικός και θα προκαλούσε ποιο χάπι παίρνουμε για την πίεση.
0: Το μπιβολάκι, το πεντάρι.
3: Άμα το θα ήθελα με δεκάρια όλοι, οπότε κύριε Ανδρώνη, ένα ευχαριστώ πες στο Στεφανάρα που σκουπίζεται με μουρουμάντιλο για να φεύγει ο υδρότας από την κασίδα του, που απορρόφησε μέσα σε δύο εβδομάδες τα πιο δύσκολα πράγματα του ΠΑΟΚ. Φέτος.
0: Τι είπες,
3: τα περσινά ήταν με το...
0: Τι είπες τώρα, ούτε καν το έβαλα στο μυαλό μου αυτό, και μπορεί να έχεις και δίκιο.
3: Όχι, ούτε μπορεί, καν το μέτρησε πάντα αυτό, έχω δίκιο.
0: Τι είπες
3: πάντα
0: τώρα.
3: Έχω δίκιο. Πω, πάντα έχω δίκιο.
0: Με σκίσεις.
3: Αυτά που βγήκαμε και είπαμε το πάντα και λιδωρηθήκαμε, γιατί είδαμε και στεναχωρηθήκαμε και εμείς από οξύδες όλοι μας.
0: Ναι.
3: Και αυτοί που παίρνουν, γιατί είμαστε στα χαμένα, έτσι, κάποιοι παίρνουν το μέρος, τα λεγόμενά μας, το μέρος του κυρίου Σαββίδη, κάποιοι του κυρίου Μιστακίδη, τώρα τελευταία εμφανίζεται και ο κύριος Μητυλινέος, ονόματα υπάρχουν πολλά, θέλω να πω.
0: Βέβαια.
3: Γιατί η ομάδα εδώ πάνω δεν είναι απλά μαγαζί γωνία, έχει και άλλα συμφέροντα.
0: Έχει.
3: Πάμε τώρα στο αφεντικό μας, γιατί αυτό μας ενδιαφέρει, και εγώ γι' αυτό γκρίνιαζα εδώ και 6 μήνες.
0: Ναι.
3: Εάν το αφεντικό μας που λέγεται Ιβάν Σαββίδης, και πρέπει να αρχίσουν να μιλάνε όλοι πλέον, και οι δημοσιογράφοι, καλό θα του κάνουν, και αυτοί που είναι κοντά στην ΠΑΕ και αυτοί που είναι κοντά στην ΚΑΕ. Εάν δεν αρχίσουν να μιλάνε και να λένε αλήθειες και ας τσιγκλάνε, δεν πρόκειται να χάσουν, κερδισμένοι θα βγουν στο τέλος, θα συνεχίσουμε να έχουμε πτωτική πορεία. Το πρόβλημά μας είναι ο Ιβάν Σαββίδης και η λειτουργία του συλλόγου. Δεν ξέρω για τις άλλες επιχειρήσεις του τι κάνει, και δεν με ενδιαφέρει κιόλας, αλήθεια σου λέω, εάν είναι καλά ή όχι. Προφανώς είναι καλά, γιατί έχει ένα δικό του μότο. Αλλά στο θέμα της ΠΑΕ δεν τα πάει καλά, γιατί πλέον έχουμε ένα δείγμα 15 ετών, 13-15 ετών, το οποίο μας δείχνει ότι εθελοτυφλούμε, και δεν μου αρέσει αν εθελοτυφλούμε σκόπιμα. Αν δεν εθελοτυφλούμε σκόπιμα, με προβληματίζει, γιατί δεν μπορεί να βρει άξιο συνεργάτης. Ή αν βρίσκει, με τον τρόπο του τους διώχνει. Εάν ήμουν εγώ αφεντικό, όπως είμαι στην επιχείρησή μου, κύριε Σαββίδη, το πρώτο που θα έκανα τώρα αυτό το διάστημα, γιατί πλέον δεν μπορείς να απορροφείς άλλους κραδασμούς, γιατί έχεις κάνει μέσα σε δύο μήνες τόσα τραγικά λάθη που ούτε ο ίδιος να το ήθελες θα τα δημιουργούσες. Εάν δεν μπορείς να συνεχίσεις την ΠΑΕ, βγες ξανά, λέω, και κοινώνησέ το, επικοινώνησε με τον κόσμο. Είναι μεγάλο λάθος να κρύβεστε όλοι πίσω από τον μανδύα της ΠΑΕ, του ΠΑΟΚ, του ονόματος ΠΑΟΚ, και να μην λέτε τίποτε. Παραδείγματος χάρη ο Καμαρά κάθισε εδώ για να ξεκουραστεί, γιατί κουράστηκε. Πότε κουράστηκε? Θέλουμε να τον πουλήσουμε, κύριε, και περιμένουμε να μην τυχόν έχει κανένα τραυματισμό. Είναι η αλήθεια? Αυτό να βγείτε να κοινωνήσει, να πείτε. Δεν θέλαμε τον κύριο προπονητή που έφυγε και ήταν ο πιο πετυχημένος, γιατί βλέπαμε στασιμότητα. Βγείτε και πείτε το. Δεν έχουμε λεφτά να κάνουμε τις επενδύσεις όπως τις θέλουμε. Μας πιέζει ο κόσμος και ο χρόνος. Θέλουμε να κάνουμε προπονητικό. Ποιος σας είπε ότι θέλει ο Παοξής να κάνει προπονητικό, αν δεν μπορείτε να το κάνετε? Ο Παοξής θέλει να έχει αλήθεια, κύριε Παντελή, για να μην σε πιάσουν και τα δάκρυα. Και ας είναι και τέταρτο. Αλλά κοινώνησέ το, ρε φίλε. Μην κοροϊδεύεις και πουλάς τον Κωνσταντέλια, γιατί ό,τι κάνεις κρυφά, στο κασίδι το κεφάλι έρχεται. Έτσι έλεγε η γιαγιά μου. Να βγαίνεις και να κερνάς όλο τον κόσμο, θα βρεις ανταπόκριση από το Θεούλη ή από όποιον υπάρχει, τέλος πάντων. Όχι με πουλάς τον Κωνσταντέλια, και τι κέρδισες? Πούλησε 26 εκατομμύρια έναν παίχτη, έχασες 11 εκατομμύρια από το Conference, δηλαδή κέρδισες 15 εκατομμύρια. Αυτά σε λείπουν? Όχι, δεν σου λείπουν αυτά. Σου λείπουν οι άξιοι συνεργάτες που θα σου δώσουν το δικαίωμα, αν σου έχει μείνει όραμα, γιατί εγώ το όραμα σε σένα το είδα. Ήμασταν δίπλα-δίπλα. Αυτό που λέω, ότι χτυπούσε στην πλάτη ολονών και έμπαιναν όλοι μέσα, παρκάραμε δίπλα-δίπλα,
0: ναι, ναι,
3: δίπλα,
0: ναι.
3: Και επειδή
0: ναι,
3: εγώ πήγαινα ένα λεπτό πριν αρχίσει ο αγώνας λόγω της απόστασης και της δουλειάς, και έλεγε δέβα παιδά, δέβα, δέβα, να μπεις μέσα να φωνάξεις δηλαδή. Αυτό λείπει στον Παοξή, κύριε Σαββίδη. Δεν τον λείπουν τα 500 εκατομμύρια, είτε αν λέγεσαι Μιστακίδης ή οτιδήποτε. Του λείπει η αλήθεια και του λείπει ο ηγέτης. Είμαστε προσωπολάτρες, δυστυχώς, είτε μας αρέσει είτε όχι.
4: Είχαμε το Ζαγοράκι, μας έδωσε μια ελπίδα. Έκανε ένα ξεκίνημα, ήρθε ο καταποντισμός. Ήρθε ο Σαββίδης, μας ανέστησε. Περάσαμε ευχάριστα 10 χρόνια. Αυτή τη στιγμή όμως, τα τελευταία 5, είμαστε μέσα στη μύρλα. Αυτό το αποτέλεσμα που έχουμε σήμερα είναι το αποτέλεσμα των πράξεων και της ανοργανωσιάς. Το οποίο διορθώνεται μόνο δυστυχώς με το πρωτάθλημα που δεν μπορούμε να πάρουμε, κύριε Ντούντα. Γιατί δεν φτάνουν οι υποδομές που έχουμε με τα πιτσιρίκια για να κάνουμε πρωταθλητισμό. Πάρε τον κουμπάρο του κυρίου Θεοδωρίδη, αφού έχεις βάλει εκεί μέσα 800 ανθρώπους, και πάρ' τον μέσα στην ΠΑΕ και στείλ' τον στην Ευρώπη να πίνει κάθε μέρα καφέ. Γιατί δυστυχώς για την Ευρώπη θεωρείσαι Ρώσος, δεν θεωρείσαι Έλληνας. Κάποτε ο συγχωρημένος Τζατζαράς είπε θα είναι ευχή και κατάρα ο κύριος Σαββίδης, γιατί είναι από το Ανατολικό Μπλοκ. Αν ο κύριος Σαββίδης ήταν από το Δυτικό Μπλοκ, όλοι θα ήταν ευτυχισμένοι. Πάλι τις ίδιες δουλειές θα είχε.
0: Μάλιστα. 30 seconds.
4: Να πω,
0: δεν τα χρειάζεσαι.
4: Δεν θέλω να.
0: Όχι, όχι. 30, ναι, ναι.
4: Να ξέρει ο κόσμος ότι δυστυχώς με τη λέξη υπομονή δεν κάνουμε τίποτα πλέον και έχουμε απαιτήσεις, κύριε Σαββίδη, γιατί είπα την ανέβασες 10 σκαλοπάτια και εμείς θέλουμε, το όνειρό μας είναι να πρωταγωνιστεί και να πηγαίνει προς τα πάνω. Ποιο είναι το προς τα πάνω? Το Champions League είναι η ιεραρχία της τελειότητος. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε, και αν δεν μπορείτε να το ολοκληρώσετε πρέπει να έρθει ο επόμενος, δυστυχώς για σας, δυστυχώς και για μας. Γιατί εσείς ήσασταν ο ηγέτης μας.
0: Γκέγκε. Θα τα πούμε από πολύ κοντά. Αλλιώς είχε πολύ κοντά.
4: Γεια σας. Υπομονή Ντούντα, να βγεις να με τραγουδήσεις, ε.
0: Φύγε, ρε.
2: Κυρίες και κύριοι.
0: Τον έχεις σκίσει, ρε, τον άνθρωπο, να πω.
2: Σας δεν κατάλαβα, ε.
0: Λοιπόν, παρακαλώ, ναι. Ναι. Έλα, θα πάω μετά από σένα στο διάλειμμα. Πάμε.
5: Ο Λέο Ασαντέ.
0: Ναι, ναι, βαμβάκι ακριβώς. Μετά καπάκι, πώς έτυχε.
5: Θα παίξω αφού θες να σου τραγουδήσω.
0: Κερνάω απόψε. Εγώ θα παίξει μετά το διάλειμμα, ναι. Υπεύθυνος
5: για αυτά που λέω, όχι για αυτά που καταλαβαίνεις ότι λέω.
0: Ναι, ναι, ναι.
5: Γιατί πάνω κάτω τα ίδια λέμε, αλλά εσύ άλλα καταλαβαίνεις. Τέλος πάντων, το πόσο θα μου λείψεις από Δευτέρα, Στέφανέ μου, δεν λέγεται. Ζώδια και Καζαντζίδι, βρε Μπουντουζίτσα.
0: Ναι, ρε Αμπριγκέλα. Έχω να πω εγώ καιρό και μου μένει μισή ώρα εκπομπή.
5: Στο ντόκο ντόκο, ε.
0: Ντόκο ντόκο.
5: Ναι, το Μπουντουζίτσα που λέει, ξέρεις τι σημαίνει.
0: Όχι, τι είναι ο Μπουντουζίτσας?
5: Ζουζούνι.
0: Ο Αμπριγκέλας, τι είναι?
5: Εσένας είπα τώρα ζουζούνι που βάζεις Καζαντζίδι και ζώδια.
0: Ναι. Ναι.
5: Να σου φέρω τον έλεγχο να μου βάλεις άριστα.
0: Χάρακας, εγώ δεν ήρθα για φροντιστήριο, ήρθα να πληρωθώ. Ναι.
5: Ναι, και σε ραϊκά έμαθα στην εκπομπή και βουλγαρικά. Και τώρα τις πέντες που αντί να βλέπω πάω θα μελετάω Πέκενπάουερ και Πουλόφσκι, τους Ουκρανούς τρουβάδους του 14ου αιώνα.
0: Εννοείται.
5: Ποιος με πιάνει, ε?
0: Εννοείται ποιος σε πιάνει. Ποιος σε πιάνει. Ποιος σε πιάνει. Θα πέσει Πέκενπάουερ και Πουλόφσκι από Δευτέρα.
5: Και επειδή αποδεικνύεται για πολλωστή φορά, ακούς Ασαντέ, ότι ο Ιβάν είναι Καζάν ή Τσικίτς κεφάλι στα σεραϊκά, όπως να ζει ο φίλος της ακρατής προφέρει, αγύριστο κεφάλι δηλαδή, έτσι. Υπάρχει και διέξοδος στο μπάσκετ για τους συνοπαδούς.
0: Αυτό ακριβώς είναι το Ζορ Ζουρνά, η διέξοδος.
5: Αλλά, ναι, αλλά εκεί να τους ενημερώσω τους συνοπαδούς ότι υπάρχει τσαρούχα.
0: Η Βασούλα, η Βασούλα. Η Βασούλα.
5: Έτσι.
0: Ναι.
5: Και για όσους λένε τώρα για ρωσικές σημαίες στο μάτς με τη Δυναμό που έχει επιφέρει κακές διαιτησίες για ΠΑΟΚ, να τους ενημερώσω ότι επειδή παρακολουθώ πολύ Premier League, ναι, οι άλλοι διαιτητές είναι εξίσου ανίκανοι με τους Έλληνες. Αυτός όταν έχει επιφέρει κακές διαιτησίες για ΠΑΟΚ, να τους ενημερώσω ότι επειδή παρακολουθώ πολύ Premier League, ναι, οι άλλοι διαιτητές είναι εξίσου ανίκανοι.

0: Τότεναμ. Χθες δεν είδε ότι ο
1: δεν είδε.
0: Γιαννούλης δεν ακούμπησε τον
1: δεν είδε.
0: Πώς θα γίνει. Δεν είναι για ρωσικές σημαίες και τα λοιπά, αλλά αυτά είναι για τους συνωμοσιολόγους που ψάχνουν δικαιολογίες. Χθες κατέστη σαφές ότι ο ΠΑΟΚ, εάν προκρινόταν ποδοσφαιρικά, θα ήταν άδικο, δεν θα ήταν ορθολογικό. Έτσι, Μπραν έπαιξε καλύτερα. Και εμένα πλέον δεν με καλύπτει το ξανά από την αρχή, γιατί 14 χρόνια, έτσι, με την οικονομική δυνατότητα της οικογένειας Σαββίδη, ανέμενα να ζήσω στιγμές όπως απολαύσουν οι φέτος οι εξήγησεις.
1: Ναι, αλλά μου πήρες, μου τελείωσε το χρόνο. Πρέπει να κλείσω, να πάω σε διάλειμμα. Θα με μαλώνει ο κύριος Παύλος.
0: Θα ρωτήσω για σένα,
1: ναι,
0: τον οπαδό των αριστοκρατών της Τσέλσι, εάν όπως ακούω ξυπνήσατε και πάρετε τον Εμιλιάνο Μαρτίνης, την τερματοφυλακά της Εθνικής Αργεντινής και της Άστον Βίλα, θα είστε φέτος ανταγωνιστικοί. Εις το επανακούιν, Στεφανάρα μου.
1: Γεια σου, αγόρι μου.
0: Σε ώρες που δεν θα είναι για βρικόλακες.
1: Εντάξει, κύριε. Εντάξει, κύριε. Βεβαίως, γεια σας κύριε Ντούντα μας. Γεια σας κύριε Ντούντα μας.
0: Χαίρετε.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Είσαι επιπλοποιός. Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά.
2: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
1: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
2: Δηλώσεις συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
3: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
4: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
3: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility 2310 36 54 36. Nexus Facility και καθάρισες.
5: Μυρίζει λουχουδιά!
6: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
5: Πού πήγε πάλι!
6: Όπου και αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
5: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
6: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
7: Πετσάπ 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
8: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
9: Ρε φίλε, πάλι ψάχνεις τρυπάνια στο ίντερνετ? Πήγαινε στη Στερεότική να τελειώνεις. 50 χρόνια εμπειρίας είναι αυτά. Εργαλεία, αναλώσιμα, τα πάντα. Φτιαγμένα για μάστορες με μεράκι. Καζατζίδη 56, πάνω από το πράκτικε. Στερεότική.gr. Αν δεν το βρεις στη Στερεότική, δεν θα το βρεις πουθενά.
10: Smart to School στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτεκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
11: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
12: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο.
13: Ο Καταχάς Πιερίας σας προσκαλεί στο 27ο αντάμωμα σε μια μεγάλη γιορτή το Σάββατο 29 Αυγούστου. Ελάτε να ανταμώσουμε, να χορέψουμε και να γλεντήσουμε παρέα με το Γιώργο Σαμλίδη και τη λύρα του, άφθονο φαγητό και ποτό. Σάββατο 29 Αυγούστου στον Καταχά Πιερίας. Κρατήσεις στο 6907 75.

0: 2-10-79-11.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Μήπως μπορώ να σας εξυπηρετήσω? Μήπως έχετε παρακαλώ την μελέτη του Μπεκεπάουερ και Πουλόφσκι σχετικά με την ποιήση των Ουκρανών τροβαδούρων του 14ου αιώνα? Μήπως ξέρετε σε τι εκδόσεις έχει βγει?

0: Yep. Πάρα ρε ντούτα. Πετρόπολης ακούτε 95,5. Last Dance. Από Δευτέρα ΑΕΠ. Εξορίξεις. Γιατί οι κομμουνιστέ. Γιατί ο κύριος Πυρακάκης. 2,5 ευρώ η βενζίνα. Αυτό θα είναι το αποτέλεσμα. Θα πάω γρήγορα σε έναν ακροατή που περιμένει υπομονητικά και μετά θα πω μηνυματάκια και μετά θα σας πω πόσοι να καλέσετε ακόμη, πόσοι χωράνε. Ορίστε, παρακαλώ, φίλε. Ναι.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, φίλε μου.
1: Μόνο ένα Αριανό έχει υπομονή, να ξέρει κανένα άλλο.
0: Εσύ κι εγώ.
1: Οι δυο είμαστε φανάκο μου, τι κάνει αγάπη.
0: Γεια σου, Τελούκο Καψούρα. Εσύ ήσουν τόση ώρα που περίμενε υπομονητικά, ρε φίλε.
1: Ναι, ρε φίλε.
0: Σε
1: ναι,
0: κατάλαβα, λέω, δεν θα του τυραννίσω άλλο.
1: Έβαλα το άρωτρο κάτω και βαρούσα εκεί πέρα γκασμά μέχρι να βγει εδώ πέρα στα μπιβλί και να μα μιλήσει.
0: Ναι.
1: Πάντω, εγώ έλειωσα την ομιλία και του Τζουντα και του φίλου μου του Κωνσταντίνου του Ασαντέ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Άκουγε τα μέρη που είμαστε κοντά κοντά. Ότι ξαναγυρίσανε στη Θεσσαλονίκη αυτοί.
0: Ναι, ξαναγυρίσα.
1: Καλώς τα παιδιά. Εγώ έτσι έγιωσα, φίλε.
0: Ναι.
1: Η πραγματικότητα άρχισε να ξεβρακώνεται. Εντάξει, χρειαζόμαστε τέτοιους επιχειρηματίες. Εγώ θα πω ότι καλά είναι έτσι, γιατί εκεί στο κάτω στο παλιούρι που πηγαίνουμε όλοι, συζητιέται ότι θα ρίξει φράγκα ο πρόεδρος για να το κάνει ξενοδοχεία και τέτοια και θα μας διώξει.
0: Αυτό το ακούω 5 χρόνια.
1: Ναι.
0: Πέντε, αλλά δεν βλέπω καμιά κίνηση ακόμα.
1: Είμαστε καλά εκεί κάτω. Δεν χρειαζόμαστε να μας κάνει ξενοδοχεία.
0: Α, μπράβο, καλά είναι.
1: Η Κάμπερ. Η Κάμπερ.
0: Ναι, εγώ. Το πιάσα.
1: Λοιπόν, τα δικά μας τώρα εδώ πέρα. Εντάξει. Κύριε Καρυπίδη, δεν έχω μιλήσει μέχρι τώρα. Θα σου πω ένα πράγμα. Κάνε copy-paste τον Όφη και δες με 9 Ελληνάκια
0: Αναγιάς.
1: Τι έχει κάνει και στην Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Και στην Ελλάδα.
0: Ένα,
1: δεν
0: μπράβο.
1: Έχω να σου πω τίποτα άλλο.
0: Ούτε χρειάζεται.
1: Να μου φέρεις 35άριδες και 30άριδες αποχαρακτηρισμένους και πρώην βιαστές, πρώην παιδεραστές,
0: ναι.
1: Ούτε τίποτα. Άνοιξε το μυαλό σου, κύριε Καρυπίδη, αφού θέλεις να είσαι ακόμα στο τιμόνι αυτό της ομάδας του Άρεως, γιατί είναι δυνατό το τιμόνι, είναι βαρύ, δεν είναι υδραυλικό.
0: Έτσι.
1: Είναι old school.
0: Έτσι.
1: Είναι old school.
0: Κρεμαγέρα, κρεμαγέρα παλιά.
1: Οι παλιές από τα Μπελαρούς, τα τρακτέ που δεν έπρεπε να κάνεις λίγο μπρος πίσω για να στρίψεις.
0: Κρεμαγέρα και βαρβουλίνα μέσα.
1: Μπράβο, έτσι, έτσι. Και αγρασάριστη είναι, Καρυπίδη. Είναι αγρασάριστη.
0: Ναι.
1: Μαζί σου είμαστε, θα βρούμε στο γήπεδο να φωνάξουμε, να σου δώσουμε το 35άρι, γιατί η VIP μας τα έκανες όλα.
0: Έτσι.
1: Γύρω. Αλλά πρόσεχε, κύριε Καρυπίδη. Είναι, νομίζω, είσαι στο χείλος του γκρεμού. Μπορείς πολύ άνετα να το γυρίσεις το έργο.
0: Άψογος.
1: Τα φιλιά μου, Στεφανάκο μου, χάρηκα που σ' άκουσα.
0: I love you, ρε φίλε. Γεια σου, Στελάρα μου. Πονάμε τα Αριανάκια εδώ για την ομάδα μας, λέμε. Λοιπόν, κύριοι, ήρθε η ώρα. Μετά από μια μισή ώρα εκπομπή ζώδια, εγώ και ο Ροκηδίδημο. Αν θέλετε να μιλήσω 3 λεπτά για μπάλα που θέλατε τόση ώρα, στο τέλος θα μιλήσω και εγώ. Θα τα πω τώρα έτσι μπαμπαμ. Αν θέλετε να μιλήσουμε ποδοσφαιρικά, το πρώτη λεπτομέρεια που έπρεπε να πείτε όποιοι βλέπετε μπάλα, εάν ήμουν πρόεδρος της Μπραν, αυτή τη στιγμή θα είχα πετάξει με απόλυση τον προπονητή της Μπραν και τον τεχνικό διευθυντή. Δεν νοείται, κύριε, στο 55 να είσαι 2-0, να έχεις τέτοια δυνατή ομάδα, τέτοια τρεξίματα, άτεχνη περισσότερα μέτρια τεχνικής ικανότητας. Του ΠΑΟΚ ήταν εισάξη στη μετριότητα και λίγο καλύτερη ποιοτικά, μπορώ να πω. Αλλά αθλητικά στοιχεία, τρεξίματα, εντσετερά, δύναμη μονομαχίες, δεν μπορούσε να ανταπεξέλθει. Απαράδεκτος ο προπονητής της Μπραν, απαράδεκτος, διότι έμπαιζε τακτική, λες και ήταν στο 85 και έχανε 1-0 μέσα στην έδρα του, το έπαιζε από το 60. Εντελώς λάθος κοουτσάρισμα εκείνη την ώρα και τον ξέφυγε για πολλή ώρα το μάτς, έτσι, για να τα λέμε για ποδοσφαιράκι. Τώρα πάμε παραπέρα, έτσι, για να τα λέμε αλήθειες. Δεν θα σταθώ ούτε Κωνσταντέλιας, ούτε μεταγραφές, ούτε τίποτα. Όταν λέγαμε με ποιους, τι, όταν σου έλεγα 4 εκατομμύρια Γιαννούλη, ποιος ο λόγος στα 31, δεν βάζω ηλικία. Μου λέγανε εδώ δικό μας παιδί είναι ΠΑΟΚ. Ναι, είναι ΠΑΟΚ, αλλά είναι μπάλα. Και εγώ είμαι Άρης, αλλά δεν πάω να παίξω center half. Το άλλο που έλεγα, απλό 4 εκατομμύρια τώρα και ένα 200. Όχι, ξέρει την ελληνική πραγματικότητα. Αυτό θα μας φάει στην Ελλάδα. Τέτοιος ανώ σας έχουν παρουσιάσει. Εγώ θέλω παίχτες που να μην ξέρουν την ελληνική πραγματικότητα. Και η ελληνική πραγματικότητα είναι ότι επειδή άλλαξαν οι νόμοι στο Μουντιάλ και τα τζαρτζαρίσματα επιτρέπονται, βλέπω πολλές ελληνικές ομάδες και εδώ από τη Θεσσαλονίκη πιο πολύ, η προπόνηση να έχει παραμείνει η ίδια με διαφορετικούς προπονητές. Τι στα τζαρτζαρίσματα να πέφτουμε και να κάνουμε κολοτούμπες και να πονάμε. Άλλαξε το ποδόσφαιρο, κύριε, και σας είπα αυτό το φέτος στο ελληνικό πρωτάθλημα θα δούμε πολλά πράγματα. Θα δούμε ομάδες από το 60 να μην μπορούν να περπατήσουν. Γιατί είχαν μάθει καθαρό χρόνο τα 40 λεπτά. Αουτάκια, τι καλτσούλα να μαζέψουμε, να μπουν μέσα τα φορεία. Τώρα δεν έχει, βλέπω τα τζαζαρίσματα, αφήνουν και οι ξένοι διαιτητές που θα παίζουν στην Ευρώπη. Προσέξτε οι ελληνικές όσες είστε. Μην κάνετε τα θέατρα, Κάρολο Σκούν. Εκεί θέλει φυσική κατάσταση. Δεν θέλω παίχτες που να ξέρουν την ελληνική πραγματικότητα. Θέλω να ξέρουν την αργεντινική νοοτροπία, την ολλανδική, την ισπανική. Ταχύτητα, θάρρος, τέχνη. Δίνω και φεύγω στο χώρο. Δεν θέλω να ακούω αυτό το μόνο στους ελληνικούς ραδιοφωνικούς παραγωγούς, ραδιοφωνατζίδες. Να δώσουμε χρόνο, να δώσουμε τα παιδιά χρόνο να προσαρμοστούν. Ναι, αλλά 4 εκατομμύρια έδωσες και με έλεγες, ξέρει την πραγματικότητα, έτοιμος παίχτης. Έτοιμο φούιτ ήρθε. Και σας είπα, δεν θα πω για κανένα Χατσιδάκο που ήταν φιλότιμος, γιατί το παιδί παίρνει και 100 χιλιάρικα και αξίζει ένα 200 ο Γιαννούλης. Πόσα εκατομμύρια παίρνουν, τι μισθούς έχετε εκεί πέρα, δεν κατάλαβα. Σάντα Μαρία, τι τράταρελ Μαρίτσα τη Σκούνα Βαγγελή. Και το μύθο τον έχεις με 70 χιλιάρικα. Βάλτο το παιδί να σε αλλάξει το μάτς. Όχι, κύριε, δεν θέλω να ξέρει την ελληνική πραγματικότητα. Εντάξει, ούτε να είναι παοξάκι δικό μας παιδί. Ούτε το Γιαννιώτα θέλω, άμα είναι Εργιανάκι. Άμα θέλετε να μιλήσουμε για μπάλα. Και αν θέλετε να μιλήσουμε για μπάλα, πρώτο θέμα έπρεπε να μιλήσουμε για Χρήστο Κόντι και Όφη. 5-0, γεια σας, αίδρωτος, και κανένας δεν ασχολήθηκε στα site να γράψει για το μεγάλο άθλο. Ασχολείται ακόμα με τον Ίστρουμ, 8,60 το κιλό τετέι, με τον Λιβάη Γκαρσία, και θέλουν οι Παναθηναϊκοί να φέρουν 15 εκατομμύρια τον Ουναχίλεϊ, με 4 εκατομμύρια το χρόνο συμβόλαιο. Και κάθε τέλος ασχολούνται που κατά λάθος πέρασε αυτός ο Παναθηναϊκός και αυτός ο τραγικός ο ΠΑΟΚ που έμεινε απ' έξω, γιατί ήθελε την ελληνική πραγματικότητα ΠΑΟΚ οι παίχτες να ξέρουν. Αντί να πάνε να ρωτήσετε τον Κόντι Σταυροπόδη χωρίς υδρότα το πουκάμισο, πέντε τεμάχια μέσα έξω. Πώς κατάφερε αυτός ο άνθρωπος πριν 10 χρόνια, πριν 10 χρόνια που ήρθε ένας μπουχαλάκης που τον είχαν μέτριο στον Ολυμπιακό, τον έκανε χάφρε μάγκες στη Europa League με τον Αργό. Ελάτε εξηγήστε με τώρα εσείς για μπάλα, για Νίστρουμ, Λιβάη Γκαρσία και τα τέτοια μου να πούμε. Θα πας με τον Νταβίτε Καλάμπρια και τον Άνταμ, πως τον είπες τον άλλον βρε, άιντε βρε τώρα και τσιριβέγια και μέγενα. Αλλά που έχεις κανένα κάτρι κουντούρι εκεί πέρα και βγαίνει λίγο το πνευμό και σας ξελασπώνει. Τώρα μπορώ να συνεχίσω να λέω τα ζώδια, όποιος θέλει ας πάρει τηλέφωνο 1-2 γραμμές. Μάλλον έχω να πω και καμιά 30 μηνύματα. Συγγνώμη τα παιδιά εδώ πέρα. Άμα θέλετε για μπάλα, άμα θέλετε να μιλήσουμε για μπάλα. Έχει κι άλλο μπάλα που πονάει. Δεν μπορώ εγώ να βλέπω Γιαννιώτα και Παλάσιος οι αλλαγές του Λιβαδιακού. Στον Άρη παίζεις βασικά εξτρέμ. Και να μου τρέχει να πούμε ο Παλάσιος με τα στόπρι της Καλαμάτας τέτα τέτ και να το προλαβαίνουν και τα δυο ενώ είναι 10 μέτρα μπροστά στο σπριντ. Αλλά ξέρει την ελληνική πραγματικότητα ο κύριος Παλάσιος. Αυτά ήταν να τα πω 10 λεπτά πριν φύγω. Γιατί άμα θα φύγω μπορεί και να μην ξαναγυρίσω. Δεν ξέρω το καινούριο πρόγραμμα τι θα γίνει εδώ πέρα. Και να σου πω και ότι και με πολύ ενδιαφέρει κιόλα. Γιατί εγώ πιάνω το μικρόφωνο, ανοίγω τα κουμπιά και παίζουμε ψυχούλα. Δεν πάω δεύτερο όροφο πρώτα και μετά να πιάσω μικρόφωνο. Να καλημερίζω την καψούρα εκεί, το κιτρινό μαύρο ομάν, τον κύριο υπουργό που μας αγούει στα κεντρικά γραφεία του Υπουργείου στο Μουσκάτ. Γεια σου Κωστάρα, βάμου Σαριανάρα. Καλημέρα στον Πύλη Στέφανε, καλημέρες από Διανομής Γάλακτος. Εγώ έναν Ηρακλειδέα, λέει, ένας Ηρακλειδέας δίπλα με καζουριάζει, λέει, επίσης, α, σε κάνουν η καζούρα. Στέφανε, κοιμόμουν χθες και ονειρευόμουν κάτι κούπες από Ευρωπαίους. Ο Μπίλης λέει, βάλε να ανέβουμε λίγο μετά την... Θες λέει τα Ήροβιτς τώρα εσύ. Θες λίγο άλογο να ακούσεις. Γεια σου Μπίλη. Καλημέρα στην κυρία Λίτσα. Απολαμβάνω η ΠΑΕ και τα εκατομμύρια ευρωχή στο μπάσκετ. Απολαμβάνω μπιμπίπ και τα λοιπά. Και την ΠΑΕ και την ΠΑΕ κύριε Τέλη. 300 εκατομμύρια άλλο εκεί στα 5 χρόνια. 300 εκατομμύρια κύριο Τέλη στη EuroLeague. Άιντε θα πεις για τους εγώκυρους, λέει, τα μαϊτανά. Θα έχουμε καλά χιλιόμετρα, θα παίξουμε καμιά μποξάρα και ηλικείο θα έχει σήμερα. Σήκωνε και κανένα τηλέφωνο. Χέλη! Καλημέρα, άπαντες, πάμε για δουλίτσα. Γεια σου αγαπητή Κέι Τέιλορ Σουίφτ των Γιαννιτσών με το Χέλη, το αγόραρο, το Μίτσο. Ήρωας ο Μίτσος. Και ο Τίγρης είχε ταβάνι, ήρθε ο Ηλιόπουλος και πετάει. Τώρα ποιος έχει ταβάνι, ο Τίγρης ή ο Ηλιόπουλος, λέει ο Στέλιος. Καλημέρα Στεφανάρα, last dance σήμερα. Δεν θα αντέξω από εβδομάδα το προεκλογικό αγώνα, όσο για τον αγώνα ήταν προδιαγεγραμμένο το τέλος. Αυτό που ερχόταν εδώ και καιρό έχει πυροβολήσει τα πόδια της η ομάδα καιρό τώρα. Πάμε για Απουλόφσκι και Τζάκσον σε πανηγύρι. Ναι, για κλείσιμο πέφτει Τζάκσον σε πανηγύρι. Θα κάνω πώς το λένε, έξοδο με Τζάκσον σε πανηγύρι. Το εγγυούμε γιατί μπορεί να μην το ξανακούσουμε και ποτέ. Καλημέρα, καψούρα, καλή ξεκούραση. Με γράφει ο Τζόρτσο Μανέας. Ξέρω, παιδιά, εντάξει, γίνεται, όλα τα λαμπάκια είναι αναμένα, έτσι. Όλα τα λαμπάκια. Μέχρι τη μία να κάναμε το μεσημέρι, ξέρω θα ήταν γεμάτο το κέντρο. Ξέρω τι γίνεται, καταλαβαίνω κι εγώ.

Καλημέρα, η Μαρία από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ είμαι. Έστειλα χαρτάκι και σε σένα και στους influencer δημοσιογράφους που ακολουθούν. Φταίει η UEFA και η σημαία της Ρωσίας. Αυτό πείτε, λέει ο φίλος μου Ηλίας, παριστάνοντας την κυρία Μαρία Κοντζά.

0: Ο Κυριάκος ο Κούλης ο Κάλτα. Ρε τι τους κάνεις ρε, άιντε κυτρινόμαυρες καλημέρες. Κωνσταντίνος Δημόπουλος, καλημέρα φίλτατε. Κόνιτσα εδώ Κώστα, στη ροή σου αυτή θέλουμε κάθε πρωί γίνει το τρίτο πρόσωπο με Βαραγιάννη. Εγώ έχω μια καριέρα, ένα όνομα. Τι τρίτος, Τριτάντζα. Πρώτος μόνο, αλλιώς τίποτα, ήρωας η γεια σας. Τριτάντζα, Δευτεράντζα. Έχω γίνει influencer, καβάλισα καλάμι. Δεν δέχομαι άλλες προτάσεις. Εγώ έχω μια καριέρα, ένα όνομα. Όχι τώρα τα ποδάρια να χτυπήσουν το κεφάλι. Καλημέρα Στεφανάρα, τα χαιρετίσματά μου λέει να στείλω στον Λάρη και τον Παυλάρα που ακούνε Μετρόπολης και τριγάνε στα φύλλα στο κάμπο της Δράμας. Γεια σου πάρει από τη Δράμα.
1: Μην αλλάξεις χρώμα στα μάλια.
0: Θα πάω σε έναν φίλο, ποιος αντέχουν οι γραμμές όσο μας επιτρέψουν. Ορίστε παρακαλώ. Ναι. Παρακαλώ.
2: Ναι.
0: Έλα, ακούγεσαι, θα μιλήσεις.
2: Έλα, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Έλα ρε φίλε, από Αθήνα περνώ, Ολυμπιακός.
0: Γεια σου αγόρι, γεια σου Ολυμπιακέ.
2: Για τον κύριο που δεν ασχολείται με τον Ολυμπιακό, με τον Αιγυπτή.
0: Ναι.
2: Αλλά μας έπαιξε ένα ύμνο για τον Ολυμπιακό. Κοιτάξτε να δεις τώρα. Το Champions League είναι δύσκολο σπορ. Λοιπόν, καταρχήν δεν θα βγαίνανε πέρσι, φέτος, εάν μέτραγε τον κόλλο Γερμανός, έτσι, που μας ακύρωσε. Αλλά και που πάνε τώρα, τι θα κάνουνε ρε φίλε, έχουνε πάει 6 φορές. Πόσες νίκες έχουν σε 6 φορές, ξέρεις?
0: Όχι, δεν ξέρω, δεν υπολογίζω, εγώ μόνο με την ομάδα μας ασχολούμαι.
2: Σε 30 παιχνίδια έχουνε, ναι, 2 νίκες, 20 ήττες και 8 ισοπαλίες. Λοιπόν, θα πάνε για καλό για να μας ρεζιλέψουν για μια ακόμη φορά. Λοιπόν, εκτός αυτού, είναι από τις λίγες ομάδες, 2-3 είναι, που σε μια συμμετοχή, 6 αγώνες πόσο είναι, έφεραν 0 βαθμούς. Έχουν ρίξει όλα τα ρεκόρ, λοιπόν. Και μας λέει τώρα, επειδή του είπε ο Μόρτης πριν για το 18-2, αυτή είναι η πραγματικότητα. Αν την αλλάξουμε, δεν γίνεται να την αλλάξουμε. Λοιπόν, είδαμε τον Ολυμπιακό πέρσι.
0: Μόρτη, τα είπες, ένα λεπτάκι ο καθένας. Για, εντάξει, μην γενικολογούμε. Άλλον έναν, παρακαλώ, ορίστε, ναι. Έλα, γρήγορος και περιεκτικός, έλα φίλε. Ναι. Με ακούς? Πάει η σειρά σου. Ορίστε, όχι, παρακαλώ, ναι.
3: Ναι.
0: Κλείσε ράδιο. Πουα, άντε αγόρι. Έλα, πάμε.
3: Το δυναμό τι έκανε?
0: Η δυναμό.
3: Ναι, πέρασε.
0: Ποια η δυναμό?
3: Τιράνο, ναι.
0: Ποια, τη Ζάγκρεπ?
3: Ναι.
0: Δεν ξέρω, να δω. Εγώ για τα ζώδια είμαι εδώ. Δεν ξέρω.
3: Παλά, ίδια.
0: Γεια σου αγόρι μου. Παρακαλώ, ναι. Έλα φίλε.
4: Έλα.
0: Έλα.
4: Έλα, καλημέρα, τι κάνεις?
0: Καλημέρα.
4: Πρόστιχο αγόρι.
0: Μιαλά.
4: Θα γίνεται από μένα σήμερα νόμιζες. Δεν ξέρω τι με θλίβει περισσότερο. Ο αποκλεισμός του ΠΑΟΚ ή ότι θα μας πεις από εβδομάδα και άντε ποιος ακούει μετά. Πανκ, πανκ, πανκ. Θα πούμε και θα πούμε, θα πούμε, θα πούμε. Έρε, κύκνια, ύκνητο και σε. Ραδρώνει, τι πληρώνει, ραδρώνει, τι πληρώνει. Έκανε το παιδί εκπομπή, έκανε το παιδί εκπομπή. Μίλησε ο κόσμος, είπε επικαιρότητα, γελάσαμε. Τα είπαμε, ξεδώσαμε. Θα με πας μετά με τον Κίκρο μετά να με λέει παουκάρα κριτική μηδέν, μην ακουστεί τίποτα. Όλα καλά. Ο Λουτσέσκου αρχηγός, ο Ιβάν καλός. Η Μαρία ωραία υπογράφει. Χθες η Μαρία στο 2-0 πρέπει να έβγαζε εκεί το κονδύλι για το ελικόπτερο. Πρέπει να το κόψει εκείνη τη στιγμή. Στο 2-2 τα ακύρωσε, γιατί είναι ταγάρι καδρόνι ποδοσφαιρικό. Δεν κόβεται, δεν την κόβεται ποτέ εκεί δυστυχώς. Και τελικά ήρθε το αναπόφευκτο 3-2 που το περιμέναμε όλοι, εκτός από τη Μαρία, αυτό που σήκωσε σημαίνει.
0: Και εσύ το περίμενες, ε? Και όλοι οι παοξίδες το περίμεναν το 3-2, ρε.
4: Θες με ρώτησες.
0: Ναι, ρε.
4: Θες με ρώτησες.
0: Ναι, ε? Ναι.
4: Ε, μπράβο. Λοιπόν, θα ήθελα πάρα πολύ να λύσω τα πράγματα, αλλά βλέπετε ότι όταν δεν απαιτείται, όταν αγιοποιείται τον σιωμάρτυρα Λουτσέσκου και Κρουμανίας, έτσι, και το μεγάλο ευεργέτη τον Ιβάν, και κοκοκό και κοκόλη σας, αυτά τα τρεβάτα. Γιατί είστε καδρόνια και ποδοσφαιρικά και σαν πολίτες και σαν άνθρωποι και δεν σας κόβετε, ενώ υπάρχει ο αντίπολο δέος, εσείς κοιτάτε να στηρίξετε, όχι να απαιτήσετε. Καδρόνια. Μην χάσετε τον ευεργέτη, όπως κάναν κάποτε οι πρόγονοί μας που πήγαιναν στο Τουρκαλά και τον παρακαλούσαν να μη φύγεις, κάνε μας αυτό εκείνο, τάβα, σου φάξε μας αγιά μου, να αγιάσουμε όλοι μαζί. Έτσι.
0: Έτσι.
4: Καλή δύναμη, καλό κουράγιο στα πόδια. Έτσι, Στεφανάρα, σ' αγαπώ πολύ, θα σε ψάχνω όταν βρέθω. Θα
0: βρεθούμε. Θα βρεθούμε.
4: Μένα στην πρόξη στην κορυφή.
0: Ναι, έτσι, γεια σου αγορίνα μου. Γεια σου αγορίνα μου. Γουστάρισα. Ωραία, ρε. Ωραία. Μάικλ Τζέξαν. Μα σου να παμίνε, σα που σα σιά. Τι κουλέ. Κοίτα το μελωδία στα μεμόρια με.

Καλημέρα, Άρχοντα. Μια χαρά αυτές τις μέρες σε ακούγομαι. Άντε, λέει, να αρχίζουμε βόλτες στις συχνότητες από Δευτέρα να δούμε πού θα σταθούμε. Πού θα σταθείτε, Σμαράγδα, Μπαζάκου, Κότσιους, Βαρατζών. Τρεις λαλούσαν, δύο θα είναι. Λοιπόν, βαρυπινίτης των Ερτζιανών, Στεφανάρα Στέλος, παίρνει άγωσε για τα αποδυτήρια. Τι και πώς, δεν ξέρω τίποτα. Καινούργια προγράμματα, εκθέσεις Θεσσαλονίκη θα ανακοινωθούν. Τέτοια δεν συμμετέχω, ρωτήστε, εγώ απέχω. Τώρα, αν ακουστούμε ραδιοφωνικά, έχει ο Θεός, θα το μάθουμε κι εμείς οι ίδιοι, κι εγώ εκ των προτέρων. Αν ήξερα κάτι, θα σας το έλεγα. Θα είμαι εκεί, θα είμαι εδώ. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση, ελπίζω να είμαι ανταποδοτικός. Ευχαριστώ για την υπομονή σας που με ανοιχτήκατε, αλλά εγώ τα ζώδια θα λέω. Να βασίζετε στα ματάκια σας, στα αυτάκια σας, και όταν ακούτε τη λέξη χρόνο προσαρμογής, να λέτε αυτό ισχύει για άλλους, γιατί εσείς στη δουλειά σας δεν είχατε ποτέ χρόνο προσαρμογής και πάντα το μεροκάματο είναι απαιτητικό. Τι δεν θα πας και θα σου δώσει 6 μήνες διακοπές, θα σου πει δούλευε. Ο πενινταρικάκι που γλιτώσατε από ψυχίατρο Παύλα ψυχολόγο, ελπίζω να το φάτε σε γούστα με τον κομμενάκι σας ή τον κομμενάκο σας. Ακολουθούν Νικολάη Κουλιανόφ Καψούρα. Με τον κύριο Κωνσταντίνο Ραπτόπουλο, αναλυτή τότε από το στρατηγάκι. Μεροκάματα. Καλό υπόλοιπο ημέρας, βέλτιστη ψυχική υγεία. Ψηλά το κεφάλι όλοι. Άντριδη, τα σπαθιά ψηλά. Τα περτσιναδωράκια, ετοιμοπόλεμα. Και η διάθεση πάντα όρθια.

0: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
3: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
4: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
5: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα Φορόλ καθημερινά?
6: Όλη η εμπειρία Φορόλ. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Barones Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso Φορόλ Classic σε μέγεθος Excel. Στα Φορόλ απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
7: Στα καταστήματα Φορόλ καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso Φορόλ. Κάθε μέρα ο καφές σου.
8: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
9: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
8: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
9: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Très magnifique.
10: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Υποδεχθείτε τους Rap and Cool Show. Ο Κωστής Ραπτόπουλος και ο Νίκος Κουλιανός στο ring της επικαιρότητας. Κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή σας βγάζουν knockout.
1: 1, 2, 3, 4, 5 και 5, 10.
0: Είστε έτοιμοι?
2: Άντε μπράβο.
0: Rap and Cool Show.

0: Δώσε γάζα μου, δώσε γάζα μου. Έλα καλημέρα, ρε, στα 7 μετά τις 8 Μετρόπολης ακούτε. Πήραμε σκυτάλι. Τι έγινε, πρασινοφρουρέ μου σήμερα? Πανάθα μου ντύθηκες?
1: Έχω κηδεία μετά.
0: Α, θα πάω στον καντίνα.
1: Θα πάω στον Γιώργο, γιατί.
0: Θα πάω στον καντίνα.
1: Το ξέρω από μωρό.
0: Βέβαια, πραγματικά.
1: Το ξέρω από μωρό.
0: Μαζί του μεγάλου, εννοείται.
1: Μια φορά την εβδομάδα, δύο φορές την εβδομάδα είχαμε.
0: Τον ακούγαμε και εδώ.
1: Όλα αυτά τα χρόνια και στις εκπομπές έβγαινε.
0: Πόσο ο καντίνας έφτασε?
1: 82.
0: 82. Εντάξει, το 8 καλό είναι.
1: Μπήκε το 8.
0: Άμα μπήκε το 8, βασικά ο πρώτος στόχος ονόμαζε να μπει το 7.
1: Ναι, να μπούμε στο 7.
0: Να μπει το 7. Άμα βάλει και 8, εντάξει.
1: Ξέρει και ποιο είναι το άλλο.
0: Ναι.
1: Δύο είναι. Πρώτον, να φύγεις χωρίς ταλαιπώρια.
0: Ναι,
1: και το άλλο
0: το πιο σημαντικό,
1: είναι.
0: Το πιο σημαντικό.
1: Και το άλλο είναι αυτό που μου έλεγε ο Νίκος ο Χριστίδης, ο οποίος και αυτός 82.
0: Α, ο Νικόλας είναι και σε τρομερή κατάσταση όμως.
1: Τώρα στην Καλαμάτα.
0: Να περνάει καλά.
1: Για να βρει την κόρη του την Ανίτα, η οποία είναι διορισμένη εκεί στο δημόσιο.
0: Μια χαρά, μια χαρά, μια χαρά.
1: Τι μου είπε.
0: Τι.
1: Δύο πράγματα μου λέει. Ο Νίκος είναι σοφός. Είναι φιλόσοφος.
0: Και τρομερό σαν άνθρωπο.
1: Φοβερό παιδί. Ναι. Παιδί. Φοβερό παιδί. Να φύγουμε έτσι σχέδιο, όρθιοι, και το άλλο να έχουμε τακτοποιήσει τις εκκρεμότητες.
0: Αυτό οι παλιοί όλοι το κοιτούσαν πολύ νωρίτερα, να ξέρεις. Να τακτοποιούν τις εκκρεμότητες.
1: Ο Νίκος μπήκε η κόρη του στα 40 στο δημόσιο και μου λέει θα φύγω ήσυχος.
0: Ήρεμος τώρα, ναι.
1: Γιατί εντάξει. Μιλάμε ναι. Σε βαθιά. Έχουμε βαθιά σχέση με τους παλιούς.
0: Ξέρω, αφού γενικά με τους παλιούς. Μόνο εγώ έχω βρεθεί 10 φορές ναι. με το Χριστό.
1: Φεύγω, θα φύγω, λέει ήσυχος.
0: Ναι, να ρεμίσω το πνεύμα.
1: Θα πάω, Νίκο, γιατί 11 ώρα είναι η
0: συλληπιτήρια να δώσει εκεί ναι. Στους οικείους. Πάμε να ξεδιπλωθούμε. Γιατί είναι μια πολύ δύσκολη μέρα ποδοσφαιρικά. Ναι. Γιατί η ζωή είναι ένα άλλο κομμάτι, το πιο σημαντικό. Δεν το λέω τυχαία πολλές φορές ότι το ποδοσφαιρικό είναι το ωραιότερο δευτερεύον πράγμα.
1: Ωραίο πράγμα είναι.
0: Καταπληκτικό.
1: Ναι.
0: Καταπληκτικό. Επηρεάζει η καθημερινότητά μας, ζωή μας. Ναι. Δεν κοιμόμαστε τα βράδια, είτε από στεναχώρια είτε από λύπη. Άλλος επηρεάζει υπερβολικά πολύ.
1: Κακό αυτό.
0: Υπερβολικά πολύ. Δηλαδή γίνεται το πρωτεύον πράγμα στη ζωή τους.
1: Αυτό είναι έλλειψη, θα σου πω.
0: Ξέρω τι είναι.
1: Του λείπει κάτι του αλλού.
0: Του λείπει κάτι ναι. Και το αντικαθιστά
1: με αυτό. Με, το, ναι. Με την ομάδα.
0: Το εγωισμό σου, το είναι.
1: Το καλό είναι ναι. Να είναι καλά, ισορροπημένος και αυτό να το συμπλήρωμα.
0: Ακριβώς. Αυτό είναι το τέλειο. Δυστυχώς για χύψη λόγους πάρα πολλοί κόσμος, χιλιάδες, να μην πω εκατοντάδες χιλιάδες, έχει το ποδόσφαιρο την ομάδα σχεδόν πάνω απ' όλα.
1: Αυτό είναι.
0: Είπαμε, είναι έλλειψη κάποιων άλλων πραγμάτων. Προσωπική ζωή,
1: βάζει την ομάδα εκεί που δεν μπορεί να βάλει άλλα πράγματα.
0: Ακριβώς. Ναι. Ναι. Είναι ουσιαστικά υποκατάστατο, αλλά γίνεται ένα αναντικατάστατο αυτό.
1: Η
0: πράγμα.
1: Θρησκεία το κάνει αυτό.
0: Και η θρησκεία, βέβαια.
1: Η θρησκεία αντικαθιστά. Κενά.
0: Και η θρησκεία. Βέβαια, ναι. Εμείς εδώ πέρα το μας εσύ, εγώ, ειδικά εγώ που είμαι και ο παδάκι, έτσι το κρύβω.
1: Εσύ, Νίκο.
0: Έχω να κάνουμε αυτή τη δουλειά.
1: Εσύ έχεις να κάνεις αυτή τη δουλειά, αλλά εσύ πολύ ισορροπημένος. Σε έχω ζήσει τα τελευταία
0: χρόνια. Μπράβο, ξέρεις πάρα πολύ καλά. Okay.
1: Επηρεάζει, αλλά έχεις και μια ζωή συναρπαστική, ωραία, δυναμική.
0: Ναι, αλλά έλα που έχουμε να κάνουμε.
1: Υγιή ζωή.
0: Υγιή. Πάρα πολλά υγεία, ισορροπία, καλές σχέσεις, ναι. Αλλά έλα που αυτό το πράγμα μας επηρεάζει καθημερινά εμάς, γιατί με αυτό. Πραγματευτούμε τώρα, δηλαδή ξεκινάμε. Εκπομπή εδώ, μετά, ξανά μετά. Δεν θα κάνουμε τις μεταδόσεις στα μας. Μας επηρεάζει. Προσπαθώ να το ισορροπήσω αυτό το πράγμα. Το ζούμε από μέσα δηλαδή. Κοίταξε, αυτό είναι το θέμα.
1: Εγώ στο ραδιόφωνο, γιατί το ραδιόφωνο είναι ένα ειδικό κομμάτι. Το ραδιόφωνο που έχει πάει και πολύ στον ΠΑΟΚ. Ήταν από παλιά πολύ στον ΠΑΟΚ, τώρα πιο πολύ. Έτσι.
0: Και είναι γιατί είχε ανάταση μεγάλη ο ΠΑΟΚ, έτσι.
1: Ναι.
0: Σε αντίθεση με Ηρακλή που ήταν εξαφανισμένο φέτος εμφανίστηκε και με Άρη που ήταν στη μετριότητα.
1: Ναι. Αλλά.
0: Είναι και το εμπορικό κομμάτι.
1: Είναι έτσι. Το εμπορικό κομμάτι το οποίο ναι. Είναι μείον. Χάνεται ένα κομμάτι αναμεταδόσεων,
0: ναι.
1: Ταξιδιών,
0: ναι.
1: Χορηγών.
0: Ναι.
1: Έτσι. Είναι, δηλαδή πρέπει να το αντικαταστήσεις με άλλα. Εγώ στο δικό μου το ιντερνετικό. Του είπα δεν θέλω ομάδα της Θεσσαλονίκης.
0: Και έχεις πάρει Παναθηναϊκό
1: Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Πάρε τρέγια τον ΠΑΟΚ.
0: Εσύ έχεις το πλεονέκτημα ναι, γιατί ναι. Σου έχω πει πολλές φορές ότι ουσιαστικά δεν έχεις καμία ομάδα. Είσαι.
1: Δώσ' μου την Αθήνα
0: του. Ναι, δεν έχεις τέτοια
1: ομάδα. Δώστε μου την Αθήνα.
0: Ναι. Λοιπόν, είναι ζόρικη ημέρα. Είναι ζόρικη ημέρα, είναι ημέρα. Ημέρα σημείο G. Και από εδώ και πέρα βλέπουμε και πώς θα εξελιχθεί όλο το σκηνικό.
1: Είναι έτσι. Σημείο G από πίσω τώρα.
0: Τώρα είναι από πίσω. Γενικώς είναι από πίσω το σημείο G και μας κυνηγάει εδώ και καιρό. Αλλά εμείς δεν μπορούμε να το αποφύγουμε έτσι. Και όταν είναι κάτι αρνητικό, είναι στραβό το κλίμα, στο τέλος το τρώει και ο Γάιδαρος. Και όπου ο Γάιδαρος βάλε τον χθεσινό.
1: Σαββίδη.
0: Όχι, όχι. Ο Σαββίδης είναι ο άνθρωπος ο οποίος είναι υπεύθυνος για ό,τι κάνει ο ΠΑΟΚ. Ναι. Αυτός είναι η κεφαλή. Σε αυτόν θα ακουστούν τα πολλά μπράβο, σε αυτόν θα ακουστούν και διαμαρτυρίες, οι ενστάσεις.
1: Τι γίνεται, πάμε στα
0: κατοική.
1: Να πάμε σαν σήμερα και μετά.
0: Πάμε σαν σήμερα, ναι, και να πιάσουμε, γιατί ο ΠΑΟΚ για μένα έχει φτάσει. Εγώ, πιο χαμηλά δεν γινόταν να πάει.
1: Εγώ ευτυχώς, ναι, επαγγελματικά, τα ιδεντικά, ευτυχώς πέρασε ο Παναθηναϊκός που έπρεπε να μην περάσει. Σε άκουσα την
0: το σχολείο.
1: Το σχολείο, πολύ καλό. Φέρεσε, θέλει και τύχη. Και μεγάλη τύχη ο Παναθηναϊκός.
0: Ο Παναθηναϊκός χθες, ναι, ήταν.
1: Μεγάλα λάθη.
0: Ξεστή.
1: Ο προπονητής του.
0: Α, το Παναθηναϊκός έκανε τρελά λάθη. Τρελά λάθη. Είχε τη ρέτα μαζί του.
1: Αυτό που έγινε με το πάτημα εκεί ήταν δηλαδή. Για να,
0: στην παράταση πάντα έπρεπε να φάει άλλα δύο γκολ.
1: Άλλα δύο γκολ έπρεπε να φάει.
0: Είδα τα expected και το είδα όλο την παράταση. Δεν έβλεπε όλο γιατί είχε τελειώσει ο ΠΑΟΚ και καθόμασταν, σχολιάζαμε κιόλα.
1: Τη στιγμή που μπήκε ο τρίτο στόπερ, τελείωσε ο Παναθηναϊκός.
0: Τελείωσε
1: ο Παναθηναϊκός. Εδώ είναι μια ολόκληρη ποδοσφαιρική μελέτη. Τι γίνεται όταν βάζουμε τρίτο στόπερ για να καλύψουμε τον πισινό μας, αλλά και θα πρέπει να συνδυάσουμε και το επιθετικό κομμάτι. Ο Παναθηναϊκός, όποτε βάζει τρίτο στόπερ, δεν υπάρχει επιθετικό κομμάτι.
0: Ναι. Ο Παναθηναϊκός πάντως πιστεύω ότι γιατί είμαι πάρα πολύ μεγάλο θειασότης της ενέργειας της θετικής, του καλού κλίματος, το κακό το κλίμα σε εσωτερικά που είχε με Παπαδημητρίου Μαμούσουτου, αυτά τα έλυσε όλα.
1: Το πέταξε.
0: Το πέταξε. Άμα δεν έχεις μπίρλα γκρίνια εσωτερικά, δηλαδή π.χ. φαντάζω τώρα σε αυτήν την εκπομπή, εμείς οι δύο να μην έχουμε καλή σχέση με τον Χάρη.
1: Α, δεν πάει, δεν πάει.
0: Δεν θα τραβούσε η δουλειά.
1: Δεν τραβούσε. Ναι.
0: Νομίζω ότι.
1: Μπαίνει, καταρχήν, εγώ ακούω εκπομπές.
0: Ναι.
1: Το μεγαλύτερο σφάλμα που μπαίνει μεταξύ των παραγωγών είναι ο ανταγωνισμός.
0: Μπράβο.
1: Εμείς δεν έχουμε καθόλου από το μεγαλύτερο λάθος που μπορούν να κάνουν οι.
0: Ναι, να ο ένας, να ο άλλος, να. Φαντάσου να είχαμε εμείς τώρα εδώ μεταξύ μας συναγωνισμό, ανταγωνισμό. Ή το Χαρούλη να μην θέλαμε να τον σπρώξουμε προς τα πάνω, να είχαμε αυτή τη μύρλα με το. Αυτό
1: το επηρεάζει στο αποτέλεσμα. Το αποδυτήριο εδώ που λένε.
0: Το καταλαβαίνουν όλοι. Όπως καταλαβαίνουν ότι στον ΠΑΟΚ.
1: Και στο Μετρόπολης παλιά.
0: Υπήρχε γκρίνια μύρλα, ναι.
1: Στην περίοδο των μεγάλων αγελάδων.
0: Μπράβο.
1: Των 150-160 ατόμων. Είχε μαζεμένους πολλούς παλιοχαρακτήρες.
0: Είχε.
1: Πολλά κοπρόσκυλα ήταν μαζεμένα.
0: Είχε. Είχε. Και λοιπόν, η αρνητήλα έβγαινε και προς τα έξω.
1: Και σε έβγαινε, ναι.
0: Έβγαινε και προς τα έξω.
1: Τώρα, ας πούμε, που να είμαστε πιο λίγοι.
0: Καταρχάς δεν έχουμε ούτε ένα κακό παιδί.
1: Όχι, όχι, το κλίμα πάρα πολύ κακό. Ναι. Πάρα πολύ κακό.
0: Δεν έχουμε ούτε ένα που να είναι παλιοχαρακτήρας.
1: Οπότε τα αποδυτήρια είναι καλά. Οπότε ξεκινάμε καλά.
0: Άρα θα έχεις θετικό αποτέλεσμα. Τώρα πού μπορεί να φτάσεις, το ταβάνι σου μπορεί να ήταν για 10 μέγες κάτι άλλο, αλλά έχεις σταθερό στο 7-8. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ, εφόσον έχει αυτή τη μύρλα και την κρίνια που δεν φεύγει με τίποτα εσωτερικά, νομίζω ότι θα το πληρώνει και στο χορτάρι κατά.
1: Ξεκινάει το κακό από την. Από την αμέτωχη κατάσταση του Σαββίδη
0: ανάμεσα
1: στο διοικητικό του πρόβλημα στα αποδυτήρια του, τα οποία είναι χάλια. Του πάω από τα αποδυτήρια, όχι τα
0: αγωνιστικά, τα διοικητικά.
1: Τα διοικητικά του.
0: Μαζί σου.
1: Τα αποδυτήρια, τα διοικητικά του είναι χάλια. Είναι ένα μαύρο χάλι.
0: Ναι,
1: είναι
0: αλλά ο ίδιος ο Ιβάν Σαββίδης τα επιτρέπει.
1: Ναι,
0: άρα η κριτική θα πρέπει να πέσει πάνω του.
1: Το ρώσικο, τη ρώσικη κουλτούρα.
0: Δύρει και Βασίλευε, αυτό, ε.
1: Ότι να διαιρέζω και να. Το κάνω κι εγώ.
0: Κι άλλοι το κάνουν.
1: Εγώ το κάνω.
0: Κι άλλοι το κάνουν. Δεν είναι, ναι, οκ. Αλλά εδώ επειδή μιλάμε για ζωντανό οργανισμό.
1: Το κάνω κι εγώ. Αυτό που δεν θέλει να ασχοληθεί.
0: Ναι.
1: Εγώ στο ειδικό κομμάτι τα άφησα όλα. Είμαι ο παραγωγός.
0: Ναι.
1: Όχι οτιδήποτε έχει να κάνει με διοίκηση.
0: Ξέρεις
1: γιατί
0: λες.
1: Δεν θέλω να ασχοληθώ.
0: Αλήθεια λες. Λοιπόν.
1: Και το πληρώνω αυτό.
0: Το ξέρω.
1: Πρέπει λιγότερα για να μην ασχολούμαι.
0: Το ξέρω. Εδώ όμως κατάσταση είναι ότι κάποιος πρέπει να ασχοληθεί. Γιατί ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή έτσι πως είναι, πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο. Ακόμα και οι καλές του πράξεις, καλές του ενέργειες, καλές του επιλογές που κάνει κατά διάρκεια αυτής όλης της κατάστασης δεν φαίνονται και τους συμπαρασύρει το όλο κακό κλίμα, οι κακές επιλογές που υπάρχουν. Δηλαδή ακόμα και 3-4 πολύ καλές επιλογές μπορεί να γίνουν. Δεν φαίνονται, δεν θα φανούν.
1: Τι έγινε σαν σήμερα.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έγινε σαν σήμερα.
1: Πόσο έχουμε σήμερα,
0: 20. Σήμερα έχουμε 28.
1: 28 Αυγούστου.
0: Για μένα 28 Αυγούστου σήμερα είναι μέρα G.
1: Έτσι, μέρα.
0: Μέρα G για τον ΠΑΟΚ.
1: Α, για τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι, είναι μέρα G.
1: Μέρα G.
0: Μέρα G. Θα φανεί πού θα πάει όλο το πράγμα.
1: Βλέπω, έβγαλες και τις παντόφλες.
0: Ναι, γιατί έχω ένα ραντεβού μετά.
1: Εγώ έχω κηδεία και με πάει να βάλω μακρύ παντελόνι.
0: Ναι, ακριβώς. Ναι, ρε φίλε, είμαστε ανάλογα, ρε φίλε. Ανάλογα. Είμαστε ανάλογα σε όλα τα πράγματα.
1: Απλά το κίτρινο
0: πόσα
1: σακάκι.
0: Πόσα ραντεβού με σαγιονάρα, ναι.
1: Το κίτρινο σακάκι είναι πολύ καλό κίτρινο.
0: Κίτρινο σαράκι, άστο, δεν χρειάζεται σακάκι τώρα.
1: Που είναι πολύ καλοκαίρι το βάλω.
0: Ναι, έχει και ζέστη τώρα, μια χαρά, εντάξει, στα πρασινάκια. Λοιπόν. Πριν πάμε να αναλύσουμε το τι, πώς, γιατί έχουμε φτάσει εδώ, γιατί εκτός του ΠΑΟΚ Όλοι οι υπόλοιποι, ο Παναθηναϊκός με πάρα πολύ τύχη.
1: Δηλαδή είναι αυτό που έλεγε ο Καντίνας στο Δώρα. Κάποτε είχαμε δει και τώρα έλα να μας δεις.
0: Ναι, έτσι.
1: Έλα τώρα να μας δεις. Κάποτε είχαμε δει.
0: Φυσικά και θα πληρώνει τα λάθη του ΠΑΟΚ. Τα είπαμε εδώ και μια εβδομάδα όταν έγινε η πόλη 10 μέρες ο Κωνσταντέλες, σας είπα. Δεν διανοείται να το κάνει σοβαρός επιχειρηματίας το λάθος. Εξασφάλισε τα έσοδά σου και πούλα τον. Τώρα ουσιαστικά τον Κωνσταντέλια τα λέγαν πριν 10 μέρες, μόλις έγινε. Ουσιαστικά τώρα ο ΠΑΟΚ τον Κωνσταντέλια τον πούλησε λιγότερα από ό,τι θα τον έδινε στον Κάβη.
1: Ναι, γιατί τώρα τα
0: έσοδα. Αλλά εμένα τα οικονομικά δεν με ενδιαφέρουν. Ναι, όχι, δεν με ενδιαφέρει είναι... ο ΠΑΟΚ στο χορτάρι.
1: Σαν ρεπορτάζ.
0: Ναι, το έχουμε παραμάσχαλα.
1: Δεν μπορεί να το πετάξει στον κάλαθο τον Αχρήστο. Σαν ρεπορτάζ. Λοιπόν, σήμερα τι έγινε.
0: Πάμε να δούμε τι έγινε σαν σήμερα, γιατί έχουμε πάρα πολλά να πούμε για ΠΑΟΚ, για ΑΕΚ που έχουμε κλήρωση τη Champions League. Θέλω να τη σχολιάσουμε.
1: Πότε έγινε.
0: Έγινε χθε.
1: Αν έγινε.
0: Έγινε χθε το βράδυ. Τον Ολυμπιακό σήμερα που περιμένει μαζί με τον Όφη κλήρωση Europa League, τον Παναθηναϊκό στο Conference και τον ΠΑΟΚ που περιμένει μια μαρτυρική σεζόν, εκτός εάν κάνει κάτι αυτές τις 3-4 μέρες.
1: Τι να κάνει.
0: Θα σου πω εγώ τι θα κάνει. Για τι να κάνει. Ναι. Μα να πάρει 3-4 παιχταράδες. Ό,τι έκανε μετά τον.
1: Σιγά μην έρθουν οι παιχταράδες.
0: Δεν πρόκειται να. Δεν πήρε ολόκληρο καλοκαίρι, θα πάρει τώρα.
1: Ο center for που μέλεγε.
0: Στο σωστό timing. Δεν θα έρθει τώρα.
1: Παίρνει ένα από τον παλιοκόρη και ένα φίλο του Χατζούδη, φανατικό ΠΑΟΚ και επιχειρηματία.
0: Ναι.
1: Τι θα γίνει ρε με το center for πριν πέρα. Κάτσε λίγο να περάσει.
0: Να τελειώσει. Α, μπράβο, γιατί
1: κάτσε να πείτε, να περάσει.
0: Τι να πούμε, ρε παιδιά.
1: Τι να πούμε.
0: Γιατί δεν το βλέπαμε στο έργο πώς θα πάει.
1: Ποιο είναι ο center for. Πες τον Νίκο.
0: Α, φαγώθηκαν αυτοί. Yeah. Έχει νόημα.
1: Αν δεν περάσει, δεν έχει center for. No center for.
0: Λοιπόν, τι έχουμε σαν σήμερα, γιατί έχουμε πάρα πολλά να πούμε και βεβαίως θα το πιάσουμε το κομμάτι γιατί χθες ο ΠΑΟΚ την πρόκριση εν τέλει. Εφόσον κατάφερε, βγήκε από τα κύματα με τις αλλαγές, τη χάνει εξαιτίας του Βαρίστα, έτσι.
1: Δεν υπάρχει πέναλτι.
0: Δεν υπάρχει κανένα πέναλτι. Κανένα, μηδέν.
1: Αλλά και εκεί το πουλί που πήρατε το Γιαννούλη. Όλο το μάτς, ένα μαρκάρισμα καλό δεν
0: είναι. Γιατί κάναν καλά μαρκαρίσματα ο Σάντα Μαρία με τον Λουσέ.
1: Όχι, αλλά μας είχαν πρίξει δύο μήνες με αυτό το πουλί να πούμε.
0: Εσύ ο ΠΑΟΚ, ναι. Ένα ημίχρονο χθες έπαιξε, λες και παίζαμε στην Μπαρτσελώνα. Σαν ομάδα συνολικά. Γιατί ο Παβλέγκα. Δηλαδή, εμένα δεν μου αρέσει να ρίχνω βολές σε έναν όταν είναι όλη τραγωδία. Όλοι ήταν τραγωδία χθες.
1: Πάνε στο σασίμα.
0: Πάμε στο σασίμα.
1: Θα σου πω τη δική μου άποψη για
0: τον Παύλο. Ναι, βέβαια. Εννοείται. Λοιπόν, σαν σήμερα, καταρχάς γιορτάζει ο Εζεκίας. Εζεκιέλ, μάλλον. Εντάξει, δεν έχουμε εμείς. Εζεκιέλ έχουμε ονόματα.
1: Εζεκιέλ.
0: Ναι.
1: Εβραϊκό.
0: Εβραϊκό όνομα.
1: Για μένα Σαλτιέλ έλεγε.
0: Σαλτιέλ, Εζεκιέλ. Ναι, είχα
1: ξύλο παίζαμε μαζί. Μετά έγινε πρόεδρος, μου φαίνεται. Της Ευρωπαϊκής, της κοινότητας των Εβραίων μου φαίνεται. Αυτός είναι, δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρω αν είναι αυτός. Λοιπόν, σαν σήμερα ο Κάλεμ Μπράνταμ βγάζει ουσιαστικά το αντίπαλο δέος του αναψυκτικού της Coca-Cola που εντάξει δεν το κάνουμε διαφήμιση. Βγάζει την PepsiCola. Σαν σήμερα βγάζει ένα αντίπαλο δέος για να υπάρχει αυτή
1: που έξω από την Coca-Cola. Είναι.
0: Τι?
1: Εγώ ξέρεις, είμαι το γεύσιο πολύ.
0: Ναι, είσαι Μερακλής.
1: Είμαι στη γεύση.
0: Ναι.
1: Δεν συγκρίνεται η PepsiCola με την Coca-Cola.
0: Όχι, συμφωνώ.
1: Είναι
0: εγώ πολλές φορές χαριέμαι όταν πάω σε
1: μαγαζιά. Τη City Crawford να πούμε.
0: Ναι.
1: Και πας μετά με την Τιτί Καστασινοπούλου, τέτοια διαφορά έχει. Δεν
0: έχει.
1: Υπάρχει PepsiCola.
0: Πάντως αυτή είναι.
1: Όμως ναι. Πρόσεξε να δεις. Επειδή πάλι με το γεύσιο. Η Ήβη είναι πιο νόστιμη από τη Φάντα.
0: Ας αρέσει η πορτοκαλαδίτσα ναι. Περισσότερο.
1: Τα παράπλευρα της Pepsi είναι πιο νόστιμη από τη Coca-Cola. Η Coca-Cola έχει μόνο το προϊόν αυτό.
0: Μόνο
1: τα
0: αυτό.
1: Άλλα είναι μάπα.
0: Εντάξει.
1: Τώρα σαν καταναλωτή σε μιλάω.
0: Τώρα σαν καταναλωτή. Απλά λέμε ότι πριν από ένα αιώνα. Τι έγινε. Καλά, μην κάνουμε και πολλές διαφημίσεις γιατί εγώ θα πρέπει να σου πω κάτι μου αρέσει και μια άλλη που είναι εδώ δικιά μας. Μου αρέσει σαν γεύση.
1: Και εμένα.
0: Πάρα πολύ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το είχαμε που λέει λαό γεύση.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Πάρα πολύ μου αρέσει.
1: Αλλά,
0: ξάρω, ναι.
1: Αλλά δεν ξέρω, το 1898 υπήρχε η Coca-Cola και υπήρχε μετά και η Pepsi.
0: Ναι, και κάνανε το δίπολο, α πούμε, παιδί μου αυτό ο Κάλεμ.
1: Αν και νομίζω ότι εταιρικά νομίζω ότι είναι ίδιες εταιρείες.
0: Δεν ξέρω τώρα
1: έχω,
0: τι μπορεί να γίνει στην πορεία.
1: Ας μας διορθώσει κάποιος που είναι. Στις εταιρείες και κάνει ξεχνά marketing, είναι πολιτής και τα
0: ναι,
1: λοιπά.
0: Ναι, δεν ξέρω τι
1: έχω την εντύπωση ότι εταιρικά είναι σαν να πήρε ο Ανδρώνης στο Μετρόπολης και να το πήγε ξέρω εγώ στο σουφλί και να έχει κάνει πιο πρόχειρη δουλειά, αλλά είναι το ίδιο κομμάτι, κατάλαβες.
0: Δεν το έχω.
1: Ναι.
0: Δεν το έχω. Μπορεί.
1: Εγώ δεν το έχω, δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό. Ναι, ναι.
0: Ναι, στείλτε μας τα μηνύματα, έχουμε κάνει ποσταρίσματα.
1: Ναι.
0: Ναι. Παύλος Μελάσσα σήμερα. Τεράστια μορφή.
1: Ναι.
0: Αρχίζει τον αγώνα κατά των Κομιτατζίδων στην Δυτική Μακεδονία. 1904. Δηλαδή.
1: Ποιο να μοιάζει αυτό, ρε.
0: Ξέρω ποιο
1: να. Το φραπέ μοιάζει, ρε.
0: Ποιο φραπέ, ρε.
1: Το φραπέ, ρε.
0: Το φραπέ, ναι.
1: Ο φραπέ ίδιο είναι.
0: Το φραπέ, αδύνατο, στεγνό. Ναι,
1: με το μουστάκι, να πούμε.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Τώρα, δηλαδή, πραγματικά βλέπει την πάροδο των ετών, των αιώνων και τι γκαελέ τραβούσαν ανά 20ετίες, 550 χρόνια, 100. Ναι. Δηλαδή η ζωή τους καθοριζόταν από τα δεδομένα της εποχής. Τώρα αυτός είχε αγώνα εκεί, Νταλκά ο άνθρωπος, έτσι, να μακεδονικό αγώνα. Ναι.
1: Για τα άγχη και όλα αυτά. Ξέρεις ποιος με ξεμπλόκαρε από πολλά άγχη?
0: Ποιος?
1: Ο φίλος ο Πανιώτης.
0: Ναι, είναι καλός αυτό. Είναι πολύ καλός.
1: Λέει σε μια φάση.
0: Είναι πολύ καλός αυτό.
1: Κάνε μια σκέψη.
0: Σε αυτό είναι πολύ καλό, σε άλλα δεν είναι.
1: Ναι.
0: Που πετάσυχαίοι.
1: Τα πλακωθήκατε. Ναι. Πρέπει να τα βρείτε μια.
0: Ναι, όχι, όχι. Ναι. Δεν, όταν, ναι. Όταν η φιλία χάνει την εμπιστοσύνη, σταματάει. Τελείως, όχι. Εγώ είμαι τέτοιος άνθρωπος.
1: Σε 100 χρόνια από τώρα.
0: Ναι.
1: Δεν θα μας ξέρει κανένα.
0: Καλά, ναι, όχι. Okay,
1: okay, ναι, είμαστε. Ναι. Ούτε τα παιδιά μας θα ζουν.
0: Για μένα.
1: Θα κατοικούν αλλοδαπίστα.
0: Οι σχέσεις βασίζονται σε 2-3 σημαντικά πράγματα. Είναι ειλικρίνεια και εμπιστοσύνη.
1: Εγώ
0: όταν σαν... χαθεί ένα από τα δύο ή και τα
1: εγώ
0: δύο.
1: Σαν κοινό φίλο, σα είχα πει: μην μπλέκετε τις γυναίκες στις ευκαιρίες.
0: Δεν έχουν σχέση με τις γυναίκες. Για μένα δεν έχει σχέση. Γιατί η γυναίκα ήταν εκεί και εμείς βγαίναμε κάθε μέρα μαζί.
1: Ναι.
0: Δεν έχει σχέση. Ναι, δεν είναι έτσι. Τέλος πάντων.
1: Είναι δύσκολα.
0: Οι σχέσεις σε όλα τα πράγματα της ζωής βασίζονται στην ειλικρίνεια. Ευθύτα, τι θέλω να σου πω, αυτό. Και μετά κερδίζετε εμπιστοσύνη. Αν χαθεί αυτό το δίπολο, τελείωσε μετά. Δεν υπάρχει νόημα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Σαν σήμερα έχουμε τον Τολστόι. Διάβασε κανένα βιβλίο, Άννα Καρένινα, τίποτα από τον Τολστόι, διάβασε εσύ?
1: Από τα 3.200 τα δικά σου σίγουρα δεν
0: είναι. Δεν είναι κανένα από αυτά, όχι. Δεν είναι. Τελευταίο δεν διάβασα για την εξέλιξη του εγκεφάλου, τελευταίο βιβλίο που διάβασα.
1: Σαν Παοξής το έκανες αυτό?
0: Όχι, σαν Νίκος, εντάξει, άλλο Παοξής.
1: Εσύ τον εξέλιξες
0: τον εγκεφάλου. Εγώ τον έχω, το δουλεύω. Προσπαθώ να το δουλεύω όσο μπορώ πιο πολύ. Έτσι, δεν θέλω να μένω στάσιμο.
1: Ναι.
0: Με τρελαίνει στασιμότητα. Παρότι το Limitless είναι το τελευταίο βιβλίο που διάβασα.
1: Limitless.
0: Ναι. Παρότι,
1: σε παραλία δηλαδή.
0: Τι σε παραλία?
1: Γιατί οι γκόμενες διαβάζω στις παραλίες.
0: Όταν είμαι χαλαρός και στο σπίτι. Μα, πριν κοιμηθώ, μπορεί
1: εγώ βρήκα τον πελάμα προχθές και χάσει το σελιδοδείκτη της Τζέννη. Είδες καθόλου το σελιδοδείκτη? Είχα καμιά όρεξη, λέω εσύ Τζέννη το σελιδοδείκτη.
0: Αλλά δεν είχα να κάνω.
1: Δεν είχα το σελιδοδείκτη να πούμε.
0: Ο Γκέτε σας σήμερα, Γερμανός φιλόσοφος και συγγραφέας, πληρώνουν Γιώχαν Φόλφανγκ φον Γκέτε. Γεννιέται σαν σήμερα το 1749.
1: Ποιοι είπαν το ποίημα σαν σήμερα?
0: Σαν σήμερα το είπε ο Αλέκος Σακελάριος.
1: Μεγάλος παίκτης.
0: 1991. Συγγραφέας, σκηνοθέτης και δημοσιογράφος. Πεχτάρα, μεγάλη.
1: Πότε έγινε και το 23.
0: Το 13.
1: Το 13 και λέει το 23. Ναι, το 13. Μεγάλος παιχταράς. Άφησε μεγάλη παρακαταθήκη στο θεατρικό κομμάτι της Ελλάδας μαζί με τον Γιαννακόπουλο.
0: Ναι.
1: Νάκιας μου.
0: Εντάξει, δεν είναι κακό αυτό.
1: Τι είσαι φιλική γυναίκα.
0: Δεν κακό αυτό το να τον αρέσει.
1: Και έπεσε με τον Βέγκο, θα σε κάνω Βασίλισσα. Μια ωραία γυναίκα.
0: Αυτή είχε γυναίκα.
1: Αυτή την είχε.
0: Μόνο παντρεύτηκε, χώρισε μετά. Έκανε κι άλλα ή ήταν παράπλευρε οι απόλυσει?
1: Όχι, ναι.
0: Πού να την αφήσει.
1: Τη έδωσε τι ρόλε. Αυτέ όλε πιάναν κανένα τέτοιο.
0: Ναι, για να πάρουν κανένα ρόλο. Ναι, για να τι εξελίξει.
1: Και μετά κάνανε επανάσταση.
0: Αυτά δεν έχουμε κάτι άλλο. Έχουμε και τον Δημήτρη Πικιόνι, δεν ξέρω τον άνθρωπο.
1: Η Λινάρδο.
0: Κατά
1: γυναικάρα.
0: Δεν έχει μέρα πάρα πολλά, ούτε σαν σήμερα. Ναι. Σαν σήμερα, βάλτε το αν θέλετε, μέρα G για τον ΠΑΟΚ. Έτσι. Θα φανούν από σήμερα πράγματα και καταστάσεις.
1: Εκεί να φανεί.
0: Έχει στάσει τον πάτο.
1: Για μένα δεν υπάρχει. Τώρα να φύγει, θα θέλει. Θα θέλει ο Ζίβκοβιτς να φύγει.
0: Δεν το ξέρει αυτό ότι θα θέλουν. Δεν το ξέρει. Άμα
1: είσαι να κάνει wow.
0: Ναι, ότι μπορεί να έχουν δυσαρεστή. Χθε ο Ζαφίρης έδωσε ψυχούλα.
1: Πανηγυρίζουν οι Ολυμπιακοί που δεν πήραν τον Γιαννούλη.
0: Λάθος είναι αυτό.
1: Κομμάτια. Κομμάτια ήταν χθες ο Γιάννου.
0: Λάθος είναι.
1: Στο δοκάρι πάλι αυτό τον εμφανίζει.
0: Τι πανηγυρίζουν. Για ένα παιχνίδι, ο Γιαννούλης είδε πριν 10 μέρες. Αντί να έρθει εδώ και 2 μήνες.
1: Καμπερίδης με είπε.
0: Ποιος είναι ο Καμπερίδης?
1: Αυτός που τον έβγαλε στην Κατερίνη. Ο coach.
0: Α, ο coach, ναι.
1: Επιθετικό κομμάτι εγώ τον είχα λέει. Δεν υπάρχει.
0: Ο καλύτερος ever, ναι.
1: Άμυνα είναι τρύπα μου.
0: Άμυνα θα πρέπει να το δει ο ΠΑΟΚ.
1: Τρυπούλα είναι.
0: Γιατί πιο επιθετικό μπακ δεν έχει άμυνα τρύπα? Πες με ένα, ο Ρομπέρτο Κάρλος.
1: Το πέναλτι που σας δίνει που δεν υπάρχει.
0: Καλά, χθες είπαμε. Όλα το στραβό το κλίμα υπήρχε.
1: Ναι.
0: Αλλά την απόφαση για το ποιο θα αποκτήσει δηλαδή, πήρε ο διαιτητής.
1: Τον έχει 5 μέτρα απόσταση την ώρα που ξεκινάει να μπει μέσα ο άλλος να μπουκάρει.
0: Ναι.
1: Το πέναλτι γίνεται σε μικρή περιοχή που δεν είναι. Αλλά έχει φτάσει ο άλλος στη μικρή περιοχή που είναι ο Γιαννούλης εκεί.
0: Ναι, τον έβαλε μέσα λες.
1: Τον πέτσε μέσα.
0: Τον έβαλε μέσα λες. Εντάξει, okay. Αυτό συμβαίνει και στο Ρομπέρτο Κάρλος εγώ.
1: Τα center back να πούμε. Τα center back.
0: Ναι.
1: Δεύτερο, ο Χατζηδιάκος ή κάρτα θα τρώει, θα κάνει κεφαλιές. Τι είναι αυτό τώρα, center back?
0: Γι' αυτό χθες είχα εδώ μια κουβέντα που μιλήσαμε μαζί. Επειδή μαθαίνουμε ότι ο ΠΑΟΚ πάει να πάρει ένα πιτσιρίκο. Τώρα θα δούμε τι θα γίνει. Γιατί ένα δανεικό θα πάρει τώρα.
1: Αλλά, ναι.
0: Αυτό είναι. Άμα...
1: center back είναι αυτά τώρα. Εθνική λέει ομάδα.
0: Πιτσιρίκο. Ο ΠΑΟΚ χρειάζεται τον ηγέτη του. Ναι. Σαν στόπερ.
1: Δεν έχει.
0: Τι πιτσιρίκο, δεν είναι πιτσιρίκο να πάρει ο Πάουκ. Άμα είναι πιτσιρίκο, α τον Παταούλα. Γιατί να πάρω άλλο πιτσιρίκο. 21-22.
2: Παταούλα λέει... στην κεφαλιά δεν την έχανε.
0: Ναι, γιατί να πάρω πιτσιρίκο. Δεν υπάρχει λόγο πλέον να πάρω πιτσιρίκο. Αλλά δεν υπήρχε ούτε άλλο λόγο να πάρω πιτσιρίκο. Εκεί θε ένα μου κουντί στα 27-28 να έχει παραστάσει.
2: Ναι, okay.
0: Αλλά να έχει παραστάσει. Όχι να τον βγάλω εγώ τώρα πάλι να τον φτιάξω. Αλλιώ βάλω τον Παταούλα σου, ξαναλέω. Βάλω τον Κωσίδη. Δεν υπάρχει λόγο.
1: Χίλιες φορές.
0: Εσύ πραγματικά απορώ με κάποιες επιλογές. Απορώ, πραγματικά απορώ. Τέλος πάντων. Λοιπόν.
1: Σαν σήμερα δηλαδή.
0: Τελειώσαμε. Ναι. Τελειώσαμε με το. Bye. Σαν ναι. σήμερα. Τελειώσαμε. Ξεμπερδέψαμε. Επειδή έχουμε λίγο χρόνο μέχρι το break και ο ΠΑΟΚ σήμερα θέλει πολύ ανάλυση, πολύ σχόλιο, πολύ κριτική. Πάρα πολύ κριτική. Θες να πάμε λίγο να δούμε.
1: Πάντως ο αποκλεισμός.
0: Ναι.
1: Τις αντιδράσεις των ΠΑΟΚΣΙΔΟΥ πιο ήπιες από ό,τι όταν έφυγε ο Κωνσταντέλιας. Δηλαδή δεν είδα αυτό που είδαμε τον Κωνσταντέλια που ήμουν και μακριά βέβαια.
0: Ξέρεις γιατί?
1: Ναι, δεν ξέρω.
0: Γιατί έβλεπε,
1: δεδομένο ότι...
0: έβλεπε ότι είναι ένα πιθανό.
1: Μα πήγαν.
0: Χθες που μιλούσαμε, μου λες θα περάσουμε. Λέω πώς θα περάσουμε. Έτσι πως είναι όλη η κατάσταση.
1: Και πάω και ο Παναθηναϊκός έβλεπα να περάσουν. Και δεν έπρεπε να περάσει κανένας. Γιατί και ο Παναθηναϊκός δεν ήταν να περάσει.
0: Ο Πάουκ, φίλε, μετά το εφιαλτικό πρώτο ημίχρονο, γιατί είναι εφιαλτικό, αλλά και πάλι εκεί καταλαβαίνεις ότι, ρε φίλε, δεν πρόκειται να γιάσει αυτή η ομάδα. Ενώ πάει το μας 0-0, έχεις αντέξει στο Σιντούμπα, η Μπράν εδώ πρέπει να χάνει 3-0 στο ημίχρονο. 2-0.
1: Στο 30.
0: Ναι, έπρεπε να χάνει 2-0, εγώ σου λέω. Άντεξε, 0-0. Και εσύ τρως τη φάση στο τελευταίο που ο Πάουκ διαμαρτύρεται ότι πριν φτάσουμε στο κόρνερ υπάρχει offside. Ο βοηθός δεν το δίνει. Και εκτελείται το κόρνερ, γίνεται η φάση, εκτελείται το κόρνερ.
1: Είχε βάρ εχθές.
0: Είχε βέβαια.
1: Είχε βάρ.
0: Μα εγώ το.
1: Καλά, αφού είχε βάρ το πέναλτι, γιατί δεν πήγε το τσεκάρι.
0: Γιατί αυτό το σκουπίδι, ο Ντάρεν Νίγκλαντ, ο οποίος είναι γνωστό σκουπίδι. Έτσι,
1: σκουπίδι. Έχει,
0: ναι, είναι σκουπίδι. Όπως το λέω. Δεν φώναξε, ουσιαστικά του λέω, όχι, τίποτα δεν έχει.
1: Βαρίστας ήταν ο σκουπίδις.
0: Ναι, γιατί πολλοί στέκονται στο διαιτητή των πόσων, πώς το
1: λέω. Ο διαιτητής, εντάξει.
0: Ναι, όχι. Ο διαιτητής είδε εκεί την ώρα παίρνει την πορτούκα. Φώναξε τον σκουπίδι Ντάρεν Νίγκλαντ, ο οποίος έχει κάνει παπάδες στην Αγγλία.
1: Εντάξει, η ΑΕΚ κάνει πέναλτι μου κουτί εχθές.
0: Βέβαια, και δεν το κάνουν γαργάρα. Αυτό σου λέω.
1: Και τρεις κάρτες καραμπινάτες.
0: Τις κάνει γαργάρα.
1: Τις κάνει γαργάρα.
0: Εντάξει, τον ΠΑΟΚ το συμπεριφέρονται και σαν σκουπίδι στην Ευρώπη.
1: Γιατί?
0: Δεν ξέρω, αυτό το οποίο κυκλοφορεί με τη σημαία της Ρωσίας που σηκώθηκε στο μάτς με τη Δυναμό Κιέβου.
1: Ο λαός του ΠΑΟΚ, ναι.
0: Δεν ξέρω. Ναι. Ξέρω. Καταρχάς εκεί σε εκείνο το παιχνίδι δεν ήταν μόνο ο λαός του ΠΑΟΚ. Είχαν πάει και τη Βρόσλαβ, οπαδή, ναι. Από ό,τι γνωρίζω.
1: Από την άλλη τη μεριά.
0: Ναι. Ναι. Αν αυτό το κουβαλάει από εκείνο το μάτς, γιατί ο ΠΑΟΚ και με την Άντερλεχτ είχε κάκιση διαιτησία.
1: Δεν σας θέλουν δηλαδή.
0: Φυσικά.
1: Ναι.
0: Ναι, γιατί χθες εσύ κατάλαβες ότι μας θέλουνε.
1: Όχι.
0: Αυτό λέω κι εγώ. Δηλαδή, okay, εμείς κάνουμε το ένα αυτό γκολ μετά το άλλο, αλλά δεν μας θέλουν κιόλας.
1: Ναι. Σωστό, σωστό, σωστό.
0: Όχι, okay, αυτό θα πρέπει να αλλάξει. Αν δεν αλλάξει.
1: Δεν είσαι μεγάλη ομάδα στα προκριματικά του κόμφερνες, δηλαδή να σε σφυρίξει 50-50 να πούμε.
0: Στο κόμφερνες, δηλαδή τώρα.
1: Δηλαδή, μιλάμε
0: μην
1: τώρα,
0: αρχίσω τώρα πάλι.
1: Ναι.
0: Είναι πολύ δύσκολο, λέει, ο Πάουκ να λογίζεται, λέει, σαν ρώσικη ομάδα. Φυσικά και δεν τον θέλουν, ρε κουλ. Ναι.
1: Τι έγινε, τσετσενιακός έγινε δηλαδή ο Πάουκ. Όπως λέμε, καμπανιακός, εδώ τσετσενιακός.
0: Γιατί κολλάς αποκλειστικά στον Τέλεια, μόνο η πώληση του Τέλεια βρίσκαν ορθόδοξο. Όχι, φυσικά. Απλά είναι το τελευταίο.
1: Όχι, για μένα
0: πριν,
1: λέει.
0: Ναι, για σένα λέει. Ναι.
1: Λέω ότι τις τελευταίες δύο εβδομάδες είχαμε την πώληση του Τέλεια, γι' αυτό εδώ. Η οργή του ΠΑΟΚ για τον Τέλεια ήταν τεράστια. Το οργόμετρο.
0: Ο τρόπος και το timing ήταν ο λόγος.
1: Σαν να το περίμεναν κιόλας.
0: Να σου πω κάτι. Να σου πω κάτι.
1: Δεν βλέπω δηλαδή αούνα μου.
0: Τι αούνα μου, αφού βλέπω ότι η ομάδα έχει φτάσει στον πάτο.
1: Νίκο, εγώ περίμενα
0: και δεν μπορούμε να μπούμε στους ομίλους του Conference League. Η ομάδα έχει φτάσει στον πάτο.
1: Ναι.
0: Στόχος μας ήταν να μπούμε στο Champions League. Εδώ και 15 χρόνια δεν τα καταφέρνουμε. Τα έχει καταφέρει η Σαμπάχ. Ο Σαββάχ,
1: αυτή τη Σαμπάχ,
0: σε παρακαλώ.
1: Σούλη Σαμπάχ, σε πέρασε.
0: Να σου πω κάτι. Ξέρεις γιατί το λέω αυτό. Γιατί εν τέλει. Το θέμα δεν είναι μόνο τα λεφτά που φωνάζει ο κόσμος βλέποντας μόνο το δέντρο μπροστά, που δεν βλέπει το δάσος. Το θέμα είναι η οργάνωση, το timing, οι χειρισμοί, το πλάνο, η στρατηγική. Ο ΠΑΟΚ φαίνεται ότι εδώ και 10 χρόνια αυτό το τώρα, έχει κάνει άθλια.
1: Επειδή είναι και 31. Ναι. Και επειδή το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, πολλοί φίλοι μου σε σέβονται απεριόριστα. Και μου είπανε, πες τον Νίκο, θέλουμε ρεπορτάζ. Πολλοί φίλοι μου σε σέβονται απεριόριστα. Και μου είπανε, πες στον Νίκο, θέλουμε ρεπορτάζ της επόμενης μέρας.

0: Πραγματικά το πιστεύω και στο λέω.
1: Okay.
0: Λοιπόν, ας κάνουμε, λέει, ότι έκανε η ΑΕΚ όταν αποκλείστηκε από την ΟΑ, λέει. Ναι, που αποκλείστηκε και πήρε τρεις παιχταράδες.
2: Θα το δούμε αυτό. Η ΑΕΚ με την ΟΑ ήταν στα τάρταρα και πήρε.
0: Όχι, ας κάνουμε ότι έκανε ο ΠΑΟΚ όταν αποκλείστηκε από την Έστερσουτ.
2: Μπράβο.
0: Πάλι εμείς. Ναι. Που την επόμενη μέρα φέρνουμε Βιερίνια, Μαουρίσιο, Καντουρί και σου λέει μάγκες. Εντάξει, οκ, okay, δεν το πήγαμε καλά. Δεν μας βγήκε.
2: Πιστεύεις, θα σας φέρουν παιχταράδες.
0: Όχι.
2: Ούτε μία στο δισεκατομμύριο.
0: Κάνα Δανικό Πιτσιρίκο, κάνα Κουλένοβιτς που τον έχουν παρκαρισμένο εδώ και 1,5 μήνα. Ούτε και αυτόν είχαμε εδώ πέρα για να μας βοηθήσει.
2: Κουλένοβιτς.
0: Ναι, οκ. Okay. Να είχαμε να λέγαμε. Τώρα θα πάρουμε από τα αποφάγια. Εάν γίνει το αντίθετο, θα με εκπλήξει θετικά και θα πω, παιδιά, εντάξει, φάγαμε την πατάτα μας. Στεναχωρηθήκαμε, πικραθήκαμε, αλλά τουλάχιστον πάμε να πάρουμε το πρωτάθλημα.
2: Τα αφεντικό φωνάζει.
0: Πάμε break.
2: Break.

Καλή σας ημέρα. Οδυνηρό αποκλεισμό από την Ευρώπη γνώρισε ο ΠΑΟΚ στο Μπέργεν με την ήττα του 3-2 από την Μπραν. Μετά το Κάκι στο πρώτο ημίχρονο, οι Ντιαγέ και Ζαφίρης ισοφάρισαν σε 5 λεπτά τα γκολ των Χόλμ και Ίγκασον. Όμως, με αμφισβητούμενο πέναλτι στο 26ο λεπτό, ο Κάστρο έδωσε την πρόκριση στους Νορβηγούς. Γυρίσαμε το μάτς και αξίζαμε να κερδίσουμε. Δεν είναι πέναλτι σε καμία χώρα του κόσμου και είμαστε έξαλλοι, δήλωσε ο Αλέσιο Λύση. Ο διαιτητής έκρινε το μάτς, θα κατέστρεψε όλα, τόνισε από την δική του πλευρά ο Γκρέκ Τέιλορ, ενώ ο πρωταγωνιστής της φάσης, Δημήτρης Γιαννούλης, αρνήθηκε πως υπήρξε επαφή. Στην 59η θέση αφήνει τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις ο ΠΑΟΚ, που εκτός από το πρεστίζ κάνει εγγυημένα έσοδα, εισπράττοντας μόλις 1,1 εκατομμύριο ευρώ και μένοντας εκτός Ευρώπης μετά από 4 χρόνια. Με θριαβευτικό τρόπο, Όφη έπειτα από το 3-0 του πρώτου αγώνα πέτυχε δεύτερη νίκη, 2-0 επί της ΤΣΖΚΑ Σόφιας. Στη Βουλγαρία και οι κυπελούχοι Ελλάδας επιστρέφουν σε όμιλο Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης μετά από 31 χρόνια περιμένοντας αντιπάλους στην κλήρωση στις 2 το μεσημέρι, όπως και ο Ολυμπιακός. Ο Παναθηναϊκός με θρίλερ και πρωταγωνιστή το Σιρίλ Ντέσσερς απέκλεισε τη Χράντετ Σκράλοβ 1-2 στην Τσεχία στην παράταση και με τρίτη σερή πρόκριση βρίσκεται στη League Phase του Conference League, συνεχίζοντας στην Ευρώπη για τέταρτη διαδοχική σεζόν. Την πασχετική Ευρώπη σοκάρει αποκάλυψη του Μετρόπολης 95-5 πως το φάκελο του ΠΑΟΚ για το franchise της EuroLeague εκτός της εγγυητικής των 80 εκατομμυρίων ευρώ περιλαμβάνεται δεσμευτική επένδυση 300 εκατομμυρίων ευρώ για ομάδα και γήπεδο στα επόμενα 5 χρόνια. Το δικό του προπονητήριο στην διάπλαση της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης θα αποκτήσει ο Άρης, ενώ αναμένει εξελίξεις στην πρόταση παραχώρησης του Αλεξανδρίου για τα επόμενα 49 χρόνια. Τον Αλεξάνδερ Μπιζάουι πρόκειται να ανακοινώσει ο Άρης μετά τη συμφωνία με την Μπαστιά έναντι 3,5 εκατομμυρίων ευρώ για τον 29χρονο Βορειανό Εξτρέμ. Την αναγκαία προοπτική για νέο κλειστό γήπεδο στον Ηρακλή τόνισε ο Παύλος Τσακίρης, σημειώνοντας τις επαφές που αρχίζουν προς αυτή την κατεύθυνση. Ένα βήμα παραπάνω έθεσε στόχο Ζόραν Λούκιτς, ενώ στις προπονήσεις της ομάδας συμμετέχει ο 25χρονος γκάρντ Ραφαήλ Ναναράς. Τέλος πανελλήνιο ρεκόρ με την πρώτη προσπάθεια και επίδοση στα 6 μέτρα και 20 εκατοστά πέτυχε ο Εμμανουήλ Καραλή στο Diamond League της Ζυρίχης στο Άλμα Επικοντό. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις της ημέρας στο metrosport.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Πού πας?
2: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
1: Εγώ προτιμώ ωραίο Κάστρο 88, Σταυρούπολη.
2: Και εγώ Πολυτεχνείου 23. Κέντρο.
1: Δηλαδή, παντού.
2: Και online.
1: Petshop88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα review σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστου.

0: για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
1: Η Ζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας η Ζωμάτ που ξέρεις.
0: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
2: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
3: Ζωζό, με ποιον μιλάς?
2: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
3: Για ποιο αυτοκίνητο?
2: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
1: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
5: Το καλοκαίρι δεν τελείωσε ακόμα. Ούτε και ο Summer Sales χαμός στον Κοτσόβολο. Για λίγο ακόμα προλάβε εκτόσεις και hot τιμές. Κάνε και εσύ τον δικό σου χαμό με πληρωμή Your Way με το Plan K και παράδοση όποτε θέλεις εσύ, όπου και αν βρίσκεσαι. Κοτσόβολος.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99. Φέτα Μυτιλίνης Pop το κιλό μόνο 8,95. Μπύρα Μύθος Εξάδα κουτί μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
8: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan, το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
9: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
10: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
11: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Καλημέρα, ρε, σε όλο το ακροατήριο. Καλά να μην σε ακούει ο πρωθυπουργός, ρε φίλε, χθες. Άκουγε άλλο ραδιόφωνο. Ντροπή.
1: Τι να ακούσει.
0: Πακ, πακ, πακ, πακ. Δεν λέγαμε εκείνη την ώρα για χθες για πακ, πακ. Αϊ, κακ, κακ, λέγαμε χθες.
1: Ήθελα να δει ποιος είναι ο βαντάρι εδώ.
0: Α, μάλιστα. Εντάξει, εσένα μπορεί να σ' άκουσε λίγο που έλεγε τα καλά. Εγώ ισορροπώ.
1: Ακούω. Είπα... Δεν έχει κανένα λόγο να ακούει αυτό το ραδιόφωνο.
0: Ναι.
1: Αν δεν κάνει εκπομπή ο Βαραγιάννης.
0: Δεν είναι εδώ ο Βαραζόν.
1: Αν δει ο Βαραγιάννης, ακούει άλλο
0: ραδιόφωνο. Τώρα που είπε Βαραζόν, πού είναι, δεν ήρθε. Λες να έχουμε αλλαγές στα ωράρια και σε αυτά, κάτι τέτοιο πριν
1: το ανανεωμένο πρόγραμμα του Μετρόπολης θα ανακοινωθεί το Σεπτέμβριο.
0: Το Σεπτέμβριο. Λες θα έχουμε αλλαγούλες.
1: Ούτε μία.
0: Ούτε μία. Εγώ λέω θα έχουμε δύο.
1: Αν πεθάνει κάποιος, ας ξέρεις.
0: Τι σε πω τώρα. Εγώ λέω θα έχουμε δύο αλλαγές. Και θα είναι σημαντικές κιόλας.
1: Σοβαρά.
0: Λοιπόν, κουτσομπολιό δεν θες.
1: Φουλ.
0: Ναι.
1: Άκου λέει αν θέλω κουτσομπολιό.
0: Πάμε λίγο στο Χάρη που βρήκε το στούντιο. Έτσι όπως λέγει τα φιλαράκια του, ήταν στις Κυκλάδες χαμένος.
2: Πήγαν αυτοί.
1: Στις Κυκλάδες να πάει ο Έρμος. Πήγε στη Σύμβουνα εκεί το νησί του Σιμίτη να πούμε.
2: Λοιπόν,
1: λέει νεολαία η
0: Σύμβουλη. Κλασικό υδροχό. Κωστή,
2: πέρα την πλάκα.
0: Ναι.
2: Πάτα λίγο όσο ώρα ψάχνει το καρ, πάτα δίπλα. Σύμφωνο. Πάτα ένα λεπτό πριν από την κίνηση.
1: Να δω τη μούρη τη
2: γυναίκα. Πάτα ένα λεπτό. Πάτα ένα λεπτό.
0: Πάμε, καλημέρα, καλημέρα.
1: Να δω τη μούρη, πώ τη λέγανε τη γυναίκα του Σιμίτη. Κλεοπάτρα, πώ τη λέγανε.
0: Σιγά μην πήρε και την Βασίλισσα. Ναι, για πάμε λίγο χάρη.
2: Καλημέρα και στο φιλαράκι με στον Αποστόλη που μας έστειλε το μήνυμα. Πάμε να δούμε λοιπόν τι γίνεται αυτή τη στιγμή στους δρόμους. Με σχετική κανονικότητα.
0: Καλά είμαστε.
2: Σχετική κανονικότητα μπορούμε να πούμε.
1: Όποιος είναι καμία συναυλία να γεμίσουν οι δρόμοι να πούμε.
2: Όχι, Κωστή μου, τίποτα. Όσοι
1: αυτός κινούνται... ο Ρέμος, ο κρύος δεν θα έρθει.
0: Τώρα αφού θα έρθει και ο Ροναντίνο να τον δει από κοντά.
2: Μέσα του.
1: Τι έγινε, Ρέμος, στη Μύκονο, τι έγινε εκεί. Του παράτησε, ρωτήστε λέει άλλου. Τι άλλο να ρωτήσουμε, Ρέμος, ένα να ρωτήσουμε να πούμε.
2: Τι έγινε εκεί πέρα,
0: Άλλο
1: φέρεσε συμπαθητικό παιδί.
0: Φέρεσε χθες, έκανε 20.000 κόσμο είχε
1: συγκαλωμένο. Μπράβο, εγώ χαίρομαι για το Φέρι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ο άλλος και με τους πλουσίους και τους Άραβες.
0: Πάμε λίγο, έλα. Λοιπόν, γιατί έχουμε πολλή δουλειά σήμερα και δεν θα τα προλάβουμε στο τέλος.
2: Όσοι αυτή τη στιγμή κινούνται στον περιφερειακό θα δουν ένα μικρό προβληματάκι στο ύψος των Μετεώρων με κατεύθυνση ανατολικά, το ίδιο και στο ύψος της Τριανδρίας και η Κέπιτα, στο κέντρο της πόλης ομαλότητα, σε ένα σημείο λίγο στην είσοδο και στα δικαστήρια μόνο, θα παρατηρήσουμε καθυστερήσεις. Η υπόλοιπη κίνηση είναι με πολύ καλούς ρυθμούς. Πάμε να δούμε τι συμβαίνει στο Γκάλοπ. 4 επιλογές έχουμε βάλει για το κοινό μας και έρχονται να ταιριάξουν πάνω στον αποκλεισμό Κάζο του ΠΑΟΚ από την Ευρώπη. Ο Κωστής λοιπόν διορωτάται τι φταίει για τον αποκλεισμό του δικεφάλου. Είναι ο λάθος μεταγραφικός σχεδιασμός.
1: Ένα.
2: Ο οποίος αποτυπώνεται εντός του αγωνιστικού χώρου. Είναι λάθη χειρισμοί της διοίκησης. Δεύτερο, εδώ πέρα ο Κωστής θα εξηγεί και παραπάνω στο βιντεάκι, μπείτε να το δείτε, αξίζει. Είναι το κακό κλίμα, παύλα η διχόνοια που υπάρχει στις τάξεις του δικεφάλου.
1: Κοντζάρε Βαγιάλη.
2: Ναι.
1: Ναι.
2: Παρατάξεις που λέει.
1: Είναι σε δύο παρατάξεις.
2: Ναι. Λοιπόν,
1: έχει πολύ καιρό αυτό.
0: Ναι. Βέβαια, έχει μήνες.
1: Και το αφήνει ο Μπαρμπαστρούφ και διαιωνίζεται.
2: Η τέταρτη επιλογή φταίει η διαιτησία της χθεσινής αναμέτρησης, η οποία κατά πολλούς έπαιξε κομβικό ρόλο. Αυτές είναι οι τέσσερις επιλογές. Μπαίνετε, αφήνετε την ψήφο σας στις.
1: Και όχι για το. Για να πούμε. Όχι για το χθεσινό, μας γενικά.
2: Ναι, γενικά, ναι, εντάξει. Ναι. Γιατί υπήρχαν και στα προηγούμενα.
1: Και κλάμα για αλλού.
2: Παράπονα, ναι. Απλά επειδή το τελευταίο είναι το χθεσινό και είναι λίγο πιο πρόσφατο, ίσως.
0: Όχι, και κακά τα ψέματα, χθες αυτό το πέναλτι κρίνει ουσιαστικά και πώς αποκριθεί. Είναι το ένα, μια φάση 87. Και ο διαιτητής δεν πηγαίνει στο VAR. Γιατί το σκουπίδι, το ξαναλέω, γιατί ξέρω τι λέω. Αυτός έχει κάνει κι άλλα στην Αγγλία. Ο Ντάρεν Ίγκλαντ δεν είναι από τους. Είναι βυσματικός, συστημικός. Είχε κάνει κάτι εγκλήματα και σε εμάς.
1: Ακούγα, ναι, τώρα εντάξει, εγώ το πιστεύω.
0: Για εκείνο, για αυτή τη φάση μιλάω.
1: Ναι, όχι, γενικά. Ναι. Δεν το πιστεύω αυτό που λες. Ναι. Καλά, αυτός ο μεγάλος ΠΑΟΚ που το ξέρουν στον Ντόρτμουντ. Ναι. Δεν μπορεί να έχει 50-50 διαιτησίες στα προκριματικά.
0: Όχι, όχι.
1: Του conference.
0: Δυστυχώς.
1: Κλείστε τώρα το μαγαζί, να πούμε.
0: Δυστυχώς δεν μπορεί να έχει ούτε 50-50.
1: Στείλτε το Διαμαντίδη στην UEFA.
0: Εδώ δεν έχει 50-50 στην Ελλάδα που υποτίθεται έχει την ΕΠΟ και έστειλε κάτω τον Καγκάτσι.
1: Στείλτε το.
0: Άρε, εδώ δεν μπορεί να έχει ούτε στην Ελλάδα 50-50.
1: Μπορείτε να
0: μένει βράσετε. Μόνο η Ρετσινιά, η Στάμπα και στο μάτς με τον Παναθηναϊκό σε φάση Μάρς που έχουν δοθεί δεκάδες πέναλτι. Γιατί να ξέρεις, το χθεσινό κακό είναι προέκταση όλων των κακών που έχουν προηγηθεί.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί έχουν γίνει μετά το Φεβρουάριο, όπου μέχρι τότε λέγαμε ότι ο ΠΑΟΚ τι ομαδάρα έχει. Την μπαλάρα παίζει από το Φεβρουάριο και μετά με το ατύχημα με τα παιδιά, με τους τραυματισμούς, με το χαμένο τελικό κυπέλου, με τη χαμένη δεύτερη θέση.
1: Δεν υπάρχει ατυχία πουθενά σε όλα αυτά που λες.
0: Όχι, δεν υπάρχει ατυχία.
1: Ούτε η τράκα ήταν ατυχία. Ήταν λάθος χειρισμός. Ούτε οι τραυματισμοί ήταν ατυχία. Ήταν λάθος
0: χειρισμός. Αυτό σου λέω. Γίνονται απανωτά λάθη. Ναι. Δεν λέω για ατυχία εδώ. Λέω για απανωτά λάθη. Και στραβό κλίμα. Τι ατυχία να είναι. Και για το ότι δεν μπορεί να έχει ούτε 50-50 διαιτησία. Αυτό λέω. Δεν είναι θέμα ατυχία. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ είναι 0-2 με τον Παναθηναϊκό. Για μένα εκεί ήταν το. Πιο πολύ συναχωρέθηκα τότε, να ξέρει.
1: Το 2-2 λες.
0: Ναι, βέβαια.
1: Τι διαιτησία να έχει. Ποιο Σαράτσι έπινε.
0: Πιο πολύ συναχωρέθηκα. Πιο πολύ συναχωρέθηκα τότε που το 0-2. Το 0-2 ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να το κρατήσει με έναν αδιάφορο σε άδειο γήπεδο τον Παναθηναϊκό παρά χθες. Χθες ήταν το αποτέλεσμα όλου του στραβού κλίματος που ήρθε και το φάγει ο Γάιδερος.
1: Την επόμενη μέρα πες μας, άστα αυτά τώρα. Πάλι αυτά
0: γίνανε. Κάτσε, πάμε να δούμε πρώτα τι γίνεται.
1: Ναι, εντάξει, ναι.
0: Την επόμενη μέρα, ρε Σιντίνο, όταν βλέπω ότι γίνονται τα ίδια λάθη ασταμάτα διαρκώς, τι να περιμένω εγώ τώρα. Ο Ηλιόπουλος ένα χρόνο, είπαμε, έκανε 1-2-3 λάθη, τα είδε όλα, τα διόρθωσε την επόμενη χρονιά. Η ΑΕΚ πήρε πρωτάθλημα και βγήκε τσάμπερ.
1: Τον Ηλιόπουλο τον κλέβει ένα.
0: Α, το κάνει και ο Ιβάν.
1: Τι να κάνει.
0: Α, το κάνει και ο Ιβάν, άμα είναι.
1: Ιβάν, τι έγινε, εσύ.
0: Πλάκα με κάνει. Όταν βλέπω να επαναλαμβάνονται ίδια πράγματα διαρκώς. Ίδια πράγματα γίνονται κάθε καλοκαίρι. Ίδια. Είμαστε εδώ με καλή διάθεση, με καλή προαίρεση και περιμένουμε. Άντε να δούμε. Άντε να δούμε. Όταν βλέπω ότι το Γιαννούλη το λιβανίζουμε 2,5 μήνες.
1: Για να μαρκάρει, έτσι το λιβανίζατε.
0: 2,5 μήνες και ο Κωνσταντέλιας φεύγει εκρυπτό σε 2 μέρες.
1: Εκρυπτό.
0: Βέβαια. Δεν το ήξεραν οι άλλοι.
1: Ποιος, ο Μάτος με το Βιερίνη.
0: Δεν το ήξεραν, όχι. Κανένας δεν το ήξερε.
1: Ωραία σχέση έχουν αυτοί.
0: Αυτό σου λέω, πώς θα πάει καλά, πώς θα εξελιχθεί το κλαμπ. Δεν το ήξεραν. Έχουν περάσει 2 εβδομάδες μετά την πόλη του Κωνσταντέλια και ο ΠΑΟΚ επίσημα μεταγραφή δεν έχει κάνει.
1: Έκανε αυτό τον.
0: Δεν τέλειωσε, κάτσε.
1: Δεν τον πήρε το Σέρβο.
0: Σήμερα θα μάθουμε.
1: Ουγγρίνη, Ουγγρίνη, πώς
0: θα λέγαμε. Ούγκρεση. Ναι. Επίσημα ναι. Μεταγραφή πέρασαν 2 εβδομάδες. Θα μπορούσε να έχει την επόμενη μέρα να παίχτε εδώ,
1: δεν είναι. Δεν πήγε ο Χαρούλης στο αεροδρόμιο, όντως.
0: Αυτό σου λέω. Επίσημα δεν έγινε
1: μετά.
0: Τι συζητάμε τώρα δηλαδή. Λοιπόν, και πάμε στο αγωνιστικό για να τα πιάσουμε ένα-ένα γιατί είναι πολλά τα εξωαγωνιστικά.
1: Λοιπόν, ξεκινάει το μάτς.
0: Ξεκινάει το μάτς και
1: παίζει.
0: Πάρα πολύ καλή για
1: μένα. Καλή.
0: Αυτή θα κατέβαζα κι εγώ για να είμαι τίμιο.
1: Λίμπερο στα χάφω αργός.
0: Λίμπερο αργός, σου λέει θα σε βάλω με τα 2 τα 8 μου. Okay.
1: Θα τον προστατεύσει πήγε.
0: Ναι, βέβαια. Καλά έκανε. Γιατί είδε ότι ο Σάντα Μαρή, δηλαδή οι 2 πρώτες μεταγραφές του ΠΑΟΚ ως τώρα δείχνουν ότι είναι μεταγραφές μέτριες.
1: Ε, τι είναι.
0: Ελουστόντο και Σάντα Μαρία. Που ήρθαν από την Ισπανία, με. Είναι 2 μέτριες μεταγραφές.
1: Ποιος
0: δεν ξέρω
1: έβερε.
0: Θα δώσουνε. Δεν ξέρω. Πού πάω, ξέρω. Όχι. Εσύ τώρα αυτό θα σου σταματήσω αυτό το αστείο. Δηλαδή αυτό παίρνει τι αποφάσει, ο άνθρωπο, ο Παντελής, ο Μαρέης, για το ποιο θα
1: πάρει. Άρα φταίει ο Μάτος και ο Περίδια.
0: Οι επιλογέ είναι συνολικέ.
1: Τι συνολικέ. Άρα φέρανε ένα στόπερ κοντό και μέτριο κάτω.
0: Ναι.
1: Φέρανε και ένα χάβ αργό. Αυτό που λέει.
0: Αυτά. Ναι. Αυτέ ήταν οι 2 πρώτες μεταγραφέ του ΠΑΟ. Οι οποίε φαίνεται εκ των πραγμάτων παρότι είναι 2 παίχτε Λα Λίγκα. Εκτός αν θέλουν χρόνο.
1: Ο Χατζηδιάκος είναι εθνική ομάδα. Εγώ σε είπα ότι αυτό το πουλί να πούμε δεν πιάνει. Κεφαλιά δεν πιάνει.
0: Ο Χατζηδιάκος από τους άλλους στόπερ μέρα μου φαντάζει. Από τον Αριστό μου φαντάζει Μπεκεμπάουερ.
1: Χατζηδιάκος.
0: Μπεκεμπάουερ με φαντάζει.
1: Το φιλό τα πέλιο να βάλω 80 χρονών να παίξει καλύτερα.
0: Λοιπόν. Ξεκινάει το μάτς. Ναι. Η ενδεκάδα μια χαρά. Για ποιον άλλο θα έβαζε εσύ.
1: Για ποιον έχω να βάλω.
0: Δεν έχω. Μπράβο. Βγήκε
1: τον Καμαρά να βάλω. Ποιον να βάλω. Καμαρά να ξεκινήσω.
0: Άλλο πάλι. Αυτή η ισοστρέφεια. Αυτό το. Αυτό με τρελαίνει.
1: Αυτό ο άλλο. Ποιο. Που έβγαλε τον νόμο το παλικάρι.
0: Πάλι. Δεν είναι έτοιμο.
1: Στον πάγκο δεν ήταν.
0: Αυτό σου λέω. Ναι. Εκτός το ότι ο ΠΑΟΚ δεν τα κάνει καλά. Έτσι. Δεν τα κάνει καλά. Όταν αργοπορεί, όταν γίνονται πολλοί που δεν ξέρουν, όταν γίνουν 1,000. Έχει και το μαύρο σύννεφο γιατί υπάρχει αυτή η μύρλα, η γκρίνη αριστερά. Χάνει και τον εξτρέμ του.
1: Ο γιατρός αυτός που ήταν πέρσι θα τον φτιάξει τον νόμο τον άλλη. Το βλέπω στα σαλέτα Χριστούγεννα να πηγαίνουμε.
0: Ο γιατρός πάντως πέρσι, μια που το αναφέρεις, είχε πει να κάνει την επέμβαση πέρσι ο ΜΕΙΤΕ. Δηλαδή βλέπεις ότι γίνονται λαθασμένες επιλογές από όλους. Δηλαδή ο ΜΕΙΤΕ φταίει που δεν έμπαινε να κάνει το χειρουργείο νωρίτερα. Όχι, λέει δεν φεύγω, δεν σας πιστεύω, αλλά στο τέλος αποδείχτηκε αυτό. Μια που μου λες
1: για
0: το θέμα του
1: ΜΕΙΤΕ. Για να μην τους πιστεύει τώρα ο ΜΕΙΤΕ, κάτι έχει δίκιο στο
0: χειρουργείο. Με αλλά λάθος έκανε ο ΜΕΙΤΕ. Τι να μην του πιστεύει. Του έλεγαν να πάει για επέμβαση.
1: Ναι.
0: Όχι, δεν γίνεται, το πάω έτσι να το γίνει και τώρα πήγε για επέμβαση.
1: Ναι, μήπως ο Λουτσέσκο τον έλεγε μήνε.
0: Δεν ξέρω τι τον έλεγε ο Λουτσέσκο. Έχει
1: κουτσοπόδι εδώ πέρα να σε έχω με ένα πόδι να πούμε.
0: Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση, το ξαναλέμε, ο ΠΑΟ χθες μπαίνει σαν μικρή ομάδα. Παρότι στήθηκε καλά για μένα.
1: 3 χαβ δεν είχε.
0: Έβαλε 3 χαβ να προστατεύσει τον Σάντα Μαρία.
1: Άμυνα που κάνατε ψηλά ή πίσω.
0: Δεν είδε που κάναμε μέσα στην περιοχή κάναμε.
1: Αυτό σε λέω.
0: Μέσα στην περιοχή κάναμε άμυνα. Μας έχει βάλει η Μπραν, η οποία βέβαια το μόνο που έχει κάνει, έχει δει ότι ο Παυλέγκα δεν πιάνει ούτε περιστέρι βαλσαμωμένο.
1: Ο Παυλέγκα
0: βέβαια.
1: Κάνει μια απόκρουση κάποια στιγμή, φάνει την μπάλα και στον γκολ που τρώει από τον Χατζηδιάκο, θα μπορούσε να έχει καλύτερη
0: αντίδραση. Παβλέγκα, ναι, όσα σου του κάναν, δεν μπλόκαρε κανένα, ναι, όλα σε δεύτερο χρόνο. Δεν μπορεί να μπλοκάρει καμία σέντρα, είναι ντεφορμέ, δεν το βλέπουν.
1: Δεν καλά.
0: Φυσικά δεν είναι καλά.
1: Ας παίξω τσίψη.
0: Εμένα μου θύμισε Πασχαλάκη στα κακά του, στα άσχημά του.
1: Όταν πρώτο ήρθε.
0: Ναι, στα άσχημά του, αυτό μου θύμισε. Ας παίξω τσίψη, ναι, άμα θες να κάνουμε και κριτική στους παίχτες. Έχουν δει ότι ο άλλος δεν πιάνει τίποτα.
1: Πάμε στην τετράδα σου.
0: Ποιος θα βάλω άλλους.
1: Όχι, όχι, δεν λέω να βάλεις άλλους.
0: Ναι. Κανένας. Εσύ στέκεσαι τώρα στο Γιαννούλη λόγω της ιστορίας και θες σε καταλαβαίνω. Γιατί ήταν καλός ο Μιχαλίδης, ανασταλτικά. Ήταν καλός ο Χατζηδιάκος που χάνει τον Χόλμς εντελώς. Ήταν καλός. Ακόμα και ο Κένι χθες είχε θέματα.
1: Η τετράδα σου ήταν πολύ κακή.
0: Πολύ κακή. Αλλά το ότι είναι κακή τετράδα μου, μπροστά έχω δύο χαφ, το Λουσέ με τον Ζαφύρο που δεν πατάνε καθόλου καλά κι αυτοί. Δεν κρατάμε μπάλα, δεν έχουμε δεύτερη πάσα, δεν ηρεμούμε το παιχνίδι.
1: Κλοπές
0: δεν έχουμε.
1: Δεν είχατε.
0: Γι' αυτό σου λέω, είναι, οι αποστάσεις είναι μεγάλες κάποια στιγμή.
1: 45 μέτρα.
0: Μεγάλες οι αποστάσεις.
1: 50-55 μέτρα και λέω 45.
0: Και έχω έναν Ντιαγέ ο οποίος παλεύει μόνος του.
1: Πολύ καλός ήταν.
0: Πάρα πολύ καλός. Αυτοί που κορόιδευαν για Σαμάτα και Μαμάτα. Είναι πάρα πολύ καλός χθες.
1: Χθες ήταν πολύ καλός.
0: Και ανασταλτικά
1: έτσι. Και με τον Πέλκα όταν μπήκε ο Πέλκας.
0: Καλό,
1: ο
0: Πέλκας είναι ο κορυφαίος του, ναι, ΠΑΟΚ.
1: Αυτό είναι κατάντια για τον ΠΑΟΚ.
0: Όχι, ο κόσμος δεν καταλαβαίνει τι μπορεί να προσφέρει ο Πέλκας.
1: Όχι, άλλο λέω εγώ.
0: Ναι.
1: Τον Μπέλκα περιμένει συμπληρώματα. Και...
0: ναι, ο Μπέλκα, ναι, μπαίνει και δίνει ψυχούλα και δίνει, πάντοτε. Ναι. Μπαίνει και δίνει ψυχούλα. Κάτι θα κάνει.
1: Δηλαδή, αν μου, ναι, πει ότι ο Μάνταλος είναι ο διακριθέντας στην ΑΕΚ και ο Μπέλκα από τον ΠΑΟΚ,
0: θα πού κάτι θα συμβεί και αυτό κάποιες φορές. Ναι, έχει συμβεί και στην ΑΕΚ. Ναι. Μπήκε ο Μάνταλος και έκρινε το μάτς.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό τους χρειαζόμαστε αυτούς, ναι, τους παίχτες.
1: Αλλά όχι να πέσω εγώ πάνω στον Μπέλκα τώρα.
0: Ο Πέλκα ήταν, ναι, κορυφαίος και σε αυτό και στο πρόβλημά τη. Να πούμε τώρα για τον Μπέλκα. Μπορεί να πούμε τίποτα. Και αυτό είναι και ο ρόλο του Πέλκα.
1: Τζέιμ Κέγκερ.
0: Game changer, μπαίνει, yeah, αλλάζει, ξέρει τον ΠΑΟΚ, ξέρει τα αποδυτήρια, δουλεύει για τον ΠΑΟΚ, βγάζει ψυχούλα, βγάζει ένταση.
1: Είναι έξυπνος παθός.
0: Είναι έξυπνος, ναι, yeah, αυτός είναι και ο ρόλος του.
1: Είναι
0: γι' αυτό λέγαμε ότι δεν γίνεται είναι να έχουμε 11, ξέρω εγώ, Πρίγιοβι στην ομάδα.
1: Όχι.
0: Πρέπει να έχουμε και ένα Πέλκα, πρέπει να έχουμε και άλλους παίκτες.
1: Τώρα τι γίνεται, ο Πέλκας μένει εκεί, δεν κάνει, βλέπω να καθιερώνεται.
0: Τι, θα έρθει και αυτό τώρα ο Σέρβος λογικά σήμερα.
1: Τι να κάνει,
0: θα μάθουμε, ακόμα δεν έχουμε ενημέρωση.
1: Ή Σέρβος να
0: είναι. Λοιπόν, και εκεί που ο ΠΑΟΚ τρώει και το δεύτερο γκολ, το οποίο πάλι είναι. Με κόντρα αλλάζει πορεία και μπαίνει γκολ. Και πάλι συμμετέχει ο Γιαννούλης. Γιατί σου λέω το σύμπαν συνωμοτεί. Εγώ τα πιστεύω αυτά. Την αρνητική ενέργεια, την άβρα. Άμα κάτσει και διαβάζει, να ξέρει ότι όταν δεν πάει κάτι καλά, θα συνεχίσει να μην πάει.
1: Στην Άουσμπουργκ θρίβουν τα χέρια του.
0: Τι να θρίψει τα χέρια του.
1: Και στον Ολυμπιακό. Με αυτό το πουλί που πήρατε.
0: Ενώ ο Ολυμπιακό με αυτού που πήρε είναι καλύτερο, λε εσύ τώρα. Κάτσε ρε, μη βιάζεσαι τώρα εσύ.
1: Τι πουλί ήταν αυτό.
0: Ναι. Λοιπόν, δίχω παίχτε να νιώθουν Πέλκα Τάσο, να λέω σε αποσύρει δεν αφήνει έξω αυτά τα παιδιά.
1: Ποια παιδιά.
0: Ποια παιδιά, δεν ξέρω. Α, τον Πέλκα και τον Τάισον λέει. Λέει
1: Tyson,
0: ο φίλος,
1: έγινε, ο
0: λέει ο φίλος
1: είχε...
0: ότι θα ξεκινούσε Πέλκα και Τάισον. Μετά Χριστόν προφήτη.
1: Ο Τάισον τι έγινε, ο Τάισον ενοχλήσεις λέει είχε. Κάτι τέτοιο άκουσα.
0: Ναι.
1: Το ενέπιασε το ποδάρι σαν και εμένα στην Τόρμου που πιάσει για στράγγα λόγω από το περπάτημα.
0: Ο άλλος ήθελε να βάλουμε λέει Πέλκα και Τάισον βασικούς αντί του Σορετήρε. Και του Λουσέ.
1: Μετά το μας το λέει.
0: Μετά το μας.
1: Δεν ισχύει αυτό.
0: Φυσικά αυτός. Κλασικός Έλληνας εξυπνάκιας.
1: Ελληναράς.
0: Ελληναράς, όπου μετά Χριστό προφήτησε θέλω να γίνω μάγκας. Ναι. Λοιπόν, ο Λύση, για τον οποίο βέβαια δεν θα κάνω την παραμικρή
1: κριτική. Σε άκουσα χθες.
0: Ναι.
1: Δεν τον περιλαμβάνω.
0: Δεν τον βάζω καθόλου. Όχι, όχι, όχι. Δεν ευθύνεται καθόλου. Του πούλησαν τον καλύτερο παίχτη παραμονές των αγώνων, χωρίς να το ξέρει και ο ίδιος. Καθόλου δεν τον βάζω. Δεν τον πήραν center for. Και έπαιζε με τον Ντιαγέ που τούτε πριν μια εβδομάδα.
1: Ανέτοιμος είναι ο Ντιαγέ. Γι' αυτό μπήκε και ο Μύθου μετά.
0: Γι' αυτό μπήκε και ο Μύθου, ακριβώς.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Τι να βάλω στο κάδρο. Ο άλλος λέει να βάλει τον Τάισον, ο οποίος δεν μπορεί να βγάλει πάνω από 20 λεπτά ποιοτικά.
1: Να το ξεκινήσει τον
0: Τάισον. Τόσο φελός δηλαδή. Να βάλει τον Τάισον. Τώρα επειδή δεν του βγήκε ο Σορετήρη, ο οποίος στο προηγούμενο μάτς είναι ο κορυφαίος. Ο προπονητής δεν θα τον επιβραβεύσει. Δεν θα πει μπράβο ρε Σορετήρη, ξεκίνα 60 λεπτά να δούμε μήπως με σώσει κιόλα.
1: Τι να κάνει κι αυτό ο Σορετήρη τώρα. Με την αφάνα να πούμε το μαλλί.
0: Ο Λύση λέει: μην τον ακουμπήσει κανένα. Μακάρι να μείνει άλλα 3 χρόνια, θα κάνει παπάδες. Αρκεί να του δώσουν λέει, όπλα και χθες βγήκε συνέντευξη. Ουσιαστικά δεν έδωσε κανένα, φίλε. Όχι. Είπε την αλήθεια. Θα πρέπει κάποιε μην ακούγονται αλήθειες. Όπως θα πρέπει να βγαίνουν και να λένε: παιδιά, ο Καμαρά αυτό σημαίνει. Όχι επιβάρηση αγωνιστική με 62 λεπτά συμμετοχή σε όλο το καλοκαίρι. Αυτό το σούξο. Αυτό εδώ το πράγμα, η εσωστρέφεια για έναν οργανισμό ποδοσφαιρικό δεν είναι ανώνυμη εταιρεία μόνο ΠΑΟΚ. Κάνει πολύ κακό και δεν το καταλαβαίνουν. Συνεχίζουν εκεί αυτό το στυλ. Το τι ψουψουψουψου. Τι ψουψουψουψου. Λοιπόν. Και έρχεται το 2-0 για να τελειώνουμε τα αγωνιστικά. Και ξαφνικά ο ΠΑΟΚ με τις δύο αλλαγές αυτές που φαινόντουσαν ότι έπρεπε να γίνουν. με μπροστάρι και τον Μπέλκα, ο οποίο εκεί σιδέει λίγο τι γραμμέ. Σιδέει τι γραμμέ, ο Πάουκ βάζει δύο γκολ και ουσιαστικά το, το γυρίζει το μάτσα, είναι τόσο γκαντέμι. Μα τόσο γκαντέμι που ο Μπάμπα είναι πάνω στον τερματοφύλακα, προσπαθεί να ξεφύγει, να ξεμπλοκαριστεί και το ακυρώνει και το 2-3. Και εκεί θα μιλούσαμε για ανατροπάρα Πάουκ, έτσι. Άλλα θα λέγαμε σήμερα.
3: Πάουκ.
0: Ναι, ανατροπάρα Πάουκ. Ναι. Έτσι, για να πάμε στο καθαράγωνισκο, γιατί τα άλλα είναι εξόγωνα.
1: Και μετά έρχεται ο διαιτητής, σε κάνει το πείδημα το
0: καλό. Και μετά έρχεται ο διαιτητής και με αλλάζει τα ράματα. Ναι, κανονικά. Σου λέω, όχι, θα περάσει η Μπραν. Δεν θέλω να περάσει εσύ.
1: Δεν μου λες, η Μπραν. Ναι. Στην ποδοσφαιρική Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Και σχέση Μπραν.
0: Πέρσι ήταν με τον Μπάουκ στο Europa League. Στο Μίλου. Ένα-ένα φέραμε εδώ πέρα. Η Μπραν, φίλε, είναι.
1: Γιατί η παγκόσμια, η πανευρωπαϊκή μασονία του ποδοσφαίρου, όπως λέτε και τα λοιπά, να προτιμήσει την Μπραν από ότι εσάς. Δηλαδή, ποιο ο λόγο. Ποιο ο λόγο, ρε παιδί μου, να σα βάλουν στη μαύρη λίστα, όπω λέτε.
0: Δεν ξέρω.
1: Σηκώθηκε η σημαία τη Ρωσία.
0: Αυτό το ότι ακούγεται, εγώ δεν το γνωρίζω. Οι κασίε μπορούν να κάνω. Μένα μου το έχουν στείλει πάρα πολύ. Όχι τώρα, όχι χθε και σήμερα. Μου το στείλαν την προηγούμενη εβδομάδα. Λέω, παιδιά, αυτά δεν μπορώ να τα γνωρίζω εγώ. Λέει, δηλαδή, μην περιμένει δηλαδή, να σβήσουν την ποινή του Ζήφκοβιτ.
1: Ναι.
0: Μην άρα, την περιμένει.
1: Άρα την πατάτε για τη βοθρίλα των οπαδών σα, δηλαδή.
0: Δεν το ξέρω.
1: Δεν το ξέρεις.
0: Δεν το ξέρω. Τι να πω, να πω κάτι που δεν ξέρω.
1: Την κακοψυχιά με τον πόλεμο εκεί που βάλαν τη σημαία. Δεν ξέρω. Και άλλοι βγάλανε όμω. Γιατί πάλι βγάλανε.
0: Τι βγάλανε οι άλλοι.
1: Αυτοτρολαρίστηκαν εκεί οι Ουκρανοί με του δικού σου.
0: Δεν ξέρω.
1: Στην κερκίδα.
0: Το μεγάλο πρόβλημα πλέον είναι ένα. Ο Ιβάν δεν μα δίνει όραμα. Λέει αυτό. Δεν βγαίνει, δεν εμφανίζεται πουθενά.
1: Ναι, ρε, φίλοι, όταν έρχεται,
0: κάθε χρόνο τα ίδια λάθη.
1: Όταν έρχεται ο Σαββίδης στη Θεσσαλονίκη και πηγαίνει με το ελικόπτερο, ξέρω εγώ, που πάει ο άνθρωπος με την αερολέσκη και το πάει εκεί με το αμάξι.
0: Έχουμε Ελληνορώσο πρόεδρο, Ρεξικούλ, τι δεν καταλαβαίνεις.
1: Ναι, δηλαδή,
0: αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Και όταν δεν έρχεται στα γραφεία, δεν έχετε να μιλήσει με τον προπονητή, δεν έρχεται στον κόσμο, δεν έρχεται. Στέλνει τον Γιώργο με τον Νίκο να πω. Ο Γιώργος με τον Νίκο έρχονται.
0: Ναι, βέβαια, βέβαια, εδώ είναι τα παιδιά. Ναι, ναι.
1: Αυτό δεν σα γουστά.
0: Η UEFA δεν θέλει ρώσικες ομάδες, ούτε υπήκου. Εγώ, παιδιά, πραγματικά. Την κριτική θέλω να την κάνω με έναν τρόπο που να προβληματίσει και τον Ιβάν Σαββίδη. Κατάφερε ο Ηλιόπουλος μέσα σε δύο χρόνια, να πάρει πρωτάθλημα και να βγει Champions League.
1: Είναι δεξιός.
0: Ναι, σε δύο χρόνια. Και εμείς έχουμε 10 χρόνια του Λιβανίσμου. Δηλαδή, ο άνθρωπος κατάλαβε τα λάθη του. Εμείς βλέπουμε εδώ επαναλαμβανόμενα.
1: Εσύ με λες για την UEFA.
0: Ναι.
1: Την τρολιά που έκανε ο Μητσοτάκης στο Σαββίδη την άκουσε εχθέ με τον οπαδό του Πάουκ στο ραδιόφωνο.
0: Εντάξει εσύ τώρα.
1: Σαν να τον λέει, κοίταξε να δεις, τι να σε βοηθήσω. Δεν έχεις το λαϊκό αίρισμα να πούμε, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Μεταφορική ήτανε.
0: Λες, το μεταφράζεις ένα τώρα.
1: Κοινωνιολόγος, βέβαια.
0: Μαύρη μέρα κούλ, όταν δεν μαθαίνεις από τα λάθη, αυτά παθαίνεις.
1: Ναι.
0: Έτσι. Θα σκάσω, λέει. Θα σκάσω, λέει. Έχω να παντρευτώ και ασχολούμαι με τον Πάουκ. Τι
1: έχει να παντρευτεί.
0: Παντρεύτηκε το.
1: Κοίτα, μην μπλακωθούν εκεί στο γλέντι τα σόγια. Εσύ, άστον πάω κραμπού.
0: Ναι.
1: Μπλακωθεί μάλλον σου με την πεθερά εκεί πέρα. Κοίταξε. Άλλα προβλήματα έχει τώρα.
0: Κουλ, ποια σημαία, ρε φίλε. Όταν κάνουμε κάθε χρόνο τα ίδια λάθη, λέει. Μεταγραφές έχουμε πάει, λέει, 28 Αυγούστου και έχουμε 6 κενά. Φυσικά, ναι, εννοείται. Κάθε χρόνο το ίδιο γίνεται. Όταν δεν υπάρχει συνεργασία, καλό κλίμα, ομόνια, αγαστή συνεργασία, ο ένας φτιάχνει, ο άλλος πάει να χαλάσει.
1: Αφού δεν μπορεί να διώξει από μήκο στην Κοντζάρβα, τι να κάνω εγώ τώρα.
0: Εντάξει. Έχει δίκιο ο Ραφ σε αυτό με το Μητσοτάκη. Λέει. Πέρασε, λέει.
1: Ο Μητσοτάκης τον πέρασε τον αυτό. Δεν μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτό, λέει.
0: Κούλ να ξέρει και τον
1: δηλαδή
0: πρωτάθλημα.
1: Δεν φταίω εγώ που έφυγε ο Κωνσταντέλια, σου σαβίδι
0: να σου πω κάτι για το θέμα του Κωνσταντέλια για να το τελειώσουμε. Ναι. Να το τελειώσουμε. Ο Κωνσταντέλια για μένα, εφόσον η κατάσταση έφτασε εδώ, έπρεπε να φύγει. Όχι έτσι και τότε. Παιδιά, τώρα είχαμε μια πόλη να το προετοίμαζε το έδαφος. Παιδιά, να ξέρετε, έρχονται προτάσεις για τον Τέα. Το βγάλει έξυπνα προς τα έξω.
1: Δεν είπε το ψέμα εκεί πέρα ότι αρρώστησε το παιδί κτλ.
0: Πρέπει προς τα έξω, ας μπορείς να το βγάλει
1: επικοινωνιακά.
0: Έρχεται πρόταση. Παιδιά, δεχόμαστε πίεση να το δουλέψεις. Να ετοιμάσεις δύο παιχταράδες.
1: Η ψευτιά το παιδί είναι άρρωστο.
0: Να τελειώσει το μάτς με την Μπραν και σήμερα να τον αποχαιρετήσουμε όμορφα και ωραία με πρόκριση και όλα καλά. Το Κωνσταντέλιο τώρα τον πουλήσαμε κοψοχρονιά. Τι δεν κατάλαβα.
1: Γιατί δεν κρατήσατε τον Κωνσταντέλιο για αυτά τα μάτς.
0: Έλατε. Γιατί τώρα μου είπε το θέλω τώρα. Το Πάκο είπε yes.
1: Το Λούκας, πώς το λέγανε το Λούκας που είχε.
0: Μόνο ο Λούκας. Μόνο ο Λούκας. Πες ο Ζαφίρης η Σλάβια δεν είπε τα ηλίκια. Άμα θέλει, θα τον πάρει το Γενάρη.
1: Ναι.
0: Ας το κάνει και ο Πάου.
1: Μας, τι να κάνω, Πάου.
0: Άμα θες το κάνεις τα ηλίκια, εσύ δεν κατάλαβα. Έχουμε να βγούμε Ευρώπη, πες. Εσύ είσαι Champions League, εμείς που θα παίξουμε.
1: Πάνε
0: παίξει ένα Ευρωκόπ.
1: Ήθελε να παίξει τα φουστανάκια, να πάρει τα φουστανάκια η Κοντζάρε, βαρε.
0: Πάνε
1: παίξει. Κολόνιες τη Ροντρίγκε.
0: Να σου πω κάτι. Εμείς θα τρώμε την πίκρα τώρα και την τζατήλα και τη
1: σελίδα. Έλα μια εβδομάδα θα φας πίκρα κι εσύ.
0: Εντάξει.
1: Μετά θα το συνηθίσει.
0: Εμένα αυτό που με εξοργίζει είναι η σιωπή του Σαββίδη. Είναι σαν να μας γυρνάει την πλάτη διαρκώς.
1: Σα έχει γραμμένο ο Σαββίδη. Τώρα τον πήρε καμπάρι μου στέλνει το μήνυμα.
0: Εν τω μεταξύ, χθες διαπίστωσα ότι θέλουμε τελικά δύο center back και δύο εξάρια. Λέει με αυτές τις επιλογές που κάνουμε.
1: Τώρα το είδες ρε σαχλαμάρα παοξί ότι
0: δεν κάνουμε center back. Δεν καταλαβαίνεις. Ο Λιόπουλος είναι σε όλα τα παιχνίδια μέσα στο γήπεδο. Πηγαίνει εκδρομές. Φέρνει παίχτες.
1: Ελικόπτερα αυτά είναι. Κάνει εκεί. Πώς το λένε, φρέζα με τα αμάξι στη Νέα Φιλαδέλφεια. Κάνει φρέζα ρε. Κάνει φρέζα ρε. Και τα και έκανε με 4x4 να πούμε Τζουλιέτα να πούμε.
0: Τέλος πάντων. Λοιπόν, καλημέρα Κουλ, δύσκολη μέρα για σήμερα. Πολύ απλό, για το οποίο είναι το πρόβλημα είναι ότι όταν έφυγε ο Ιβάν Χεσοπόδη άφησε την Κοντζάρβε, η ομάδα πλέον δεν λειτουργεί σαν σύλλογος. Από το 2014 τα χρήματα που ξοδεύουμε για μεταγραφές και κάθε χρόνο περίπου τα ίδια, διαφορά είναι στο ότι αγοράζουμε και είναι πολύ κατώτερο από αυτούς που
1: βολάμε. Τη βλέπουν την Κοντζάρβε στα γραφεία και κάνουν πουρτ όλοι να πούμε. Όλοι ρε! Εδώ τους έκανε επίθεση δύο δημοσιογράφους και δεν γράψαν τίποτα ρε. Κακά τους κάνανε. Δύο δημοσιογράφους τους έκανε επίθεση σε δημόσιο χώρο στην Τούμπα και δεν γράφτηκε τίποτα ρε. Μπουρτ! Μεθάνιο έπεσε.
0: Για να καταλάβει κάποιος το τι γίνεται αυτή τη στιγμή στον ΠΑΟΚ, αν πατήσει απλά το ChatGPT, μάλιστα. Αυτό έκανε και εγώ δυστυχώς πολλά για μας.
1: Το ChatGPT, ότι.
0: Ότι ο Σαββίδης δεν είναι στη Θεσσαλονίκη, είναι στο Ροστόφ. Έτσι.
1: Καβαλάει τι είναι αυτή, να πει τι λένε.
0: Κάνε λίγο κράτη με το Λύση, γιατί σε κανένα μήνα θα χρειαστεί να πούμε ότι για όλα έφταιγε αυτός και να έρθει ο επόμενος. Θα τον έχουν στον τάκο.
1: Ο Γκαρσία που είναι προπονητής.
0: Στην ΟΑ.
1: Στην ΟΑ πήγε.
0: Ναι, στην ΟΑ.
1: Βιάστηκε γι' αυτό.
0: Τι θέλουμε, ασπίδες.
1: Δεν θέλετε.
0: Θέλουμε ασπίδες. Παρότι για μένα ο Λουτσέσκου. Παρότι για μένα ο Λουτσέσκου στο τελευταίο του. Στο φινάλε τη πορεία στον ΠΑΟΚ έκανε πολλά λάθη κι αυτός.
1: Ρε τι γλίτωσε ο Λουτσέσκου.
0: Πολλά λάθη. Με αποκορύφωμα το μάτς με τον Παναθηναϊκό. Γιατί από εκείνο το μάτς ο ΠΑΟΚ, αν είχε προκριθεί, θα ήταν τώρα ήδη ο Μίλους Europa League. Θα ζητούσαμε άλλα πράγματα. Εκείνο το ρημαδό μάτς, το οποίο είσαι 0-2.
1: Το πέναλτι δεν το δώσανε.
0: Αυτό είναι το θέμα. Και ήταν η πρώτη φορά που δεν διαμαρτύρθηκε και εντόνως. Αλλά το περάσαμε πολύ χαλαρά το μάτς εκείνο.
1: Σαν να φάνηκε ότι δεν θέλετε να περάσετε.
0: Τι δεν θέλαμε να περάσουμε, να περάσετε. Δεν
1: θα έλεγε κανείς.
0: Θα έλεγε κανείς. Τι δεν θέλαμε να περάσουμε. Εκείνο το μάτς ήταν στη χειρότερη σήμερα Europa League.
1: Φίλε, αυτό το μάτς 30 χρόνια πριν θα γίνει ο Νικόλας με τη Σαγιονάρα και το Μανάβι θα πει μέσα. Θα μαρσάρανε να πούμε. Εντάξει, τώρα είναι λίγο. Σταθμοί και λιμάνια γεμάτα να πούμε και δεν. Δεν μιλάει κανένας από αυτό.
0: Και ανατροπή που κάνουμε σε γυαλί που στο χειρότερο πάω κασίδι την ομάδα και γι' αυτό φταίει ο προπονητής. Τον προπονητή να τον κάνεις εσύ κριτική, φίλε Άγγελε. Εγώ τον προπονητή, τον οποίο του έχουν πουλήσει τον καλύτερο παίχτη χωρίς να το ξέρει, έτσι. Δεν το έχουν πάρει center for πάλι. Του φέραν τον Εντιαγέ πριν μια εβδομάδα και ακόμα ψάχνεται και έναν έτοιμο. Δεν μπορώ να τον κάνω κριτική, όχι. Δεν τον κάνω κριτική.
1: Ναι, σε άκουσα και δημόσια. Ναι,
0: ναι, δεν τον πιάνω, δεν τον βάζω καν στο κάδρο. Δεν τον βάζω καν στο κάδρο. Εσύ, άμα πιστεύει το πρόβλημα. Συνεχίζει εδώ ο φίλο. Αν πιστεύει το πρόβλημα του ΠΑΟΚ είναι ο Λύση, είσαι βαθιά ανοιχτωμένο.
1: Από τον Ροστόφ, σου στείλανε το μήνυμα.
0: Ποιο?
1: Αυτό.
0: Δεν ξέρω, εδώ άγγελος παπα τέτοιο.
1: Ποιάς άγγελος, τσίτρινη, μίτρινη, από το Ροστόλο στο θύλος.
0: Και ανατροπή που κάναμε μας γαλύπης, όχι, ανατροπή την κάναμε γιατί είδε το πρόβλημα, έβαλε τους παίχτες και η ομάδα λειτουργήσε αλλιώς.
1: Και τρία Νίκο και
0: τέσσερα. Πάμε break και επιστρέφουμε γιατί έχουμε και άλλες ομάδες.
1: Ναι, έχουμε
0: και άλλες. Ο Πάκο όπως έστρωσε θα κοιμηθεί, έτσι, δυστυχώς την πίκρα την τρώμε εμείς.
1: Ρεπορτάζ μεταγραφών θέλουμε.
0: Θα τα πούμε μετά.
1: Πάμε.

Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας.

0: Καλή σας ημέρα. Στο πένθος βυθίστηκαν δύο χωριά στην Ημαθία μετά την είδηση θανάτου της νεαρής Κατερίνας, η οποία έκανε βόλτα στους καταράκτες Δερματά στη Βέρεια, παραμονή των 18ων γενεθλίων της. Μεταξύ άλλων εξετάζεται το ενδεχόμενο επιληπτικού επεισοδίου. Στην τελική ευθεία περνάει η δημιουργία της ασπίδας του Αχιλέα, καθώς την προσεχή Δευτέρα στο Τελαβίβ υπογράφονται οι συμφωνίες μεταξύ της Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και της ΙΜΠΑΤ, της Διεύθυνσης Αμυντικής Συνεργασίας του Ισραηλινού Υπουργείου Άμυνας. Το έργο προβλέπεται να ολοκληρωθεί μέσα σε 35 μήνες. Σε νέα κλιμάκωση των μέτρων και για την αντιμετώπιση των κουνουπιών και τον περιορισμό της διασποράς του ιού του Δυτικού Νείλου, προχωράει η Περιφέρεια Αττικής. Έμβαση δίνεται στην Ανατολική Αττική, όπου δρομολογείται μεγάλη έκτακτη επιχείρηση επίγειων ψεκασμών, η οποία θα καλύψει συνολικά περίπου 10.000 στρέμματα. Η διεθνή επικαιρότητα εφιαλτικές διαστάσεις λαμβάνει η ανθρωπιστική κρίση στο Νεπάλ, καθώς οι πλημμύρες και οι λασπορωές έχουν αφήσει άστεγους δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους. Περισσότεροι από 470 άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ πάνω από 1.400 είναι οι αγνοούμενοι. Επόμενο δελτίο στις 10. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: βουτήξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Είσαι επιπλοποιός. Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά.
2: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
1: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
2: Δηλώσει συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
3: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα για πρώτη φορά στη Βόρειο Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη, διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 216 00 44 880.
4: Για τον κήπο, τον αγρό και το δάσος, η σωστή επιλογή έχει όνομα. Συνδομετάλ, το νέο κατάστημα Χουσβάρνα στη Σύνδο. Αλυσοπρίωνα, χλωοκοπτικά, θαμνοκοπτικά και όλη την γάμα Χουσβάρνα, Honda, Gardena και Kaiser. Άμεση παράδοση, εξειδικευμένες συμβουλές και τεχνική υποστήριξη που εμπιστεύεστε. Χρυσοστόμους Μύρνης 20 ή στο συνδομετάλ.gr.
5: Ο Νίκος Κουρκούλης live στη Θεσσαλονίκη. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου, το Δημοτικό Γήπεδο Ηλιούπολης δέχεται τον αγαπημένο καλλιτέχνη. Ώρα έναρξης στις 8. Είσοδος 15 ευρώ. Προπόληση 13 ευρώ στο more.com. Τηλέφωνο για πληροφορίες 6943-849-214. Νίκος Κουρκούλης, live, Παρασκευή 28 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
6: Μάχητες! Μαθητές, ήθελα να πω. Προσοχή! Οπλιστείτε στο πλαίσιο. Με αποκλειστικές συλλογές και σχέδια που ξεχωρίζουν. Με αγαπημένους ήρωες. Stitch, Spider-Man, Demon Hunters και επώνυμα brands. Polo, Eastpak, Jansport και Legami. Με τα πάντα από όλη τη σχολική λίστα. Τσάντες, βιβλία, τεχνολογία έως και έπιπλα. Top επιλογές σε top τιμές για όλους. Επόμου, Arm, επιστροφή. Τόσο πλαίσιο.
7: Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
8: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
7: Χα, μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε, 2310-36-54-36.
9: Nexus Facility, παρακαλώ.
7: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility και καθάρισης.
10: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.

0: Ζήφκο, Βισέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: 30 χρόνια, χιλιάδες επισκέπτες, αμέτρες ιστορίες που έχει να διηγείται ο πιο αγαπημένος προορισμός της πόλης, το Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη. Το 2026 είναι μια χρονιά γιορτής για το καζίνο και θα το ζήσουμε στο Φουρ με μεγάλες κληρώσεις αυτοκινήτων, κληρώσεις μετρητών, μεγάλα jackpots, live μουσική, γαστρονομικές προτάσεις, ατελείωτη δράση και non-stop ψυχαγωγία. 30 χρόνια λοιπόν, Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη, Fest of the Best. Λοιπόν, στα 12 μετά τις 9. Μετρόπολης ακούτε, καλημεράρες όλο το ακροατήριο, ραπ εδώ, κουλ εδώ, Χάρης Εμμανουηλίδης επίσης δημοσιογραφική υποστήριξη. Ναι. Και έχουμε
1: αυτό το νέο όταν το λες, έχεις διαβάσει κάτι, σου αρέσει, δεν σου αρέσει και το με το ναι, ναι, αυτό κάτι δεν σ' άρεσε. Ναι.
0: Όχι, εντάξει, μια χαρά.
1: Όχι, πες, τι διάβασες, δηλαδή, με κάνεις...
0: Μηνύματα ναι. Διάφορα, τώρα και από Νορβηγία, μιλάω και με τον φίλο μου τον Γιώργο τον Σχιζοδήμο απάνω που και αυτός μας ακούει, καλημέρα να του στείλουμε, ήταν στο Masters εκεί.
1: Μάνατζερ είναι αυτός.
0: Όχι, το είναι συνεργάτης μου, στο Bet Show, εδώ ναι. Βγαίνει.
1: Α, κάνει και το, δεν είναι μάνατζερ.
0: Όχι, ήταν πάνω στο παιχνίδι χθες.
1: Ο Σχιζοδήμος.
0: Ναι, βέβαια.
1: Καλώς.
0: Μαζί με τον μπαμπά του.
1: Τον μπαμπά.
0: Του Ζαφύρη που είναι πάνω, ο φίλος σου που θέλει να σε φτιάξει το αυτοκίνητο. Νικόλα, για την ώρα δεν μας φτιάχνει ο ύπνος. Δεν έρχεται τίποτα μετά τον αποκλεισμό. Αγαπώ πολύ τον ΠΑΟΚ. Είμαι πολύ στεναχωρημένος. Όχι για τον αποκλεισμό σου, για την κατάσταση που υπάρχει γύρω τον ΠΑΟΚ. Και εγώ, Γιώργο, ακριβώς γι' αυτό είμαι. Ακριβώς γι' αυτό είμαι. Και όταν
1: άντε,
0: βλέπω,
1: ένα μαύρο ρούμπο
0: όταν βλέπω να επαναλαμβάνουν τέτοια λάθη και να μην υπάρχει ενέργεια δράση μετά και να το προχωράμε και να συνεχίζουμε στο δύο τέμπο, εκεί είναι που θλίβομαι. Έτσι. Για το λύση που κάποιοι μου πετάτε εδώ, κουλ λέει το Λουτσέσκο όμως. Α, τώρα θα μου λένε ότι έκανα κριτική στο Λουτσέσκο. Τον έσχιζα, λέει, πέσει τέτοια περίοδο. Δηλαδή, πραγματικά πείτε μου τι μου θέλετε.
1: Όχι τέτοια περίοδο, πιο μετά.
0: Λοιπόν, εγώ το λύση μόνο ένα πράγμα θέλω να τονίσω που δεν μου αρέσει καθόλου, που το έχω εντοπίσει. Είμαστε πολύ απίθαρχοι. Είναι απίθαρχοι παίχτες.
1: Το ξεκινάει από τη διοίκηση.
0: Σαφώς. Είναι απίθαρχοι παίχτες. Σε όλα τα μάτς πλακώνονται, παίρνουν κάρτες, νευριάζουν. Δεν γίνεται έτσι δουλειά. Δεν γίνεται έτσι δουλειά. Εγώ μόνο αυτό θα πω προς το παρόν για τον Λύση. Όπου τον εξετάζονται άπειρος, αυτόν επέλεξαν. Αν ρωτούσατε εμένα, δεν θα επέλεγα αυτόν. Αλλά το παιδί είναι και ανερχόμενο και φερέλπης, βέβαια τον πέταξαν στα βαθιά. Έναν άνθρωπο που δεν έχει παίξει ποτέ Ευρώπη. Θα έκανα τα πάντα να φέρω τον Ήβιτς, αν ρωτούσατε εμένα.
1: Σιγά μην έρθει ο Ήβιτς τώρα στον ΠΑΟΚ.
0: Θα έκανα τα πάντα να τον φέρω.
1: Σιγά.
0: Αν ήθελα τον ΠΑΟΚ.
1: Σιγά.
0: Γκράκ κατευθείαν να τον βάλω σε ράγες κατευθείαν.
1: Απ' έξω δεν περνάει ο Ήβιτς.
0: Μα έφυγαν. Αυτούς που δεν ήθελε, έφυγαν. Έτσι.
1: Ποιοι έφυγαν. Καγκάτσης έφυγε.
0: Καγκάτσης που δεν ήθελε.
1: Φάει στην μάπα την Κοντζάρη.
0: Ο Κυριάκος που δεν ήθελε.
1: Ναι, γιατί τον Κυριάκο δεν τον ήθελε.
0: Δεν ξέρω τι σχέση είχαν, ρε φίλε. Τι να σου πω τώρα. Αυτό που μας εξοργίζει είναι η σιωπή του Σαββίδη. Μας γυρνάει τα μυαλά ακόμα περισσότερο.
1: Σε σημαίνει αυτό, σε έχει γραμμένους. Ζαρτ Μπαρτ.
0: Τη δήλωση του Λύση λέει θα τη σχολιάσετε. Κουλ.
1: Cool.
0: Όλα τα σχολιάζουν, παιδιά.
1: Είπε,
0: εδώ, τώρα βρήκατε ανθρώπους.
1: Ναι.
0: Έτσι, εδώ σας λέμε τι κάνουμε από το πρωί στο βράδυ εδώ στο μικρόφωνο. Δεν κρύβουμε τίποτα εμείς οι δύο.
1: Τι είπε αυτός ο Λύση που δεν το είπαμε.
0: Γύρισα στον πάγκο και είδα ότι δεν είχα παίχτες να βάλω.
1: Ωραία. Δεν το είπαμε.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Και αυτούς που είχε, το σέντερφορ του που δεν είναι ο βασικός, πριν μια εβδομάδα είχε έρθει. Είναι ανέτοιμος. Που το ξαναλέω, ότι Ντιαγέ για μένα θα βοηθήσει τον ΠΑΟΚ, θα δώσει λύση στον ΠΑΟΚ.
1: Καλός παίκτης είναι.
0: Ναι.
1: Καλά στοιχεία έχει. Το φόρτωμα δεν τον είδαμε ακόμα.
0: Εντάξει, ναι, δεν τον είδαμε στο φόρτωμα.
1: Άμα κάνω 5 φορτώματα, μου πετάξει ένα κόρσο 5 φορτώματα. Αυτό δεν το ξέρω.
0: Ναι.
1: Τι θέση παίρνει, να παίρνει πλάτες και τέτοια. Δεν το έχω δει ακόμα. Θέλω να το δω. Αλλά υποδοχή μπάλα τέτοια.
0: Ευτυχώς που έφυγε κούλο Λουτσέσκο, πως φώναζαν οι άμπαλοι και η ομάδα έστρωσε. Πού είναι, λέει ο Φωτάρας, λέει. Ναι. Ο Φωτάρας, παιδιά, είπαμε. Το να είμαστε κακοπροαίρετοι με κάποιον είναι ό,τι χειρότερο. Φωτάρας είχε πρόβλημα με τον Λουτσέσκου. Δεν γούσταν τον Λουτσέσκου. Κάποιοι άλλοι δεν γούσταν τον Μπέλκα. Και κάνουν κριτική μου, περιμένουν πότε θα κάνει ένα στραβό. Γι' αυτό δεν δέχομαι αυτό που μου λες τώρα εσύ για τον Γιαννούλη. Είναι όλη ομάδα χάλια. Εγώ θα στα δω μόνο στο Γιαννούλη.
1: Ρώτα τον Καμπερίδη για το αμυντικό κομμάτι του Γιαννούλη.
0: Βρε αγόρι μου, ναι, οκ. Okay. Ποιο μπακ επιθετικό γενή είναι καλό στην άμυνα. Όλοι έχουν τροτά σημεία. Υπάρχει μπακ. Ναι. Υπάρχει παίχτης που τα έχει όλα.
1: Τι μας πρίξατε για τον Γιαννούλη.
0: Τι μας πρίξατε.
1: Έτσι ο Γιαννούλη. Για να μαρκάρει, έτσι τον πήρε στο Γιαννούλη.
0: Εσύ είδες τον Γιαννούλη. Το σορετήρε που έπρεπε να τον βγάλει από το 20 λεπτό, δεν το είδες.
1: Το σορετήρε καμένο χαρτί είναι, δεν τον πήρατε.
0: Τι καμένο χαρτί.
1: Μας πρίξατε δύο μήνες, θα μας τα κάνετε αερόστατα με τον Γιαννούλη.
0: Νίκο Μαύρη Μέλα, αν είναι μια ευκαιρία, μια και φάνηκαν όλα αυτά από τον αποκλεισμό, να γίνει κάθαρση εκεί στην ΠΑΕ, να λειτουργούμε επιτέλους επαγγελματικά.
1: Κάθαρση για να γίνει, πρέπει να βγει η Κοντζάρεβα, ρε σαχλαμάρα, σε πιστεύω. Πάνε διώξινα εσύ.
0: Από τη στιγμή που δεν το κάνει ο Ιβάν Σαββίδης, εφόσον το λες εσύ έτσι, το πρόβλημα είναι καθαρά ο Ιβάν Σαββίδης.
1: Ναι.
0: Το αποδέχεται αυτό ο Ιβάν Σαββίδης. Το αποδέχεται. Θέλει να υπάρχει αυτή η ανακατοσούρα. Άρα δεν φταίει η Κοντζάρεβα. Εγώ είμαι αντίθετο σε αυτό που λες τώρα. Δεν φταίει η Κοντζάρεβα. Τι να φταίει. Αφού είναι με τις ευλογίες του Ιβάν.
1: Να φύγει.
0: Μαζί καλά, πώς θα φύγει.
1: Να φύγει δρόμο.
0: Ε, πώς θα φύγει, ρε φίλε.
1: Να τη διώξει, την πάει.
0: Αφού θέλει να την κρατήσει.
1: Σερβιτόρα, σερβιτόρα την πάει στο μαγειρό.
0: Εσύ όταν το αφεντικό. Είσαι, είναι εδώ ο Ανδρώνης. Και είσαι εσύ εδώ πέρα και τα κάνεις ανάκατα.
1: Ναι, ναι.
0: Ανάκατα τα
1: ναι,
0: κάνεις.
1: Ναι.
0: Ποιος σε κρατάει.
1: Ναι.
0: Ποιο θέλει, εσύ που τα κάνει ανάκατα ή ο Ανδρώνης.
1: Είναι που δύο-τρει που δεν ήταν να με πλαχώσουν με.
0: Έλα ρε εσύ τώρα. Ρε, εντάξει, ναι. Έλα ρε εσύ τώρα. Κούλε, το έχει αντιληφθεί ότι είμαστε η μόνη ομάδα που σε αποστολέ δεν πηγαίνει ποτέ κανένα πρόεδρο μα. Είδε τι έγινε με ΟΦ, Παναδιακό, ΑΕΚ, Ολυμπιακό, Άρη. Όλοι πάνε στα γήπεδα εκτό από τον Ιβάν, ο οποίο έχει εξαφανιστεί.
1: Όταν σα λέγαμε πριν δύο χρόνια που είναι ο Ιβάν, δεν χρειάζεται ο Ιβάν. Δεν χρειάζεται ο Ιβάν. Ναι.
0: Έχω μιλήσει σε ανύποπτη στιγμή εδώ και πολλές εκπομπές εδώ στο ραδιόφωνο ότι για μένα η καλύτερη μεταγραφή θα είναι να δω τον Ιβάν στο γήπεδο.
1: Βγάλει μια φωτογραφία από τα παλιά, να την έχεις να τη βλέπεις.
0: Εντάξει. Το έχω πει εδώ και χρόνια, δεν το λέω τώρα που αποκλειστήκαμε. Το έχω πει από το 2021,
1: 2022, 2023. Στον μπούση του έχει γράψει ΠΑΟΚ.
0: Περιμένα από κάποιους παίχτες να βγάλουν ηγετικό προφίλ όπως έκανε ο Πέλκας. Άντε να δούμε.
1: Θα να βγάλει ηγετικό προφίλ.
0: Κάποιοι παίχτες να βγάλουν ηγετικό προφίλ.
1: Μάλιστα.
0: Πρέπει όλοι να καταλάβουν ότι το μαράκι που όλοι κράζεται.
1: Το μαράκι.
0: Ναι, γιατί είναι η κυρία τη Μαρία του Κοντζάρεβα.
1: Αμαράκι.
0: Εκτελεί εντολές απλά στο Ιβάλε. Τι δεν καταλαβαίνετε.
1: Εμείς δεν καταλαβαίνουμε να σα γλαμπάμε.
0: Ναι, αυτό που λέω και εγώ, είπα και εγώ νωρίτερα. Εφόσον είμαι της Ευρωλίγκας.
1: Βλέπουν και τρέμουνε. Τρέμουνε.
0: Κάποιοι που στηρίζουν αυτή την κατάσταση επειδή δεν θέλουν να παραδεχτούν ότι δεν ήταν το πρόβλημα μόνο ο Ρουμάνος.
1: Τι βλέπουν και τρέμουνε, βρε. Του βλέπω να κάνουμε με τα κούρια να βρει τα κατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατακατ
0: Καλημέρα σε όλους όσους μάτους και να φέρει. Αν υπάρχει Γκοντζάρεβ που κάνει εκεί κουμάντο και ο Ιβάν δεν ασχολείται, ποιος Χατζηδιάκος και ποιοι υπόλοιποι δεν αυτά είναι καθόλου παίχτες.
1: Πάει με τους μάνατζερ η Γκοντζάρεβ, έχει πριστεί από το φαΐ και αν περιμένει να κάνουν ομάδα.
0: Πού θέλω τώρα που θα ξεκινήσει η εκπομπή να μιλήσει για εμάς. Θέλω να μιλήσει για να ακουστεί, να φωνάξει, όχι να δικαιολογήσει. Δεν δικαιολογούμε ποτέ κανέναν. Ποτέ κανέναν.
1: Ποιο δικαιολογεί, ρε Σαχλαμάρα.
0: Ακούτε από αυτό το μικρό να δικαιολογούμε κανέναν. Τίποτα. Ό,τι συμβαίνει κανονικά εδώ. Κοντζάρεβα να μιλήσουν. Εντάξει. Ο Μάτος ήταν η άμυνα. Στην επίθεση ήταν. Να, αυτό που σου λέει. Ο Μάτος ήταν καλό στην άμυνα. Αγωνιές έριχνε.
1: Σε αγωνιές έριχνε για τη διαιτησία. Τότε δεν το κάνει. Μια χαρά τη βγάλατε.
0: Καλημέρα, αδερφέ. Τι γενικό μόνο, μόνο Κυριακή θα βλέπουμε την ομάδα, φίλε. Ναι, μόνο Κυριακή και Τετάρτες όταν έχουμε κύπελο. Έτσι. Δυστυχώς ο ΠΑΟΚ δεν μπόρεσε να προκριθεί με Σαββίδη, το ξαναλέω, ούτε στου ομίλου του Conference League. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Κυριακή, Γιορκή και
0: για να γίνει αυτό έχουν γίνει σωρία λαθών επαναλαμβανόμενα. Oh. Και το κερασάκι έρχεται ο άλλο και σε σφάζει. Σε βάζει και τη σφραγίδα γκράκου δεν θα περάσει. Απλά είναι τα πράγματα, μα θέλουμε να τα συζητήσουμε.
1: Μεγάλο ΠΑΟΚ δεν έχει ούτε στο κόφερες διαιτησία 50-50 ο μεγάλο ΠΑΟΚ.
0: Εδώ δεν έχει μέσα, εδώ στην Ελλάδα. Με κανένα Πανσεραϊκό και μου λέγεται Γκατσιές. Τι να το κάνω εγώ με τον Πανσεραϊκό.
1: Πώς θα το κάνεις. Πώς θα το κάνεις. Καλό κι αυτό.
0: Ιβάν, για τους δικούς λόγους έχει παραμικραίνει το σύλλογο πλέον. Δεν μπορούμε να το ανοιχτούμε αυτό άλλο για την ΠΑΟΚΑΡΑ μας. Δεν μπορούμε να το ανοιχτούμε. Ναι, υπάρχει κατήφορος και επαναλαμβανόμενα λάθη.
1: Αρχίσανε.
0: Αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι. Έτσι δεν το συζητάμε.
1: Αρχίσατε οι θυμοί.
0: Ναι, υπάρχει επαναλαμβανόμενο λάθος. Το ίδιο λάθος.
1: Αρχίζα.
0: Λοιπόν.
1: Άρχισαν τα όργανα τώρα. Δευτέρα.
0: Η ομάδα δεν μπορεί να διοικείται από πολύ μακριά. Βλέπουμε τον Ηλιόπουλο. Αυτό που είπαμε νωρίτερα. Η ΑΕΚ λέει δεν έκανε τίποτα στην τύχη. Οργανώθηκε, έβαλε τον Ριμπάλτα, πήρε προπονητάρα έμπειρο με παραστάσει στο Champions League, φέρνει παιχταράδες και έχει κάνει αυτή τη στιγμή μια ομάδα μοντέλο. Οκ. Okay. Και χωρίς να είναι τόσο ακριβή όπως ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός. Έτσι.
1: Ποιος είναι, λέει, η ΑΕΚ.
0: Ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ. Την ΑΕΚ είναι πάνω κάτω, έχουν το ίδιο budget.
1: Τι βγάζει,
0: ακριβώς. Μία είναι ομάδα οργανωμένη.
1: Ο άλλος έχει τον Ριμπάλτα και ο άλλος έχει την Κοζάρεβα.
0: Οργανωμένη ομάδα με δομή, με αρχή, μέση και τέλος. Έτσι.
1: Θα ήθελα να
0: θέλω. Καλό κλίμα.
1: Θα ήθελα να ήμουν εξή.
0: Ένα ερώτημα, ρε Κούλ. Ο Ιβάν Σαββίδης είναι ευχαριστημένος τώρα από αυτό που βλέπει.
1: Δεν τον νοιάζει, ρε.
0: Άμα δεν τον νοιάζει, ρε φίλο, όταν σε νοιάζει κάτι, το αφήνει.
1: Ένα παράσταση έχει γράψει, ρε.
0: Όταν κάνει ένα λάθος, είναι φυσιολογικό. Όταν κάνει πολλές φορές τα ίδια λάθη, ή είσαι χαζός ή το κάνει εσκεμμένα. Λέει εδώ ο φίλος μου Στέφανος.
1: Θα σε εκδικείτε, ρε.
0: Διαφωνώ μαζί σου για το ότι χθες φταίει και ο προπονητής με τις αλλαγές στο τέλος που έκανε Μπάμπα Τάισον, έκοψε την ομάδα εκεί που είχε βάλει 3 γκολ. Το διαβάζουμε όλα, τα ακούμε. Μα αφού σου λέει δεν είχε επιλογές. Ποιο να έβαζε,
1: τον Καμαρά.
0: Ποιο Καμαρά.
1: Χαφ.
0: Που δεν ήταν σε αποστολή.
1: Είδες.
0: Το σου λέω. Μα θα ήμουν μαζί σου 100-0, φίλε, ότι οι αλλαγές μετά τη βοήθεια που πήρε από τον. Από τον Μπέλκα και τον τέτοιο που βάλε μέσα. Ποιον άλλον βάζει μαζί με τον Μπέλκα. Δύο κάνει.
1: Το
0: και τον Τέιλορ που βοήθησαν πάρα πολύ. Αλλά ο Τέιλορ πρέπει να είναι βασικό, άστο. Έχουμε φτάσει στο σημείο τον μπακ μας που θέλαμε να διώξουμε να είναι καλύτερος από αυτό που πήραμε μεταγραφή. Είναι φοβερό. Εκεί καταλαβαίνεις ότι ο Σάντα Μαρία και ο Λιστόντο είναι μεταγραφές που είναι κάτω από το μέσο όρο.
1: Παλτουδιά.
0: Ναι, είναι μεταγραφές κάτω. Και είναι και οι πρώτες μας μεταγραφές.
1: Σύνταγο αυτές. Από την αρχή. Είχα μάτι εγώ, ε.
0: Ναι.
1: Είχα μάτι του σύνταγο, ε.
0: Είναι μεταγραφές κάτω από το μέσο όρο. Ναι. Είναι μεταγραφές ο Ελουστόντο, άντε να είναι λίγο καλύτερος από τον Βολιάκο.
1: Μόλις τον είδα με τις πλατούλες εκεί κοντό.
0: Ναι.
1: Να μην μπορεί να πηδήξει με την μπάλα κάτω μέτριο. Oh,
0: και βεβαίως μέσα σε όλα αυτά ναι, υπάρχει και η ανοησία του Ζήφοβιτς. Γιατί περί ανοησίας φαίνεται, είναι έτσι. Που το στερούμαστε αυτά τα δύο μάτς γιατί να σου πω κάτι.
1: Άξι,
0: και χωρίς τον Τέλεια.
1: Πούλησε πάω ξυλίκι να πω.
0: Και χωρίς τον Τέλεια, ναι. Αν έπαιζε ο Ζήφοβιτς ο Πάκος θα προκρινόταν.
1: Θες.
0: 1000%. Και χθες και πάρα προχθές. Και χωρίς τον Τέλεια. Θα προκρινόταν. Τώρα απλά ο Τέλειας μπαίνει στην εξίσωση.
1: Μα ο Τέλειας.
0: Γιατί πονάει πολύ.
1: Μα ο Τέλειας χθες δεν έλειψε. Η τετράδα σου στην άμυνα ήταν το χάλι. Και η γαφ.
0: Εντάξει, στο πρώτο μήχρονο έλειψε, ρε φίλε. Δεν μπορούσα να κρατήσω λίγο μπάλα. Να πάρω λίγο, να την κουβαλήσω λίγο. Να κεντήσω κάποια μέτρα.
1: Ο Τέλειας στον ΠΑΟΚ έπαιζε πιο πολύ δεύτερο φόρ. Την περίμενε κοντά στην περιοχή. Δεν την κατέβαζε.
0: Ένα κύπελο στο 21 με τον Πάμπλο. Και που πραγματικά ήρθε κατά λάθος και ένα πρωτάθλημα που το πήρε μόνο στο Λουτσέσκου με τους 12-13 παίχτες. Και προφανώς δεν φταίει μόνο η Κοντζάρβα για αυτή την κατάσταση, όπως λέει ο Ραπ, γιατί στην τελική, αν φταίει η Κοντζάρβα, θα μπορούσε να είναι και διώξει ο Ιβάν. Απλά τα πράγματα. Συμφωνώ 100-0.
1: Τι λέτε, ρε. Εδώ με είπε ο Κουλιανός εμένα ότι η τελευταία μεταγραφή που έγινε, να πούμε.
0: Ποια?
1: Αυτό το σέρβο, το ταλέντο.
0: Τον,
1: πήρε λέει ο Μάτος τηλέφωνο κατευθείαν να πούμε τον Ιβάν.
0: Δεν συμμετείχε
1: και δεν εμπλέκεται να πούμε η Κοντζάρεβα.
0: Δεν συμμετείχε στην.
1: Δηλαδή αυτοί πλακώνονται μπουνίδια να πούμε μέσα εκεί.
0: Δεν συμμετείχε και γι' αυτό τέλειωσε και σχετικά γρήγορα. Έτσι. Τέλειωσε σχετικά γρήγορα. Πώς έπαιξε.
1: Άρα το Σαββίδι τον έχει πιασμένο από κάτω που η Κοντζάρεβα.
0: Δεν τα ξέρω αυτά. Πώς έπαιξε ο Λουστόντο. Παιδιά, ο Λουστόντο είναι 32. Μπορεί να τα έδωσε όλα γιατί λέει 300 παιχνίδια στην Ισπανία. Πώς τα έπαιξε.
1: Τι έπαιξε λέει.
0: Ναι. Ο Σάντα Μαρία πώς
1: έπαιξε πόσα παιχνίδια. Και πηδάνε σέντερφορ και τους βλέπει να πούμε από κάτω πως πηδάνε να πούμε.
0: Τι ώρα έρχεται ο Ούγκρισιτς, ρωτάει ο Γιάννης.
1: Γιατί ήθελα να του κουνήσει το μαντίλι.
0: Ναι.
1: Ναι. Τι θες ρε Βλάχο, τι ώρα έρχεται. Θα στείλουμε τον Εμμανουηλίδη. Ούτε ο Εμμανουηλίδης θα πάει. Θα πάει στο φωτογραφείο να βγάλει τις φωτογραφίες από τη σύγχρονα.
0: Η ξενέρα είναι τεράστια η ξενέρα.
1: Το φιλμ.
0: Η ξενέρα είναι τεράστια. Δεν το έχουμε... είναι...
1: Θα φάμε τώρα 3 ώρες την ξενέρα σας.
0: Όχι, όχι, φεύγουμε. Ναι. Φεύγουμε. Εντάξει, αν και τα μηνύματα όλα είναι 95%.
1: Αφού γρακοτάγγισε.
0: Είναι για τον αποκλεισμό του ΠΑΟΚ.
1: Σα ακούει κανένα εξή εδώ το πρωί.
0: Πάρα πολύ.
1: Πού του για.
0: Πάμε Champions League τώρα να δούμε την κλήρωση λίγο της ΑΕΚ, έτσι να αλλάξουμε θέμα.
1: Ναι.
0: Πάμε να δούμε την κλήρωση ΑΕΚ, η οποία ήρθε κατά παραγγελία ρότα. Δεν ήθελε Κωνσταντέλια, Καρέτσα. Θα του έχει, δεν ήθελε τζόλι.
1: Φάει καλά τώρα, Σίγη.
0: Γιατί θα φάει καλά.
1: Φάει καλά.
0: Γιατί θα φάει. Μια χαρά θα φάει.
1: Στα μαρκαρίσματα να
0: μην. Ό,τι και να.
1: Στα μαρκαρίσματα πουλί είναι κι αυτός.
0: Έλα ρε,
1: Σίγη. Έλα ρε το πουλί.
0: Μα δεν υπάρχει αυτό που λες εσύ για, το τσάμπιον, για τους παίχτες. Υπάρχει κάποιος τέλειος παίχτης.
1: Θέλεις τον Καρέτσα, εσύ και τον Κωνσταντέλια.
0: Οι παίχτες είναι σύνδεση στοιχείων σε μια ομάδα.
1: Αν τρίπλο ο Κωνσταντέλια σου φύγει μέση βρε ρόλο.
0: Και αν το πιάσει.
1: Τι λοιπόν, να πιάσει.
0: Η Ρεάλ. Η ΑΕΚ παίζει με τη Ρεάλ εντός, ξεκινάει.
1: Ο ΑΕΚΑΡΑ.
0: Ναι, και για κάποιους που λένε, η ΑΕΚ 0 βαθμούς. Δεν πειράζει, ας μπω και εγώ και ας πάρω 0 βαθμούς.
1: Ρεάλ εντός.
0: Πού έχουμε φτάσει. Λοιπόν, Ρεάλ εντός. Σίτι εκτός. Ντόρτμουντ εκτός.
1: Εκεί πρέπει να πάμε, Κουλιανέ.
0: Αυτό το κανονίσουμε.
1: Εκεί πρέπει να πάμε.
0: Αφού ο ΠΑΟΚ μας έχει, δυστυχώς μας έχει γυρίσει δεκαετίες πίσω.
1: Εκεί πρέπει να πάμε.
0: Όπου δεν βγαίναμε ούτε Ευρώπη.
1: Θα είναι και
0: να κάνουμε τώρα.
1: Και θα χρειαστούμε και κανένα
0: μπουρνούζι να. Θες και μπουρνούζι.
1: Θα έχει μόνο για αυτό.
0: Εγώ κύκνος. Έτσι τα έχω.
1: Εσύ, φίλε.
0: Κύκνος, έτσι.
1: Τέτοια πιστικότητα σε σύντομα δεν έχω.
0: Α, είδες πιστικότητα. Είμαι σταθερός, ρε φίλε. Λοιπόν.
1: Ρώμα εντός.
0: Ρώμα εντός.
1: Αυτά είναι τα μάτσα ένα.
0: Και αυτό το ήθελα εκτός.
1: Ήθελε να πα στη Ρώμη, ε.
0: Και αυτό τώρα δεν τρέχει. Να πάω να δω το φίλο μου τον Κουλιαράκι.
1: Ναι.
0: Έτσι, δηλαδή. Μόνο το κομμάτι των Ακαδημιών πάει του ΠΑΟΚ τέλεια, φίλε. Που πραγματικά παράγει, βγάζει, πουλάει.
1: Κάνουν δουλειά οι άνθρωποι.
0: Και μετά θύμισε μου να μόλι τελειώσουμε την ΑΕΚ να πιάσουμε λίγο κάτι για τι μεταγραφέ και τον day after. Δεν ήθελε.
1: Τι λέει εδώ.
0: Κάτσε να δω τι θέλει εδώ. Οι ώρε και οι μέρε θα ανακοινωθούν μετά. Έτσι, προ το παρόν ξέρουμε μόνο τι ομάδε.
1: Ωραία. Ρώμα εντό. Μετά πάει Σακτάρ εκτό.
0: Σακτάρ εκτό, όπου το ματ πρόσεξε όμω τώρα εδώ. Αυτό είναι φοβερό. Το ματ θα γίνει στο Στάμφορντ Μπριτζ στο Λονδίνο. Εκδρομάρα μπορούν να κάνουν οι φίλοι τη ΑΕΚ. Να πάνε καμιά 10.000 εκεί να γίνει χαμό. Δηλαδή δε πόσου κάθονται όλα τέλεια.
1: Ο Ζίγκολη θα πάει.
0: Ναι, βέβαια. Ακόμα και αυτό, δηλαδή θα μπορούσε να είναι ένα ματ στην Πολωνία να το κάνω, ξέρω εγώ, στο Βρόσλαβ. Που να είναι ξενέρο. Το κάνουν στο Λονδίνο.
1: Πότε τελειώνουν αυτά τα μας Δεκέμβριο.
0: Αυτά τα μας τέλει Γενάρη.
1: Γενάρη, ναι. Να έχουμε να δουλέψουμε.
0: Ναι. Γαλατά εντός.
1: Ναι.
0: Γαλατά εντός που πάει να πάρει το Λεάο.
1: Ναι.
0: Εκτός από τον Οσιμέν. Λάσκ Λίτζερ εντός. Και Κόμου εκτός.
1: Η ΑΕΚ τώρα πρέπει να βγει.
0: Πόσους βαθμούς προβλέπεις να παίρνει η ΑΕΚ?
1: Πόσοι περνάνε από αυτούς?
0: Είπαμε, οι πρώτοι 24. Δεν είναι πόσοι περνάνε από αυτούς.
1: Ναι.
0: Είναι τα 8 μάτς που έχει ο καθένας. Και υπάρχει συνολική βαθμολογία και των 32 ομάδων. Συνολική ομάδα. Από το 24 στο 32 αποκλείονται. Από το 8 μέχρι το 24 παίζουν μετά μαζί.
1: Η
0: πρώτη οχτάδα αποκλείεται.
1: Η ΑΕΚ εδώ μπορεί να μαζέψει 9-10 βαθμούς.
0: Αν μαζέψει 10 βαθμούς, πέρασε.
1: Δηλαδή,
0: πού να
1: Ρεάλ πάνε? Δεν παίρνω. Η Σίτι δεν παίρνω. Ντόρτμουντ δεν παίρνω. Ρώμα ένα πόντο.
0: Εντός.
1: Εντός.
0: Ένα βαθμό.
1: Σαχτάρ 3.
0: 3-4.
1: Γαλατά Σαράι 4. 5-6-7 με την Λάς και ένα με την Κόμο 8. 8 βαθμούς.
0: Δεν περνά.
1: Δεν περνά.
0: Όχι.
1: Δεν πέρασε.
0: Με 8 δεν περνά.
1: Δεν μπορείς, αν δεν
0: περάσει. Αλλά άμα μαζέψει 8
1: βαθμούς. Αν δεν περάσει, ναι. Φεύγει έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Ούτε η Ευρώπη.
0: Τέλος. Ναι. Δεν έχουν. Αυτά πλέον.
1: Τέλη Γενάρη όμως θα την έχουμε. Σεπτέμβριο.
0: Μέχρι τέλη Γενάρη θα έχουμε κανονικά. Κοίταξε, η ΑΕΚ, αν μαζέψει 8 βαθμούς, μια χαρά θα είναι. Στη χειρότερη περίπτωση. Μια χαρά θα είναι.
1: 8.
0: Βέβαια. Θα έχει πάρει και τα μπουταλάκια, θα έχει κάνει και
1: την υπολογία. Εγώ εκεί την υπολογίζω.
0: Αν πάρει 8 βαθμούς, δηλαδή κερδίσει σύλλε ουσιαστικά τη Σαχτάρ και τη Λάσκ. Που για μένα είναι πολύ πιθανό.
1: Και δύο πόντους, μία με την Κόμο και μία με τη Ρώμα, αν πάρει μέσα στην έδρα της.
0: Γιατί τη Γαλατά δεν μπορεί να πάρει εδώ βαθμούς? Γιατί τόσο δύσκολο είναι?
1: Αν πάρει τη Γαλατά εδώ 3,
0: ναι.
1: 6 τη Λάσκ, την Κόμο ένα πόντο, 7
0: κοίταξε,
1: λέμε.
0: Απλά έχει τα τρία πρώτα που είναι ζόρικα και μπορεί η ΑΕΚ να μην πάρει τίποτα.
1: 0 πόντους θα πάρει, τι θα πάρει.
0: Μπορεί να πάρει 0, αλλά μετά με Ρώμα εντός, Σαχτάρ εκτός, Γαλατά εντός, τα άλλα 5. Εγώ λέω μπορεί να μαζέψει.
1: Λοιπόν, πες αυτή την εταιρεία την αεροπορική.
0: Ναι.
1: Την πρώτη που πήγα, γιατί η δεύτερη, τα καθίσματα δεν ήταν καλά.
0: Ναι.
1: Δεν μπορούσα να κοιμηθώ.
0: Α, δεν μπορούσες να κοιμηθείς. Τι να την πω.
1: Να πάμε Ντόρτμουντ εκτός.
0: Την αεροπορική να πω ή τον νονό. Τι θεούλης είσαι, ρε φίλε. Την αεροπορική, άμα την πω έτσι, άμα δεν πέσει το πικικίνι, δεν πάει το αεροπλάνο. Δεν σε πάνω, σε αφήσουν κάτω.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Μα οι πιλότοι μας αγαπούν.
0: Α, μας αγαπούν οι πιλότοι, ναι, και ο κόσμος μας αγαπάει. Ναι, δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, η ΑΕΚ να πούμε σε αυτή την οκτάδα.
1: Να πάρουμε τηλέφωνο και αυτό το φίλο μας, τον οπαδό, τον οργανωμένο της Ντόρτμουντ.
0: Α, πάνω που γνωρίσαμε. Ναι,
1: γνωρίσαμε τον Νίκο, πώς το λέγανε.
0: Έχουμε ανθρώπους.
1: Ναι.
0: Έχουμε, ο Γιάννης.
1: Πάει εξυπηρετικότατος.
0: Πάρα πολύ ωραίος, θα μας τακτοποιήσει. Έχουμε.
1: Με τα εισιτήρια να μας βρει.
0: Έχουμε κι άλλους να μας κάνουμε. Ναι, δόξα τω Θεώ, αυτές τις άκρες τις έχουμε.
1: Παπασίδη,
0: ο Χονονός, έστειλε μήνυμα. Πάμε, ρε, λέει.
1: Σόμπιος είναι.
0: Διαλέξουμε ένα. Τι θα κάνουμε τώρα, αλλά είναι μεσοβδόματα τα μας. Τζαπαύλο θα ουρλιάζει.
1: Αφήσουμε την Πασάκου εδώ, η οποία είναι μεγάλη παίχτρια.
0: Μεγάλη παίχτρια, ναι. Μα δεν βλέπω Τζαπαύλο να μας αφήνει. Κάνα Χριστούγεννο θα μας αφήσει τώρα.
1: Λες.
0: Λοιπόν, ισχύει ότι ο Παναθηναϊκός θέλει τον Ούγκρισιτς. Παιδιά, τον Ούγκρισιτς ο Πάκου θα πρέπει να
1: βγει. Δεν τον κλείσατε, ρε, τον Ούγκρισιτς.
0: Ναι, ρε, εσύ.
1: Τι Παναθηναϊκός λέει ο άλλος.
0: Πάμε καλύτερα, εγώ λέω να πάμε από αυτά τα μάτσα εδώ τη ΣΑΚ ή στη City ή στο Stamford Bridge. Αυτά είναι τα πιο καλά για μένα. Ή μη σου πω να πάμε κανένα Κόμο στη λίμνη του Κόμο εκεί η Ιταλία.
1: Α,
0: έχω κι άλλο. Αν πάτε, έρχομαι κι εγώ, λέω μπρο, το φιλαράκι μου Στεφανουά. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά την ΑΕΚ, η οποία ζει στον παράδεισο του στον ποδοσφαιρικό, γιατί στη ζωή είναι απλά τα πράγματα. Όπως τρώνεις, κοιμάσαι. Πάρα πολύ απλά είναι τα πράγματα.
1: Πάχει είναι πολύ.
0: Ποιος?
1: Η κονζάρβα. Πολύ φαΐ.
0: Όπως τρώνεις, κοιμάσαι. Είναι ό,τι πιο σοφό έχουν βγάλει δικοί μας. Και όλα αυτά είναι άθροισμα των επιλογών μας. Όταν κάνεις μαζεμένες κακές επιλογές, έτσι ότι δεν υπάρχει καλό κλίμα, όταν υπάρχει αρνητήλα, τα αποτελέσματα θα έρθουν. Στην ΑΕΚ υπάρχει υγεία. Στον ΠΑΟΚ δεν υπάρχει υγεία. Τι να κάνουμε τώρα? Να κρυβόμαστε πίσω από το δάκτυλο.
1: ΑΕΚ, εκτρέμου το όνομά σου.
0: Λοιπόν, η ΑΕΚ επομένως ζει το ποδοσφαιρικό της παράδεισο. Είδε τα λάθη της, τα διόρθωσε και μέσα σε δύο χρόνια έχει κάνει κάτι. Εγώ πραγματικά αν ήθελα να κάνω κριτική στον Ιβάν Ζαβίδη, αυτό θα έλεγα. Ιβάν σε δύο χρόνια, ο Ηλιόπουλος με τα λάθη του πήρε πρωτάθλημα και μπήκε ο Μίλου Champions League. Τι δεν κάνεις καλά?
1: Τώρα που είναι στη φοράδα, πάρω νομίζω.
0: Ναι, τι δεν κάνεις? Αυτό που γίνεται επαναλαμβανόμενα δεν πάει καλά. Το βλέπεις. Δηλαδή το παράπονο του κόσμου είναι ότι αυτά τα λάθη όταν τα βλέπεις σε άλλες επιχειρήσεις τα αφήνει.
1: Πότε είναι η έκθεση?
0: Ξέρεις πότε είναι η έκθεση.
1: Ε.
0: Τα λάθη αυτά όταν γίνονται σε άλλες επιχειρήσεις τα αφήνει να εξελίσσονται, να καταρρεύσει η επιχείρηση.
1: Ο μεγάλος Μητσοτάκης θα ανακοινώσει γήπεδο με Μυτιλινέο το Σεπτέμβρη. Μου είπε ένας εκεί φρουρός του.
0: Ναι.
1: Τι ναι?
0: Για τον ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Τώρα το όραμά μας.
1: Γιατί βγάλανε η ανακοίνωση Super 3.
0: Ναι, ο Άρης είναι προπονητήριος. Ο Παλέ εκεί. Έκθεση.
1: Για το για την μπάλα, λέω. Πήγαινε οι Αριανοί, πήγε στην Καλαμαριά ο Μητσοτάκης, λέει Πάοκ. Λέει, μα εδώ είμαστε Άρης εμείς. Λέει, υπάρχουν και Αριανοί από μέσα του.
0: Έτσι είπε.
1: Τι δεν είπε.
0: Ισχύει ότι χάλασε του Σέρβο Κούλου. Παιδιά, είχε βγει η αντιπρόεδρος της Παρτιζάν.
1: Γυναίκα. Τι δεν είπε.
0: Ισχύει ότι χάλασε του Σέρβο Κούλ. Παιδιά, είχε βγει η αντιπρόεδρος της Παρτιζάν.

0: Και κάνα καφέ με τον πρέσβη.
1: Θες και θες, κύριε πρέσβη μου, μας κακό μαθές. Αυτή είναι η χαρά.
0: Πάμε στο Buckingham.
1: Ποιο Buckingham, ρε.
0: Εκεί.
1: Το Buckingham.
0: Buckingham λέγεται, ναι.
1: Τι, για παλάτια είσαι.
0: Γιατί.
1: Να πας να φας κανένα πρωινό μέσα στο Buckingham, να το λερώσεις από πάνω μέχρι κάτω, έτσι. Να
0: ναι,
1: σέρνεις τις μαρμελάδες, τα μέλια, να κολλάνε τα γάλματα. Παιδιά, δεν μπορεί να φανταστείτε τι έχουμε ζήσει. Εσύ, πραγματικά. Δεν γίνεται τόσα χρόνια να μην σε έχει ανακαλύψει κάποιος να κάνεις γυρίσματα. Βέβαια, θες και έναν από πίσω να σε συμμαζεύει.
0: Στην επίδραυρο τον Παπαγιανόπουλο στα 72 τον φωνάξαν και δεν πρόλαβε να πάει, πέθανε.
1: Ναι.
0: Πήγε βουγιουκλάκι στην επίδραυρο. Πώς δεν κρέμισε η επίδραυρο?
1: Σήμερα είναι πολύ δύσκολη μέρα για τον Πάοξ.
0: Γιατί χαρτομάτιλα, θα σε φέρω χαρτομάτιλα, μάνεξε.
1: Πραγματικά θα κάνω τις εκπομπές, γιατί έχω κι άλλη εκπομπή και στα live και σε αυτά. Δεν θέλω να δω τίποτα σήμερα. Είμαι τόσο στεναχωρημένος. Δεν θέλω να βλέπω ό,τι θέλει, λέει και ο Φαλάκρας.
0: Γιατί το λέει αυτό?
1: Εσένα, λέει, για τα εισιτήρια.
0: Για εισιτήρια.
1: Για το Λονδίνο, λέει, να γνωρίσει τον πρέσβη.
0: Γιατί δεν το γνωρίζει.
1: Αυτό σου λέει. Σου λέει ο Ηλίας ό,τι θέλει ο Φαλάκρας μας, λέει.
0: Ναι,
1: εντάξει, ό,τι γουστάρεις.
0: Τι, λοιπόν, πρέπει, τι έχει, τρία από αυτά.
1: Αφήνουμε έχει, την ΑΕΚ και το Champions League. Αφήνουμε το μαύρο κουτί του ΠΑΟΚ. Και για τα μεταγραφικά, παιδιά, θα φανεί αυτές τις μέρες. Έτσι, θα δούμε τώρα τι θα γίνει.
0: Πρώτος ο Κουλιανός εδώ θα σας δώσει την είδηση αποχωρήσεων.
1: Δεν νομίζω ότι. Δεν υπάρχει θέμα Ζαφύρη, έτσι να το πούμε.
0: Όπως ο Ζαφύρης έχει
1: δεν υπάρχει θέμα Ζαφύρη.
0: Αν έχεις βαρεθεί,
1: ο ΠΑΟΚ νομίζω ότι θα τελειώσει τώρα δύο περιπτώσεις. Το θέμα του Ζαφύρη δεν υπάρχει, αυτή είναι μέρος έχω. Έτσι.
0: Τι δεν
1: για να μην ανοίγουν, δηλαδή.
0: Εγώ, άμα ήμουν μάνατζερ του,
1: ναι.
0: Άντε πάμε να φύγουμε από εδώ πέρα. Να πάμε χρηματιστηριακή αξία στα Τάταρα.
1: Α, στα Τάταρα,
0: λέει. Βέβαια θα πάει στα Τάταρα. Πόσο χρόνο είναι ο Ζαφύρης?
1: 23.
0: Θα καταστραφεί.
1: Γιατί να καταστραφεί?
0: Θα πέσει η αξία του.
1: Άμα πάω, πάρει πρωτάθλημα.
0: Τι να πάρει?
1: Λέω τώρα, έτσι, τώρα μην παρεξηγηθούμε. Γελάει ο κόσμος. Αλλά με την ίδια, αν δεν πάρει ο ΠΑΟΚ τρεις παιχταράδες.
0: Ναι.
1: Σέντερ φορ Μπαμπάτσικο, στόπερ, εξάρι, άντε αριστερό εξτρέμ. Α, τα κομμάτια έχουμε και τον άλλο ο οποίος τραυματίζει. Δηλαδή είμαστε γιγαντέμιδες μέσα σε όλα.
0: Και εμείς, αφού όμως
1: ο Ζήφκοβιτς τιμωρήθηκε, ο άλλο έσπασε τον νόμο του. Ναι, φαντάζομαι ότι αυτούς δύο.
0: Τώρα δεν μου λες τώρα το.
1: Είμαστε και γιγαντέμιδες μέσα σε όλα.
0: Ο Ζήφκοβιτς και τον άλλο που θέλουν συμβόλαια, τι έγινε τώρα?
1: Πρέπει να τους κάνουν
0: συμβόλαια. Όχι, όχι.
1: Πρέπει να τους κάνουν συμβόλαια.
0: Δεν το βλέπω το Μιχαηλίδη και τον Ζήφκοβιτς να κάθονται.
1: Ναι. Καλά που δεν είναι μάνατζερ ο Ράπλε. Ευτυχώς λέει, θα τα έκανε ανάκατα. Μου λέει ένα φίλο μου μάνατζερ. Έτσι μου λέει.
0: Γιατί θα τα έκανε ανάκατα?
1: Καλά που δεν είναι, λέει. Δεν είναι έτσι, λέει. Δεν δουλεύουν έτσι, λέει.
0: Πώς δουλεύουν?
1: Δεν δουλεύουν έτσι, ναι.
0: Τι δουλεύουν, λέει.
1: Ας πάρουμε πρώτα βαθμό από Ρεάλ.
0: Φέρετε ένα καλό παίκτη και βαράτε τρία παλτά.
1: Α, έχουμε από τον φίλο μου τον Σενιόρ.
0: Ο Σενιόρ ποιος
1: είναι? Αεξής δυνατός. Αν πάρουμε βαθμό από το Ρεάλ, θα κάνω δώρο ταξίδι μαζί μου μία από τα τρία εκτός έδρας.
0: Ορίστε. Αν πάρει βαθμό από Ρεάλ.
1: Ναι.
0: Γιατί να μην πάρει?
1: Γιατί να μην πάρει? Έλατε.
0: Τραβήξε τι κλωτσιές ορότα το
1: Βινίσιο. Πάμε, αργήσαμε. Θα φωνάζει το αφεντικό. Πάμε,
0: ναι.
1: Και επιστρέφουμε.
0: Χάλασε και 35.
1: Γρήγορα, φύγαμε.
0: Ναι, πάμε.

0: Παράθυρο στα σπορ.
1: Καλή σας ημέρα. Εκτός Ευρώπης, μετά από 4 χρόνια έμεινε ο ΠΑΟΚ γνωρίζοντας οδυνηρό αποκλεισμό στη χθεσινή τα 3-2 από την Μπραν. Έπειτα από το κάκι στο πρώτο ημίχρονο, οι Ντιαγέ και Ζαφίρης ισοφάρισαν σε 5 λεπτά τα γκολ των Χόλμ και Ιγκασόν. Όμως με αμφισβητούμενο πέναλτι στο 86ο λεπτό, ο Κάστρο έδωσε την πρόκριση στους Νορβηγούς. Γυρίσαμε το μάτς και αξίζαμε να κερδίσουμε. Δεν είναι πέναλτι σε καμία χώρα του κόσμου και είμαστε έξαλλοι, δήλωσε ο Αλέσιο Λύση. Ο διαιτητής έκρινε το μάτς. Τα κατέστρεψε όλα, τόνισε ο Γκρέκ Τέιλορ, ενώ ο Δημήτρης Γιαννούλης αρνήθηκε πως υπήρξε επαφή. Ο Όφη με δεύτερη νίκη 3-0 προκρίθηκε τριαμβευτικά στη League Phase του Europa League, όπου με τον Ολυμπιακό περιμένουν σήμερα τους αντιπάλους τους. Ο Σιριλ Ντέσσερς ήταν πρωταγωνιστής του Παναθηναϊκού στη νίκη Thriller 2-1 επί της Χράντετς Κράλοβε. Με τρίτη σερή πρόκριση πράσινη περιμένουν αντιπάλους στη League Phase του Conference League. Η Βασκετική Ευρώπη σοκάρει αποκάλυψη του Μετρόπολης 95-5 πως στο φάκελο του ΠΑΟΚ για τον franchise της Euroleague, εκτός της εγγυητικής των 80 εκατομμύρων ευρώ, περιλαμβάνεται δεσμευτική επένδυση 300 εκατομμυρίων ευρώ για ομάδα και γήπεδο στα επόμενα 5 χρόνια. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες αναμόρφωσης του Nick Gallis Hall για την κατασκευή νέας κερκίδας που θα προσθέσει περίπου 700 θέσεις στην ήδη χωρητικότητα του γηπέδου. Την απόκτηση του Ιβοριανού Extreme Alexander Bizaoui από την Παστιά προχωρά ο Άρης, ενώ την αναγκαία προοπτική για νέο γήπεδο κλειστό στον Ηρακλή τόνισε χθες το Ιβανόφιο Παύλος Τσακίρη, σημειώνοντας τις επαφές που αρχίζουν προς αυτή την κατεύθυνση. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις της ημέρας στο metrosport.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Μυρίζει λουκουδιά.
2: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
1: Πού πήγε πάλι?
2: Όπου κι αν πήγε. Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
1: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
2: Και σπίτι να κάτσει. Θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
3: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
4: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις, χωρίς ενοχές.
5: Μητέρα.
6: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
5: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
6: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
5: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
6: Αισθάνεσαι σπίτι.
5: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
7: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
8: Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
9: Να αποζημιώνει άμεσα.
8: Άλλο.
9: Να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
8: Άλλο.
9: Να έχει λογικές τιμές.
8: Άλλο.
9: Να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
8: Άλλο.
9: Να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βράδερφε.
8: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
10: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο, το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
11: Smart to School στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.

0: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας makedonikos.gr. Και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Άλλοι επιστρέφουν από τις διακοπές με μαγνητάκια και άλλοι με κοχύλια. Και εγώ λέω να επιστρέψω με ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Το Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη. Κληρώσεις Happy Go Θέτη συνεχίζονται και τον Αύγουστο. Κάθε Παρασκευή κληρώνεται ένα ολοκένουργιο ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Συγκέντρωση λοιπόν καθημερινά δωρεάν δελτία συμμετοχής και μπορεί να είσαι ο επόμενος μεγάλος νικητής. 30 χρόνια, 30 αυτοκίνητα μόνο στο Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη. Χάρη Μανουλίδη έχουμε δίπλα μας, ο οποίος θα μας πάει
1: στην κίνηση. Πάει καυτήρι, γιατί την έβγαλε χθες.
0: Ο Χάρης μπορεί να φοράει ό,τι θέλει. Είναι στεχνός ο Μάγουλος.
2: Φαρδίναμε λίγο τώρα. Καλοκαιράκι λίγο.
0: Μια χαρά.
2: Πήγαμε λίγο στο large.
0: Για δώσε λίγο στίγμα και γκάλοπ και κίνηση για να πάμε λοιπόν. Λίγο και σε Παναθηναϊκό. Να πάμε λίγο και σε Άρη. Αργότερα θα έχουμε Γιώργο Πετρίδη, γιατί στο μπάσκετ του ΠΑΟΚ σε αντίθεση με το ποδόσφαιρο είναι προς τα πάνω. Σούζα το άλογο. Έχουμε και νέες εξελίξεις, θα μας πει ο Γιώργος Πετρίδης. Χάρη μας.
1: Τέλει, κάλπη και ντουνιά.
2: Σε έμαθα εν τέλει.
1: Δεν με ρίχνεις πια. Τι έγινε?
2: Δώσε μια γυροβολιά, Κωστή μου. Λοιπόν, περίμενε μέχρι να πούμε τι έγινε, να δούμε τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στους δρόμους.
1: Από την Ανατολή πάμε στη Δύση.
2: Από τη Δύση πάμε προς την Ανατολή, γιατί εκεί έχουμε καθυστερήσεις.
1: Εντάξει. Εγώ το λέω αλλιώς.
2: Ξέρω, κατάλαβα, ναι. Πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους, καθώς όσοι αυτή τη στιγμή κινούνται στον περιφερειακό μέχρι το ύψος. Εκεί στα ΠΕΦΚΑ θα δουν καθυστερήσεις από δυτικά προς ανατολικά. Παίρνουν μια ανάσα και μετά από την Τριανδρία θα δουν πάλι τις ταχύτητες να πέφτουν σημαντικά στον δρόμο. Στην Κατσιμίδη υπάρχουν και εκεί κάποια προβλήματα. Η Εγνατία ελαφρώς στην αρχή της, όπως και η Τσιμισκή στο δικό της κομμάτι, σε μια εβδομάδα η οποία προηγείται αυτή της διεθνούς εκθέσεις που ξεκινάει το επόμενο Σαββατοκύριακο. Και εκεί θα μπουν.
1: Ξεκινάει.
2: Εκεί θα. 5-6.
1: Και τελειώνει.
2: Την επόμενη. Το επόμενο Σαββατοκύριακο. Ναι.
1: Οχ, πάει το κέντρο.
2: Ναι.
1: Πάει το οβάλ. Πάνε οι καφέδες.
2: Εκεί θέλει λίγο υπομονή. Εντάξει. Θέλει λίγο.
1: Δεν πατάω εκεί με τίποτα.
2: Θέλει λίγο υπομονή.
1: Πάω από την άλλη μεριά.
2: Θέλει λίγο υπομονή. Λοιπόν. Τέσσερις επιλογές στο σημερινό μας ερώτημα, στο σημερινό μας γκάλοπ, το οποίο έρχεται να ταιριάξει πάνω στον αποκλεισμό Κάζο του ΠΑΟΚ.
1: Κάζο.
0: Κάζο είναι. Δεν μπόρεσες να μπεις ούτε στην τελευταία διοργάνωση Ευρώπης.
1: Είναι η έκτη της Νορβηγίας.
0: Το όραμά μας σαν να ΠΑΟΞΙΔΕΣ με Βαζαβίδη.
1: Θυμήσατε λίγο Άρη και με Καρυπίδη.
0: Χειρότερα. Χειρότερα. Το συζητούσα με Γιάννη. Γιατί ο Άρης δεν έχει συνηθίσει να παίρνει ομίλους. Ο ΠΑΟΚ είναι κάθε χρόνο ομίλους.
1: Συνηθίστε κι εσείς σιγά σιγά.
0: Άμα με Ιβάν Σαββίδη δεν παίρνουν το μίλου σαν Conference League, ναι. Τότε φίλε να το κλείσουμε το μαγαζί.
1: Γιατί το κλείσετε?
0: Να το κλείσουμε.
1: Ο
0: το
1: Άρης
0: μαγαζί.
1: Το κλείσε.
0: Με Ιβάν Σαββίδη με μπερδεύεσαι. Με Ιβάν Σαββίδη. Δεν μπορώ να πω ότι ο μίλου Conference League, να το κλείσουμε. Ναι. Τελείως. Δεν χρειάζεται να το ασχολούμαστε.
2: Λοιπόν, ναι. Πάμε να δούμε τις τέσσερις επιλογές που έχουμε στο σημερινό μας ερώτημα. Η πρώτη και αναφορικά με τα αίτη αυτού του αποκλεισμού. Η πρώτη είναι ο κακός αγωνιστικός παύλα μεταγραφικός σχεδιασμός από τον ΠΑΟΚ. Ένα χρόνιο πρόβλημα το οποίο εμφανίστηκε και φέτος με διαφορετική μορφή. Δεύτερη επιλογή, ότι υπάρχει πρόβλημα στην διοίκηση του ΠΑΟΚ. Ότι εκεί είναι, αυτή είναι η αιτία η οποία φέρνει τον αποκλεισμό και βαραίνει. Τον
1: διοίκηση Σαββίδης δηλαδή.
2: Ναι, μπράβο.
1: Διοίκηση δεν λέμε για τους
2: υπαλλήλοι. Ναι.
1: Για τους υπαλλήλοι.
2: Σωστό. Ναι. Λοιπόν, τρίτη επιλογή έχουμε βάλει την εσωστρέφεια παύλα διχόνοια η οποία υπάρχει εντός του ΠΑΟΚ. Διαφορετικές τάξεις, διαφορετικές παρατάξεις, διαφορετικά πρόσωπα. Είναι και αυτό
1: δύο παρατάξεις. Η Κοντζάλβα και οι άλλοι.
2: Μπράβο, είναι και αυτό ένα σημείο των καιρών. Ναι. Και τέταρτη επιλογή, Κωστή μου, που υπάρχει στον Γκάλοπ, είναι η διαιτησία. Η οποία. Πώς? Είτε με τον έναν είτε με τον άλλον τρόπο έχει παίξει το ρόλο της. Αυτές οι επιλογές.
0: Καλά, χθες στο παιχνίδι για το μεμονωμένο το μάτς, στο τέλος επιλέγει ποιος θα περάσει η διετησία για μένα. Δεν γίνεται να δίνεις αυτό το πέναντι και ο Βαρίστας να μην το φωνάζει. Επιλέγει μπραν, ξεκάθαρα, παιδί μου. Τώρα γιατί, τι, πώς και γιατί δεν το γνωρίζω.
2: Τέσσερις επιλογές.
1: Εμάς το διαμαντίδι.
0: Έτσι, αυτό βέβαια δεν αναιρεί όλα τα προηγούμενα. Συγχαρητήρια η ΕΠΟ στον Παναθηναϊκό και τον Όφη. Πριν από λίγο ανακοίνωσε, έδωσε συγχαρητήρια για όλα.
1: Κανα πέναλτι να δίνει.
0: Ο Μαρινάκης θα πάει στην κλήρωση για τον Ολυμπιακό στο Πριγκιπάτο.
1: Φέρτε μας το
0: διαμαντί. Δεν είναι καλό και το κλίμα και στον Ολυμπιακό πάντως. Και ναι,
1: ναι, ναι. Έχουν τα εσωτερικά ο πρόεδρος με τον προπονητή.
0: Αν είχα κερδίσει τον Παναθηναϊκό τελευταία αγωνιστική, το ξαναλέω γιατί για μένα εκεί είναι το μάτς κλειδί. Ούτε καν ο τελικός κυπέλου. Τελικός κυπέλου πάλι αρνητήλα είχαμε. Πάλι φαινόταν ότι θα στραβώσει.
1: Ναι.
0: Πάλι υπήρχε γκρίνια μύρλα. Πάλι δεν δίναμε τα χέρια ένα στον άλλον. Το μάτς όμως εκείνουσε 0-2 στο 65. Και παίζει με αδιάφορο και κλεισμένο το θυρών. Και κάνει τα πάντα για να φας τα δύο γκολ.
1: Σάμα, μην θες να περάσεις.
0: Και σου γίνεται πέναντι το οποίο το δίνεις με κλειστά μάτια. Ακόμα και ο Αλαφούζος έλεγε: ε, είναι πέναντι, δώσω. Και δεν μου το δίνουνε. Εγώ και καλά που έχω την ΕΠΟ. Εκείνο είναι το μάτς το οποίο πρέπει να προβληματίσει τους πάντες. Και εκείνο το μάτς που τρώει και τον Λουτσέσκου μεσαγωγικά. Έτσι, γιατί ο Σοπάκο θα τον κρατούσε τον Λουτσέσκου. Να το ξέρετε.
1: Τη γλίτωσε ο Ανθρωπάκος, άστο.
0: Πήρε το Super Cup τώρα κάτω. Εκείνο είναι το μάτς που ουσιαστικά ο ΠΑΟΚ λέει: όπα, παιδιά, πρέπει να αλλάξουμε και τον προπονητή. Έχει φτάσει στο απροχώρητο όλη η κατάσταση. Έτσι. Για να ακολουθήσουν τα όσα έχουν ακολουθήσει το ένα λάθος μετά το άλλο.
1: Αχ, σαράτσι, σαράτσι, σαράτσι.
0: Περιστέρι έξω, καπάκι όφι, κύπελο, Παναθηναϊκός ΟΑΚΑ και Άρη Τούμπα. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβα.
1: Τι λέει, λέει.
0: Λέει ο φίλος ότι από εδώ και πέρα έχουμε τώρα το να τρώμε το μεθαύριο.
1: Εντάξει. Κάτω.
0: Κάτω, ναι.
1: Ωραίο, τον
0: κάνε καμιά στραβή, τελείωσε και το πρωτάθλημα.
1: Τον πάρει να τρώμε.
0: Πώς τον πάρει. Τα ίδια έλεγε για την Πράγα. Γιατί τα λες τώρα αυτά.
1: Τι για τον Ατρόμπι.
0: Τι σιγά, στο 90 τον έβαλε ο Ολυμπιακός γκολ. Τα ίδια έλεγε και με την Πράγα. Την πάρει. Πώς θα την πάρω. Δεν βλέπεις ότι είναι άρρωστη η ομάδα. Σαν οργανισμός είναι άρρωστο.
1: 5 εκατομμύρια ομάδα.
0: Δεν βλέπεις ότι είναι άρρωστος ο ΠΑΟ γενικά. Είναι άρρωστος ο ΠΑΟ γενικά. Είναι άρρωστο.
1: Δώστε το εμβόλιο.
0: Φυσικά. Και το εμβόλιο θα το δώσει. Πρέπει να το δώσει ο Ιβάν Σαββίδης. Κανένας άλλος. Έτσι.
1: Είναι η Κιλίνη θα σε δώσει.
0: Δεν ξέρω τι θα μας δώσει. Λοιπόν, ο φίλος λέει ότι είναι δύσκολο το πρόβλημα. Αν θες να. Αυτό λέει όλο ξεπλένεται μόνο με double, όπως έκανε και η ΑΕΚ.
1: Τι ξεπλένεται. Το Κύπρο Άρης θα το πάρει φέτος.
0: Νίκο, είναι κατά για να πουλάς παίχτη 30 εκατομμύρια και να εξαρτάται η ποιότητα στις μεταγραφές μας για να περάσουμε μόνο από ένα παίχτη. Παιδιά, να σας πω κάτι. Έγιναν πολλά μικρά για να αποκλειστεί ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή, ακόμα και η τιμωρία του Ζήφκοβιτς για μένα είναι πολύ κομβική. Δεν στέκεται πολλοί κόσμος, αλλά αν είχα τον Ζήφ, μόνο αυτόν είχα. Δεν σου βάζω τον Τέλεια. Κανέναν άλλο δεν σου βάζω. Θα ήταν άλλα τα παιχνίδια της σειράς. Είδαμε πόσο καλύτερη ήταν η Μπράγκα.
1: Δεν πούλαγε πάω ξεδιλί και ο Ζήφκο, τι να κάνω.
0: Εντάξει.
1: Πούλησε πάω ξεδιλί.
0: Γι' αυτό λέω ότι.
1: Πήγε σε δύο μέτρα.
0: Το λύσει, το χρεώνω μόνο αυτό το πράγμα.
1: Σε δύο μέτρα άνθρωποι για πουλήσει αμπουκά ο κοντός.
0: Ας ξεκινήσουμε τα βασικά. Υπάρχει χρήμα και θέλεις από τον ιδιοκτήτη να ανεβάσει επίπεδο τον ΠΑΟΚ. Εγώ λέω όχι. Και φαίνεται από το ράφι που ψωνίζουμε και μάλιστα προσπαθούμε. Ναι, αν είναι να πάρουμε παιδιά κανένα δύο δανεικούς πάλι, καλύτερα να μην πάρουμε. Εγώ επιμένω. Δώσε χρόνο στο Χατσίδη, στο Μύθου, στον Κωσίδη, βάλτε και τον Ντούγκα, βάλτε και τον Μπέρδο. Τουλάχιστον η χρονιά να δείξουμε πρόσωπα.
1: Να πουλήσετε κανένα ακόμα.
0: Εντάξει, αφού εκεί έχουμε καταντήσει. Να μην μπορούμε να μπούμε στο conference. Μόνο να βγάζουμε και να πουλάμε. Δεν γίνεται δουλειά όμως. Δεν γίνεται δουλειά. Λοιπόν, Παναθηναϊκό, είδες
1: όλο το μάτς.
0: Σ' ακούω. Εγώ είδα μόνο την παράταση και ο Παναθηναϊκός πρέπει να πάει να ανάψει 10 λαμπάδες.
1: Ανταγωνιστική ήταν.
0: Όσο άτυχος ήταν ο ΠΑΟΚ, τόσο τυχερός ήταν ο Παναθηναϊκός.
1: Ανταγωνιστική ήταν η ομάδα του.
0: Και ανταγωνιστική. Εγώ στην παράταση είδα μόνο κράλο
1: βέβαια. Στην αρχή.
0: Ναι.
1: Στην αρχή ανταγωνιστική.
0: Ναι.
1: Ένας Παναθηναϊκός του το βάλει ο Φορμάνη δεν είναι για να έχετε τους παίκτες. Κατέβηκε με ένα 4-4-2 με τον Γκαρσία και τον Τετέι σε κακή κατάσταση και οι δύο. Δύο εξτρέμ τη πλάκα. Έτσι. Και δύο χαφαργοί.
0: Ναι.
1: Το ότι πέρασε ο Παναθηναϊκός είναι ο Παναθηναθεός. Ο Θεός είναι Παναθηναϊκός. Λέει εδώ, το είπα εγώ εχθές, το γράφει live σήμερα.
0: Ναι. Ναι, το πήρε να πει. Ο Παναθηναϊκός χθες είχε όλα τα άστρα μαζί του. Όλη την τύχη μαζί του.
1: Μόλις βάζει τον γκολ, γιατί μπήκε ο Ντέσσερς, γιατί άλλος είναι πτώμα. Κόλλησε σύμφυλη, τι κόλλησε, δεν ξέρω. Ο Τετέι κάτι κόλλησε.
0: Αυτός όμως το πρώτο μάτς μόνος σου τα έβαλε.
1: Ναι, ο Τετέι.
0: Ναι, ο Τετέι ναι. Στο πρώτο παιχνίδι αυτός τα έβαλε και τα ναι. Δύο.
1: Τέλος πάντων,
0: ναι.
1: Κάτι έχει κολλήσει το παιδί, δεν
0: είναι. Κάτι κολλήσει. Αφού έπαιξε ναι. Το πρώτο μάτς και βάλε δύο γκολ.
1: Πήγε ο Τέσσερις εκεί, το έβαλε.
0: Εντάξει, όταν έχεις Τέσσερις, Τετέι και Λιβάη Γκαρσία σέντερφορ, κάποιος θα τα βάλει.
1: Ο Γκαρσία, φίλε, δεν είναι ο Γκαρσία που ήταν. Τον είδα εγώ στα δεκάρια, εικοσάρια που έκανε.
0: Ακόμα είναι νωρίς, εντάξει.
1: Πολύ αυτός. Δύο κόφτες αργή, τραυματίζεται ο ένας. Μπαίνει ο Κουντούρης, πάει να ανέβει, αλλά ξανατραυματίζει το Κουντούρης.
0: Είχε και αυτός απουσίες, δηλαδή αναγκάζει να βάλει ναι. Τον Κάτρι. Είχε τραυματίσει.
1: Έβαλε τον Κάτρι, ο οποίος δεν ήταν κακός, σαν μπακ δεξί.
0: Ναι.
1: Εντάξει, δεν έκανε και τίποτα μαναμάν. Η θέση του στόπερ είναι το παιδί, κατά συνθήκη έπαιξε εκεί. Εκείνο το οποίο παρατήρησα είναι ότι στο 1-0 ο Παναθηναϊκός στο 80 βάζει τρίτο στόπερ και από εκεί που βάζει τρίτο στόπερ
0: ναι.
1: Τον έχει πάρει κατρακύλα να πούμε, στο κόλλο του κέντρου δεν κρατάει μπάλα. Έχει βγάλει φόρτ, έχει βάλει στόπερ και έχει χάσει όλο το κέντρο.
0: Ναι, αλήθεια λες. Αυτό το είδα εγώ στην παράταση.
1: Και παίζει μια ομάδα 3-4-3 με μια ομάδα που παίζει και αυτή 3-4-3. Η μια ομάδα κοστίζει 150 εκατομμύρια, η άλλη 25.
0: 25 ρε. Ποιος 25, 12, 15. Σαν να πεις, κάτσε να χράτες κράλοβε.
1: Για δώσει λίγο.
0: Κάτσε
1: και αυτή που κάνει 15, 20, 25 την έχει βάλει στα δίχτυα. Την έχει βάλει στα δίχτυα.
0: Χράτες κράλοβε.
1: Ναι. Καμιά κοσαριά.
0: Λοιπόν, Χράντες Κράλοβε, το γήπεδο 9, 14.
1: Μόνο.
0: Αυσίπα.
1: Σε έβαλε μέσα στα δίκτυα.
0: Τελώς. Ο Νταρίτα θα του το έπαιρνε μόνο του.
1: Του έβαλε μέσα στα δίκτυα.
0: Ο Νταρίτα θα του το
1: έπαιρνε μόνο του. Κακή ομάδα ο Παναθηναϊκός βιολογικά.
0: Το κάστρο τη Βασίλισσα.
1: Με θλάσει, με κακού παίκτε σε φυσική κατάσταση. Πολύ κακό βιολογικά ο Παναθηναϊκός. Τεράστια διαφορά. Αθλητικότατη ομάδα. Γίνεται εκεί. Σε έχει βάλει μέσα στα δίκτυα. Γίνεται ένα λάθος στον χώρο του κέντρου. Μπαίνει και το πατάει το πόδι και δίνει πέναλτι.
0: Ναι. Μετά πήγε στα πέναλτι. 50-50 θα ήταν μετά, γιατί είναι τελευταία φορά.
1: Ο Παναθηναϊκός πήγε, προσευχόταν να πάει στα πέναλτι και βρήκε πορτοβόλη να πάει από την Ακρόπολη.
0: Εντελώς.
1: Στην Ακρόπολη βρήκε πορτοβόλη. Κακώς πέρασε. Άδικα πέρασε.
0: Άδικα, ξεάδικα, αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Ναι. Στον Παναθηναϊκό πάει το κλίμα να ανατραπεί, γιατί και ο Παναθηναϊκός είχε κακό κλίμα εσωτερικό. Αλλά οι πολλές μεταγραφικές κινήσεις του Αλαφούζου, η στάση του έκανε τον κόσμο να πάει πίσω και
1: λέω. Κακό κότσαρισμα ο προπονητής.
0: Ναι, ο Νίστρου δεν μου δείχνει, δεν μου δείχνει καλά πράγματα, αλλά έχει τύχει. Έκανε τρεις προκρίσεις ο Παναθηναϊκός. Κουτσά στραβά, με τους Βούλγαρους μισό μηδέν, εδώ τώρα.
1: Και απροετοίμαστη ομάδα του.
0: Θα αργήσει ο Παναθηναϊκός.
1: Απροετοίμαστη ομάδα.
0: Ο Παναθηναϊκός έχει ανεβάσει το ρόσε του σε επίπεδα Ολυμπιακού σχεδόν. Έτσι.
1: Δικαιώνομαι για τον χαυτό Άρκο, τον Καμαρά.
0: Τον Ετιέν. Αυτό θα αρχίσει να παίζει τον Νοέμβριο, όπως ο Μεϊτέ.
1: Ναι.
0: Περίμενε τον.
1: Δεν ξέρω, θα τον
0: περιμένω. Είναι ένα κορμί 1,90. Θέλει
1: και. Βαρύ πράγμα.
0: Ναι, και βλέπω ότι του Παναθηναϊκού τα εξτρέμ δεν μαρκάρει κανένας, έτσι.
1: Τίποτα.
0: Δεν μαρκάρει κανένας.
1: Μετά.
0: Τίποτα.
1: Μπήκε ο. Πώς το λένε, τον έξω αριστερά του.
0: Για ποιον λες.
1: Αλλαγή.
0: Έξω Αντίνο, ποιος
1: μπήκε. Ο Αλτίνος.
0: Ναι.
1: Έτσι, σαν αλφασούτ με 60 άλογα. Ένα πράγμα, σώμα αυτό, 40 κιλά. Δεν πήγαινε στενασμένα, δεν μάρκαρε. Μιλάμε τώρα για τραγωδία.
0: 21 τελικές έκανε η Κράλοβε χθες.
1: Ναι, τους διέλυσε.
0: 21 τελικές.
1: Τερματοφύλακα 2,8, μέτριο.
0: 2,8
1: μέτριο τερματοφύλακα πήρε.
0: Ποιος, ο Πένια.
1: Ο Πένια. Δεν είναι κακός.
0: Η Κράλοβε έπρεπε να βάλει χθες 3 γκολ.
1: Έτσι.
0: Μίνιμουμ. Το expected της. Ο Παναθηναϊκός πήρε το maximum που μπορούσε να πάρει σε γκολ. Γιατί είχε και το 0,8 που είναι το πέναντι. Αλλά οι άλλοι πρέπει να βάλουν 3. Όχι ένα που βάλανε. Βάσει εικόνα στατιστικής, όλη την εικόνα του παιχνιδιού όσον αφορά τα στατιστικά, έτσι. Και το παιχνίδι, επειδή το είδα στην παράταση, το ξαναλέω, ο Παναθηναϊκός έπεσε από τον Παρθενώνα και βρήκε πορτοφόλι και γεμάτο κιόλας. Αλλά έτσι είναι, ρε φίλε, το ξαναλέμε. Είναι στιγμές.
1: Μην πανηγυρίζεσαι στον Παναθηναϊκό.
0: Μια χαρά να πανηγυρίσουν.
1: Μην πανηγυρίζεται.
0: Έκαναν τρεις προκρισούλες, θα παίξουν Ευρώπη. Μην την ομάδα, αν ο προπονητής, γιατί δεν τον έχω παρατηρήσει, να είμαι ειλικρινής.
1: Στα κοουτσαρίσματά του.
0: Αν ο προπονητής μπορέσει και την κάνει ομάδα.
1: Στα κοουτσαρίσματά του, μέτριος έως κακός,
0: ναι.
1: Και ανέτοιμη ομάδα. Ατομικά, πολύ πίσω. Γκαρσία, πολύ πίσω. Τετέι. Ο Καμαρά ανέτοιμος. Η Στόπερ Καλούτσικη ήταν.
0: Καλή Ολλανδία,
1: καλή, ήταν, ναι, καλή. Καλή. Ναι, okay. Κάτσε το παιδί, Στόπερ είναι, έπαιξε δεξιά, δεν ήταν κακός.
0: Mm-hmm.
1: Α, και το χτυπούσαν συνέχεια εκεί τον Παναθηναϊκό αυτή. Στον Κάτρι απάνω, σαν να τον είχαν στοχεύσει κατά κάποιο τρόπο. Μόνο στον Κυριακόπουλο το παιδί, από αριστερά.
0: Ναι.
1: Εντάξει, δεν μ' άρεσε ο Παναθηναϊκός. Το 4-4-2 ήταν πάρα πολύ αισιόδοξο. Και το 3-4-3 ήταν φοβικό όταν το γύρισε 3-4-3.
0: Άρα που καταλήγουμε ότι η ΑΕΚ αυτή σημαίνει πολύ πιο μπροστά από τους άλλους.
1: Σήμερα ναι.
0: Τι σήμερα, το είναι πολύ πιο μπροστά. Ξεκινάει 100 μέτρα πιο μπροστά. Ο Παναθηναϊκός ναι μεν πήρε παιχταράδες, αλλά ομάδα ακόμα δεν έχει φτιάξει.
1: Όχι, όχι.
0: Έτσι. Ο Ολυμπιακός έχει πάρει σίγουρα παιχταράδες.
1: Δύο μήνες θέλει να κάνει.
0: Ο Μετιλίπα ίσως είναι πιο μπροστά από τον Παναθηναϊκό. Και ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή είναι η ομάδα που έχει αποκλειστεί. Έχει γκρίνια, έχει μύρλα, έχει ισοστρέφεια. Έχει ελλείψεις στο ρόστερ του. Σε αντίθεση με τους άλλους.
1: Τώρα θα φανεί αν ο Σαββίδης θέλει το πρωτάθλημα. Τι θα σου
0: να
1: κάνει.
0: Πούμε ότι το απόγευμα, από ό,τι μαθαίνω, λογικά μέχρι το απόγευμα θα έχει τελειώσει το θέμα του Ούγκρισιτς. Ποιος χθες είδε την Παρτιζάν να κερδίζει την Χετάφε. Λίγο ήθελε να. Φαντάσου να προκρινόταν η Παρτιζάν. Θα έφευγε για την Παρτιζάν γιατί είχε φάει τρίμπαλο στο πρώτο μάτς. Να έρθει στον ΠΑΟΚ να παίξει Ευρώπη και ο ΠΑΟΚ να μην παίζει Ευρώπη.
1: Δεν έρχονταν.
0: Έχει κλείσει μεταγραφή όμως. Πώς δεν έρχονταν, ρε φίλε. Έτσι. Σκέψω όμως ότι ο Παναθηναϊκός. Δεν έχει βάλει ακόμα σε λειτουργία δύο χαφάρες που έχει πάρει. Γι' αυτό λέω ότι υπάρχει αισιοδοξία λογική. Ο Πάουκ έχει καλύτερο του χαφ τον αριστερό μπακ που ήθελε να το διώξει. Τι συζητάμε τώρα.
1: Δηλαδή ο 12 εκατομμύρια είναι χειρότερο.
0: Όχι, όχι, μιλάω για το εξάρι του.
1: Το εξάρι του είναι 8, ναι.
0: Ναι. Ο Παναθηναϊκός έχει πάρει.
1: Δεν έχετε άλλο εξάρι.
0: Ποιον το λέτε. Ο Σάντα Μαρία
1: το
0: λέει.
1: Το λέει και οχτάρι.
0: Εντάξει, ο Παναθηναϊκός δεν έχουμε δει ακόμα και τον Κάγκουα και τον Λουζά. Αυτοί οι δύο μπορούν να αλλάξουν άρδιν την εικόνα.
1: Τον Κάγκουρα τον είδαμε λίγο. Πότε ήταν.
0: Πότε δεν έπαιξε στα ευρωπαϊκά, δεν είχε δηλωθεί.
1: Α, ναι, ο Κάγκουρα δεν έπαιξε.
0: Ο Κάγκουρα. Και ο Λουζά που φαίνεται από την Γότου που κάνει μεταγραφή, πόσο 8-9 εκατομμύρια, πόσο έκανε και ο Παναθηναϊκός.
1: Να κλείσει το Τζέρι, τι είναι.
0: Στη θέση του Τζέρι. Ακριβώς αυτό. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός έχει φέρει παιχταράδες, έχει βάθος. Εγώ βάζω το μπακ μου χαφ. και λέει ότι είναι καλύτερος από αυτόν που έφερε. Τι δεν καταλαβαίνουμε τώρα. Ο Τζόζο Κένι χτύπα ξύλο άμα πάθει κάτι, δεν έχω άλλον αλλαγή.
1: Δεν θα πάρει την μπακ δεξιά εκεί.
0: Δεν είμαι σίγουρος.
1: Και άμα χτυπήσει ο Κένι, φάει μια κάρτα.
0: Θα βάλει στον ελουστό του Αλχημία.
1: Α, θα το κάνει πινέδα.
0: Ναι. Θα το κάνω πινέδα. Δεν είμαι σίγουρος θα πάρουμε πλέον.
1: Κάνα πιτσιρικά δεξιά έχεις.
0: Το Κοσίδη.
1: Το
0: καλύτερα, άμα είναι να πάρω κανένα δανεικό αμφιβόλο αξία, σα βάλω τον πιτσιρικό.
1: Άρα το Λίρατζι κακό το δώσατε.
0: Βεβαίως. Ναι. Και εκεί βιαστήκαμε.
1: Ναι, το Λίρατζι κακό το
0: δώσατε. Και εκεί βιαστήκαμε.
1: Μάλιστα, ναι.
0: Και εκεί βιαστήκαμε. Δηλαδή υπάρχει αναρχία, υπάρχει ανισορροπία στις ανάγκες της ομάδας με αυτά που γίνονται. Και εκεί βιαστήκαμε. Ούτε σέντερφορ, εντάξει το παιδί τώρα δεν πήραμε ακόμα το βασικό σέντερφορ και είναι 30 Αυγούστου. Τι συζητάμε τώρα.
1: Ο
0: Λύση φταίει.
1: Δεν θα είναι αυτό ο βασικό σέντερφορ.
0: Ποιο ο Ντιαγέ.
1: Ο Ντιαγέ.
0: Όχι, ρε φίλε.
1: Όχι.
0: Αφού έφυγε και ο Γερεμέγεφ.
1: Και...
0: Τι έχει. Ακόμα και ο Γερεμέγεφ χρήσιμο θα ήταν πάλι.
1: Τώρα σήμερα.
0: Βέβαια.
1: 4-4-2 το πετάξει μέσα.
0: Σε παρακαλώ τώρα. Άσο τώρα. Είμαστε πολύ πικραμένοι. Τώρα θα βγάλουμε και τσαντίλα. Εντάξει. Okay. Θα βγάλουμε και στεναχώρη, θα βγάλουμε και τσαντίλα.
1: Πότε δεν βαράτε πάντω.
0: Τι να βαρέσουμε πόρτες.
1: Οι Λιμανίσχοι δεν βαράνε πόρτες.
0: Δεν ξέρω τι κάνουν. Δεν ξέρω τι κάνουν. Το θέμα είναι ότι έχουμε φτάσει στα τάρταρα. Και την απάντηση και τη λύση μπορεί να τη δώσει μόνο η Βασαβίδης. Κανένας άλλος. Κανένας άλλος, όπως το λέω.
1: Ψάξε.
0: Ναι, κανένας
1: δεν θα
0: άλλος.
1: Το βρει.
0: Ναι, άμα δεν εμφανιστεί, σημαίνει ότι μας έχει γραμμένος.
1: Τώρα το κατάλαβες.
0: Όχι, δεν το κατάλαβα. Τώρα απλά προσπαθώ να το συνειδητοποιήσω. Εντάξει. Γιατί εντάξει, είμαστε και οπαδάκια. Τι να κάνουμε τώρα. Ο Πάοκ θα πάρει ένα σέντερφορ σίγουρα πλέον, μια που μου το συζητά και λέει κουλ, δεν μας είπε τελικά τι θα γίνει. Αυτό που ξέρουν είναι ότι εφόσον αποκλειστήκαμε, ο center for που ήταν παρκαρισμένος, αλλά ακόμα κάτσε να δούμε.
1: Καλά, δεν μου πεις ότι παρκαρισμένος με αλάρμ, άμα δεν περάσετε, δεν έρχομαι.
0: Άμα τον ψήσουν, θα φανεί.
1: Ποιος θα τον ψήσει.
0: Αυτοί που ασχολούμαι με τραβές. Ο Μάτος, ο Βιερίνια.
1: Πώς θα τον ψήσει.
0: Να του πει εντάξει, πάμε για μεγάλα πράγματα του χρόνου με project να δώσει όραμα. Τώρα, τι όραμα να δώσει για μια ομάδα που δεν παίζει Ευρώπη, αλλά τέλος πάντων. Έτσι, ούτε στο conference. Δηλαδή, στο conference παίζει η Ιμπέρια. Εγώ αυτά θα έλεγα στον Ιβασαβίδη. Παίζει στο κόφερε η Ιμπέρια.
1: Δεν την ξέρει.
0: Όχι, την ξέρει γιατί είναι από την Γεωργία η ομάδα. Την ξέρει.
1: Γεωργιανός.
0: Είναι η Ιμπέρια. Παίζει η Ιμπέρια στο κόφερε. Τι δεν καταλαβαίνω.
1: Τσετσενιακό.
0: Παίζει το Champions League η Λίντσερ και η. Και η Σαμπάχ. Σε παρακαλώ. Ελίσαξα, ρε φίλε, γιατί έχω ένα γκαϊλέ 10 χρόνια και βλέπω του άλλου να μπαίνουν όποτε θέλουν. Μπαίνουν όποτε θέλουν στο Champions League και εγώ δεν μπορώ. Γι' αυτό λύσαξα.
1: Θα δείτε πώς είναι να είσαι αργιανός και ηρακλειδέας. Δεν πειράζει.
0: Τι σχέδε. Άμα φτάσουμε σε αυτό το level τώρα, να δείτε.
1: Θα δείτε πώς είναι, να πούμε. Ναι.
0: Δεν αρχίζουμε να μιλάμε καλύτερα για μπάσκετ, λέει ένας φίλος. Μπάσκετ θα έχουμε σε λίγο Πετρίδη να μας πει τι γίνεται εκεί, γιατί εκεί είναι ακριβώς ανάποδο τώρα η κατάσταση. Ακριβώς ανάποδο.
1: Η Δύση,
0: όραμα, γήπεδα.
1: Οδοτός.
0: Ναι. Λοιπόν, ο Ούγκρεσης να πούμε ότι θα έρθει λογικά ίσως και το απόγευμα. Πάντως είναι τελειωμένο, δεν υπάρχει κάτι που στέλνουν εδώ. Μπήκε σφήνα ο Παναθηναϊκός, έκανε, έρανε. Ο Ούγκρεσης είχε κλείσει τα μεταγραφή, έχουν ανταλλάξει τα έγγραφα.
1: Κλείνει το μεταγράφη σου, εντάξει.
0: Κλείνω τα. Ρε, εσύ ξέρεις ποιο είναι το άσχημο. Ότι ο Πάκο έχει καλούς παίχτες. Αν ο Λύση, όπως λέτε, μπορεί να φτιάξει καλή ομάδα. Αλλά πάλι θα. Φτάνει, κάνει το 80% καλά και δεν κάνει το 20% για να κάνει την επιτυχία.
1: Ατρόμητο,
0: μένει στη μέση.
1: Ατρόμητο, πότε παίζει, την Κυριακή.
0: Την Κυριακή.
1: Εντάξει,
0: δηλαδή ο Πάκο κάνει. Θα το κάνω. Δεν παίζουμε εδώ. Κάτω παίζουμε. Δηλαδή κάνει καλά πράγματα μέχρι το 70-80% και το 20-30% τα αφήνει στην τύχη του. Δεν γίνεται έτσι δουλειά, ρε φίλε.
1: Παραξηριστώ.
0: Περίμενε πριν πας να ξεριστείς. Δεξί μπακ δεν ξέρω αν θα πάρουμε πλέον. Έτσι πως είναι η κατάσταση με ένα μάτς την εβδομάδα.
1: Έχεις τον Τουσίδη.
0: Κοσίδης.
1: Ναι.
0: Θα πάρει το όπερ, αλλά πότε ανταλαμβάνουμε κανένα δανεικό.
1: Δηλαδή θα πάρει κανένα ταφραντισμένο.
0: Όχι.
1: Κανένα τάταρο. Όχι.
0: Ναι.
1: Τι λέει.
0: Από ό,τι μαθαίνω, τον παίχτη τον καλό που θέλουμε
1: φορ.
0: Να πάρουμε
1: φορ.
0: Ο Πάοκ το ανεβάζει την προσφορά.
1: Το φορ.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Το ανεβάζει λίγο την προσφορά παραπάνω.
1: Θα το δελεάσει.
0: Είπαμε ότι δεν μπορείς να πετύχεις με άλλα πράγματα. Ανεβάζει με τα λεφτά. Θέλεις πιο πολλά λεφτά. Ναι, ο Πάοκ δεν έχει το center for. Οι άλλοι δες τι έχουν, φίλοι, και κλείνουμε αυτό. Ζήνη, Βάργα, Γιώβιτς. Τι συζητάμε τώρα. Ο Παναθηναϊκός, Τέσσερς, Τετέι και Λιβάη Γκαρσία. Τι συζητάμε.
1: Με γυρνάς πολλά χρόνια πίσω.
0: Αυτό σου λέω. Δηλαδή η διαφορά εκεί, άμα τους πιάσει, είναι χαοτική με τον Πάοκ. Και εγώ έχω ένα πιτσιρίκο ανερχόμενο, αλλά είναι πιτσιρίκος, δεν είναι για να βασιστώ. Έχω ένα δανεικό που πήρα από την Τουρκία για ένα χρόνο και βλέπουμε τον Ενδιαγέ που είναι τίμιος τουλάχιστον.
1: Μια χαρά είναι.
0: Ναι, που είναι τίμιος τουλάχιστον, αλλά δεν έχω το βασικό μου το φορ. Καλά, δεν συζητάω για τον Ολυμπιακό που αυτό σε ονόματα τουλάχιστον Το θέμα είναι να κάνει και ομάδα, εξεφύγει έτσι. Ο Ολυμπιακός θα είναι 200 εκατομμύρια χρηματιστηριακή αξία έτσι πώς πάει.
1: Ομάδα δεν κάνει.
0: Ομάδα δεν κάνει, ναι. Ομάδα δεν κάνει. Λοιπόν. Φέρνει Ολυμπιακός.
1: Γιατί πέσουν στο Μεντιλίμπαρ στο τέλος, γιατί σου λέει.
0: Εκεί
1: τον πάει ο Μαρινάκης αυτόν, να ξέρεις.
0: Ο Ολυμπιακός έχει Κλέιτον για τέταρτο. Για τέταρτο. Γιάρεμτσουκ που δεν τον υπολογίζει καθόλου, που άμα τον είχα εγώ θα έλεγα τι φοράκλα έχω. Ελκαμπή και πήρε και το Αρμάντο Γκοζάλης, ο οποίος λένε. Οι Μεξικανοί λένε το καλύτερο σέντερ φορ που βγαίνει.
1: Δεν το ξέρω τον άνθρωπο.
0: Έδωσε 10 εκατομμύρια.
1: Τσιρίκος.
0: Ο Αρμάντο Γκοζάλης 23, ναι.
1: Τσιρίκας, ναι.
0: Ναι, έδωσε 10 εκατομμύρια να τον πάρει.
1: Θα έρθει τώρα να φτιάξει το κλίμα του Παοξήραφου.
0: Και για να το τελειώσω, ο Άρης έχει. Ο Άρης
1: έχει
0: Καντεβέρε, Ράφα Μύρ, Μωρόν και Κουαμέ. Τι συζητάω τώρα. Και να κάνω εγώ κριτική στον Λύση που είχε το πιτσιρίκι μου το μύθου και ένα που βρε μια εβδομάδα.
1: Να πάρω τον Καρυπίδα τηλέφωνο τώρα στο διάλειμμα να σας στείλει ένα σεντερφόρ.
0: Εκεί καταντήσαμε.
1: Καρύ! Κάτσε να τον πάρω τηλέφωνο.
0: Εκεί καταντήσαμε.
1: Κάτσε να τον πάρω τηλέφωνο γιατί είναι καλός άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Να σας πετάξει ένα σεντερφόρ. Ποιον θέλεις από τους τέσσερις.
0: Από αυτούς τους τέσσερις, ποιος είπαμε.
1: Εδώ στο Μωρό να έχεις ωραία αποδυτήρια.
0: Καντεβέρε, Μωρόν δεν θέλω. Κανένα δεν θέλω από τον Άρη.
1: Κανένα, ναι.
0: Κανένα, ναι. Αλλά ότι σαν ονόματα, κανένα δεν θέλω για διαφορετικούς λόγους τον καθένα.
1: Για το Μωρό γιατί δεν το θέλεις.
0: Γιατί θα είναι, βέβαια, δεν θέλω να χαλάσω αποδυτήρια. Δεν θέλω να χαλάσω αποδυτήρια. Καντεβέρε θεωρώ ότι είναι σαν τον Εντιαγέ τέτοιου στυλ. Σεντεφόρ.
1: Πολλούς μαύρους έχει σχέση.
0: Ναι, δεν χρειάζεται παραπάνω. Και για τον Ράφα Μύρ, λόγω σκηνικού και δισογασίας δεν θέλω. Έτσι. Λοιπόν.
1: Ο Μύρ, γιατί, επειδή τον κατηγορούν για βιασμό.
0: Ναι. Έχει καταδικαστεί και περιμένουμε τώρα τα επόμενα. Έχει καταδικαστεί. Κανένα δεν θέλω τον Άρη.
1: Αλλά. Για ηθικούς λόγους.
0: Ναι, οκ. Αλλά γενικότερα ο Άρης. Όχι, ήρθε και το αφεντικό. Κλείνουμε break και επιστρέφουμε, ναι.
1: Ο αφεντικό.

0: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
1: Τίτλοι επικαιρότητας.

0: Καλή σας ημέρα. Τις τελευταίες πινελιές στην ανακοίνωση του προγράμματος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης βάζει ο Αλέξης Τσίπρας πριν την επίσημη παρουσίαση στις 2 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη. Μεταξύ των κεντρικών αξώνων είναι η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος, τα μέτρα κατά της ακρίβειας, η στεγαστική και η ενεργειακή κρίση. Το ενδεχόμενο επιληπτικού επεισοδίου εξετάζεται μεταξύ άλλων για το θάνατο της 18χρονης Κατερίνας, η οποία έχασε τη ζωή της ενώ έκανε βόλτα στους καταράκτες Δερματά στη Βέρεια. Τον εφιάλτη που ζούσε η 44χρονη στη Ροδόπη από το σύζυγό της, ο οποίος τη δολοφόνησε, φέρεται πως επιβεβαιώνουν οι καταθέσεις των παιδιών του ζευγαριού. Οι μαρτυρίες τους είναι καταπέλτης, επιβεβαιώντας τη συστηματική και χρόνια κακοποιητική συμπεριφορά κατά του θύματος. Σε πίστα ταχύτητας μετέτρεψε, σύμφωνα με την αστυνομία δρόμου, στην Ανατολική Θεσσαλονίκη ένας 30χρονος οδηγός μηχανής, ο οποίος συνελήφθη το βράδυ. Ο νεαρός κατηγορείται ότι κινήθηκε σε αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και σε μονόδρομους, ενώ παραβίασε διαδοχικά ερυθρούς σηματοδότης πριν προκαλέσει τροχαίο ατύχημα. Γενικά, αίθριος καιρός θα είναι σήμερα στη Θεσσαλονίκη, στις περισσότερες περιοχές της χώρας και με βροχές στα βόρεια ηπειρωτικά, με μονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και κάποιες πιθανότητες στα υπόλοιπα ηπειρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, να δούμε και εκεί βροχές. Επόμενο δελτίο στις 11, αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
1: Μετρόπολης 95,5, ηγέτης στα σπορ.

0: Βουτήξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
10: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
11: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Να ρωτήσω. Στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Ο μηχανικός, ο αρχιτέκτονας, ο μάστορας, η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
13: Θα σου πω ένα μυστικό. Την τελευταία λέξη στην εξωτερική θερμομόνωση την έχει η Ατλακόλ.
14: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με την υπογραφή της Ατλακόλ.
15: Πρώτη εντός έδρας αναμέτρηση για τον Άρη μπροστά στον κόσμο του, με τους κυτρινόμαυρους να υποδέχονται τον φιλόδοξο Όφη έχοντας στόχο το 2-2. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα Άρης Όφη για την δεύτερη αγωνιστική της Στίχμαν Super League στον Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στις 7.30 το απόγευμα.
16: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στίχμαν. Στίχμαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στίχμαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.

0: Όταν η τύχη αποφασίσει να σου χαμογελάσει, δεν θα χτυπήσει την πόρτα, θα χτυπήσει το κουδούνι. Όχι όμως οποιοδήποτε κουδούνι, το κουδούνι του jackpot. Στο Ρίτζε σε Καζίνο Θεσσαλονίκης κάνει σχεδόν καθημερινά μεγάλα jackpots που δίνουν πολλά και σε πολλούς. Δες σε πραγματικό χρόνο τα μεγάλα jackpots που είναι έτοιμα να σκάσουν στο ridgesicasinos.gr και play the best στο Ridgesy Casino Θεσσαλονίκη.
1: Ψήνομαι.
0: Θα πάμε τώρα, αφού τις Πέμπτες μας είμαστε χαλαροί. Άστο, θα έχουμε Πέμπτες να δεις πώς θα έχουμε άνεση.
1: Μην το κάνεις σαν το Λούσιφερ και μου θα έρθω και δεν έρχεσαι.
0: Έλα, ρε, εντάξει. Τώρα είπαμε. Αυτά αφού. Εντάξει, θα πάμε.
1: Με τα κοσάρα στο Παντελόνι, πάμε.
0: Είδα κάτι ουρές
1: εκεί. Μια ρουλέτα. Τι ουρές.
0: Ουρές εκεί με την Chrissy White όταν ήρθε. Χαμός γινόταν απ' έξω. Είδα κάτι βιντεάκια.
1: Γυναικάρα, μου αρέσει πολύ.
0: Σ' αρέσει.
1: Δεν σ' αρέσει.
0: Δεν είναι του στυλ μου, όχι.
1: Η ποιο το στυλ σου.
0: Δεν είναι του στυλ μου.
1: Τετάκι μαυρίλα γυναίκα.
0: Θέλω λίγο, ναι.
1: Μια καρβουγιά να την έχει. Τον αρέσει.
0: Λοιπόν.
1: Αυτό με τις Λατίνες πάντως.
0: Ναι.
1: Είναι μεγάλο παραμύθι.
0: Γιατί.
1: Ότι είναι ωραίες οι Λατίνες. Είναι υπέρβαρες όλες.
2: Έλα ρε που είναι υπέρβαρες.
1: Το 80% είναι υπέρβαρες.
0: Γιώργο, τι λέει. Λατίνες
1: και Λατίνες.
0: Τι λέει, Γιώργο. Καλημέρα.
3: Πούστανε αυτά.
1: Σωστά μιλάει. Κουγιανός, άμα δει καμιά μαύρη. Του αρέσει.
0: Μ' αρέσουν.
1: Του αρέσουν και.
3: Και εγώ μια τέτοια κλίση έχω.
0: Ορίστε. Ναι. Μήπως εσύ είσαι το πρόβλημα. Και ο Χάρης λέει και εγώ. Μήπως εσύ να κουνάει το κεφάλι.
1: Δεν έχετε γούστο εσείς γυναίκες.
0: Α, έχεις εσύ. Το γούστο, ρε φίλε, είναι υποκειμενικό.
1: Οι Βραζιλιάνες καταρχήν είναι υπέρβαρες.
0: Άντε πάλι είναι υπέρβαρες. Εσύ τι θες, πάρε ένα ξυλάγκουρ. Πάρε μια σκούπα και.
1: Να διβάζεις εσύ.
0: Να το τροπίσει με
1: Κρίστη, τη σκούπα. Την Κρίστη Κουάιτ με αυτή την κορμάρα, με αυτές τις υπέρβαρες.
0: Τι είναι υπέρβαρες. Βάλω την Κρίστη Κουάιτ με την Τζένιφερ Λόπες, ας πούμε.
1: Και η Τζένιφερ Λόπες.
0: Ναι.
1: 4 κιλά ζαξίλ να καθαρίσει η Τζέρμελο. Γελάει.
0: Λοιπόν, θέλω λίγο το σποτάκι να πέσει, γιατί θα πάμε στα νέα του μπάσκετ. Διότι ο κύριος εδώ αρχίζει.
3: Πότε θα κάνεις μοντάζ, Κωστή?
0: Ναι, πρέπει να κάνεις μοντάζ.
3: Πότε θα κάνεις το μοντάζ?
0: Πρέπει να κάνεις μοντάζ τώρα.
1: Καλά, θα τα ρίξει ο Τέλης.
0: Προς το παρόν,
1: μόλις θα ρίξει ο Τέλης. Άμα τα ρίξει ο Αριστοτέλης, τι έγινε, πήγαμε στη Δύση τώρα.
0: Πάμε λίγο να ακούσουμε σποτάκι. Για να δούμε λίγο. Κάτσε να δούμε τι λες. Κάτσε λίγο.
4: New basket now. Με τον Γιώργο Πετρίδη. EuroLeague θέλετε. Εμείς θα ξαναφέρουμε το μπάσκετ στο βορρά. Τρέμε Τράκη και Αγγελόπουλε. Έρχεται ο Τέλης και τσάου.
5: Wow. Εδώ είμαστε.
1: Το γκολ μήπως ήταν λίγο offside.
0: Είπες η EuroLeague. Είπες.
1: Σας εγκρίνανε. Όταν σας εγκρίνουν, θα το αλλάξω το
0: χρόνο. Τον έκρι τον Γιώργο Πετρίδη θα
1: ακούσω. Τέλει στα εύκολα, Αριστοτέλει στα δύσκολα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Γιώργο.
1: Αυτό είναι. Γύρισε το έργο τώρα.
0: Τώρα.
1: Πάει ο Μπαρμπαστρούμφ. Θα το περάσει το χρόνο του από τις Ιτσορίες.
0: Λοιπόν, δεν έχει ιδέα, λέει. Έχω πάει 5 φορές στη Βραζιλία. Έχει χοντρές, αλλά όλες είναι, λέει, γυναικάρες. Λέει, οι Λατίνες, λέει, δεν έχει ιδέα.
1: Οι χοντρές είναι γυναικάρες.
0: Είναι μέχρι να πάμε καμιά κούβα μαζί.
1: Πάρ' την Ατάσα και Ρασιμίδο εσύ.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο να ακούσουμε τώρα τι έχουμε στα μπασκετικά νιουζ. Εκεί όπου υπάρχει ευμαρία, υπάρχει άριστο κλίμα. Εκεί που υπάρχει
1: μέλιστα στο στοματάκι σου.
0: Τις ειδήσεις καταγράφουμε, ρε.
1: Ναι.
0: Άμα είχαμε κάτι στραβό, θα λέγαμε ότι έχουμε αυτό, αυτό και αυτό.
3: Έχεις διαφορετική εικόνα, βλέπετε.
0: Τι να πεις, δηλαδή.
1: Μέλιστα στο στοματάκι.
0: Η δουλειά μας είναι να καταγράφουμε τα δεδομένα της ειδήσης, να κάνουμε σχόλιο, κριτική, τίμια, δίκαια.
1: Από εκεί που πήρε το πικρό το χάπι πριν από λίγο, τώρα έβαλε μαρμελάδα ροδάκινο στο στόμα.
0: Για να ακούσουμε τι μαρμελάδα είναι αυτή.
1: Μαρμελάδα ροδάκινο.
0: Τι γίνεται τώρα στον Πάφρυση, Γιώργο, στο Πάφρυση.
3: Χθες το Μετρόπολη 95 και 5 και το
0: Μέτροπολη.
3: Που κατέθεσε ο Τέλης Μητσακίδης, που κατέθεσε ο ΠΑΟΚ στη EuroLeague για το franchise, για τη μόνιμη άδεια δηλαδή συμμετοχής στην EuroLeague, υπάρχει μια δεσμευτική πρόταση βάσει της οποίας στα επόμενα 5 χρόνια θα επενδύσει 300 εκατομμύρια ευρώ για γήπεδο και την ομάδα.
0: Άρα,
3: αυτή ήταν η είδηση που δώσαμε χθες το απόγευμα.
0: Αποκάλυψε εδώ Γιώργος Πετρίδης, έτσι για να το αναφέρουμε, στο Μέτροσπορ. Άρα ο μπασκετικός ΠΑΟΚ ετοιμάζεται να φτιάξει νέο γήπεδο τώρα κάπου εκεί ανατολικά.
1: Κούλι λαλάω και προσκυνάω.
3: Ναι, το άρα βέβαια είναι η λογική
0: εξέλιξη.
3: Ναι, η λογική προέκταση της είδησης, της πληροφορίας που μεταφέραμε.
1: Δηλαδή αυτά που ήταν
3: μακρυβόμαστε στο δάχτυλό μας.
0: Για το ποδόσφαιρο θα κάνεις
1: να τα βάλεις στο μπάσκετ.
3: Εντάξει, τώρα δεν ξέρω αν ήταν παρκαρισμένα και για πού τα προόριζε. Η ουσία είναι που θα μπουν, έτσι, που προτίθεται να τα χρησιμοποιήσει.
0: Άρα έχει καταθέσει ένα φάκελο, γι' αυτό λέμε ότι ο ΠΑΟΚ έχει τσεκαρισμένο ουσιαστικά το εισιτήριο για την Ευρωλίγα τη νέα σεζόν. Φλευρολίγα, εγώ θα ετοιμάσω και ένα γήπεδο προσεχώς. Έχω πολλά λεφτά στην άκρη για μεταγραφές. Δεν είμαι Βιλερμπάν και
1: μεταγραφέ. Σα τι γήπεδο προσεχώς? Το ίδιο το παλατάκι?
0: Όχι, ναι, αυτό λέμε.
1: Τι θα κάνει δηλαδή?
0: Νέο γήπεδο.
1: Και ο Ραστέχνης εκεί.
3: Λοιπόν, ας μην προτρέχουμε. Ναι. Ας μην προτρέχουμε, γιατί είναι κάτι το οποίο προφανώς όταν είναι να προκύψει, θα προκύψει σύντομα. Δηλαδή, ναι. Θα έλεγα ότι τα τέλη Σεπτεμβρίου είναι ένα. Δεν ξέρω αν κουστεί υπερβολικό, μισό λεπτό κουστεί. Είναι ένα ιστορικό ορόσημο για τον ΠΑΟΚ. Από τη μια θα εκδοθεί πια η απόφαση της EuroLeague, για να μην μιλάμε με σενάρια, υποθέσεις και εκτιμήσεις. Αν και με τα δεδομένα που μεταφέρουμε πια, νομίζω ότι δεν είναι, πρόκειται περί εκτιμήσεων, για κάτι πολύ περισσότερο πρόκειται. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θα πρέπει να ληφθεί μια απόφαση.
1: Αυτό, Γιώργο,
3: ναι.
1: Αν γίνει αυτό, Γιώργο, θα πηγαίνουμε στο παλατάκι και παίζουμε bowling με τον Κουλιανό και θα κλαίει ο Ερασιτέχνης.
3: Αυτό είναι και αυτή μια προέκταση της υπόθεσης που όντως θα πρέπει να διευκρινιστεί. Πώς θα λειτουργήσει όλο αυτό. Από τον Ερασιτέχνη προφανώς, όχι από την ΚΑΕ. Οπότε λέω για ιστορικό ρόσημο με τα δεδομένα που έχουμε και τα τέλη του Σεπτέμβρη, γιατί θα υπάρξει η απόφαση,
2: η απόφαση της EuroLeague.
3: Γιατί εκεί προσδιορίζω.
2: Τέλη 20 Σεπτεμβρίου,
3: ναι, κάπου εκεί. Γιατί προς εκείνο το διάστημα προσδιορίζονται τα εγγένεια του προπονητικού και γιατί κατά τα φαινόμενα περιμένουμε κάτι περισσότερο από αυτό που συζητάμε, δηλαδή.
2: Ναι, εκεί δηλαδή θα ρουσικοποιηθεί αυτό που συζητάμε περί γηπεδικό, περί όλα τα υπόλοιπα, γιατί 300 εκατομμύρια παίδες δεν γίνεται να κάνεις σε παίχτες μόνο. Έτσι.
3: Ακριβώς. Δηλαδή, όσο και να θες να βελτιώσεις το παρατάκι, το έχουμε ξανασυζητήσει. Ναι. Δεν μπορεί να χρειαστεί να δαπανίσει ένα τέτοιο ποσό και στο βαθμό βεβαίως που μπορεί να πάρει και βελτίωση στο συγκεκριμένο γήπεδο. Έτσι.
2: Δεν μπορεί.
3: Γιατί
2: να
3: δεν μπορεί να το
2: μεγαλώσει.
3: Δεν μπορεί να το μεγαλώσει στο βαθμό που μπορεί να το μεγαλώσει, δεν μπορεί να κάνει σουηδίες που λες και εσύ, δεν μπορεί να κάνει εμπορικούς χώρους ή, εν πάση περιπτώσει, στο βαθμό που θες, ας πούμε, και θα πρέπει να συμβαδίζει όλο αυτό.
1: Έχεις
3: με την επένδυση.
1: Ρεπορτάζ που το σκέφτεται ο Αριστοτέλης να το κάνει.
3: Ναι, υπάρχουν πληροφορίες ανατολικά. Υπάρχουν οι πληροφορίες.
1: Ανατολικά είναι Αργιανή, ρε.
3: Κοντά. Γιατί το παρατάκι που είναι.
1: Αργιανή είναι.
2: Ανατολικά είναι.
1: Τι Αργιανή.
2: Τι
1: Αργιανή. Ο Μητσοτάκης έβρεκε Αργιανούς εκεί
2: χθες. Άντε πάλι, θέλει να τριγκάρει. Εντάξει, λοιπόν. Πήγε στον Ντόρτμουντ, ρώτησε δύο σουρωμένες που δεν ήξερα να τον πάω και έβγαλε.
3: Δεν σα ακούγα που τα λέγατε.
2: Ότι δεν ξέρει. Μιλάμε τώρα.
1: Ξεσούρωτε τον ξέρανε.
2: Μιλάμε τώρα μούρλα. Ρώτησε τρεις σουρωμένες Δανέζες, αν ήξερα τον πάω και έβγαλε πόλει μα εδώ.
1: Τρεις ρώτησε.
2: Έτσι Ζανέζες. Και τους δύο Αλγερινούς που ήταν και αυτοί σουρωμένοι.
1: Μάλιστα.
2: Ναι. Τέλος πάντων.
1: Λοιπόν, ενώ οι παοξίδες είναι ξεσούρωτοι, να πούμε.
2: Τέλος πάντων. Οι παοξίδες και αυτοί όταν είναι σουρωμένοι ούτε το σκορ του αγώνα δεν ξέρουν. Αλλά εσύ τώρα το έχεις κάνει βούκινο. Εδώ τώρα το λες δεξιά-αριστερά. Γιώργο, άρα. Σημείο κλειδί, μέρα κλειδί για τον ΠΑΟΚ τέλη Σεπτέμβρη.
3: Ναι.
2: Όπου θα επισημοποιηθεί. Σίγουρα για την
3: Ευρωλίγκα.
2: Εκεί πάει το θέμα, έτσι δεν
3: είναι. Βέβαια, όλες οι ομάδες που είναι σε αυτό το γκρουπ των 11 που συζητούσαμε προχθές, προφανώς έχουν τα όπλα τους. Ναι. Όλες έχουν την αισιοδοξία ότι θα βρεθούν στους 8.
2: Θα κοπούν από αυτές τις 11 κάποιες, τρεις.
3: Θα κοπούν τρεις. Ναι, θα κοπούν τρεις. Γιατί είναι 13 ομάδες που είναι μέτοχοι τώρα στην EuroLeague, που αυτόματα γίνονται franchise. Θα προσπαθούν 8 για να πάμε στις 21 και οι υπόλοιπες τρεις θέσεις θα είναι από το EuroCup και μια wildcard, αλλά όχι με τη λογική του franchise, δηλαδή
2: της
3: άδειας.
2: Για ένα χρόνο.
3: Ναι,
2: μια χρόνο.
1: Τώρα, αυτοί οι τρεις, ας πούμε, αυτοί τώρα οι παράγοντες που δίνουν τα λεφτά, ας πούμε, όπως ο κύριος Τέλης, θα πρέπει να ταΐσουν, ας πούμε, σουτζουκάκια και κανέναν από αυτούς εκεί πέρα που είναι. Γι' αυτό πήγε ο Διαμαντίδης, τον εγκατέλειψε το Σαββίδι και πήγε στην άλλη μεριά. Ωραία, τι ρεπορτάζ κάνω.
3: Δυσκολεύομαι να παρακούσω τι ακριβώς λες πραγματικά τώρα.
2: Έχει σκέψει με το μυαλό του και τα συνδέει και τα λέει και σου.
1: Φύγει και ο Καγκάτσης, άρχισε να χτυπάει τις πόρτες και ο Καγκάτσης στο διαμαντή, πώς το λένε, στον Αριστοτέλη.
2: Δεν σύταξες αυτά, εντάξει, οκ.
1: Ναι, ενώ εσύ δεν τα ξέρεις.
2: Magic Park, παιδιά, εκεί είναι.
1: Α, το καημένο δεν τα ξέρει και τα ξέρω εγώ. Τι να ξέρω εγώ, καημένο.
2: Πότε θα είναι η κλήρωση για τον μπάσκετ, έχω εδώ ένα ερώτημα.
3: Ποια κλήρωση? Για το πρωτάθλημα. Όχι, δεν έχουμε. Δεν ξέρω ακόμα πότε θα γίνει. Ούτως ή άλλως είναι μια διαδικασία τυπική, δηλαδή γίνεται ηλεκτρονικά όπως γίνεται η Super League πια. Δεν έχει κανένα ανταβαντούρι τρομερό, ας πούμε, να μαζευτούν και να κάνουν κάποια εκδήλωση. Γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο η κλήρωση, αλλά φαντάζομαι μέσα στο. Όχι, φαντάζομαι προφανώς σύντομα μέσα στο Σεπτέμβρη. Γιατί το πρώτο Σαββατοκύριακο του Οκτωβρίου αρχίζει το πρωτάθλημα.
2: Ναι, λέει εκεί στα εγγένεια, λέει θα ανακοινωθούν πολύ καλά πράγματα εδώ τέλος πάντων.
1: Και τη Θέρμη! Και τη Θέρμη!
2: Δίπλα στο κόσμο. Με τα γραφικά έχουμε κάτι.
3: Όχι.
1: Γιατί
3: όχι,
1: γέλαζε,
3: όχι.
2: Ναι.
3: Όχι.
1: Και τη Θέρμη! Και τη Θέρμη!
2: Στον Άρη όμως έχουμε πραγματάκια. Έτσι, ναι, να πάμε και στον Άρη που κι αυτό κάνει
3: δικέ του ενέργειε.
1: Δεν θα ήθελα να ήμουν Αριανό.
2: Γιατί δεν στο
1: Άρη. Τα παρκαρισμένα του αλλού να πούμε.
2: Εντάξει.
3: Κάνει τις κινήσεις του και ο Άρης στο επίπεδο των υποδομών.
1: Τι θα κάνει,
3: μην βιάζεσαι. Και σε λίγο θα υπάρχει ένα ρεπορτάζ του Πάρη του Τρικαλιώτη στο metrosport.gr με εικόνες μέσα από το παλέ για το πώς εξελίσσονται οι εργασίες στο παλέ. Αλλά επιπρόσθετα προέκυψε αυτή η είδηση
2: για το προπονητήριο, έτσι,
3: για το προπονητήριο και στον χώρο τη ΔΕΘ.
1: Το καμπινέ εκεί πέρα το παλέ. Σαν λουτρο καμπινέ είναι.
3: Έλα, εντάξει.
1: Το παλέ να
3: πούμε. Εντάξει, μην το ζωπεδώσουμε.
2: Ο νεόπλουτο εδώ.
1: Το λουτρο καμπινέ το παλέ.
2: Βρένε όπλουτε.
1: Ο Σιάου.
2: Βρένε όπλουτε.
1: Και ο παπά από τη φυλακή του Σιάου.
3: Λοιπόν, αυτό που επιβεβαίωσε ανεπίσημα χθες ο Άρης είναι ότι έχει προτείνει στην πολιτεία τη δημιουργία ενός αθλητικού πάρκου, να το πω έτσι.
1: Ποιος το δίνει?
3: Ο χώρος είναι μέσα στη ΔΕΘ, δεν είναι του Άρη.
1: Δηλαδή του δίνει του Άρη ο Μητσοτάκης αυτό και τον φωνάζουν οι Αργενοί, είμαστε και εμείς εδώ.
3: Εκεί βέβαια το προπονητικό που θέλει να κάνει ο Άρης θα γίνει με ίδια κεφάλαια, στην Αγία Φωτεινή, έτσι, ως φυσική επέκταση του παλέ, του Αλεξανδρίου Μελάθρο, όπως αναφέρεται. Με ένας χώρος που θα συνδυάζει αθλητισμό, πράσινο πολιτισμό, αυτό ανέφερε η πληροφορία του Άρη, η θέση του Άρη, στάση, ναι, οκ. Okay. Ένας χώρος τον οποίο θα προσπαθήσει ο Άρης να δημιουργήσει. Ναι. Καλά, κάτσε να το δούμε πρώτα, να προχωράει. Γιατί ειδικά στο θέμα των αθλητικών υποδομών, ξέρεις ότι κάποια πράγματα ανακοινώνονται εύκολα και γίνονται πολύ πιο δύσκολα από όσο περιμένουμε συνήθως.
1: Η αξίωση Μουρτζούκου.
3: Το είδα αυτό, ναι, πραγματικά.
1: Είναι δικό μου το θέμα.
3: Δικό σου, αλήθεια είναι. Copyright είναι αυτό. Έχει το copyright.
2: Εγώ λέω ότι είναι τα αδέρφια. Αδερφάκια είναι.
3: Η ομοιότητα πραγματικά είναι.
1: Μπα και πήγε στην Ισπανία, τίποτα εκεί πέρα.
2: Δεν ξέρω. Άρα έχουμε σε εξελίξεις εδώ τη νέα κερκίδα που ετοιμάζει ο Άρης. Έχουμε εδώ συνεργασίες. Έτσι, που θα μπει εκεί το
3: έχουμε και νεότερο ρεπορτάζ σε λίγο στο metrosport.gr.
2: Νεότερο ρεπορτάζ. Έχουμε το προπονητήριο.
3: Όπως καταλαβαίνετε, πηγαίνει λίγο πίσω.
1: Όταν ακούω ότι ο Τέλαρος βάζει 300 εκατομμύρια στην τράπεζα να πούμε.
2: Και να πας στη σωστή πλευρά της ιστορίας, τι κάνεις?
1: Σε παρασένω και εσένα σιγά σιγά. Σε βλέπω, είχες μείνει στο Ανατολικό Μπλοκ.
2: Αχ, κλαίω. Εγώ είμαι θειασότης του Ανατολικού Μπλοκ από μικρός. Ναι. Η Τσεχία, η Σλοβακία, η Πολωνία, αυτές μας μεγάλωσαν.
1: Ναι, στη Γερμανία με πήγες προχθές.
2: Στη Γερμανία, ναι, αλλά εγώ Κύκνος.
1: Εσύ Κύκνος, εγώ πουλί.
3: Βήμα-βήμα, θα πας και προς τα
2: εκεί. Βήμα-βήμα, ναι. Με τον Βράκοβιτς τι γίνεται με τον γιο?
1: Με τον μεταξιά στον Βράκοβιτς.
2: Ναι.
1: Ήμουν χθες με τον αρχηγό του Λούσιφερ του Έλλαδο. Γιατί δεν ανοίγεται ένα μπουνουζάδικο εδώ και τα λοιπά. Και τι λέει?
2: Τα απαγορεύει, λέει. Ναι, ρε. Ναι, δεν το επιτρέπουν. Αυτό είναι το θέμα.
1: Πιο φασιστικό αριστερό καθεστώς.
2: Πουριτανή, πίσω από τον κόσμο.
1: Πιο φασιστικό καθεστώς. Αριστερό με φιλελεύθερη κυβέρνηση δεν υπάρχει. Δεν αφήνουν
2: επιχειρήματα. Το πιο ωραίο το είχε ο Μπάρμπας, μου συγχωρέθηκε κιόλας πρόσφατα εκεί στη Σκοτίνα. Οι παλιοί μπορεί να ξέρουν. Που ήταν σε τέτοιο στυλ κοντά. Ήταν μεγάλος γενιές στα κουκλάκια. Έτσι, εκεί ήταν κάτι πιο κοντά σε
1: μιλάμε ναι. Τώρα για χούντα της αριστεράς στην Ελλάδα.
2: Εντάξει.
1: Με δεξιά
2: στα
1: κυβέρνηση.
2: Στα χωριά ήταν λίγο πιο απομακρυσμένα.
1: Να θέλω εγώ να επενδύσω, ας πούμε, ερωτικά στην πόλη και να μας αφήνει τον κράτο.
3: Η αριστερά που κολλάει σε όλα αυτά.
2: Ναι, εντάξει, είναι και αυτό. Λοιπόν,
1: γιατί έχουμε κάτι εδώ για να κάνεις επιχείρηση. Πρέπει να περάσεις πρώτα από το κράτος, αυτό εννοώ.
2: Ναι. Έχουμε κάτι άλλο από το μέτωπο του ΠΑΟΚ στο Μέτσοβο ή όχι? Είμαστε...
3: Όχι, ακολουθούν τα φιλικά.
1: Άκουσε τα παιδιά, ο Τέλης λέει εκεί και τα κασέρια και έβαλε ένα κιλό.
3: Τα δύο φιλικά παιχνίδια τώρα με το Περιστέρι αύριο.
1: Ναι,
3: και τη Δευτέρα με τους Βίκος Φάλκονς, είναι γνωστά αυτά. Το δευτερικάτικο είναι και ανοιχτό. Τώρα βέβαια δεν ξέρω πόσοι μπορούν να βρεθούν μία ή ώρα το μεσημέρι Δευτέρα στο Μέτσοβο, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι με τους Βίκος Φάλκονς. Είναι νεοφώτιστη ομάδα τα Γιάννενα.
1: Καλά, τεμπελχανάδες έχει πολλούς να πάνε εκεί μία ώρα.
2: Δίκος
1: Φάλκος.
3: Κοίταξε, αν έχει κανένα ρεπό, καμιά άδεια, δεν είναι άσχημη.
2: Να μεταχθεί να κάνει κανένα ρεπό. Να πα εκεί. Εκεί σε ξενοδοχεία είναι μια χαρά.
1: Ναι.
2: Έτσι, μια χαρά. Άρε, Νίκο, τι μα είμαι στα κουκλάκια. Ξέρω, αυτό σου λέω. Συγχωρέθηκε ο Μπάρμπας μου και όλε αυτέ τι μέρε κιόλα. Τώρα, αυτέ τι μέρε. Έχει κανένα δεκαήμερο, δεκαπέντε.
1: Άφησε τη χείρα.
2: Μικρό, 71 χρονών.
1: Μικρό, 71 χρονών.
2: Εσύ, δεν είπαμε να βάλει το 7. Το έβαλε με το ζόρι, αυτό λέμε. Είχε κακιά αρρώστια ο άνθρωπο τώρα, χτύπα ξύλο.
1: Αλλιώ δεν ήταν καλή αρρώστια.
2: Έχουμε κάτι άλλο, Γιώργο?
1: Πες κάτι άλλο για τον καημένο τον Ηρακλή.
3: Μπράβο,
2: ναι. Ηρακλής, σωστά. Ηρακλής, μπράβο.
3: Χωρίς το επίθετο.
2: Χωρίς το επίθετο.
3: Λοιπόν, ναι, έγινε χθες μια media day, ξεχωρά από όλα τα άλλα που. Που αναφέρθηκε κανείς για την ομάδα.
2: Το Ιβανόφιο 2800.
3: Ναι, με την Εκούτε πήρε μια επέκταση πέρσι.
1: Το δεύτερο λύκειο του είπε στο γυμναστήριο, πιο πολλού παίρνει μέσα να πούμε.
3: Εντάξει, να σα πω, παιδιά, πέρα από την πλάκα.
1: Με το γέμισε η Ερακλή.
3: Η αλήθεια είναι το κουβεντιάζαμε έξω και με τον Παναγιώτο Σωτηρόπουλο. Τώρα πια αυτά τα γήπεδα, όση ιστορία και να κουβαλάνε, είναι απαρχαιωμένα. Και δεν μπορούν να επιτρέψουν στις ομάδες να μεγαλώσουν.
2: Και να εξελιχθούν.
3: Δηλαδή, θέλει να επενδύσει ο ΣΥΑΟ, αλλά σε ποιο βαθμό να επενδύσεις σε ένα γήπεδο που είναι.
1: Δεν έχουμε κανένα μεγάλο παράγοντα
2: Να κάνει και ό,τι γίνεται Γιώργο και στο ποδόσφαιρο. Βλέπουμε η ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός έχουν φτιάξει τα γήπεδα, έχουν εξελιχθεί. Πανεκκλησία το ετοιμάζει, ο ΠΑΟΚ μένει στάσιμο.
1: Γιώργο, δεν έχουμε κανένα μεγάλο επιχειρηματία εκεί να πάρει, να κάνει και ένα γήπεδο στον Ηρακλή κτλ. Τον Παπαγιωργόπουλο τώρα που. Ένα σαξόνι.
2: Εδώ ένα φίλο μου που είναι.
1: Να φτιάξει ένα γήπεδο άνθρωπο εκεί να τον αφήσουμε. Μιλάμε. Παρακαταθήκη του καλού ανθρώπου μα.
2: Ρώτα λέει το Γιώργο Πετρίδη, λέει συμφωνώ μαζί σου, κουλ, θα σκάσει η μεταγραφή μέχρι τη Δευτέρα το αργότερο.
1: Έτσι λέει τώρα αυτό εδώ.
3: Σου έχω ξαναμπεί και εκτό αέρα. Α αποφεύγουμε να προσγειωρίζουμε Κυριακή, τη Δευτέρα. Αυτά συνήθω πέφτουν έξω.
1: Έχει ένα συντηρητισμό
2: ο Γιώργο. Ναι, αδερφό, δεν το
3: συζητάμε. Σε ευχαριστώ για το γλυκό. Αλλά το δέχομαι. Έχει δίκιο. Έχω μάθει να κρατάω πισινέ.
2: Ναι, είναι σημαντικό αυτό.
1: Ξέρει πολλά ρεπορτάζ, αλλά κρατάει πολλέ πισινέ.
2: Το ξέρω.
3: Πισινάκια
1: είναι. Πισινάκια, ναι.
2: Ωραία, κούλτι μα μοντέλα έχει ο θείο εκεί.
1: Ναι, ρε.
2: Δεν έχεις πάει στα κουκλάκια, πού να πας, τώρα με θες.
1: Πού τα κουκλάκια.
2: Ήτανε τώρα, γεια σας. Εκεί στη Σκοτίνα.
1: Δηλαδή εγώ είναι να πηδήξω πιτσιρέα, πρέπει να πάω στη Σκοτίνα.
2: Άμα ήθελες να σε πω, δεν ήθελες σε
1: άλμα επικοντό να κάνω.
2: Μουρουζάδικο εντός εσύνο, δεν ήψε εκεί στα Λούσιβερ πήγες και δεν μπορούν να κάνω καν. Εκεί επειδή ήταν λίγο επαρχία, λίγο πιο χαλαρά τα μέτρα.
1: Τώρα θα το πω.
2: Τι θα πεις τώρα.
1: Κάποτε πήγαινε ο Αλέποντος στη Γερμανία για να πάρει νέες ιδέες για το ποδόσφαιρο. Εγώ μέσα στην Λούσφαιρ για να πάρω
2: ιδέες
1: σε σεξουαλικού περιεχομένου. Τα έφερα, αλλά τους κρατάει το κράτος πίσω. Γελάς, τα κουκλάκια. Ευχάριστα τα νέα στον ΠΑΟΚ, δηλαδή το μπασκετικό. Εν αντιθέσει με το ποδοσφαιρικό.
2: Εάν ο Ραπ άρπαζε την είδηση που έδωσε, λέει, τώρα ήδη θα είχε κάνει ίντρικα λέγοντας ο ρεστέχνη μας να δώσει το παλατάκι στο Ηρακλή. Αυτό είναι πολύ μπροστά τώρα, φίλο.
1: Να το δώσει, γιατί κρίμα.
2: Γιατί λες άμα φύγει, ναι.
3: Διαστραμμένη σκέψη.
2: Διαστραμμένη
1: σκέψη. Ποιο είναι ο πρόεδρο του Ρεστέχνη. Στον ΠΑΟΚ, ποιο είναι ο πρόεδρο του Ρεστέχνη. Δεν ξέρω τώρα.
2: Άλλαξε τώρα, είναι ένα.
1: Κυρία Ιδωλά, καλημέρα.
2: Άντε πάλι, είναι καιρό.
1: Και ετοιμάσου να πληρώσει στο παλατάκι το ρεύμα.
2: Άρα έχουμε ωραία μαντάτα και για ΠΑΟΚ και για Άρη.
3: Ο κόσμο του ΠΑΟΚ ειδικά θα πρέπει να κάνει υπομονή μερικέ ημέρε ακόμα.
2: 20 μέρε ακόμα.
3: Έκανε 25 χρόνια, θα κάνει μερικέ μέρε ακόμα.
1: Θα τον ονομάσω τον Άρη από εδώ και πέρα. Χαρμολυπιακό.
2: Γιατί?
1: Γιατί πάρει μια χαρά και έρχεται μετά ο Τέλης, του βαράει μια κεφαλιά να πούμε. Χαρμολύπαρη. Ο Χαρμολύπης.
2: Ο Χαρμολύπης.
1: Έχω αυτό τον.
2: Κιώνα.
1: Που έχει εκεί τον φίλο μου τον.
2: Κιώνα ρε, έχω φίλο. Μου κάνει. Δεν σε δω τώρα μια.
1: Του άκουγα τη φωτίου.
2: Α, τον Μπιακό.
1: Χαρμολυπιακό είπε.
2: Χαρμολυπιακό.
1: Χαρμολυπιακό.
2: Όχι λοιπόν. Χθε όλοι τα Αριανά τα είδα ξεδώσανε στα social χθε μετά τον αποκλεισμό.
1: Μόλι παρκάρει ο δεξιόφρον Αριστοτέλη Μητσοταχικό τα 300 εκατομμύρια. Θα του λέω τον Τσαλτίδη να μου τα μούτρα του να πούμε.
2: Λοιπόν, πάμε break, Γιώργο.
1: Πάμε break,
3: να σε καλά, παιδιά.
2: Να σε καλά και εσύ και εμεί διαλυματάκι.
1: Θα ανοίξει γραμμέ.
2: Και επιστρέφουμε γραμμέ.
1: Ο μεγάλο λαό του ΠΑΟΚ να μα πει τα καθέκαστα
2: να βγάλει τα σοψυχά του μεγάλο λαό του ΠΑΟΚ. Έτσι, γιατί αυτό που βλέπει τον πικραίνει και τον στεναχωρεί ταυτόχρονα πολύ στο ποδόσφαιρο. Και το θέμα είναι ότι δεν γίνεται τώρα, γίνεται διαρκώς. Έχουμε φάει μέσα στο 26% χρόνια όσες πίκρες δεν φάγαμε 10 χρόνια μαζί.
1: Ναι.
2: Είναι φοβερό αυτό που γίνεται.
1: Ωραία γενέθλια σας κάνατε.
2: Ω, τέλεια. Απ' τη μία πίκρα στην άλλη στεναχώρια.
1: Αν ήμουν μπούζας, ξέρεις τα έγραφα.
2: Δεν ξέρω τι άλλο έχουμε να ζήσουμε.
1: Ξέρεις τα έργα, αν ήμουν μπούζας εδώ. Ναι. Τα ματωμένα γενέθλια, κύριε.
2: Ναι, δεν ξέρω τι άλλο έχουμε να ζήσουμε. Τι άλλο να ζήσουμε. Να μείνουμε και εκτός τετράδας στα 100 χρόνια, τι να σου πω.
1: Σου κάνει κανένα διπλό καρυπίδι
2: εκεί. Εντάξει, διπλό με έχει κάνει αυτό, ψεγάδι. Τι άλλο να ζήσουμε στα 100
1: χρόνια. Ο Γρηγορίου, ο Πασχάλης,
2: χάσαμε το κύπελο, χάσαμε τα αδέρφια μας. Χάσαμε το Champions League, χάσαμε την Ευρώπη. Χάσαμε τον Κωνσταντέλια. Τι άλλο να μας γίνει δηλαδή.
1: Χάσατε τον Λουτσέσκου.
2: Χάσαμε τον Λουτσέσκου, βέβαια. Έτσι. Αλλά ο Λουτσέσκου, είπαμε, στο μάτς με τον Παναδικό για μένα χάθηκε.
1: Πώς το
2: λέγανε, μόνος του χάθηκε.
1: Τον πρόεδρο που κρύβεται στο χωριό εκεί στην Καλκιδική, πώς
2: το λέγανε. Κατσαρί.
1: Χάσατε τον.
2: Χάσαμε τον Λουτσέσκου, βέβαια. Έτσι. Αλλά ο Λουτσέσκου, είπαμε, στο μάτς με τον Παναδικό για μένα χάθηκε.
1: Πώς το
2: λέγανε, μόνος του χάθηκε.
1: Τον πρόεδρο που κρύβεται στο χωριό εκεί στην Καλκιδική, πώς το
2: λέγανε.

Καλή σας ημέρα. Εκτός ευρωπαϊκής συνέχειας, μετά από 4 χρόνια έμεινε ο ΠΑΟΚ γνωρίζοντας οδυνηρό αποκλεισμό στη χθεσινή του ήττα 3-2 από την Πραν. Έπειτα από το πολύ κακό πρώτο ημίχρονο, Ινδιαγέ και Ζαβίρης ισοφάρισαν σε 5 μόλις λεπτά τα γκολ των Χόλμ και Ίγκασον. Όμως με αμφισβητούμενο πέναλτι στο 86ο λεπτό, ο Κάστρο έδωσε την πρόκριση στους Νορβηγούς. Γυρίσαμε το μάτσι, αξίζαμε να κερδίσουμε. Δεν είναι πέναλτι αυτό σε καμία χώρα του κόσμου και είμαστε έξαλλοι, δήλωσε ο προπονητής του ΠΑΟΚ, Αλέσιο Λύση. Ο διαιτητής έκρινε το μάτς και τα κατέστρεψε όλα, τόνισε ο Γκρέκ Τέιλορ, ενώ ο Δημήτρης Γιαννούλης αρνήθηκε πως υπήρξε επαφή. Όφη με δεύτερη νίκη μετά το 3-0 του πρώτου αγώνα, προκρίθηκε θριαμβευτικά με 2-0 στη League Phase του Europa League, όπου μαζί με τον Ολυμπιακό περιμένουν σήμερα τους αντιπάλους τους. Ο Σιλεντέσσερς ήταν πρωταγωνιστής του Παναθηναϊκού στην νίκη Thriller 2-1 επί της Χράντετς Κράλοβε. Με τρίτη σερή πρόκριση, πράσινοι περιμένουν αντιπάλους στη League Phase του Conference League. Η μεγάλη μπασκετική αποκάλυψη του Μετρόπολη σοκάρει την Ευρώπη, καθώς ο φάκελος του ΠΑΟ και το franchise της EuroLeague, εκτός της εγκυητικής των 80 εκατομμυρίων ευρώ, περιλαμβάνει δεσμευτική επένδυση 300 εκατομμυρίων ευρώ για ομάδα και γήπεδο στα επόμενα 5 χρόνια. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες αναμόρφωσης του Nick Gallis Hall για την κατασκευή νέας κερκίδας που θα προσθέσει περίπου 700 θέσεις στη χωρητικότητα του γηπέδου. Στην απόκτηση του Ιβοριανού Εξτρέμα Αλεξάνδερ Μπιζαουή από την Παστιά προχωρά ο Άρης στο ποδόσφαιρο. Τέλος, στην αναγκαία προοπτική για νέο κλειστό γήπεδο στον Ηρακλή, τόνισε χθες το Ιβανόφιο αντιπρόεδρος της ΚΑΕ, Παύλος Τσακίρης, σημειώνοντας τις επαφές που αρχίζουν προς αυτή την κατεύθυνση. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις της ημέρας στο www.metrosport.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
2: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
1: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
2: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Très magnifique.
3: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwins σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πού πας?
5: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
4: Εγώ προτιμώ Αεροκάστρο 88, Σταυρούπολη.
5: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
4: Δηλαδή, παντού.
5: Και online.
4: Πέτσα από 88.gr.
6: Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
7: Στο εργοτάξιο δεν υπάρχει χρόνος για καθυστερήσεις. Χρειάζεσαι διαθεσιμότητα, άμεση εξυπηρέτηση, υλικά που βρίσκεις όταν τα χρειάζεσαι. Στον Κατόγλου θα βρεις δομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα και λύσεις για κάθε επαγγελματία. Κατόγλου δομικά υλικά, στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com. Για να προχωράει η δουλειά.
8: Ο Νίκος Κουρκούλης live στη Θεσσαλονίκη. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου, το Δημοτικό Γήπεδο Ηλιούπολης υποδέχεται τον αγαπημένο καλλιτέχνη. Ώρα έναρξης στις 8. Είσοδος 15 ευρώ. Προπόληση 13 ευρώ στο more.com. Τηλέφωνο για πληροφορίες 6943 849 214. Νίκος Κουρκούλης live Παρασκευή 28 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
9: ΠΑΕ Απόλλων Καλαμαριάς. 100 χρόνια ιστορίας και το καλύτερο δώρο ήρθε τώρα. Η ομάδα μας στη Super League 2 και μας θέλει όλους δίπλα της. Απόκτησε τώρα εισιτήρια διαρκείας και δες όλους τους αγώνες Super League 2. Κόκκινο μαύρο των 100 ευρώ. Silver σε προνομιακή τιμή των 150 ευρώ. Και Gold VIP των 200 ευρώ. Απόκτησέ τα στα γραφεία του γηπέδου Σουρμένων και Παπαγουγονία πρώτος όροφος ή στα εκδοτήρια του γηπέδου. 100

0: 100 χρόνια ΠΑΕ Απόλλων Καλαμαριάς. Γίνε κομμάτι της ιστορίας μας.
1: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
2: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
3: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
4: Ζωζό, με ποιον μιλάς?
3: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
4: Για ποιο αυτοκίνητο?
3: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
5: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
2: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στα 39 μετά τις 10. Καλημεράρες, ερμάνος μου, εδώ από την θλιμμένη Σαλούγκα. Έτσι, είμαστε μέσα στη στεναχώρια. Βέβαια, το ένα κομμάτι, το μεγάλο. Έτσι, είμαστε σε κακή κατάσταση. Τι να κάνουμε τώρα. Δημοσίευμα εδώ διαβάζω και όλα, σε διαβάζω και την πηγή. Δεν έχω πρόβλημα, εγώ τα ξέρετε αυτά. Το Ατλέτικο λέει ότι δεχτήκαμε κρούση για τον Ούγκρισιτ τελευταία σημεία από τη Σέλτικ, αλλά έχουμε δώσει το λόγο μας στον ΠΑΟΚ. Η μεταγραφή πήγε λίγο να πετάξει. Περιμένουμε να δούμε τώρα πότε θα φυθεί ο Ούγκρισιτς. Και εγώ ως αισιόδοξος γάρα άνθρωπος περιμένω να δω δύο κινησάρες όπως το 19 και να πούμε ότι ναι, okay, πάμε να πάρουμε τον Ντάρου, πάμε να τα πάρουμε όλα. Ο Ούγκρισιτς δέχτηκε λίκ κρούση από τη Celtic. Η Celtic έδωσε 500.000 παραπάνω, που για μας αυτή τη στιγμή που είμαστε σε
1: κακή... Έκλεισε η μεταγραφή, αφού έκλεισε.
0: Που είμαστε σε μισό, να στο διαβάσω. Η αλήθεια είναι ότι η Celtic προσφέθηκε από τον ΠΑΟΚ με 500.000 παραπάνω, που για μας σε αυτή την κατάσταση που βρισκόμαστε είναι πάρα πολύ σημαντικά, υπό τις τρέχουσες συνθήκες. Δώσαμε όμως το λόγο μας στους ανθρώπους του ΠΑΟΚ και για καμία στιγμή δεν θέλαμε να βλάψουμε τις αδερφικές μας σχέσεις. Κοίταξε, αν δεν ήταν συμπαρτιζάν και ήταν συμφερεσβάρος, θα τον είχαμε χάσει τον παίκτη.
1: Αυτά τις χαζομάρες της αδελφής.
0: Χαζομάρες, εγώ σου λέω τι γίνεται τώρα, έτσι. Πάω εδώ και τόσα καλοκαίρια, δεν σέβεται το ποδόσφαιρο και ήρθε η στιγμή το ποδόσφαιρο να τον τιμωρήσει. Αλήθεια λέει ο φίλος.
1: Θα πάρουμε καμία γραμμή.
0: Τώρα πάμε. Έχοντας δύο αποκλεισμούς με 8 γκολ κατά σε 4 παιχνίδια, δικαίως έμεινε εκτός. Ο Βιβάν ήρθε να μας πάει μέχρι ένα σημείο ως εκεί, λέει. Μάλιστα. Φαίνεται ότι μετά το 19 δεν ασχολείται σοβαρά με την ομάδα. Πάλι καλά που ήταν ο Ρασβάν και κράτησε όρθιο τον ΠΑΟΚ τελευταία 3 χρόνια. Καλημέρα, πάμε γραμμές. Ναι, γεμάτο το κέντρο. Δεν θα μιλήσουμε καθόλου.
1: Δεν μιλάω ήδη.
0: 20 λεπτά βγάζουμε 20. Τον κύχο.
1: 20.
0: Πάμε.
1: Πάμε 20
0: λεπτά. Καλημέρα.
1: Ναι.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Καλημέρα. Ένα μόνο τελευταίο. Τουλάχιστον λέει ας γίνει τούμπα, θα κάνουμε τουμπεκή. Αλλά ούτε και εκεί βλέπουμε φως, ακόμα περιμένουμε, λέει.
1: Γιατί καλά, δεν θα κάνετε συνέντευξη στον άλλο μήνα.
0: Συνέντευξη, αυτό είπε ο φίλος. Ακόμα περιμένουμε τη συνέντευξη. Έλα, φίλε, πάμε. Sorry.
2: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι, εσύ.
2: Δημήτρης από Βέρεια.
0: Γεια σου, Μητσάρα μου.
1: Είσαι Βεριάρα.
2: Βεριάρα, πάντα μια ζωή.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, λίγο για του συνοπαδού μου να πω κάτι.
0: Τη Βέρεια.
2: Νικόλα, και. Όχι, πια Βέρεια.
0: Επειδή είμαι Βεριάρα, γι' αυτό λέω.
2: Όχι, πάω. Λοιπόν. Εγώ δεν είχα δει, μετά την φυγή του Ντέλια όμως έχω δει κριτική όπως πρέπει να είναι στο ΜΠΑΕ και στον Πρόεδρο. Ωραία. Το 19 όταν πήραμε το πρωτάθλημα, μετά όταν ήρθε ο Κόλλε και ο Λόβρεν, δεν είδα να σηκώνεται σκόνη καθόλου.
0: Δεν ήρθε το 19. Ωραία. Ο Κόλλε και ο Λόβρεν δεν ήρθε το 19.
2: Το 24, ναι, το 24. Συγγνώμη, ναι. Το 24, ναι, συγγνώμη. Ναι. Ναι. Ωραία. Δεν είδα να σηκώνεται σκόνη όταν το 22-23 που αποκλειστήκαμε από τη Λεύσκη έπαιζε με τον Μπίσεσβαρ επιθετικό. Αυτή η σκόνη που σηκώθηκε τώρα για την ΠΑΕ, όχι για τον...
0: Ναι, φίλε, γιατί ήταν ελληνοπό ότι πήραμε κύπελο μια χρονιά, λες ότι μια χρονιά δεν το πήγαν καλά, ήταν στο ξεκίνημα.
2: Το 22-23 δεν πήρα κύπελο, το 20 είχα πάρει κύπελο.
0: Το 21 πήρε το κύπελο.
2: Το 21, ναι.
0: Αυτό σου λέω, λες μια χρονιά δεν το πήγαν καλά, υπήρχε και το COVID, υπήρχε και αυτό, ναι.
2: Για όλα ο Λουτσέσκου.
0: Καλά, ο Λουτσέσκου ήταν η ασπίδα, τα έχουμε πει, εντάξει.
2: Α, μπράβο, ο Λουτσέσκου γιατί δεν φεύγει αφού δεν τον παίρνουν παίκτες. Ο πρόεδρος δεν φταίει. Ο πρόεδρος
1: Ρουφιάνος ο Λουτσέσκου
2: τώρα
1: δηλαδή.
2: Τι να το κάνει.
0: Νίκο, τώρα όχι.
1: Ρουφιάνος η διοίκηση. Τι όχι.
0: Δούλευε, γιατί επιχείρηση απλά έκανε παραπάνω πράγματα.
1: Μάλιστα.
2: Η κριτική πρέπει να γίνεται και στις χαρές και στις λύπες.
1: Τώρα με εσάς πελάτες, ρε φίλε, τι χαρά να κάνουμε κριτική με εσάς πελάτες.
2: Μετά το πρωτάθλημα το Λόβρεν και τον Κόλεϊ.
0: Φίλε, είσαι άδικος ειδικά για μένα, γιατί για Λόβρεν, Κόλε και Μπακαγιώκο εδώ ούρλιαζε ένα μήνα.
2: Όχι, θες
0: σε βάλω σε κομπές.
2: Νίκο, δεν λέω για σένα, συγγνώμη.
0: Okay, okay.
2: Για τους συνοπαδούς μου που βλέπω τώρα στο Facebook που κράζουν και τα λοιπά και τα λοιπά. Για σένα οι απόψεις σου συμβαδίζουν με τις δικές μου 100%, okay. 95%.
0: Εντάξει, ναι, οκ, εντάξει,
2: ωραία, οκ. Όντως έκραζες, αλλά κάποια πράγματα να τα λέμε όπως είναι.
0: Ναι, ναι.
2: Εντάξει, ναι. Τώρα φτάσαμε το 26 που βολήθηκε ο Ντέλιας, γιατί άμα δεν έφυγε ο Ντέλιας δεν γινόταν κάτι και με την Άντερλεκτ αποκλειστήκαμε με τον Ντέλια.
0: Ναι, βέβαια.
2: Ωραία. Εντάξει, με τον Ντέλια αποκλειστήκαμε με την Άντερλεκτ. Ωραία, δεν είναι ότι έφυγε, πουλήθηκε, ξέρω εγώ τι τότε. Εντάξει, να τα βάζουμε όλα στο κάθρο.
0: Ναι.
2: Και οι οπαδοί να κάνουν την κριτική εκεί που πρέπει. ο πρόεδρος φταίει, αυτός έχει τη Μαρία την Κοντζάρεβα που ότι δεν ξέρω τι γίνεται με στην ΠΑΕ.
1: Αχ, αυτός, Μαρία, αχ, Μαρία.
2: Αυτός χτυπάει το τύμπανο και χορεύουν όλοι από κάτω.
1: Μόνος μου στη θύρα τρία. Αυτά.
0: Να σε καλά, αδερφέ. Να σε καλά, αδερφέ.
1: Είναι το μαράκι.
0: Το μαράκι, ναι. Για πάμε λίγο.
1: Μαράκι παρακάτω. Θέλει δύο καθίσματα στο πούλμαν για να κάτσει.
0: Καλημέρα, εσύ κατευθείαν. Κατευθείαν. Ναι. Θες στεγνέσεις ο Μάγουλες.
1: Όχι, θα θέλω.
0: Ο Ούγκρισης πριν από λίγο χαιρέτησε με βίντεο την Παρτιζάν, όπως πρέπει να γίνεται σε όλες τις περιπτώσεις. Ακόμα και αυτό έγινε λάθος, δυστυχώς.
1: Τι, καλημέρα. Έγινε, τι έπρεπε να κάνει ο Κωνσταντέλιας. Να κάνει βίντεο.
0: Εδώ έχουν κάνει αποχαιρετιστήριο βίντεο με τον Ούγκρισης που πήγε
1: στην Κερκίδα.
0: Να το εδώ αποχαιρετιστήριο, φυλάει, χαιρετάει τους παίχτες.
1: Γιατί δεν έκανε μετά ο Κωνσταντέλιας
0: αποχαιρετιστήριο. Εμένα ρωτάς. Ποια σου πω, εγώ μου διακοπές.
1: Έκανε.
0: Δεν ξέρω. Καλημέρα, πάμε.
1: Στην εκκλησία.
0: Είπες δεν θα μιλάς, πάμε.
1: Έκανε στην εκκλησία βίντεο.
0: Πάμε, καλημέρες.
1: Καλησπέρα, μάλλον καλημέρα, κύριε. Καλημέρα.
3: Καλημέρα, τα καρδάκια μου.
0: Καλώστονα.
1: Κακώστονα, κακώστονα. Έλα.
3: Κακώστονα, Νίκο, τι λέει το κουμπαράκι σου.
1: Κακώστονα, λέω, κακώστονα.
0: Για πάμε, έλα, άσονα.
3: Νίκο,
0: ναι.
3: Σαν Θεσσαλονικιός προλαδίτης και Έλληνας, στεναχωρέθηκα. Αριανός είμαι και φυσικά η ομάδα μου η Μπαμ.
1: Είσαι Αριανός και στεναχωρέθηκες.
0: Είναι Άρης και Μπαμ.
3: Πιο πολύ στεναχωρέθηκα, ακούστε λίγο να σας πω στα αίτια και ντερμπίθηκα. Πιο πολύ στεναχωρέθηκα που δεν έγινε το πάντρεμα η ομάδα μου η Μπαμ με το Μακεδονικό.
0: Άντε πάλι, αυτό είναι επίκαιρος. Η Μπαμ και πήρε τηλέφωνο, πήγε, δεν έγινε το πάντρεμα του Μακεδονικού με την Μπαμ.
1: Γιατί υπήρχε περίπτωση να δώσει ο Ανδρώνης να πούμε το Μακεδονικό στην Μπαμ.
3: Ήτανε για να παντρευτούνε, ρε.
0: Να παντρευτούν.
3: Δεν γνωρίζετε Νίκο και Κωστή.
0: Καλά βαφτίσια. Να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω. Δηλαδή πολύ, πολύ to the point. Γίνεται χαμός. Πήρα πει γιατί δεν παντρεύτηκε ο Μακεδονικός με την Μπαμ τώρα ο άλλος.
1: Ναι.
0: Πάμε. Καλημέρα.
1: Μαλώσανε. Τον έκανε
0: καταγγελία. Όφη διέψευσε τα θέματα περί Μπακασέτα και αυτός. Έτσι. Δηλαδή δεν έχουμε λέει τέτοιο. Δεν υπάρχει θέμα.
1: Έχει τον Μπουχαλάκη τώρα. Θέλει και Μπακασέτα. Δύο αργούς. Ναι, φτάνει. Ναι. Ναι.
0: Καλημέρα.
1: Τουλάχιστον ο Μπουχαλάκη είναι χαφ. Είναι αργός, μοιράζει πάσες, κάνει το παιχνίδι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τα Μπακασέτα δεν πρόκειται να βρει ομάδα. Δικαίωση Ραπτόπουλο Μπακασέτα. Πάμε παρακάτω.
0: Για πάμε, φίλε.
1: Έλα, φίλε.
4: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
4: Εγώ μιλάω, καλημέρα.
1: Εσύ, φίλε, με τη φωνή την ωραία.
0: Τη βροντερή.
4: Βασίλης Καράς, Κώστα Βασίλης Καράς.
1: Έλα, ρε, έλα, έλα.
0: Μπιλ Καράς.
4: Αλλά ξέρεις τι. Έβγαλα κι εγώ, έχω πτυχίο, Νίκο, έχω πτυχίο από τα κουκλάκια, είμαι πτυχιούχος.
0: Απέρασες κι εσύ και από τον μπάρμπα μου. Με κυνηγούσε εμένα πιτσιρικά.
4: Από τα χωριά της Πιερίας θα πέρναγα κι εγώ.
0: Με κυνηγούσε πιτσιρικάς, γιατί εγώ ήξερα που πάνε για μπάνια αυτές. Ναι. Για πες, και πήγαινα και τις έκανα κανονικό καμάκι και δεν πήγαινα στη δουλειά μετά. Πήγαινα εκεί, μπαμπαπ, στην παραλία, πέρασα από τα κουκλάκια κι εσύ,
4: Να ρωτήσω λίγο τον Ραπτόπουλο, Κώστα, δεν έχεις πάει στα κουκλάκια?
1: Όχι, φίλε, στα κουκλάκια δεν έχω πάει.
0: Πού να πάει στα
4: μιλάμε
0: κουκλάκια.
4: Μιλάμε για κέντρο πολιτισμού.
0: Άστο.
1: Στο Λιτόχωρο ήταν αυτό. Κοιτίδα του πολιτισμού εκεί. Το Πασόκ τρώγατε καλά τότε.
4: Και επειδή τα γράμματα δεν τα έπαιρνα, εγώ μετά έγινα υδραυλικός, Κώστα, γιατί δεν ήμουν για γράμματα.
0: Τώρα μιλάμε για δεκαετία 90 αυτά, έτσι.
1: Κονόμησες μαύρο χρήμα σαν υδραυλικό, σίγουρα.
4: Το 77, Νίκο.
0: Μαζί είμαστε, ρε φίλε, ναι, αυτό λέω.
1: Έχεις οικονομήσει μαύρο χρήμα υδραυλικέ.
4: Ναι, ορίστε.
1: Μαύρο χρήμα έχεις οικονομήσει υδραυλικέ, λέω.
4: Μαύρο χρήμα, μωρέ, εντάξει.
1: Καλά
4: ξυπνήσατε. Μπροστά σε αυτά που κονομάνει, καρχαρίες, αυτά δεν είναι εντάξει.
0: Άστα Πασόκ, άστα κουκλάκια, είπαμε. Αυτά ανήκουν 30-40 χρόνια πίσω. Ναι.
4: Ναι, μιλάμε τώρα για τα
0: 90s. Εγώ ήμουν 19-20 χρονών, ναι.
4: Ξέρεις τι φοβάμαι φέτος, τον Απρίλιο θα δούμε ωραία πράγματα στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
0: Δηλαδή.
4: Φοβάμαι ότι ή ο Παναθηναϊκός που δεν υπάρχει ομάδα Παναθηναϊκός.
0: Ακόμα.
4: Εγώ Παναθηναϊκός είμαι.
0: Ναι, ακόμα δεν υπάρχει, όντως. Ακόμα ο Παναθηναϊκός είναι ένα συνοθήλευμα παιχταράδων.
1: Είναι. Ποιο παιχταράδε, μου κάτσε λίγο, ρε φίλε. Ποιοι είναι παιχταρά, μόνο αν είναι παιχταρά. Ο Ζαρουρή είναι παιχταρά.
0: Ποιο Ζαρουρή, το δίνουνε. Δεν είναι παιχταρά ο Τετέι, δεν είναι παιχταρά ο Τέσσερ, δεν είναι παιχταρά ο Λιβάη, δεν είναι παιχταρά ο Γκάγκουα, δεν είναι παιχταρά ο Λουζά από τώρα που πήρε, δεν είναι παιχταρά πίσω ο Ντεβράη, δεν είναι παιχταρά ο Μαντρόγκελεν, δεν είναι παιχταρά ο Κυριακόπουλο. Έλα ρε, το μην τρελαίνε.
1: Παιχταρά είναι μόνο ο Κυριακόπουλο.
4: Ναι, Νίκο, να μιλήσω λίγο.
0: Ναι, σωστά.
4: Ναι, λοιπόν. Παναθηναϊκός δεν υπάρχει γιατί δεν είναι παίκτες με προσωπικότητα αυτή.
0: Α, εντάξει, τον άλλο.
4: Και το αποδεικνύουν στο χορτάρι. Οι μεγάλοι παίκτες, όχι αυτά που λένε οι δημοσιογράφοι της Era Sport και αυτά που λένε τα μέσα μαζικής εξαπάτησης.
0: Όπα.
1: Γροθιά.
4: Των Αθηνών. Των Αθηνών.
0: Ενώ εδώ είμαστε. Ειδικά εμείς φίλοι είμαστε χώρα παρτίδα.
4: Εδώ εντάξει, ναι. Φοβάμαι ότι τον Απρίλιο δεν θα υπάρχει στα play-off ή ο ΠΑΟΚ ή ο Παναθηναϊκός. Θα υπάρχει ο Όφη.
0: Λες να μπει ο Όφη Φίνα. Εγώ να σας πω κάτι για τον Όφη. Τώρα που είναι στα πάνω του.
1: Θα μην μπει κανένα.
0: Τώρα που είναι στα πάνω του ο Όφη και είναι όλα τέλεια για τον Όφη, εγώ το φοβάμαι πολύ τον Όφη φέτος στο πρωτάθλημα, γιατί δεν έχει μάθει ποτέ να παίζει Πέμπτη Κυριακή. Και το βάθος στο ρόσερ του είναι μικρό. Το ξαναλέω. Δεν μπορείς να τα παίξεις.
1: Πιο πολύ ο φουκαράς ο Άρης είναι.
0: Κάτσε, μην κάνει ο Άρης
1: κανένα κύπελο να πούμε. Φέτος ο Άρης είναι ευκαιρία του να πάρει ένα κύπελο.
4: Μπορεί να μπει και ο Άρης στα play-off και να μείνουν και οι δύο απέναντι.
1: Να πάρει ο Κάρι ένα κύπελο.
0: Ναι. Λες να μείνουμε και οι δύο έξω. Εμείς δηλαδή, χωρίς Ευρώπη, χωρίς τίποτα, να μείνουμε και έξω. Τότε θα το κλείσουμε το μαγαζί. Να πούμε,
4: όχι,
0: παιδιά, γεια σας.
1: Εντάξει, έγινε τους φωτιάδες εδώ. Εμείς τα
0: ραγουδάκια. Πάνε τάπα, ναι. Έλα, φίλε.
4: Θα γίνει στο τέλος.
0: Τι.
4: Αν δουν ότι μένουν έξω Παναθηναϊκός και πάω, το πολύ πολύ να το κάνουν με έξι ομάδες. Θα τη βρουν την άκρα.
0: Δεν γίνονται αυτά τώρα, εντάξει.
1: Σιγά μην κάνουν καγκάτσει.
0: Φιλιά, κουκλάκι μου, φιλιά. Και έναν κοντρό είναι ο παίκτης που αποκτά ο Όφη. Έναν έμπειρο center for από τη Φερεντσβάρος. Θα ενισχύσει εκεί την επίθεση.
1: Αυτός είναι φόρφορ.
0: Ναι, αυτός είναι φόρφορ. Ψηλό παιδί. Είναι 88-89. Ισπανός είναι. Ο Σεμπασιάν, νομίζω, εκεί ξεκίνησε από τη Σοσιεδάδ, αν δεν κάνω λάθος. Έμπειρος είναι, ψηλός θα πας και κολλάκια. Ναι. Ναι. Συμφέρες βάρος ήτανε. Πάμε, καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Καλώς ο να.
5: Ο ΠΑΟΚ είναι εδώ.
0: Ναι, ενωμένος δυνατός.
5: Ενωμένο δυνατό και ζει.
0: Εντάξει.
5: Λοιπόν, Νικό,
0: ναι.
5: Η λύση είναι μία. Ξεχάσετε τον Κωνσταντέλια, ξεχάσετε τον αποκλεισμό.
0: Ναι.
5: Θα πάρει σεντροφόρ, θα πάρει κεντρικό αμυντικό. Αυτό
0: θα φανεί. Άμα μου πάρει κανένα δανεικό, κανένα πιτσιρίκο, κανένα μέτριο φόρ, θα συμβιβαστούμε πάλι.
5: Αν πάρει Ελευθέρας, θα πάμε όχι τέταρτη, πέμπτη, έξι.
0: Ναι.
5: Είναι ευκαιρία να πάρουμε φέτο το πρωτάθλημα.
0: Αν είναι ευκαιρία, εσύ κατευθείαν το πας.
1: Το σπίνει από πρωί.
0: Ναι. Ναι. Κάτσε να φτιάξει.
1: Γιατί να μεσημεριάσει λίγο, ναι.
0: Κάτσε
5: γιατί
0: να πάρουμε.
5: Αν θα πάρει αυτού του παίκτε που σου λέω, δεν θα πάρουμε. Οι άλλοι θα παίζουν δύο φορέ την εβδομάδα.
0: Άρα να μην παίζουμε Ευρώπη, να κάνουμε κόλπο να αποκλειόμαστε για να παίρνουμε τα πρωταθλήματα.
5: Μα αφού αποκλειστήκαμε. Αυτό. Αφού αποκλειστήκαμε.
1: Ο Βίχα σου δεν αρέσει.
0: Ναι, αυτό ο Βίχα δεν σου αρέσει, μια χαρά είναι. Μάλιστα, ναι. Άντε να δούμε. Λε δηλαδή τώρα ότι ο ΠΑΟΚ που αποκλείστηκε, αν πάρει παιχταράδε, έχει ευκαιρία πρωταθλήματα.
1: Πάμε.
0: Φιλιά.
5: Για μένα ναι.
0: Εντάξει, το ακούω.
1: Είναι τυχερό. Να είστε
5: καλά.
0: Ναι, γιατί.
1: Θα έχει ευνίδιο θάνατο.
0: Σταμάτα, αυτή είπα ξύλο. Ρωτήσε εσύ.
1: Δεν θα φάει κρεβάτι στο ξενοδοχείο.
0: Πεθαίνει στου ακροατέ μα πριν την ώρα μα.
1: Όχι, ξέρω, δεν θα.
0: Εσύ, αυτά τα άσπρα που είσαι εδώ στο στόμα, τι είναι,
1: οδοντόκρεμε.
0: Α, δεν τα καθαρίζει.
1: Δεν έγλειψανε.
0: Δεν έγλειψε. Καλημέρα, φίλε, πάμε.
1: Δηλαδή, επειδή είναι με το πρωί κοιμάμαι.
0: Πρέπει να βρούμε τις, να γεμίσουμε τις πέπνες μας.
1: Τι.
0: Πρέπει να βρούμε να γεμίσουμε τις
1: πέπνες. Πήγαμε στο καζίνο.
0: Μάλιστα. Καλημέρα.
1: Κάτι
0: πρέπει να κάνουμε. Έλα, φίλε.
1: Παθηναϊκό δεν βλέπει.
0: Όλα θα τα βλέπω, αφού το ξέρει μάλλον.
1: Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
1: Έλα, φίλε.
6: Έλα, αυτό που λέει τι έγινε.
1: Μια χαρά όλα είναι.
6: Δεν μου λες, έχεις ξάδελφο που παίζει στη Β' Νορβηγίας μπάλα.
1: Β' Νορβηγίας, όχι, έχω ξάδελφο.
0: Ο Γιώργος είναι ο σχιζοδήμος. Καλημέρα, Τζόρτζ.
6: Έλα, ρε Νικόλα, το κατάλαβε.
0: Θα σε καταλάβω.
1: Γιατί λέει. Ναι.
0: Για πες τι έγινε χθες εκεί.
6: Υπάρχει ένας παίκτης στη Σταμπάη που λέγεται ραπ. Τα ξέρεις, ραπ το που λέει. Και τον έχει πάρει δανεικό και πάει πολύ καλά.
1: Χαφ είναι χαφ.
6: Αριστερό εξτρέμ. Αριστερό εξτρέμ.
0: Στη Στάμπαϊκ, ε.
6: Ναι, στη Στάμπαϊκ.
0: Ναι. Τι λέει η Τζορτζ, για πες μας λίγο εσύ, πώς το είδες το μάτς.
6: Μαύρη μέρα σήμερα για την Νορβηγία, να ξέρετε.
0: Γιατί
6: πέθανε ο βασιλιάς τους.
0: Άντε ρε, πέθανε ο βασιλιάς της Νορβηγίας. Προκρίθηκαν όλες οι ομάδες της Νορβηγίας όμως.
1: Και τι έγινε, ρε.
0: Βίλεστρον, Μπραν, Βίκινγκ, όλες οι ομάδες της Νορβηγίας πέρασαν.
6: Ραπτόπουλε, εδώ τον αγαπάνε πολύ τον βασιλιά.
1: Είναι χαμηλού νοητικού επίπεδου, γι' αυτό τον αγαπάνε τον βασιλιά. Εκτός αν δίνει λεφτά ο βασιλιάς. Δίνει καλά έσπα ο βασιλιάς εκεί. Άμα δίνει έσπα.
6: Την καλύτερη ερώτηση, Νικόλας, την έκανε ο Ραπτόπουλος.
0: Ναι, ποια ήταν.
6: Σε ποιο σημείο του γηπέδου μάρκαρε ο ΠΑΟΚ. Αυτή ήταν η πιο σωστή ερώτηση που μπορείς να κάνει ένας έξυπνος που ξέρει από μπάλα. Γιατί ο ΠΑΟΚ μαρκάριζε από το κέντρο και κάτω.
0: Ναι, βέβαια.
6: Δεν μπορούσε να πρεσάρει.
0: Δεν μπορούσε να πρεσάρει ψηλά, ναι.
6: Βέβαια, άμα δεν πρεσάρει ψηλά. Ο μοναδικό που το έκανε ήταν ο Διαγέα. Του βγάζει το καπέλο του παιδιού.
1: Συμφωνώ μαζί σου. Είναι καλό αθλητή ο Διαγέα.
0: Συμφωνώ μαζί σου. Είναι καλό αθλητή.
6: Ο καλύτερος, δηλαδή κάτι τύπου Γιακουμάκη ήταν. Λίγο σε πιο καλύτερο. Και συνδυαζόταν πολύ καλά με τον Μπέλκα. Όταν
0: ναι, όταν πήγε ο Μπέλκα που σύνδεσε τι γραμμέ. Γιατί
1: ο Μπέλκα είναι έξυπνο.
0: Ναι. Μπήκε ανάμεσα στι γραμμέ και υπήρχε στήριγμα εκεί, γιατί μέχρι τότε δεν υπήρχε στήριγμα. Ο Λουσέ ήταν αλλού για αλλού. Ο Χριστάκο μα στο πρώτο δεν ήταν καλό. Στο δεύτερο ανέβασε και αυτό με τον Μπέλκα.
1: Ο Χριστάκο μα ποιο είναι.
6: Δεν ήταν καθόλου.
0: Ναι.
6: Δεν ήταν καθόλου καλό ούτε ο Χρήστο.
1: Χριστάκο μα.
6: Αλλά. Ο Ζαφίρης, για τον Ζαφίρη.
1: Ναι.
6: Ναι. Τέλος πάντων, το βασικότερο ήταν ότι ενώ περίμενα από το ημίχρονο
0: να γίνουν αλλαγές. Ναι.
6: Ναι, δεν τον βγάζει το σωρετήρι από το ημίχρονο. Μιλάμε, έπρεπε να είσαι στο γήπεδο να τον βλέπεις.
1: Έβαλε φακλάν ένα κόμμα και την παγιά του κάνετε Θεό να πούμε.
0: Κακός θες
6: ναι, αυτό, ναι. Αυτό είναι σωστό που λέω.
1: Καταρχήν είναι αργός. Δεν έχει έκρηξη ρε.
0: Και ο Εντιαγέ.
1: Έχει μεγάλη τέχνη. Έχει τέχνη το παιδί.
0: Έχει τέχνη.
1: Έχει έκρηξη. Είναι ανέκριτος.
6: Τον έφαγε στο σπριντ με την μπάλα στα πόδια. Το δεξί το μπακ της.
0: Γιατί τον Λουσέ δεν τον έφαγε τον άλλο που τον τραβάει. Ο Λουσέ.
1: Ξέρει μπάλα αυτός.
0: Ο Γιώργος εννοείται. Σε συνεργάτης μου είναι χρόνια μαζί. Γιώργο, πώς το είδατε το μάτσικ με τον Φάδερ. Με τον παπά, τι έλεγε,
1: Φάδερ, ποιο είναι.
6: Απογοήτευση, δεν μπορούσε, δεν μιλούσε. Τι να πει.
0: Τι να πει
6: δεν μπορεί να, δηλαδή, ξέρει να βάζει γκολ ο γιο σου και να μην μπορεί να το.
0: Να πανηγυρίσει. Να το χαρίσει.
6: Να πανηγυρίσει, να το χαρίσει, παιδί.
1: Γιατί να μην το χαρίσει. Να
6: βάζει και τρίτο γκολ. Βάζει
0: και τρίτο γκολ, γκολάρα να γυρίσει το μάτς. Ο Ζαφίρης, βάζει.
1: Γιατί να μην το χαρεί ο παπά.
0: Αφού αποκλείστηκε.
6: Αφού αποκλείστηκε.
1: Γιατί δεν πεγάει. Γιατί πέφτει ο γιο του στην αξία την ποδοσφαιρική.
0: Α πάρουν το πρωτάθλημα, άμα είναι μάγκε.
1: Τι να πάρουν.
0: Οργανισμό ΠΑΟΚ. Διοίκηση, παίχτες, προπονητής. Άμα είναι μάγκες, θα το πάρουν.
1: Έλα, βρε, με
0: ας τα βρούνε, ας τα φτιάξουν.
1: Με την Ολμπράιτ εκεί, θα πάρεις προτάσμα με την Ολμπράιτ.
6: Εκεί στους επισήμους, καθόμαστε, ήμασταν περίπου 10 άτομα, γιατί είχαν έρθει εκτός από την κερκίδα που βλέπατε.
0: Ξέρω, είχε και άλλους Έλληνες.
6: Είχαν έρθει πολύ, ταξίδεψαν πολύ από Σταβάνγκερ, από Όσλο, ο Μίλτος ο Καλογιαννάκης από τη Θεσσαλονίκη, από το
1: Όσλο. Όσλο έχει πολλούς παόξιδες. Όσλο έχει πολλούς παόξιδες.
6: Πολύ, πολύ και από το Σταβάνγκερ, πολλά παιδιά. Ο πρίγκιπας ήταν εκεί. Τον βρήκα και αυτόν.
0: Α, ο πρίγκιπας, ναι, με το αστείο με το φιλαράκι. Ναι.
1: Πάω στην κηδεία.
6: Βέβαια, βέβαια, με τα ταβέρνε.
1: Πάω στην κηδεία.
6: Τέλος πάντων, και όπως καθόμασταν εκεί τώρα, και το γυρίζει το παιχνίδι ο ΠΑΟΚ, κάνει 2-2, ήταν ένας άλλος δίπλα και παίρνει ένα τηλέφωνο και μιλάει σε κάποιον και του λέει: είδες, δεν στα έλεγα, έβγαλε το Σαντα Μαρία και πήραμε το κέντρο.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι. Μπήκε ο Τέιλορ και είναι καλύτερο στο Σάντα Μαρία. Τι να πούμε, ψέματα. Δηλαδή, όποιο δεν το βλέπει, θέλω τη βλή. Ο Τέιλορ είναι καλύτερο στο Σάντα Μαρία. Δυστυχώ. Τι να κάνουμε τώρα, ψέματα να πούμε.
6: Τι να κάνουμε. Δυστυχώ δεν τραβήξαν. Δηλαδή, σου λέει αυτό τον Ντιαγέ που έτρεξε, ίδρωσε.
0: Αυτό ξεχώρισε. Ξεχώρισε ο Ντιαγέ.
6: Ήταν όλα τα λεφτά.
0: Γιώργα, θα τα πούμε, θα τα πούμε και μετά.
6: Λοιπόν, θα τα πούμε.
0: Την αγάπη μου, φιλιά στην Νορβηγία. Γεια σου Γιώργο. Γιώργος ο Συροδήμος, συνεργάτης, φίλος, χρόνια. Καλημέρα, ναι.
7: Καλημέρα.
0: Έλα φίλε.
7: Ακούστε, ραπ να σου πω, ο συμπαραγωγός σου σήμερα είπε για δύο αλλαγές στο πρόγραμμα του Μετρόπολης. Που θα γίνουνε. Έτσι δεν είναι.
0: Έφυγε ο ραπ.
7: Έφυγε ο ραπ.
0: Ναι.
7: Ωραία, άρα μιλάω. Ωραία. Νίκο, είσαι εσύ.
0: Εγώ είμαι. Ποιος, άμα δεν είναι ο ραπ, ποιος θα ήταν. Ναι.
7: Σίγουρα. Γιατί σήμερα είσαι άλλος, δεν είσαι ο Νίκος που ξέρουμε.
0: Λες εσύ.
7: Τι λέω εγώ, περίμενε ρε εσύ. Γιατί λέω εγώ.
0: Εσύ λες ρε
7: φίλε. Άμα είναι μάγκες να πάρω το πρωτάθλημα, τι άμα είναι μάγκες να πάρω το πρωτάθλημα. Πότε ξαναμιλήσεις έτσι.
0: Πότε να μιλήσω ρε φίλε. Τι θες να κάνω δηλαδή.
7: Εντάξει, έλα, για καζούρα πήρα.
0: Αλλά το ξέρω, το κατάλαβα, αλλά λείπει ο ραπ, το ξέρω, το κατάλαβα. Αλλά σήμερα είναι δύσκολη μέρα για καζούρα. Εντάξει, είμαστε μέσα στην πίκρα. Τέλος.
7: Εντάξει, ρε,
0: εντάξει, να σε καλά, μπορεί να μου.
7: Να σου πω κάτι. Ναι, ναι, αλλά θέλει παραπάνω κριτική στους παίχτες και στην ομάδα. Δεν είναι σήμερα ξυπνήσαμε μια μέρα και κάνουμε κριτική. Το Γιαννούλη δύο μήνες τον παλεύεται. Το Γιαννούλη.
0: Καλά, δεν ουρλιάζουμε εδώ και λέμε ότι όταν παίρνουμε παίχτες κάνουμε δύο μήνες και όταν να τους πουλήσουν, τους πουλάμε σε δύο μέρες.
7: Δεν ήταν χαζός ο Αμπέλ, άμα θυμάσαι, ο Αμπέλ, πού τον έβαλε και πριν μεταγραφή του Γιαννούλη, θυμάσαι. Δεν τον είχε στην ευθεία τον Γιαννούλη. Μπακάπ τον είχε.
0: Για μένα το είπα, αν θέλει να σωθεί ο Πάοκ.
7: Θα τον πάρει μπακ που είναι χωνή πίσω ο Γιαννούλη, παιχταρά από μέσα μπροστά. Αλλά πίσω είναι πολύ κακό παίχτη. Θα τον βάλει μπακ σε κακοφτιαγμένη ομάδα, τον εξέθεσε.
0: Και πόσο μάλλον όταν ο μπροστινός του, ο μπροστινός σου και αυτός δεν μαρκάρει, έτσι. Δηλαδή ο Σορετήρε, είπαμε πρέπει να βγει από το 20, ναι.
8: Αλλά τι θα, είναι το κλασικό. Περίμενε, κάτσε ρε, ποιος προπονητής, δηλαδή ο προπονητής είναι 2 μήνες στην ομάδα. Είναι ο τελευταίος που φταίει, αλλά φταίει και αυτός, αυτό θέλω να σου πω.
0: Αυτό θέλει για μένα στο κομμάτι τη πειθαρχία. Γιατί βλέπω ότι η ομάδα είναι απίθαρχη. Όσον αφορά πάει, μαλώνει, φασαρίε, κάνει, ράνει.
8: Εκεί ο κόσμο πρέπει να καταλάβει τι ήταν ο Λουτσέσκου. Ο Λουτσέσκου, όταν ανακοινώθηκε ότι φεύγει, ο άλλο πήρε 2 τεχνικούς διευθυντές, 3 υπεύθυνους επικοινωνία. Αυτό τι είναι, ρε, εσείς. Καταλαβαίνετε τι δουλειά έκανε.
0: Αλήθεια, λες, αλήθεια. Λες. Να σε καλά, αδερφούλη, να πάρουμε ακόμα ένα. Να σε καλά. Τι ακόμα ένα, 11 πήγε χάρη, αλλά να δούμε τι λέει ο κόσμο στον Γκάλοπ. Έτσι, δύσκολη μέρα για τον Παοξή. Πάρα πολύ, ίσω. Μία από τις πάρα πολλές δύσκολες, γιατί έχουμε βγάλει εδώ τώρα 1200, την ψυχούλα μας έχουμε βγάλει. Είπαμε τι άλλο να ζήσουμε φέτος το 26. Την απώλεια των αδερφών μας, έτσι, την απώλεια του Κυπέλου, την απώλεια της δεύτερης θέσης, την απώλεια του Κωνσταντέλια, την απώλεια του Λουτσέσκου που εντάξει δρομολογήθηκε γιατί θεώρησαν ότι έπρεπε να γίνει αλλαγή, που για μένα εφόσον πήγε έτσι η κατάσταση δεν είχε άλλη λύση. Την απώλεια της Ευρώπης, δηλαδή ανά ένα μήνα έχουμε και ένα χάλι μαύρο, χάρη μου.
9: Πάμε να δούμε τι ψήφισε ο κόσμος για το σημερινό κάζο.
0: Για πάμε.
9: Λοιπόν, 4 επιλογές για το τι φταίει για τον αποκλεισμό του ΠΑΟΚ από την Ευρώπη. Ήταν ο λάθος μεταγραφικός σχεδιασμός. Φταίνει οι χειρισμοί της διοίκησης Σαββίδη. Φταίει το κακό κλίμα και η διχόνοια. Ή φταίει το κομμάτι της διαιτησίας που χτες έπαιξε ένα ρόλο. Το οποίο έρχεται τελευταίο αυτό, Νικόλα.
0: Εντάξει, ναι, ήταν μεμονωμένο το
9: δεν
0: κομμάτι της
9: διαιτησίας. Όχι, όχι. Δικαιολογίες.
0: Απλά το είναι βάζουμε μόνο και αυτό, βέβαια, γιατί μπαίνει εξή. Γιατί εννοείται. Δίνεται ένα απέναντι στο 86 που δεν είναι.
9: Εννοείται. Ναι. 5% ψηφίζει το κομμάτι της διαιτησίας. Το 11% ψηφίζει το κακό κλίμα και τη διχόνοια. Και τα υπόλοιπα 2.
0: Το 11 είναι διχόνοια.
9: 11 είναι διχόνοια και υπάρχει ένα 20% που στρέφει την προσοχή του στον κακό μεταγραφικό σχεδιασμό.
0: 22?
9: 20%. Και μένει ένα 63% το οποίο θεωρεί την διοίκηση υπεύθυνη για τον αποκλεισμό του ΠΑΟΚ από την Ευρώπη.
0: Μάλιστα. Χάρη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ο Ντίνος έφυγε 2 λεπτάκια νωρίτερα. Έτσι, μην τρελαίνεσαι. Ένα τηλέφωνο ουσιαστικά, γιατί θα πάει στην κηδεία του συγχωρεμένου πλέον του Γκαντίνα. Έτσι. Ο οποίος και αυτός έφυγε από την ζωή αυτές τις μέρες. Είχαμε απώλειες αρκετές, δυστυχώς. Λοιπόν, κύριε Καζαπά, κατά σέβη μας. Χάρη Μανουλίδη, σε ευχαριστούμε για την υποστήριξη και σήμερα. Rap and Cool, Παρασκευή πήγε σήμερα. Πάει για αυτή τη βδομάδα. Ήταν βδομάδα προσαρμογής. Προσγειωθήκαμε ανώμαλα. Τη Δευτέρα θα είμαστε εδώ με όλα τα νεότερα. Αγωνιστική δράση, πρωτάθλημα. Έτσι, κύπελα θα έχουμε, μεταγραφικά. Μπάσκετ, Γιώργος Πετρίδης τώρα έρχεται βέβαια με πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Εσείς μένετε Μετρόπολης, έχετε Γιάννης Πάγκος και Μιχάλης Σαρόπουλος. Μέχρι τη μία, στη μία τα ραφάλ του Γιώργου Μπούζου δεν χαλάνε ποτέ. Με όλο το φρέσκο ρεπορτάζ, ερμάνος μου, ψηλά το κεφάλι, φιλιά στο σπίτι, αμπιεντό.
10: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Τίτλοι επικαιρότητας.

Καλή σας ημέρα. Την κριτική για την πολιτική της κυβέρνησης απέναντι στην πρόκληση της Άγκυρας με τη θεσμοθέτηση δύο θαλάσσιων πάρκων απέκρουσε από το βήμα της Βουλής ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, απαντώντας στον κοινοβουλευτικό έλεγχο. Ο κύριος Γεραπετρίτης ξεκαθάρισε ότι τα δύο πάρκα που θεσμοθέτησε η τουρκική κυβέρνηση είναι αντίθετα προς το διεθνές δίκαιο, δεν παράγουν ένομα αποτελέσματα και δεν δεσμεύουν την Ελλάδα. Τις τελευταίες πινελιές πριν την ανακοίνωση του προγράμματος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης βάζει ο Αλέξης Τσίπρας πριν την επίσημη παρουσίαση στις 2 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη. Μεταξύ των κεντρικών αξώνων είναι η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος, τα μέτρα κατά της ακρίβειας, η στεγαστική και ενεργειακή κρίση. Την έναρξη λειτουργίας της Γέμφυσης Δημοτικής Αστυνομίας 13 χρόνια μετά την κατάργησή της ανακοίνωσε ο Δήμος Θέρμης. Η λειτουργία της αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου. Στη διεθνή επικαιρότητα, σε ηλικία 89 ετών, πέθανε σήμερα ο βασιλιάς Χάραλ της Νορβηγίας, κλείνοντας τον κύκλο 35 ετών στο νορβηγικό θρόνο. Ο Χάραλ ήταν ο τρίτος μακροβιότερος βασιλιάς στην Ευρώπη. Τέλος, γενικά έθριος καιρός θα είναι σήμερα. Στη χώρα μας, στις περισσότερες περιοχές, με δυνατές βροχές στα βόρεια ηπειρωτικά, με μεμονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Επόμενο δελτίο στις 12. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνει ευχαριστημένο? Τι?
2: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθε.
1: Μαθαίνει γρήγορα. Nexus Facility 2310-36-54-36. Nexus Facility και καθάρισε.
3: Ο Καταχάς Πιερίας σας προσκαλεί στο 27ο αντάμωμα σε μια μεγάλη γιορτή το Σάββατο 29 Αυγούστου. Ελάτε να ανταμώσουμε, να χορέψουμε και να γλεντήσουμε παρέα με τον Γιώργο Σαμλίδη και τη λύρα του, άφθονο φαγητό και ποτό. Σάββατο 29 Αυγούστου στον Καταχά Πιερίας. Κρατήσεις στο 6907-7571-11.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
7: Συνέχεια στην εμφαντική νίκη επί του Λεβαδιακού στην πρεμιέρα, θέλει να δώσει ο ΠΑΟΚ στο Περιστέρι κόντρα στον πάντα επικίνδυνο Ατρόμητο. Μην χάσεις τη μετάδοση του αγώνα Ατρόμητος Αθηνών ΠΑΟΚ για την δεύτερη αγωνιστική της Στίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στις 8 και 4 το βράδυ.
8: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στίχημαν. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
9: Τάκι, καφέ.
10: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 εσπρέσο φορόλιπιες σήμερα.
9: Αχ, λαχτάρισα και έναν εσπρέσο Μπαρόνες Αράμπικα 100% των Φορόλ.
10: Καφέ από τα Φορόλ, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα 2 καπουτσίνο.
11: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Εσπρέσο Φορόλ. Κάθε μέρα, ο καφέ σου.
12: Το καλοκαίρι δεν τελείωσε ακόμα. Ούτε και ο Summer Sales χαμός στον Κοτσόβολο. Για λίγο ακόμα προλάβε εκτόσεις και hot τιμές. Κάνε και εσύ τον δικό σου χαμό με πληρωμή Your Way με το Plan K και παράδοση όποτε θέλεις εσύ, όπου και αν βρίσκεσαι. Κοτσόβολος.
0: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
13: Το Bet Builder της Bet365 σας δίνει τη δυνατότητα να φτιάξετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές και στοιχηματικές επιλογές, όπως ένας παίχτης σας να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Ακόμη όμως και αν ο παίχτης σας αντικατασταθεί, κανένα πρόβλημα. Το στοίχημά σας συνεχίζεται με το Sub Plus, ενώ με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: άκρα φορά εκτελεί.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Και τώρα η πλάκα τέλος. Δύο ώρες γεμάτες σχόλια, ειδήσεις, επικαιρότητα, παρασκήνια και επικοινωνία για να είσαι μέσα στο παιχνίδι. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, Γιώργος Ζαΐρης και Γιάννης Πάγκος παίρνουν θέση στα μικρόφωνα του Μετρόπολης ανεβάζοντας την ένταση. Πλάκα τέλος και τίποτα δεν θα είναι το ίδιο.
2: Είχαμε ζητήσει και από την αρμόδια υπηρεσία να κάνει και ένα, δηλαδή να εμπλουτίσει το τρέιλερ, δηλαδή και Μιχάλη Σαρόπουλος εκτός από Γιώργο Ζαΐρη. Μας είπαν θα είναι έτοιμο τη Δευτέρα που πέρασε.
3: Θα έχουμε τελειώσει.
2: Θα έχει
3: τελειώσει.
2: Αλλά επειδή στην Ελλάδα η Δευτέρα είναι πάντα κάτι από Δευτέρα, λέμε.
3: Από Δευτέρα ξεκινάς δίαιτα. Όσα πράγματα ξεκινάνε από Δευτέρα.
2: Θα καθαρίσω το δωμάτιο από Δευτέρα.
3: Μπράβο. Θα κάνω μεταγραφές στο. Όπα, αυτό παλού είναι. Από Δευτέρα.
2: Θα φτιάξω την τουλάπα, μπράβο, αλλά από Δευτέρα.
3: Σωστό.
2: Έτσι και εμείς, δηλαδή, μας είπανε θα το φτιάξω το σποτάκι από Δευτέρα. Έφτασε Παρασκευή, τελείωσε η συμμετοχή του Μιχάλη Σαρόπουλου.
3: Ναι.
2: Και μας έμεινε.
3: Αμανάτι.
2: Αμανάτι. Αυτό αμανάτι ήταν σήμερα μια συλλεκτική παύλα ιστορική εκπομπή. Είναι η τελευταία.
4: Έτοιμο!
2: Έχεις τη σποτάκι, ήρθε.
3: Ήρθε το σποτάκι.
4: Κυριακή στο χωριό.
2: Εντάξει, αλήθεια δεν παραγγείλαμε αυτό ακριβώς.
3: Ναι, αλλά άλλο πράγμα παραγγέλνεις πάντα.
2: Ναι.
3: Κι άλλο έρχεται.
2: Τι σου έρχεται.
3: Ναι, σωστό.
2: Ή πορώτα, ας πούμε, πριν την κλήρωση θέλω να παίξω με τα φιλαράκια.
3: Πάρτα!
2: Πάρτα φιλαράκια σου. Πάρε και αυξημένη παραγγελία.
3: Ναι, πάρε και αυξημένη παραγγελία. Σωστά, καλά.
2: Αυτό ήθελε.
3: Και Ρώμα πήρε.
2: Κωνσταντήλια και καρέτσα.
3: Θα πάρει και Ρώμα. Μα δεν πάρει και. Θα το φάτε εδώ.
2: Σαν κάτι μάνατζερ. Θα πάρει τον καλό.
3: Αλλά θα πάρει και.
2: Αλλά θέλω και ένα που να παίξει 10 μήνες. Θα το πάρω κι αυτό.
3: Που έχει σπασμένο αστράγαλο 4 χρόνια.
2: Βέβαια εδώ καμία σχέση. Ο καλύτερο κουκουλιαράκι δεν είναι. Ωστε. Α, έχουμε στον αέρα και αεροδρόμιο Ζαΐρη.
3: Αλλά παντού είμαστε.
2: Ε?
3: Και είμαστε παντού.
2: Και δεν κάνουμε τίποτα εμείς.
3: Τρομερό. Εν τω μεταξύ θα ορκιζόμουν ότι το είναι silent airport του Μπέργκεν. Που δεν γίνονται ανακοινώσεις, πώς τα λένε αυτά, έτσι, τα λένε σιωπηλά αεροδρόμια.
2: Δεν κάνω να κοινώσω το μεγαφωνά.
3: Γιατί να κάνω, στον Μπέργκεν πώς περιμένουν να πετάξουν να δει.
2: Δεν το ξέρω. Εγώ αυτό που ξέρω ότι είναι μία ακόμη εκπομπή πλάκα τέλος με την υποστήριξη της Bet365. Και όπως ίσως καταλάβατε από τα συμφραζόμενα, γιατί εξυπνήστε, ένα ακούτε, δέκα καταλαβαίνετε. Ο Γιώργος Ζαΐρης είναι στην παρέα μας από το αεροδρόμιο.
3: Έχεις κάνει ανάρτηση, το λέω πριν.
2: Ναι, αναρτησάρα.
3: Όντως!
2: Ναι, δεν ξέρω αν είναι επίκαιρη, αλλά έχω κάνει κάτι.
3: Έλα, ρε Γιάννη!
2: Κανονικά επίκαιρη, με κεντρικά πρόσωπα Μανώλη Καραλή.
3: Ωραία.
2: Μανουήλ.
3: Έκανε ρεκόρ.
2: Το δεν το λες και ρεκόρ.
3: Εντάξει.
2: Δηλαδή για την Ελλάδα το 6-20 κάποτε ήταν.
3: Ναι, σωστό. Απλησιάστε.
2: Τι, άστο. 6-20.
3: Ναι, σωστό, σωστό.
2: Και Κόντις, Χρήστος Κόντις, πρόσωπο. Ναι. Ούτε κατάλαβε κανείς τι έγινε με τον Όφη.
3: Φυλάκια ρε φουτά τώρα.
2: Πότε ήρθανε, πότε τα κανονίσατε, πότε οι Έλληνες παίζουν, πότε οι Λιχθέ, κανείς δεν κατάλαβε τίποτα.
3: Πώς λέγονταν εκείνη στιγμή. Εδώ είσαι τέλειο. Δεν σε πρόσεξα και εμφανιζόταν.
2: Πασταφλόρα, πια
3: δεν είναι. Πασταφλόρα.
2: Γιώργο, καλημέρα και σε σένα.
3: Καλημέρα.
5: Καλημέρα, παιδιά, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλή σας μέρα.
2: Θα απαγγείλεις κάτι.
3: Έτσι πως.
5: Όχι, ρε.
3: Σαν το Γαϊτάνο, τη μεγάλη εβδομάδα είναι.
5: Απλά δεν είμαι στο δωμάτιο, είμαι στο αεροδρόμιο που έχει παντού κόσμο. Να μην ουρλιάζω, μην με διώξουν. Πενθούν κιόλας οι άνθρωποι σήμερα εδώ.
3: Πενθούν.
5: Πέθανε ο βασιλιάς τους, ρε, σήμερα τα ξημερώματα στην Νορβηγία.
2: Αυτό εδώ. Όταν λέμε ναι. Η Νορβηγία δηλαδή είναι σαν Αγγλία τύπου. Δηλαδή τον έχει τόσο ψηλά το βασιλιά.
5: Ναι, τον είχε και ήταν αγαπητός πολύ. Και είναι βασιλιάς που ήταν 35-36 χρόνια συνέχω. Από τότε που είχε ανέβει. Και μάλιστα είναι και μεσίστιες οι σημαίες. Δηλαδή πέρασα κάποια στιγμή με το τραμ για να έρθω εδώ και από ένα σχολείο κατέβαζαν τη σημαία. Την είχα κατεβάσει εντελώς δηλαδή.
2: Είναι ολική ανατροπή από αυτό που περιμένει κάποιος να ακούσει και τι ακούει. Και μάλιστα έχει και. Θέλω να ρωτήσω και άλλα πράγματα, αλλά θα σκάσω μηνύματα τώρα συνέχεια. Θα λένε ναι.
5: Όχι, δεν υπάρχει. Έχουμε χρόνο ρε, να τα πούμε. Έτσι κι αλλιώς μπορώ να καθίσω τουλάχιστον μια μισή ώρα μόνο στην παρέα σας. Γι' αυτό και ήρθα νωρίς. Μια μισή ώρα λέω στην παρέα σας, όχι μέχρι τη μια μισή.
2: Ναι, πρόσθεσα, είπα 11 και μια μισή καλά, δεν ακούς. Δηλαδή έχουν και αργία τώρα, δηλαδή δεν πάνε σχολείο τέλος.
5: Δεν ξέρω τώρα άμα ήταν. Όχι, σχολείο πήγανε, γιατί
3: υπήρχαν πάρα πολλά παιδιά. Γιατί η αργία συνήθως ορίζεται την επόμενη χρονιά.
5: Εντάξει,
3: Νικοπένθος, αν είναι.
5: Τι να σου πω τώρα. Πάντως τα παιδιά πήγαιναν σχολείο. Γιατί είδα παιδιάκια με τσάντες που πήγαιναν σχολείο.
2: Μάλιστα.
5: Απλά τα σχολεία έχουν ανοίξει εδώ από τις 15 Αυγούστου. Έτσι,
3: το για λέω, να κερδίσουν το χειμώνα.
5: Μπορεί να πει δεν έχει διακοπές. Ναι, τέλος πάντων.
3: Άμα χιονίζει εκεί, ρίχνει έσχη, πατσαβούρες, πώς θα πάνε το Δεκέμβρη σχολείο.
5: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι έχει πάψει πλέον να χιονίζει τόσο πολύ τα τελευταία χρόνια. Oh. Μου είπε και ο Γιώργος ο Σχιζοδήμος χθες που ήμασταν μαζί και μου είπε ότι πέρυσι για παράδειγμα στην πόλη που είναι στο Χάουγκεσουτ χιόνισε τρεις μέρες, κράτησε μία εβδομάδα το χιόνι στους δρόμους και μετά τίποτα άλλο. Δεν είναι δηλαδή όπως ήταν παλιά τα πράγματα.
2: Ναι, τώρα βέβαια δηλαδή, μέχρι... ώστε ώρα με συγχωρείς το λες αυτό για να την κάνω τώρα την είδηση έλεγα. Α, δεν μπορεί λέω, να μην είναι έγκυρος ο Γιώργος. Εκεί είναι στο κάτω.
3: Εκεί είναι.
2: 89 χρονών ο βασιλιάς Χάραλντ, ο πέμπτος της Νορβηγίας.
5: Ναι.
2: Περασμένη, ήταν στο νοσοκομείο για μια εβδομάδα, είχε μεταφερθεί την προηγούμενη εβδομάδα. Απεβίωσε ειρηνικά, όπως ανακοίνωσε το παλάτι του Όσλο. Στις 6.30 το πρωί τοπική, την Παρασκευή. Σήμερα, ναι, ναι. Δηλαδή πριν από.
5: Ναι.
2: Μάλιστα. Η βασιλική σημαία στην οροφή του παλατιού έχει, είναι μεσίστια. Ο Χάραλντ ήταν ο πρώτος βασιλιάς της Νορβηγίας, το όνομα δηλαδή οικογένεια, από το 14ο αιώνα. Και προχωράνε τα βασιλικά.
5: Μάλιστα. Και μάλιστα χθες ακούστηκε και ο εθνικός ύμνος της Νορβηγίας για αυτό το λόγο. Για να στηρίξουν δηλαδή το βασιλιά τους.
2: Ναι.
5: Δεν είχε πεθάνει ο άνθρωπος τότε. Απλά σηκώθηκαν όλοι όρθιοι και φώναξαν και τον εθνικό ύμνο.
2: Βέβαια, βλέπω εδώ αυτό. Στη συνέχεια του ρεπορτάζ. Τώρα διαβάζω BBC, όχι γιατί το έχω χουεί. Απλά ναι. Αυτό μου βγήκε πρώτο. Mm-hmm. Βλέπω ότι ένα μέλος της οικογένειας βασιλικής, όχι ο ίδιος, με Τζέφρι Έπσταϊν μέσα εκεί. Έχει, μιλάμε.
5: Α, μπράβο.
2: Ο Τζέφρι Έπσταϊν είναι και
3: κύριο
2: στην Νορβηγία.
5: Ναι. Εντάξει, παντού είναι.
3: Αλλά θεωρείται όπως διαβάζουμε ότι βάση στην περίοδο της ζωής του ήταν η πιο διαφανής και ισότιμη.
5: Ναι, ήταν από ό,τι διάβασα και πολύ και άκουσα και είναι πολύ, πολύ αγαπητός. Ήταν από τους αγαπητούς βασιλιάδες. Τέλος πάντων, πάει αυτός.
2: Άκου αγόρι μου, καλό άκου, το περίμενα και άργησες κιόλας. Έχεις γίνει προβλέψιμος, πάρα με ο Θανάσης Καζαμπάκας είναι ο Θανάσης.
0: Αποφεύγεις τον ΠΑΟΚ, αποφεύγεις τον τελικό.
5: Όχι, δεν έχω θέμα, μπορώ να πω ότι θες για τον ΠΑΟΚ.
2: Μην το απαντάς, περίθετα, άσε λίγο για τα πρακτικά. Εδώ τώρα σου δίνει ο άνθρωπος κάτι άλλο. Σου δίνει μια άλλη διάσταση. Θα κρατήσει τρία λεπτά.
3: Πόσο είναι.
2: Αφού ολοκληρώθηκε και ικανοποίησε την απορία του Θανάση, σου λέει κάτσε τώρα. Γιατί και ο Θανάσης είχε μια απορία. Λέω, θα το χαλούσε εδώ και ώρα. Σου λέει κάτσε να τελειώσουν αυτοί. Και μόλις τελειώσουν, τους περιμένω στη γωνία.
0: Για ΠΑΟΚ μιλήσαμε καθόλου ή αποφεύγουμε.
2: Δεν προλάβαμε, Θανάση, 11 και 16. Ναι. Τώρα είπαμε ένα γεια, είπαμε αυτό. Θα μιλήσουμε για
0: ΠΑΟΚ. Παρακαλώ, άλλα θέματα.
5: Η ερώτηση είναι τι θες να ακούσει, Θανάση. Ότι ο Σαββίδης απαντάει με 5 μεταγραφές. Έτσι απαντάει ο πρόεδρος.
3: Αυτό θα θέλω να το ακούσουν οι φίλοι του ΠΑΟΚ, νομίζω.
5: Όχι, γιατί αυτό μπορεί να το διαβάσουμε. Απαντά με 4 μεταγραφές, με 3, με 5 μεταγραφές. Και η ερώτησή μου είναι τι, ο Σαββίδης σε ποιον απαντάει, στο Σαββίδη. Δηλαδή πάει στον καθρέφτη και του λέει τώρα θα σου απαντήσω.
3: Τώρα θα σου δείξω εγώ τι δεν έκανες.
0: Μην μοιάζει το κλάμα. Εντάξει, παρακάτω.
5: Όχι, δεν είναι κλάμα αυτό. Κλάμα θα είναι όταν θα έρθω τη Δευτέρα και θα φας τα σούτια σου.
3: Ας είμαστε έτσι προσυγχωρητικοί.
5: Τη Δευτέρα δεν θα είμαι εκεί, γι' αυτό το λέω.
0: Άμα θα έρθεις και θα έρθεις.
2: Δηλαδή τώρα. Την Δευτέρα που θα είσαι. Έτσι,
5: πέσει, πάω κατρόμητος και θα βγω από το clean fit.
2: Α, όχι, okay, εντάξει, επειδή ενδιαφέρει ένα κομμάτι της εκπομπής αυτό το που θα σου στείλει. Όχι, δεν είναι. Εντάξει, μπορεί να γελάτε εσείς.
3: Κάντε το πρόγραμμα σου.
2: Να τα ξέρουμε αυτά. Άρα να είμαι σίγουρο. Να θω εγώ τη Δευτέρα.
5: Γιατί ήθελες να λείπεις.
2: Όχι, έτσι πως κατέληξε το πράγμα και να ήθελα, δεν γίνεται, ας πούμε,
5: να τρώμε. Ψαρόπουλο θα έχουμε. Φύγε.
2: Ναι, και για να το πούμε είναι ατρόμητος ΠΑΟΚ, έτσι. Γιατί αν ήταν ΠΑΟΚ.
5: Κι εγώ αυτό φοβάμαι, φίλε. Κι εγώ αυτό φοβάμαι, Κασαμπακούλη, άσος φοβάμαι.
2: Το μάτς είναι να πω ατρόμητος ΠΑΟΚ, γιατί ακούει και ο άλλος ΠΑΟΚ ατρόμητος, θα λείψει ο Ζαΐρης, θα πει πού παίζουμε. Έχει τίποτα σποράχλο, τάπητα, όπως συνηθίζεται σε άλλα γήπεδα της πόλης, θα πρέπει να πάμε να παίξουμε... Κατάλαβες, είναι ατρόμητος ΠΑΟΚ, αυτό είναι.
5: Ναι, ναι, ναι.
2: Άρα
5: ναι, ναι.
2: Θα λείψεις, δηλαδή θα είσαι με clean fit.
5: Mm. Μάλιστα.
2: Ωραία.
3: Εντάξει.
2: Να σε καλά, ευχαριστώ που το έμαθα.
3: Που το έμαθα σήμερα. Είστε μια ωραία τμός, εγώ σας χαίρομαι, δηλαδή.
5: Έχω έρθει, την περνάω πολύ ωραία. Θες να σου στείλω και email, δεν ξέρεις ότι παίζει την Κυριακή ατρόμητος ΠΑΟΚ. Δεν ξέρεις ότι παίζει. Δεν ξέρεις ότι παίζει.
2: Δεν ξέρω ότι παίζει.
5: Άμα το ξέρεις δεν χρειάζεται να αγχώνεσαι. Θες δηλαδή να γυρίσω αφημερώ με το αυτοκίνητο.
2: Όχι ρε καλό μου παιδί, δεν θέλω να γυρίσω.
5: Δηλαδή 8 και 4 είναι το μάτς, 12 τελειώνω συνεντεύξεις ώρα, θες να γυρίσω εγώ πίσω.
3: 6,5 ώρα θα σε
5: εγώ, για να είμαι εγώ στο στούντιο και να την κάνεις εσύ. Τι λες ρε.
2: Ωραία. Άμα είστε σύμβουλος γάμου και θέλετε παράτε μία στο γραφείο σας, στείλτε ένα τηλέφωνο. Έχουμε έτσι αυτό πρώτα θόμεθα.
3: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Πάντως γενικά λοιπόν, η μέρα έχει ιδιαιτερότητες.
5: Κοίταξε η μέρα
3: για μένα τουλάχιστον σαν παρατηρητής Γιώργο και πέραν του βασικού κομματιού που είναι ο αποκλεισμός και το πώς προήλθε αυτός είναι και πώς θα γίνει διαχείριση και αν υπάρχει διαχείριση και δεύτερον και κυριότερον πώς επικοινωνιακά το χειρίζονται οι άνθρωποι. Όλο αυτό είναι το βασικό. Ναι.
5: Εγώ δεν ξέρω ανθρώπους επικοινωνιακά να το χειρίζονται, εγώ ξέρω ότι έχουν μπει ήδη τα πλυντήρια.
3: Ακριβώς.
5: Πλυντήρια. Τα πλυντήρια δουλεύουν. Τα πλυντήρια.
3: Στους πόσους είναι
5: δεν φταίνε... δεν ξέρω. Αλλά τα πλυντήρια δουλεύουν πάρα πολύ καλά. Και ξέρεις πότε άρχισε το πρώτο πλυντήριο. Στη συνέντευξη τύπου. Όταν δηλαδή προσπαθούν να μας πείσουν ότι η διαιτησία ήταν αυτή που στέρισε από τον ΠΑΟΚ την Ευρώπη. Και λίγο αργότερα... Σε όλα τα.
2: Σε πάρα πολλά. Άμα είναι μισό. Θέμα να το συζητήσουμε τη διαιτησία, να το συζητήσουμε, ρε Γιώργο.
5: Φυσικά
2: άμα
5: θα δηλαδή, το συζητήσουμε τη διαιτησία.
2: Άμα δεν το δίνει το πέναλτι,
5: απάντησε,
2: δεν είναι
5: το πέναλτι. Απάντησε ο κόσμος που είπε ότι είναι 5% ότι έφυγε η διαιτησία από ΠΑΟΚ αποκλείστηκε.
3: Ακριβώς.
5: Εγώ δεν σου είπα για τον αποκλεισμό από την Μπραν. Εγώ σου είπα γενικότερα. Σου είπα γενικότερα. Το πάω γενικότερα το κομμάτι, όχι το θέμα τη Μπραν.
3: Ναι.
5: Γενικότερα. Θέλω να πω δηλαδή κάτι για να μην παρεξηγηθώ. Όταν το πρώτο θέμα σε πάρα πολλές ιστοσελίδες και που μένει εκεί είναι ο διαιτητής στέρισε από τον ΠΑΟΚ την πρόκριση, εγώ θα συμφωνήσω μαζί τους για την οικονομία της κουβέντας. Ο κόσμος δεν συμφωνεί.
2: Συγγνώμη, το απολύσει αυτό κριτή... όμως. Το είπε, δεν το είπε.
5: Ορίστε.
2: Ο Λύση το είπε, δεν το είπε, ρε παιδί μου αυτό.
3: Ο Λύση είπε ότι και στον πάγκο δεν είδα τέτοιο όμως. Δεν είχα.
5: Ο Λύση λοιπόν είπε.
2: Ο Γιαννούλη είπε ότι δεν τον ακούμπησε. Αυτά εγώ καταλαβαίνω. Αλλά υπάρχει ένας ανθρώπινος παράγοντας. Να το τελειώσει, ναι.
5: Ναι, να το τελειώσω τι θέλω να πω. Θέλω να πω το εξής, ότι προφανώς και ο Λύση πολύ σωστά είπε ότι αυτό εδώ το πέναλτι δεν θα το έδιναν ούτε στο νορβηγικό πρωτάθλημα, ούτε στο ελληνικό, ούτε στο ιταλικό, ούτε στο ισπανικό. Εγώ συμφωνώ μαζί του.
2: Με βάρ κιόλας.
5: Αλλά, ναι, αλλά ο Λύση είπε επίσης, γιατί δεν στάθηκε μόνο στη διαιτησία και σε όλα τα άλλα τα οποία δεν έχουν γίνει στην ομάδα. Προσέξτε. Ακόμα και άθλιος να είσαι και κακός να είσαι, αν ένας διαιτητής σου στερεί τη δυνατότητα να διεκδικήσει μια πρόκριση, πρέπει να το προβάλλεις. Αυτό που με εκνευρίζει εμένα συγκεκριμένη περίπτωση είναι ότι για μια ακόμα φορά προβάλλουμε ένα συγκεκριμένο γεγονός και προσπερνάμε όλα τα υπόλοιπα απλά για να μην ακουμπήσουμε αυτούς που δεν πρέπει να ακουμπήσουμε.
2: Εντάξει, γι' αυτό μιλάω για πλυντήρια. Εγώ το μόνο εκεί, που το λοιπόν, λέω, ναι. Θέλω ναι. να βάλω στο κομμάτι έναν ανθρώπινο παράγοντα που λέει ότι είναι ένας παίκτης άνθρωπος που σου λέει: εγώ δεν τον ακούμπησα. Είναι ένας άλλος που νιώθηκε αυτός. Ο οποίος δεν εμπλέκεται σε όλο αυτό, του Σαββίδη, τις μεταγραφές που δεν έγιναν, είναι εκεί για να κάνουν μια δουλειά. Ο Λύση περισσότερο θα τα ακούσει γιατί η διαχείρισή του ήταν, δεν έβαλε τον Μπέλκα, ότι είχε τρεις αριστερούς μπακ, τι και τα λοιπά. Αλλά οφείλουμε όπως θα τα ακούσει παράδειγμα για αυτό να πούμε ότι δεν είχε τις μεταγραφές στην ώρα του, αλλά να πούμε και για το διαιτητή. Εγώ δεν λέω να κάνουμε δύο ώρα αφιέρωμα στη διαιτησία. Απλά για τον ανθρώπινο παράγοντα. Γράφει, διαβάζει ο άλλος χωρίς να δει τη φάση. Έκανε πέναλτι ο Γιαννούλης. Έκανε πέναλτι ο Γιαννούλης.
5: Προφανώς και επαναλαμβάνω ότι ένας προπονητής και οι ποδοσφαιριστές καλά κάνουν και το προτάσουν. Το προτάσουν, όχι το φτάνουν ως το τέρμα. Δηλαδή, ο Λύση δεν μονολογούσε συνέχεια για τη διαιτησία, γιατί είπε και άλλα πράγματα.
2: Μπράβο.
5: Έτσι.
2: Ναι, σωστό.
5: Μπράβο, αυτό το πράγμα. Και αυτό το τιμάει του Λύση. Γιατί, ναι, μπορεί αυτό το πέναλτι να μην το έδιναν. Πώς το λένε, ούτε στην Νορβηγία του κτλ. Αλλά ούτε η ΑΕΚ, ούτε ο Ολυμπιακός, ούτε ο Παναθηναϊκός. Βάζω αυτούς τους τρεις που παίζουν Ευρώπη και ο Όφη παίζει και τα πήγε πολύ καλά. Δεν έπαιξαν για πέμπτο από το έκτο συνεχόμενο παιχνίδι με τον αριστερό τους back half.
2: Ναι, σωστό.
5: Καμία ωραία. Από αυτή την ομάδα.
2: Τα πληθύρια
5: καμία
2: που λες εσύ τι είναι το. Είναι δηλαδή ότι να ρίξουμε την ευθύνη
5: να μην ακουμπήσουμε τη διοίκηση. Να μην ακουμπήσουμε τη διοίκηση. να βγάλουμε ξυλαστήριο θύματα αργά ή γρήγορα το Μάτος και το Βιερίνια, να ξεσκίσουμε το Λύση γιατί έκανε και αυτός λάθη, που προφανώς έκανε λάθη και στο χθεσινό παιχνίδι, αλλά να μην ακουμπήσουμε όλους αυτούς οι οποίοι στη συγκεκριμένη περίπτωση πετάνε αετό και φέτος. Αυτό
2: ναι,
5: είναι.
2: Ναι.
5: Αυτό είναι. Αυτό είναι. Αυτή τη στιγμή δηλαδή θα βρούμε το Μάτος και το Βιερίνια και θα τους ξεφτυλίσουμε. Θα βρούμε τα νέα εξυλαστήρια θύματα. Αλλά όταν φτάσουμε στη κουβέντα να ψελίσουμε το όνομα Σαββίδης για παράδειγμα, εκεί δεν πρέπει να ακουμπήσουμε τίποτα. Αλλά θα ακουμπήσουμε πάρα πολύ εύκολα την Κοντζάροβα.
2: Ναι.
5: Θα ακουμπήσουμε πάρα πολύ εύκολα το Μάτος. Θα ακουμπήσουμε πάρα πολύ εύκολα το Βιερίνια. Λες και η Κοντζάροβα ήταν αυτή που είπε στο Σαββίδη θα πουλήσει τώρα τον Κωνσταντέλια.
3: Μα λες και είναι η Κοντζάροβα ιδιοκτήτρια και ο Σαββίδης είναι. Μπράβο. Ανάποδα είναι.
5: Μιχάλη, άκου λίγο. Εγώ εσένα θέλω να σε προστατέψω και το λέω με ποια έννοια. Ότι κάποιο μπορεί να πει εσύ Ζαΐρη και τώρα με τον Μιχάλη. Λέω ο Μιχάλης είναι τίμιος και δίκαιος και ξεσκίζει για τον Καρυπίδη όταν χρειάζεται, κάνοντας κριτική.
2: Ναι.
5: Απλά αυτό το οποίο θέλω να πω συγκεκριμένη περίπτωση είναι το εξής. Έχει φάει ο κόσμος του ΠΑΟΚ τόσο δούλεμα το τελευταίο διάστημα.
2: Συμφωνώ.
5: Τόσο δούλεμα που είναι κοφαντικός ο τρόπος με τον οποίο όλο αυτό το ψεύτικο οικοδόμημα, αναφέρω με το μεταγραφικό σχεδιασμός, έπεσε. Αυτό είναι.
4: Εδώ θα έχω μια μικρή έσταση ότι αυτό το καλοκαίρι δεν είναι στο επίπεδο το δούλεμα όπως ίσως σε προηγούμενα. Έτσι το νιώθω εγώ.
5: Να το εξηγήσω.
4: Μπορεί να κάνουν κάποιοι, ας πούμε, ναι, για να ναι, προστατεύσουν με το μυαλό τους το Σαββίδη,
5: ναι,
4: το κάνουν γιατί μπορεί έτσι να νιώθουν ότι είναι χρήσιμοι. Αλλά δεν βλέπω τριγύρω αυτό το καλοκαίρι, ειδικά στα σχόλια, στα social media, στις αντιδράσεις του κόσμου, να επικρατεί μια ατμόσφαιρα ανάλογη προηγούμενων καλοκαιριών. Αυτό.
5: Εγώ άλλο θέλω να σου πω, να σε ρωτήσω κάτι.
2: Ναι.
5: Ο Γιαννούλης ήρθε στον ΠΑΟΚ.
2: Ήρθε.
5: Με πόσα χρήματα?
4: Δεν ξέρω τι να σου πω.
2: Τέσσερα.
5: Με τα ίδια χρήματα που τον ζητούσε η
2: Άουξμπουργκ
5: πριν από 2,5 μήνες. Είναι δούλεμα ή δεν είναι? Είναι ή δεν είναι?
4: Ρε καλό παιδί,
5: το ότι έχει σύμμαχο ένα ποδοσφαιριστή. Όχι, εγώ μπορεί να μην το κατάλαβα εγώ.
4: Λέω
5: να πω άλλο παράδειγμα.
4: Εγώ θέλω να σε δουλέψω.
5: Ναι.
4: Και εσύ δεν το πάρεις χαμπάρι μία φορά, δύο φορές. Εγώ ναι, νιώθω ότι αυτή τη στιγμή δεν, το δούλεμα όπως το λες εσύ δεν μασάει ο κόσμος.
5: Εγώ δεν μίλησα για πετυχημένο δούλεμα. Είπα όμως ότι έγινε μια προσπάθεια για δούλεμα.
4: Εντάξει, okay.
5: Άλλο το πετυχημένο δούλεμα και άλλο το σε δουλεύω, αλλά καταλαβαίνω ότι με δουλεύεις.
4: Ναι.
5: 40 μέρες προσπαθούσαν να διώξουν τον Λουτσέσκου. Μιλούσαν πίσω από την πλάτη του με άλλο προπονητή. Καλά έκανα και τον έδιωξαν τον Λουτσέσκου. Αλλά 40 μέρες τι, να προσπαθήσω να πάρω τα 2 εκατομμύρια από την Αλσάντ γιατί τα χρειαζόμουν. Και μου έχουν φέρει προπονητή το Λύση που είναι καλός προπονητής για μένα. Και του λένε σκάσε και κολύμπα. Και πώς του λένε το σκάσε και κολύμπα? Φέρνοντάς τον Ελουστόντο, μοναδικό ποδοσφαιριστή στην προετοιμασία. Φέρνοντάς του φορ 2 μέρες πριν από το μάτς με την Μπραν. Το πρώτο. Εντάξει, φέρνοντάς του ένα Σανταμαρία ο οποίος είναι ανέτοιμος. Φέρνοντάς του έναν Ελουστόντο που και αυτός μπορεί να τους επέλεξε. Εγώ δεν μπαίνω στη διαδικασία να πω ότι και αυτός δεν φταίει στις επιλογές ποδοσφαιριστών. Αλλά του είπε ο Σαββίδης, αδελφέ, σου έχω το Γιαννούλη ρε φίλε τώρα που θα τον πάρεις από την πρώτη μέρα της προετοιμασίας. Του είπε ο Σαββίδης, σου έχω το Σανταμαρία, θα τον πάρεις από την πρώτη μέρα της προετοιμασίας. Σου είπε ο Σαββίδης, γιατί ο Σαββίδης είναι ο ιδιοκτήτης της ομάδας και αυτός δίνει το τελικό OK. Να το πω αλλιώς, δηλαδή ο Μάτος και ο Βιερίνια, εκτελώντας ρε παιδί μου, όχι τις οδηγίες του Σαββίδη, προτείνοντας. Υπήρχε περίπτωση ομάδα από τις 3 πρώτες να πάει στην προετοιμασία και στα 6 πρώτα επίσημα παιχνίδια με ένα δεξί μπακ. Υπήρχε. Όχι.
2: Και ακόμα είχε ένα περίπτωση... δεξί μπακ.
5: Υπήρχε ακόμα περίπτωση στην ΑΕΚ, στον Ολυμπιακό, στον Παναθηναϊκό, ο αριστερός του μπακ να καθιερωθεί στα χαφ γιατί δεν έχει άλλον.
4: Καλά, υπήρχε, και εκτός... αλλά οκ, okay, εντάξει.
2: Είναι δηλαδή ανορθογραφία όμως.
4: Και στην ΑΕΚ αν τραυματιζόταν ο Ρώτα, τα ίδια θα λέγει και η ΑΕΚ. Υπάρχει δηλαδή, δεν σου λέω, εγώ δεν δικαιολογώ αυτό. Γιατί οι άλλες αυτές οι ομάδες που λες η ΑΕΚ, για παράδειγμα, που έχει και αυτή κάποια... Έχουν άλλα θέματα που δεν έχει ο ΠΑΟΚ τώρα. Βγάζουν προς τα έξω κάτι ολοκληρωμένο, μια ενότητα,
5: σωστό,
4: κάτι δυναμικό.
5: Μπράβο, ναι.
4: Ξέρω εγώ, ΠΑΟΚ αυτή
5: τη στιγμή,
4: αν θέλω να το πω απλά, ο Ηλιόπουλος είναι παρόν, ο Σαββίδης δεν είναι παρόν. Θέλω από φυσική παρουσία, έτσι δεν λέω να σηκώσω ένα τηλέφωνο.
5: Ο Ηλιόπουλος, ό,τι του λέει ο Νίκολιτς, το παίρνει όμως.
2: Η Ριμπάλτα.
5: Και τον Νίκολιτς θα το σκίσουνε και δεν θα σκίσουν τον Ηλιόπουλο σε περίπτωση που η ΑΕΚ αποτύχει, γιατί ό,τι του ζήτησε ο Ριμπάλτα και ο Νίκολιτς το έφερε. Εσύ κάποια στιγμή έλεγες μήπως πάρουμε το Γιώβιτς Και η απάντηση ήταν να είστε εκτός πραγματικότητας. Εντάξει, και προχθές πάλι υπήρχαν δηλαδή συζητήσεις. Εγώ λέω ότι μπορεί να υπήρχαν fake news στα θέματα του Κωνσταντέλια και, στο πώς έφυγε από τον ΠΑΟΚ. Αλλά επέτρεψέ μου να πω ότι η προσπάθεια, πώς το είπε, όχι από προσανατολισμού, τέλος πάντων, αποδόμησης του ΠΑΟΚ, την έχει κάνει ο ίδιος ο ΠΑΟΚ με τις δικές του επιλογές. Δηλαδή, αν ο ΠΑΟΚ είχε φόρ,
4: ναι.
5: Αν ο ΠΑΟΚ είχε κάνει σωστό μεταγραφικό σχεδιασμό, προφανώς και οι αντιδράσεις για την πώληση του Κωνσταντέλια να μην ήταν αυτές.
3: Μπορεί να ήταν πολύ πιο ήπιες.
5: Θα υπήρχαν, αλλά θα ήταν πολύ πιο ήπιες. Έτσι. Θα είναι πολύ πιο ήπιες. Τι να συζητά, κορεδευόμαστε πίσω από τα δάχτυλα μας. Και να σου πω τώρα κάτι, ρε Σιγιάννη και Μιχάλη, και sorry που σας πήρα και μονότερμα. Έχει βάλει ο Παναθηναϊκός 12-13 εκατομμύρια ευρώ στα ταμεία του. Ο Όφη δεν το συζητάμε, έχει βάλει 17. 15, συγγνώμη. Για την ΑΕΚ δεν συζητάμε. Για τον Ολυμπιακό είναι γύρω στα 15. Εσύ φίλε, αυτή τη στιγμή περίμενες πώς και πώς χρήματα για να κάνεις μεταγραφές και έχεις να ανταγωνιστείς άλλες ομάδες που και χρήματα έχουν πλέον για να κάνουν μεταγραφές αν θέλουν, που δεν νομίζω ότι όλες αυτές περίμεναν τις μεταγραφές για να γίνουν. Έτσι, έχουν κάνει ήδη μεταγραφές. Και εσύ μου λες τώρα ότι με ένα χρόνο, πώς το λένε, έχοντας φύγει η Ευρώπη, πρέπει να πάρω τον double.
4: Και ευθυσίασμα και το ταμείο, βλέποντας τι πρόσημο έχει, μπορεί με την οικονομική ζημιά της μη πρόκρισης να είναι, όπως το είπες χθες, και μια πώληση Κωνσταντέλια για το μηδέν. Με το μηδέν.
5: Φυσικά. Γι' αυτό. Ναι. Και τώρα τι κάνουμε τώρα. Για μένα, ξέρετε ποια είναι η επόμενη μέρα. Η επόμενη μέρα είναι αύριο ο ΠΑΟΚ να ανακοινώσει τις μεταγραφές που ήταν έτοιμος να κάνει αν περνούσε στο League Face. Εκεί θα δείξεις πρόθεση.
3: Ότι είμαι παρόν, με πράξεις. Μπράβο. Όχι ότι μπράβο. Το συζητάω
5: εκεί
3: και το βλέπω.
5: Πρόθεση. Εκεί θα δείξεις πρόθεση. Ξεκάθαρα πράγματα. Αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚτσής, που δεν νομίζω ότι τον ενδιαφέρει αυτό, εντάξει, δεν πήγε για να πάρει γι' αυτό διαρκείας, άσχετα αν οι τιμές ήταν αυξημένες, ξέρει ότι αυτή τη στιγμή πάει για 12 ακόμα εντός έδρας αγώνες στο πρωτάθλημα, δύο τουλάχιστον στο κύπελο 14 και ανάλογα στα play-off άλλους 5. Δηλαδή πήρε διαρκείας για να δει 18 μάτς.
3: Ένα μικρό σχόλιο θέλω να κάνω μόνο, Γιώργο, για πριν πάμε και στο διάλειμμα. Μόνο ένα μικρό σχόλιο. Εμένα επίσης κάτι το οποίο με ενοχλεί πάρα πολύ και στο ρόλο σαν εξωτερικός παρατηρητής είναι το κομμάτι της υποκρισίας. Δηλαδή, όλο το προηγούμενο διάστημα, οποιαδήποτε σχόλιο γινόταν ότι η ομάδα είναι ανέτοιμη, ότι η ομάδα έχει θέματα, ότι δεν πάμε στην προετοιμασία. Οι απαντήσεις ήταν ότι ξέρει ο Ιβάν Σαββίδης ότι μια χαρά ομίθουνε παιχταράς και θα κουβαλήσει την κορυφή της επίθεσης, ότι εμπιστευτείτε τους παίκτες που υπάρχουν. Και φτάσαμε σήμερα να αρχίσει να ψελίζεται το όνομα του Ιβάν Σαββίδη. Και το χειρότερο ποιο ήταν? Ότι όποιος ασκούσε κριτική το προηγούμενο χρονικό διάστημα ήταν εχθρός του ΠΑΟΚ, ήταν αντίπαλος, ήθελε το κακό του ΠΑΟΚ, ήθελε να καταρρεύσει το οικοδόμημα και ήταν αχάριστος για τον Ιβάν Σαββίδη. Και ξαφνικά, όταν όλα αυτά τα οποία σχολίαζε κόσμος έγιναν σήμερα πραγματικότητα με τον ΠΑΟΚ εκτός Ευρώπης, ακούμε να ψιθυρίζεται το όνομα ακόμα και από αυτούς οι οποίοι υποτιμούσαν, υποβάθμιζαν και διέλυαν κάθε κριτική. Υποβάθμιζαν την κριτική του κόσμου. Έλεγε ο κόσμος ότι δεν έχει πάρει φορ. Εντάξει, ο Μύθου μια χαρά είναι, παιχταράς, θα βάλει 450 γκολ. Που με το Μύθου προσωπικά κανένα πρόβλημα δεν έχω. Ίσα θεωρώ ότι είναι προϊόν των ακαδημιών του ΠΑΟΚ και πρέπει να στηριχτεί όπως όλα τα παιδιά. Αλλά δεν είναι φυσιολογικό να μην βλέπεις την πραγματικότητα. Είτε το κάνεις αυτό με δόλο, είτε δεν μπορείς να αντιληφθείς τι βλέπεις. Πρέπει να διαλέξεις.
4: Λοιπόν, θα πάμε στο πρώτο διάλειμμα. Θυμίζω εγώ ότι σήμερα, 28 Αυγούστου, τελειώνει, είναι η τελευταία κλήρωση για τον υποδέκτη E-Way. Μια ιστορία υπέροχη που ξεκίνησε 15 Ιουνίου, φτάνει σήμερα στο τέλος της 28 Αυγούστου. Στις 12 θα ανακοινώσουμε τον τυχερό ή την τυχερή που θα πάρει το τελευταίο υποδέκτη γεμάτο με 100 ευρώ. Οπότε μείνετε συντονισμένοι. Και επίσης να σας πούμε ότι αν ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, ήρθε η ώρα να κάνεις το Δέλτα βήμα. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρνουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Από την πρώτη μέρα έχεις δίπλα στους καταξιωμένους καθηγητές, ενώ μέσα από το γραφείο σταδιοδρομίας, στις ημέρες καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 εργαζόμενων επιχειρήσεων, δημιουργείς πραγματικές προοπτικές για το μέλλον σου. Επισκέψου τη σχολή Δέλτα Θεσσαλονίκης, την Ερμού 45, στην πλατεία στο τέλος, και ανακάλυψε περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες, σύγχρονα εργαστήρια και ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδέεται ουσιαστικά με την αγορά εργασίας. Ανώτερες σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις. Delta360.gr, τηλέφωνο 2310 22 63 18.

0: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Παράθυρο στα σπορ.
1: Καλή σας ημέρα. Εκτός ευρωπαϊκής συνέχειας, μετά από 4 χρόνια μήνε ο ΠΑΟΚ Καλή σας ημέρα. Εκτός ευρωπαϊκής συνέχειας, μετά από 4 χρόνια μήνε ο ΠΑΟΚ γνωρίζοντας

στην αντίστοιχη του Conference League. Εκτός της εγγυητικής των 80 εκατομμυρίων ευρώ για το franchise της Euroleague, στο φάκελο του ΠΑΟΚ περιλαμβάνεται δεσμευτική επένδυση 300 εκατομμυρίων ευρώ για ομάδα και γήπεδο στα επόμενα 5 χρόνια. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες αναμόρφωσης του Nick Gallis Hall για την κατασκευή της νέας κερκίδας, η οποία θα προσθέσει περίπου 700 θέσεις στη χωρητικότητα του γηπέδου. Την ανάγκη νέου κλειστού γηπέδου για τον Ηρακλή τόνισε στο Ιβανόφιο χθες. Στην πρώτη προπόνηση της ομάδας παρουσία του κόσμου, ο Παύλος Τσακίρης, σημειώνοντας τις επαφές που αρχίζουν προς αυτή την κατεύθυνση. Τον 29χρονο Σενεγαλέζο πρώην τερματοφύλακα της Σπέτσια, Μουχαμαντού Σαρ, φέρνουν στο στόχαστρο των Κιανόλευκων ιταλικά δημοσιεύματα. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις της ημέρας στο www.metrosport.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
2: Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
3: Να αποζημιώνει άμεσα.
2: Άλλο.
3: Να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
2: Άλλο.
3: Να έχει λογικές τιμές.
2: Άλλο.
3: Να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
2: Άλλο.
3: Να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βράδερφε.
2: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
4: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο, το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
5: Hey, ChatGPT.
6: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
5: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
6: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
5: Γυαλιά ηλίου?
6: Το ίδιο.
5: Φακούς επαφής?
6: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
5: Τι είπες?
6: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
5: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
7: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24 στον πεζόδρομο.
5: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
8: Smart to School στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 inch από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
9: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Η πολυβραβευμένη ακροβατική υπερπαραγωγή από την Κίνα που συνδυάζει χορό, θέατρο και απίστευτη δεξιοτεχνία. Μια μεγαλειώδης παραγωγή με εντυπωσιακά ακροβατικά, συγκλονιστικές χορογραφίες και σκηνές που αψηφούν τη βαρύτητα. Swan. Το Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
10: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
11: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99. Φέτα Μυτιλίνης Pop το κιλό μόνο 8,95. Μπύρα Μύθος Εξάδα κουτί μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το βίντεο που έχει ανεβάσει ο Εμμανουήλ Καραλής, ο οποίος Εμμανουήλ Καραλής έκανε ένα ιστορικό πανελλήνιο ρεκόρ, έσπασε το φράγμα των 6-20. Εν τω μεταξύ, και έλεγε χθες, μιλούσαμε με τον Γιώργο Καραγιάννη εδώ, τον αρχισυντάκτη, ένα από τους αρχισυντάκτες στο metrosport.gr, και είπε κάτι πολύ σωστό, ρε παιδί μου, και έχει πέσει στην εποχή του άλλου, του Ντουπλάντης. Πάνω που κάνει ο Καραλής 6-20, παίρνει το κοντάρι του Ντουπλάντη. Πάει στο 6-25, κάτσε ρε φίλε.
1: Περίμενε, μπάστα.
0: Δηλαδή σου λέει, θέλω το αργοψημένο, το πάω λίγο στη γάστρα, κάτι αργοψημένο. Περιμένεις 3 ώρες. Και είσαι έτοιμος να το απολαύσεις. Και έχεις στο τραπέζι κάποιον από αυτούς τους ενοχλητικούς με τα πυρούνια, τα επαναφορτιζόμενα. Τρώει το μισό τέτοιο. Έτσι έκανε. Καραλής, έφτασε, ας πούμε, ήρθε το.
1: Έτρεχε το νερό δίπλα από τη γλώσσα να πιει νερό στην πυγή και φτάσει στην πηγή.
0: Και παίρνει το. Μιλάμε τώρα. Αλλά αυτό δεν στερεί την τεράστια επιτυχία. Αυτή τη στιγμή λοιπόν το βιντεάκι, έχει ανεβάσει 2 βιντεάκια ο Καραλής από το άλμα του. Και έχει 2.339 μηνύματα.
2: Σχόλια, ναι, μηνύματα. Σχόλια.
0: Σχόλια, ναι. Και έχει και 2.147 αναδημοσιεύσεις.
2: Πέταξε ο άνθρωπος.
0: Μία εκ των οποίων την έκανα εγώ. Δηλαδή βοήθησα εδώ να γίνει.
2: Έβαλες και σε ένα λιθαράκι στο μήλο του virality.
0: Να πάει καλά. Αναδημοσίευση δηλαδή.
2: Σωστά. Σωστά. Ριπόστ. Το γνωστό κιός.
0: Κιός ριπόστ.
2: Σωστά. Θα ταξιδέψουμε μέσα στην Νορβηγία ή ολοκληρώσαμε?
0: Όχι, στην Νορβηγία πάντα με Γιώργο. Απλά ήθελα να βάλω και αυτή την πινελιά. Έχουμε βάλει τη φωτογραφία.
2: Εννοείται.
0: Άφηξη με πρωινή, δηλαδή πρώτες πρωινές ώρες του Όφη στην Κρήτη. Ναι. Έχουν κουραστεί με την καλύτερη.
2: Τα κοπέλια εκεί να μην μένουν ξύπνια.
0: Να τους περιμένουν στο αεροδρόμιο.
2: Να ρίχνουν τα τείχη.
0: Ναι.
2: Εντάξει, λίγο είναι.
0: Πλάκα
2: πόσα χρόνια για να παίξει Ευρώπη, και όχι απλά έπαιξε.
0: Και χθες ξανά.
2: Έπαιξε, πέρασε. Να τα πού είναι, προς τα εκεί είναι. Στην Αλκμή ακούει. Ακούει κανείς την Αλκμίνης, για Αραράτ. Ακούει κανείς εκεί κάτω.
0: Αλκμίνης.
2: Ναι, οι παρικούντες.
0: Α, Αλκμίνης είναι η φωτογραφία. Ο οποίος όφη χθες, Παϊτόρ, Νους.
2: Και τέλος, από ξένους.
0: Και Ντίκμαν.
2: Α, και Ντίκμαν.
0: Ναι, οι οποίοι είναι. Αυτοί είναι οι ξένοι του. Αλλαγές. Και εντάξει, επαναλαμβάνω για τα πρακτικά, ο Σιέλης είναι Κύπριος. Δηλαδή δεν παίζει με Ελλάδα, αλλά είναι Έλληνας.
2: Τώρα πήρε και ένα Βόσνιο Φόρ, τον Κονράτ.
0: Και έπαιζε χωρίς κοστούλα χθες. Τον ένα, τον αδερφό δηλαδή. Ο ένας αδερφός, άλλη οικογένεια κι αυτή.
2: Ποδοσφαιρομάνα. Κυριολεκτικά.
0: Έβαζε, η Brighton πήγε League Face, Conference League, Goal Assist Κοστούλας. Ο ένας αδερφός, ο άλλος αδερφός, League Face, Conference League. Δηλαδή τώρα μπορεί, ναι, μπορεί να κληρωθούν. Τι ποτέ είναι ο ένας και ο άλλος.
2: Όφη δεν είναι Conference. Europa.
0: Α, ναι, ναι, σωστά, Europa.
2: Δεν τους βλέπει.
3: Την Brighton. Όχι, Παναγία μου.
0: Σωστό. Πήρα φορά, Γιώργο, με συγχωρείς. Αλλά έπρεπε να τα πούμε αυτά τα πράγματα. Σωστά τουλάχιστον, γιατί όλα δεν τα είπα σωστά.
3: Γι' αυτό το έλεγα, το σωστά.
0: Ναι.
3: Εν τω μεταξύ, σου έστειλα εσωτερική φωτογραφία, μήνυμα στο Messenger. Όλα πλέον τα Matrix εδώ στο αεροδρόμιο έχουν φωτογραφίες του
2: Βασιλιά.
3: Του Βασιλιά, ναι, που έφυγε.
0: Α, να τη βάλω από κάτω στα σχόλια.
3: Δεν υπάρχουν πλέον διαφημίσεις και τα λοιπά. Ναι, ναι, ναι, ναι. Έχουν πάψει διαφημίσεις, όλα ξέρεις τα Matrix. Και έχουμε αυτή τη φωτογραφία του Βασιλιά σε όλες τις οθόνες. Ακόμα και στις πύλες εξόδου. Δηλαδή, όταν θες να πας να δεις ποια είναι η έξοδό σου για να φύγεις.
0: Εγώ δεν την είχα την Νορβηγία για τόσο βασιλικό, ναι, ναι, ναι, βασιλικό, ναι, ναι, χώρο, ας πούμε. Δηλαδή, εντάξει, τη βάζω, να ξέρεις.
3: Ναι, ρε, βάλε
0: τα σχόλια κανονικά από κάτω. Δεν μας πει κανείς τίποτα πνευματικά δικαιώματα, τι και πώς και αυτά.
3: Όχι, ρε, τι πνευματικά δικαιώματα αρέσει.
0: Έτσι, για να κάνω. Πήγε να χαλάσει του χαφ της Παρτιζάν, ρωτάει εδώ ένας φίλος ο Νίκος.
3: Υπάρχει ένα δημοσίευμα που έλεγε ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή, ρε παιδί μου, ότι οι άνθρωποι της Παρτιζάν είπαν ότι υπήρξε η Celtic η οποία έδωσε 500.000 ευρώ παραπάνω. Αλλά επειδή η Celtic δεν θέλει να χαλάσει τις αδελφικές της σχέσεις, η Παρτιζάν δεν θέλει να χαλάσει τις αδελφικές σχέσεις, ναι, γι' αυτό δεν ακύρωσαν τη μεταγραφή. Κοίταξε, αναμένεται εντός της ημέρας να ενημερώσει ο ΠΑΟΚ για την ακριβή ημέρα άφηξής του, την ώρα άφηξής του, έτσι ώστε να μπει και αυτός σιγά σιγά σε ρυθμούς πρωταθλήματος πλέον και κυπέλου, έτσι. Παιδιά, να σας πω λίγο κάτι.
2: Ναι, βέβαια.
3: Είναι ο ΠΑΟΚ. Έχει να κουβαλήσει αυτό που έγινε χθες όλη τη σεζόν και μέχρι ενός σημείου όπου θα λες ότι έχω βρει ρυθμό και πάω να διεκδικήσω τις στόχους έχω στην Ελλάδα. Αυτό εδώ δεν είναι θέμα καλοπροαίρετου ή κακοπροαίρετου αν θα στο κοπανάει. Δηλαδή, πολλές φορές, παιδί μου, μαλώνεις με τη γυναίκα σου και μπορεί να σου πει, θυμάσαι αυτό που μου είχες κάνει πέρυσι το καλοκαίρι. Oh. Όποτε δηλαδή μαλώνεις, θυμάται αυτό. Oh. Λέω στη συγκεκριμένη περίπτωση ότι αυτό το οποίο έχει να κουβαλήσει ο ΠΑΟΚ είναι μεγάλο πρόβλημα και δεν είναι θέμα διχασμού. Γιατί κάποιοι πουλάνε τώρα και το διχασμό και τη διχόνοια. Δεν υπάρχει διχασμός και διχόνοια. Δηλαδή, ένας φίλος του ΠΑΟΚ, ο οποίος τσατίστηκε και έχει απαιτήσει από τη διοίκηση του Σαββίδη, φέρνει το διχασμό. Σίγουρα. Γιατί και αυτό σιγά σιγά μπαίνουμε στη διαδικασία να καταλάβουμε.
1: Μα αυτή δεν ήταν η υποδός. Ότι όποιος κάνει κριτική είναι εχθρός του ΠΑΟΚ. Αυτό δεν το βλέπεις, ρε Γιώργο. Ναι, δηλαδή, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατευθείαν. Με το που έλεγες κάτι και είσαι εχθρός του ΠΑΟΚ, είσαι τέτοιο, τα παίρνεις από τον δεν το βλέπαμε παντού αυτό.
3: Να σε πω λίγο κάτι. Χθες κάνουμε στο YouTube το after game με τα
1: παιδιά. Το βράδυ.
3: Και στέλνει ο άλλος μήνυμα και μου λέει: όσο και να προσπαθεί, το Μιστακίδης δεν θα πάρει το ποδόσφαιρο. Δηλαδή, μπαίνει σε μια διαδικασία να σκεφτεί, ρε φίλε, ή βλάκας είσαι ή το παίζεις βλάκας.
1: Το δηλαδή, ΠΑΟΚ έχει αποκλειστεί χτες από την Ευρώπη.
3: Όχι, έχει, δεν με κατάλαβες. Εγώ να το πω δηλαδή αλλιώς. Δηλαδή, ο Μιστακίδης είναι αυτός που δεν έφερε φορ για να βάλει τρικλοποδιά στο Σαββίδη. Να το πάω εντελώς λαϊκιστικά, κατάλαβες. Ή ο Μιστακίδης έπαιρνε τους μάνατζερ και έλεγε: παιδιά, ζητήστε παραπάνω χρήματα γιατί εγώ θέλω να πάρω την ΠΑΕ. Συγγνώμη που αναφέρθηκα 10 δευτερόλεπτα σε αυτό το θέμα, γιατί και αυτό έχει προβληθεί από ορισμένους. Και η δικιά μου, το δικό μου παράπονο, ξέρετε ποιο είναι, παιδιά? Ότι όλοι αυτοί εδώ, αν έκαναν 10%, μόνο 10% από την ενέργεια που έβγαλαν για να αποδομήσουν την ΚΑΕ ωφέλιμη κριτική στην ΠΑΕ, μπορεί ο ΠΑΟΚ να είχε περάσει.
1: Να είχαν πάρει το μήνυμα πολύ πιο γρήγορα στην ΠΑΕ και να είχε.
3: Μπράβο. Δηλαδή, κάνει ο ΠΑΟΚ, ανακοινώνει ο άλλος προπονητικό κέντρο, ο άλλος, συγγνώμη για το Μιστακίδη, και την επόμενη μέρα ακούμε ότι δεν είναι προπονητικό κέντρο σαν την ΠΑΕ και θα βάλει δύο φούσκες. Ρε αδερφέ, μπήκε κανείς στη διαδικασία να σου πεις να συγκρίνεις τα δύο έργα?
1: Νομίζω
3: γιατί
1: ότι
3: το κάνεις αυτό? Νομίζω ότι πουλάει εκδούλευση στο Σαββίδη και τον κάνει χειρότερα τη ζημιά στο Σαββίδη. Το κατάλαβες αυτό που λέω, Μιχάλη?
1: Ορισμός είναι αυτό.
3: Θεωρεί ότι εγώ τώρα θα πουλήσω εκδούλευση στον Ιβάν για να αποδομήσω το προπονητικό κέντρο της ΚΑΕ, γιατί δεν κοστίζει τόσο όσο θα κοστίσει τη ΠΑΕ, και νομίζω ότι εκείνη τη στιγμή κάνει εκδούλευση στο Σαββίδη.
1: Και το καλό, ότι υπάρχουν και δύο συνθήκες εδώ. Υπάρχουν κάποιοι που νομίζουν ότι έτσι με αυτόν τον τρόπο υποστηρίζουν μια κατάσταση με την ψυχή τους και είναι αγνοί, γιατί υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι.
3: Φυσικά.
1: Και υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι το κάνουν τεχνιέντος και επιτηδευμένα. Εγώ το δεύτερο κομμάτι δεν δέχομαι. Δεν μπορώ να το αποδεχτώ.
3: Μπράβο.
1: Εκεί είμαι απέναντι,
3: μπράβο,
1: Γιώργο.
3: Γιατί όμως, γιατί αυτοί εδώ έχουν αυτό το πράγμα σαν σωσίβιο. Κατάλαβες, εγώ αυτούς οι οποίοι είναι, ρε παιδί μου, με την καρδιά τους και έχουν το συναίσθημά τους να λειτουργεί πάνω απ' όλα, το δέχομαι.
1: Εννοείται.
3: Το δέχομαι ξεκάθαρα. Και αυτούς εγώ ξέρω ότι πραγματικά, ρε παιδί μου, με πόνο καρδιάς αυτή τη στιγμή μπορεί να λένε: ρε εσύ Ιβάν, φταίς. Κατάλαβες πως το λέω? Γιατί έχουν πάνω απ' όλα το συναίσθημα, αλλά καταλαβαίνουν και αυτοί ότι υπάρχει ευθύνες και από εκείνη την πλευρά. Όλοι οι υπόλοιποι όμως, η οποία ήταν η εμπροστοφυλακή, δεν θα πω ότι σπάει για να μην υπάρξουν κακοπροαίρετοι, με το νου τους εμπρός στο φυλακή ή πρόσβλεπαν σε κάτι, δουλειές ή οτιδήποτε άλλο, μπήκαν από την πρώτη στιγμή στη διαδικασία να ασχοληθούν με τον απέναντι ή αντί να ασχοληθούν με αυτόν που έχει την ΠΑΕ.
1: Μα είναι πολύ πιο εύκολο να ασχοληθείς με τα γύρω-γύρω παρά με το πρόβλημα.
3: Και που κανείς δεν τον αμφισβήτησε ότι έχει την ΠΑΕ. Εντάξει, δηλαδή μαντάρα αυτή τη στιγμή μόνοι τους τα κάνανε. Δεν τους έκαναν οι απέναντι μαντάρα.
4: Εντάξει, σκέφτομαι τόσο ώρα που μιλάμε και τα λέει και τα λέει έτσι και τα λέει ωραία ο Γιώργος, ότι θα λέγαμε πολύ απλά ότι δικός μας ο λόγος περισσεύει αν υπήρχε ένας λόγος από την ΠΑΕ. Δηλαδή έβγαινε τώρα, γιατί βλέπω και εδώ ένα πολύ ωραίο μήνυμα, λέει ο φίλος.
3: Ναι.
4: Κάτσε να το βρω, να το διαβάσω όπως το λέει. Δηλαδή, ρε Σαββίδη, βλέπεις αυτό το χάλι και δεν κάνεις τίποτα? Και μετά γράφει, άντε και να πουλήσεις, εγώ σου λέω. Το ίδιο είναι να πουλήσεις μια επιχείρηση στο πίκτης και το ίδιο.
1: Όταν δεν είναι στα καλύτερα της, ας πούμε. Ναι.
4: Καθαρά από οικονομική. Παιδιά, από ένα λεπτάκι, λίγο Γιώργο.
3: Όπα, sorry.
4: Καθαρά από οικονομικής πλευράς, δεστό και έχεις και οικονομικούς συμβούλους, υποτίθεται. Και διαβάζω το μήνυμα του φίλου του Μίλτου και λέω, ρε παιδί μου, ότι μπορεί εμείς να λέμε ο καθένας με το συμπάθη, δηλαδή το μακρύ και το αυτό του. Άμα έβγαινε ήδη, υπήρχε κάτι, ας πούμε, ένα βίο Σαββίδης να πάρει να κάνει. Θα ήταν περίσσευο δικός μας λόγος.
1: Οπότε, να πω, ναι, Γιώργο, ναι, εννοείται.
3: Να πω κάτι σε αυτό, ναι, για να μην παρεξηγηθώ. δεν υπάρχει θέμα πώλησης της ΠΑΕ.
1: Δεν έχει τεθεί ποτέ αυτό το πράγμα.
3: Και θα ξεκαθαρίζω αυτό. Ούτε έχει τεθεί από τρίτους, ούτε πάνε να το θέσουν άλλοι. Πρόεδρος αυτή τη στιγμή και μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ ΠΑΟ και ιδιοκτήτης της ΠΑΕ, να το πω καλύτερα, είναι ο Ιβάν Σαββίδης. Τελεία και παύλα. Αυτός έχει την ευθύνη αυτή τη στιγμή στο καράβι. Που το καράβι δεν πάει καλά. Ξεκάθαρα πράγματα. Ό,τι άλλο πούμε, δεν θα πω ότι είναι ύποπτο, αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχει άνθρωπος στην ΠΑΕ που λέγεται Ιβάν Σαββίδης. Ο οποίος όμως είναι και αυτός που έχει την ευθύνη για όλα όσα συμβαίνουν. Και να πω και κάτι ακόμα στη συγκεκριμένη περίπτωση. Είπατε τώρα για την. Για συνέντευξη. Ρε παιδιά. Εσείς θεωρείτε ότι υπάρχει περίπτωση να βγει ο Σαββίδης να δώσει συνέντευξη τύπου?
1: Δεν μας έχει συνηθίσει σε κάτι τέτοιο.
3: Μπράβο. Πολύ ωραία. Εσείς λέτε τώρα για παράδειγμα ότι μια συνέντευξη από το Μάτος και το Βιερίνια θα είναι χρήσιμη. Σωστά.
1: Αν είναι.
3: Μπράβο.
1: Από καρδιά και με λογική.
3: Ποια... Μισό λεπτό. Ποια θα είναι όμως η συνέντευξη? Γιατί πριν από μερικές ημέρες στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο ανέβηκε μια συνέντευξη του Μάτος.
1: Ναι.
3: Σωστά.
1: Ναι.
3: Δεν μένφω με τον συνάδελφο που κάνει τη συνέντευξη.
1: Όχι, δεν είναι.
3: Αλλά αν αυτή η συνέντευξη ήταν συνέντευξη τύπου, θα γινόταν εντελώς διαφορετικές ερωτήσεις στο Μάτος.
1: Μα είναι μια πολύ διαφορετική όταν, λοιπόν, λειτουργία μια συνέντευξη τύπου είναι, παρά μια συνέντευξη τέτοια.
3: Μπράβο. Στιγμή. Όταν είναι λοιπόν προστατευμένο το περιβάλλον, εγώ αυτές τις συνεντεύξεις προσπερνάω. Και το προστατευμένο περιβάλλον σημαίνει ότι έχω απέναντί μου το Μάτος και θα κάνω follow-up σε μία, σε δύο, σε τρεις ερωτήσεις. Ή στο Βιερίνια.
1: Προφανώς. Αλλά έτσι βγαίνει και κάτι από τη συνέντευξη. Αλλιώς δεν είναι.
3: Μπράβο. Όχι για να
1: είναι επικοινωνώ τις θέσεις μου, δεν είναι συνέντευξη.
3: Μπράβο. Αλλά υπήρχε περίπτωση ο Μάτος να πει: ρε παιδιά, αυτά είναι τα οικονομικά μας δεδομένα. Δεν θα το έλεγε ποτέ, ρε παιδιά.
1: Μα πρώτα απ' όλα ο Μάτος δεν είναι στον πάγκο να μιλήσει για οικονομικά δεδομένα. Δηλαδή,
3: όχι,
1: στα δικά μου μάτια.
3: Για τις μεταγραφές,
1: ναι, για τις μεταγραφές εννοώ και εγώ.
3: Ναι, δηλαδή, ότι... αν εγώ λοιπόν ρωτούσα. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω τον Μάτος: γιατί δεν πήρατε τον Γιαννούλη 2,5 μήνες πριν? Δεν είναι μια ωραία ερώτηση?
1: Προφανώς τώρα. Νομίζω είναι η ερώτηση που θα κάνει ο καθένας.
3: Μπράβο. Εκεί λοιπόν περιμένεις από το Μάτος τι να σου απαντήσει.
1: Εκεί, σαν. Ναι. Δεν θα πω στη διάρκεια σε απαντή για το Μάτος. Σαν εξωτερικός παρατηρητής θα έλεγα ότι ο Μάτος, αυτό που μπορεί να απαντήσει είναι ότι εμείς θέλαμε 2,5 μήνες πριν, θα πρέπει να ρωτήσετε τον οικονομικό, αυτό που έχει το οικονομικό κομμάτι. Γιατί. Και εκεί είναι που θα πρέπει επιτέλους να βγει κάποιος να μιλήσει ανοιχτά στον κόσμο.
3: Άρα συνολικά θα γίνει ποπός η ομάδα.
1: Και σήμερα που μιλάμε. Εννοείται. Μα και σήμερα που μιλάμε.
3: Μα είναι ήδη.
1: Βγάζουν στον τάκο το Βιερίνια και το Μάτος.
3: Εδώ βγάζω το Λουτσέσκου στον τάκο, ρε φίλε.
1: Και αντί να βγουν σε μια διαδικασία να πούν 1, 2, 3, 5. Να βγουν να επικοινωνήσουν τις θέσεις τους.
3: Εδώ, ρε φίλε, βγάζουν το Λουτσέσκου στον τάκο. Με τα μπλοκ σου στα πρωινά. Πιάσανε δουλειά ήδη.
1: Εντάξει, αυτό είναι.
3: Αν ο Πάουκ δεν αποκλεί. Αν ο Πάουκ έπαιρνε το κύπελο με τον Όφη. Ή αν ο Πάουκ έβγαινε δεύτερο, θα είχε εξασφαλίσει ήδη την Ευρώπη και δεν θα φτάναμε σε αυτό το σημείο. Που αυτό είναι μια δόση αλήθειας. Αλλά προσπερνούν όλοι αυτοί, ξέρεις, φίλε. Το ότι την επόμενη μέρα του κάζουμε τον Παναθηναϊκό, βγήκε η ΠΑΕ και είπε ότι ζητούμε συγγνώμη από τον κόσμο μας και θα κάνουμε τα πράγματα όπως πρέπει για να τα διορθώσουμε.
1: Καλά, εδώ βγήκαν την επόμενη μέρα από το τελικό κυπέλλου, ρε Γιώργο, λοιπόν. Και το πρώτο πράγμα που ανακοινώσαν ήταν ο Παπαμιμίκος. Δηλαδή η διαδικασία μετεξέλιξη τη. Ένα δευτερόλεπτο μόνο. Ναι, ναι. Δηλαδή η διαδικασία προετοιμασία τη ΠΑΕ ΠΑΟ για την επόμενη χρονιά που έρχεται ήταν μετά το τελικό κυπέλλου να ανακοινώσει τον συγκεκριμένο άνθρωπο.
3: Εμένα δεν με χαλάει αυτό.
1: Όχι, το timing για μένα με χαλάει και σε αυτό το timing.
3: Σαν timing μπορεί, αλλά σαν παρουσία μπορεί ο συγκεκριμένο άνθρωπο να εξυπηρετεί τα συμφέροντα του Σαββίδη με τρόπο καλύτερο από ό,τι το εξυπηρετούσαν οι άλλοι. Εγώ δεν θα το εξετάσω αυτό. Απλά θα πω το εξή. Μου γυρίζετε λοιπόν πίσω και μου τα χρεώνετε στο Λουτσέσκου γιατί ο Πάουκ θα έχει εξασφαλισμένη ήδη την Ευρώπη, αλλά δεν ασχολείστε με το ότι ο Πάουκ πήρε 4 τρεις μέρες πριν το match με την Μπραν. Και πήγε και έπαιξε με ένα δεξιμπάξ και συνεχίζει να παίζει και δεν είχε χαφ. Γιατί πρέπει να προστατεύσουμε την ιδιοκτησία της ΠΑΕ, η οποία έχει την απόλυτη ευθύνη για όλο αυτό το οποίο συμβαίνει. Εγώ δεν λέω ότι δεν φταίει και ο Λύση. Για μένα, για παράδειγμα, ήταν έκπληξη το χθες, όπου δεν έκανε αλλαγή στο 30.
1: Γιατί?
3: Δηλαδή και η εικόνα. Στο 30, συγγνώμη, στο ημίχρονο. Γιατί η εικόνα του Σανταμαρία ήταν άθλια.
1: Ναι.
3: Η εικόνα του Σορετήρη ήταν άθλια.
4: Και του Πέλκα την Κυριακή ήταν καλή.
3: Μπράβο. Γιατί
4: και το δίλημα το δικό σου αυτό ήταν το μαστερή σε δεκάδα. Εξαρτάται τι ναι. Θέλει να κάνει
1: εκεί. Ήταν σαν να βλέπαμε το ανάποδο πρώτο ημίχρονο τη προηγούμενη εβδομάδα. Δηλαδή ο Πάουκ ήταν έγινε μπραν. Δηλαδή ναι. Αυτό που είδαμε στην Τούμπα το είδαμε ανάποδα με μέσα στην Ελβετία.
3: Με τη διαφορά ότι η μπραν βρήκε τον γκολ.
1: Ακριβώς.
3: Ναι. Και παιδιά, και επαναλαμβάνω, ναι, μπορείς να φωνάξεις για τη διαιτησία. Μπορείς να πεις ότι η διαιτησία δεν ήταν καλή. Αλλά όχι, παιδιά, να πω ότι ο ΠΑΟΚ αποκλείστηκε από την Ευρώπη γιατί η, γιατί η ΟΕΦΑ δεν τον ήθελε στους ομίλους.
4: Ο Νίκος γράφει τέλος τα ψέματα. Πρέπει να βγει η οικογένεια Σαββίδη και η κυρία Κοτζαρόβα να μιλήσουν στον κόσμο του ΠΑΟΚ. Το απαιτούμε, τέρμα το κρυφτούλι. Υπομονή μας έχει εξαντληθεί. Όφη παίζει Europa League και εσύ είσαι στον καναπέ. Πιο ρεζίλ δεν γίνεται. Καλά, Όφη και αυτός είναι ένας οργανισμός που φροντίζει για την τύχη, ναι, για τη μοίρα του δηλαδή. Εγώ αυτά δεν μ' αρέσουν. Ότι παίζει ο ΤΑΔ. Εντάξει, το κόφερ, η Ελλάδα δεν πήγε στο Μουντιάλ και πήγε η IT. Τι να κάνει. Δηλαδή, είναι. Είπαμε φέτος.
3: Να δώσω μία είδηση.
4: Ναι.
3: 3,5 ώρα έρχεται ο Γκρέσιτς στο αεροδρόμιο Μακεδονία.
1: Ωραία. Ναι, ο Σέρβος. Ναι.
3: Εντάξει, πριν από λίγο υπήρξε και ενημέρωση από την ΠΑΕΠΑΟΚ. 3,5 ώρα θα είναι στο αεροδρόμιο Μακεδονία ο Σέρβος. Εντάξει, το λέω αυτό γιατί είχα πει κάποια στιγμή ότι περιμένουμε να μας ενημερώσει πότε θα έρθει. Έτσι.
1: Ναι. Να κάνω μια ερώτηση, Γιώργο, για την επόμενη μέρα.
3: Ναι.
1: Ο ΠΑΟΚ τώρα θα προχωρήσει σε μεταγραφές. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή εμείς συζητάμε το τι έγινε και τι μένει εκτός Ευρώπης. Δυστυχώς, ναι, όμως, ειδικά εσείς που είστε και πιο κοντά στην ομάδα, στο κομμάτι του ρεπορτάζ αλλά και φίλου του ΠΑΟΚ, θα πρέπει να διαχειριστούν μια επόμενη πραγματικότητα. Δηλαδή, ότι θέλει φορ, ότι θέλει στόπερ, ότι θέλει ένα δεξί μπακ ακόμη πίσω από αυτό, ναι, που έχει, εν πάση περιπτώσει. Ναι, ασχέτως, ναι, αν παίζει, ναι, μονοκύπελο και πρωτάθλημα. Γιατί ο στόχος του ΠΑΟΚ θεωρητικά και πρακτικά, όπως έχει αποδείξει, ο πρωταθλητισμός. Για να μπορέσει,
3: φυσικά,
1: δηλαδή.
3: Δεν μπορούμε να πούμε κάτι άλλο για τον ΠΑΟΚ.
1: Ακριβώς. Άρα, στην προκειμένη περίπτωση, και παρόλο που έμεινε εκτός Ευρώπης, πρέπει να κάνει πρακτικά κάποιες κινήσεις.
3: Κοίταξε να δεις. Το δεδομένο είναι ότι η πρακτική του ΠΑΟΚ μας είχε αποδείξει ότι περίμενε πρώτα να μπαίνει σε League Phase διοργάνωση και μετά να κάνει τις τελευταίες του μεταγραφές. Εγώ είπα ότι ο ΠΑΟΚ καλείται και πρέπει να κάνει μεταγραφές για να αποδείξει ότι δεν είναι άλοθη ο αποκλεισμός από την Ευρώπη και ότι είναι καλά με αυτή την ομάδα για ένα παιχνίδι τη βδομάδα ή για δύο. Ο Γκρέσιτς είχε προηγηθεί η συμφωνία πριν την αποκλεισμό του ΠΑΟΚ, έτσι. Άρα δεν μπορούμε να πούμε ότι φέρνει ο Γκρέσιτς απαντώντας στον αποκλεισμό. Προφανώς και ο ΠΑΟΚ πρέπει να ψάξει να βρει φορ, προφανώς πρέπει να ψάξει να βρει στόπερ, προφανώς πρέπει να ψάξει να βρει και ένα χαφ. Και για το δεξί μπακ που λέει, συμφωνώ. Είναι αυτό που λέμε τώρα, ειδού η ρόδος, ειδού και το πείδημα. Αποδείξτε ότι θέλετε πλέον να, πώς το λένε, επενδύσετε τα λεφτά του Κωνσταντέλια. Ακόμα και τώρα που χάσατε τα 12, 13, 14 εκατομμύρια ευρώ. Εδώ τώρα, Μιχάλη, θα δείξουν προθέσεις και, ναι, Γιάννη. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Αλλά δεν θα μου το πουλήσουν εμένα και στον κόσμο, αν θέλεις, το ότι τρελάθηκαν, θύμωσαν και απάντησαν. Το προφανές πάνε θα κάνεις. Τρελαίνεσαι, θυμώνεις και απαντάς όταν πας να φέρεις πέμπτο χαφ ενώ έχεις τέσσερις ήδη καλά χαφ. Ή πας να φέρεις τρίτο φορ ενώ έχεις ήδη δύο καλά φορ.
1: Όταν πας να πετύχεις το στόχο, όχι επειδή απέτυχες. Δεν τρέλνεις, πας να... αυτό είναι, ναι, το ζήτημα.
3: Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Αυτά.
4: Εγώ να προσθέσω επίσης κάτι που αφορά στους παίχτες και είναι και ένα σχόλιο έτσι που διαβάζω. Στην αρχή ήταν η κίτρινη του Χατζηδιάκου, αδιανόητη ας πούμε, χωρίς να υπάρχει, ναι, λόγος. Μετά ήταν το σκηνικό με τον Ζίβκοβιτς, αδιανόητο. Ναι. Εχθές κάποια στιγμή βλέπεις μια φάση που ο Μπαμπά συμπεριφέρεται σαν να είμαι εγώ να παίζω με την παρέα μου στην Αλάνα και επειδή θέλω να κάνω τσαμπουκά με τον τερματοφύλακα ή ο τερματοφύλακας με μένα. Τέλος πάντων, μια εικόνα που δεν συνάδει με την εμπειρία κτλ. Θα μου πεις.
3: Και σε ποιο χρονικό σημείο, Γιάννη, κιόλας, έτσι. Γιατί γι' αυτό παίζει ρόλο.
4: Τι εννοείς, τι χρονικό σημείο.
3: Ότι ψάχνω να βρω έστω μια τελευταία φάση να διεκδικήσω.
4: Όχι,
3: κάτι.
4: Δεν λέω για τον Μπελκά, αν εννοείς αυτό.
3: Για τον Πάπα, συγγνώμη. Sorry,
4: μπερδεύτηκα. Στη φάση που είναι σε εξέλιξη και καταλήγει στο σου του Ζαφίρη. Και μπαίνει γκολ, ναι, ας πούμε. Και κυρώνεται αυτό το γκολ. Δεν μπορώ να καταλάβω τι το κάνει ο Μπαμπά εκεί αυτό. Τώρα του Πέλκα, πραγματικά είναι και αυτό μια εικόνα που τη συζητάμε. Αλλά συγγνώμη τώρα, και εμένα μου σπάσε τα νεύρα αυτό εκεί.
1: Ο συγκεκριμένος,
4: αυτός της, δηλαδή τώρα αυτά τα τσικλίκια. Εντάξει, δεν δικαιολογείται γι' αυτό. Εννοείται. Άλλο που μου σπάει εμένα τα νεύρα και άλλο του Πέλκα δεν θα έπρεπε να κάνει τσαμπουκά εκεί.
3: Ναι, εντάξει. Απλά εκείνη τη στιγμή, ρε φιλέ, και οι άλλοι σκέφτονται.
4: Το Πάπα για μένα είναι αδιανόητο. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω γιατί κολλάει και θέλει
1: να τσαμπουκά.
4: Ναι, δεν μπορώ να το καταλάβω.
3: Πολλά νεύρα γενικώς, παιδιά, πάρα πολλά νεύρα.
4: Πώς θα γίνει.
3: Και εγώ επαναλαμβάνω και λέω, δεν θα ήθελα να ήμουν Ζίβκοβιτς.
1: Ναι,
3: και ειδικά
1: ναι, ναι,
3: να έβλεπα το πρώτο παιχνίδι, όπου έχω κάνει 10 τελικές στο πρώτο μάτς, και ξέρω ότι αν εγώ ήμουν μέσα θα βάζα γκολ.
1: Η μία θα την έκανε. Δεν μπορεί να μην την έκανε.
3: Μπράβο.
1: Μία θα έκανε.
3: Τι να συζητάμε.
1: Παρόλο που είναι υποθετικό σενάριο, αλλά λες ότι βάσει το όνομα όσων έχουμε δει από τον Ζίβκοβιτς, θεωρητικά θα μπορούσε να έχει πάρει ένα γκολ από το Σέρβο Πάουκ.
3: Ή και... να δημιουργούσε γκολ. Ασύστρε, φίλε, δεν σου λέω γκολ. Εντάξει.
1: Ναι, δεν το
3: λοιπόν,
4: θα πάμε. Εξακολουθείς να διαθέσεις ό,τι μας πεις εσύ, Γιώργο, θα κάνουμε.
3: Γιατί... Όχι, όχι, θα σε αφήσω τώρα για να ψάξω να βρω την πύλη, γιατί σε 40 λεπτά έχουμε
1: το
3: να μπούμε μέσα στο αεροπλάνο. Ναι.
4: Okay. Πού είναι, ποια είναι η πύλη, θα σε βοηθήσουμε. Έχουμε εμπειρία από το αεροδρόμιο αυτό. Τι κοιτάς τώρα, θα σε βοηθήσουμε.
1: Τι βλέπεις γύρω σου.
4: Έμπειρος είσαι, θα τα βρεις, μην ανησυχείς. Γιώργο, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ. Μιχάλη, ευχαριστώ που μας κράτησες παρέα αυτή τη βδομάδα, φίλε.
1: Εγώ ευχαριστώ, Γιώργο, για το χώρο. Εδώ στην κράτησα ζεστή την καρέκλα.
4: Όλοι
1: έρχεσαι πανέτοιμος, πιο έτοιμος από ποτέ, την Τρίτη.
3: Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο. Εμείς τα λέμε με Γιώργο Γαστάνη από το Περιστέρι το Σάββατο.
4: Σωστά. Την Κυριακή.
1: Κυριακή, την Κυριακή.
4: Κυριακή. Πολύ πηγαίνω, έρχεται αυτό το μάτς, βλέπω.
1: Μα πολύ παλατσάρι το μάτς.
3: Εν τω μεταξύ, το πιο κουφό ξέρετε ποιο είναι, έτσι. Ότι η ΕΠΟ έβαλε Τετάρτη. 10 και 4 το βράδυ, κύπελο ΠΑΟΚ Κόφι. Ποιος παίζει, ΠΑΟΚ? ΠΑΟΚ Κόφι, ναι. 10 και 4 το βράδυ.
1: 10 και 4, γιατί τι είναι, Champions League είναι και το βάλω 10 η ώρα.
3: Για να πάνω σου γίνεται λιγότερη. Ξέρω εγώ τι να σου πω. Τα λέμε, παιδιά, ευχαριστώ.
4: Καλή επιστροφή.
1: Εντάξει, λέμε καλό δρόμο, λες και θα το πιλωτάρει ο Γιώργος.
4: Γιατί καλό δρόμο, τι πώς θα το πω.
1: Σωστό, ρε. Καλό ταξίδι να μου κάνετε.
4: Καλό ταξίδι.
1: Δεν ξέρω, το καλό δρόμο δεν είναι. Ξέρεις τον οδηγό, δεν λέμε. Άντε, καλό δρόμο, αδερφέ, να προσέχεις.
4: Ο τυχερός επιβάτης είναι το κάπα.
1: Σήμερα θα το πετάξετε εσείς.
4: Αδερφέ μου, πάρε δύο βαθιές ανάσες.
1: Και κράτη, δεν έχεις παίξει PlayStation.
4: Έξυπνος φέρεσαι.
1: Simulator πτήσεις.
4: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Χρειάζεται μόνο να κάνεις το Δέλτα βήμα. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη, εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Επιλέγεις ανάμεσα σε περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες, σε 12 τομείς σπουδών, ενώ το Γραφείο Σταδιοδρομίας και ένα δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων σε στηρίζουν μέχρι την επαγγελματική σου αποκατάσταση. Κλείσε σήμερα μια ξενάγηση στη σχολή Δέλτα, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Ανώτερες σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις, delta360.gr, τηλέφωνο 2310-2263-18. Τώρα, πριν πάμε στο διάλειμμα, είναι 12 και πρέπει να δώσουμε. Και είναι μια μεγάλη στιγμή, γιατί είναι ο τελευταίος, άντρας είναι, μας έστειλε η Λίλα Γκουλιών το όνομα. Αυτά είναι τα εφέ, υπερσύγχρονα, υπερπαραγωγή. Το τελευταίο όνομα του τυχερού με τους ποποδέκτες E-Way είναι ο Παντελής Τζίκας.
1: Έλα ρε Παντελό.
4: Μπράβο ρε Παντελή.
1: Έλα ρε Παντελό, σε καλή μεριά ρε Παντελό.
4: Όλο αυτό το διάστημα από 15 Ιουνίου μέχρι και σήμερα Παρασκευή 28 Αυγούστου, κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή στην εκπομπή Πλάκα Τέλος δίναμε έναν φορτωμένο με 100 ευρώ ποποδέκτη E-Way. Οι νικητές κάνανε ωραία πράγματα, περνούσαν γρήγορα τα διόδια, περνούσαν χωρίς να σκέφτονται και το οικονομικό βάρος. 100 ευρώ είχε μέσα. Ήταν μια πολύ ωραία περίοδος και ευχαριστούμε και το E-Way για όλο αυτό, σε συνεργασία και με το Metrosport. Επί της ουσίας το E-Way έκανε δώρο τα διόδια για τις φετινές διακοπές σας. Παντελής Τζίκας, ο τυχερός. Και ευχαριστούμε και όλους για όλη αυτή τη συμμετοχή που ήταν μεγάλη, εννοείται.
1: Εννοείται. Ήταν και σοβαρό το δώρο, πολύ μεγάλο, πολύ ωραίο. Διάλειμμα κομψό, Γιώργος Πετρίδης και επανερχόμαστε εντός λίγου.
5: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο. Τίτλοι επικαιρότητας.

Καλό μεσημέρι. Σε νέα πρόκληση προχώρησε σήμερα η Τουρκία με μη επανδρομένο αεροσκάφος να παραβιάζει το FIR Αθηνών και τον Εθνικό Εναέριο Χώρο, κινούμενο σε σχετικά κοντινή απόσταση από την Αλεξανδρούπολη και το αεροδρόμιο της πόλης στα όρια της θερματικής περιοχής του αεροδρομίου. Ως αποτέλεσμα, απογειώθηκε ζεύγος ελληνικών αεροσκαφών F-16 προκειμένου να αναγνωρίσει και να αναχαιτήσει το τουρκικό UAV. Δηλώσεις για την έναρξη της λειτουργίας του μετρό στην Καλαμαριά έκανε στην ΕΤΟ ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιαός, υπογραμμίζοντας μεταξύ άλλων πως είναι μία κλίμακα παραπάνω από την ίδια την κλίμακα της πόλης και ότι οι Θεσσαλονικείς θα το αναγνωρίσουν με την πάροδο του χρόνου. Την κριτική για την πολιτική της κυβέρνησης απέναντι στην πρόκληση της Άγκυρας με τη θεσμοθέτηση δύο θαλάσσιων πάρκων απέκρουσε από το Βήμα της Βουλής ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, απαντώντας στον κοινοβουλευτικό έλεγχο, ξεκαθαρίζοντας ότι τα δύο πάρκα είναι αντίθετα προς το διεθνές δίκαιο και δεν δεσμεύουν την Ελλάδα. Τέλος, γενικά έθριος. Με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά θα είναι ο καιρός το υπόλοιπο της ημέρας στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 23 ως 36 βαθμούς Κελσίου. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Καταπληκτικά νέα από την Bet365. Με την πρώιμη πληρωμή μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα να κερδίσει και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει. Ισχύει και για τον Bet Builder. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Είσαι επιπλοποιός. Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά.
2: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
1: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
2: Δηλώσεις συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
5: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε! Δεν κοιμόμαστε!
0: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
1: Πρώτη εντός έδρας αναμέτρηση για τον Άρη μπροστά στον κόσμο του, με τους κυτρινόμαυρους να υποδέχονται τον φιλόδοξο Όφη έχοντας στόχο το 2-2. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα Άρης Όφη για την δεύτερη αγωνιστική της Stoiximan Super League στον Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στις 7.30 το απόγευμα.
7: Η μετάδοση κάθε στιγμής του αγώνα είναι μια χορηγία της Stoiximan. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Stoiximan Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
8: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
9: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας μακεδονικός.gr και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
10: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
11: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310 226318. delta360.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Εμίλε, καλώς ήρθες στην παρέα μας. Το βρήκες εύκολα? Εντάξει, ήταν, δεν είναι δύσκολο.
2: Για λίγο ακόμα χρόνο μαζί σας.
1: Μιχάλη Σαρώνη, ιστορική εκπομπή. Αυτό
2: είναι το δίδυμο.
1: Rolling Stones, κατρακυλάνε οι πέτρες, φεύγουνε.
2: Πραγματικά.
1: Μιχάλης Αρόπλος είναι για τελευταία φορά εδώ σήμερα, στο 11.1.
2: Ναι.
1: Θα πάει στο 1-2.
2: Πού θα πάει?
1: Σιγά σιγά φτάσει στη θέση του.
2: Θα έρθει η ώρα. Και το που θα πάει.
1: Αυτό τα παίζαμε στην Αλάνα, καμιά φορά γινότανε.
2: Ναι.
1: Ξεκινούσε το μάτς, βλέπαμε ποιοι είναι καλοί, τους ζυγίζαμε.
2: Ο χοντρός πάντα τέρμα, τα ξέρω εγώ.
1: Όχι, ρε, όχι.
2: Τι όχι, τώρα μεταξύ μας.
1: Όχι, ρε. Όχι. Έχω φάει κάτι σακούλες από.
2: Είναι κάτι βαριά κορμιά τα οποία την μιλάνε, όντως.
1: Τέλος πάντων, και εμένα μου είχε τύχει, είμαι παθό, α πούμε, γι' αυτό. Κάποια στιγμή έρχεται ένα μου λέει, έπαιζα εγώ κέντρο και καλά, ηθήνο νου.
2: Ναι.
1: Ναι, από μόνο μου.
2: Ναι, κομπιούτερ.
1: Και έρχεται και μου λέει, πάνε λίγο. Back.
2: Δηλαδή, δεξί ή αριστερό.
1: Τέλος πάντων, κατάλαβα ότι θέλω λίγο όσο γίνεται πιο προς το πλάι.
2: Ναι, για να μην συμμετέχεις πολύ στο κέντρο.
1: Πώς μπαίνεις να το πει. Κάτσε με στα πόδια μου, είσαι. Πάνε λίγο στην άκρη, κουβά. Βλέπεις κατά.
2: Βλέπεις κάτω δουλειά.
1: Ναι. Αυτός ήμουνα. Πάνε λίγο στην άκρη.
2: Right.
1: Μετά βελτιώθηκα πάρα πολύ. Ατομικές προπονήσεις, personal trainer. Μετά από 2 χρόνια ήμουνα. Εσύ ποιος είσαι μου? Εγώ ήμουν αυτός που έστειλες κάποτε στην άκρη.
2: Και έχω την μπάλα.
1: Και μετά μου λέει ξύπνα, έχεις δουλειά. Αυτό. Η Νόα, φοβερό ποστάρισμα Νόα. Η Νόα είναι η ομάδα την οποία κουτσάρει πλέον ο Παύλο Γκαρσία, πρώην προπονητής του ΠΑΟΚ και του Πασεραϊκού. Και κοιτάω στα μάτια και τον Εμίλιο Γαβριλίδη που είναι Πασεραϊκός.
2: Σωστά.
1: Και του Ατρομήτου. Τώρα είναι στη Νόα. Λοιπόν, η Νόα η οποία πριν από 2 χρόνια είχε αποκλείσει την ΑΕΚ. Και τι έκανε η Νόα τώρα? Μετά την πρόκληση της ΑΕΚ στη League Face Champions League, έκανε αποστάρισμα. Συγχαρητήρια, λέει στους Έλληνες φίλους της ΑΕΚ για την πρόκληση στο Champions League. Είναι ευκολότερο όταν δεν χρειάζεται να αντιμετωπίσει την ΝΟΑ στο δρόμο σου.
2: Ωραία. Εντάξει, που είχαμε να γίνει.
1: Ωραίο, βέβαια.
2: Χαβά να γίνεται τώρα.
1: Η ΝΟΑ η οποία πού είναι? Θέλω να πω σε ευρωπαϊκό είναι.
2: Δεν νομίζω να έχει προκριθεί κάπου.
1: Ή έτσι.
2: Στην Αρμενία δεν είναι.
1: Αρμενία ξυνάω.
2: Σίγουρα. Τα πέναλτι. Τα πέναλτι τα βάζουν όλοι σχεδόν.
1: Αυτό.
2: Θέλω τον Μιχαλίδη που το έχει στις προάλλες. Αλλά είμαι μαζί, το στηρίζω. Θεωρώ ότι είναι, έχει ψυχή.
1: Στην Αρμενία βάζουν τι πέναλτι?
2: Δεν βάζω. Τα πέναλτι λέω. Είναι ο...
1: Τα πέναλτι.
2: Το πέναλτι είναι εύκολο να το βάλεις. Με αυτό λέω. Τα πέναλτι. Είπε τα εύκολα.
1: Και τώρα νομίζω ότι είναι το καλοκαίρι. Είναι το καλοκαίρι που αναλαμβάνει ο Ηλιόπουλος.
2: Ναι, που το φάγει 300 πίσω από το κέντρο.
1: Ναι, αλλά είναι το καλοκαίρι που αναλαμβάνει ο Ηλιόπουλος.
2: Που γίνεται το Κάζο.
1: Ναι.
2: Και μετά από τότε, 2 χρόνια, σε 2 χρόνια πήρε ένα πρωτάθλημα και έβαλε την ΑΕΚ Champions League. Ο τραγουδιστής. Ο Αγάπαμε.
1: Ναι. Ο Κάποτε. Αγάπαμε.
2: Ο Αγάπαμε είναι... και τώρα είναι ο Μαριάρας και του Φαλτεζόνη.
1: Ο οποίος, φίλε, ακόμη και τους φίλους του ΑΕΚ λίγο τους πάει. Δηλαδή στη Φιέστα τους είχε σπάσει λίγο τα νεύρα γιατί είχε πάρει το μικρόφωνο και είχε. Δεν τελείωνε.
2: Μα ήταν κουραστικός εκεί.
1: Ναι.
2: Νόμιζε ότι η Φιέστα της ΑΕΚ είναι one man show. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι, πρέπει κάποιος να τον ψέξει. Ισχύει.
1: Ναι.
2: Αυτό όμως είναι μία αλήθεια. Η άλλη αλήθεια είναι ότι ο Ηλιόπουλος κατά το διάστημα της παρουσίας στην ΑΕΚ την πήρε ένα πρωτάθλημα και την έβγαλε της Champions League.
1: Ναι, αυτό ήθελα να πω. Χωρίς διάθεση ούτε να μπήκα, ούτε συγκρίνω τώρα.
2: Όχι.
1: Αλλά λέω ρε παιδί μου, αυτή τη στιγμή στο πρώτο κομμάτι, εγώ στην πρώτη ώρα, με την παρουσία και του Γιώργου, λέγαμε ότι μπορεί ο δικός μας ο λόγος να περισσεύει και τον φίλο, οτιδήποτε,
2: ναι,
1: έτσι.
2: Ναι.
1: Δεν λέω να μην εκφράζει κάποιος το συναίσθημά του, αλλά αν ήδη είχε μιλήσει και πει κάτι ο Σαββίδης. Καταλαβες. Ο Ηλιόπουλος, ας πούμε, πριν 2 χρόνια, στο χειρότερό του, μόλις αναλαμβάνει, σκάει τα εκατομμύρια, ξέρω εγώ, παίρνει.
2: Μέχρι να καταλάβει τι γίνεται, ναι, μπράβο.
1: Η ΑΕΚ μένει εκτός και λες αυτό ήτανε.
2: Κάτω βόλτα.
1: Είναι και αγάπαμε, εδώ έχουμε τώρα ψωμάκι που λέει.
2: Φούρνος.
1: Ναι, δεν είναι και, όμως, το γύρισε.
2: Τι έκανε? Ακολούθησε κάτι το οποίο το ποδόσφαιρο και γενικά η ζωή δεν σε προδίδει. Όταν δεν ξέρεις, πληρώνεις. Και ή πληρώνεις για να μάθεις ή πληρώνεις για να φέρεις ανθρώπους που ξέρουν. Mm. Τι έκανε λοιπόν πάρα πολύ λογικό ο Ηλιόπουλος? Πήγε και πήρε το Ριμπάλτα.
1: Ναι.
2: Ο Ριμπάλτα μαζί με τον Νίκολ σύνθεσαν ένα δίδυμο και σε λέει, αυτό είναι. Μπορούμε, προχωράμε, δεν βγαίνει. Ναι, αλλά τα πράγματα είναι πολύ απλά.
1: Καλά, και εξακολούθησε να πληρώνει κιόλας.
2: Ναι, θέλω, μα ποιος τους πληρώνει? Εγώ, ο ίδιος πληρώνει.
1: Και τώρα έκανε και μεταγραφές και τα λοιπά.
2: Και πήγε, πήρε εν πάση περιπτώσει ποδοσφαιριστάς, πώς έλεγαν οι παλαιότεροι, ποδοσφαιριστάς, οι οποίοι θα εκπληρώνουν ένα πλάνο. Και κάνοντας μια γέφυρα σε σχέση με την προηγούμενη συζήτηση, για να μπορέσουμε, πάση περιπτώσει, και να προχωρήσουμε, γιατί είδαμε και τον Παναθηναϊκό χθες, είδαμε και τον Όφη.
1: Βέβαια.
2: Παίζει σήμερα και η Εθνική Ελλάδα με την Ουκρανία.
1: Να το.
2: Οπότε είναι κάποια πράγματα που πρέπει να τα πούμε γενικά στο σημερινό χάρτη. Δεν είναι φυσιολογικό να συζητάμε για το πώς κατάφερε η ΑΕΚ να πετύχει ένα αποτέλεσμα την ίδια στιγμή που για τον ΠΑΟΚ που συζητούσαμε πριν ακολουθείται συνέχεια ο ίδιος δρόμος. Γιατί όταν δεν κοιτάς εκεί που θες να πας, θα πας εκεί που κοιτάς. Επαναλαμβανόμενα λάθη, επαναλαμβανόμενη αντίστοιχη διαδικασία, η οποία πώς περιμένεις να πάρεις το ίδιο, δηλαδή να μπεις στην Εγνατία από το Παλέτε Σπορ και να μην βγεις στη Μοναστήριο. Πού θα βγεις?
1: Πού θα βγεις?
2: Στη Θέρμη.
1: Ναι.
2: Αφού πας μέτωπο δυτικά. Στη Θέρμη θα βγεις. Δεν αλλάζει προπαίδεια, 7-49 θα κάνει.
1: Βάστε, 7-49.
2: Πάντα. Δεν θα αλλάξει.
1: 4 χρόνια στο... Έτσι, σωστό.
2: 3 χρόνια στο γυμνάσιο, 3 χρόνια στο λύκειο. Τα 2-32.
1: Ο Γιώργος γράφει να έχει τον τερματοφύλακα τη. Να διαβάσουμε λίγο τα μηνύματα. Γιατί έχει αρκετά στον τοίχο και με το κόλπο που με έμαθε ο Μιχάλης μου το έμαθε το κόλπο.
2: Άφησα και κάτι σε αυτήν την επόμενη παρακαταθήκη.
1: Πώς θα βρίσκω πιο εύκολα τα μηνύματα. Δεν το έχει ένα θέμα. Τέλος πάντων. Δεν σας αφορά αυτό. Ελπιδοφόρος. Καλημέρα. Ήταν στραβό το κλίμα που το έφαγε και ο Γάιδαρος. Ένα τραγικότατο πάω καλά και ο αντιπρόεδρος του ΕΦΑ. Ο αντιπρόεδρος, το ξέρω αυτό το ηθρό, γράφει εδώ ο φίλος, έβαλε το χεράκι του το ακυρωθέν γκολ και το ανύπαρκτο πέναλτι. Καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο. Να έχεις το τερματοφύλακα της Μπραν στο πρώτο ημίχρονο πάνω από 20 λεπτά με κόντρα ήλιο και να μην μπορείς να κάνεις ευκαιρία να του μπουμπονείς το γκολ και να πας στο ημίχρονο με πρόκριση. Καμιά φορά δεν αρκεί να έχεις την τύχη με το μέρος σου, αλλά να ξέρεις και να την αξιοποιείς. Ο Μάνος ο DJ λέει και στην Τούμπα πριν από λίγο σημαίες ήταν μεσίστιες. Λέει εδώ γιατί ο Γιώργος μας έλεγε για τις μεσίστιες σημαίες στην Νορβηγία λόγω του θανάτου βασιλιά. Και αυτό το λέει περιπεκτικά ο Μάνος. Βρε τίποτε απολύτως, λέει, όλα καλά. Εννοεί, ρε παιδί μου, ότι σαν να μην.
2: Ναι, σαν να μην έχει συμβεί.
1: Να μην έχει ακουμπήσει κάποιον κάτι. Μια απλή Παρασκευή σαν όλες τις άλλες. Φιλιά στον αδερφό μου Γιώργο Ζαίρη. Ο Ηλίας λέει: παιδιά, το χθεσινό ήταν ένα προδιαγεγραμμένο τέλος που ερχόταν σιγά-σιγά. Κάποιος πλέον πρέπει να βγει να μιλήσει και όχι ανακοινώσεις του τύπου καταλάβαμε τα λάθη μας και τα διορθώσουμε. Και όλοι ξέρουμε ποιος. Εννοεί ποιος πρέπει να βγει να μιλήσει. Φτάσαμε στον πάτο, όχι άλλο δούλεμα, όχι άλλο σανό. Το είπα 100 φορές, γράφει ο Αστέριος, το έγραψα άλλες 100. Είμαστε ΠΑΟΚ, σε αυτό συμφωνούν όλοι, αλλά τόσο δούλεμα σε όλους εμάς που λέμε ότι είμαστε ΠΑΟΚ πάει πολύ. Ναι, έχει δίκιο ο Ζαΐρης. Ο Γιώργος έχει βάλει φωτογραφία με πλυντήριο.
2: Αχα.
1: Και ευτυχώς νομίζω ότι φαίνεται η μάρκα. Α, όχι, φαίνεται. Αλλά είναι ελληνική και εντάξει. Λέω ρε παιδί μου, πως είναι και
2: σαν να μην είναι.
1: Καλημέρα, παιδιά. Για αυτή την εικόνα της ομάδας δεν φταίει ο προπονητής, οι παίκτες, αλλά η ΠΑΕ και φυσικά ούτε Μάτος Βιερίνια. Είναι κρίμα για αυτή την ομάδα να τη συμπεριφέρεται έτσι η ίδια η διοίκηση. Για όλα αυτά η οικογένεια και η σιδηρά κυρία. Και τα λέει ένας φίλαθλος από επαρχία που κατέβαινε Θεσσαλονίκη 2 φορές το μήνα. Πολλά μηνύματα. Ο Κωνσταντίνος βέβαια γράφει κάτι που δεν το καταλαβαίνω. Καλημέρα, ποιος δουλεύει ποιον. Εσείς δεν σκίζατε τα αιμάτια σας για τον Κωνσταντέλε ότι έχει πρόβλημα με το παιδί του, γι' αυτό δεν θα έπαιζε με την Άντερλεχτ. Και τώρα βγαίνει ότι τελικά ήταν ψέματα γιατί θα γινόταν μεταγραφή. Και τα βάζετε με τον κόσμο που ρωτούσε μήπως συμβαίνει κάτι άλλο.
2: Είχατε θέμα εδώ στην εκπομπή για το συγκεκριμένο ζήτημα.
1: Όχι,
2: και
1: αλλά ο Κωνσταντίνος δεν είχε ένα θέμα με το.
2: Με το ένα που ήταν στην κλινική. Λοιπόν,
1: ποιο δούλεμα δηλαδή. Ότι αν έτρεχε ταυτόχρονα η υπόθεση μεταγραφή. Το ένα δεν είναι.
2: Δεν ανέρει το άλλο.
1: Και δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο. Ο Κωνσταντέλιας, αν δεν είχε ένα πρόβλημα που ευτυχώς ξεπεράστηκε με το παιδάκι του, θα είχε ταξιδέψει κανονικά με την υπόλοιπη αποστολή την ημέρα που έφυγε και η υπόλοιπη αποστολή για το Βέλγιο.
2: Όχι, έχουμε κι άλλα.
1: Το ίδιο μοντέλο οικονομικής βιωσιμότητας εφάρμοσε και στην ομάδα του Ροστόφ ο πρόεδρος με καταστρεπτικά αποτελέσματα στο ποδοσφαιρικό τμήμα χωρίς καμία απολύτως ανάπτυξη, γράφει ο Γιώργος. Και άλλα μηνύματα. Γενικώς
2: το πάνω το ποτήρι να στα ετοιμάσω. Εγώ πάνε εσύ στα τέτοια, θα τα φτιάξω εγώ, δεν μου αγχώνεις καθόλου.
1: Έχουμε τώρα πλέον για Κωνσταντέλια. Αυτό που είπε ο Μητσοτάκης χθες είναι. Εμίλε, βάλ το λίγο ρε φίλε. Αυτό του. Έρχεται ο Μητσοτάκης για να. Για να γενιάσει το σταθμό εκεί, το μετρό της Καλαμαριάς. Και μπράβο, γιατί είπαμε και χθες. Τέλος πάντων. Αυτό το ατέρμονο επικοινωνιακό, δηλαδή, βάλ το λίγο να συνομαστε, ρε Μίλη.
3: Άκουσα τοπικό ραδιόφωνο και εμφανίστηκε νομίζω ένας νεαρός, ο οποίος είπε αρκετά έτσι θυμωμένος, ποιο μετρό φέρτε μου πίσω τον Τέλεια. Λέω, εκεί δεν μπορώ να κάνω πολλά πράγματα. Και αυτό. Όλοι έχουν τις προτεραιότητες τους σε κάθε περίπτωση. Εμείς, χωρίς να θέλω να επισέλθω στα οπαδικά, χαιρόμαστε πάντα όταν Έλληνες ποδοσφαιριστές διακρίνονται σε ομάδες της Ευρώπης.
1: Λοιπόν, πρώτος σχολιασμός, θα υπάρξει σχολιασμός, αλλά τώρα μου ήρθε που το άκουσα έτσι με τα ακουστικά πιο προσεκτικά. Όταν γίνονται κάποια τηλεπαιχνίδια ή ξέρετε, υπάρχει ένας floor manager. Όταν εκτιμάει ο floor manager ή live εκπομπές, ας πούμε,
2: ναι.
1: Late night show, ξέρω εγώ.
2: Ναι.
1: Με τον Jimmy Fallon και τον Γρηγόρη Αρνάουτο.
2: Και τον Jimmy Hendrix, νομίζω, θα πει χειρότερα που πάει. Για πες.
1: Όταν λοιπόν νιώθει ο floor manager ότι θα πρέπει να δημιουργήσει λίγο κλίμα, λέει κάτι πετυχημένο, ακούει από κάτω το χειροκρότημά του.
2: Πιο γρήγορα από αυτό που έχει πει.
1: Και παίρνει χαμπάρι και το κοινό ότι οπ, εδώ χειροκροτάμε. Ή μπορεί να υπάρχει και ταμπέλα, clap.
2: Τώρα, ναι, applause.
1: Απλά. Σωστά. Κλαπ αποκλείεται.
2: Εντάξει, μπορεί. Κλαπ, κλαπ. Σαν ήχο φαγητού μοιάζει περισσότερο.
1: Αν μπορεί, Εμίλια, ξαναβάλω λίγο και μετρήστε. Υπάρχει ένα πρώτο χειροκρότημα από κάτω. Τα λέει αυτή την εξυπνάδα ο
2: πρώτος. Πιο γρήγορα από όλα.
1: Υπάρχει ένα χειροκρότημα και μετά καταλαβαίνουν και οι υπόλοιποι.
2: Αυτό τώρα εκείνο είναι το πώ το λένε. Είναι τα 100 μέτρα του μεροκάμα του λέγονται αυτά στο χωριό μου. Δεν θα εξηγήσω περιττέρες πρόκειται, αλλά πάμε να ακούσουμε.
1: Δεν ξέρω ποιος παραμοκρότησε πρώτος, ναι. Αλλά υπάρχει ένα και ακολούθησαν τα άλλα. Πάμε, λοιπόν.
3: Άκουσα τοπικό ραδιόφωνο και εμφανίστηκε νομίζω ένας νεαρός, ο οποίος είπε αρκετά έτσι θυμωμένος, ποιο μετρό φέρτε μου πίσω τον Τέλεια. Λέω, εκεί δεν μπορώ να κάνω πολλά πράγματα. Και αυτό... Όλοι έχουν τις προτεραιότητες τους σε κάθε περίπτωση. Εμείς, χωρίς να θέλω να επισέλθω στα οπαδικά
2: χειρόμενα. Μην επισέλθεις, Κυριάκο, άστο. Να παλαμοκροτάνε αυτοί που πληρώνουν, όπως έλεγε στην
1: Ελληνική. Θα πω κάτι, σωστά. Θα πω κάτι, δεν ξέρω αν θα ξαφνιάσει τον πρώτο υπουργό, πρωθυπουργό. Από σένα δεν ζήτησε κανένας να φέρεις πίσω τον Τέλεια.
2: Και δεν πρόκειται να το ζητήσει και κανείς.
1: Όταν δηλαδή βγαίνεις και λες ότι για αυτό δεν μπορώ να κάνω κάτι. Υπονοώντας σαφώς ότι για όλα τα άλλα προβλήματα που έχει η χώρα. Δηλαδή. Μία που το λέμε, μία που γίνεται.
2: Πουληθήκανε, ναι, μπράβο.
1: Δηλαδή, σκέφτομαι προσφάτως είχαν πάει από τους πυροσβέστες και του λένε ότι μίλα λέει στον τουρνά, λέει για μας η εποχιακή, η συμμασούχη κτλ. Και το άλλο τμήμα των πυροσβέστων, μίλα για το. Του το είπα, λέει.
2: Α.
1: Του το είπα, λέει ο Μητσοτάκης. Λέει δεν έκανε. Θα του το ξαναπώ. δηλαδή, αυτό θέλουμε να κάνεις κατά τα
2: του ανθρώπου.
1: Το ότι να βγαίνει να λες, ας πούμε, ότι για αυτό δεν μπορώ να κάνω κάτι του Τέλεια. Δεν στο ζήτησε κανένας.
2: Ναι,
1: με το ίδιο σκεπτικό θα σου ζητούσαμε να φέρεις πίσω τον Κοστούλα, τον Τζίμα.
2: Ναι, σωστό. Σωστό. Το Κουλιαράκι. Πώς το λένε τον άλλο, το Δουβίκα.
1: Το τραγικό ρε Μιχάλη της ιστορίας είναι ότι. Αλφα του το είπε κάποιος ο επικοινωνιακός σύμβουλος ότι κοίταξε πρόεδρε εδώ, επειδή παίζει το θέμα του Τέλεια.
2: Ναι.
1: Και εδώ μπορείς να το πετάξεις. Θα πιάσει.
2: Ναι, και τι
1: καλό άρεσε του πρωθυπουργού, δηλαδή. Αυτό είναι ωραίο.
2: Και επειδή έχει και τρομερό επικοινωνιακό επιτελείο στο κομμάτι, δηλαδή TikTok και τέτοια έχει ξεφύγει. Έχει από τα ασχέτως των διαφόρων ενδεχομένως κλπ. Κάνει τέτοια πράγματα. Πολλά.
1: Πολλά. Το δεύτερο είναι να μην του το είπε κάποιος για να το βρει και από μόνος του. Που είναι πάλι πρόβλημα για μένα. Και το τρίτο που είναι το πρόβλημα το μεγαλύτερο από όλα είναι ότι αυτά τα πράγματα περνάνε.
2: Ναι.
1: Δηλαδή, αυτό είναι για μένα ένα θέμα το οποίο όσο και να λέμε, με κατάλαβες.
2: Σωστό.
1: Δηλαδή, λέμε καμιά φορά κάτι για κάποιον φτασμένο οτιδήποτε και λέει και ο άλλος: εντάξει, καλά τα λες, αλλά έκανε καριέρα και χωρίς εσένα.
2: Δηλαδή,
1: σε εμάς, ναι. Οπότε ξέρω ότι αυτά είναι.
2: Και χωρίς εμάς ο άνθρωπος, ναι.
1: Πήρα, ας πούμε, ένα κουβά να διάσω ότι θα.
2: Δεν θα διάσει.
1: Δεν θα υδρώσει κανενός. Ναι. Αλλά ρε φίλε, δεν γίνεται αυτό.
2: Δεν πρέπει να υποθεί.
1: Τώρα. Γι' αυτό λέει δεν μπορώ να κάνω κάτι. Ο απόλυτα πετυχημένος, ο doer. Υπάρχει η κατηγορία των doer.
2: Αυτό... Πώς το είπες αυτό, Γιάννη, αυτό...
1: Ναι, δηλαδή είσαι doer.
2: Αυτός που κάνει πράγματα.
1: Ναι, είσαι doer.
2: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή, ο Μητσοτάκης θεωρεί ότι είναι doer.
2: Ο ίδιος.
1: Τα έχω κάνει όλα, μόνο τον Τέλεια μου ξέφυγε. Τι να κάνω όμως.
2: Σπαθιά να καταπιώ. Τι να κάνω, πέταξε φωτιές από τα μάτια.
1: Τώρα που λέω τον Τέλεια για να πάμε στα σοβαρά. Αυτοί που μπορούν να μιλήσουν μεταξύ τους για αυτά τα θέματα είναι ποδοσφαιριστές.
2: Σίγουρα.
1: Και επειδή λέγαμε και με τον Μιχάλη στην αρχή της εκπομπής για τον Ρώτα, είναι μυθικός ο τρόπος. Δεν είναι μόνο η δήλωση να τη διαβάζει ότι θέλω τον Τζόλι, θέλω Κώστα.
2: Το θέλω.
1: Είναι και το πώς το λέει και φωτίζεται και χαμογελάει και χαμογελάμε με αυτούς. Εγώ με τον Μητσοτάκη, δηλαδή και με τον Τσίπρα, οποιοδήποτε δεν θα με
2: διαφέρει. Ναι, καλά.
1: Αν ας πούμε πιάνουν αυτά τα επικοινωνιακά.
2: Βρασερίζει.
1: Πάμε σε ένα να ηρεμήσουν τα αυτιά μας, Ρώτα.
4: Έχω Arsenal Τζόλι. Θέλω Τζόλι πλευρά. Και είμαι σίγουρος θα δει τις δηλώσεις. Αλλά η αλήθεια είναι ότι θέλω Τζόλι πλευρά και Κωνσταντέλια Καρέτσα.
5: Πάρα πολύ ωραία. Μακάρι να έρθει όλο αυτό. Μακάρι, θα το χαρούμε όλοι.
4: Μακάρι.
2: Ήταν
4: ένας ωραίος αγώνας με τους φίλους μου. Θέλω λίγο να τους δυσκολέψω.
1: Αυτό είναι κάτι διαφορετικό.
2: Θέλω Τζόλι πλευρά.
1: Επειδή τους ακούσαμε και τους δύο. Δηλαδή στα μάτια δικά μου δεν τίθεκα.
2: Ναι.
1: Μιλήσαν και οι δύο για τον Τέλεια παράδειγμα.
2: Μπράβο.
1: Πώς
2: τοποθετείται ο ένας,
1: ναι.
2: Και πώς
1: Εντάξει. Που μπορεί ο Ρότα αυτή τη στιγμή, τι κάνει τώρα, το στρίβει το κέρμα.
2: Ναι.
1: Μπορεί να έρθει, ο Τζόλης δεν ήρθε.
2: Όχι.
1: Δηλαδή κλείνω δεν τον έφερε.
2: Αλλά οι άλλοι έρχονται.
1: Οι άλλοι έρχονται, μπορεί να του έρθει ο Κωνσταντέλιας πλευρά ή ο Καρέτσας.
2: Και θα έχει ενδιαφέρον εκεί.
1: Και να τον, δηλαδή, να τον εκθέσει. Δεν ξέρω, γιατί και ο Κωνσταντέλιας, να το βάλει κάτω, Μιχάλη, γιατί ναι. Με την ΑΕΚ, λέμε καμιά φορά, πες στιγμές Κωνσταντέλια.
2: Το γκολ που βάζει με το τακουνάκι που το πατάει με τον Ολυμπιακό είναι νομίζω ένα.
1: Με
2: που
1: τον
2: είναι...
1: Ολυμπιακό είναι αυτό.
2: Και είναι και ένα με την ΑΕΚ με το... μέσα στη Φιλαδέλφια. Δεν είναι που βάζει ένα.
1: Κατεβάζει την μπάλα από την 40 του Μιχαλίδη και λοιπά. Μέσα στη Φιλαδέλφια επίσης κάνει την προσπίση στο 300.
2: Ναι, που φεύγει από τη μία πλευρά, περνάει η μπάλα και συνεχίζει από την άλλη. Την...
1: Μέσα στην Τούμπα με την ΑΕΚ κάνει που είναι ξαπλωμένος κάτω και κάνει τα τσιλικάκια και την πετάει στον Άρη. Θέλω να πω ρε παιδί μου ότι λίγο Κωνσταντίνα είναι μια παράδοση. Αλλά το ρώτα αυτό είναι.
2: Δεν φαίνεται να τον εμποδίζει κιόλας.
1: Ακομπλεξάριστο ναι. Είναι, σου λέει. Εγώ θα το πω. Μπορεί αύριο όντως να έρθει ο Κωνσταντέλιας ναι. Και να με εκθέσει από εκεί.
2: Αλλά εγώ δεν αλλά είμαι.
1: Και γελάει, ρε φίλε. Μ' αρέσει.
2: Κομπλεξάριστα.
1: Είναι μα, τέλειο είναι αυτό.
2: Είναι, αυτό είναι,
1: είναι τέλειο.
2: Η πεμπτουσία αυτό, γι' αυτό χαιρόμαστε.
1: Τέλειο ρε, και από εμάς είναι με επανάληψη. Επανάληψη αυτό, επειδή είναι και τσάπα δηλαδή.
2: Πληρώστε τον Εμίλιο, μην νομίζεις.
4: Έχω Arsenal Jolly. Θέλω Jolly πλευρά. Και είμαι σίγουρος θα δει τις δηλώσεις. Αλλά η αλήθεια είναι ότι θέλω Jolly πλευρά και Κωνσταντέλια Καρέτσα.
5: Πάρα πολύ ωραία. Μακάρι να έρθει όλο αυτό. Μακάρι, θα το χαρούμε όλοι.
4: Μακάρι. Ήταν ένας ωραίος αγώνας με τους φίλους μου. Θέλω λίγο να τους δυσκολέψω.
1: Μπράβο, ρε
2: Λάζα. Είναι πολύ ωραίο.
1: Πάρα πολύ.
2: Όσο
1: πάρα
2: το ακούς πολύ. Περισσότερο, καταλαβαίνεις ότι είναι χαρά αυτό το πράγμα.
1: Και
2: είναι χαρά,
1: ρε. Μιχάλη, να πω και κάτι. Πρόσεχε τώρα τι μου κάνει δίπλα. Το λέει ο Ρότα γιατί το ζευγάρι ΠΑΟΚ-ΑΕΚ δεν έβγαλε μάχες. Δηλαδή τα τελευταία χρόνια έβγαλε μάτς, δεν ήταν.
2: Καλά, τι.
1: Έβγαλε κόντρες, έβγαλε τρίτο ημίχρονο.
2: Το κόλ του Σάστρα στην Τούμπα το τέτοιο. Έβγαλε πράγματα, έβγαλε ουσιαστικά πράγματα.
1: Λέει, παίζαμε τελικούς, παίζαμε για σημαντικά παιχνίδια. Τα οποία κάπου μέσα τους έχουν και μια τοξικότητα για την οποία φροντίζουμε εμείς.
2: Καλά, σίγουρα.
1: Εμείς φροντίζουμε γι' αυτό. Ούτε αυτό δεν είναι. Δεν στάθηκε εμπόδιο στο να είναι αυτά τα παιδιά φιλαράκια.
2: Προφανώς θεωρώ ότι αν παίζανε στην Ελλάδα, δηλαδή αν μιλούσε για τους αγώνες κυπέλου,
1: ναι.
2: Μπορεί και να μην το έλεγε.
1: Ωραία, να το λες αυτό τώρα.
2: Εδώ το δίχτυ ασφαλείας που απλώνει μια διοργάνωση με ομάδα από το εξωτερικό, αυτομάτως αφαιρεί πολύ μεγάλο τόνους τοξικότητας, λίτρα τοξικότητας.
1: Ωραίο.
2: Δηλαδή έχει μια προστασία στο συγκεκριμένο κομμάτι. Όμως όπως και να έχει, φαίνεται ότι τα παιδιά το χαίρονται. Το χαίρονται, γουστάρουν το ποδόσφαιρο, παίζουν, ευχαριστούνται και δεν χάνουν ευκαιρία να το δείξουν. Δεν χάνουν ευκαιρία να το επικοινωνήσουν. Και χαμογελάνε. Γιατί αυτό είναι στο τέλος σήμερα το ποδόσφαιρο.
1: Ωραίο.
2: Με την ΑΕΚ, η οποία έχει ένα πρόγραμμα που αν είσαι φίλος της ΑΕΚ τώρα, δεν θέλω να το πω τι ακριβώς κάνεις από τη χαρά σου. Γιατί στην ουσία παίζει τσάπης λίγο και θα δει ο φίλος ΑΕΚ Ρεάλ μέσα.
1: Ρεάλ μέσα.
2: Ρεάλ Φιλαδέλφια.
1: Αυτό που έχει. Ο κάδοχος διαρκείας αυτή ναι. τη στιγμή έχει να περιμένει.
2: Ρεάλ στην Φιλαδέλφια.
1: Ναι.
2: Δηλαδή από εκεί ξεκινάς. Αν πεις ένα εξή ότι πήρες το διαρκείας σου φέτος, θα δεις τη Ρεάλ στη Φιλαδέλφια. Θες να πληρώσεις όλους τους υπόλοιπους αγώνες ένα εισιτήριο. Θα σε πει θέλω. Θα δει τη Ρεάλ στη Φιλαδέλφια, ρε φίλο άλλο.
1: Εντάξει.
2: Πώς τώρα
1: είναι. Ποια Ρεάλ είναι, Μιχάλη, τώρα.
2: Δεν θα είναι σωστό και το μακεδονικό που λέγαμε. Ρεάλ μέσα. City έξω.
1: Ναι.
2: City έξω.
1: Έξω.
2: Dortmund έξω.
1: Έξω.
2: Γαλατά μέσα.
1: Μέσα. Όσοι μένει και έτσι.
2: Ναι, Σαχτάρ στο Λονδίνο. Στο γήπεδο στη Τσέλσι νομίζω θα παίξουν αυτοί. Stamford Bridge. Είναι. Όχι ζουμέρο. Να είσαι φίλο Ζάκ τώρα, δεν κοιμάσαι μέχρι να ξεκινήσουν τα μάτς.
1: Ναι.
2: Και εμείς συζητάμε τώρα εδώ για καταστάσεις, για συνθήκες που δεν θέλω να το κατεβάσω γιατί είναι μικρό κόσμος. Δυστυχώς.
1: Εντάξει, αλλά αυτό είναι ο τροχός.
2: Είναι μικρό κόσμος, δεν
1: Γιάννη. Εγώ σου είπα, αυτό λέγαμε πριν δύο χρόνια η ΑΕΚ. Τρογόταν με τα ρούχα της, είχε μείνει εκτός Ευρώπης.
2: Ναι.
1: Εντάξει, τώρα είναι σε αυτό που είναι. Αύριο μπορεί να είναι ο ΠΑΟΚ επάνω και να είναι κάτω. Αυτό όμως δεν γίνεται. Έκοψα εισιτήριο, ανεβαίνω στον τροχό και ο τροχός επειδή γυρίζει αναγκαστικά θα βρεθώ πάνω. Άλλο είναι εκείνο το παιχνίδι και άλλο εδώ πρέπει να φροντίσεις για να ξαναβρεθείς στον ήλιο.
2: Αυτό. Και εμείς τώρα εδώ καθόμαστε και αναλύουμε ότι πώς γίνονται οι τάδε, πώς ο ΠΑΟΚ λειτουργήσε με αυτόν τον τρόπο, πώς ο Άρης είχε 5 ευκαιρίες να παίξει στην Ευρώπη και πήγαινε και έχανε από την Αράζ στο Αζερμπαϊτζάν που... Τώρα εδώ μιλάμε για πράγματα, για διαφορά λειτουργίας οργανισμών. Είτε θέλουμε να το δεχτούμε, είτε όχι. Μέσα σε δύο χρόνια ο Ηλιόπουλος έβαλε λεφτά και έβγαλε την ΑΕΚ Champions League. και θα παίξει, θα δει αυτό το, θα δουν οι φίλοι αθλητές αυτό το πράγμα. Την πεμπτουσία του ποδοσφαίρου.
1: Γιατί το project hack, εντάξει, είναι πιο. Ξέρεις, ασχολούμαστε λίγο πιο πολύ στην καθημερινότητα και το αποκωδικοποιούμε πιο εύκολα. Ο Όφη.
2: Ακόμη καλύτερα.
1: Ο Όφη, θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι δεν είναι τόσο. Δεν απασχολεί τόσο την καθημερινότητά μας.
2: Φυσικά.
1: Αυτό γιατί, εννοώ.
2: Φυσικά, γιατί επειδή δεν είναι. Δεν ήταν τουλάχιστον μέσα στο πρώτο team των πέντε ομάδων των έξι.
1: Ναι.
2: Τον θεωρήσω και ο κόσμος ως μια.
1: Ο Όφη, όταν ήρθε από τη Β' στην Α, εκείνη τη σεζόν βγήκε κατευθείαν Ευρώπη.
2: Μπράβο.
1: Και λες, όπ, εδώ είμαστε. Έχεις και στο μυαλό εμνήμης εμείς οι μεσήλικες κάτι, ξέρω εγώ, καυτό, γιατί κουλέμε με αχλάδες εκεί την ομάδα. Μαχλάδες, το είπα, λες.
2: Ναι, εντάξει. Μαχλάδες, ωραίο, σαν νοικιώτικο. Άμα μου μόλι
1: πάλε φέτε μαχλάδες για την παρέα εδώ. Θα τα φάτε, ρε παιδιά, όλοι.
2: Τι λέξουμε για το σπίτι. Έχουμε σκυλί στο σπίτι.
1: Τέλος πάντων, έχεις εκεί τις μνήμες και μετά ο Όφη όμως περισσότερο μπήκε στο μυαλό σου ως μια ομάδα που κοιτάει προς τα κάτω για να μην.
2: Ναι.
1: Δηλαδή μην έχει άγνοιες παρά προς τα πάνω.
2: Μέχρι πού?
1: Μέχρι που πέρσι αυτό.
2: Κάνε το κλικ
1: πέρσι. Γιατί και πέρσι όταν ο Κόντι ανέλαβε, πάλι με ράστα βάζει.
2: Δηλαδή, όποιος θυμάται το ξεκίνημα του Όφη πέρσι έλεγε, θα το παλέψω για να σωθούν.
1: Να το σου αδύναμο κρύβο.
2: Ναι. Ψάχνουμε ακόμη έναν. Εντάξει, έβλεπε και κάτι πατσαρέκου, έβλεπε κάτι τέτοιο, αλλά έλεγε, πού πάει ο Όφη. Με ξεφωνητά στο ράστα βάζει από την κερκίδα, και τέτοια φαλάκρα και τα λοιπά. Τι λέγανε.
1: Ακριβώς.
2: Body shaming δεν κρίνουμε. Ναι. Αλλά και εκεί πάει ο Κόντι. Και παίρνει κύπελο πριν καλά καταλάβουν τι γίνεται στην Κρήτη. Παίρνει σούπερ κάπου. Κοιτάνε οι άλλοι στον καθρέφτη και λένε εμείς είμαστε. Είναι που πας σε εκείνα τα δωμάτια με τους καθρέφτες και λες πόσο φαίνομαι εδώ.
1: Και πρόσεξε, έχει
2: και να... μπαίνει και ο Μήλους.
1: Και έχει να διαχειριστεί ένα σχεδιασμό καλοκαιριού που για τον οργανισμό Όφη, ας το πούμε, λίγο πρωτόγνωρο υπό την έννοια. Είναι ένα challenge, όπως και να το
2: κάνεις.
1: Να περάσω. Βγήκα Ευρώπη, ωραίες επιτυχίες, ωραίο το κύπελο. Πήρα και το καλό το εισιτήριο Europa League, ας πούμε. Με προχωρημένη ημερομηνία, λίγο να πάρω χρόνο να αναπνεύσω, αλλά αυτό δεν απαραίτητα, ξέρεις, αφού το 8 καλό το εισιτήριο θα γίνουν όλα εντάξει.
2: Όχι, μα στο γήπεδο θα το αποδείξεις. Γιατί θεωρητικά, για να το πούμε και αυτό, και ο Παναθηναϊκός είχε να ξεπεράσει σε εισαγωγικά εύκολους αντιπάλους. Και είδαμε χτες τι γίνεται στην παράταση.
1: Άστο ρε.
2: Χτες αυτό που είδε στην παράταση, οι φίλοι του Παναθηναϊκού πήγαν και γύρισαν 10 φορές. Πήγαν γύρισαν 10 φορές. Λοιπόν, θα πάμε σε διάλειμμα.
1: Θα πάμε σε διάλειμμα, θα κάνουμε και το Δέλτα Βήμα. Αν θέλετε, επειδή η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζετε, χρειάζεται μόνο να κάνετε το Δέλτα Βήμα. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη, εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Επιλέγεις ανάμεσα σε περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες σε 12 τομείς σπουδών. Ενώ το γραφείο σταδιοδρομίας και ένα δίκτυο 8.000 εργαζόμενων επιχειρήσεων σε στηρίζουν μέχρι την επαγγελματική σου αποκατάσταση. Κλείσε σήμερα μια ξενάγηση στη σχολή Δέλτα Ερμού 45 Πλατεία στο τέλος. Ανώτερες σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις, delta360.gr, τηλέφωνο 2310-2263-18. Καλά είμαστε.
2: Καϊμάκι. Break, μισό και παρεχόμαστε.
6: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
7: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
6: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
7: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Très magnifique.
8: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Στο εργοτάξιο δεν υπάρχει χρόνος για καθυστερήσεις. Χρειάζεσαι διαθεσιμότητα, άμεση εξυπηρέτηση, υλικά που βρίσκεις όταν τα χρειάζεσαι. Στον Κατόγλου θα βρεις δομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα και λύσεις για κάθε επαγγελματία. Κατόγλου δομικά υλικά, στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com. Για να προχωράει η δουλειά.
10: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
11: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις του κέντρου. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
12: Στη Φιμπραν δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο
13: σε θέλω να φουντώνεις του κέντρου. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
12: Στη Φιμπραν δεν παίζουμε με τη φωτιά.

0: αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
2: Ζουζό, με ποιον μιλάς?
1: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
2: Για ποιο αυτοκίνητο?
1: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
3: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
5: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Πες ρε Μιχάλη, επειδή συμμετέχεις σε διάφορες εκπομπές έτσι κάτω τη χερούς.
1: Γενικά να κάνω τις εμφανίσεις μου. Περνάω από πάντου.
0: Ραδιοφωνική. Πού άλλο θα ακούσουν τέτοια
1: μουσική. Πουθενά.
0: Ε, τώρα τι να λέμε.
1: Δηλαδή νομίζω είναι μια αλλεγία μουσική αυτή η εκπομπή. Τι ξεχωρίζει.
0: Άστο λοιπόν. Μείναμε Ευρώπη, καλά κάναμε θέλω να πω, γιατί έχει και πολύ. Η κλήρωση είναι τώρα 2-3.
1: Ναι.
0: 2 Europa, 3 Conference.
1: Σωστά.
0: Για League Face και τα λοιπά. Να πάμε αγωνιστική.
1: Να πάμε αγωνιστική, να πούμε ότι τώρα έχει κάνει μια ανάρτηση πάει άρση, στην οποία έτσι θέλω να σταθώ για την περίπτωση του ποδοσφαιριστή, του παλέμαχου ποδοσφαιριστή, όπως έφυγε από τη ζωή. Ο Γιώργος Γκαντίνας έχει... Είναι σήμερα η εξόδους της ακολουθία. Το τελευταίο αντίο στο Κλάντς Βικελίδης. Τώρα που μιλάμε αναρτήθηκε αυτή η φωτογραφία πριν από περίπου 29 λεπτά.
0: Α, έχει πάει τι ισορρός.
1: Ναι.
0: Αυτό που είχε γίνει με τον Αλεξιά δηλαδή. Γίνεται και μάλιστα όπως τώρα επειδή το δείχνει ο Μιχάλης την τοποθετήσανε στην εστία.
1: Ναι.
0: Τερματοφύλακας.
1: Ναι. Σωστά.
0: Το Αλεξιά ήταν στο κέντρο του γηπέδου μπροστά στη θύρα των... Επισημώ τώρα του κοίτα σημειολογικά πολύ δυνατό ένα.
1: Λοιπόν, ήταν κάτι το οποίο έπρεπε να το αναφέρουμε. Προχωράμε και έχουμε να πούμε πολλά. Σήμερα το βράδυ είναι και η αναμέτρηση της Εθνικής Ομάδας με την Ουκρανία.
0: Μπράβο, σε βλέπω μπασκετικό. Πιάσες θέση.
1: Καλά,
0: γιατί
1: λίγο
0: θα
1: πολύ.
0: Θα ξεχωρίσουν αυτοί που ξέρουν.
1: Ήρα από το start, το είπαμε. Ήρα.
0: Βλέπω ότι έχεις πάρει θέση από την πλευρά των μπασκετικών.
1: Όχι, δεν μπορώ να παραθέσω την πλευρά του μπασκετικού. Θα σου πω. Επειδή να μιλήσουμε τώρα ξεκάθαρα. Υπάρχουν οι μπασκετικοί, δηλαδή οι μπασκετικοί, ποιοι θεωρούνται. Ο Γιώργος ο Πετρίδης.
0: Βεβαίως.
1: Ο Πάρης ο Τρικαλιώτης. Ο κοινός μας γνωστός και φίλος, θα πω, Βασίλης Βλαχόπουλος.
0: Βεβαίως.
1: Δηλαδή είναι κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι λογίζονται ως μπασκετικοί. Και ναι. Υπάρχουν.
0: Στέλιος Παρθενάκης.
1: Στέλιος Παρθενάκης. Έχω πολλούς δηλαδή στο μυαλό μου. Υπάρχουν και κάποιοι άλλοι οι οποίοι λογίζονται. Τη προσκολήσεω. Δηλαδή, βλέπουν τώρα που υπάρχει σουμουτού, σε λέει εδώ. Οπ, σφίξε. Καλά, εδώ. Πρόσωπάντε όπω κάνουν στην κομπλιαζιά, πρόσωπάντε όλοι. Ένα, δύο, πάμε. Κατευθείαν και που έχει. Μετά, μα θα έχει το ποδόσφαιρο ζουμί. Μετά, καλά, εγώ ποδοσφαιρικό ήμουν. Απλά εντάξει, υπάρχει ενδιαφέρον. Και θα γυρίσει το πώ.
0: Ναι.
1: Πρέπει να το τιμούμε αυτό και να το τιμούμε και στον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρονται οι άνθρωποι. Και προς τους ακροατές και προς τους θεατές τους εν γέννη.
0: Ωραία το λες.
1: Ναι.
0: Ωραία. Εδώ τώρα τι έχουμε. Α, παρεπτός να κάνω μια παρένθεση. Επειδή είπες πολύ σωστά ότι η Σαχτάρ που είναι στις αντιπάλους της ΑΕΚ στο Κόφερες, στο Champions League, στο League Face.
1: Stafford Bridge.
0: Θα είναι Stafford Bridge.
1: Βέβαια.
0: Αυτό που είπες.
1: Το είπαμε ισχύει.
0: Ναι,
1: το γράψαμε ισχύει.
0: Που ισχύει.
1: Πρώτοι εμείς.
0: Έχει βγάλει ανακοίνωση η Chelsea.
1: Ναι, παρακαλώ.
0: Και λέει δεδομένης της απογοητευτικής σεζόν της Chelsea και της αποτυχίας της να εξασφαλίσει συμμετοχές στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Ωραία. Ο σύλλογος βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να προσφέρει στη

0: Σαχτάρ Ντόνετσκ την ευκαιρία να αγωνιστεί στο Λονδίνο στο πλαίσιο της φετινής πορείας του Champions League.
1: Άρα.
0: Η Σαχτάρ έχει αγωνιστεί σε διάφορες πόλεις της Ευρώπης, μεταξύ άλλων στο Αβούργο της Γερμανίας και στη Βαρσοβία της Πολωνίας. Την προσεχή σεζόν η Σαχτάρ θα αγωνίζεται στο Λονδίνο στο Stamford Bridge. Τα πακέτα τεσσάρων αγώνων. Πάμε τώρα.
1: Κάμερα σε σένα.
0: Τηλεβόας.
1: Με τον πόσο.
0: Τα πακέτα τεσσάρων αγώνων για τα εντός έδρας παιχνίδια της Σαχτάρ στη League Phase του Champions League είναι πλέον διαθέσιμα στους κατόχους εισιτηρίων διαρκείας και στα μέλη της Chelsea στην τιμή των 185 λιρών.
1: Σε κέρ παρέ, ζάχαρη ψηλή, αλλά με μειγμένη με χοντρή, έτσι.
0: Λοιπόν, αυτό τώρα.
1: 185 λέω, τι.
0: Και εδώ να θυμίσουμε βέβαια ότι ο άνθρωπος που έβαλε δυνατά την Chelsea στην Ευρωκάχαρτη είναι ο Αμπράμοβιτς.
1: Ο Ρωμάν για τους φίλους.
0: Ναι, ο οποίος, άμα το στο λέω σωστά, είναι Ρώσος.
1: Είναι Ρώσος.
0: Εδώ η Τσέλσι κάνει και λέει: η Ουκρανία ελάτε.
1: Τίνει χείρα.
0: Ε?
1: Τίνει χείρα. Ναι, λέει, εδώ, ειδού πεδίο. Στάνφορντ Μπριτζ Λαμπρό.
0: Στην αρχή άκουσα τι είναι η χείρα.
1: Α, όχι.
0: Πώς λέμε, τι είναι ο κάβουρας.
1: Τι είναι το ζουμί του.
0: Ναι, αλλά μετά είπες εσύ τίνει. Τίνει χείρα.
1: Πραγματικά θα ήθελα να ξέρω ποιοι είναι και οι υπόλοιποι εντός έδρας αγώνες Σαχτάρ, αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο δεν είναι τώρα διαθέσιμο. Εκτιμώ και θεωρώ.
0: Πλέον όμως. Μόνο η εντάξει τώρα. Τιμή 185 λέει 4 μάτς 185 λίρες.
1: Είναι μια χαρά.
0: Ας το κάνω σε ευρώ αυτό.
1: Δεν χρειάζεται. Σε 45 ευρώ.
0: Πόσο?
1: Όχι σε 45 λίρες το μάτς. 4-4, 16, 4-5, 20.
0: Σε ευρώ.
1: Α, θες και σε ευρώ. Την ισοτιμία θες.
0: Και λες, είμαι παράξενος. Πάει ο άσου, δεν θέλω λίγο.
1: Που σε λέει, έχουμε ράδερφάκι μου, αυτό θες και σε ευρώ.
0: Μετατροπή, έχω μάθει ένα κόλπο προσφάτως, 30 ευρώ. Σε ευρώ, 4-6-7, 8.
1: Τα 2-32. Κάνε 45 ευρώ, πόσες λίρες είναι, ξέρουμε πόσο είναι ένα μάτς.
0: Ναι, αυτό σωστό που λες. Θα το μάθω όμως, θα το πω.
1: Να πάρουμε τον Τόνι Μπλερ. Να μας βοηθήσει, γράψε λίγο.
0: Λοιπόν,
1: να πάρουμε τον Τόνι.
0: Πόσο είπες, 185. 215 ευρώ. Ακούγεται κάπως τώρα διαφορετικά. 215 διά.
1: 50 ευρώ το μάτς. 4 μάτς. Είναι 50 κάτι, 53 ευρώ το μάτς.
0: Ναι, ωραία.
1: Μια χαρά, τι κούκλι, αν δεν τσαμπέζ λίγκ. Εμείς θα δώσουμε 25 για να δούμε Άρη Σόφι. Ο Αριανός. Ο Αριανός θα δώσει 25 ευρώ να δει Άρη και Φυσιά. Η Άρη και Φυσιά. Και άλλοι θα δώσουν, πώς το λένε, 50 λίρες για να δουν τη Σαχτάρ με ποιο θα παίζει εντός έδρας σε Champions League.
0: Ναι.
1: Τώρα καθίστε φρόνημα.
0: Ναι.
1: Εσύ downwell τώρα που λένε και στα χωριά μας.
0: Ναι.
1: Στο Λούτον. Α, παρένθεση, γιατί θα πάμε και σε αυτό.
0: Τρώμαξε.
1: Όχι, πάνω σε βέτηκα, πάνω στο χέρι, πώς είναι όλο στο μπιλιάρδο και πάνω να χτυπήσει και. Α, οπ! Και παίρνει την τζόχα και μετά κλείνουν όλοι μέσα για να πληρώσουν. Ναι. Ναι. Με το τμήμα ποδοσφαίρου γυναικών, τι έγινε εσύ, Θόδωρε? Μια επιλογή χτες, η οποία ενημερωθήκαμε τρίτη βράδυ, ενημερώθηκαν οι ενθύνοντες του ποδοσφαιρικού τμήματος γυναικών του Άρη Θεσσαλονίκης, ότι οι Παϊάρες πλέον δεν τους θέλει και θα πρέπει να επιστρέψει στον Ερασιτέχνη Άρη. Και αυτό έγινε τρίτη βράδυ. Για Δευτέρα έγινε πρώτη προπόνηση και τρίτη βράδυ ενημερώθηκαν ότι δεν θα ανήκουν πλέον στην Παϊάρες και πρέπει να βρουν λεφτουδάκια για να τρέξουν τη χρονιά. Θυμίζω εδώ για τους φίλους ακροατές, οι οποίοι ενδεχομένως μπορούν να γνωρίζουν, άλλοι μπορούν να μην γνωρίζουν, εν πάση περιπτώσει, ότι για να βγεις στην Ευρώπη πρέπει να έχεις γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου. Συγγνώμη, ομάδα ποδοσφαίρου γυναικών, όπως είναι ο σωστός όρος. Και όχι γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου. Μπορεί να είσαι ομάδα ποδοσφαίρου γυναικών. Άρα τι σημαίνει αυτό? Ότι αν ο Άρης του χρόνου βγει στην Ευρώπη, που όλοι αυτό θέλουμε, θα πρέπει να πάει στον Ερασιτέχνη και να την ξαναπάρει. Δηλαδή φέτος που δεν παίζει η Ευρώπη, δεν τη θέλω, πάρτιν στον Ερασιτέχνη. Του χρόνου, άμα θα παίξει Ευρώπη, θα πάω να την πάρω. Αυτά τώρα δεν συμβαίνουν πουθενά. Δεν συμβαίνουν πουθενά. Και επειδή δεν θέλω να επεκταθώ, γιατί είναι και μέρα ιδιαίτερη και είχαμε και την είδηση τώρα και που είδαμε και τη φωτογραφία με τον Γιώργο τον Καντίνα. Θα πάμε παρακάτω. Πάμε στην αγωνιστική. Ούγκρεση, τσέκουμε, ναι. Τι έχει, τι δεν έχει.
0: Ναι, θυμίζω, απλά να πω, να επαναλάβω, γιατί κάποιοι τώρα μπορεί να μπήκαν στην παρέα. Το είπε και ο Γιώργος Ζαΐρης στην πρώτη ώρα της εκπομπής. 3:25 αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο Όγκνιεν Ούγκρεσιτς της Παρτιζάν για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ. Για τον μπάσκετ κάναμε αυτό. Δηλαδή, εντάξει είμαστε. Θέλω να πω, σήμερα εθνική την περιμένουμε. Πρώτος τελικός.
1: Ναι, 7 με την Ουκρανία 7 η ώρα, ξέρουμε αρένα.
0: Ναι. Τα κάναμε λίγο δύσκολα τα πράγματα εδώ και παίζουμε με την πλάτη στον τοίχο.
1: 2-2 θέλουμε.
0: Θέλουμε 2-2.
1: Και την Ουκρανία και την Ισπανία, σουβλάκι.
0: Ναι, από Ρουμανία, Οδυνηρές Ήττες και Πορτογαλία. Και Ουκρανία είπες και την
1: Ισπανία.
0: Ισπανία, ναι.
1: Αυτός χρειάζεται.
0: Τώρα τι γίνεται.
1: Τώρα αυτό το έχει πει ο Βασίλης Καράς.
0: Ναι.
1: Τι γίνεται τώρα. Τώρα να σου πω κάτι, θα ξεχωρίσουν τα αγόρια από τους άντρες. Εδώ είναι.
0: Εντάξει.
1: Δυο μάτς είναι. Όχι, τι, πρέπει να κάνουν τα πάντα για να περάσουν.
0: Δεν θα είναι ο Φλιώνης, δεν ξεπέρασε τον τραυματισμό του. Εκτός αποστολής έμειναν Μωραΐτης και Περσίδης. Η δωδεκάδα της Εθνικής, για να δούμε λίγο τι γίνεται, ποιοι είναι διαθέσιμοι. Κώστας Παπανικολάου, Νίκ Καλάθης, Γιαννούλης Λαρετζάκης, Θανάσης Αντετοκούμπο, Ντίνος Μίτογλου, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Κώστας Αντετοκούμπο, Βασίλης Τολιόπουλος, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Νάσος Μπαζίνας, Όμηρος Νεζτζίπογλου και Αντώνης Καραγιαννίδης. Αυτοί είμαστε.
1: Γιατί εδώ νομίζω ότι όσα χρόνια για να περάσουν, όταν ακούω τη λέξη Νάσος, θα μου έρχεται πάντα ο Γαλακτερός.
0: Σε ποιο άκουσες Νάσος?
1: Τον Μπαζίνα. Είπες Νάσος.
0: Α, Νάσος Μπαζίνας.
1: Που το παιδί μια χαρά και θα, θεωρώ ότι και στον Πάκο θα πάρει και τις ευκαιρίες του. Αλλά όταν ακούς γραμμικά η σκέψη μου από τον Νάσος πάει στο Γαλακτερό. Δύο πράγματα. Νάσος και το κτήμα Νάσος.
0: Για τον Μπάστη, ναι.
1: Γενικά
0: στον Μπάστη, και... Γαλακτερός, ναι.
1: Σαν όνομα, γιατί σαν όνομα τι σου έρχεται όταν ακούς Νάσος? Δηλαδή, το πρώτο όνομα που σου έρχεται στο μυαλό όταν ακούς Νάσος.
0: Γι' αυτό, στον Μπάστη.
1: Ναι, για τον Μπάστη. Ναι, για τον Μπάστη, αυτό εννοώ.
0: Για τον Μπάστη. Στον Μπάστη δεν είναι Νάσος Γαλακτερός, τέλος.
1: Ναι, 100%.
0: Το πρόγραμμα του ομίλου Γεωργία Μαυροβούνιου, Ουκρανία-Ελλάδα, Ισπανία-Πορτογαλία το σημερινό, έτσι. Τρία ματς κτλ. Αυτά με το. Με τον μπάσκετ.
1: Αγωνιστική.
0: Ό,τι θα γίνει. Αγωνιστική, πάμε ποδόσφαιρο.
1: Πάμε.
0: Δύο παιχνίδια αύριο Σάββατο. Βόλος Ηρακλής 7.30. Πανετολικός Καλαμάτα 9.30.
1: Θα από πού θες να ξεκινήσουμε?
0: Ο Ηρακλής, να πούμε παρεπτόντως ότι έχουμε βάλει και μια φωτο, για τη φωτογραφία τη σχετική, ανακοίνωσε χθες τον 30χρονο κεντρικό αμυντικό Δανός Ράσμους Λαουρίτσεν. Νομίζω πάει στο Ρίτσεν. Το τόνος εννοώ. Όχι στο Λαουρίτσεν. Θα το μάθω.
1: Σωστό. Σωστό.
0: Δεν ξέρω αν είναι σωστό. Δεν ξέρω.
1: Ο Χένριξεν ήταν Δανός που ανέβαινε ο τόνος. Χένριξεν.
0: Λαουρίτσεν.
1: Εσύ πώς το λέει, Λαουρίτσεν?
0: Δεν μου φαίνεται τόσο σωστό.
1: Λαουρίτσεν.
0: Όχι. Τέλος πάντων. Πάντως εδώ ο Ηρακλής κάνει δύο μεταγραφές. Θα έλεγα λίγο να το πω για την οικονομία της συζήτησης, κανονικές εδώ πλέον. Ναι. Δηλαδή έχει πάρει τον Εκστρέμ από τον Παναμά. Παίρνει τον Δανό, ο οποίος ο Δανός το 2020. Με τη μεταγραφή του στην Δυναμό Ζάγκρεπ. Και είχε, εντάξει, εκεί υψηλές παραστάσεις, καλά, και δεν τον έχει πάρει και 25 χρόνων ήταν τότε. Μια χαρά. Και με τη Δυναμό Ζάγκρεπ και στο εγχώριο πρωτάθλημα της Κροατίας, τίτλους και τα λοιπά, αλλά και ευρωπαϊκή πορεία. Τρία χρόνια ήταν εκεί, τρία πρωταθλήματα Κροατίας, ένα κύπελο και ένα Super Cup. Και μάλιστα στην άμυνα που ο Ηρακλής χρειάζεται επίγοντος ενίσχυση. Επίγοντος.
1: 100%.
0: Εντάξει, μια μεταγραφή καλή. Και να θυμίσουμε εδώ ότι οι μεταγραφές είναι μέχρι 15 Σεπτεμβρίου. Έχουμε δηλαδή.
1: Και για ελεύθερους.
0: Ναι.
1: Έκθεση... Για ελεύθερους είναι και πιο μετά.
0: Όχι, τι.
1: Για ελεύθερους μέχρι 15. Ο Βόλος, η αλήθεια είναι ότι θα έχει κόσμο. Γιατί.
0: Θα έχει κόσμο ο Ηρακλής στο Βόλο.
1: Θα έχει κόσμο, ναι. Δηλαδή. Παρά τα αρνητικά αποτελέσματα, ξέρει και κρίνει και εκτιμά και ο κόσμος του Ηρακλή. Δηλαδή δεν είναι φίλοι μιας ομάδας που δημιουργήθηκε χτες. Γιατί πολλές φορές ακούμε, εντάξει, δεν θα αγκαλιάσει. Μια χαρά θα αγκαλιάσει την προσπάθεια. Ξέρει ο κόσμος του Ηρακλή να κρίνει και δεν χρειάζεται που κάνουν ούτε να πούμε ούτε κριτήριο ούτε τα λοιπά. Έχουν το κριτήριο μέσα τους οι φίλοι του Ηρακλή. Και θεωρώ ότι θα πάνε, πράγματι. Ο Βόλος δεν είναι μια ομάδα ευκολοκατάβλητη και το είδαμε και στον αγώνα του Κυπέλλου.
0: Καλά, αυτό. Νομίζω θα είναι λίγο διαφορετικά τα δύο παιχνίδια.
1: Ελπίζω και τον Ηρακλή να είναι διαφορετικά τα παιχνίδια.
0: Και από άψη εικόνας, αν είναι τώρα επαναλαμβανόμενα. Γιατί στο ενδιάμεσο που ο Ηρακλής έπαιξε με την ΑΕΚ. Εντάξει, τώρα το κριτήριο για τον τωρινό Ηρακλή, έτσι όπως είναι τώρα, δεν είναι ένα παιχνίδι με την ΑΕΚ.
1: Καλά, προφανώς δεν είναι.
0: Συμπεράσματα αγωνιστικά από εκεί. Γι' αυτό και συμπεράσματα μπορείς να βγάλεις από διάφορα άλλα πράγματα που έχουν να κάνουν με τον Ηρακλή, οργάνωση και τα λοιπά, αυτά που λέγαμε και με τον Μιχάλη στην αρχή της εβδομάδας.
1: Ο Βόλος, ο οποίος έχασε από τον Όφη 2-0,
0: ναι.
1: Για να έχουμε έτσι και μια εικόνα για την πρώτη αγωνιστική. Και το δεύτερο, η δεύτερη αναμέτρηση είναι το Πανετολικός Καλαμάτα. Υπάρχει μια αντιπαλότητα ανάμεσα στους οπαδούς των δύο ομάδων.
0: Αλήθεια.
1: Την οποία είδα και σε διάφορα έτσι.
0: Προέκυψε τι από παλιά παιχνίδια σε άλλες κατηγορίες?
1: Όχι, είναι πολιτική υφή.
0: Α, μάλιστα.
1: Τώρα στην προκειμένη περίπτωση ο Πανετολικός με Αναστασίου θεωρώ ότι θα βγάλει μια σταθερότητα. Θέλω να τον δω συν το χρόνο. Πήγε κέρδισε μέσα στην Τρίπολη, αν δεν κάνω λάθος, πρώτη αγωνιστική. Όχι στην Τρίπολη,
0: έκανε,
1: όχι,
0: έκανε
1: κέρδισε την
0: Τρίπολη.
1: Την Τρίπολη.
0: Ναι.
1: Και τώρα περιμένει την Καλαμάτα. Η Καλαμάτα.
0: Ο Πανετολικός, με συγχωρείς Μιχάλη, για μένα μια κατηγορία θα το βάλω με τον Όφη, χωρίς να είναι απόλυτα. Θεωρώ ότι δεν μπορεί ο Πανετολικός, ενώ είναι σε μια πόλη που ο κόσμος είναι μαζί του. Δεν είναι δηλαδή με
1: μοιρασμένο σωμάτιο.
0: Λίβερπουλ και Πανετολικός.
1: Παγιάννα, είναι, όφι.
0: Με έχει προπονητικό κέντρο. Μας έχει δείξει τα τελευταία χρόνια ότι μπορεί άνετα ανά πάσα στιγμή βγάζει παίχτες. Έχει μια διοικητική σταθερότητα. Τι γίνεται, ρε φίλε, να είναι μια ομάδα που να μην είναι ψηλά, να βλέπει ψηλά.
1: Σωστά. Σωστά.
0: Και να είναι μονίμως με το άγχος της παραμονής.
1: Και περιμένω να το δω. Δεν ξέρω αν θα τραβήξει και πολλά βλέμματα η συγκεκριμένη αναμέτρηση. Κυριακή.
0: Κυριακή.
1: Γιορτή.
0: Το πρόγραμμα αρχίζει 7.30 Άρη Σόφη.
1: Μάλιστα.
0: Εδώ. Καλό μάτς αυτό.
1: Το είναι.
0: Καλό μάτς.
1: Το είναι ωραίο μάτς, θεωρώ και εγώ. Το είναι ωραίο μάτς.
0: Και ο να... τώρα με, αλλά και για τον Άρη θα παίξει ρόλο τώρα πώς θα εμφανιστεί με τα νέα πρόσωπα. Γιατί τα βάλαμε τα νέα.
1: Βαδίζονται σε χαρτογράφητα νερά. Θέλετε να επιδιώξουμε να κάνουμε 10 δάρια.
0: Να επιδιώξουμε. Με 11.
1: Ναι, θα προσπαθήσουμε τουλάχιστον. Όχι, θα τα
0: κεφτιάξουμε τις σταθερές. Τερματοφύλακα για αρχή.
1: Βέλιο.
0: Βέλιο.
1: Εκεί, δεν κλειδώνει.
0: Κλειδώνει. Έτσι το κλείδωσε ο Γρηγόριο. Ναι. Κλειδώνει...
1: Πετρίς δεξιά.
0: Βέβαια.
1: Αριστερά ο Ρίτσαρτς.
0: Πάμε, ναι.
1: Σουταλό Φαμπιάνο.
0: Μαζί σου.
1: Μπασίρου Ράσιτς.
0: Δεν έχει τι άλλη επιλογή.
1: Αν παίξει εννοώ Μπασίρου Ράσιτς, δηλαδή σε ένα, σε ένα σύστημα με δύο χαφ τα οποία θα είναι εννοώ δύο κεντρικά και είμαι ανασταλτικός ο Μπασίρου και ναι. Προωθητικός ο Ράσιτς.
0: Ναι.
1: Και μπροστά τους Μανού.
0: Μανού, ναι. Όταν λέω δεν έχει άλλη επιλογή πριν, εντάξει και ο Χόγκλα και ο Γαλανόπουλος, απλά είναι, ναι. Έχουν το ρυθμό που έχουν ο Μπασίρου και ο Ράσιτς.
1: Δεξιά γκάρι, αριστερά Παλάσιος. Γιατί ο Γιαννιώτης δεν έχει την ίωση.
0: Παίζει ο Παλάσιος. Θέλω να πω παίζει αριστερά.
1: Αριστερά γκάρι, δεξιά Παλάσιος. Δεν έχουμε τέτοια θέματα. Ανά από το πόδι. Πρώτη φορά είναι. Πρώτη φορά είναι εδώ. Στο... Εδώ βάζει μπακ με ένα από το πόδι ο Ματσάρη. Δεν βάλει εξτρέμο Γρηγορίου.
0: Να πάμε έτσι. Να πάει έτσι.
1: Γιατί Παλάσιος... ο Γιαννιώτης θα παίξει. Δεν νομίζω.
0: Παλάσιος γκάρι, ναι.
1: Και κορυφή, Ράφα. Ράφα Μύρ.
0: Λες Ράφα Μύρ.
1: Λες Κατεβέρε.
0: Όλοι διαθέσιμοι, δεν είναι
1: όλοι μέσα. Κατεβέρε. Τέσσερα φόρχιορ.
0: Αλφαρέλα.
1: Να φάνε και κότε.
0: Εκτό φόρ τον έχει. Τον Αλφαρέλα.
1: Το χρησιμοποιεί και στο πλάι, αλλά να τον βάλουμε και τον Αλφαρέλα. Πέντε.
0: Πέντε φόρ.
1: Ναι, πέντε φόρ. Κουαμέ, Κατεβέρε, Ράφα Μύρ, Μωρόν, Αλφαρέλα. Πολύ βολά. Ελάτε να τα πάρετε.
0: Ο Αλφαρέλα μπορεί να τον είχε βάλει ο Χιμένεθ κάποια στιγμή στο πλάι. Κάτι δεν ήταν δηλαδή του. Καλώ. Μήπω βάλει Αλφαρέλα αριστερά.
1: Μπορεί. Το ακούω. Το ακούω. Έτσι που σε βλέπω, πάλι νομίζω ότι έχει και μια εξτρά γνώση.
0: Όχι, όχι, δεν έχω.
1: Και δεν είναι κακό, Γιάννη, που ακούω.
0: Όχι, δεν έχω.
1: Είναι δρέπει στου καρπού μια προσπάθεια ετών.
0: Και
1: στο χώρο του ρεπορτάζ. Καμία... Και το τιμούμε.
0: Αν εννοείς ότι μια εκτίμηση, ναι. Αλλά όχι η γνώση ότι κάποιο μου είπε κάτι.
1: Όχι, δεν είπα αυτό ποτέ. Δεν θα το υπονοούσα, δεν θα τολμούσα να το υπονοήσω.
0: Καλά, δεν ήταν γιατί. Όχι. Άμα μου το έλεγε κάποιο, θα το έλεγα ότι έχω ρεπορτάζ.
1: Δεν είμαι τέτοιο.
0: Όχι, θα το έλεγα, δεν τροπή. Άμα έχει ρεπορτάζ. Αλλά βλέπω, κοίταξε τώρα. Τον Παλάσιος δεν θυμάμαι πότε ο Παλάσιος έπαιζε αριστερά. Δηλαδή...
1: Δεξιά τον έχουμε δει στο Λεβαδιακό ακόμα θα παίζει.
0: Και στον Παναθηναϊκό.
1: Στο... Άρα θα μπορούσα να δούμε εκεί.
0: Απ' την άλλη λες Γκαρέ τώρα και ο Γκαρέ είναι ορεξάτος, ας πούμε.
1: Μα, γιατί να τον βγάλεις δύσκολα... από εκεί, σωστό. Δεκάρι δεν υπάρχει παίξη Γκαρέ.
0: Όλα αυτά τα συζητάμε θεωρώντας δεδομένου θα ξεκινήσει ο Μανού. Αν δεν ξεκινήσει ο Μανού, μπορεί να ξαναμπεί ο Γκαρέ δεκάρι.
1: Όχι,
0: όχι αποκλείεται.
1: Καλά, εσύ έτσι όπως είδες τον αγώνα κόντρα στην Καλαμάτα με τον Άρη, είναι σαν να, σαν να τον έβαλε στόπερ.
0: Ναι, μπορεί ρε παιδί μου ο Γρηγορίου να του πει.
1: Μπορείς να σε ξαβάλω.
0: Να σε ξαβάλω.
1: Μπράβο.
0: Ναι. Βάλε με ρεκόρτσι.
1: Μην βάλει το Γένσεν τώρα στο 10.
0: Ο Γένσεν θα
1: τρέχει. Ναι, τρία μάτσα παίξε στόπρι και τώρα θα παίξει δεκάρι. Δεκάρι ο Γένσεν δεξιά, ο Γκαρέ.
0: Αυτό το είχα ξεχάσει το Γένσεν.
1: Εδώ είμαι εγώ. Για να θυμίζω.
0: Είχα ξεχάσει ότι φεύγοντας ο Γένσεν από την άμυνα μπορεί να διεκδικήσει.
1: Ναι.
0: Να πει ότι να τα χαρτιά μου.
1: Ναι, όριστε τα διαπιστευτήριά μου
0: εδώ. Εγώ εδώ παίζω.
1: Μα εγώ εδώ. Δηλαδή.
0: Είχα ξεχάσει. Άρα εκεί ο Άρης. Πλάγι μπακ βέβαια να πάρουν ρυθμό. Σούτα λέμε Φαμπιά να συνοηθούν και όφησε πολύ μεγάλη. Στα πίξ, τα καλύτερα του. Ματσάρα είναι αυτό.
1: Αυτό είναι ωραίο μάτς. Είναι μάτς που νομίζω θα θέλξει.
0: Ναι, ναι. Ατρόμητος ΠΑΟΚ, άλλη ματσάρα τώρα.
1: Εδώ και εννοώ. Ο Ολυμπιακός μάτωσε την κερδίση στον Ατρόμητο.
0: Τι, πώς.
1: Μάτωσε ο Ολυμπιακός την κερδίση στον Ατρόμητο. Ταλαιπωρήθηκε, έφτιαξε. Δηλαδή τα έβγαλε δύσκολες. Και υπάρχει και μια φοβερή ισοστρέφεια στον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή. Είναι ένα κλίμα το οποίο αν δεν βγάλει μέταλλο ΠΑΟΚ και δεν μπορώ να την πω τη φράση με το Σβάρνα, μπορεί να σε πάρει Σβάρνα η μία αποτυχία να ακολουθήσει την άλλη, αλλά αν βγάλει μέταλλο ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ, που αυτό καλύτερα να κάνει, να βγάλει μια αντίδραση,
0: έτσι.
1: Θα πρέπει να το δείξει εμπράκτος, όχι στα λόγια.
0: Έτσι.
1: Πιθανή εντεκάδα ΠΑΟΚ, επιδιώξουμε.
0: Πού να πάμε τώρα εδώ.
1: Παυλένκα, όχι.
0: Εδώ, εντάξει, αυτό ήθελα να το πω, αλλά δεν είναι τώρα το ζητούμενο, ας πούμε, για παράδειγμα, την εποχή. Δεν κατάλαβα με πόση ευκολία, ας πούμε, έγινε η επιλογή Παυλέκα Αντίτσιφτσι. Αλλά τώρα θα μου πεις, τα λες, ρε, τώρα τα λες. Και δεν είναι, ίσως να μείνει και το πρόβλημα του τερματοφύλακα, γιατί ο ΠΑΟΚ δέχεται εύκολα γκολ, δέχεται πολλά γκολ, έχει. Δεν ξέρω αν είναι το πρόβλημα του τερματοφύλακα, αλλά. Γιατί. Μου φάνηκε πολύ εύκολο ότι ο Τσιφτσής που ήταν
1: μια πολύ καλή σεζόν,
0: ας πούμε, ναι. Τέλος πάντων, αυτό είναι κάτι άλλο. Τι είναι η δεκάδα τώρα εδώ?
1: Παυλέκα.
0: Πάμε. Ναι, Παυλέκα, πάμε.
1: Αριστερά, Γιαννούλης.
0: Γιαννούλης.
1: Όχι.
0: Γιαννούλης.
1: Δεξιά. Η εξής.
0: Τι να.
1: Η εξής ένας.
0: Κέννη, ναι.
1: Στα στόπερ, Χατζηδιάκος, ναι.
0: Δύσκολα.
1: Χαλίδης Ελουστόντο.
0: Καλύτερο. Ναι.
1: Δυο οχτάρια ή.
0: Ζαφύρης Λουσέ.
1: Ζαφύρης Λουσέ, έξω Σαντα Μαρία Φυλάκια Ρουφουχτά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δέκα.
0: Βέλκας.
1: Νομοτελειακά.
0: Επιστροφή Ζιβκοβιτς.
1: Ναι, αριστερά Τάισον.
0: Τάισον, άλλη. Γιατί το ζεσθενότανε.
1: Τάισον ή άλλη.
0: Ένα από τα δύο. Τώρα ο Τάισον έχει ένα θέμα με τη μέση του, άλλη με τον νόμο του. Εδώ θα του ρωτήσω όλοι.
1: Και έχουν τα έρμα.
0: Εντάξει. Εδώ όμω είναι θέμα, δεν μπορεί να κάνει και ο προπονητή τίποτα.
1: Κορυφαίνει την NDI.
0: Τώρα ο Σενεγαλέζο.
1: Βρέπει τον δρόμο.
0: Τώρα τι να σου πω τώρα. Ναι, εδώ είναι. Αυτό το σημαντικό είναι η αντίδραση. Θα βγάλει, να βγάλει αντίδραση ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Και ο Ατρόμητο, με πολύ πιστεύω, ο Ατρόμητο ήταν από τι ομάδε τη προηγούμενη σεζόν που δικαιούταν να λέει ότι κακώ δεν μπήκα στο 5-8. Δηλαδή τελευταία στιγμή το είχα, τελευταία αγωνιστική. Αστέρας Ολυμπιακός. Αστέρα δεν το βλέπω να μπαίνει καλά. Ολυμπιακός έχει αέρα εδώ, μεταγραφές στην Ιταλία.
1: Έχει αέρα. Έχει. Παραδοσιακά στην Τρίπολη όμως ο Ολυμπιακός ψιλοδυσκολευόταν. Θυμάμαι εγώ να έχουν γίνει κάτι κουτουράδες στην Τρίπολη για τον Ολυμπιακό.
0: Κουτουράδες.
1: Ναι. Θυμάμαι να γίνει.
0: Τι λέξη να είναι, σαν τι μπακλαβάδε.
1: Θυμάμαι να γίνει κάτι.
0: Τι μπακλάδε και κουτουράδες.
1: Ναι, να έχει μελέτη στην Τρίπολη ο Ολυμπιακός. Να έχει ταλαιπωρίες. Έχω στο μυαλό μου μερικές προβληματικές εμφανίσεις, τα λέγαμε. Σε να πιάρτη εκφορά του λόγου.
0: Κάθονται, γράφουν σενάριο, ωραίο σενάριο, να βγάζει γέλιο, διάλογο, σπαρταριστή και αρκεί μια λέξη. Κουτουράδες. Με άρεσε πάρα πολύ.
1: Κουτουράδες.
0: Εντάξει.
1: Πώς είναι παγουράδες, ας πούμε.
0: Κηφισιά ΑΕΚ κλείνει το πρόγραμμα της Κυριακής.
1: Εδώ Κηφισιά. Η Κηφισιά, η οποία έχει κάνει, δημιουργήσει πρόβλημα στην ΑΕΚ, τη πήρε ένα χι μα στην έδρα τη.
0: Ναι.
1: Πέρσι,
0: την προηγούμενη σεζόν.
1: Βέβαια, για να τα λέμε όλα.
0: Εσύ στην έδρα τη. Α, και το δύσκολο διπλό μετά. Ή όχι, στην έδρα τη Κηφισιά.
1: Ναι, στην έδρα τη Κηφισιά.
0: Ναι. Χι ήταν ή το είχε πάρει. Θυμάμαι ένα μάτσο που ο Τετέι με τον Παντελίδη έκαναν.
1: Έκαναν παπάδε.
0: Όργια.
1: Συγγνώμη για την έκφραση.
0: Ναι. Εντάξει, Άκ, τώρα αυτή τη στιγμή φαίνεται να είναι. Εντάξει, τι να
1: πει. Όχι, φαίνεται με τον αέρα που έχει τώρα είναι. Για να πάμε για over 3,5, για over ημίχρονο, εδώ στοιχηματικά μιλώντας.
0: Και τη Δευτέρα ο Χαραλάμπους μετά την Τούμπα που βλέπουμε, είδαμε ένα Λεβαδιακό πολύ δύσκολο.
1: Ο Λεβαδιακός, ο οποίος είναι.
0: Πολύ δύσκολο.
1: Ο Λεβαδιακός είναι σε μια κατάσταση. Τι να σου πω τώρα. Οριακής αυτοταπείνωσης. Το βλέπω και λέω. Πού πας.
0: Περιμένει τον Παναθηναϊκό.
1: Βοβάντης ντόμινο.
0: Περιμένει τον Παναθηναϊκό.
1: Εδώ, αν πούμε ότι όλα λειτουργούν αμυγώς ποδοσφαιρικά στη χώρα.
0: Ναι.
1: Ο Παναθηναϊκός δεν βρίσκεται να είναι σε τρομερή κατάσταση. Ίσα-ίσα μιλάμε τώρα για την επιτομή. Αυτό το οποίο έχει γίνει χτες δεν είναι για να πέρασε ο Παναθηναϊκός. Άσχετα αν πέρασε.
0: Ναι. Εντάξει, άτυχος που το δέχτηκε τον κόλλησο Φάρης στο τέλος. Λόγω χρονικού σημείου.
1: Ναι, λόγω χρονικού σημείου. Okay, okay.
0: Γιατί και λέμε για τα χρονικά σημεία και ο Πάοκ τον κόλ το τρώει στην τελευταία φάση του πρώτου μηχρόνου.
1: Δεν δείχνει κάτι αυτό.
0: Αλλά έσπρο, δηλαδή το παιχνίδι ήταν όλο στην περιοχή.
1: Μα ο Παναθηναϊκός δέχεται δύο γκολ από την ίδια ομάδα στο ΑΚΑ. Πάλι σε αντίστοιχο χρονικό σημείο. Όταν αυτό το πράγμα γίνεται και ξαναγίνεται, σύμπτωση επαναλαμβανόμενη, πάβει να είναι σύμπτωση. Μιλάμε για απώλεια συγκέντρωσης. Μιλάμε για απώλεια στοχοπροσήλωσης. Μιλάμε για πράγματα τα οποία στοιχειοθετούν ότι δεν είναι κάποιος συγκεντρωμένος. Είτε αυτός είναι ο προπονητής, είτε είναι αυτοί οι ποδοσφαιριστές.
0: Ωραία. Και με αυτό το σχόλιο βαρισίματο ήταν.
1: Ναι, καλά, μη τι άλλο.
0: Και.
1: Θα δεχτώ μήνυμα από τον Ψάπ τώρα να με βραβεύσουν.
0: Κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής που δεν ήταν μια συνηθισμένη εκπομπή, ήταν το τέλος μιας σειράς εκπομπών. 5 τον αριθμό.
1: Να έχουμε να γκρεμίζουμε. Και το επόμενο δικό σου μεγάλο.
0: Μαζί με τον Μιχάλη, προσωπικά εγώ, my pleasure που λένε στο Stamford Bridge.
1: The pleasure was all mine.
0: Oh, fine. Και βέβαια και τον, με τον Εμίλιο Γαβρίλη, δεύτερη ώρα της εκπομπής, στην ρύθμιση των ήχων, και τον Θανάση Καζαμπάκα και στο πρώτο, και στην πρώτη ώρα. Αλλά και μετά το πήγε στο, στο production, τον άνθρωπο που έβαλε το χερά του και ακούσαμε τον Μητσοτάκη για τον Τέλεια και τον Ρώτα. Και τα γνωστά. Η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κάνε το ΔΕΛΤΑ βήμα και σπούδασε σε μια σχολή που σου προσφέρει πραγματικές ευκαιρίες καριέρας. Με ιστορία που ξεπερνά τα 50 χρόνια, οι ανώτερες σχολές ΔΕΛΤΑ 360 αποτελούν σημείο αναφοράς στην επαγγελματική εκπαίδευση. Εκπαιδεύεσαι μέσα από την πράξη σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με τη στήριξη ενός ισχυρού δικτύου 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Κλείσε μια ξενάγηση στη σχολή ΔΕΛΤΑ Θεσσαλονίκης, Ερμού 45, στο κέντρο του κέντρου της πόλης, στην πλατεία στο τέλος. Κάνε το ΔΕΛΤΑ βήμα, γιατί όταν θέλεις να προχωρήσεις, φυσικά η ΔΕΛΤΑ είναι αυτή που θα σε πάει μέχρι το τέλος. Ανώτερες σχολές ΔΕΛΤΑ, εδώ ανήκεις. Delta360.gr, τηλέφωνο 2310-2263-18. Τσιρτσίρ μεζέ έχουμε πάει μαζί. Μαζί δεν σε
1: τρώει. Ένα περίμενα τη Δευτέρα θα πει. Την Τρίτη λέω θα νιώσει, θα υπάρξει λίγο ευτυχία. Η Τετάρτη επιβεβαιώθηκε η απώλεια Τσίπας. Πέμπτη καμία σχέση με, την, με τις τύψεις. Παρασκευή σήμερα το ξεφούνιζες. Επιτέλους. Εγώ και αυτό. Όταν με είπαν θα κατέβεις πρωί, λέω θα κατέβω για το τσιρτσίρ μεζέ. Για το λιόκα αυτό το χταπόδι.
0: Ωμα να βάλει το αγαπημένο μου. Το λιόκα αυτό το χταπόδι. Και οι πατάτες, οι τηγανητές που έχουν ηλιομένο κασέρι από πάνω και βάζουν και το, και το απάκι. Απάκι, όχι ένα απάκι βάζουν από πάνω.
1: Μπάλσαμο.
0: Αυτό είναι φοβερό, φοβερό. Τσιρτσίρ μεζέ, το πιο όμορφο σημείο συνάντηση στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στη Στοάμο Διάνο, σε ένα γεμάτο τραπέζι, γεμάτο νοστιμιές, η παρέα τριγύρω να λέει τα δικά της να γουστάρει, να περνάει υπέροχα. Αρχίζουμε τα μεζεδάκια που σου ανοίγουν την όρεξη. Εκλεκτά ψαρικά, ζουμερά, κρεατικά, κρασί, τσίπουρο, μια ατμόσφαιρα που σε κάνει να θέλεις να μείνεις για πολλή ώρα. Το καλό φαγητό δεν είναι μόνο γεύση, είναι εμπειρία και το ξέρουν τα παιδιά στο Τσιρτσίρ μεζέ. Ερμού 26 στο Άμμο Διάνο και δυτικά στον Εύωσμο Καρολίτη και Δημητρίου 9. Μιχάλη, ευχαριστώ φίλε.
1: Εγώ ευχαριστώ. Ζέστανα καρέκλα για Γιώργο Ζαρή να μην έρθει και κάτσει την Τρίτη σε κρύα καρέκλα. Και μάθαμε σήμερα ότι θα γυρίσει την Τρίτη.
0: Το μάθαμε, βέβαια.
1: Μας έκανε σοφότερο ο Γιώργο Ζαρή.
0: Και τι θέλεις να κάνω, τελειώνει το μάτς.
1: Και να το γυρίσει όλο το βράδυ.
0: Όχι, φυσικά όχι.
1: Μα έτσι που μου το είπε. Και Σάββατο να έπαιζε, θα τον έλεγα
0: την
1: Τετάρτη.
0: Ρέλα την Πέμπτη. Αλλά να τα. Ξέρεις το περνάει. Την Τρίτη που δεν θα τα πούμε, γιατί δεν θα τα πούμε.
1: Στον Παύτο λέει πέρασε μπάι. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ.
0: Ήταν η εκπομπή Πλάκα Τέλος. Με την υποστήριξη της Bet365.
2: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά επιλέγοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή παίζοντας απέναντι σε έναν πραγματικό dealer στα live τραπέζια. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείτε εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας.

0: Καλό μεσημέρι. Στην αναχέτηση του τουρκικού ντρόουν, το οποίο εισήλθε στην τερματική περιοχή του αεροδρομίου Αλεξανδρούπολη σήμερα το πρωί, προχώρησε το ζεύγος ελληνικών μαχητικών F-16, τα οποία σύμφωνα με τις διεθνείς πάγιες τακτικές το αναγνώρισαν και το αναχέτησαν. Μέχρι στιγμής το στίγμα του ντρόουν δεν υπάρχει στα ραντάρ. Δηλώσεις για την έναρξη της λειτουργίας του μετρό στην Καλαμαριά έκανε στην ΕΤΟ ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος, υπογραμμίζοντας μεταξύ άλλων πως είναι μία κλίμακα παραπάνω από την ίδια την κλίμακα της πόλης και ότι οι Θεσσαλονικοί θα το αναγνωρίσουν με την πάροδο του χρόνου. Οι ιταλικές αρχές αποφάσισαν να τερματίσουν οριστικά την επιχείρηση αναζήτησης του 66χρονου Ισπανού επιχειρηματία Χουάν Χωσέ Ομπρεγόν, ο οποίος αγνοείται από τις 18 Αυγούστου στο Ιόνιο, αφού έπεσε στη θάλασσα από το εστιοφόρο του κατά τη διάρκεια ταξιδιού από τη Σικελία προς την Ελλάδα. Αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων θα εφαρμοστεί στον σηματοδοτούμενο κόμβο της οδού Ανθέων στο ύψος του δάκτου Αγίου Παύλου αύριο από τις 11 το βράδυ έως τις 6 τα ξημερώματα της Κυριακής, λόγω εργασιών για το flyover. Συγκεκριμένα θα αποκλειστούν οι κλάδοι εισόδου και εξόδου της οδού Ανθέων από και προς την ανατολική κατεύθυνση της περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης. Επόμενο δελτίο στις 4. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
1: Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
2: Να αποζημιώνει άμεσα.
1: Άλλο.
2: Να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
1: Άλλο.
2: Να έχει λογικές τιμές.
1: Άλλο.
2: Να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
1: Άλλο.
2: Να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βράδερφε.
1: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
3: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, την μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα για πρώτη φορά στη Βόρειο Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη, διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 216-00-44-880.
4: Το καλοκαίρι δεν τελείωσε ακόμα, ούτε και ο Summer Sales χαμός στον Κοτσόβολο. Για λίγο ακόμα προλάβε εκτόσεις και hot τιμές. Κάνε και εσύ τον δικό σου χαμό με πληρωμή Your Way με το Plan K και παράδοση όποτε θέλεις εσύ, όπου και αν βρίσκεσαι. Κοτσόβολος.
5: Πάνω στη δουλειά δεν υπάρχει χώρος για συμβιβασμούς. Στη Συνδομετάλ θα βρεις αυτό που πραγματικά χρειάζεσαι. Τα κορυφαία εργαλεία με τάμπο, ηλεκτρικά ή μπαταρίας, τροχούς, δράπανα, βιδολόγους, πιστολέτα, δισκοπρίωνα και πολλά ακόμη. Για να γίνεται κάθε δουλειά σωστά. Συνδομετάλ, Χρυσοστόμου Σμύρνης 20, Σύνδος. Στο συνδομετάλ.gr ή τηλεφωνικά στο 2316 016 561. Ο Νίκος Κουρκούλης live στη Θεσσαλονίκη. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου. Το Δημοτικό Γήπεδο Ηλιούπολης υποδέχεται τον αγαπημένο καλλιτέχνη. Ώρα έναρξης στις 8. Είσοδος 15 ευρώ. Προπόληση 13 ευρώ στο more.com. Τηλέφωνο για πληροφορίες 6943 849 214. Νίκος Κουρκούλης, live, Παρασκευή 28 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
6: Συνέχεια στην εμφαντική νίκη επί του Λεβαδιακού στην Πρεμιέρα θέλει να δώσει ο ΠΑΟΚ στο Περιστέρι κόντρα στον πάντα επικίνδυνο Ατρόμητο. Μη χάσεις τη μετάδοση του αγώνα Ατρόμητος Αθηνών ΠΑΟΚ για την δεύτερη αγωνιστική της Τίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στις 8 και 4 το βράδυ.
5: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Τίχημαν. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Τίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.

0: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
1: Ποιος καλέ?
0: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
0: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
1: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Ο Ορφανίδης με την μπάλα στα πόδια έξω από την περιοχή. Η παλιά του είναι για τον Κναπουγιού στο ημικύκλιο. Ξανά ο Ορφανίδης. Αφήνει για τον Περόνε. Το πλασέ του Περόνε. Γκολ! Εμμανουέλ Περόνε στο 72-1.
5: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
6: Και τώρα στη Σέντρα. Κάθε μέρα, από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, ο Γιώργος Μπούζος
7: στο ραντεβού σας με την αθλητική ενημέρωση
6: και ο Κυριάκος Θωμαΐδης.
8: Έχουμε εξελίξεις με το θέμα του αθλητικού νόμου.
6: Στείνουν την αθλητική ενημέρωση στη Σέντρα και παίζουν man to man με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων, τους δράστες του παρασκηνίου. Στη Σέντρα. Αποκαλυπτικές συνεντεύξεις, αποκλειστικά ρεπορτάζ. Στη Σέντρα. Για να ενημερώνετε και τους άλλους.

0: Πάμε! Πάμε! Πάμε! Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Εδώ είμαστε. Είμαι ο Γιώργος Μπούζος, εμείς εδώ 95,5. Όλοι μαζί παρέα. Number one, πρώτο ραδιόφωνο σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Μετρόπολης 95.5. Μια πολύ πολύ θερμή καλησπέρα στην πρωταθλήτρια ομάδα στη δημοσιογραφική υποστήριξη με Γιώργο Στράντζαλη, Γιώργο Καστάνη, Χάρη Μανουλίδη. Με τους δύο αρχισυντάκτες μας στο metrosport.gr, τον Γιώργο Καραγιάννη και τον Γιώργο Πετρίδη. Με τον Χρήστο Στεφανή, πραγματικό ραντάρ επικαιρότητας μέσα και έξω από την πόλη. Τον φίλο μου Εμίλιο Γαβριλίδη, παρέα μας στο κοντρόλ. Θανάση Καζαμπάκα στο production. Στην κυρία Λίλα Γκουλιώνη στη γραμματεία. Μαζί είμαστε ομάδα, μαζί πάντα νικάμε. Επικοινωνία Pets Metropolis 95,5 στο Facebook, ό,τι θέλετε. Non-stop είμαστε εκεί. Δεύτερο ψηφιακό ραντεβού. Instagram, Stories, Metropolis 955, Gallup και σήμερα εκεί για σας. Το Gallup μετά τον οδυνηρό αποκλεισμό του ΠΑΟΚ χθες από την Ευρώπη, μια παταγώδης επιτυχία που βάζει μπροστά στην εκκίνηση της νέας περιόδου ένα αναπάντητο ερώτημα, στο οποίο καλείστε εσείς να απαντήσετε. Direct. Είναι αναστρέψιμη κατάσταση, ναι ή όχι? Μπορεί ο ΠΑΟΚ να το γυρίσει, ναι ή όχι? Πιστεύετε ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις, υπάρχει αυτό που σας πείθει ότι ήταν κάτι το παροδικό, ήταν μια συγκυρία, μια σύμπτωση, μια κακή στιγμή, κακιά βραδιά, ή εδώ βρισκόμαστε στην αφετηρία ενός κακού μοίρια έπονται? Αυτό είναι το ερώτημα για σας. Αν η χθεσινή βραδιά, αυτός ο οδυνηρός αποκλεισμός, ένα αγωνιστικό χαστούκι, μια απώλεια 12 εκατομμυρίων ευρώ, αν όλο αυτό ήταν μια κακιά στιγμή και αν όλο αυτό μπορεί να αντιστραφεί. Πάμε να θυμηθούμε λίγο πώς διαμορφώθηκε όλο αυτό, το οποίο, προσέξτε, βγάζει τη γυμνή αλήθεια στο φως. Αν ο ΠΑΟΚ χθες είχε προκριθεί, τα συσσωρευμένα προβλήματα θα τα είχαν βάλει κάτω από το χαλάκι. Αυτοί που σήμερα έχουν εξαφανιστεί σε ένα πέπλο αφωνίας θα ήταν λαλίστατοι και θα κοκορεύονταν. Οι συντηζόμενοι θα έβγαναν από την άλλη μεριά και θα άρχιζαν πάλι τα ευχολόγια. Όμως αυτός ο οδυνηρός αποκλεισμός φέρνει για τον ΠΑΟΚ όλη τη γυμνή αλήθεια στο φως. Και εδώ μπαίνουν κρίσιμα, αμήλικτα ερωτήματα στα οποία ο απλός ΠΑΟΚτσής ζητάει απαντήσεις και είναι ο μόνος που δικαιούται να θέτει ερωτήματα, αυτός που δικαιούται να έχει απαντήσεις, γιατί αυτή η ομάδα ανήκει μόνο σε έναν, στον κόσμο του ΠΑΟΚ. Πάμε πρώτα να θυμηθούμε τι ακριβώς έγινε χθες σε μια πρόκριση η οποία βέβαια έχει μέσα για αυτό το μαϊμού πέναλτι, 100% μαϊμού πέναλτι, το οποίο έδωσε στον ΠΑΟΚ τη χαριστική βολή.
1: Σέρεσε, κουβαλάει την μπάλα. Πηγαίνει πλάγια η μπάλα, εντελώς στα δεξιά πλέον. Με Ντεβόλε να πηγαίνει μες στην περιοχή. Κάστρο, ξανά στο Ντεβόλε. Αυτό είναι πέναλτι για την Μπρά. Έλα ρε φίλε. Δεν ξέρω αν θα πάει στο ΒΑΡ, αλλά το κέρδισε έξυπνα εκεί ο παίκτης της Μπραν, γιατί σταμάτησε και έπεσε πάνω του παίκτης του ΠΑΟΚ. Σμυρίζει ο Μπρουξ. Κάστρο δεν έχει αρχίσει ακόμα την κούρσα. Τώρα βηματάκια. Κάστρο εκτελεί. Γκολ. 3-2. Την άλλη γωνία. 3-2 για την Μπραν. 3-2 για την Μπραν. Με το πέναλτι που εκτέλεσε ο Κάστρο, η Μπραν παίρνει ξανά το προβάδισμα και ο ΠΑΟΚ θα ψάξει στα 10, θα πω, γεμάτα λεπτά που απομένουν, ένα γκολ που θα στείλει το μάτς στην παράταση.
0: Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Επαναλαμβάνω, με ένα πέναλτι μαϊμού 100%.
1: Θα κάνει ο Ντερόβε ένα γέμισμα για να δούμε, κάνει το γέμισμα. Πω. Δε μου λες ρε Γιώργο πως πετάχτηκε εκεί ο Σέρες έναν ενόχλητος και χρειάστηκαν τα γόνατα του Παυλένκα έξω από τη γραμμή της εστίας του για να παραχωρήσει το κόρνερ.
2: Ο Έριξεν.
1: Κόρνερ εκτελέστηκε. Εκεφαλιά. Γκολ. Έλα ρε φίλε, δεν γίνονται αυτά. Έλα ρε φίλε. Έλα ρε φίλε. Εκτέλεση κόρνερ. Ο Χολ τον κατάπιε τον κεντρικό αμυντικό του ΠΑΟΚ. Σημάδεψε τον Παυλένκα στη γωνία 1-0.
0: 1-0 ο Γιώργος Ζαέρης, συνέχισε Μίλια, θέλω και τα υπόλοιπα. Είναι η περίοδος της βαριάς τρικυμίας του ΠΑΟΚ στον Μπέργκεν.
1: Γίνεται η λάθος μεταβίβαση, ο Χόλτβελ θα κλέψει την μπάλα και θα την πάρει ο Κάστρο. Γυρίζει ο Κένι να μαρκάρει, αλλά η μπάλα πηγαίνει ξανά στο συμπαίκτη του και ξαναπαίρνει ο Κάστρο. Και η μπάλα πηγαίνει για τον συμπαίκτη του, τον Ίγκασον, μέσα στην περιοχή. Κάποιος να διώξει, Ίγκασον! 2-0. Έλα ρε φίλε, η μπάλα βρήκε στο Γιαννούλη, 2-0. Διώξτε την μπάλα ρε παιδιά. Δηλαδή, συγγνώμη παιδιά, ένας αξιοθρύνητος ΠΑΟΚ. Ένας αξιοθρύνητος ΠΑΟΚ.
0: Λοιπόν, ακούτε την αγωνία του Γιώργου Ζαέρη και είμαι σίγουρος, ειλικρινά σου το λέω, ότι αυτή η αγωνία του Γιώργου είναι πολύ μεγαλύτερη από την αγωνία που πρέπει να έχουν κάποιοι άλλοι. Ο Γιώργος χαρακτηρίζει τον ΠΑΟΚ αξιοθρύνητο, είναι η περίοδος της τρικυμίας, μέχρι να έρθει η περίοδος της αντεπίθεσης, γιατί ο ΠΑΟΚ βρίσκει την ψυχική δύναμη να εσωφαρίσει.
1: Και θα δώσει την μπάλα στο Χατζηδιάκο. Ο Χατζηδιάκος κρατάει την μπάλα. Χατζηδιάκος θα δώσει την μπάλα για τον Κένι. Κένι, η παλιά του για τον Εντιαγέ Χατσίδης. Θα πάρει την μπάλα ο Πέλκας και τη σπάει για τον Εντιαγέ που μπαίνει πλάγια. Γκολ! 2-1. Πολύ ωραίο γκολ από τον Εντιαγέ. Πάρα πολύ ωραίο γκολ. Πολύ ωραία η παλιά, πολύ ωραίο το τελείωμα. Σημάδεψε τη γωνία που δεν περίμενε ότι θα πάει η μπάλα. Ο Εντιαγέ κάνει το 2-1 στο 63ο λεπτό. Πέλκας θα δώσει την μπάλα για τον Λουσέ. Λουσέ, μπάλα πηγαίνει εκεί όπου ο Γιαννούλης θέλει να κάνει την παλιά και είναι καλή παλιά για τον Τέιλορ. Μια καλή σέντρα. Βγαίνει σέντρα, Χατσίδης, κάποιος στον γκολ. Γκολ! Γκολ! Η μεγάλη επιστροφή Τζαφίρης. 2-2. 2-2. Ο ΠΑΟΚ από την κόλαση βλέπει να αχνοφαίνεται ο παράδεισος. Ο Ζαφίρης σκοράρει από το γύρισμα του Τέιλορ 2-2. Στο 68 λεπτό.
0: Λοιπόν, πήραμε μια μικρή γεύση από αυτόν τον πικρό, οδυνηρό, στριπτίζ αποκλεισμό. Γιατί τον λέω στριπτίζ? Γιατί φέρνει στο φως αυτό που είπα στην αρχή, όλη τη γυμνή αλήθεια. Το πρωί στην πολύ πετυχημένη εκπομπή με Νίκο Κουλιανό και Κωστή Ραπτόπουλο μπήκε ένα ερώτημα. Το ερώτημα ήταν ποιος φταίει. Ποιος ευθύνεται για αυτή την εικόνα? Γιατί ο αποκλεισμός είναι το αποτέλεσμα της εικόνας. Το θέμα δεν να μείνεις στο αποτέλεσμα, είναι το θέμα να μείνεις στην εικόνα. Γιατί αυτή η εικόνα ή θα παράξει κι άλλους αρνητικούς αποκλεισμούς και αρνητικά αποτελέσματα ή θα παράξει κάτι θετικό. Και επειδή η εικόνα ήταν αρνητική, το ερώτημα ήταν ποιος φταίει. Πάνω από 5.000 αυτοί, εσείς δηλαδή, οι οποίοι πήρατε μέρος στον γκάλωπ. Το 62% απαντήσατε η ευθύνη βαραίνει αποκλειστικά τον Ιβάν Σαββίδη. Και νομίζω είναι και το αυτονόητο. Δεν μπορεί να βαραίνει κανέναν άλλον εκτός από την κεφαλή. Αυτός ο οποίος είναι στην κεφαλή έχει εξ οφίτσιο απριόρι το μεγαλύτερο ποσοστό ευθύνης. Δεν μπορεί να φταίει ούτε ο κουλουράς γειτονιάς, ούτε ο Αλαχιοπόλης στη γωνία, ούτε αυτός που έχει το περίπτερο απέναντι την Τούμπα. Αυτός που ευθύνεται είναι το αφεντικό. Και εδώ είναι ένα, έχει όνομα, λέγεται Ιβάν Σαββίδης. Άρα αυτό είναι δεδομένο. Και εδώ βλέπω από κάτω μία προσπάθεια να μεταφερθούν οι ευθύνες από τις πλάτες του Σαββίδη στις πλάτες της Μαρίας Γκοντζάρβα. υπάρχει έστω και ένας αφελής σε αυτό τον τόπο που μπορεί να πιστεύει ότι θα μπορούσε η Γκοντζάρεβα να πάρει ένα σταχτοδοχείο πάνω από το τραπέζι και να το πάρει από αυτό το τραπέζι και να το βάλει στο απέναντι γραφείο χωρίς να πάρει την άδεια του Σαββίδη, υπάρχει ένας έστω αφελής που μπορεί να το πιστεύει? Ρωτάω. Συντιζόμενοι σε μια προσπάθεια να αποσύσουν ευθύνες, να αποπροσανατολίσουν, να περιορίσουν, προσπαθούν να μεταθέσουν την ευθύνη. Είναι κλασικό το τέχνασμα, το επιχοινωνιακό τρίκ, μετρά δεκαετίες, είναι δοκιμασμένο, αλλά δυστυχώς απευθύνεται μόνο σε όσους τρώνε κουτόχορτο. Εδώ υπάρχουν ευθύνες, μεταγραφικός σχεδιασμός φαίνεται ότι είναι για γέλια και για κλάματα. Παίκτες, μεταγραφές που ήρθαν, οι οποίες φαίνεται ότι είναι αλλού, Σάντα Μαρία αλλού, Ελουστόντο αλλού, και εδώ θα πρέπει να μιλήσουν κι άλλοι. Μάτος υπάρχει, Βιερίνια. Όταν έχεις ευθύνη και έχεις κατέχεις μια θέση ευθύνης, αυτό αυτόματα σε καθιστά υπόλογο για δύο πράγματα. Το πρώτο, να είσαι στο payroll από τους ψηλά αμοιβόμενους, και το δεύτερο, να είσαι υπόλογος να λογοδοτήσεις πρώτος στην πρώτη στραβή. Άρα εδώ ο κόσμος περιμένει απαντήσεις. Και θα ρωτήσει κάποιος, τις περιμένει από το Μάτος να απαντήσει ο Βιερίνια? Όχι, είναι η απάντηση. Ο Ιβάν Σαββίδης πρέπει να απαντήσει. Αυτό είναι το αφεντικό. Πάμε στον Αλέσιο Λύση. Είναι ο πρώτος ή ο τελευταίος που φταίει? Εξηγούμε. Έχεις ένα καράβι στο οποίο φέρνεις νέους ναύτες σε ηλικία, φέρνεις άλλους άπειρους, αλλάζεις παλιούς, φέρνεις καινούριους. Σε ένα τέτοιο καράβι, με νέο πλήρωμα, με νεαρούς ναύτες που το βγάζεις στα ανοιχτά, θα βάλεις έμπειρο ή άπειρο καπετάνιο? Ο καθένας μπορεί να απαντήσει. Θα βάλεις έναν έμπειρο μπαρτοκαπνισμένο ή θα βάλεις έναν 40χρονο άπειρο που προσπαθεί και αυτός να δει προς τα που φυσάει ο άνεμος? Χθες ο Λύση, σε μια αγωνιώδη προσπάθεια να αντιστρέψει το κλίμα, πώς το λέει ο λαός, βάφτισε το κρέας ψάρι. ΠΑΟΚ, όταν πλέον άρχισε η αντίστροφη μέτρηση και κλεψίδρα του χρόνου άδειαζε και το διακύβευμα ήταν η πρόκριση και μαζί 12 εκατομμύρια ευρώ, ο Λύση έβαλε τον Μπάμπα αριστερό εξτρέμ. Είναι να κάνεις το σταυρό σου. Έβαλε δεύτερο φορ το Χατζηδιάκο. Αν ήθελες να παίξεις με δύο φορ, είχε τον Εντιαγέ και βάζει το Μύθου. Ο Λύση έβαλε δεύτερο φορ το Χατζηδιάκο. Βάφτισε τον στόπερ, τον βάφτισε σέντερ φορ. Πήρε τον Ντέιλορ, ο ΠΑΟΚ τον είχε για μπακ, τον βάφτισε και αυτόν χαφ. Έτσι βάφτισε το κρέας ψάρι. Ήταν μία ενδεκάδα που διέθετε μία παγκόσμια πρωτοτυπία. Να παίζει με τρεις αριστερούς μπακ. Όμως γιατί ο Λύση το έκανε αυτό? Είχε κάποια διαβολική επινόηση? Διεκδικούσε κάποιο βραβείο προπονητικής ευρεσιτεχνίας? Ή μήπως συνέβαινε κάτι άλλο? Ο ίδιος, ακούστε τι είπε, δεν είχα, λέει, λύσεις από τον πάγκο. Δηλαδή αναγνωρίζει ότι βάφτισε το κρέας ψάρι, έπαιξε με τρεις αριστερούς μπακ, έβγανε σέντερ φορ τον Χατζηδιάκο, εξτρέμ τον Μπάμπα, χαφ τον Τέιλορ. Γιατί? Ο ίδιος λέει δεν είχα λύσεις από τον πάγκο.
2: But was very, very, very bad the first half. I'm very angry with the first half. When we reached the draw, the problem is that we were some players that were very tired, but we don't have the replaces in the bench because I had to do some. I know which were the players that doesn't reach to finish the match, but I had to do another kind of substitution to come back. So when we were 2-2, the last substitution were forced, and we tried to manage it, but we were managing it because at the end, if they don't invent the penalty, probably we were closer us to the third goal than them.
0: Εδώ στα αγγλικά η μετάφραση για τις αλλαγές, πώς και τι, και δεν είχε να βάλω κάποιον, δεν είχα λύση στον μπάγκο. Αυτό λέει ο Λύση.
3: Διαλέγετε και παίρνετε.
0: Όμως εδώ υπάρχει κάτι άλλο, το οποίο επίσης δεν πρέπει κάποιος να προσπεράσει. Η ομάδα είναι στα πρόθυρα νευρικής κρίσης. Αποδείξεις ατράνταχτες. Ζίβκοβιτς αποβάλλεται. Τιμωρείται με δύο κόκκινες κάρτες, με δύο αγωνιστικές. Ο ΠΑΟΚ χάνει ό,τι πολυτιμότερο έχει. Χάνει τον αρχηγό του. Εχθές ο Πέλκας, θα δανειστώ μια έκφραση του πεζοδρομίου, κάνει μανούρα στο τέλος εκεί, είναι έτοιμος να τιμωρηθεί και αυτός. Και λες, μα μισό λεπτό, παιδιά, εδώ είμαστε για να παίζουμε ποδόσφαιρο, σας έχουμε για να βάζετε την μπάλα μέσα. Ζίβκοβιτς, δεν σε έχω για να παίρνεις κόκκινες κάρτες και να χτυπάς τους αντιπάλους. Πέλκας, εχθές μανούρα. Βλέπω το παιχνίδι, καταλαβαίνω ότι ο Πέλκας θέλει να βοηθήσει περισσότερο από κάθε άλλον. Τον βάζει δεκάρι, η ροή του αγώνα αντιστρέφεται. Και στη συνέχεια βάζει τον Τάισον δεκάρι και τον Πέλκα τον πάει στα πλάγια. Και βλέπω τον Πέλκα να προσπαθεί να ζητήσει να παραμείνει στη θέση του. Απόρρια και αποτέλεσμα του εκνευρισμού, πηγή όλο αυτό που περιέγραψα. Και θα πει κάποιος, είναι μόνο ο Ζίβκοβιτς που παίρνει την κόκκινη κάρτα και τον χάνει ο ΠΑΟΚ τον αρχηγό του. Είναι ο Πέλκας ο οποίος κάνει μανούρα, κινδυνεύει και αυτός. Όχι, είναι η απάντηση. Είναι ο Λύση, ο οποίος παίρνει δύο κίτρινες κάρτες. Άρα, σύμπτωση επαναλαμβανόμενη πάβει να είναι σύμπτωση. Άρα, έχουμε μια ομάδα στα πρόθυρα νευρικής κρίσης. Άρα, ο εκνευρισμός είναι διάχυτος. Άρα, κάποιος πρέπει να απαντήσει γιατί υπάρχει όλος αυτός ο εκνευρισμός. Τι έχει προκαλέσει τον εκνευρισμό? Λύση, ο οποίος, και προσέξτε κάτι, όλο αυτό το αποτέλεσμα δεν είναι μόνο η κόκκινη κάρτα, η φασαρία, οι δύο κίτρινες στο Λύση. Ο Λύση, παραμονές του αγώνα, δεν μπορεί να ξεχάσει τον Κωνσταντέλια. Βαφτίζει τον Πέλκα Κωνσταντέλια.
2: Well, this is the explanation is that I manage a training a squad with big values. That is more than a squad, it's a team, it's a very unique team, and this is one of the key of this team for sure. And Delias is great player, very smart, and I love training him.
0: Εδώ ακούτε, λέει Delias, και αναφέρεται στον Πέλκα. Εν τη ρήμη του λόγου, ναι, και εγώ έχω κάνει πάρα πολλά λάθη. Μπορεί να είναι αποτέλεσμα όλης περίοδος σας ατμόσφαιρας, και αυτό μπορεί να συμβαίνει. Άρα και όλα αυτά τα νεύρα θα πρέπει και σε αυτά να δοθεί μια εξήγηση, γιατί εδώ υπάρχει μια πηγή που προκαλεί, οι πολλές αιτίες που προκαλούν όλη αυτή την εικόνα. Πάμε να δούμε τώρα ποιος κοροϊδεύει ποιον. Καμαρά μένει πίσω, δεν ακολουθεί την ομάδα στην Νορβηγία. Ψάχνει στο λόγο. Επίσημο report της ΠΑΕΠΑΟΚ λέει για αποφόρτιση. Μάλιστα. Μόλις διαβάζεις για αποφόρτιση, λες για μισό λεπτό, άρα ο παίκτης είναι επιβαρημένος, άρα μπορεί να είναι ξεκίνημα της χρονιάς, να μην έχει παιχνίδια, αλλά είναι κουρασμένος ή κουραστεί. Έχει παίξει πάρα πολύ. Λες πόσα παιχνίδια έχει παίξει ο ΠΑΟΚ? 6, πρωτάθλημα 7, 7-9, 63, 600, 500 τόσα λεπτά. Άρα στα 6 παιχνίδια, 540 λεπτά, λες πόσα παιχνίδια, πόσα λεπτά έχει παίξει ο Καμαρά και θέλει αποφόρτιση. Και βλέπεις ότι ο Καμαρά έχει παίξει από τα σύνολο 540 λεπτά μόλις 143. Και εγώ ρωτάω όλους όσοι διαθέτουν τον κοινό νου και μπορούν να απαντήσουν στο ερώτημα. Ένας που έχει παίξει από τα 540 λεπτά μόλις τα 143, δηλαδή το 25%, μπορεί να είναι πιο κουρασμένος από τους άλλους και να θέλει αποφόρτιση. Υπάρχει κοροϊδία, υπάρχει κάτι το οποίο δεν το γνωρίζουμε. Ερώτηση, ρωτάω. Προσέξτε τώρα, η βραδιά ήταν καλή για το ελληνικό ποδόσφαιρο, ήταν κακή για τον ΠΑΟΚ και το κακό γίνεται ακόμα μεγαλύτερο, γιατί αν αποκλειστούν και οι άλλοι, αποκλείεσαι και εσύ, λες εντάξει, αποκλείστηκα κι εγώ, αλλά αποκλείσαν και οι άλλοι, άρα κοντά σε αυτούς περνάω από δίπλα κι εγώ. Όταν όμως ο Παναθηναϊκός περνάει, έστω και με τον τρόπο που πέρασε, γιατί είχε τάσει αυτοκτονίας, όταν ο Όφη κερδίζει 2-0 στη Σόφια, τι μπορείς να πεις όταν οι άλλοι προκρίνονται και εσύ δεν τα καταφέρνεις? Το μέγεθος πολλαπλασιάζεται. Είναι εντελώς κάτι το διαφορετικό. Και στέκεται ο Παοξής στην εικόνα της ΑΕΚ, η οποία πήγε στο Champions League, και αυτός είναι ένας ανομολόγητος πόθος, καημός του Παοξή, να μην μπορεί να δει την ομάδα του σε Champions League, να δει την ομάδα του σε League Phase ή ομίλους, πείτε όπως θέλετε, του Champions League. Ένας μεγάλος καημός. Και βλέπει εκεί, θα το πω άλλη μια φορά, γιατί ο Ηλιόπουλος τρέχει πίσω από την ομάδα. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Μπροστά από το πέταλο της Original τον βλέπεις με το κασκόλ σε κάθε παιχνίδι να δίνει χέρια. Ο Μαρινάκης σήμερα είναι στο Μονακό στην κλήρωση της ομάδας του. Ο Αλαφούζος στη Τσεχία δίπλα στον Παναθηναϊκό. Ο Μπούσης στη Βουλγαρία δίπλα στον Όφη. Όταν όλοι αυτοί είναι εκεί και εσύ δεν είσαι, ή αυτοί κάνουν λάθος που είναι εκεί, ή εσύ κάνεις λάθος που δεν είσαι. Τι από τα δύο λέτε να συμβαίνει?

Το γκάλωπ είναι για σας. Instagram stories Μετρόπολης 95. Έμεινα σε αυτά που συμβαίνουν σήμερα στον ΠΑΟΚ από τώρα και προς τα πίσω. Είναι αυτά που λένε last year. Όλα αυτά είναι last year. Το ερώτημα είναι αν αυτή η κατάσταση είναι αντιστρέψιμη, αν η εικόνα μπορεί να αντιστραφεί. Όμως για να αντιστραφεί πρέπει να συμβούν πάρα πολλά και πρέπει να ληφθούν γενναίες αποφάσεις από όλους, μηδενός εξαιρουμένου, εδώ και τώρα. Διαφημίσεις, μη φύγετε, σε λίγο επιστρέφουμε.

0: Ψάχνεις αξεπέραστη ποιότητα και γεύση στο τραπέζι σου. Στο Κιλκής, η ποιότητα, το άρωμα και η γεύση έχουν ονοματεπώνυμο. Αγορά κρεάτων Στρατηγούσης. Παράγουν το δικό τους αρωματικό μοσχάρι στην Αργυρούπολη Κιλκής. Δοκίμασε τα χειροποίητα παρασκευάσματά τους και απόλαυσε την πιο ευγενική εξυπηρέτηση με υψηλές υπηρεσίες υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων HASP. Θα τους βρεις Τσιρογιάννη 6, δίπλα στο Δημαρχείο Κιλκής. Αγορά κρεάτων Στρατηγούσης. Άρωμα σου λέω. Άρωμα. Τσιρογιάννη 6, δίπλα στο Δημαρχείο Κιλκής. Αγορά κρεάτων Στρατηγούσης. Άρωμα σου λέω. Άρωμα.
1: Μητέα,

0: σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
1: Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα Φορόλ, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα Φορόλ στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες Φορόλ, προσφορές Φορόλ, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση Φορόλ. Φορόλ Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
2: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
3: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κούρτογλου.
2: 49 συν 2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
3: Το τούνελ της Ξένιας Κούρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
4: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
5: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
6: Αγάπη, δεν μπορώ.
5: Έλα, το έχουμε.
7: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
8: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μία ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
9: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
10: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει. Θα πάμε, θα δώσουμε ρεπορτάζ από Άρη, θα έχουμε ρεπορτάζ από τον Ηρακλή. Αυτή η αποκάλυψη χθες από τον Γιώργο Πετρίδη με τη δέσμευση του Τέλη Μιστακίδη. Θα δώσουμε ένα follow-up, 300 εκατομμύρια ευρώ δέσμευση για ομάδα και γήπεδο τα επόμενα 5 χρόνια. Θα μας τα πει ο Γιώργος περισσότερες λεπτομέρειες σε λίγο. Θα δούμε τα μεταγραφικά του Άρη, θα έχουμε τον Ηρακλή. Όμως πάμε πρώτα σε Γιώργο Καστάνη που είναι εδώ. Γιώργα ρε,
1: καλησπέρα.
0: Πώς είσαι?
1: Εντάξει, προσπαθούμε λίγο να στοιχειοθετήσουμε τα δεδομένα τα οποία επικρατούν μετά το χθεσινό οδυνηρό αποκλεισμό του ΠΑΟΚ από την Μπραν. Έναν αποκλεισμό που νομίζω περισσότεροι δεν τον περίμεναν πριν από την έναρξη των δύο αγώνων, γιατί σε δύο αγώνες κρίνει την πρόκληση. Αλλά ίσως είναι καλό να ακούσουμε και απόψεις επωνύμων, να ακούσουμε απόψεις ανθρώπων που έχουν ζήσει τον ΠΑΟΚ, που γνωρίζουν το DNA του ΠΑΟΚ. Εγώ το μόνο που θα πω πριν δώσω την καλησπέρα μου στον κύριο Νίκο Αλαβάντα είναι ότι χθες χιλιάδες άνθρωποι πληγώθηκαν βαθύτατα. Τώρα τα αίτια τα αναλύουμε και θα τα αναλύσουμε στην πορεία. Κύριε Αλαβάντα, καλησπέρα από Μετρόπολης, καλησπέρα από Θεσσαλονίκη.
2: Καλησπέρα από Αλεξανδρούπολη.
1: Καλησπέρα. Πού αποδίδετε τώρα εσείς με το δικό σας έτσι σκεπτικό αυτό το οδυνηρό αποτέλεσμα και τον τραγικό

0: αποκλεισμού από την Ευρώπη, από τη League Face του Conference.
1: Καταρχάς θέλω πρώτον, πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια στον Όφη, στον Παναθηναϊκό, στις ελληνικές ομάδες οι οποίες έχουν προκριθεί. Ήταν πραγματικά για μένα, δεν περίμενα Όφη για να φτάσει εδώ που έφτασε με τέτοια αποτελέσματα. Μπράβο, συγχαρητήρια πολλά για τα παιδιά.
0: Κύριε Λαβάντα, έχετε την καλοσύνη, αν φοράτε hands free, να τα απομονώσετε για να σας ακούμε καλύτερα.
1: Όχι, όχι, δεν...
0: Δεν φοράτε. Τότε λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο παρακαλώ για να ακούγεστε πιο καθαρά. Ωραία.
1: Θέλω να δώσω συγχαρητήρια σε όλες τις ελληνικές ομάδες οι οποίες περάσανε και μπήκανε στους ομίλους και του Conference και του Europa και του Champions League. Πάρα πολλά συγχαρητήρια στην ομάδα του Όφη, που πραγματικά έχει φέρει βαθμούς στην Ελλάδα και έχει κάνει το δύο παιχνίδια με τις ΣΚ Σόφιας, που δεν είναι μια τυχαία ομάδα.
0: Ναι.
1: Έτσι, 1-5-0. Συγχαρητήρια πολλά στα παιδιά. Από την άλλη πλευρά τώρα για τον ΠΑΟΚ στενοχωρηθήκαμε πάρα πολύ, γιατί κανένας δεν περίμενε ότι θα φτάσουμε στο σημείο να αποκλειστούμε από την Μπραν. Γιατί πιστεύω ότι η Μπραν δεν είναι ούτε Μποντογκλίντ, ούτε Βίκινγκ. Είναι μια ομάδα της σειράς και πιστεύαμε όλοι ότι ο ΠΑΟΚ θα την περάσει. Αλλά δυστυχώς μας απογοήτευσε. Η εμφάνιση χθεσινή του πρώτου ημιχρόνου ήταν απαράδεκτη. Δεν υπήρχε ΠΑΟΚ μέσα στο γήπεδο. Δεν υπήρχε ούτε μια φάση που να δημιουργήσει ένα έστω ότι κάτι συμβαίνει. Το δεύτερο ημιχρόνο με κάποιες αλλαγές που έκανε ο Λύση έδειξε ότι πραγματικά η ομάδα μπορεί. Αν και έχανε με 2-0, μπόρεσε και το γύρισε και μπορούσε να βάλει κι άλλο γκολ και να μην ακυρώσει τον γκολ το οποίο βάλαμε και να πάρουμε εμείς την πρόκληση.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς όμως δεν τα καταφέραμε και αυτό είναι που μας στενοχώρησε όλους. Το ότι η ομάδα έπαιξε στην ουσία ένα 20 λεπτό μπάλα.
0: Ναι.
1: Αυτό ήταν που είδαμε εμείς.
0: Ερώτηση από την εμπειρία σας, μπορείτε να απαντήσετε. Μέχρι και το 50, νομίζω, δεύτερο λεπτό, εγώ θα το πω πολύ απλά, υπήρξε κατήφορος στο γήπεδο και οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με 2-0. Μέχρι τότε δεν είδαμε ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ αρχίσαμε να βλέπουμε. Ναι. Έγιναν αλλαγές στο 54-55. Έβαλε τον Μπέλκα ο κύριος Λύση δεκάρι. Έβαλε και τον Τάιλορ στα χαφ που πάει ομολογουμένος πολύ καλά και άλλαξε εικόνα. Η ερώτηση είναι η εξής.
1: Μας έκανε ξαφνικά δύο αλλαγές που για μένα δεν δικαιολογούνται. Για ποιο λόγο να βγάλεις τον Ενδιαγέ και για ποιο λόγο να βγάλεις τον πόσο λένε το παιδί, τον Χατζίδη.
0: Ναι.
1: Και να βάλεις Τάισον και Μύθο.
0: Mm-hmm.
1: Δεν υπήρχε λόγος. Γιατί και ο Ενδιαγέ για μένα εχθές ήταν πάρα πολύ καλός.
0: Mm-hmm.
1: Σε όλο το παιχνίδι. Ήταν ο μόνος που πραγματικά πάλευε μπροστά, χτυπιόταν με τρεις αμυντικούς, κέρδιζε πολλές πάσες, έδινε πολλές πάσες στα χαφ, βοήθησε και έκανε τον γκολ, ένα φανταστικό γκολ. Δεν υπήρχε λόγος, εκτός αν ζήτησε ο ίδιος αλλαγή. Δεν το ξέρω αυτό. Ή ο Χατζίδης. Ο Χατζίδης έτρεξε το παιδί, βοήθησε πάρα πολύ και δεν υπήρχε λόγος να βάλει τον Τάισον μέσα. Υπήρχε κανένας λόγος.
0: Ναι.
1: Δεν δικαιολογώ αυτές τις δύο αλλαγές.
0: Ερώτηση, γιατί όταν βρίσκεται η ομάδα πίσω στο σκορ με 2-0, υποχρεωτικά πρέπει να τρέξει για να καλύψει το χαμένο έδαφος. Επειδή λοιπόν στα πρώτα 55 λεπτά ο ΠΑΟΚ, όπως είπατε και εγώ συμφωνώ μαζί σας, δεν υπήρχε στο γήπεδο. Μήπως...
1: Ναι, με την αλλαγή του Πέλκα όμως και του Τέιλορ, η ομάδα άρχισε να ανεβαίνει.
0: Σωστό.
1: Άρχισε να παίζει ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
1: Άρχισε να δημιουργεί ευκαιρίες.
0: Σωστά.
1: Για ποιο λόγο ξαφνικά με βγάζει τους δύο τους προωθημένους. Δεν μπορούσα να το δικαιολογήσω αυτές τις δύο λαγές.
0: Μήπως οι παρεμβάσεις του κυρίου Λύση έπρεπε να γίνουν πολύ πολύ νωρίτερα, βλέποντας δηλαδή στο 25 λεπτό ότι δεν περπατάει ο ΠΑΟΚ, ότι πιέζει η Μπραν.
1: Μπορούσε και στο ημίχρονο να τις κάνει τις αλλαγές. Μπορούσε και στο ημίχρονο
0: μπορούσε.
1: Να τις κάνει. Γιατί ούτε ο Σάντα Μαρία πήγαινε, ούτε ο Λύση, πώς λέγεται ο άλλος, πήγε στο κέντρο.
0: Ο Λουσέ,
1: ούτε ο Πιτσιρικάς, ο πώς το λένε τον άλλο που...
0: Για τα χαφ λέτε.
1: Τον Σορετήρη.
0: Για το Σορετήρη, ναι.
1: Σορετήρη πήγε.
0: Ναι.
1: Με τον Πουμπί και ο Πέλκας μέσα και ο
0: Τέιλορ,
1: άλλαξε όλη η ομάδα. Άρχισε να παίζει ποδόσφαιρο, άρχισε να να δημιουργεί ευκαιρίες.
0: Mm-hmm.
1: Φάνηκε δηλαδή ότι είμαστε εκεί που πιέζαμε και είχαμε τον πρώτο λόγο να πάρουμε το παιχνίδι, μου κάνει ξαφνικά τις δύο αλλαγές, μου βγάζει τον Ενδιαγέ και τον Χατζίδη.
0: Ναι.
1: Είναι
0: κάτι το οποίο, εν πάση περιπτώσει, είναι θέμα συζήτησης. Και για τον Χατζίδη κυρίως, γιατί ο Χατζίδης έχει το τρέξιμο, μπορούσε να ασκήσει πίεση, τέλος πάντων. Τώρα, αυτό το δινηρό αποτέλεσμα, αυτός ο αποκλεισμός. Γιατί προήλθε ο αποκλεισμός, το κερασάκι στην τούρτα, για να τα λέμε όλα, μπήκε και από την κραυγαλαία απόφαση του διαιτητή του Άγγλου, ο οποίος έδωσε ένα πέναλτι που δεν ήταν καν πέναλτι υπέρ της Μπραν. Έβαλε το κερασάκι στην τούρτα.
1: Δεν ήταν πέναλτι. Ναι. Λέω, από τη στιγμή που είναι και Άγγλος διαιτητής, δεν υπάρχει περίπτωση να το δώσει. Αλλά δυστυχώς όμως το έδωσε.
0: Ναι.
1: Όταν δίνονται τέτοια πέναλτι σε αυτή την χρονική στιγμή, καταλαβαίνεις λοιπόν ότι σου κόβονται τα πόδια.
0: Ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα. Ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή είναι με την πλάτη στον τοίχο. Για να τα λέμε όλα τα πράγματα με το όνομά τους. Υπάρχει τρόπος άμεσης αντίδρασης. Το λέω διότι, προσέξτε, την Κυριακή παίζει στο Περιστέρι με τον Ατρόμητο. Την άλλη Τετάρτη με τον Όφη στο Κύπελο. Αμέσως μετά με τον Παναθηναϊκό στο πρωτάθλημα στην Αθήνα, στο ΟΑΚΑ. Είναι συνεχόμενοι αγώνες.
1: Είναι ακριβώς αυτό είναι τώρα. Και η ομάδα θέλει οπωσδήποτε αυτή τη στιγμή ηρεμία. Ηρεμία, γιατί όπως λέτε έχουμε δύσκολο πρόγραμμα μπροστά μας και αν αρχίσει η γκρίνια και αρχίζουν οι φταίς, όχι αυτός φταίει, όχι ο άλλος φταίει, θα μας πάρει κάτω βόλτα και καταλαβαίνετε λοιπόν πού μπορεί να καταλήξει όλο αυτό το σενάριο.
0: Ακόμη άλλη ερώτηση, μεταγραφές αυτές οι οποίες ούτως ή άλλως τις περιμένουμε όλοι, τις περιμένουν και τις έλεγαν και οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ πριν από λίγες ημέρες. Αυτές πρέπει να γίνουν άμεσα. Υπό ποια έννοια το πρωτάθλημα τρέχει, οι ανταγωνιστές του ΠΑΟΚ έχουν ενισχυθεί, ο ΠΑΟΚ δεν πρέπει να μείνει πίσω περισσότερο.
1: Όχι,
0: τι λέτε?
1: Όχι, πρέπει να γίνουν άμεσα οι μεταγραφές. Δεν ξέρω τώρα αυτός ο Σέρβος που πήραμε από την Παρτιζάν.
0: Ο Ούγκρεσιτς έρχεται σήμερα το μεσημέρι 3.30 ώρα Θεσσαλονίκη, στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Ούγκρεσιτς.
1: Όπως λένε, διαβάζουμε ότι πολύ καλά σχόλια για το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Ελπίζουμε να είναι, αν λένε, ο αντικαταστάτης του Κωνσταντέλια. Μακάρι, εύχομαι πραγματικά μέσα από την ψυχή μου να είναι πραγματικά ο αντικαταστάτης του Κωνσταντέλια.
0: Ναι, μήπως είναι πρόωρο το συμπέρασμα ή πρόωρη εκτίμηση. Τέλος πάντων, θα το δούμε.
1: Συνήθως εμείς όλοι μας βιαζόμαστε να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα και να πούμε κατευθείαν, να ξέρεις, όπως παλιά λέγανε, ο διάδοχος του Κούδα.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι και λέμε και τώρα.
0: Μάλιστα.
1: Διάδοχος του Κωνσταντέλια.
0: Άλλη ερώτηση, επειδή μιλήσατε για τον Κωνσταντέλια. Τελευταία ερώτηση.
1: Λοιπόν,
0: εάν δεν πολλούνταν ο Κωνσταντέλιας πριν από τα παιχνίδια τα δύο με την Μπραν, ο ΠΑΟΚ θα είχε περισσότερες πιθανότητες για να φτάσει στους ομίλους, στο League Face, του Conference, ναι ή όχι?
1: Βέβαια. Ήταν και η μεγάλη απώλεια και του Ζίφκοβιτς. Έτσι. Και αυτοί οι δύο.
0: Σαφέστατα.
1: Και ο Κωνσταντέλιας και ο Ζίφκοβιτς κάναν τη διαφορά. Κακά τα ψέματα. Έτσι. Το ξέρουμε όλοι, το βλέπαμε όλοι, ότι αυτοί οι δύο ποδοσφαιριστές μπορούσαν να σε πάρουν ένα παιχνίδι από μόνοι τους.
0: Mm-hmm.
1: Εγώ πιστεύω ότι αν παίζανε αυτοί οι δύο, ήταν δηλαδή, δεν υπήρχε περίπτωση να μας περάσει μπράβο.
0: Μάλιστα. Οκ. Okay. Τώρα, στον κάλο που έχουμε βάλει, είναι το ερώτημα αν ο ΠΑΟΚ μπορεί να αντιστρέψει την όλη κατάσταση. Πολύ σύντομα την απάντησή σας για να ολοκληρώσουμε.
1: Μπορεί. Πιστεύω πως μπορεί. Αλλά όλα θα εξαρτηθούν από την Κυριακή.
0: Από το μάτς με τον Ατρόμητο.
1: Γιατί είναι δύσκολο το παιχνίδι.
0: Ωραία. Οκ, okay, κύριε Λαβάτα, ευχαριστώ θερμότατα για την συνομιλία.
1: Καλά, καλό μεσημέρι.
0: Καλησπέρα. Καλησπέρα.
2: Λοιπόν, αυτός ο Νίκος Αλαβάντας. Εδώ πολλές απόψεις, ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του. Προχωράμε. Θα πάμε σε Στέλιο Γρηγοριάδη να ακούσουμε τη δική του άποψη και θα πιάσω την τελευταία ερώτηση του Γιώργου Καστάνη για να πάμε να την κάνουμε πρώτη. Στον Στέλιο, αφού τον καλησπερίσω, αν είναι αναστρέψιμη η κατάσταση. Στέλιο μου, τι κάνεις? Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα. Η κατάσταση σχετικά με την Ευρώπη δεν είναι αναστρέψιμη, διότι το αποτέλεσμα προέκυψε. Ο ΠΑΟΚ είναι εκτός Ευρώπης από μήνα Αύγουστο. Αναστρέψιμη ως προς τι? Ως προς το να πάει καλά στις εγχώριες διοργανώσεις? Θα εξαρτηθεί από το κατά πόσο θα ενισχυθεί από εδώ και πέρα. Γιατί πάντοτε υπάρχει χρόνος, όσο αργά κι αν είναι, και από το αν θέλει και μπορεί ο Ιβάν Σαββίδης. Είναι ξεκάθαρα τα πράγματα, είναι αυτός που πρέπει να μιλήσει και να κάνει πράξη την πολυδιαφημισμένη New Era, Για την ώρα η νέα εποχή έχει πίκρα, στεναχώρια και θυμό.
2: Ναι.
3: Έχει την πώληση του Κωνσταντέλια, την απογύμνωση της ομάδας, την έλευση προπονητή μία μέρα πριν από την έναρξη της προετοιμασίας, καθυστερημένες μεταγραφές, οι οποίες ταυτόχρονα αποδεικνύονται και όχι εύστοχες επιλογές μέχρι στιγμής τουλάχιστον, και συνεχίζουν να έρχονται παίκτες, ενώ ήδη ένας στόχος έχει χαθεί. Okay. Μπορεί να μην χαθεί ο στόχος του πρωταθλήματος, του κυπέλου, αλλά για να συμβεί αυτό θα πρέπει να δούμε μια εντελώς διαφορετική ομάδα. Εντελώς διαφορετική ομάδα. Με το παρόν ρόστερ δεν πρόκειται να δούμε ποτέ. Αν δεν γίνουν ποιοτικές προσθήκες 4-5 το ελάχιστο, δεν πιστεύω ποτέ ότι μπορεί ο ΠΑΟΚ να διεκδικήσει πρωτάθλημα και κύπελο, και το λέω όπως το νιώθω. Αυτή τη στιγμή με ευχή χίλιες φορές να πέσω έξω.
0: Σε ποιες θέσεις πρέπει να ενισχυθεί ο ΠΑΟΚ κατά τη γνώμη σου?
3: Center four.
0: Ναι, ένα.
3: Stop.
0: Δύο.
3: Δεκάρι.
0: Τρία.
3: Extreme. Δύο, όχι ένα.
0: Συνεχίζεις.
3: Και λίγους λέω. Λίγους λέω, Γιώργο.
2: Μάλιστα. Άρα λες, θέλει, άρα λες η κατάσταση είναι αναστρέψιμη στην Ελλάδα, αρκεί να υπάρξουν μεταγραφές. Σωστά.
3: Θυμίζω ότι έκανε ο Μαρινάκης όταν μετά τη σαχλαμάρα του να δημιουργήσει έναν Ολυμπιακό με Άρτζι Μπούρτζι και Λουλά επιλογές μέχρι το Μαρσέλο στα γεράματά του, άλλαξε τη μισή ομάδα, αν όχι τα τρία τέταρτα. Και το αποτέλεσμα ήταν να πάρει Ευρωπαϊκή Κούπα. Και αυτό λέω ότι ποτέ δεν είναι αργά, αλλά πρέπει να υπάρχει και θέληση και δυνατότητα οικονομική. Αν υπάρχουν, όλα γίνονται. Αν δεν υπάρχουν, δεν θα γίνει τίποτε.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, άρα λες ναι με προϋποθέσεις μέχρι στιγμής. Μάλιστα.
3: Ναι.
2: Ωραία. Υπάρχει κάτι που σε κάνει αισιόδοξο, γιατί λες ναι, είναι αναστρέψιμη. Υπάρχει κάτι που σε κάνει αισιόδοξο ότι αυτό που περιγράφεις ή ελπίζεις μπορεί να συμβεί?
3: Όχι.
2: Όχι. Άρα μέχρι είναι μια αναστρέψιμη κατάσταση, κατά τη γνώμη σου.
3: Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει τέτοιο δείγμα. Όμως δεν μπορώ να αποκλείσω το να πάρει την κατάσταση αλλιώς ο Ιβάν και να πει όπα, φτάνει μέχρι εδώ που κατρακυλήσαμε, θα πρέπει τώρα να σηκωθούμε πάλι. Και μπορεί να βρει τον τρόπο και να το κάνει. Μπορεί να διαθέσει τα υπόλοιπα χρήματα που απέμειναν, γιατί υπάρχει μεγάλη νομική ζημία από τον αποκλεισμό στο Κόφερες Λίγκ, μπορεί να τα διαθέσει όλα για μεταγραφές, δεν το ξέρουμε.
0: Ναι. Στέλιο, κρίσιμη ερώτηση, τελευταία ερώτηση από μένα. Αν και το 2022, πριν από 4 χρόνια, ο ΠΑΟΚ είχε αποκλειστεί κατά καλό καιρό από την Λεύσκη Σόφια, τότε προπονητής ήταν ο κύριος Λουτσέσκου, στηρίχθηκε στην επόμενη, στην πορεία της σεζόν, οδήγησε τον ΠΑΟΚ σε τελικό κυπέλλου και στο αμέσως επόμενο, την αμέσως επόμενη σεζόν πήρε πρωτάθλημα. Το ερώτημα είναι, πρέπει να στηριχθεί ο Αλέσιο Λύση μετά από αυτή την αποτυχία που είναι δεδομένη, ή θα πρέπει να αναζητήσει ο ΠΑΟΚ κάποιον άλλον προπονητή? Και το λέω αυτό διότι για τον Λύση έγιναν, για τον κύριο Λύση έγιναν πολλές συζητήσεις, και μάλιστα οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ επέμεναν και έλεγαν ότι αυτός ο άνθρωπος εκπροσωπεί, αντιπροσωπεύει το project που είχαν στο μυαλό τους για να αντικαταστήσουν έναν legend προπονητή όπως είναι ο κύριος Λουτσέσκου. Ακούμε.
3: Εντάξει, αυτό θα πρέπει να το απαντήσει η ΠΑΟΚ. Και εγώ, αν θα με ρωτούσε κανείς, θα έλεγα ο Λύση θα κρυφεί αν έχει ικανό ρόστερ στη διάθεσή του και δεν τα καταφέρει. Όταν δεν έχει, κανένας προπονητής δεν είναι μάγος. Δηλαδή ο Κουραβιόλα, αν έρθει αυτή τη στιγμή και αναλάβει τον ΠΑΟΚ, τι θα κάνει? Θα πάρει πρωτάθλημα? Δεν θα πάρει. Ή θα μπορούσε να περάσει στην Ευρώπη με αυτό το συνοθήλευμα, που είναι, και να σου πω και κάτι άλλο, ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα σε προετοιμασία ακόμα. Ακόμα προετοιμασία κάνει. Όταν έχεις διανύσει όλο το βασικό στάδιο με έναν μόνο παίκτη και εκείνο στα μισά ήρθε τον Ερουστόντο, και κάθε εβδομάδα με το πάσο τους, γιατί με το πάσο των δικών των αποκτώνται, έρχεται ένας-ένας και προστίθεται και οι τραυματίες γυρίζουν ένας-ένας και εκείνοι, μιλάμε για μια ομάδα που βρίσκεται σε προετοιμασία. Βάλε ότι δεν έχει και πολλούς ποιοτικούς παίκτες, καληνύχτα. Ποιος προπονητής να κρυφθεί αυτή τη στιγμή? Και πώς να πούμε εμείς ότι πρέπει να στηριχθεί ή δεν πρέπει να στηριχθεί? Ναι, πρέπει να στηριχθεί. μέχρι να αποκτήσει και ένα αξιόλογο έμψυχο δυναμικό για να μπορέσει ο άνθρωπος να κάνει το κουμάντο του. Με την κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή, δεν μπορεί να κάνει τίποτε περισσότερο κατά τη γνώμη.
2: Ωραία, μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Στέλιο Γρηγοριάδη. Και προσέξτε κάτι, εδώ υπάρχει και ένα επικοινωνιακό έλλειμμα. Όταν ήταν ο Λουτσέσκου, έμπαινε μπροστά, έλεγε αυτά που έλεγε. Ήταν ένας πραγματικός στρατηγός, διέθετε ειδικό βάρος, κουβαλούσε περγαμηνές, κουβαλούσε επιτυχίες στο δισάκι του. Αυτό που έλεγε μπορούσε να χαράξει μια γραμμή πλεύσης. Σήμερα δεν υπάρχει αυτός ο άνθρωπος στον ΠΑΟΚ. Υπάρχουν πολλοί. Κανένας όμως με ειδικό βάρος, ο οποίος θα μπορούσε να πει κάτι και να βρει απήχηση στον κόσμο. Δεν υπάρχει ένας που μπορεί να σπείρει κάτι σε αυτό το χωράφι που λέγεται κόσμος του ΠΑΟΚ. Πάμε στο ρεπορτάζ Μιώρου Καστάνη, γιατί μας έδωσε την
0: με μια διευκρίνηση. Ναι, με μια διευκρίνηση ότι και ο Ράσβαν Λουτσέσκο όταν ανέλαβε τον ΠΑΟΚ το καλοκαίρι του 2017, μήνα Αύγουστο, χωρίς να έχει κάνει βασικό στάδιο προετοιμασίας, τότε το είχε κάνει ο κύριος Στανόγεβιτς, είχε αποκλειστεί από την Εστερσούτ, είχε μπει στο στόχαστρο της έντονης κριτικής και αμφισβήτησης. Από τότε, εκείνο το χρονικό διάστημα, δηλαδή Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο του 2017, δεν είχε εκδηλώσει ως νέος προπονητής του ΠΑΟΚ αυτά τα χαρίσματα, τα επικοινωνιακά,
2: τα που
0: πολύ σωστά αναφέρεις.
2: Γι' αυτό είπα στο δισάκι του.
0: Ακριβώς.
2: Άμα δεν έχεις τίποτα να προσφέρεις.
0: Άρα και ο κύριος Λύση αυτή τη στιγμή, εγώ δεν μπορώ να τον κρίνω. Μπορεί να έχει τη δυνατότητα ο άνθρωπος να περάσει τα μηνύματά του σταδιακά, αλλά είναι μόλις δύο μήνες στην ομάδα.
2: Είναι
0: μπορώ
2: άδικο,
0: να τον κρίνω έτσι.
2: Είναι άδικο κάποιος να κρίνει σήμερα τον Λύση. Ο τελευταίος που
0: σωστό,
2: ο τελευταίος.
0: Λοιπόν, πάμε στον Ουγκρεσίτς, τον 20χρονο Σέρβο μέσο επιθετικό. Πρέπει απλά να διευκρινίσουμε ότι από τη στιγμή που έγινε γνωστή η απόκτηση, η συμφωνία του ΠΑΟΚ με την Παρτίζαν και τον ποδοσφαιριστή, αυτό το οποίο τουλάχιστον εμείς εισπράξαμε είναι ότι δεν θεωρούν στον ΠΑΟΚ ότι φέρνουν τον Αντιν Κωνσταντέλια.
2: Όχι βέβαια.
0: Ναι, το διευκρινίζω για να μην υπάρχει παρανόηση. Έρχεται όμως, σύμφωνα και με αυτά που βλέπουμε και με αυτά που τουλάχιστον τσεκάραμε, ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει προοπτική, έχει ποιότητα και καλείται να την δείξει μέσα στον αγωνιστικό χώρο με τη φανέλα του ΠΑΟΚ για να προοδεύσει. Δυστυχώς αυτός ο ποδοσφαιριστής, εάν ερχόταν, έρχεται αργά, αν ερχόταν νωρίτερα, ενδεχομένως θα μπορούσε να βοηθήσει την προσπάθεια του ΠΑΟΚ σε αυτά τα παιχνίδια με την Μπραν. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, έρχεται 3,5 ώρα στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Θα ενσωματωθεί ουσιαστικά στο ρόστερ του ΠΑΟΚ και καλείται, έρχεται με υποχρεώσεις γεμάτες, με γεμάτη τη φαρέτρο των όσων αφορά τα αγωνιστικά λεπτά συμμετοχής, και σε ηλικία 20 ετών φορούσε το περιβραχιόνιο του αρχηγού στην Παρτίζαν, ανεξάρτητα αν η Παρτίζαν περνάει μια δύσκολη αγωνιστική περίοδο και βρίσκεται υπό κρίση. Πρόκειται για έναν ποιοτικό ποδοσφαιριστή που πρέπει να ξεδιπλώσει τα στοιχεία τα οποία έχει κατά τη διάρκεια της παρουσίας του εδώ στη Θεσσαλονίκη. Πενταετές συμβόλαιο συνεργασίας, το ποσό έχει αναφερθεί, πόσο δηλαδή θα δαπανηθεί από τον ΠΑΟΚ για την μεταγραφή, αλλά επαναλαμβάνω, έρχεται αργά. Αυτός ο ποδοσφαιριστής ή ένας αντίστοιχος θα έπρεπε να έχει έρθει νωρίτερα για να βοηθήσει τον
2: Γιώργο,
0: ΠΑΟΚ.
2: Γιώργο, έχεις κάτι άλλο για μεταγραφές? Το είπε και ο Στέλιος, έχουμε κάτι να περιμένουμε για
0: μεταγραφές.
2: Νομίζω,
0: κοίτα τώρα, εδώ είναι δίκοπο μαχαίρι. Αν αρχίσουμε και λέμε τώρα για μεταγραφές, σου πω ότι ο ΠΑΟΚ θέλει τον ένα παίκτη, τον άλλο παίκτη.
2: Τι λέμε εμείς, όχι
0: ναι,
2: τι θέλει.
0: Okay, okay.
2: Ο ΠΑΟΚ προχωράει σε μεταγραφές, αυτό λέω, περιμένουμε κάτι.
0: Αυτή τη στιγμή δεν έχω κάποια έξτρα εικόνα για το όνομα ΠΑΟΚ θα προχωρήσει σήμερα, αύριο, μεθαύριο σε ενίσχυση. Για παράδειγμα, αν φέρει ένα σεντερφόρ. Αν προκρινόταν.
2: Θα φέρει. Δεν το ξέρω.
0: Νομίζω είναι το αυτονόητο ότι πρέπει να φέρει.
2: Άλλο το πρέπει.
0: Ναι.
2: Δεν ξέρουμε όμως τι
0: κάνει.
2: Αυτή
0: τη στιγμή δεν μπορώ να σου δώσω συγκεκριμένη
2: εικόνα.
0: Άρα μένουμε στο θέμα του φορ, στο θέμα του δεξιού οπισθοφύλακα, γιατί και εκεί ο Κένι χρειάζεται μια βοήθεια, να πάρει ανάσες δηλαδή. Και επίσης στο θέμα του κεντρικού αμυντικού. Και στο κέντρο της άμυνας ο ΠΑΟΚ χρειάζεται να έχει έναν τέταρτο στόπερ. Ανεξάρτητα αν έφυγε μια διοργάνωση από την πλάτη του. Με τον τρόπο που έφυγε και τη δυσαρέσκεια που προκάλεσε. Λοιπόν, από εκεί πέρα νομίζω center for και stopper είναι οι δύο βασικές προτεραιότητες. Αριστερά ως extreme, γιατί άκουσα για extreme, ο Τάχα Αλή που αποκτήθηκε το καλοκαίρι, είχε την ατυχία ο άνθρωπος. Έφυγε ο ώμος του. Αποκαταστάθηκε το πρόβλημα, ήταν χθες στην αποστολή. Κάποια στιγμή τον σήκωσε ο Λύση για να το χρησιμοποιήσει. Δεν το χρησιμοποίησε. Κάποια στιγμή θα παίξει. Λογίζεται ως αριστερός extreme εν δυνάμει και θυμίζω ότι είχε παίξει και στο Μουντιάλ.
2: Να κλείσω. Με Καμαρά έχει εικόνα τι γίνεται?
0: Νομίζω ότι ο Καμαρά, επειδή βρίσκεται στο στόχαστρο αρκετών ομάδων οι οποίες τον έχουν ζητήσει για να τον αποκτήσουν, δεν πατά με τα πόδια του σταθερά στην γη που λέγεται ΠΑΟΚ. Δηλαδή, το μυαλό του ενδεχομένως να είναι και αλλού αυτή τη στιγμή. Αν έρθει μια πρόταση η οποία αξιολογηθεί και κρυθεί ότι πρέπει να παραχωρηθεί.
2: Δεν πατάει καλά. Άρα τον πουλάνε, θες να πει.
0: Όχι, άμα... και ο ίδιος δεν έχει το μυαλό του 100% στον ΠΑΟΚ. Αν το είχε.
2: Άρα θέλει να φύγει.
0: Εάν έρθει μια πρόταση που τον ικανοποιεί από την Ευρώπη, ναι. Από την Ευρώπη. Απέρριψε μια πρόταση από άλλη Ήπειρο. Αλλά από την Ευρώπη, αν έρθει μια πρόταση από άλλη ευρωπαϊκή ομάδα, μια ευρωπαϊκή ομάδα που να τον ικανοποιεί, τότε νομίζω θα πει το ναι.
2: Πάντως, κανένας δεν μπορεί να φύγει όταν έχει συμβόλαιο. Άρα, αυτός που προτίθεται να
0: φυσικά,
2: τον πουλήσει και να
0: φυσικά,
2: τον δώσει
0: φυσικά.
2: Είναι ο ΠΑΟΚ. Φυσικά. Άρα, ο ΠΑΟΚ πουλάει τον Καμαρά και γι' αυτό τον αφήνει, όπως όλα δείχνουν, στη Θεσσαλονίκη όταν η ομάδα αγωνίζεται. Πάμε διαφημίσεις. Μην φύγετε, επιστρέφουμε.
4: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
5: Είσαι επιπλοποιός. Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά.
6: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
5: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
6: Δηλώσεις συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
7: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
8: Ζουζό, με ποιον μιλάς?
7: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
8: Για ποιο αυτοκίνητο?
7: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
9: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
10: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
11: Μυρίζει λουχουδιά.
12: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
11: Πού πήγε πάλι?
12: Όπου και αν πήγε. Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
11: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
12: Και σπίτι να κάτσει. Θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
13: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
14: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο, το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
15: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνει 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
16: Να ρωτήσω. Στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Ο μηχανικός, ο αρχιτέκτονας, ο μάστορας, η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
17: Θα σου πω ένα μυστικό. Την τελευταία λέξη στην εξωτερική θερμομόνωση την έχει η Ατλακόλ.
18: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με την υπογραφή της Ατλακόλ.
19: Πρώτη εντός έδρας αναμέτρηση για τον Άρη μπροστά στον κόσμο του, με τους κυτρινόμαυρους να υποδέχονται τον φιλόδοξο Όφη έχοντας στόχο το 2-2. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα Άρης Όφη για την δεύτερη αγωνιστική της Στίχμαν Super League στον Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στις 7.30 το απόγευμα.
20: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στίχμαν. Στίχμαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στίχμαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
21: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
22: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
21: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
22: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
23: Σίγα την κομισιόν.
21: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
22: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
21: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
0: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν ultra wifi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Δωρεάν ultra wifi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις μπείτε στο nova.gr.
1: Smart to School στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άπεκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
2: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει. Πάμε, χθες είχαμε τα παιχνίδια, να πάμε σε Κυριάκο Θωμαίδη. Εδώ έχουμε τηλεθέαση, έπαιζε ο Όφη, έπαιζε ο Παναθηναϊκός, έπαιζε ο ΠΑΟΚ, προχθές ήταν η ΑΕΚ. Κυριάκο μου, τι κάνεις, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Πώς είσαι?
1: Φαίνεται ότι... Καλά, καλά. Φαίνεται ότι οι επιδόσεις ήταν εξαιρετικές για το Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
1: Όχι απαραίτητος για τον ΠΑΟΚ, παρότι και εκεί τον μας κάνει. Βέβαια ο Παναθηναϊκός είχε το πλεονέκτημα της παράτασης. Ο Sky έπιασε μέχρι και 30% στο τελευταίο τέταρτο της παράτασης, όπου το μάτς εξελίχθηκε αλλά Hitchcock.
0: Ναι.
1: Και ο μέσος όρος του ήταν στο 24. Το Open με τον ΠΑΟΚ έπιασε μέχρι 14% και ο μέσος όρος ήταν 12,5%.
0: Κυριάκο, πολύ
1: και
0: λίγο.
1: Και στο δυναμικό κοινό. Ναι.
0: Συγχώρεσε με τώρα, εσύ τα ξέρεις καλύτερα, πολύ καλύτερα από μένα και μπορείς να τα διαβάσεις τα νούμερα τηλεθέασης τόσα χρόνια στην τηλεόραση, αλλά αν το Sky κάνει στο πικ του 30% με μέσο όρο 24 και ο ΠΑΟΚ είναι στα μισά 12%, αυτό είναι πολύ χαμηλό το νούμερο.
1: Πάντα θα συνυπολογίζεις και το κανάλι. Δηλαδή ο μέσος όρος του Sky είναι διπλάσιος από το μέσο όρο του Open. Οπότε παίζει ρόλο και αυτό, δεν παίζει μόνο ρόλο το ποδοσφαιρικό κομμάτι, παίζει ρόλο και ο γενικός.
0: Σίγουρα παίζει, σίγουρα παίζει. Σίγουρα παίζει. Σίγουρα παίζει.
1: Αλλά νομίζω ότι... Αν ο Sky έδειχνε τον ΠΑΟΚ,
0: ναι,
1: φαντάζομαι τα νούμερα θα ήταν υψηλότερα.
0: Μάλιστα. Σε σχέση με το μερίδιο τηλεθέασης του Open, το ποσοστό τηλεθέασης που έπιασε ο ΠΑΟΚ είναι αναμενόμενο, μικρό, μεγάλο, τι είναι?
1: Είναι στα κανονικά. Στα κανονικά του, γιατί να υπολογίσετε ότι το Open έχει ένα μέσο όρο στο γενικό σύνολο κοντά στο 5-6%. Ο ΠΑΟΚ πήρε μέχρι 14, εντάξει. Είναι το ένα ποδοσφαιρικό αγώνα ευρωπαϊκό στα κανονικά του.
0: Ο Sky πόσο έχει στο μέσο όρο?
1: Ο Sky έχει γύρω στο 9-10-11%.
0: 9-10%, μάλιστα.
1: Ναι. Δηλαδή η χθεσινή μέρα ήταν πάνω από 10% στο μέσο όρο, αλλά αυτός είναι ο συνήθις μέσος όρος. Κοίταξε, για να μετρήσεις την τηλεθέαση θέλει πάρα πολλά εργαλεία, είναι πολύ σύνθετο. Πράγματι όμως τα νούμερα του Παναθηναϊκού ήταν εντυπωσιακά.
0: Ναι, και είναι αυτό που είπες και στην αρχή, γιατί παίζει πολύ σημαντικό ρόλο όταν η αγωνία χτυπάει κόκκινο, όταν σπάνε καρδιές, το παιχνίδι πάει στην παράταση, είναι αναμενόμενο να στρέφουν πολύ το βλέμμα εκεί να δούνε την κατάληξη. Θα είναι thriller, είναι happy end, θα έχει, τι θα γίνει?
1: Και είχε thriller, είχε. Το μάτς τελείωσε το 131 και το γκολ μπήκε στο 125.
0: Αυτός ο Παναθηναϊκός διακρίνεται αν μη τι άλλο για τάσεις αυτοκτονίας, δηλαδή καρδιακοί οπαδοί του θα πρέπει να αποφεύγουν την παρουσία στο γήπεδο.
1: Και έγινε και στο προηγούμενο μάτς, έγινε και τώρα. Νομίζω ότι αποτυπώθηκε αυτό που λες. Ψυχοβγάλτης.
0: Ψυχοβγάλτης, το είπες πολύ καλά. Πες μου την άποψη σου για τον ΠΑΟΚ, αυτό που είδες.
1: Κοίταξε, ο ΠΑΟΚ πλήρωσε όλο αυτό που του συνέβη στα πρώτα 60 λεπτά. Δηλαδή ήταν απίστευτο το ότι δεν αντιδρούσε καθόλου και δημιούργησε συνθήκες κατάρρευσης. Το γεγονός ότι αντέδρασε τόσο γρήγορα, μέσα σε 4-2 γκολ και δεν το εκμεταλλεύτηκε και βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο, για μένα προσωπικά δεν υπήρχε πέναλτι στην περίπτωση του Γιαννούλη, αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση, θα μας τα πούν οι διαιτητοπατέρες. Το ότι δεν κατάφερε να κρατηθεί ζωντανός εκεί, νομίζω είναι και μια εγγενής αδυναμία της ομάδας, η οποία αποτυπώνεται με ευκρίνεια πια και πρέπει να αντιμετωπιστεί.
0: Και πρέπει να πούμε και δύο κουβέντες για τον Όφη, ο οποίος κερδίζει με 3 γκολ στην Κρήτη, πάει και βάζει άλλα 2 στη Σόφια. Δηλαδή, αν εσύ που είσαι ΠΑΟΚ δεν μπορείς να κάνεις βήμα και πάει ο Όφη κερδίζει 3-2, τι να λες εσύ?
1: Και αν είχαμε τηλεθέαση του Όφη, θα βλέπαμε εξαιρετικά νούμερα, αλλά δεν έχουμε γιατί είναι Κοσμοτέ. Είναι στο συνδρομητικό. Σε κάθε περίπτωση, ο Όφη έχει εντυπωσιάσει πάρα πολλούς και θα πρέπει πάρα πολύ να προσέξει ο Άρης την Κυριακή στο Βικελίδης.
0: Ευχαριστώ, Κυριάκο μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Κυριάκο Θωμαίδη. Και ακούσατε εδώ, υπάρχει αυτή η περίπτωση πέναλτι με την οποία έχασε ο ΠΑΟΚ. Ήταν η χαριστική βολή χθες στην Νορβηγία. Ο Λύση είπε αυτό δεν είναι πέναλτι ούτε στην Νορβηγία, ούτε στην Ελλάδα, ούτε στην Αγγλία, ούτε στην Ιταλία, ούτε στην Ισπανία. Θα δώσω αμέσως μια καλησπέρα στον Ηρακλή Τσίκινη που είναι στην γραμμή. Δεν χρειάζονται συστάσεις. Να μας πει τη γνώμη του για τη διαιτησία του Άγγλου χθες το βράδυ και πάνω απ' όλα για το ήταν ή δεν ήταν πέναλτι. Πρώτα, να σου ζήσει η κόρη, Ηρακλή. Καλούς απογόνους.
2: Ευχαριστώ πολύ για τις ευχές και καλή σεζόν ποδοσφαιρική.
0: Συγχαρητήρια.
2: Με υγεία.
0: Και παππούς σύντομα. Παππούς, σύντομα παππούς.
2: Ναι, ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Πάμε στο παιχνίδι τώρα το χρυσινό. Ήταν μια αλλοπρόσαλη διαιτησία.
0: Αλλοπρόσαλη, ναι.
2: Αλλοπρόσαλη, με ένα διαιτητή που θα έλεγα ότι μας έκανε αστεία, σε εισαγωγικά.
0: Ναι.
2: Γιατί το πέναλτι εφεύρεση στο τέλος, αν δινόταν στην Ελλάδα αυτό,
0: ναι,
2: το παιχνίδι δεν θα τελείωνα.
0: Αλήθεια λες.
2: Και το λέω με όλη γνώση τον κανονισμό, διότι αν θα δείτε την αντίδραση που υποτίθεται του αμυντικού του ΠΑΟΚ ότι τον βρήκε,
0: ναι,
2: ο άνθρωπος τα είχε χάσει. Και από τα replay που είδαμε δεν πιστήκαμε ποτέ ότι τον βρήκε. Τώρα θα μου πείτε το ΒΑΡ τι έκανε.
0: Ναι.
2: Κοίτα, πολλές φορές το ΒΑΡ δεν σημαίνει ότι αυτό που λέει το ΒΑΡ είναι και το σωστό ή αυτό που δεν λέει δεν είναι το σωστό.
0: Ναι.
2: Συνήθως υπάρχει ένα συναστηματικό δέσιμο κάλυψης,
0: ναι,
2: του βαρίστα με το διαιτητή. Σημειώστε το αυτό.
0: Στο έγκλημα?
2: Στο έγκλημα.
0: Συναισθηματικό δέσιμο του βαρίστα με τον διαιτητή, λες στο έγκλημα.
2: Με θέμα κάλυψης του διαιτητή για το λάθος που κάνει.
0: Μα, θα τον λάθος καλύψω αν τον διορθώσω. Δεν τον καλύψω αν τον ρίξω τον κρεμό.
2: Αν τον φωνάξει και τον καλύψει, πάλι θα έχει θέμα ο διαιτητής, γιατί εκεί θέλει το σοβαρό λάθος και πάλι χάνεται η βαθμολογία του, να ξέρετε αυτό.
0: Δηλαδή τώρα δεν χάνεται. Μισό λεπτό για να καταλάβω. Τώρα δεν χάνεται.
2: Τώρα χάνεται για μας. Δεν ξέρουμε τι έχει γίνει με το θέμα του παρατηρητή και αν όλο αυτό το πράγμα έχει μια συνέχεια κάλυψης. Εδώ πέρα όμως, εξόφθαλμα βλέπουμε ότι έχει γίνει ένα σοβαρό λάθος.
0: Ναι.
2: Γιατί,
0: Ηρακλή, λες πέναλτι. Εφεύρεση. Τελεία. Το καταλαβαίνω. Πάμε τώρα στο βαρίστα. Ο διαιτητής, εγώ άνθρωποι, είμαστε κι εγώ, μπορεί να ήμουν και εσύ. Έτσι το είδαμε. Λάθος μας γίνεται.
2: Λίγους βαρίστες έχουμε δει να κοιμούνται στο βαρ.
0: Ναι. Άρα αυτός κοιμήθηκε συνειδητά. Ηρακλή, αυτός συνειδητά έκλεισε τα μάτια και κοιμήθηκε.
2: Αυτό
0: ή έκανε το κοιμισμένο.
2: Εγώ δεν το ξέρω αυτό. Εγώ το μόνο που ξέρω είναι ότι έγινε ένα σοβαρό λάθος. Και για να δικαιολογήσω σε εισαγωγικά ή μη τον βαρίστα,
0: ναι,
2: προφανώς ήθελε να πάει με τον διαιτητή για κάποιο λόγο.
0: Ναι. Εδώ το θέμα
2: είναι. Είτε γιατί το είδε έτσι, είτε γιατί το ήθελε να τον καλύψει για να μην τον στείλει στο ΒΑΡ, είτε. Δεν μπορούμε να τα ξέρουμε για ποιο λόγο. Δεν είναι λίγες φορές που έχουμε δει σοβαρά λάθη από τους βαρίστες και να στέλνουν άδικα τους διαιτητές σε λάθος απόφαση ή και το αντίθετο όπως έγινε αυτή τη στιγμή στον ΠΑΟΚ.
0: Mm-hmm. Άρα εσύ βλέπεις συναισθηματικό δέσιμο στο έγκλημα.
2: Ακριβώς,
0: αυτό βλέπεις.
2: Ακριβώς.
0: Για να μην πάει το μυαλό σου πουθενά αλλού.
2: Για να μην πάμε πουθενά αλλού, γιατί δεν έχουμε και αποδείξεις και δεν μπορούμε να πάμε σε αυτό το επίπεδο. Άρα δεν μπαίνουμε σε αυτό το μονοπάτι. Εγώ προσωπικά δεν μπορώ να μπω και δεν το διανοούμε.
0: Ναι.
2: Εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι υπάρχει ένα σοβαρότατο λάθος διαμορφώνει το αποτέλεσμα. Κακώς δίνεται εδώ πέρα, δίκαια φωνάζει ο Πάκου για αυτή την παράβαση.
0: Mm. Μάλιστα. Ξεκάθαρα, τι να πω περισσότερο πάνω σε αυτό, τα είπες όλα.
2: Δεν έχουμε να πούμε, ξέρετε μερικές φορές με αυτά που γίνονται στο γήπεδο, εννοώ από τις αποφάσεις των διαιτητών, μερικές φορές κουφαινόμαστε και εμείς που ξέρουμε τους κανονισμούς τι κάνουν οι διαιτητές.
0: Mm.
2: Από την άποψη γιατί δεν δίνεται σωστό και μάλιστα κάποτε παίρναμε την απόφαση σε κλάδμα του δευτερολέπτου εμείς διαιτητές χωρίς ΒΑΡ.
0: Mm.
2: Τώρα όμως που υπάρχει το φίλτρο του ΒΑΡ, ακόμα και τώρα βλέπουμε σοβαρά λάθη.
0: Φαντάζομαι το είδες εκείνη τη στιγμή και έπεσε ανάσκελα, Λες κάτι γίνεται.
2: Εκείνη τη στιγμή είπα, έδωσε για θέατρο. Δηλαδή πήγε καν το μυαλό μου ότι είχε δώσει παράβαση.
0: Mm-hmm.
2: Και στη ροή του αγώνα. Μετά βέβαια, στα επαναλαμβάνοντα replay, ήμουν ακόμα απόλυτο σίγουρος ότι δεν υπάρχει παράβαση. Και επαναλαμβάνω, εγώ πάω και με την αντίδραση του παίκτη που κάνει υποτίθεται την παράβαση.
0: Mm-hmm.
2: Τον παίκτη του ΠΑΟΚ, που mm-hmm. πραγματικά τρελάθηκε.
0: Ναι.
2: Γιατί όταν είσαι ένοχος, μιλάει και τόσο και η γλώσσα του σώματος πολλές φορές.
0: Ναι. Τελειώσαμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ, Ηρακλή μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σου ζήσω τα παιδιά. Ευχαριστώ πολύ.
2: Ευχαριστώ
0: με
2: πολύ,
0: υγεία
2: ευχαριστώ.
0: Πάντα. Λοιπόν, προχωράμε. Τι να πω παραπάνω. Εγώ το είπα μαϊμού. Εφεύρεση το είπε ο Ηρακλής ο Τσίκινης αυτό το πέναλτι που καταδίκασε τον ΠΑΟΚ στον αποκλεισμό. Τώρα, ο εαυτός του καταδίκασε τον ΠΑΟΚ, αλλά αυτή ήταν η χαριστική βολή. Και το είπα και πριν, ότι όταν εσύ δεν τα καταφέρνεις, αν δεν τα καταφέρουν και οι άλλοι, περνάς και εσύ από πίσω, λες και αυτοί τα καταφέρανε, δεν τα καταφέρα κι εγώ. Όταν όμως περνάει η ΑΕΚ στο Champions League, πάει ο Παναθηναϊκός, προκρίνεται χθες, έρχεται ο Όφη πανηγυρικά, τα πράγματα είναι αλλιώς. Και πάρτε μια γεύση από την υποδοχή στο Ηράκλειο χθες, γιατί ο Όφη πετυχαίνει 3 γκολ στο Ηράκλειο και 2 γκολ χθες στην Σόφια. Είναι εκπληκτικό αυτό που κάνει ο Όφη στο ξεκίνημα της χρονιάς, ο οποίος έχει πάρει το κύπελο, παίρνει το Super Cup, προκρίνεται τώρα, είναι μια εντυπωσιακή χρονιά. Πάμε λίγο να πάρουμε μια γεύση από την υποδοχή στους κριτικούς στο Ηράκλειο.

0: προχωρήσουμε. Έχουμε κάτι ακόμα με την Ευρώπη. Δυστυχώς δεν έχουμε παρουσία της Θεσσαλονίκης πλέον στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ αρνητικό. Μες στο μυαλό μου. Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε. Πάμε σε αυτή την αποκάλυψη, παύλα βόμβα, που έδωσε χθες ο Γιώργος Πετρίδης με αυτή τη δέσμευση του Τέλη Μιστακίδη για το μπάσκετ του ΠΑΟΚ, 300 εκατομμύρια ευρώ για ομάδα και γήπεδο τα επόμενα 5 χρόνια. Σωστά, Γιώργο, τι κάνεις? Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα στους ακροατές του Μετρόπολης.
0: Ναι, σπάστα μας τώρα λίγο να καταλάβουμε τι γίνεται. Πέντε μέρες πρόβλημα.
1: Αν και νομίζω ότι είναι αρκετά σαφές. Καταρχήν, αυτό είναι ένα κομμάτι, από ό,τι φαίνεται, το πιο βασικό κομμάτι του φακέλου που κατέθεσε ο ΠΑΟΚ προς την Ευρωλίγκα για αυτό το περίφημο πια franchise, δηλαδή για τη μόνιμη άδεια συμμετοχή στην Euroleague. Τώρα, αυτό που περιγράφεις, τι είναι? Είναι μια δεσμευτική πρόταση, δηλαδή εφόσον γίνει αποδεκτός από την Euroleague ο ΠΑΟΚ, έχει ήδη δεσμευτεί ότι τα επόμενα 5 χρόνια θα επενδύσει το συγκεκριμένο ποσό, 300 εκατομμύρια ευρώ, για το γήπεδο και για την ομάδα. Μπορεί να ακούγεται αόριστο, για μένα δεν είναι. Σίγουρα το δεύτερο σκέλος είναι το προφανές, δηλαδή για τα budget του ΠΑΟΚ στα επόμενα 5 χρόνια, από το 27 μέχρι το 2032. Το πρώτο, που προφανώς σηκώνει συζήτηση, αλλά Γιώργο την έχουμε κάνει ουσιαστικά, έτσι, για να μην κρυβόμαστε πίσω από το θηλό μας, έχει να κάνει με το γήπεδο.
0: Ποιο γήπεδο.
1: Όταν μιλάμε για ποσό αυτού του μεγέθους, αυτού του ύψους, μπορεί, τώρα με ερώτηση θα σου απαντήσω, μπορεί να συζητάμε για το ΠΑΟΚ Sports Arena? Δηλαδή, μπορούν οι όποιες παρεμβάσεις, όσο μεγάλες και αν είναι αυτές, να απαιτούν ένα τέτοιο ποσό? Γιατί, για να θέσω έτσι ένα μέτρο σύγκρισης, τα δεδομένα, τα οικονομικά στο υψηλότερο επίπεδο της EuroLeague, με τα σημερινά δεδομένα, είναι περίπου 30-35, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός θα είναι στα 40 εκατομμύρια ευρώ. Άρα, τα υπόλοιπα τι είναι, τι θα μπορεί να είναι? Ένα ποσό για να μπαλώσει, ας πούμε, να το πω έτσι, η ΚΑΕ ΠΑΟΚ τις όποιες τρύπες στο ΠΑΟΚ Sports Arena. Λοιπόν, δεν θα πω ότι κάνει νιάου στα κεραμίδια, ναι. Έτσι, αλλά νομίζω ότι είναι κάτι, Γιώργο, που το περιμένουμε πολύ κοντά.
0: Άρα λέμε 300 εκατομμύρια ευρώ το budget της ομάδας για τα επόμενα 5 χρόνια και ταυτόχρονα κατασκευή νέου γηπέδου.
1: Ναι, αυτό. Κοίταξε, στην πληροφόρηση που έχουμε, την οποία μεταφέραμε και χθες από το Μετρόπολης και από το Metro.gr, δεν το κάνουμε σαφές, γιατί δεν μας το έκαναν σαφές, γιατί προφανώς, Γιώργο, αυτό είναι κάτι που πρέπει να το ανακοινώσει ο κ. Μιστακίδης. Είναι απλό.
0: Ναι. Εντάξει. Okay, το καταλαβαίνω. Ας δώσουμε αυτή την. Και άλλωστε δικαιωματικά, οι άνθρωποι
1: προφανώς
0: που το οραματίζονται και να το κατασκευάσουν, αυτοί πρέπει να έχουν και τη χαρά να το ανακοινώσουν. Παρακαλώ.
1: Θα έλεγα, Γιώργο, να μείνουμε περισσότερο στο μέγεθος αυτής της επένδυσης που θέλει να κάνει. Προφανώς έχει σημασία αν θα μιλάμε για ένα νέο γήπεδο. Το συζητούσαμε και χθες, Γιώργο, έτσι, για τις απαιτήσεις που υπάρχουν και που θα υπάρξουν από τη στιγμή που ο ΠΑΟΚ θα καταφέρει να μπει σε αυτό το κλαμπ των οργανισμών του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Αλλά από μόνο του αυτό το ποσό, από μόνη της αυτή η επένδυση για την οποία δεσμεύεται έναντι της EuroLeague ο Τέλης Μιστακίδης, είναι κάτι δυσθεώρητο. Κάτι που είναι πολύ μακριά από τα δεδομένα της πόλης, προφανώς, αν μιλάμε για την πολύ μικρή αγορά της Θεσσαλονίκης, αλλά και του μπάσκετ γενικότερα.
0: Πρόσεχε κάτι. Επειδή κάποια στιγμή χάνουμε την έννοια με τα νούμερα. Λέει, είχαμε 1.000 νεκρούς, ή λέει, είχαμε από τους σεισμούς 1.200, ή είχαμε 500. Ή είναι 500, ή είναι 1.000, ή είναι 1.200. Τα νούμερα σε αυτό το μέγεθος χάνουν την αξία τους. Και πολλές φορές δεν προσφέρουν τον εντυπωσιασμό. Εδώ δεν μιλάμε για peanuts. Όταν λες 300 εκατομμύρια ευρώ, είναι να φανταστείς ο Σαββίδης αυτή τη στιγμή, αν σύμφωνα με την τελευταία αύξηση του κεφαλαίου, για να έχουμε ένα σημείο σύγκριση, γιατί
1: μπράβο, ναι,
0: πρέπει να το έχουμε, λέει: έχω βάλει μέχρι στιγμή στα 12-13 χρόνια που είμαι στον ΠΑΟΚ 170 εκατομμύρια ευρώ. Βέβαια, ο Σαββίδης λέει: έβαλα 170, αλλά έχει πράξει και πώς δεκάδες εκατομμύρια έχει πράξει από πωλήσεις.
1: Και σε αυτή συγγνώμη που σε διακόπτω, και σε αυτή τη συνάρτηση μπορούμε να βάλουμε, θα πρέπει να βάλουμε αναπόφευκτα και τα μεγέθη του ποδοσφαίρου με τον μπάσκετ. Άλλα τα έσοδα του ποδοσφαίρου και άλλα τα έσοδα του μπάσκετ.
0: Σωστό. Άρα, όταν λέω 300 εκατομμύρια ευρώ, θα τα βάλω στα επόμενα 5 χρόνια, είναι ένα ηλικιώδες ποσό, ηλικιώδες για όλα όσα γνωρίζουμε, ηλικιώδες για τα νούμερα του μπάσκετ, ηλικιώδες για τα μεγέθη της πόλης, ηλικιώδες ακόμα και για το κάτι που θα μπορούσε να συλλάβει μια φαντασία και η πλέον καλπάζουσα του πλέον φανατικού φίλου του ΠΑΟΚ.
1: Έτσι είναι.
0: Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Και νομίζω, ξέρεις τι, γι' αυτό είναι η είδηση βόμβα αυτή που έδωσες. Γι' αυτό λέω ότι είναι πραγματικά εντυπωσιακή. Και εύχομαι από καρδιάς όλο αυτό να γίνει πράξη, να πιάσει τόπο, γιατί είναι εκρηκτική η άνοδος.
1: Γιώργο, μιλάμε για ποσά που δεν υπάρχουν όχι στο πρόσφατο, γενικά στο παρελθόν του ελληνικού αθλητισμού, δεν από μόνο του ελληνικού μπάσκετ. Δηλαδή αυτά τα ποσά, ακόμη και για το μέγεθος του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, που είναι στο υψηλότερο επίπεδο του ευρωπαϊκού μπάσκετ, δεν υπάρχουν. Έτσι. Είναι βέβαια και αυτό μια απόδειξη ότι μεγαλώνουν τα μεγέθη σε οικονομικό επίπεδο στο μπάσκετ, αλλά αν μιλάμε, Γιώργο, για τα στενά όρια της πόλης, νομίζω ότι είναι εξωπραγματικό.
0: Δεν είναι.
1: Φυσικά.
0: 100%.
1: Λοιπόν, απλά να προσθέσω κάτι όχι σχετικό με το θέμα, ότι η ΚΑΕ ΠΑΟΚ έδωσε στη δημοσιότητα ένα βίντεο με το οποίο παρουσίασε τις νέες φανέλες της ομάδας, μια άσπη με την οποία θα αγωνίζεται εντός έδρας, μια μαύρη με την οποία θα αγωνίζεται εκτός έδρας. Βλέπω ότι κάνει ένα θετικό γκέλ η συγκεκριμένη παρουσίαση, και αύριο η ομάδα δίνει το πρώτο από τα δύο φιλικά της παιχνίδια στο Μέτσοβο. Θα παίξει με το Περιστέρι, τη Δευτέρα θα παίξει με τους Βίκος Φάλκονς.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιώργο Πετρίδη. Προχωράμε. Εχθές είχαμε την ανακοίνωση του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, του κ. Χατζηδάκη, ο οποίος μίλησε για την παραχώρηση 4 στρεμάτων στην Αγία Φωτεινή, ακριβώς απέναντι από την κεντρική είσοδο του Αλεξάνδριου Μελάθρου στον Άρη, για την κατασκευή προπονητηρίου. Όμως ο Άρης δεν προτίθεται να κατασκευάσει απλά εκεί ένα προπονητήριο. Χαρακτηρίζεται ένας well-being χώρος. Τώρα, τι σημαίνει το well-being? Well-being μπορεί να είναι η ευεξία, η καλή ζωή και πάει λέγοντας. Όμως, σε αυτές τις περιπτώσεις περικλεί πολλά πράγματα. Πάμε στον Μπάρι Τρικαλιώτη για να μας πει τι ακριβώς οραματίζονται οι άνθρωποι του Άρη, οι οποίοι θέλουν να το αφήσουν αυτό ως παρακαταθήκη, όχι μόνο στην ομάδα, αλλά και στην κοινωνία. Καλησπέρα, Πάρη.
2: Καλησπέρα, Γιώργο. Πολύ σωστά το θέτεις το ζήτημά του σε αυτή τη βάση. Το είχαν ανακοινώσει κιόλας ο κύριος αγαπητός Διακογιάννης στη συνέντευξη τύπου του Ιουνίου, ότι θέλουν να αφήσουν ένα κοινωνικό αποτύπωμα και στην πόλη. Δηλαδή, τους ενδιαφέρει σαφώς η ανάπτυξη και η εξέλιξη του Άρη μέσω των υποδομών, αλλά τους ενδιαφέρει και το τι συμβαίνει και στην πόλη και πώς μπορεί ο Άρης μέσω πράξεων του ουσιαστικά να βοηθήσει και την πόλη. Ο Άρης, αυτό που είπες και εσύ, Γιώργο, οραματίζεται όντως να δημιουργήσει ένα σύγχρονο αθλητικό πάρκο, Sports and Wellbeing Park, όπως το ονομάζει η ενημέρωση των κιτρινόμαυρων, εκεί στην περιοχή της Αγίας Φωτεινής μπροστά από το Αλεξάνδριο. Θα φύγουν ουσιαστικά, το πλάνο αυτό περιλαμβάνει να φύγουν όλα τα στρατιωτικά οικήματα που υπάρχουν και όποια παραπήγματα, να γίνει όλος αυτός ο χώρος ένα αθλητικό μεγάλο πάρκο που θα συνδυάζει μέσα, πέρα από τον αθλητισμό που θα είναι το προπονητήριο του Άρη ασφαλώς, θα έχει πράσινο, που είναι πολύ βασικός στόχος αυτός των κοινωνόμενων σε συνεργασία πάντα με το Δήμο. Θα περιλαμβάνει εκπαίδευση, τεχνολογία, πολιτισμό. Γενικότερα θα είναι μια επένδυση πολύ μεγάλη και είναι πολύ σημαντικό να το πούμε αυτό. Θα γίνει με κεφάλαια της ΚΑΕ Άρης, του Ρίτσαρντ Σιάο δηλαδή.
0: Ναι.
2: Θα γίνει μια πολύ σημαντική επένδυση εκατομμυρίων. Αυτό σχεδιάζουν οι άνθρωποι του Άρη, και μέσα από την ανακοίνωση που έκανε χθες ο κ. Χατζηδάκης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, δίνονται αυτά τα 4 στρέμματα στον Άρη για να προχωρήσει αυτό το.
0: Πάρη, το ξέρω ότι είναι πολύ πρόημο, συγχώρεσέ με για την ερώτηση. Πώς γνωρίζουμε τι θα περιλαμβάνει το κόστος κατασκευής, χρόνος αποπεράτωσης, ή είμαστε σε εξαιρετικά πρόημο στάδιο για να τα κουβεντιάζουμε όλα αυτά?
2: Όχι, ναι, είναι πολύ αρχή για να το πούμε αυτό. Ενδεχομένως μέσα στην επόμενη εβδομάδα να υπάρχουν κάποια περισσότερα στοιχεία για το συγκεκριμένο θέμα, για να δούμε όντως σε πόσο χρόνο θα γίνει αυτό. Βέβαια, ξέρεις πόσο απέχουν τώρα οι ανακοινώσεις, τα λόγια από τις πράξεις. Το είπε ο κ. Χατζηδάκης, το συνέχισε ο Άρης δίνοντας και αυτός μια συγκεκριμένη ενημέρωση, αλλά αν δεν πέσουν υπογραφές για να προχωρήσει όλο αυτό το σχέδιο, που ασφαλώς είναι μέσα στο πλάνο της παραχώρησης του Αλεξανδρίου στον Άρη από την κυβέρνηση για τα επόμενα 49 χρόνια. Θα είναι δηλαδή μια συνέχεια του Αλεξανδρίου και αυτός ο χώρος απ' έξω. Δηλαδή ο Άρης θέλει να εκμεταλλευτεί εκείνον τον χώρο για να κερδίσει και ο ίδιος, έτσι, πέρα από τους χώρους που θα δημιουργηθούν πέριξ του Αλεξανδρίου, όπως είναι η μπουτίκ, όπως είναι κάποια καταστήματα εστίασης. Θέλει να δημιουργήσει και αυτόν τον χώρο, το Wellbeing Park, Sport and Wellbeing Park, για να καταφέρει να αναπτυχθεί και η ίδια η ομάδα. Το ξαναλέω ότι με ίδια κεφάλαια θα δημιουργηθεί αυτή η εγκατάσταση, εγκαταστάσεις μάλλον απέναντι από το Αλεξάνδρου.
0: Πολύ ωραίο αυτό. Πάρα πολύ ωραίο. Ναι. Δηλαδή όταν ο ΠΑΟ κάνει προπονητήριο, οραματίζεται ένα νέο γήπεδο. Όταν ο Άρης ανακατασκευάζει το Αλεξάνδριο, έρχεται να κάνει αυτόν τον χώρο ευεξίας που περιγράφεις. Όλα αυτά είναι μια πρόοδος για την αθλητική Θεσσαλονίκη.
2: Δεν το συζητάμε, εννοείται αυτό. Και στο Αλεξάνδριο μέσα προχωρούν τα έργα. Έχουμε και να ανεβάσει κάποιον άρθρο και σχετικές φωτογραφίες στο metroport.gr που προχωρούν τα έργα. Ξεκινούν δηλαδή οι εργασίες πίσω από το βοηθητικό γήπεδο για την πτυσσόμενη κερκίδα. Ξυλώνεται το παρκέ. Σιγά σιγά θα έρθει και η κερκίδα που θα είναι το τελευταίο κομμάτι που θα μπει. Έχουν γίνει κάποια βαψίματα. Το γυμναστήριο έχει γίνει ολοκένουργιο, με εγκαταστάσεις, με φωτισμούς, με χρώματα. Θα γίνουν πολλά καινούργια πράγματα στο Αλεξάνδριο. Στο χρονικό βέβαια όριο που έχει και η ΚΑΕ Άρης και περιμένει βέβαια και τις επίσημες ανακοινώσεις από το κάποιο. Αν περάσει κανείς μια βόλτα από το Αλεξάνδριο, πέριξε το Αλεξάνδριο, θα δει ένα μικρό εργοτάξιο. Είναι αρκετά πράγματα γίνονται σε πολλούς χώρους του γηπέδου. Και οι εργασίες όλες αυτές, Γιώργο, θα κορυφωθούν εκεί μέρα στις 8-9 Σεπτεμβρίου, καθώς η ομάδα θα φύγει για φιλικά παιχνίδια στην Κύπρο και στο Βελιγράδι. Οπότε τότε θα γίνει ένα δυνατό ντου που λέμε για να συνεχιστούν οι εργασίες και να ολοκληρωθούν βέβαια έτσι μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου, προκειμένου το γήπεδο να είναι έτοιμο για να υποδεχθεί ο Άρης τα πρώτα επίσημα παιχνίδια της σεζόν.
0: Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Πάρη μου, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε να μάθουμε τώρα. Έγινε η κλήρωση. Πάμε να μάθουμε τους αντιπάλους του Όφη που έχουμε εδώ και του Ολυμπιακού. Όφη, Europa League, Leverkusen μέσα, Benfica έξω, μέσα με έξω με την Γαλλική Ρεν, Anderlecht μέσα, Sturm Graz έξω, Lech Poznan στο Ηράκλειο, Hoffenheim επίσης στο Ηράκλειο, Hapoel Beersheba εκτός έδρας. Με τη Hapoel Beersheba κάποτε έχει παίξει και ο Άρης προ αμνημονεύτων χρόνων. Λοιπόν, πάμε να δούμε και τον Ολυμπιακό. Ολυμπιακός, ο οποίος αντίπαλοι του Ολυμπιακού. Λοιπόν, με Μίλαν στο Καραϊσκάκι και Μαρσέη στη Γαλλία. Με τη Ρεν έξω, Σπάρτα Πράγας μέσα, Γιαγκελόνια στο Καραϊσκάκης και Τσέλιε στην Σλοβανία. Και επίσης στο Καραϊσκάκι με την Χόφενχάιμ και στην Πορτογαλία εκτός έδρας με την Τορένσε. Μίλαν, Μαρσέη, Ρεν, Σπάρτα Πράγας, Ρεν, Γιαγκελόνια, Τσέλιε, Χόφενχάιμ, Τορένσε. Οι αγώνες για τον Ολυμπιακό, η πρώτη αγωνιστική 16-17 Σεπτεμβρίου. Εδώ δυστυχώς δεν υπάρχει ΠΑΟΚ, δεν υπάρχει τίποτα. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Εσύ, τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
4: Να αποζημιώνει άμεσα.
3: Άλλο.
4: Να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
3: Άλλο.
4: Να έχει λογικές τιμές.
3: Άλλο.
4: Να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
3: Άλλο.
4: Να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βράδερφε.
3: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
5: Το καλοκαίρι δεν τελείωσε ακόμα, ούτε και ο Summer Sales χαμός στον Κοτσόβολο. Για λίγο ακόμα προλάβε εκτόσεις και hot τιμές. Κάνε και εσύ τον δικό σου χαμό με πληρωμή Your Way με το Plan K και παράδοση όποτε θέλεις εσύ, όπου και αν βρίσκεσαι. Κοτσόβολος.
6: Ο Νίκος Κουρκούλης live στη Θεσσαλονίκη. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου, το Δημοτικό Γήπεδο Ηλιούπολης υποδέχεται τον αγαπημένο καλλιτέχνη. Ώρα έναρξης στις 8. Είσοδος 15 ευρώ. Προπόληση 13 ευρώ στο more.com. Τηλέφωνο για πληροφορίες 6943 849 214. Νίκος Κουρκούλης live Παρασκευή 28 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
7: Hey, ChatGPT.
8: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
7: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
8: Αν θες στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
7: Γυαλιά ηλίου?
8: Το ίδιο.
7: Φακούς επαφής?
8: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
7: Τι είπες?
8: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
9: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sale service που δεν παίζεται.
10: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
9: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
11: Ο Καταχάς Πιερίας σας προσκαλεί στο 27ο αντάμωμα σε μια μεγάλη γιορτή το Σάββατο 29 Αυγούστου. Ελάτε να ανταμώσουμε, να χορέψουμε και να γλεντήσουμε. Παρέα με τον Γιώργο Σαμλίδη και τη λύρα του, άφθονο φαγητό και ποτό. Σάββατο 29 Αυγούστου στον Καταχά Πιερίας. Κρατήσεις στο 6907 75711.
12: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
13: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99. Φέτα Μυτιλίνης Pop το κιλό μόνο 8,95. Μπύρα Μύθος Εξάδα κουτί μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
14: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας μακεδονικός.gr. Και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
15: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
16: Αγάπη, δεν μπορώ.
15: Έλα, το έχουμε.
17: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
18: Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί?
17: Αξίζει και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
18: Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί?

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει. Ακούγαμε λίγο πριν, κουβεντιάσαμε τον Γιώργο Καστάνη για τις μεταγραφές του, του ΠΑΟΚ. Και το να παίζει στην Ευρώπη είναι ένα έξτρα μπόνους. Ένας παίκτης έρχεται για τα χρήματα, αλλά έρχεται και για το πλάνο, για το prospect που του παρουσιάζει μπροστά, τι προοπτικές έχει. Λέει που θα παίξω, λέει στο ελληνικό πρωτάθλημα. Και okay, Ευρώπη θα παίξουμε. Άλλο να είσαι στο Conference, άλλο στο Europa, άλλο να είσαι στο Champions League και άλλο να μην είσαι πουθενά. Θα τα δούμε όλα αυτά σε λίγο με τον Γιώργο Καστάνη. Όμως πρώτα, George, πού πάμε?
1: Πρώτα πάμε στην Κρήτη, γιατί η Κρήτη πανηγυρίζει. Μάλλον στην Αθήνα πάμε, για σε έναν παίκτη που έχει, σε έναν πρώην ποδοσφαιριστή που προσέφερε πάρα πολλά και στον Όφη και στον Παναθηναϊκό. Θανάση Κολιτσιδάκης μαζί μας στην γραμμή 1. Τι κάνουμε, πώς είμαστε, καλησπέρα από γεια Θεσσαλονίκη. Γεια σας.
2: Καλησπέρα. Καλησπέρα.
1: Βέβαια, εδώ δεν κρύβω ότι είμαι βέβαιος ότι στεναχωρέθηκες, διότι, και μου επιτρέπεις να σου μιλώ στον Ενικό, στεναχωρέθηκες γιατί μια μεγάλη παιδική σου έτσι αγάπη ο ΠΑΟΚ αποκλείστηκε, αλλά οι ομάδες στις ομάδες στις οποίες αγωνίστηκες και ο Παναθηναϊκός τα κατάφεραν και βρίσκονται στο league phase της εκάστοτε διοργάνωσης που συμμετέχουν.
2: Ναι, σίγουρα είναι στεναχώρια για όποια ελληνική ομάδα μένει εκτός Ευρώπης. Νομίζω ότι είναι καλό για το ελληνικό ποδόσφαιρο να προχωράνε οι ομάδες στην Ευρώπη, να μπαίνουν στους ομίλους. Mm-hmm. Σίγουρα για τον ΠΑΟΚ ήταν μια άσχημη μέρα, αλλά και για μένα, γιατί το θέλετε έχω κρύψει ότι ήταν η παιδική μου αγάπη ο ΠΑΟΚ, οπότε όπως το λες είναι ακριβώς έτσι.
1: Ναι. Ευνηδιάστηκες ή περίμενες ότι μπορεί να συμβεί κάτι οδυνηρό όπως και τελικώς συνέβη για τον ΠΑΟΚ?
2: Όχι, η αλήθεια είναι ότι πίστευα θα περάσουν όλες οι ομάδες. Mm-hmm. Να σας πω, είχα έτσι μια φοβία για τον Όφη, ναι, επειδή έχει ένα ευρύ σκορ. Mm-hmm. Και έλεγα ότι μήπως μπουν λίγο χαλαρά, μήπως ξέρεις και δεχτούν κανένα γκολ γρήγορα, αλλά πραγματικά στον Όφη έβαλε τα γυαλιά σε όλους.
1: Έτσι.
2: Νομίζω ότι είναι, πέρασε με δύο νίκες στην επόμενη φάση απέναντι σε μια ομάδα, πραγματικά καλή ομάδα. Ένας Όφη που έλειπε πάρα πολλά χρόνια από τα κύπελα Ευρώπης, αλλά ήταν σαν να μην έλειψε καθόλου. Νομίζω ότι ο Κόντις αξίζει πάρα πολλά συγχαρητήρια, mm-hmm, για αυτή την ομάδα που έχει φτιάξει, και ελπίζω να έχουν και ανάλογη συνέχεια, γιατί τα αξίζονται πραγματικά. Mm.
1: Θέλεις, Θανάση Κολιτσιδάκη, να σου διαβάσω το πρόγραμμα των αγώνων του Όφη, έτσι για να έχεις, αν δεν το έχεις πληροφορηθεί.
2: Α, βγήκε.
1: Βέβαια,
2: βγήκε.
1: Βέβαια. Θες να ακούσεις?
2: Δεν το έχω πληροφορηθεί.
1: Θες να ακούσεις? Όφη Λεβερκούζεν στο Παγκρέτιο. Ναι. Μπενφίκα Όφη στη Λισαβόνα. Όφη Άντερλεχτ στην Κρήτη. Ρεν Όφη. Όφη Λεχ Πόσναν. Στουρμ Γκρατς Όφη. Όφη Χόφενχάιμ και Χάπουελ Μπέρσεβα Όφη. Αυτοί είναι οι 8 αγώνες που θα δώσει το Europa League.
2: Πάρα πολύ ωραίοι αγώνες. Νομίζω θα είναι μια γιορτή γενικότερα στο Ηράκλειο με τις ομάδες που θα παίξει. Σπουδαία παιχνίδια. Νομίζω ότι θα κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί. Όφη το έχει, μας το έδειξε τώρα.
1: Ναι. Ναι, ακριβώς. Και τώρα η πρόκληση είναι βέβαια μεγάλη, γιατί επιστρέφει στα ευρωπαϊκά σαλόνια μετά από πάρα πολλά χρόνια και έχει μπροστά του τουλάχιστον δύο-τρεις σπουδαίες ομάδες: Λεβερκούζεν, Μπενφίκα, Άντερλεχτ. Οι υπόλοιπες, εντάξει, γνωστές, αλλά δεν έχουν τόσο υψηλό δείκτη ανταγωνισμού σε σύγκριση με αυτές που προαναφέραμε. Για τον Παναθηναϊκό, έχεις εικόνα. Προκρίθηκε στο τελευταίο λεπτό, πήρε τρεις προκρίσεις ο Παναθηναϊκός.

0: στο Conference Link. Αντιμετώπισε δηλαδή τρεις αντιπάλους, έξι αγώνες, τους απέκλεισε με νέο προπονητή και αυτούς.
1: Κοίταξε, και το Παναθηναϊκό σίγουρα είναι σπουδαία τα νέα ότι κατάφερε και μπήκε στον όμιλο, γιατί θα ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα αν δεν τα κατάφερνε. Έχουν επενδυθεί πολλά πράγματα και σε προπονητές και σε παίχτες. Έχει μπει πολύ χρήμα και νομίζω ότι το να μην παίζει σε Ευρώπη είναι πρόβλημα, όπως είπατε και εσείς, για όλους, και για τους ποδοσφαιριστές, αλλά και για τον προπονητή και για τις ομάδες γενικότερα.
0: Ναι.
1: Και από χρηματικής άποψης, αλλά και από θέμα πρεστίζ.
0: Mm-hmm.
1: Δεν νοείται τώρα πάνω να μην παίζει Ευρώπη. Έχουμε να πάρουμε 16 χρόνια πρωτάθλημα. Άμα δεν παίζουμε και Ευρώπη...
0: τι να θέλεις.
1: Δηλαδή, τι πάνε να είναι 20.
0: Ωραία το θέτεις. Ωραία το θέτεις.
1: Ήταν τυχερός Παναθηναϊκός. Διαφορά. Μπορεί να πέταξε τη νίκη μέσα στο ΆΚΑ, που θα μπορούσε να ήταν μια εύκολη νίκη μέσα στο ΆΚΑ, και δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται με αυτό το Παναθηναϊκό. Δηλαδή, πώς μπορεί, ας πούμε, το 2-0 να γίνεται 2-2 μέσα σε 5 λεπτά και στις καθυστερήσεις. Ξανά γκολ στις καθυστερήσεις πάλι μέσα στη Τσεχία. Και στο φινάλε, το ότι προκρίθηκε, νομίζω ότι ήταν και τυχερός.
0: Ναι,
1: γιατί στην παράταση ζωρίστηκε πάρα πολύ.
0: Το ποδόσφαιρο ευνοεί και τους τυχερούς. Ή, εν πάση περιπτώσει, η τύχη χαμογελάει. Η τύχη χαμογελάει. Τώρα, αυτή η παρουσία και του Παναθηναϊκού και του Όφη στο League Face Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης, όπως και του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ, αυξάνουν τον ανταγωνισμό στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Και πρόσεξε τώρα, τι πρέπει να κάνει ο ΠΑΟΚ που έμεινε εκτός ευρωπαϊκής δράσης για να ανταγωνιστεί αυτές τις ομάδες που θα έχουν οι παίκτες τους ρυθμό στα πόδια τους, συνεχόμενα παιχνίδια και θα αυξηθεί το ενδιαφέρον. Τι λες?
1: Τι πρέπει να κάνει ο ΠΑΟΚ?
0: Εδώ είναι ένα ερώτημα, γιατί ο ΠΑΟΚ δεν είχε συνηθίσει να παίζει, να μείνει εκτός Ευρώπης.
1: Είναι ένα ερώτημα, γιατί έχετε δίκιο. Ο ΠΑΟΚ όλα τα χρόνια παίζει στην Ευρώπη, κυνηγάει 3 στόχους κάθε χρόνο. Τώρα ο ένας έμεινε εκτός Ευρώπης. Είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο, νομίζω, στη διαχείριση του υλικού από τον προπονητή. Εκεί θα είναι το πρόβλημα για τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή θα είναι πιο λίγα τα παιχνίδια. Οι παίχτες είναι πολλοί. Όλοι θέλουν να παίζουν. Με μια διοργάνωση παραπάνω, ξέρεις, τα βολεύεις αυτά, τα φτιάχνεις.
0: Ναι.
1: Αλλά τώρα θα είναι λίγο δύσκολο. Νομίζω ότι πρέπει ο ΠΑΟΚ να ρίξει το βάρος όλα στο πρωτάθλημα. Δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Δηλαδή να περάσει την οτροπία στους παίκτες ότι πάμε να πάρουμε το πρωτάθλημα. Αυτός είναι ο στόχος, αυτό πρέπει να παλέψουμε, αυτό πρέπει να κάνουμε.
0: Okay.
1: Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι άλλο.
0: Okay. Εντάξει. Θανάση, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Προσπαθώ να δω αν έχει αναδειχθεί, αν έχει προκύψει και κλήρωση για τον Παναθηναϊκό. Για να στην μεταφέρουμε. Είναι live τώρα η διαδικασία. Εν πάση περιπτώσει, λίγο αργότερα θα έχουμε τα αποτελέσματα. Σε κάθε περίπτωση, ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για την κουβέντα και τη συνομιλία.
1: Και
0: σου ευχόμαστε καλή συνέχεια. Να είσαι γερός.
2: Λοιπόν, θα ευχαριστούμε τον Θανάση Κουρτσιδάκη. Θα πάμε στον Άρη και μετά με Γιώργο Καστάνη, γιατί έχουμε μια εξέλιξη στο μεταγραφικό μέτωπο του ΠΑΟ και θα πρέπει να την δούμε. Πάμε όμως πρώτα στον Άρη με Γιώργο Στράντζαλη. Έρχεται μπροστά το παιχνίδι με τον Όφη. Και προσέξτε εδώ. Άρης στα πάνω του με την νίκη στην Καλαμάτα και από την άλλη πλευρά ένας Όφη, ο οποίος ναι μεν έχει Όφη ανεβασμένο ηθικό ψυχολογία στα ύψη, έρχεται με κεκτημένη ταχύτητα από την νίκη στην Πρεμιέρα, από τη διπλή νίκη απέναντι στην ΤΣΣΚΑ, όμως ένας Όφη ο οποίος είναι κουρασμένος, ο οποίος ήταν στο Ηράκλειο, πήγε στη Σόφια, ξαναγύρισε Ηράκλειο και τώρα πρέπει να έρθει στη Θεσσαλονίκη. Άρα εδώ υπάρχει βέβαια χαμόγελα, αλλά και κούραση μαζί. Γιώργος Στράντζαλης, να πάμε στον Άρη.
3: Και τρομερή αυτοπεποίθηση βέβαια, Όφη, έτσι.
2: Ναι.
3: Του βγαίνουν όλα στο γήπεδο.
2: Έχει
3: τρομερή ψυχολογία. Έχει και καλή ομάδα, φυσικά.
2: Έχει. Αλλά και ο Άρης έχει φέτος αυτό καλή ομάδα.
3: Ναι, εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι κράτησε μια βάση, έκανε μεταγραφές, ποιοτικές μεταγραφές. Ξεκίνησε με νίκη στη σεζόν με τον τρόπο που ήρθε, γιατί κάποιες φορές και ο τρόπος που έρχεται μια νίκη σε ανεβάζει. Και ο Άρης με αυτή την ανατροπή που έκανε, η αλήθεια είναι ότι ανέβηκε ψυχολογικά. Δύσκολο παιχνίδι, το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι, και είναι πάρα πολύ σημαντικό, Γιώργο, ο Άρης να κάνει το 2-2. Γιατί πέρα από το ότι θα αποκτήσει ψυχολογία αυτοπεποίθηση, ακολουθούν δύο εκτός έδρας ντέρμπι με ΑΕΚ και ΠΑΟΚ.
2: Οχοχο.
3: Και έπειτα έρχεται ο Ηρακλής, ο Κλέανθης Βικελίδης. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να κάνει το 2-2. Ναι. Στο γήπεδο θα είναι και ο Αβραάμ Γκρατ, ο οποίος έχει μπει στην καθημερινότητα του Άρη τα τελευταία 24 ώρα. Τώρα αγωνιστικά να το πάμε λίγο για να δώσουμε και μια πιθανή εντεκάδα. Η αλήθεια είναι ότι αρχίζει για τον Μιχάλη Γρηγορίου μια δύσκολη εξίσωση, την οποία καλείται να λύσει και να για το πώς θα διαχειριστεί το ρόστερ του, τα νέα πρόσωπα που έχει, τις επιστροφές που έχει. Ακόμα και για μας σκέψου είναι λίγο δύσκολο να διαβάσουμε, να σου το πω έτσι, την πιθανή ενδεκάδα. Είναι αρχή, νέοι παίκτες που μπήκαν στο πλάνο τις τελευταίες εβδομάδες. Σήμερα το απόγευμα έχει μια τελευταία προπόνηση στο Κλέανδης Βικελίδης, η οποία θα αποτελέσει ουσιαστικά και την πρόβα και θα έχουμε πιο ξεκάθαρη εικόνα. Πάντως με τις τελευταίες δοκιμές, Ρίτσαρτς και Μανού Γκαρθία θέτουν σοβαρή υποψηφιότητα για το βασικό σχήμα. Ο Ρίτσαρτς αριστερά στην άμυνα για να μην παίξει με δύο δεξίους οπισθοφύλακες όπως έκανε στην Τρίπολη. Να δούμε δηλαδή το Ρίτσαρτς αριστερά, το Φαντιγκά δεξιά, τον Βέλιο κάτω από την εστία. Το Φαμπιάνο με τον Γέσεν ή το Σούταλο. Σου βάζω και τον Γένσεν γιατί, κοίταξε, δύο μήνες έπαιζαν μαζί. Και στην προετοιμασία και στα φιλικά και στα πρώτα επίσημα παιχνίδια ο Φαμπιάνο με τον Γένσεν. Ενδεχομένως να μην θέλει ο Γρηγορίου να χαλάσει αυτή την ισορροπία. Να τον κρατήσει δηλαδή μια ακόμη αγωνιστική το Γέσε δίπλα στο Φαμπιάνο. Αλλά πάντα υπάρχει και το ερωτηματικό με τον Σούταλ, ο οποίος είναι ένας κανονικός στόπερ. Τώρα στον άξονα, ο Χόγκλα επέστρεψε. Δεν θα πάρει ακόμη το ρίσκο, θεωρώ, ούτε ο παίκτης ούτε ο Μιχάλης Γρηγορίου. Προέρχεται από μια εγχείρηση την οποία έκανε τον Ιούνιο. Έκανε ατομικές προπονήσεις, μπήκε κανονικά στο πρόγραμμα. Τον Μπασίρου θα δούμε και πάλι δίπλα στον Ράτσιτς. Στην επίθεση έχει ενδιαφέρον γιατί επέστρεψε και ο Καντεβέρε και ο Κουαμέ. Είναι ο Μύρινο Μωρόν. Ενδεχομένως στο πρώτο ημίχρονο ή για 60-65 λεπτά να δούμε τον Καντεβέρε να παίρνει φανέλα βασικού. Τον εμπιστεύεται, τον πιστεύει πάρα πολύ ο Μιχάλης Γρηγορίου. Είναι παίκτης δηλαδή που μπορεί να κάνει και άλλες δουλειές μέσα στο γήπεδο. Ερωτηματικό η αριστερή πλευρά λόγω της απουσίας του Γιαννιώτα, ο οποίος μπήκε στο πρόγραμμα, αλλά μάλλον δεν θα είναι έτοιμος να παίξει στη βασική εντεκάδα. Ναι. Οπότε το πιθανότερο είναι να δούμε Παλάσιος Μεγκαρέ στα δύο άκρα της επίθεσης. Οπότε έχει ενδιαφέρον, νέα πρόσωπα, Μανού Γκαρθία, Γκράτ στο γήπεδο. Νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το παιχνίδι της Κυριακής απέναντι στον Όφη. Και για να ολοκληρώσουμε,
2: πάμε στη μεταγραφή
3: που λέγαμε και χθες. Τελικά προχώρησε, ο Άρης επενδύει με τον Ζαουί. Συμφωνία με την Μπαστιά για την αγορά των δικαιωμάτων του. Μία κίνηση στη λογική της επένδυσης που κάνει ο Άρης σε νεαρούς ποδοσφαιριστές τα τελευταία χρόνια, αλλά κάτω από διαφορετικό πρίσμα, γιατί ο Ζαουί προέρχεται από μια γεμάτη σεζόν με την Παστιά. 30 αγώνες έκανε στη Β' Γαλλίας. Παρότι η σεζόν δεν ήταν καλή για την ομάδα του, υποβάστηκε στην Τρίτη Εθνική. Έρχεται με ρυθμό, αγωνίστηκε και στα τρία παιχνίδια που έδωσε η Παστιά φέτος, στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος. Είναι ένα project, το πιστεύουν πολλοί για την Μπαστιά. Να σου πω ότι ήταν από τα μεγαλύτερα project που είχε στο ρόστερ της ο 29χρονος ποδοσφαιριστής από την ακτή Ελεφαντοστού. Περισσότερο στο 10 παίζει, δηλαδή είναι πιο δημιουργικός ποδοσφαιριστής, αλλά μπορεί με άνεση, έχει τα χαρακτηριστικά να παίξει και αριστερά. Για εκεί τον θέλει ο Άρης, για εκεί τον προορίζει ο Άρης. Σύμφωνα με όσα διέρευσε χθες η ΠΑΕΑΡΙΣ, το κόστος της μεταγραφής του, γιατί είχε συμβόλαιο μέχρι το 2029 με την Παστιά, ανέρχεται στα 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με όσα διέρευσε η ΠΑΕΑΡΙΣ.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιώργο Στράτζαλη. Αυτά για τον Άρη. Είναι κρίσιμο το παιχνίδι με τον Όφη και να δούμε και τι κόσμο θα έχει το Κλεάντς Βικελίδης με όλη αυτή την κόντρα για τα εισιτήρια. Πάμε γρήγορα στο φίλο μου τον Γιάννη Τσερβίνη, γιατί έχουμε το παιχνίδι του Ολυμπιακού. Σάββατο 7:30 στον Βόλο απέναντι στην ομάδα του Αχιλέα Μπέου. Για να δούμε εδώ, έχει πολύ ενδιαφέρον αν ο Ηρακλής θα παρουσιάσει βελτίωση και τι ακριβώς γίνεται. Γιάννη μου, τι κάνεις φίλε, καλησπέρα.
4: Γεια σου Γιώργο, καλησπέρα.
2: Πώς είσαι?
4: Είμαι καλά.
2: Μπράβο.
4: Ελπίζω και οι ποδοσφαιριστές του Ηρακλή και προπονητής και όλοι να είναι καλά και καλύτερα και αύριο. Το απόγευμα, 7:30 ώρα.
2: Πάντως άλλη συνέντευξη ο Ματσάρη δεν έδωσε πάντως. Περιορίστηκε στις 2.
4: Όχι, έμεινε στις δύο. Δεν είχαμε και κάποια άλλη τοποθέτηση από κάποιο στέλεχος.
2: Ούτε ο Κόντις έβγαλε τίποτα.
4: Όχι, όχι. Νομίζω ότι επήλθε μια ηρεμία.
2: Μορατόριουμ μέχρι την επόμενη κόντρα.
4: Ναι, να δούμε τώρα το αυριανό παιχνίδι, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον Ηρακλή. Πρέπει να δείξει, όπως είπες, διαφορετική εικόνα, διαφορετικό πάθος, με διαφορετική προσπάθεια στο παιχνίδι με τον Βόλο. Μια ομάδα την οποία βέβαια αντιμετώπισε πρώτη σε επίσημο παιχνίδι στη χρονιά. Δεν έχει καλές αναμνήσεις ο Ηρακλής. Δέχτηκε 3 γκολ, αποκλείστηκε από το κύπελο. στο παιχνίδι το οποίο έγινε στις 17 Αυγούστου στο γήπεδο των Σερών. Βέβαια τώρα μιλάμε για ένα διαφορετικό παιχνίδι. Ο Βόλος είναι ο γηπεδούχος. Μιας που αναφέρθηκες πριν σε κόσμο σχετικά με τον Άρη, να πω ότι ο Ηρακλής έχει πάρα πολύ κόσμο στο Πανθεσσαλικό.
2: Μπράβο, μπράβο στον κόσμο του Ηρακλή.
4: Έχει προμηθευτεί 2.000 εισιτήρια και ήδη εξαϊλώνται τα εισιτήρια από ό,τι βλέπω, γιατί μπορεί ο κόσμος να τα προμηθευτεί μέσω της MOR και βλέπω ότι ήδη πάρα πολλές κουκίδες είναι πλέον γκρι, δεν υπάρχουν εισιτήρια.
2: Ναι,
4: αν εξαντληθούν τα 2.000 εισιτήρια, εννοείται ότι θα δοθεί και άλλος χώρος στο πέταλο, στο βόρειο πέταλο του Πανθεσσαλικού, οπότε υπολογίζω περισσότερο από 2.000 φίλοι του Ηρακλή αύριο να ταξιδέψουν.
2: Για πολύ καλό αυτό. Μπράβο, μπράβο.
4: Ναι. Επίσης να πω ότι σε λίγη ώρα ολοκληρώνεται η προετοιμασία, θα βγει η αποστολή της ομάδος, δύσκολα θα προλάβει ο Χρωμάντα, ο οποίος ήταν τραυματίας. Και επίσης να πω και τις δύο τελευταίες μεταγραφικές κινήσεις του Ηρακλή.
2: Ναι.
4: Θεωρητικά και βάσει βιογραφικού είναι πολύ ενδιαφέρουσες περιπτώσεις και οι δύο.
2: Ναι.
4: Μιλάω για τον Μπάρσενα, στο Γιόελ Μπάρσενα, τον 32χρονο Παναμέζο Εξτρέμ.
2: Ναι.
4: Μάλιστα, Γιώργο, ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής έχει παίξει δύο παγκόσμια κύπρα, το 18 στη Ρωσία και το 26 πρόσφατα που έγινε στη ΣΥΠΑ, στο Καναδά και στο Μεξικό.
2: Μπράβο.
4: Τα ΜΜΕ του Παναμά μιλάνε για έναν μάγο, ο οποίος πάει τώρα στην Ελλάδα να μαγεύσει. Θα δούμε αν θα μαγεύσει ή όχι.
2: Το ευχόμαστε.
4: Και ο Ράσμους Λαουρίτσεν είναι 30 χρονών στόπερ, που μέχρι πρότινος ανήκει στην Μπρόντμπι, στη μία εκ των δύο μεγάλων ομάδων της Δανίας, η άλλη είναι η Κοπενχάγη. Με θητεία και αυτός σε δανέζικες ομάδες αλλά και στο εξωτερικό.
2: Ναι.
4: Έρχεται, είναι ο ένας εκ των δύο στόπερ που ζήτησε επιπλέον ο Βάλτερ Ματσάρη. Αυτές είναι οι δύο τελευταίες μεταγραφικές κινήσεις. Ο Παναμέζος είναι ήδη στη Μίκρα, έχει ξεκινήσει προπονήσεις, αναμένεται και ο Δανός για να μπει και αυτός στο πρόγραμμα.
2: Μάλιστα, για να δούμε. Λοιπόν, θες κάτι να συμπληρώσεις?
4: Όχι.
2: Ευχαριστώ, καλά. Γιάννη, ευχαριστώ πάρα καλά, πολύ τον Γιάννη Τσερβίνη. Αυτά με τον Ηρακλή. Ευχόμαστε να πάνε όλα καλά. Ο Ηρακλής θέλει ηρεμία και για να επέλθει ηρεμία χρειάζεται νίκη. Πάμε στην είδη σε μια μεταγραφική εξέλιξη που είχαμε εδώ στον ΠΑΟΚ με Γιώργο Καστάνη.
0: Υπάρχει δημοσίευμα στην ιστοσελίδα La Granda, σύμφωνα με την οποία πληροφορία ο Ρούμπεν Σάντζεφ της Εσπανιόλ, με τον οποίο είχε συμφωνήσει προφορικά ο ΠΑΟΚ τις προηγούμενες ημέρες για να έρθει στην Θεσσαλονίκη και να συνεχίσει την καριέρα του εδώ, γιατί ο ΠΑΟΚ αναζητούσε δεξιό οπισθοφύλακα μετά τον Κένι. Εδώ δεν προχωράει η υπόθεση αυτή της μετακίνησης, διότι όπως αναφέρεται στο συγκεκριμένο μέσο ενημέρωσης, η απώλεια της παρουσίας του ΠΑΟΚ στην Ευρώπη οδηγεί σε ναυάγιο αυτή την μεταγραφή. Αυτές είναι οι συνέπειες, οι οδυνηρές συνέπειες ενός ευρωπαϊκού αποκλεισμού. Γιατί τώρα υποχρεωτικά ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να στραφεί σε λύσεις και θα πρέπει να κάνει διπλή και τριπλή προσπάθεια, και ο Ελεωμάτος και ο Ανδρέ Βιερίνε και οι άνθρωποι του, να πείσουν ποδοσφαιριστές από την Ευρώπη να έρθουν στην Ελλάδα να αγωνιστούν στο ελληνικό πρωτάθλημα και το κύπελο. Το Δέλιαρ της Ευρώπης, Γιώργο Μπούζο, ακόμα και του Conference Link, είναι ισχυρό για έναν ποδοσφαιριστή που αγωνίζεται είτε στην Ισπανία, την Πορτογαλία, την Αγγλία και υποδιέστερες χώρες, εν πάση περιπτώσει, ποδοσφαιρικά. Τώρα, χωρίς Ευρώπη, τι γίνεται? Αυτό είναι το ζητούμενο τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.
2: Λοιπόν, πάντως και αυτοί που έχουν φέρει δεν λένε απολύτως τίποτα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιώργο Καστάνη. Να πάμε γρήγορα σε Χρήστο Στεφανή, πραγματικό ραντάρ επικαιρότητα ο Χρήστο μέσα και έξω από την πόλη. Χρήστο μου, τι κάνεις? Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, Γιώργο, καλησπέρα. Σχετικά με τα χρηστικά για το βράδυ,
2: ναι,
5: θα έχουμε πάλι έναν αποκλεισμό του περιφερειακού,
2: ναι,
5: δρόμου μεταξύ των κόμβων και στα δύο ρεύματα, μεταξύ των κόμβων Μετεώρων και Παπαγεωργίου, είναι για έργα flyover. Από τις 11 θα αποκλειστεί ο δρόμος μέχρι τις 5 τα ξημερώματα. Τουλάχιστον έχει ρυθμίσει από την τροχέα, θα γίνεται δηλαδή μέσω παρακαμπτήριων οδών η κυκλοφορία των οχημάτων που θα κινούνται εκείνη την ώρα από ανατολικά προς δυτικά ή από δυτικά προς ανατολικά. Και μια και λέμε για δρόμους, ένα διαφορετικό περιστατικό που συνέβη χθες, είμαστε σήμερα τα ξημερώματα καλύτερα στους δρόμους της πόλης στην ανατολική πλευρά κιόλας, όπου ένας 30χρονος, άγνωστο γιατί μέχρι τώρα, άρχισε να οδηγεί επικίνδυνα την μηχανή του, παραβιάζοντας φωτεινούς σηματοδότες, μπαίνοντας σε μονόδρομο, αναπτύσσοντας ταχύτητα και προκαλώντας το τέλος τροχαίο, που ήταν δυστυχώς μόνο με υλικές ζημιές, καθώς με το δίκυκλο του έπεσε πάνω σε οχήματα. Αντίσταση ουσιαστικά επιτέθηκε σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας στους αστυνομικούς. 18 παραβάσεις του βεβαίως, Σαν Γιώργο. Το πρόστιμο που καλείται να πληρώσει είναι...
2: Πάνω στο πρόστιμο, δεν πειράζει. Το πρόστιμο έχει τη λιγότερη σημασία. 18 παραβάσεις κόκκινα, μονόδρομοι, προσπεράσεις και πάει λέγοντας. Λοιπόν, θα πάμε σε Μιχάλη Βραζιλιάνο. Να πάμε σε Μιχάλη Βραζιλιάνο και τον Μιχάλη, μια καλησπέρα και σε Κυριάκου Σκεντερίδη, ο οποίος είναι πανίσχυρος. Να πάμε σε Μιχάλη. Πάμε Bet Show και Μιχάλη Βραζιλιάνο να ακούσουμε τις προβλέψεις, πώς θα πάμε στο ταμείο, αλλά θέλω να τον ρωτήσω τη γνώμη του και για τον ΠΑΟΚ.
6: Και τώρα είναι ώρα για betshow.com με τον Μιχάλη Βραζιλιάνο.
2: Μισελ, την αγάπη μου φίλε, καλησπέρα πάντα με υγεία. ΠΑΟΚ πρώτα θέλω να ακούσω και θέλω να ακούσω την κριτική σου. Ένα, ποιος φταίει για την εικόνα. Δύο, αν είναι αναστρέψιμη κατάσταση.
7: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα στους ακροατές μας, σε όλο το staff εκεί το δικό μας. Ακόμα προσπαθώ να συνέλθω από τη χθεσινή σφαλιάρα. Μεγάλη αποτυχία, μεγάλη απογοήτευση και 100% όλα αυτά, για όλα αυτά ευθύνεται η διοίκηση του ΠΑΟΚ και δει ο Γιάννης Σαββίδης. Mm. Δεν το συζητάμε, δηλαδή δεν υπάρχει άλλος και πολύ καλά ανέφερες και στην αρχή ποια Γκοντζαρόβα τώρα και ποια, εν πάση περιπτώσει. Αν και ο ΠΑΟΚ θα μπορούσε να προκριθεί. Χθες έλεγα ότι και οι τρεις ομάδες μας είχαν δύσκολο έργο, αλλά κουτσά στραβά θα έπαιρναν την πρόκριση. Εγώ πιστεύω και ο ΠΑΟΚ χθες θα μπορούσε να πάρει την πρόκριση. Αλλά βρέθηκε πάλι με διετσία, όπως είχε διετσία πολύ κακή με την Άντερλεχτ. Και ειλικρινά θα πρέπει, και ο Παναθηναϊκός είχε κακή διετσία στα προηγούμενα παιχνίδια. Θα πρέπει λίγο η Ελληνική Ομοσπονδία να κάνει κάποιες κινήσεις. Γιατί δεν γίνεται έτσι, αυτά είναι συνεχόμενα. Αλλά δεν φταίει βέβαια μόνο η διετσία. Γιατί ο ΠΑΟΚ χθες τα πρώτα 55-60 λεπτά δεν υπήρχε στο γήπεδο. Αυτό είναι απορίας άξιο. Και μάλιστα και με την Μπραν για 15 λεπτά στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου και καμιά δεκαπενταριά στο δεύτερο, λες και ήταν όλοι ψόφοι. Πολύ περίεργο. Αν συνυπολογίσουμε δε ότι δεν είχε και τις απαιτούμενες προσθήκες στο ρόστερ ώστε να μπει στην Ευρώπη με αξιώσεις, γιατί είναι πολύ δύσκολη εποχή αυτή η αρχή της χρονιάς με τα ποδοσφαιρικά παιχνίδια, τρεις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις στο καλοκαίρι, θα πρέπει να είσαι έτοιμος. Ο ΠΑΟΚ δεν ήταν έτοιμος σε καμία περίπτωση. Άρα φταίει πρωτίστως η διοίκηση και θα πρέπει να δουν λίγο και τη διετσία σε ό,τι αφορά στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Κλείνω εκεί. Τώρα, αν είναι αναστρέψιμη
2: κατάσταση. Αυτό θέλω να σε πάω τώρα. Είναι, γιατί όλα τα άλλα είναι last year. Και πρόσεχε κάτι. Λες φταίει ο Σαββίδης. Άρα, για να έχουμε αντιστροφή, θα πρέπει κάτι να αλλάξει ο Σαββίδης. Εσύ δεν μπορεί να κάνει κάτι εσύ, μπορεί. Από τη θέρμη να κάνεις
7: και
2: κάτι.
7: Και όμως, ήδη όπως βγήκε ο Γιώργος Καστάνης και είπε ότι η θέση του δεξιού μπακ και του Σάντσες δεν τρέχει γιατί υπήρξε αυτός ο αποκλεισμός. Ίσως έχουμε και άλλες τέτοιες μεταγραφές που θα φύγουν από τη μέση ώστε να έρθουν άλλες κατωτέρου επίπεδου ίσως. Γιατί αυτά τα 12 που θα λείψουν από τον ΠΑΟΚ είναι 12 εκατομμύρια, δεν είναι 12 στραγαλάκια.
2: Σωστό.
7: Θα πρέπει να κινηθεί σε άλλους ρυθμούς.
2: Πήρες 26 από τον Κωνσταντέλια, έχασες 12, έβαλες στο ταμείο 14.
7: Βέβαια. Οπότε, να σου πω την αλήθεια, με τις κινήσεις που κάνουν Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ΑΕΚ, αυτή τη στιγμή κατατάσσουν τον ΠΑΟΚ σε τέταρτη θέση ό,τι αφορά στο πρωτάθλημα. Ούτε καν σκέφτομαι εγώ το πρωτάθλημα, να σου πω την αλήθεια τώρα. Θα πρέπει να γίνουν πάρα πολλά για να γίνει ανταγωνιστής σε ό,τι αφορά στο πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ. Και όταν λέω πάρα πολλά, όπως είπε και ο Στέλιος, ο Γρηγοριάδης λίγο πριν, 4-5 κινήσεις πρώτης γραμμής, κάτι το οποίο δεν διαφαίνεται. Ναι. Άρα δεν είναι αναστρέψιμη σε ό,τι αφορά στη φετινή τουλάχιστον περίοδο η κατάσταση, σε ό,τι αφορά στον ΠΑΟΚ. Δυστυχώς.
2: Μάλιστα. Άρα δεν είναι αναστρέψιμη κατάσταση. Οκ. Okay. Λοιπόν, πάμε στο τέτοιο.
7: Λοιπόν, Παρασκευή σήμερα. Πολλά πρωταθλήματα. Πολύ μεγάλο κουπόνι από Ευρώπη μέχρι Λατινική Αμερική. Ραδιοφωνικά, μια ισοπαλία από την Championship της Αγγλίας στην Ουαλία, Wrexham Birmingham, ισοπαλία. Ένα-ένα σκορ και την παλεύουμε το βράδυ γιατί έχει βράδυ καλά παιχνίδια. Έχει Manchester City, Paris Saint-Germain και όχι μόνο Γιώργο.
2: Μάλιστα.
7: Την αγάπη μου, καλό κλείσιμο εκπομπής, φίλε μου.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Bet Show και Μιχάλη Βραζιλιάνο.
6: Ήταν το betshow.com με το Μιχάλη Βραζιλιάνο.
2: Λοιπόν, φινάλε. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Ευχαριστώ πάρα πολύ τηλεφωνήματα, μηνύματα, ακρόαση και συμμετοχή. Δεν θα φύγετε, θα μείνετε Μετρόπολης 95,5. Πάμε. είδαμε και στο Γκάλοπ, το 64% λέτε ότι η κατάσταση στο ΠΑΟΚ δεν είναι αντιστρέψιμη. Ένα 36% είναι αισιόδοξο, λέει όχι, αυτό μπορεί να γυρίσει. Στις Κόκκινος Ραπτόπουλος τώρα και σπέντε όλο το update της ενημέρωσης με τον Κώστα Πετρωτό, την κυρία Τάνια Δήμου και τον Δημήτρη Μπασμπαρέλα. Φίλες και φίλοι, από τον Γιώργο Μπούζουπα στο μικρόφωνο, ένα πολύ πολύ καλό μεσημέρι. Γεια σας.
8: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
9: Πού πας?
10: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίση Σόλγας 26.
9: Εγώ προτιμώ ωραίο κάστρο 88, Σταυρούπολη.
10: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, κέντρο.
9: Δηλαδή, παντού.
10: Και online.
9: Πέτσα από 88.gr. Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
11: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνει σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
12: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
13: Σας το έλεγα! Το σύστημα!
14: Στη Fibran γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
15: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
16: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών.
17: Από το πρώτο κλάδεμα μέχρι την πιο απαιτητική εργασία στον κήπο, τον αγρόητο δάσος, υπάρχει μία διεύθυνση. Συνδομετάλ. Το νέο κατάστημα της Χουσβάρνα στη Σύνδο. Αλυσοπρίωνα, χλωοκοπτικά, θαμνοκοπτικά και όλη την γκάμα Χουσβάρνα, Honda, Gardena και Kaiser. Με άμεση παράδοση και ολοκληρωμένο after sales service. Χρυσοστόμου Μύρνη 20 ή στο συνδομετάλ.gr.
18: Να ρωτήσω. Στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιο έχει την τελευταία λέξη? Μηχανικός, ο αρχιτέκτονας, ο μάστορας, η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου.
19: Θα σου πω ένα μυστικό. Την τελευταία λέξη στην εξωτερική θερμομόνωση την έχει η Ατλακόλ.
20: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
21: ΠΑΕ Απόλλων Καλαμαριάς. 100 χρόνια ιστορίας και το καλύτερο δώρο ήρθε τώρα. Η ομάδα μας στη Super League 2 και μας θέλει όλους δίπλα της. Απόκτησε τώρα εισιτήρια διαρκείας και δες όλους τους αγώνες Super League 2. Κόκκινο μαύρο των 100 ευρώ. Silver σε προνομιακή τιμή των 150 ευρώ. Και Gold VIP των 200 ευρώ. Απόκτησέ τα στα γραφεία του γηπέδου Σουρμένων και Παπαγουγονία πρώτος όροφος ή στα εκδοτήρια του γηπέδου. 100 χρόνια ΠΑΕ Απόλλων Καλαμαριάς. Γίνε κομμάτι της ιστορίας μας.
22: Συνέχεια στην εμφαντική νίκη επί του Λεβαδιακού στην πρεμιέρα θέλει να δώσει ο ΠΑΟΚ στο Περιστέρι κόντρα στον πάντα επικίνδυνο Ατρόμητο. Μη χάσεις τη μετάδοση του αγώνα Ατρόμητος Αθηνών ΠΑΟΚ για την δεύτερη αγωνιστική της Στοίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στις 8 και 4 το βράδυ.
23: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
0: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
1: Ποιος καλέ?
0: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
1: Και σε παίρνει αυτή?
0: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
1: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.

0: Ζήφκοβιτς, σέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
2: Της κακομοίρας. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο.
3: Καλώς τη δόξα της συνοικίας μου.
2: Και τον Γρηγόρη Κόκκινο.
4: Έτσι φαίνεται πως το πεις περιστέρα μου, τσαπερδόνα μου, κουκουνάρα μου, το.
2: Της κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης.

Καλησπέρα σε όλους. Ακούτε Μετρόπολη στους 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε επόμενο δίωρο. Θα γίνει κακομοίρα από τον κύριο Εμίλιο Γαβριλίδη στη δίμηση των ήχων, τον κύριο Θανάση Πολίτη στην παραγωγή, την κυρία Λίλα Γουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη, Κωνσταντίνο Τραπτόπουλο και Γρηγόρη Κόκκινο στα μικρόφωνα του Μετρόπολη 95,5 των FM. Ξενιάστε από το παλιό σου αυτοκίνητο εύκολα και γρήγορα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη. Η διαδικασία είναι απλή. Καλέστε το 18133 έχοντας μια κυκλοφορία στα χέρια και αυτοί θα φορτίζουν για όλα. Σας εξασφαλίζουν την καλύτερη τιμή, άμεση εξυπηρέτηση και απόλυτη αξιοπιστία. Δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού, η λύση για την οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σας είναι εδώ. Καλέστε τώρα στο 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr και απαλλαγείτε από το παλιό σου όχημα με ασφάλεια αλλά και σιγουριά. 9.55 γενό, το μήνυμά σου στο 54.301 με τη χαμηλότερη χρέωση αγοράς, Μετρόπολης 95.5 στο inbox σταθμού, στη σελίδα μας στο Facebook, στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε, οι φίλοι οι οποίοι θέλετε να επικοινωνείτε με την εκπομπή για να σχολιάζετε όλα αυτά που θα συζητάμε με τον Κωστή ή και οτιδήποτε άλλο θελήσετε από την τρέχουσα επικαιρότητα.

0: Με τις ελληνικές ομάδες να πηγαίνουν αρκετά καλά, καθώς οι τέσσερις από τις πέντε θα παίξουν στο League Phase των θεσμών του Champions League, η ΑΕΚ του Champions League, Όφη και Ολυμπιακός στο Europa League, Ολυμπιακός και Όφη, και η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός στο Conference League, ενώ ο ΠΑΟΚ γνώρισε τον αποκλεισμό αφού χτες ιτήθηκε στην Νορβηγία από την Μπραν με 3-2. Πολλά μπορεί να πει κανείς για τα χθεσινά παιχνίδια. Έχουμε και αγωνιστική για το Σαββατοκύριακο το οποίο ακολουθεί και πάρα πολλά τα οποία υπόθηκαν μετά το τέλος των αγώνων. Με πάρα πολλές φωνές, γκρίνια στον ΠΑΟΚ μετά τον αποκλεισμό από την Μπραν, φωνές για την εμφάνιση ομάδος, ακόμη φωνές και για διαιτησία, καθώς δόθηκε ένα πέναλτι το οποίο έκρινε πάρα πολλά, όχι μόνο για τον ΠΑΟΚ, για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Και δεν το παίζω ότι έχω εθνική συνείδηση, το λέω πολύ απλά γιατί στο ειδικό ranking
1: τσεπική συνείδηση έχεις.
0: Γιατί το τσεπική, γιατί όχι. Λοιπόν, το ranking το οποίο έχει η UEFA, στο ranking το οποίο υπάρχει, η Νορβηγία είναι ανταγωνίστρια χώρα της Ελλάδος και αν ο ΠΑΟΚ απέκλειε την Μπραν, τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά, θα ήμασταν 5-3 στο League Phase, τώρα είμαστε 4-4. Οπότε αυτό το σφύριγμα για το οποίο φωνάζουν και κατά μέτρα, δεν ξέρω τι λέει ο Κωστής, δεν υπάρχει πέναλτι, δεν υπάρχει παράβαση, επηρεάζει όχι μόνο το Δικέφαλο, ο οποίος έχασε την ευκαιρία να διεκδικήσει το παιχνίδι στα υπόλοιπα λεπτά ή και στην παράταση στα πέναλτι, δημιουργεί θέματα γενικότερα και στην ειδικότερη βαθμολογία για τις ελληνικές ομάδες. Από ποιο παιχνίδι πιστεύεις ότι καλό είναι να ξεκινήσουμε?
1: Δεν θα μιλήσω για μπάλα σήμερα εγώ.
0: Νομίζω ότι αξίζει να μου λύσεις κάποιες απορίες.
1: Τι είμαι, γολίτης απορριών?
0: Όχι. Ναι. Είσαι αναλυτής ποδοσφαίρου.
1: Τι είμαι?
0: Αναλυτής.
1: Τσιγκάρι μου, είμαι και οικάκι αναλυτή.
0: Ωρε φίλε.
1: Άσε με ρε φίλε τώρα.
0: Το αγαπάς?
1: Ποιον αγαπάω?
0: Το ποδόσφαιρο.
1: Τα ντερά μου δεν αγαπάω.
0: Το αγαπάς?
1: Ναι.
0: Λοιπόν, θέλω να με εξηγήσεις για το παιχνίδι που είδα όλο για τα υπόλοιπα.
1: Ποιο είδες?
0: Τον ΠΑΟΚ.
1: Α, το είδες όλο?
0: Το είδα όλο.
1: Εγώ δεν το είδα. Είδα 20 λεπτά.
0: Δεν νομίζω ότι
1: χρειάζεται. Με έφτιαξε ένας συνεργάτης μου ένα 20 λεπτό. Από τα 90 λεπτά συνήθως είναι 7 λεπτά που δίνω. Εμένα μου φτιάξαν ένα 20 λεπτό. Ευχαριστώ την τέλος μια εταιρεία που μου το έκανε.
0: Ωραία.
1: Ωραία. Τι να κάνω εγώ τώρα?
0: Θέλω να με εξηγήσεις πώς γίνεται να βλέπει κανείς ένα παιχνίδι, μια ομάδα, να μην εμφανίζεται στο γήπεδο.
1: Μάλιστα.
0: Για ένα 20 λεπτό να βγάζει αντίδραση το 2-0 να το κάνει 2-2.
1: Μάλιστα.
0: Να κοντεύει να το γυρίσει κιόλας από συγκυρία, από αφέλεια, δεν το έκανε 2-3.
1: Μάλιστα.
0: Και ως τέλος τελικά να παίρνει αυτό που σε εισαγωγικά ή εκτός αγωγικών της αξίζει, να αποκλειστεί δηλαδή από το θεσμό.
1: Δίκαια και αποκλείστηκε από ότι.
0: Δίκαια, δεν είναι δίκαιο το πέναλτι για μένα.
1: Γιατί δεν είναι δίκαιο το πέναλτι?
0: Δεν υπάρχει πέναλτι.
1: Ποιος το λέει? Εσύ πως έχει πάρει τέτοιο πάγο εδώ πέρα?
0: Άλλο.
1: Άσε ρε φίλε.
0: Λέμε για την Ευρώπη.
1: Ποιο πήρε μπακ αριστερό? Ο ΠΑΟΚ.
0: Του Γιαννούλη.
1: Για τρύπα πήρε από εκεί. Που φύγε δύο φορές ο εξτρέμ.
0: Και τι σημαίνει αυτό?
1: Τι σημαίνει αυτό? Τον μπάλκαρε στα 5 μέτρα ο Γιαννούλης.
0: Τι σημαίνει? Ότι πρέπει να αποκλειστεί.
1: Στη μικρή περιοχή έφτασε μέχρι. Πού ξέρω αν μπουρδουκλώθηκε το πόδι. Μπορεί και να μην ήταν πέναλτι.
0: Είδες κανένα παιχνίδι ολόκληρο?
1: Το Παναθηναϊκό.
0: Το Παναθηναϊκό.
1: Για 4 γκολ ήταν.
0: Επειδή είδα αρκετά τον Παναθηναϊκό.
1: Μπράβο.
0: Ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι.
0: Ήταν αυτός ο οποίος άκουσε να κερδίσει.
1: Ο Παναθηναϊκός έπρεπε να φάει 4 γκολ.
0: Βάσει εικόνα του αγώνα.
1: Και οι δύο έπρεπε να αποκλειστούν εχθές. Κανονικά.
0: Ένα-ένα.
1: Τι ένα?
0: Άξιζε να περάσει.
1: Και οι δύο, σου λέω, άξιζαν να αποκλειστούν.
0: Παρ' όλα αυτά, προκρίθηκε. Δεν έγινε κάποια αδικία σε βάρος Κράλοβε.
1: Κράλοβε.
0: Κράλοβε. Ναι. Χράντε Κράλοβε, έτσι λέγεται.
1: Γιατί έγινε αδικία σε βάρος του ΠΑΟΚ?
0: Το πέναλτι δεν υπάρχει.
1: Ποιο ήτανε?
0: Το πέναλτι δεν υπάρχει.
1: Και μπήκε μέχρι τη μικρή περιοχή.
0: Και.
1: Τι και.
0: Όποιος μπαίνει στην περιοχή που.
1: Πού ξέρω αν το βρήκε ο Αγιορίτης?
0: Εγώ λέω. Μα δεν το βρήκε.
1: Πού το ξέρεις εσύ ότι δεν το βρήκε?
0: Φαίνεται.
1: Πώς φαίνεται? Πώς φαίνεται?
0: Τους Άγγλους διαιτητές γενικότερα τους έχω σε εκτίμηση.
1: Ρε, έφτασε μέχρι τη μικρή περιοχή.
0: Και.
1: Ήταν όλος από πίσω μισό μέτρο. Πού ξέρω εγώ. Εγώ λέω δεν είναι μπέναλτι. Το έδωσε. Και. Τι έγινε? Έπρεπε να φτάσει δηλαδή μια ομάδα 150 εκατομμυρίων με την 20 για να λέει είναι πέναλτι και να κλαίνει παοξίδε στην
0: Εγώ τι είμαι,
1: Α στείλουν το Διαμαντίδη εκεί πέρα στο Ινωέβα, ξέρει αγγλικά ο Διαμαντίδη.
0: Φυσικά.
1: Πού το ξέρει εσύ.
0: Το ξέρω ότι ξέρει.
1: Πού το ξέρει ο Διαμαντίδη.
0: Δεν μου το έχουν πει ότι ξέρει. Πρέπει να το ξέρω.
1: Κάνατε συνδιάλεξη στην Αγγλική.
0: Καμία.
1: Μάλιστα. Ίσο τίποτα πουθενά σε κανένα φροντιστήριο και έδινε εξετάσει και τον πέρασε.
0: Όχι.
1: Τότε πώ ξέρει ότι ξέρει.
0: Απλά όταν μου είπαν ότι ασχολείται, ρώτησα τι καπνοφουμάρει και μου λέγανε πέντε πράγματα.
1: Ρώτησες άμα ξέρει και αγγλικά.
0: Όχι, ρε.
1: Πώς ξέρεις τότε.
0: Μου είπαν ότι είναι μορφωμένος, ότι.
1: Ο Διαμαντίδης.
0: Ναι.
1: Τι μορφωμένος είναι.
0: Έτσι μου πάνε, ρε φίλε.
1: Τι έβγαλε.
0: Αν μου πάνε ψέμα, τι να σου.
1: Καθηγητής πανεπιστημίου είναι. Έλα, τελείωνε παρακάτω. Έλα, τελείωνε. Α στείλουν το Διαμαντίδη εκεί πέρα, του φτιάξει την διαιτησία. Δεν πάω να του ακούω να
0: κλαίνω. Ξέρω εγώ τον άνθρωπο.
1: Γύρ, γύρ, γύρ τα κλάματα.
0: Το μεγαλύτερο στραβόξο του κόσμου μπορεί να είναι, δεν ξέρω.
1: Μια χαρά άνθρωποι. Η δουλειά του κάνουν. Α το στείλει ο κύριος Σαββίδης επάνω να τους φτιάξει. Δεν μας θέλουν, είμαστε στη Ρωσία. Σηκώσαμε τη φανέλα. Τι σας θέλουν. Και γιατί να θέλουν τους άλλους δηλαδή.
0: Ανοίγεις άλλο.
1: Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Δεν μας θέλουν, μας αδικάνε. Αυτό το μπουζιακό. Γιατί να μην τους θέλουν.
0: Μισό
1: λεπτό, ρε. Και γιατί να θέλουν τους άλλους δηλαδή.
0: Θες απάντηση.
1: Πώς λένε την ομάδα την άλλη.
0: Μπραν.
1: Η Μπραν. Τι Μπραν είναι. Τι Μπραν.
0: Θες απάντηση.
1: Ποτό είναι. Τι Μπραν.
0: Θες απάντηση.
1: Ναι, θέλω απάντηση.
0: Καταρχήν το ποδόσφαιρο είναι άδικο από τη φύση του.
1: Βρέα τη θεωρία και τη φιλοσοφία.
0: Πες μας
1: για χθες τώρα. Για ποιο λόγο να μην.
0: Στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις παίζουν οι ομάδες του Ισραήλ.
1: Παίζουν.
0: Κάνει πόλεμο το Ισραήλ εκεί στην Αραβία.
1: Μάλιστα. Και του δώσε κανένα πέναλτι ανάποδο επειδή είναι από το Ισραήλ.
0: Άλλο πράγμα λέω.
1: Ναι, βγήκε ο Μπούζα στο Ισραήλ και είπε.
0: Άλλο πράγμα.
1: Μας αδίκησαν ένα
0: γιατί αλλάζει κουβέντα.
1: Ο Ρωτάω δεν κάνω κουβέντα αλλαγή. Λοιπόν. Είμαστε Ρώσοι, μας αδίκησαν.
0: Υπάρχει αποκλεισμό των Ισραηλινών ομάδων από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
1: Όχι.
0: Γιατί να υπάρχει το ρωσικό ομάδων και όχι των Ισραηλινών ομάδων.
1: Τι να κάνουμε, λέει.
0: Γιατί να υπάρχει αποκλεισμό των.
1: Πρόβλημα ρωσικών. Του Πούτιν, δεν δικό μου.
0: Ρε φίλε, ούτε δικό μου είναι. Ναι. Ρωτά όμως.
1: Ναι.
0: Δεν είναι άνισο.
1: Όχι.
0: Είναι.
1: Εβραίοι δεν είναι άλλοι που βαλάνε.
0: Και.
1: Οι Εβραίοι έχουν εξουσία. Οι Ρώσοι δεν έχουν. Δεν δικοί μας. Εμείς με τους Εβραίους είμαστε με τους Ρώσους.
0: Έναν.
1: Εσύ με ποιος είμαι, τους Εβραίους ή με τους Ρώσους.
0: Εγώ παρατηρητής με βλέπω τι γίνεται. Δεν πρέπει να
1: πάρεις. Εγώ με τους Εβραίους.
0: Με την Ελλάδα.
1: Είμαι εβραϊκής.
0: Με την Ελλάδα. Ναι. Καλά κάνεις.
1: Ναι. Καλά είμαι φιλοεβραϊκής. Γιατί και ο Θεός μου είναι Εβραίος.
0: Καλά κάνεις.
1: Ο Ιησούς Εβραίος δεν ήταν.
0: Δεν είναι, όχι.
1: Τι ήτανε.
0: Πίστευε ότι θέλεις.
1: Για την Τρίπολη ήταν από πού ήταν. Εβραίος δεν ήταν, τι ήταν.
0: Ιησούς Ναζωραίος βασιλεύς των Ιουδαίων.
1: Οι Ιουδαίοι τι ήταν.
0: Αν δεν ξέρεις σημαίνει αυτό.
1: Ήταν Ιουδαίοι.
0: Μάθε.
1: Τι ήταν, από την Άπολη ήταν Ιουδαίοι. Τι ήταν Ιουδαίοι. Εβραίος δεν ήταν ο Ιησούς μας. Τρέπεσαι να το πεις, φοβάσαι να το πεις, φοβάσαι να το πεις.
0: Ναι, ναι, ναι. Αρχίζεις μπούρδες.
1: Τι φοβάσαι να πεις, ότι ο Θεός μας είναι Εβραίος.
0: Ρε φίλε, είναι δίκαιο αυτό που γίνεται.
1: Βρε, είναι Εβραίος ο Θεός.
0: Υπάρχουν δεν πάω κόντρα δύο μέτρα και δύο σταθμά.
1: Δεν πάω με τον Ιησού μου κόντρα εγώ. Είμαι Ιησουίτης να πούμε. Πώς θα γίνει τώρα.
0: Έπαιζε.
1: Ναι, έπαιζε.
0: Την περασμένη εβδομάδα πρεμιέρα.
1: Ναι.
0: Του αγγλικού πρωταθλήματος.
1: Μάλιστα.
0: Η Newcastle με τη Liverpool.
1: Ωραία. 2-2 δεν ήρθανε.
0: Πώς ήρθαν. Δίνει ένα πέναλτι στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων υπέρ της Λίβερπουλ που δεν υπάρχει ποτέ.
1: Ο Φωτιάς έπαιζε διαιτητής.
0: Άγγλος έπαιζε, ρε φίλε.
1: Ο Άγγλος Φωτιάς.
0: Λοιπόν, ο Φωτιάς ζήτη για το πέναλτι. Ο Φωτιάς είναι άρρωστος. Στις αίρες θα κάνει ματάρα. Στις αίρες θα κάνει ματάρα.
1: Ποιες αίρες, πότε προλάβαμε παίξαν οι αίρες.
0: Πανσεραϊκός Λάρισα. ΑΕΛ.
1: Πότε έγινε.
0: Πέρσι.
1: Α, για πέρσι μιλάς. Α, σε πέρσι.
0: Κοίτα, δεν έχω να κάνει άλλα λάθη το Φωτιά. Ούτε φίλο μου, δεν τον έχω δει.
1: Τι φάξε την καημένη τη Λάρισα εκεί. Έφερε χει με τον Μπάουκ, την κατατρόπωσαν.
0: Να πω ψέματα.
1: Θέλω να πει ότι θε τη μοιάζει εμένα, τι λοιπόν, θα πει να πούμε.
0: Όπω λέω λοιπόν, το πέναλτι τη Λίβερπουλ δεν είναι πέναλτι. Για μένα δεν είναι. Κάποιο άλλο μπορεί να διαφωνεί.
1: Ναι.
0: Το πέναλτι που κερδίζει η Μπράντα δεν είναι πέναλτι.
1: Και άμα το κέρδιζε ο Μπάουκ, τι θα λέγε το ίδιο.
0: Φυσικά.
1: Τι λέει, το άσπρο μαύρο θα κάνετε.
0: Δεν με ενδιαφέρει τι κάνουν οι άλλοι. Εμένα ρωτά. Εμένα ρωτά. Εγώ σου λέω δεν
1: είμαστε αυτό... Ρώσοι και μας κυνηγάνε τώρα.
0: Αυτό δεν είναι παράβαση.
1: Μας κυνηγάνε επειδή είμαστε Ρώσοι.
0: Αυτό σου είπα.
1: Δεν ξέρω τι αυτά ακούω το πρωί.
0: Αυτό που λες.
1: Δεν μας άφησανε.
0: Αυτό που λες.
1: Ναι.
0: Δεν το καταλαβαίνω.
1: Πουλήσαν δηλαδή... τον Κωνσταντέλια Έλλη.
0: Ερώτηση.
1: Ναι, δεν πήραν σεντερφόρ. Δεν μας άφησανε.
0: Εφόσον το
1: θίγεις. Μας αδίκησανε.
0: Εφόσον το θίγεις. Επειδή δεν έγινε τώρα.
1: Ναι.
0: Ξεκίνησε να ψυχοψηφίζεται.
1: Πώς το πες.
0: Ψυχοψηφίζεται.
1: Ποιο το πε.
0: Το λέγανε. Το λέγανε στα μέσα κοινωνική δικτύωση.
1: Ναι.
0: Μετά τον αγώνα που έγινε στην Πολωνία με την Δυναμό Κιέβου.
1: Ναι.
0: Ότι κακό σηκώσαμε ρώσικη σημαία, θα μπούμε στο στόχαστρο, ναι, θα μπούμε στο μάτι. Μετά να δεν ήταν καλή η διαιτησία, τώρα έγινε αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Οι οπαδοί το λέγανε και βλέπω ότι το υιοθετούν και άλλοι.
1: Επειδή το είπαν οι οπαδοί, τι είπαν να πει δηλαδή.
0: Βλέπει να το υιοθετώ.
1: Να μπουζοποιήσω την κουβέντα.
0: Εσύ το είπε.
1: Ναι,
0: εσύ το είπε. Και λέω, Εσύ το υιοθετείς ότι υπάρχει νίκη του ΠΑΟΚ επειδή σηκώσανε.
1: Νίκη του ΠΑΟΚ υπάρχει.
0: Υπάρχει κυνήγι του ΠΑΟΚ.
1: Κυνήγι, ναι.
0: Επειδή σηκώθηκε η ρωσική σημαία.
1: Έχει τρελαθεί, ρε.
0: Ρωτάω, ρε φίλε.
1: Όχι, ρε φίλε. Του κυνηγάνε επειδή σηκώθηκε η ρωσική σημαία.
0: Λένε.
1: Ναι.
0: Οι κλειώσει που είχαμε δεν ήταν βατές.
1: Καλά. Εσύ πόσο χρόνο είσαι, 56.
0: 57.
1: 55, 56 χρόνο. Ωραία. 55, δηλαδή δεν ξέρει ότι χρόνια ο ΠΑΟΚ ψάχνει να βρει ένα εχθρό.
0: Πάντα.
1: Και άμα δεν έχει εχθρό, τον ανακαλύπτει ο ίδιο. Θα ανακαλύψουν αυτοί τώρα μάγισσε, χαρτορίχτρε. Ότι είναι από τη Ρωσία, Τσετσενία, τους κυνηγάνε. Έτσι θέλουν αυτοί.
0: Εγώ δεν είπα ότι είναι έτσι. Λέω τι λένε. Ναι. Και τα ακούς και εσύ.
1: Ναι.
0: Δεν είναι.
1: Και πρέπει... ότι αφήσαν την ομάδα τους χωρίς μεταγραφές. Ναι, τους φταίει ο διαιτητής τώρα που δεν στον πέναλτι. Πήραν το Γιαννούλη ανέτοιμα αυτοί. Το βάλανε εκεί να παίξει βασικός. Μας τα κάνανε τούμπανα δύο μήνες με τον Γιαννούλη. Ο Γιαννούλης στο δοκάρι δεν μάρκερε.
0: Γιατί τον μπακ που θα κάλυψε τον Γιαννούλη.
1: Πιάσει τον μπακ. Μας πρίξαμε τον Γιαννούλη. Άμυνα ο Γιαννούλης δεν κάνει. Φυσική κατάσταση ο Γιαννούλης δεν έχει. Πάρτε να πούμε την. Πάρτε την τριάρα από εκεί.
0: Μιλες, αυτό με τον ΠΑΟΚ που αργεί να κάνει μεταγραφές είναι τωρινό.
1: Τι είναι, λέει.
0: Είναι τωρινό.
1: Τώρα αποκλείστηκε όμως.
0: Έναν. Mm. Μήπως αυτό έριχνε στάχνη στα μάτια των οπαδών του ΠΑΟΚ, των δημοσιογράφων και όλου του κόσμου.
1: Στάχνη στα μάτια για ποιο πράγμα.
0: Και έκρυβε τις αδυναμίες της λάθος λογικής κατά γενική ομολογία σήμερα που αποκλείστηκε. Γιατί είναι πιο εύκολο να το πεις όταν αποκλείεται μια ομάδα.
1: Ναι.
0: Το ότι οι μεταγραφές πάντα γινόταν αργά. Και στο τέλος, δεν άλλαξε κάτι.
1: Μάλιστα.
0: Χρόνια τώρα, επί διοικήσεων Σαββίδη, μεταγραφές κάνει, αλλά κάνει πάντα στο τέλος. Είναι έτσι ή είναι κάτι δικό
1: μας. Χρειαζόταν τώρα να κάνει μεταγραφές για να βγάλει αυτή την ομάδα.
0: Μα γι' αυτό φαίνεται, ρε.
1: Τι να σε κάνω, ρε.
0: Μα φαίνεται τώρα η πώληση του Κωνσταντέλια.
1: Ο Κωνσταντέλια τι ρόλο παίζει για τον αποκλεισμό.
0: Να τελειώσει.
1: Να τελειώσει. Πού πώληση... πάω και επιθετικά δεν ήταν καλό εχθές.
0: Η πώληση Κωνσταντέλια.
1: Ναι.
0: Το ότι η ομάδα χρειαζόταν παίκτες σε συγκεκριμένες θέσεις και δεν τους πήρε. Το ότι εμφανίζει χτυπητές αδυναμίες. Ο τρόπος που έφυγε ο Λουτσέσκου. Οι καινοτομίες που κάνει ο Λύση και σε κάποιους αρέσουν, σε κάποιους δεν αρέσουν. Συν το όλα τα υπόλοιπα φυσικά που φέρνει μια ήττα, η ήττα φέρνει την κρίνια. Ψάχνει και όλο.
1: Πέρασε τρεις μέρες θα το ξεχάσουν.
0: Πιθανόν.
1: Α, σήμερα να φωνάξω αού. Θα πάω πέσω σε καμιά βρωμό επανομή εκεί πέρα να κολυμπήσουν. Θα γυρίσουν σερσεμιασμένοι από τον ήλιο.
0: Ο ΠΑΟΚ έχει την ευκαιρία να διορθώσει τα λάθη του.
1: Ναι.
0: Στον Παναθηναϊκό. Μπαίνουν κάτω το καλάκι με την πρόκληση.
1: Τι να κάνει, λέει ο ΠΑΟΚ.
0: Έχει ευκαιρία να διορθώσει.
1: Τι να κάνει, δηλαδή.
0: Να ενισχυθεί.
1: Πώς θα ενισχυθεί.
0: Εμένα ρωτάς.
1: Με παίκτες.
0: Τι είμαι εγώ.
1: Ε? Ποιος θα έρθει σε μια ομάδα που δεν παίζει στο κόφερεντς. Δηλαδή... Ποιος σοβαρός παίκτης θα έρθει σε αυτούς τώρα. Ρε.
0: Δηλαδή αυτοί που ερχόταν τόσα χρόνια γιατί έρχονταν.
1: Έπαιζαν Ευρώπη. Θα πάω εγώ τώρα, με συγχωρείς.
0: Μου λες.
1: Ναι.
0: Ο Καντεβέρε και κάποιοι άλλοι ποδοσφαιριστές που έχουν βγάλει στον Άρη.
1: Ναι.
0: Ή οι παίκτες που έχει αποκλείσει, που έχει αποκτήσει Όφη.
1: Ναι.
0: Ξέρανε ότι θα παίξουν Ευρώπη και
1: ποιους παίκτες δηλαδή, θα παίξει Όφη. Έχει, ποιο πήρε δηλαδή.
0: Έχει καλή ομάδα.
1: 9 Έλληνες έχει. Φουκαράδες.
0: Σωστά.
1: Με 100.000 το χρόνο αμείβονται.
0: Με πόσα.
1: 180, 200, 250
0: πάνω από. Δεν τα ξεκάλα.
1: Για πες μας τα ποσά εσύ.
0: Κάποιοι.
1: Πόσα παίρνει ο Φούντας, ξέρεις.
0: 400.
1: 400.
0: 400.
1: Μάλιστα. Πόσα παίρνει ο Ζιβκοβιτς.
0: 1,600.
1: 1,600. Πόσα παίρνει ο Άλλη ο Μοχάμετ Άλλη. 1,000,000.
0: Ο Τάχα Άλλη.
1: Ο Τάχα Άλλη.
0: Όχι ο Μοχάμετ.
1: Γιατί δεν το δώσε ο Πάουκ του Φούντα 1,500,000 να τον πάρει.
0: Είμαι εγώ στου σκάουτερ.
1: Μα λες ότι ο Όφη πήρε πάνε παίκτες. Τι παίκτες πάνε. Ποιο παίκτη από αυτού που είπαν στον Όφη θα έρχονταν στον Πάουκ.
0: Ο Νους που είναι καλό παίκτη.
1: Ναι.
0: Επιρρεπεί στι κάρτε.
1: Ναι, ναι.
0: Αν τον πρότεινε να συμβόλαιο.
1: Το μπουκαλάκι τον έπαιρνε ο Πάοκ.
0: Όχι το μπουκαλάκι. Ο μπουκαλάκι ξέρει ότι υπάρχει. Ο Ανδρούτσος άσχημα να παίζει.
1: Ποιο είναι, λέει.
0: Ο Ανδρούτσος.
1: Ποιο Ανδρούτσος.
0: Ο αρχηγός του Όφη.
1: Γιατί θα πάγαινε στον Πάοκ ο Ανδρούτσος. Πόσα θα έπαιρνε. Πόσα το δίνανε.
0: Ρε φίλε.
1: Τι ρε φίλε.
0: Εδώ έπαιρνε ο Σαμάτα ένα εκατομμύριο τώρα.
1: Πλάκα. Σαμάτα είναι ο Σαμάτα πήρε εκατομμύριο.
0: Ναι. Και τι το άξιζε.
1: Όχι λοιπόν.
0: Υπάρχουν παίκτες οι οποίοι δεν τα αξίζουν τα λεφτά του.
1: Ποιο παίκτη τώρα καλό τέλη Αυγούστου. Θα έρθει στον ΠΑΟΚ που δεν παίζει ούτε.
0: Α τον Όφη γιατί είναι μακριά. Ο Άρης που έχει πάρει πολλούς ξένους και όχι Έλληνες.
1: Ναι.
0: Που έχουν έρθει εδώ πέρα.
1: Ποιοι είναι ξένοι.
0: Ποιοι είναι ξένοι.
1: Πες τα ονόματα.
0: Μωρόν.
1: Ο Μωρόν. Έχει ωραία αγόρια.
0: Κατεβέρε.
1: Ναι. Ο ποιο.
0: Ο Κατεβέρε.
1: Ο Κατεβέρε.
0: Ο...
1: Ποιο τον ήθελε τον Κατεβέρε. Τον ήθελε ομάδα που παίζει UEFA. Άμα τον ήθελε ο Μάζο Πομπενέ, δεν θα τον έπαιρνε τον Κατεβέρε.
0: Είναι καλός.
1: Βρε, άλλο λέω εγώ. Καλός είναι. Μπορεί να είναι καλός. Ναι, ναι.
0: Στεκόταν.
1: Τον ήθελε, λέει κανένας.
0: Άλλο πράγμα.
1: Άλλο πράγμα λέει.
0: Στεκόταν στον πάγκο, θα μπορούσε να σταθεί.
1: Ο Κατεβέρε. Ναι. Πού να ξέρω εγώ τι είμαι, η γκόμενα του Κατεβέρε, σταθεί στον
0: πάγκο. Σου,
1: τι γνώμη.
0: Την ποδοσφαιρική.
1: Όχι, δεν δε στεκόταν.
0: Δεν στέκεται.
1: Όχι.
0: Ο Μόρον.
1: Τι να σταθεί.
0: Ο Μόρον.
1: Ο Μόρον δεν μπορεί να σταθεί όρθιο. Έτσι όπω είναι τώρα.
0: Δηλαδή δεν υπάρχει παίκτη του Άρη που να μπορεί.
1: Ποια ομάδα ρε ζήτησε το Μόρον 3 χρόνια τώρα, το ζήτησε καμιά ομάδα. Το πήρε καμιά ομάδα.
0: Η ικανοποιητική προσφορά δεν είναι. Μόνο μία είχε έρθει από την Αμερική.
1: Σου κάνει εντύπωση.
0: Κάτι λέει.
1: Εγώ άλλη ερώτηση σου έκανα. Ποιο παίκτη καλό όνομα θα έρθει στον ΠΑΟΚ να παίξει ελληνικό πρωτάθλημα και να μην παίζει Champions League, UEFA και κόφερε. Ποιο.
0: Ένα παίκτη που δεν έχει ομάδα.
1: Ναι.
0: Για κάποιου λάθο.
1: Κάς κουτσό, κάς γκαβός.
0: Ή προέρχεται από έναν τραυματισμό και θέλει να
1: πάρει. Κάς τραυματίας, ναι, κάς τέτοιος, ναι.
0: Ή κάποιος θα πάρει πολλά λεφτά.
1: Ναι. Ποια πολλά λεφτά.
0: Πολλά λεφτά.
1: Να του δώσει πολλά λεφτά.
0: Γιατί.
1: Εδώ δεν θα πάρουν 15 εκατομμύρια. Αμέσως. Μείον 15 εκατομμύρια. Τι λεφτά. Να πάνε πού δηλαδή. Χτυπήσει το πρωτάθλημα.
0: Ο ΠΑΟΚ είναι μέσα οικονομικά.
1: Δεν ξέρω, ο λογιστής του ΠΑΟΚ είμαι. Τι με νοιάζει με
0: αυτό. Από ότι ακούγαμε.
1: Ναι.
0: Μετά και την πόλη τη Κωνσταντέλια, σα ήρθαν.
1: Ναι.
0: Έτσι ξέραμε.
1: Τώρα που δεν θα μπει στην Ευρώπη, θα στα πλύν.
0: Για τα 10 εκατομμύρια.
1: Οι λογιστές θα τον βγάλουν πλύν, τι σε νοιάζει σε.
0: Αυτό είναι άλλη ιστορία.
1: Αυτή η ιστορία και η γεωγραφία. Ελληνικά σε μιλάνε, ρε κεφάλαια.
0: Ποιο
1: παίκτη καλό θα έρθει στον ΠΑΟΚ. Δεν άπαντα.
0: Αυτό είναι κάτι που δεν μπορώ να το γνωρίζω.
1: Εσύ θα πήγαινε. Αν είσαι καλό παίκτη.
0: Αν θα παίρνα πολλά λεφτά.
1: Ποια πολλά λεφτά να πάρει. Να μην παίξει Ευρώπη, να είσαι 22 χρονών. Να πέσει, δηλαδή, αντί να πάρει 600, πάρει 800, λέμε, ή ένα καλό. Και η αξία σου να πέσει.
0: Αν δεν μου ήταν την άλλη ομάδα.
1: Δηλαδή, να μπαίξει Ευρώπη.
0: Αν πιστεύω στον εαυτό μου, θα πήγαινε.
1: Τι να πάει. Άλλα θέματα έχει.
0: Γιατί δεν μου λες. Δεν το κάνουν πολλοί ποδοσφαιριστές για να αποδείξουν ότι μπορούν και
1: σε μετά. Σε τι ηλικία, ρε.
0: Σε οποιαδήποτε.
1: Τι ηλικία.
0: Σε οποιαδήποτε.
1: Θα έχω εγώ μάνατζερ παίκτη. Για τον πάω στον ΠΑΟΚ. Με συγχωρείς, πρέπει να είμαι να μην πω τη λέξη. Δεν υπάρχει ρε παίκτη. Περιμένουν παοξίδες να τους λέμε παραμύθια τους ανθρώπους. Καλοκαιριάτικα να πούμε. Ερτά τον παραμυθιάσω τώρα που μείναν έξω. Δεν ξέρει ο μάνατζερ ότι η Γκοντζάλεβα δηλαδή, μαλώνει. Κάτσε λίγο. Ρε,
0: μόνο αυτή που
1: κάτσε, κάτσε λίγο. Δεν ξέρει δηλαδή ο μάνατζερ ότι γίνεται εκεί πέρα σκοτωμό. Μαλώνει υπό ο Παπαμιμίκο να την Γκοντζάλεβα.
0: Αυτό είναι άλλο.
1: Δεν ξέρουν εδώ το στήριξη στον Πάοκ. Άρα ο Πάοκ δεν θα πάρει παιχτάρα.
0: Αυτό είναι άλλο.
1: Ναι, αυτό είναι άλλο.
0: Αυτό είναι κάτι άλλο.
1: Άντε πάρε. Κάνα δανεικό θα πάρει, θα πω εγώ. Κάνα τραυματία θα πάρει, κάνα 17 αιματοκρίτη θα πάρει, κάνα ζαβό θα πάρει, κάνα εγκληματία πολέμου θα πάρει. Τι να πάρει.
0: Ο Γιαννούλης άσχημα ήταν στη Γερμανία.
1: Ποιος?
0: Ο Γιαννούλης άσχημα ήταν στη Γερμανία.
1: Τι είχαν στη Γερμανία. Ο Γιαννούλης είναι κατάπτυστος για την Άουσμπουργκ.
0: Ήταν καλά στη Γερμανία.
1: Τι καλά ήταν.
0: Είχε ένα καλό συμβόλαιο. Έπαιζε.
1: Τον είδα ένα πεντάμινο και να κοροϊδεύει πέντε μήνες. Τον βλέπεις πως πάει στο 60 τελειωμένος.
0: Μέχρι τώρα ήταν καλός.
1: Φρε μέχρι τώρα παικταράς ήταν. Σε πέντε μήνες, τέσσερις, τον βλέπεις πως έχει γίνει.
0: Άλλο καπέλο.
1: Μπαίνανε εκεί πέρα.
0: Είχε
1: από την βράση μέρα. Μπαίνανε από την Τούμπα μέχρι τη Νέα Μάκρη να πούμε. Μπαίνανε οι άλλοι από αριστερά. Μπαίνανε οι άλλοι από αριστερά. Ο Γιαννούλης.
0: Και,
1: και το παιδί θέλει να έρθει και μας τα κάνανε τσουλέκια και 10 ορολόγοι να πούμε να μας τα ξεβουσκώσουν.
0: Κάνε μεταγραφές και αναγκάστηκε και ο Λύση.
1: Ναι.
0: Να κάνει τον Τέιλορ από back half.
1: Ναι.
0: Για να βρει εσωτερική λύση.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν σε ενοχλεί. Το ότι περνάει το Χατζηδιάκο 4.
1: Άσε με ρε κόκκινε τώρα να σου πω κάτι.
0: Δεν στέλνει κάποια μηνύματα.
1: Ο Βιερίνια και ο Μάτος τη κάνει τις μεταγραφές. Με συγχωρείς πάρα πολύ. Δεν ξέρω ούτε εγώ. Είναι half αυτός για το. Κάτσε λίγο μωρέ τώρα. Εγώ από ένα μήνα πριν τα λέω. Δεν τα λέω τώρα περιμένω σήμερα. Είναι χάφο Σάντα Μαρία για τον ΠΑΟΚ.
0: Σε καμία περίπτωση.
1: Είναι αυτό εδώ κοντό με τις πλατούλες τις λεφτές.
0: Ούτε για στήριξη.
1: Ο Χατζηδιάκος με αυτές τις πλατούλες.
0: Όχι.
1: Ο Χατζηδιάκος με αυτές τις πλατούλες.
0: Δεν δένει με τον Χατζηδιάκο.
1: Πηδάνει σέντερ φόρμα.
0: Δεν δένει με τον
1: Χατζηδιάκο. Άσε με κάνει με τώρα. Είναι τετρά. Και να σου πω κάτι άλλο. Δεν φταίρε που έφυγε ο Κωνσταντέλια. Είναι άμυνα αυτή.
0: Όχι.
1: Η τετράδα άμυνα αυτή.
0: Φυσικά και
1: ο Γιαννούλη. Τα έλεγε ο Καμπερίδη εδώ έπαιρνε τηλέφωνα. Δεν το βγάζανε. Το βγάλα μια φορά. Το αμυντικό κομμάτι του Γιαννούλη το ξέρω πολύ καλά. Εγώ τον έβγαλα λέει. Μπροστά είναι Θεός. Πίσω. Μπέστε σκύλα, λέστε. Μιχαηλίδης. Θέλει συμβόλαιο. Από εκεί που έπαιζε με το 7, παίζει στο 6 τώρα. Σαν
0: το κάνει
1: ο Ελουστό. Δεν ξέρω, ρε, δεν λέω τέτοιο πράγμα.
0: Έτσι,
1: ο Ελουστότο πήρανε κοντό στόπερ. Μιλά για Θεός φυλάξει. Πήδηξε ο σέντερφορ με το Χατζηδιάκο. Άλλο σκύλα. Τι να φτάρε, σέντερμπακ να φτάρε. Το center back στον δρόμο όταν τον δεις.
0: Πρέπει να τον τρομάζεις.
1: Πρέπει να λες αμάν πού να τον κοιτάξω στα μάτια μη με δείρει. Τώρα θα δω στον δρόμο εγώ.
0: Πού να με κάνει.
1: Θα δω στον Χατζηδιάκο στον δρόμο και θα φοβηθώ. Ή θα δω ξέρω εγώ στον δρόμο τον Ελουστότο και θα φοβηθώ στον μπαν. Τι να φοβηθώ ρε κόκκινε. Τι να φοβηθώ. 400 πέσανε πάνω μου μπροστά ήσουν. Τι να φοβηθώ.
0: Χίλιοι.
1: Α, πάλι το αλλάζει το νούμερο.
0: Μα χίλια.
1: Χίλια.
0: Τόσο ήταν.
1: Χίλια. Οπότε, παοκιάσαμε εδώ μέσα τόσες ώρες. Πάοκ, πάοκ, πάοκ.
0: Ξέρω τι κάνω.
1: Εσύ και σε ένα μισή ώρα με παόκιασες. Πιάσει κανένα άλλο θέμα, να μην ανησυχάσει. Μα παόκιασες εδώ.
0: Ξεκίνησα από αλλού.
1: Από πού λέμε ξεκίνησες?
0: Από την περιβόητη πρόφαση, δικαιολογία,
1: ναι.
0: Σωστή ή μη.
1: Ναι, ναι.
0: Για τη σημαία.
1: Ποια σημαία, ρε?
0: Τη ρώσικη σημαία που σηκώθηκε στην Πολωνία. Και σου λέω, ποια είναι η γνώμη σου?
1: Η γνώμη μου είναι.
0: Έγινε κουβέντα, περίμενε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Η κουβέντα η μεγάλη έγινε και αυτό.
1: Ναι.
0: Ή για τις κληρώσεις που λένε ότι γιατί η ΑΕΚ είχε εύκολα κληρώσεις και εμείς δεν είχαμε. Δηλαδή.
1: Το κλάμα πάει σύντομα.
0: Για να καταλάβω το.
1: Ναι, ναι.
0: Τι θέλουν να μας πούν κάποιοι? Ότι οι κληρώσεις ήταν ευνοϊκές για την ΑΕΚ, άρα η ΑΕΚ είναι δυνατή στην ΟΕΦΑ και ο ΠΑΟΚ δεν είναι?
1: Όχι, ρε. Την ατυχία του, τον Καζαντζίδη βγάλουν. Ξεθάψαν τον Καζαντζίδη αυτή.
0: Φίλε, εντάξει, αν κάποιο είναι άτυχο, δεν άτυχο.
1: Πόσα χρόνια είναι πεθαμένο ο Καζαντζίδη?
0: Πού να ξέρω, αρκετά.
1: Το 31 γεννημένο δεν είναι. 70 χρονών πέθανε, για κάνε την αυτή, το 2001 δεν πέθανε.
0: Άρα 25
1: χρόνια, πεθαμένος, το ξεθάψανε ρε τον Καζαντζίδη. Τα κόκαλα του λιώσαν, αυτοί το ξεθάψανε. Μαρ, η διαιτησία και η Ρωσία
0: τα
1: και οι οπαδοί μας. Τάς, οι οπαδοί πήγαν εκεί, σαβιδικοί είναι, εντάξει, άνθρωποι δεν τους κολλάμε. Ρωσία φωνάζανε, εντάξει. Και γι' αυτό το λόγο έσαν τους διαιτητές εναντίον του
0: ΠΑΟ.
1: Επειδή φώναξαν 300
0: δεν
1: άνθρωποι. Το είπαν αυτοί. Ψάχνουν δικαιολογίες.
0: Αυτοί δεν λέγανε για τον πανό που σηκώσατε, θα σας τρέξουμε και δεν ανέβετε ποτέ.
1: Ποιο, είπαν ο.
0: Πες δεν λέγανε για τον πανό που σηκώσανε στο Καρταζόγλιο.
1: Μέχρι που ο πρόεδρος άρχισε να τους γλύφει και ανέβηκε.
0: Α.
1: Γιατί άμα σου πω εκτός αέρα τι έγινε για να ανέβει ο Ηρακλής, θα σου πω στα μαλλιά που έχεις.
0: Δεν πρόκειται να μου πεις νότια.
1: Το προσκύνημα που κάνατε στον ΠΑΟΚ.
0: Δεν έγινε κανένα.
1: Και στο παρακράτος του. Στο παρακράτος του ΠΑΟΚ, όχι στον ΠΑΟΚ.
0: Διάλειμμα.
1: Για να εξηγούμε σωστά να πούμε. Πάμε διάλειμμα τώρα.
2: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
3: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
4: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του, αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία. Α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
5: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
6: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, απαιτείται εγγραφή.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις χωρίς ενοχές.
8: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα. Με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο CBST.
9: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Η πολυβραβευμένη ακροβατική υπερπαραγωγή από την Κίνα που συνδυάζει χορό, θέατρο και απίστευτη δεξιοτεχνία. Μια μεγαλειώδης παραγωγή με εντυπωσιακά ακροβατικά, συγκλονιστικές χορογραφίες και σκηνές που αψηφούν τη βαρύτητα. Swan. Το Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
10: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε έρχομαι.
11: Αγάπη, δεν μπορώ.
10: Έλα, τελικά ακόμη, το έχουμε.
12: Δεν το έχουμε.
11: Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκίνα τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
12: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στη Θεσσαλονίκη. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου από τις 7 έως τις 8 το βράδυ στο Δάιος Hotel, Λεωφόρος Νίκης 59 στη Θεσσαλονίκη. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC και ανακάλυψε το που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες www.unique.ac.cy.
13: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης 6976 360 365.
14: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
15: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στο 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
14: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
15: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Το Magnifique.
16: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Ο Νίκος Κουρκούλης live στη Θεσσαλονίκη. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου, το Δημοτικό Γήπεδο Ηλιούπολης υποδέχεται τον αγαπημένο καλλιτέχνη. Ώρα έναρξης στις 8. Είσοδος 15 ευρώ. Προπόληση 13 ευρώ στο more.com. Τηλέφωνο για πληροφορίες 6943 849 214. Νίκος Κουρκούλης live Παρασκευή 28 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
18: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
0: Εδώ είμαστε πάντα στους 95,5 των FM. Υπενθυμίζω τους τρόπους επικοινωνίας. 9,55 και όλο το μήνυμα στο 54301 με τη χαμηλότερη χρήση αγοράς. Μετρόπολης 95,5 στο inbox. Θα μου στέλνετε 21 με τη χαμηλότερη χρήση αγοράς. Μετρόπολης 95,5 στο inbox. Θα μου στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε, προκειμένου να επικοινωνήσετε

0: Εγώ την άκρη συμπαθώ, έτσι.
1: Κάνει ένα πέναλτι ο Μουκουντή εχθές και δεν το δίνει. Μπεναλτάρα. Δεν έχει πάρει μπάλα. Και τρεις καρτάρες γλιτώνει η ΑΕΚ. Να ο διαιτητής ΑΕΚ με τη βουλγαρική την ομάδα. Να και ο διαιτητής. Να και ο διαιτητής
0: στον ΠΑΟΚ.
1: Εγώ λέω αν ήταν η ΑΕΚ δεν το δίνει το πέναλτι, λέμε. Αλλά αυτό,
2: έχει μια
1: αλλά αυτό τι σχέση έχει με τη ρώσικη σημαία ή τη ρώσικη σαλάτα.
2: Εγώ το είπα αυτό.
1: Ναι. Αυτοί το λένε.
2: Ναι. Και σε ρωτάω αν το δίνει βάση.
1: Θέλουν να βρουν ένα εχθρό, ρε παιδί.
2: Ένα άλλο.
1: Όχι. Πρέπει να βρουν εχθρό. Και αν δεν βρουν εχθρό, πρέπει να ανακαλύψουν εχθρό.
2: Αυτό που ήταν στο ΒΑΡ, ο Ντάρεν Ιγκλαντ, ήταν αυτό που πριν μερικά χρόνια έκανε τη βλακή που έδωσε το γκολ τη Λίβερπουλ του Λούις Δίας. Πήγε μετά στην Μπάκετ. Ήταν κανονικό, δόθηκε offside και αυτό νομίζω πως το μέτρησε και αυτό είπε στο διαιτητή πως δεν επεμβαίνει. Στα ηγετικά ακούστηκαν τα λόγια check complete. Που το check ολοκληρώθηκε. Εντάξει, αν είναι τόσο κακός διαιτητής, δεν το γνωρίζω.
1: Και τι ήθελαν να πούν τώρα οι παοξίδες, ότι θα πηγαίναν παράταση. Πηγαίναν παράταση με αυτούς τους παίκτες με αυτή τη βιολογική κατάσταση. Καταρχήν και ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ.
2: Περίμενε, έναν. Θα φτάσουμε στον Παναθηναϊκό.
1: Βιολογικά, γιατί και εκεί, βιολογικά εκεί είναι για κλωτσιές.
2: Δηλαδή το είδες. Υπάρχει μεγάλη κουβέντα για τον Παναθηναϊκό. Περίμενε.
1: Τι θα κάνουμε τώρα.
2: Κλείσαμε τον ΠΑΟΚ.
1: Φτάνει, τι θα το κάνουμε. Να αρχίσουμε να κλαίμε κι εμείς.
2: Πες μου λίγο. Καταρχήν να πω ότι ο Δανός έχει το καράκι της νυχτερίδας.
1: Ποιος είναι ο Δανός?
2: Ο προπονητής του Παναθηναϊκού.
1: Σιγά τον προπονητή.
2: Λέω, έχει το καράκι. Άλλο
1: το κοκαλάκι της κότας έχει το καράκι της νυχτερίδας. Δεν έχει μεγάλο δρόμο μπροστά του.
2: Τι έκανε ο Παναθηναϊκός την πρώτη αγωνιστική? Έκανε χρήση του δικαιώματος να πάρει ρεπό και να είναι ξεκούραστο.
1: Μάλιστα.
2: Κάποιος που δεν ξέρει τι γίνεται και είναι από Γαλλία, από Αγγλία. Αν το πούνε ότι αυτή η ομάδα ξεκουράστηκε την πρώτη αγωνιστική, θα σου πει κάτι δεν πάει καλά.
1: Από τι να ξεκουραστεί, ρε. Ξεκούραστη είναι. Τι να ξεκουραστεί.
2: Είναι...
1: Η άλλη ομάδα πόσα μάτσα έχει στα πόδια της?
2: Δεν ξέρω.
1: Τι ξέρεις τότε. Τι πρωτάθλημα είναι. Πόσα μάτσα έχουν.
2: Θα το ψυχικό, θα δω. Να πω ότι κάτι που δεν ξέρω.
1: Και τι φόρμα μπορεί να έχει μια ομάδα τον Αύγουστο που δεν έχει μάτσα με μια ομάδα η οποία. Πόσα μάτσα έχει, ξέρεις.
2: Η Κράλοβε να έχει 5-6 παιχνίδια.
1: Δεν ξέρεις ή δεν ξέρεις.
2: Δεν ξέρω.
1: Πες δεν ξέρω. Να έχει 5, να έχει 6.
2: Αρχή σου είπα, δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρεις. Παραπάνω.
2: Ξέρω ότι έχει πολύ μικρότερη χρηματιστηριακή αξία από
1: το Βρέα σε άλλο σε ρώτησα. Πόσα μάτσα έχει παίξει. Πέχει. Για να κρίνεις βιολογικά μια ομάδα με μια άλλη, πρέπει να ξέρεις πότε έχουν. Πόσα μάτσα έχει ο ένας.
2: Από,
1: πόσα...
2: από τις 4 Ιουλίου παίζει μπάλα. Φιλικά, επίσημα κτλ.
1: 4 Ιουλίου και οι δικοί μας 1,5 μήνα πιο μετά.
2: Ναι.
1: Αυτοί έχουν πιο ρυθμό.
2: Εννοείται.
1: Μπράβο. Είδες κανένα παθαίνει τράβηγμα από αυτούς?
2: Στον Παναθηναϊκό είδα όμως.
1: Είδες να παθαίνει κανένα στράση?
2: Κάτσε, στον Παναθηναϊκό είδα να
1: παθαίνει. Για την άλλη ομάδα λέω εγώ.
2: Όχι.
1: Όχι. Πώς παίρνει του Παναθηναϊκού είδες? Βάλ τους έναν έναν εκεί. Πες την εντεκάδα.
2: Πένα.
1: Ποιος πένα?
2: Ο τερματοφύλακας.
1: Πάμε παρακάτω.
2: Λοιπόν, Κυριακόπουλος. Καλός ήταν.
1: Καλούτσικος.
2: Ο Κάτρης, δεξιά.
1: Καλούτσικος.
2: Ο
1: Καλούτσικη, τετράδο του Καλούτσικη.
2: Η Γιάννητα, δύο Καλούτσικη, στο πριγιο,
1: πάμε πιο μπροστά.
2: Πελίστε δεξιά, κακός μπαίνει στο ξεκίνημα. Πάντα πρέπει να μπαίνει αλλαγή.
1: Πτώμα άλλο.
2: Πάντα πρέπει να μπαίνει.
1: Άσε, παρακάτω.
2: Ο Τσιριβέγια.
1: Ποιος?
2: Ο Τσιριβέγια.
1: Ο Τσιριβέγια και αργός και αγύμναστος. Άλλος.
2: Ο Καμαρά. Δεν ξέρω τι ρόλο παίζει.
1: Ο Καμαρά.
2: Παράλληλο ποδόσφαιρο.
1: Ήμουνα να πούμε στις Σέρες πριν 1,5 μήνα. Πόσο ήτανε? Τόσο ένα μήνα πριν με τον Καλατζαφέρη και τον Σιδηρόπουλο. Βλέπαμε Άγιαξ Παναθηναϊκός. Αυτό το γουρούνι λέω τι το έχετε πάρει. Λέει δώσ' του χρόνο, δεν δίνω χρόνο σε κανέναν. Αυτό θα παίξει μπάλα στον Παναθηναϊκό.
2: Αλλά καλή μπάλα.
1: Να το βάλουμε.
2: Πολλά λάθη κάνει.
1: Στις ψιψίνες να κάθεται απέξω.
2: Μαζί σου.
1: Μπράβο, ψηλό κορμί.
2: Μαζί σου.
1: Ψηλό κορμί.
2: Είπα εγώ τι μου αρέσει.
1: Άλλο, παρακάτω.
2: Ο Ταμπόρδα.
1: Ποιος?
2: Κακός δες.
1: Ο Ταμπόρδα. Σε ποια ομάδα αυτή του Big Four παίζει ο Ταμπόρδα βασικός? Έτσι όπως τον βλέπεις εξτρέμ.
2: Τώρα όχι.
1: Βράσε τώρα. Παίζει τον Ολυμπιακό βασικό. Στον
2: Ταμπόρδα.
1: Άρη παίζει. Τρώει το Γιαννιώτα. Ποιο Γιαννιώτα να φάει?
2: Καλά, πριν του παίκτε του Άρη του έκανε σου
1: δεξιά. Άλλο σε λένε ο Ταμπόρδα, άλλο δεξιά.
2: Ο χθεσινό ήταν αυτό.
1: Χαφ, οι άλλοι ποιο είναι?
2: Ο Πελίστε δεξιά.
1: Ο Μπελίστρα.
2: Ο Πελίστε είναι η αλλαγή, δεν μπαίνει.
1: Α, οι άλλοι δύο ποιοι είναι?
2: Και οι δύο μπροστά είναι ο Τετέι με τον Γκαρσία.
1: Ο Τετέι
2: με τον Γκαρσία.
1: Ο Γκαρσία θε να βάλω το κόρτεμπα που τα 100 μέτρα πρέπει να περάσουν 10 μήνε για να τα πιάσει, τον περάσω εγώ τον Γκαρσία. Τον έχει τα πρώτα του 10 μέτρα. Υπάρχει Γκαρσία πρώτα 10 μέτρα.
2: Δεν είναι αυτό που ήταν στην
1: Άντε πάλι τα ίδια. Ο άλλος ο τι κόλλησε. Σύμφυλη, κάτι κόλλησε.
2: Δεν ξέρω.

0: Κάτι έπαθε.
1: Στο προηγούμενο παιχνίδι.
0: Ήταν άρρωστο.
1: Μόνο το πήρε το προηγούμενο.
0: Βρε, τον είδε. Χλώμιασε. Έχει δει μαύρο χλωμό.
1: Πού να ξέρω.
0: Χλωμιάζει μαύρο.
1: Εσύ ξέρει το ιατρικό ανακοινωθέν τι έπαθε.
0: Εγώ ξέρω τι βλέπω, ρε. Κάτι έπαθε, μια αρρώστια έπαθε.
1: Είπα εγώ ότι δεν
0: κάτι
1: έπαθε.
0: Πήγε με...
1: Ξέρεις τι μπορεί να πάθε. Όχι.
0: Ρε, βλέπω πως παίζει.
1: Ο Παναθηναϊκός.
0: Τα βήματά του.
1: Περίμενε.
0: Δεν βγάζουν αυτοί 90
1: έχει
0: λεπτά.
1: Δώσει ο Παναθηναϊκός τα περισσότερα λεφτά. Έχω λόγο που
0: και τι έγινε δηλαδή.
1: Ο Πένα.
0: Ναι.
1: Πόσο καλύτερος είναι από τον τερματοφύλακα του Πανατολικού.
0: Ποιος?
1: Του Ουκρανού.
0: Ο Πένα.
1: Ναι.
0: Μέτριος είναι.
1: Είναι καλύτερος του Πανατολικού του τερματοφύλακα.
0: Δύσκολα.
1: Από του Όφη.
0: Το Χριστό Βασίλη.
1: Ναι.
0: Το Χριστό Γιώργο.
1: Ναι.
0: Το Χριστό Γιώργος, ναι. Όχι.
1: Δεν είναι καλύτερο.
0: Όχι.
1: Και δώσε ένα σκαρμό λεφτά για να τον πάρουνε.
0: Τι να κάνουμε.
1: Για τον Γκαρσία που δώσε να κάνουμε λεφτά.
0: Ποιον?
1: Έχει καμία σχέση ο Γκαρσία με τον Γκαρσία που ξέραμε στην ΑΕΚ.
0: Πότε ρε διέλυσε ο Παναθηναϊκός.
1: Έχει καμία σχέση με τον Γκαρσία.
0: Πότε διέλυσε ο Παναθηναϊκός, ξέρεις. Τον Γκαρσία τον διέλυσε ο Αλμέιδα. Πήρανε καμένο αυτοκίνητο. Σαν να πάω να πάρω εγώ μεταχειρισμένο αυτοκίνητο.
1: Δεν ψάχνουν να βρω ποιο θέλει.
0: Ωραία, ακούσε, λέω τι πήρε.
1: Τι πήραν.
0: Τι πήρε, ξέρεις, τι πήρε ο Παναθηναϊκός. Σαν να πάρω ένα αμάξι εγώ με 400.000 χιλιόμετρα από αυτό που νοικιάζουν αυτοκίνητα με καμένη φλάτζα. Αυτό είναι ο Γκαρσία.
1: Εδώ καταφέρανε τον Αντίνο, ο οποίος πέρσι έδειχνε πράγματα, φέτος να παρασύρεται από τη γενική.
0: Τώρα να σου πω και το άλλο, να τελειώνουμε με τον Παναθηναϊκό. Πολλά είπαμε. Τι σύστημα έπαιζε εχθές?
1: Ξεκίνησε με 4-4-2.
0: Είναι για να παίζει 4-4-2 με δύο αργά χαφ. Δεν τον βοηθάει κιόλας. Δηλαδή, έχω μια ομάδα η οποία ακόμα δεν είναι έτοιμη. Την πετάω και ένα 4.
1: Το άλλαξε μετά.
0: Θα σου πω τι έκανε μετά. Άρα παίζω 4-4-2 ανοιχτά. Εξτρέμε, εξτρέμε.
1: Δεν το είδα, σου.
0: Ναι, το είδα εγώ.
1: Είδα την παράταση. Μου φάνηκε άλλο σχηματισμό. Ναι.
0: Ξέρεις τι έκανε μετά. Έπαιξε
1: 3-5-2.
0: 3-4-3 έπαιξε.
1: 3-4-3.
0: Και έχασε όλο το κέντρο. Επί 10 λεπτά από τότε που έβαλε τρίτο στόπερ.
1: Γι' αυτό έκαναν το
0: σχηματισμό. Βομβαρδίζανε οι άλλοι.
1: Και του κάτσε η φάση του πέναλτι.
0: Και του κάτσε που έπρεπε να φάει άλλα τρία γκολ στην παράταση. Και πανηγυρίζουν οι Παναθηναϊκοί.
1: Είσαι λάθος.
0: Τι είναι, λέει.
1: Ρε φίλε, το να είναι και τυχερός κάποιος. Είναι δικαίωμα.
0: Με το χάλι μου δεν πανηγυρίζω.
1: Αυτό κατάλαβες να λέω. Λέω ότι οι Παναθηναϊκοί πρέπει να προσέχουν γιατί τα προβλήματα μπαίνουν κάτω από το χαλάκι.
0: Αχ, κόκκινε μου. Τι χαλάκι. Ξέρεις τι είναι ο Παναθηναϊκός εχθές.
1: Αφού το πόταρε εσύ για πρωτάθλημα.
0: Ένας που έφαγε 5
1: κιλά. Αυτό μπορεί να πάρει
0: 5 κιλά φασό.
1: Αυτή η ομάδα
0: μπορεί όποιο θέλει να πάρει πρωτάθλημα στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα μπορεί να πάρει όποιο θέλει.
1: Με την ΑΕΚ που είδε και αυτό τον Παναθηναϊκό μπορεί να πάρει.
0: Την ΑΕΚ που είδα. Μπορεί το Φεβρουάριο με Champions League να τη δω πτώμα.
1: Ρε φίλε,
0: με την ΑΕΚ που είδα.
1: Αυτό που είδαμε πέρσι.
0: Και να σου πω και τι λάθος έκανε η ΑΕΚ. Τι λάθος έκανε η ΑΕΚ.
1: Περίμενε ρε. Η μεγάλη ένταση όλο το παιχνίδι.
0: 90 λεπτά ένταση.
1: Το ξέρω.
0: Τι το ξέρει.
1: Καλά, εγώ δεν σου το είπα προχθές και σου λέω μήπως έπαθε η Αλμέιδα. Δεν σου το ρώτησα προχθές.
0: Άλλα έκανε ο Αλμέιδα. Πνεσαρίσματα ψηλά έκανε ο Αλμέιδα. Άλλα έκανε.
1: Σε ένταση ήταν παρόμοια κατάσταση.
0: Είναι λάθος του.
1: Εγώ δεν είπα ότι είναι σωστό.
0: Στο 3-0. Αν το κάνω 7-0.
1: Αν έχεις παρατηρήσει, ναι. Ρωτάω. Έχω λόγο που ρωτάω.
0: Τι ρωτάζε, κόκκινη, την άποψή σου, τι ρωτάζε. Τι
1: λέω την άποψή μου, αλλά άλλο όρο ο δικό σου, άλλο όρο ο δικό μου. Εσύ κάθεσε και κάνει ανάλυση ποδοσφαιριστών, σχολιάζει εξωαγωνιστική ζωή. Εγώ δεν σχολιάζω. Δεν σου λέω γιατί.
0: Δηλαδή, άμα κάποιο κάνει κακή εξωαγωνιστική ζωή, δεν πρέπει να το πούμε στον κόσμο να το μάθει.
1: Είπα εγώ γιατί το λες και αυτό ρωτάω.
0: Τι άμα σου πούν τα προσωπικά δεδομένα του ποδοσφαιριστή, άμα το βλέπουμε στον μπαρ έξω να πίνει τεκίλες, να πούμε.
1: Σε είπα ποτέ γιατί το λες. Όταν είσαι λάθος, πώς ήσουν με τον. Πώς το έλεγαν τον Ισπανό του ΠΑΟΚ που είχε δίδυμο αδερφό.
0: Τον Μπράντον Τόμας.
1: Που σου είχα πει λάθος κάνεις, γιατί το έμαθα. Από κέντα το έμαθα. Ότι ξέρεις έχει δίδυμο αδερφό και ο αδερφός του βγαίνει. Τι να κάνει το παιδί. Και σου λέω κάνεις λάθος.
0: Για να σε αφήσει μπουστάκι και ο αδερφός να τους ξεχωρίζουμε. Τι να κάνουμε.
1: Φίλε, τι να κάνουμε τώρα, συγγνώμη.
0: Ε.
1: Δηλαδή, τα λάθη είναι στο πρόγραμμα. Εγώ δεν λέω τι έκανε έγκλημα.
0: Για άμα είναι σωσίος του άλλος, τι να κάνω.
1: Δίδυμος είναι, ρε φίλε.
0: Έπινε τις βότιες, να πούμε.
1: Δηλαδή, συγγνώμη. Κούφια η ώρα, πες ότι εγώ είμαι δίδυμος σε εσένα. Και παίζει σε μια πόλη. Και εγώ έχω όλη την μέρα ελεύθερη. Τι να κάνω.
0: Σε βρήκαν με τον Μανιώτη στο βάλ και τα πίνατε.
1: Τι θα κάνω.
0: Ναι.
1: Τι θα κάνω.
0: Ό,τι κάνει ο Κωνσταντίνος χωρίς την μπάλα θα κάνεις. Τρίπλες από τη σούρα. Ένα βήμα μπρος, δύο πίσω.
1: Σούρα,
0: τρία δεξιά, πέντε αριστερά.
1: Ποια σούρα, ρε βλαμμένε. Ποια σούρα και ποια μούρα.
0: Τώρα έβαλες μυαλό και δεν πίνεις. Έγινες καλός άνθρωπος.
1: Δεν είναι θέμα. Όποιος λέει δεν πίνει είναι καλός άνθρωπος. Και όποιος πίνει είναι κακός.
0: Θες απάντηση.
1: Βεβαίως.
0: Όταν κάποιος πίνει.
1: Ναι. Όχι.
0: ή πώς πίνει.
1: Πόσο πίνει, πότε πίνει και γιατί πίνει. Όλα αυτά παίζουν ρόλο.
0: Δηλαδή είναι ωραίο να έχεις εσύ ένα φίλο και κάθε μέρα τον. Και να σου λέει. Να μην ξέρει τι σου λέει. Και να παραπάει. Αυτό σε λένε. Μια φορά πιούμε κι εμείς. Θα βγούμε έξω, θα κοπανίσουμε.
1: Αυτό
0: με ένα μήνα δεν θα πιούμε μετά.
1: Σκοπός 20 μέρες. Όχι να σε πίνει. Μπορεί να πίνει ένα ποτήρι κάθε την ημέρα.
0: Ναι, άμα...
1: Κακό είναι.
0: Αλκοολικό είσαι άμα πίνει ένα
1: κρασί. Τι λες, δε.
0: Κάθε μέρα.
1: Ποιο το είπε αυτό.
0: Εγώ στο λέω.
1: Λάθος κάνεις.
0: Ένα ποτήρι κρασί κάθε μέρα, κάθε μέρα. Αλκοολικό είσαι.
1: Όχι, άρωτα ένα γιατρό.
0: Τι με, γιατί, τι με νοιάζει, τι θα πει ο γιατρό. Τι με νοιάζει, θα πει ο γιατρό, εγώ τι λέω. Μετά, κάθε μέρα αν πίνει ένα ποτήρι.
1: Ένα γιατρό εμπιστοσύνη, το θέλω διαφορετικά.
0: Πάρε τον πανιό και πε το. Πίνω ένα ποτήρι κρασί, πινεροπότηρο κάθε μέρα. Είμαι αλκοολικός, ναι ή όχι.
1: Αν το τίρι.
0: Πάρτε στο διάλειμμα, ναι.
1: Γιατί να το πάρω στο
0: διάλειμμα,
1: δεν μπορώ να το ρωτήσω άλλη μέρα.
0: Καλά, δεν ξέρει ότι είσαι αλκοολικός, αν πίνει κάθε μέρα κάτι.
1: Αλκοολικός είναι αυτός ο οποίος θέλει να πίνει. Τι, το πρωί, πολύ. Το μεσημέρι, το βράδυ. Θέλει να... Το ψάχνει.
0: Αλκοολικός είναι αυτός που πίνει κάθε μέρα ποτό.
1: Αυτός ο οποίος είναι εξαρτημένος.
0: Έστω και λίγο.
1: Αυτός που είναι εξαρτημένος, όχι.
0: Γιατί αυτός που πίνει κάθε μέρα δεν είναι εξαρτημένος.
1: Έχουμε ένα κοινό και οι δύο.
0: Ναι.
1: Λατρεύουμε το κρέας. Λατρεύουμε το κρέας. Μας άρεσε το κρέας.
0: Γιατί ξέρεις κανένα που να μην το λατρεύει.
1: Όλους.
0: Ναι. Ξέρεις κανένα να τρώει, ξέρεις να τρώει, ξέρω εγώ, μπάμιες να το αρέσουν οι μπάμιες. Ρε κόκκινες στο Θεό που πιστεύεις. Ένα, μας ακούει ένα εκατομμύριο κόσμος. Υπάρχει άνθρωπος που θα πει μ' αρέσουν οι μπάμιες και δεν μ' αρέσει το κρέας.
1: Υπάρχουν άνθρωποι που τρώνε, δεν τρώνε κρέας. Σου αρέσει το ψάρι, σου αρέσουν τα λαδερά.
0: Δηλαδή θα φάει μελιτζάνες και δεν θα το αρέσει το κρέας.
1: Ναι.
0: Δεν είναι normal.
1: Είπα εγώ τι είναι.
0: Άσε τώρα.
1: Δεν υπάρχουν όμως.
0: Όχι. Υπάρχουν προβληματικοί.
1: Γιατί να μην είσαι εσύ ο προβληματικός. Δεν κατάλαβα.
0: Ποιος είναι ο Βίγκαν.
1: Γιατί να μην είσαι εσύ ο προβληματικός.
0: Πρόβλημα έχει.
1: Τι λες, ρε βλαμένε.
0: Πρόβλημα.
1: Όποιος διαφωνεί με σένα είναι προβληματικός. Εσύ είσαι ο προβληματικός.
0: Ο Βίγκαν δεν έχει πρόβλημα.
1: Γιατί έχει
0: πρόβλημα. Έχει.
1: Δικαίωμά του, ρε.
0: Σοβαρά μιλάς.
1: Εξαρτημένος δηλαδή.
0: Τι, βέβαια. Εξαρτημένος από τα όσπρια.
1: Οι γορίλες τρώνε κρέας.
0: Ποιοι είναι οι γορίλες.
1: Οι γορίλες στη ζούγκλα.
0: Εγώ στη ζούγκλα ξέρω.
1: Μπανάνες, φρούτα κτλ.
0: Ναι.
1: Είναι το, από τα πιο δυνατά ζώα.
0: Οι γορίλες.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Έχουν ανάγκη από κρέας.
0: Οι γορίλες.
1: Όχι.
0: Μάλιστα.
1: Τι σημαίνει αυτό δηλαδή.
0: Ο γορίλας γεννήθηκε γορίλας, ρε κόκκινε.
1: Ρε φίλε, άλλο πράγμα σε ρωτάω και άλλο πράγμα μου λες.
0: Μάλιστα. Δηλαδή εσύ μου λες τώρα. Εσύ τώρα με συγχωρείς. Μου λες ότι ένα σαν το συγχωρεμένο το φουντουκίδι το, έτρωγε να πούμε όσπρια. Μπορεί να φάει εκείνο το κορμί όσπρια.
1: Εσύ έχει αυτό που λέω εγώ με αυτό που λες.
0: Ο Καντίνος ο συγχωρεμένος μπορούσε να ζήσει ρε με όσπρια. Για ένα τέτοιο κορμί. Ξέρεις κανένα δυνατό άνθρωπο.
1: Ποιο ήταν,
0: από κάνα χωριό.
1: Ποιο ήταν το, το,
0: που να τρώει μπάμιες.
1: Δεν μου λες επειδή σήμερα τον αποχαιρετήσαμε. Το Γιώργο του Καντίνα. Δεν μου λες ποια ήταν η σπεσιαλιτέ του.
0: Η φασολάδα.
1: Φασολάδα.
0: Ναι.
1: Κρέας μας έκανε. Και μας έλεγε για να το σπάσουμε.
0: Πόσες φορές. Κάθε μέρα πηγαίναμε και τρώγαμε στον Καντίνα εμείς.
1: Φάγαμε 30 φορές. 40 πόσες φορές.
0: Ναι,
1: δεν φάγαμε λίγες. Λίγες φορές μας έκανε το τραπέζι. Φασολάδα ήταν η σπεσιαλιτέ του.
0: Μπορεί ο Ανδρώνης να ζήσει με μπάμιες. 1,95.
1: Δεν ξέρω τι τρώει ο Παύλος.
0: Με τέτοιο κορμί.
1: Δεν ξέρω.
0: Με τον
1: δεν ξέρω τι.
0: Πρέπει Παναγία μου, Χριστέ.
1: Ξέρω ανθρώπου.
0: Ο Σαρόπουλος δεν μπορεί να ζήσει με μπάμιες.
1: Δεν ξέρω τι τρώει.
0: Μπορεί ένας άνθρωπος σαν το Σαρόπουλο, 1,92 γομάρι να πούμε να φάει μπάμιες και μελιτζάνες και να μην του αρέσει το κρέας.
1: Ναι, γιατί
0: είναι το... φυσιολογικός ένας 1,90 ένα γομάρι θηρίο με χερούκλες, με θώρακα να τρώει ρε μπάμιες.
1: Από τη στιγμή.
0: Θεέ μου και κύριέ μου να πούμε.
1: Σε πληροφορώ ότι υπάρχουν άνθρωποι που τρώνε μόνο πρωτεΐνες. Κρέατα, αυγά και τίποτα.
0: Αυτοί γυμνάζονται, σηκώνουν βάρητα.
1: Και χωρί να γυμνάζονται.
0: Για ποιο λόγο να πάρει πρωτεΐνη, άμα δεν γυμνάζεται ο άλλος.
1: Γιατί υπάρχει και το γονική δίαιτα.
0: Πώς το πες λέει.
1: Και το γονική δίαιτα. Δηλαδή... Είναι η παλιά η Μπουτάν.
0: Μπουτάνα.
1: Μπουτάν.
0: Μπουτάν.
1: Το μυαλό σου άλλου πάει. Έλα εδώ. Την είπε στην
0: Βουλή. Μπουτάν, ρε.
1: Μπουτάν, έτσι λέγεται. Μπουτάν.
0: Τι Μπουτάν.
1: Μπουτάν. B-U-T-A-N.
0: Τι είναι αυτό.
1: Δίαιτα.
0: Δίαιτα. Και τι έγινε.
1: Πώς είναι διαλυματική, τρως 8 ώρες. Και δεν τρώσε πολύ πιο
0: πολύ. Άλλη χαζομάρα.
1: Τι έκανε όμως.
0: Απέτυχε.
1: Εμείς δεν κάναμε χαζομάρες.
0: Κάθε μέρα.
1: Αυτό σου λέει. Γιατί, πρέπει...
0: γιατί εμείς είμαστε σωστοί, δηλαδή λέμε το λάθος.
1: Εμείς δεν είμαστε normal.
0: Ποτέ,
1: σωστοί
0: ποτέ.
1: Είμαστε.
0: Ναι.
1: Normal δεν είμαστε.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, λέω γιατί πρέπει το δικό σου. Δηλαδή πάει κάποιος, του αρέσει να πηγαίνει με το ίδιο φίλο. Και σου λέει γιατί πρέπει να είσαι ο φυσιολογικός και να μην είμαι εγώ. Δικαίωμά του δεν είναι. Δικαίωμά του ρε φίλε. Του αρέσει αυτό.
0: Τι σχέση έχει το σεξ με το φαΐ.
1: Τα πάντα έχουν σχέση.
0: Μάλιστα. Εσύ, εγώ θέλω να μου πεις.
1: Δηλαδή, αν κάποιος θέλει να πίνει.
0: Ναι, κάθε μέρα.
1: Εγώ διαφωνώ αναψυκτικά.
0: Ναι.
1: Που δεν μ' αρέσουν καθόλου.
0: Εθισμένος είναι. Κι εγώ ήμουνα.
1: Πρέπει να σε βγάλω προβληματικό.
0: Δεν είμαι προβληματικός.
1: Όχι, ρε φίλε.
0: Άντε πάλι. Ρε, εγώ δεν έπεινα κοκακόλα και δεν μπορούσα να σταματήσω. Δεν είμαι προβληματικός. Είμαι.
1: Δεν είσαι εξαρτημένος.
0: Εξαρτημένος δεν είμαι.
1: Αλλά έχει διαφορά.
0: Τι σχέση έχει να πίνω 2 λίτρα κοκακόλα ή ένα ποτηράκι μόνο. Άρα είμαι εξαρτημένος.
1: Αν σε κάνει κακό, ναι. Αν
0: γιατί ξέρεις, σε κάνει κοκακόλα καλό δηλαδή.
1: Εσένα σου ενοχλεί το ότι πίνω πάρα πολύ νερό.
0: Τι με νοιάζει ρε, ο οργανισμός ίδρυυσης είμαι, δεν πάει να πίνεις και το
1: δεν ποτάνια. Δεν ενοχλείς, τόσο νερό που το βάζεις και τι έχεις, γνωρία, έχεις ζάχαρο, με έχεις φάει.
0: Ζάχαρο δεν έχεις. Το νερό, το ζάχαρο,
1: δεν έχει προήλθει.
0: Τραβάει το νερό το ζάχαρο.
1: Το ζάχαρο δεν προήλθε γιατί έχω διαβήτη. Γιατί κάνω υπνικές άπνιες, καμία σχέση.
0: Διαβήτη επειδή δεν γυμνάσεις ποτέ.
1: Καμία σχέση.
0: Εδώ εμείς γυμναζόμαστε και είμαστε στο ανώτατο επιτρεπτό όριο να πούμε. Σοβαρά μιλάς. Εγώ άμα δεν γυμναζόμουν θα ήμουν ήδη διαβητικός. Αν δεν έκανα 120.
1: Δεν θα είσαι διαβητικός. Στον άλλο κόσμο θα είσαι.
0: Μου το αποπανιώτης λέει, αν δεν έκανες 120 χιλιόμετρα το μήνα τρέξιμο.
1: Έχεις
0: και ένα 10 έχεις, πώς το λένε. Ένα 50 θα σου δίνει να το χάπει.
1: Τι είναι 50.
0: 100%. Μπαίνει για παραπάνω.
1: Τόσο εύκολα το δίνει ο γιατρός με ένα 50.
0: Ένα 50 δεν το δίνει το χάπι, το δίνει. Το
1: σε πειράζω, ρε.
0: Άμα η γλυκομιζεάνα είναι.
1: Γλυκοζιωμένη.
0: Η γλυκομιζεάνα. Είναι πάνω από 6,2. Η γλυκομιζεάνα. Γελάει.
1: Τι γλυκοζιωμένη.
0: Η γλυκομιζεάνα, ρε. Από... Δεν πρέπει να είναι πάνω από 6. 5,9, 6 το πολύ. Βέβαια, για να δουν τα χάπια αυτοί τα κλέβουν λίγο. Δηλαδή μπορεί να είναι 6,2 η γλυκομιζεάνα. Την καβάζω αυτή
1: 5,9.
0: Γλυκοζιωμένα. Γλυκοζιωμένα, πώς τη λένε.
1: Εγώ ξέρω ανθρώπους οι οποίοι ήταν μάλιστα και είχαν και διαβήτη και πλέον με δίαιτες με αυτά εδώ δεν παίρνουν
0: κάποιο. Ναι, χάπι. Δεν παίρνουν κάποιο, ναι. Ναι.
1: Δεν υπάρχει κάτι, δηλαδή είναι πράγματα που διορθώνονται. Οπότε μην λες εύκολο μεγάλο κουκιουσλό.
0: Δεν λέω ρε κουβέντες.
1: Επειδή εσένα
0: αλλά,
1: σου αρέσει.
0: Αλλά κάποια πράγματα, δηλαδή εγώ ας πούμε με ανθρώπους, ο Ποδάρα, το θυμάσαι τον Ποδάρα στη ΜΕΝΤ.
1: Ποιος δεν το θυμάται.
0: Λοιπόν. Γομάρι, φαργές πλάτες.
1: Εννοείται.
0: Μπορεί να ζήσει αυτός λέμε, με φασολάκια.
1: Η λογική λέει όχι.
0: Αυτό λέμε. Ξέρεις ποιος με φασολάκια. Κάτσε το Μάτζιο. Που είναι αδυνατή.
1: Ποιος Μάτζιος.
0: Το Μάτζιο.
1: Με το Μάτζιο να πας σε ένα φασφουντάδικο.
0: Ναι.
1: Θα φάει 25 μπέργκερ.
0: Ναι.
1: Εσύ θα φας 2 και θα θες
0: να. Ο Μάτζιος έχει ταινία.
1: Α, ταινία δεν ταινία. Σε συμφέρει.
0: Σε στην ταινία.
1: Αν θες να κερδίσεις.
0: Σε στην ταινία.
1: Εσύ. Ο Μάτζιος θα έπρεπε να εκτελεί εκατομμύρια τώρα.
0: Ποιος.
1: Αν τον έπαιρνα μαζί μου να βάζουμε στοιχήματα, βρίσκαμε κορόιδα. Από...
0: Πόσο μπορεί να φάσει.
1: Πόσο μπορεί να φάσει.
0: Αυτό είναι.
1: Αν του ξετυλιάζαμε.
0: Ο άνθρωπος που μιλάει συνέχεια για το στοίχημα, τι θυμήθηκε τώρα να πάρει λεφτά από τον άλλο για το Μάτζιο.
1: Κακό είναι αυτό.
0: Γιατί δεν το κάνουμε.
1: Γιατί είμαστε ηλίθιοι. Έχουμε τον τρόπο και δεν βγάζουμε.
0: Να έρθει κανένα σαν το Σαρόπουλο και να φάει με το Μάτζιο. Και να φάει ο Μάτζιο.
1: Για να το ξετυλιάξουμε. Να πληρώσουν τα μπέρκε να μα πληρώσουν και εμά.
0: Αυτό έχει ταινία.
1: Δεν έχει ταινία.
0: Ταινία
1: έχει τρομερό μεταβολισμό έχει.
0: Τυχερός είναι.
1: Ο Τζιφόπουλος.
0: Πόπου μου έδωσε μια σήμερα.
1: Ο Τζιφόπουλος.
0: Πολύ δυνατός.
1: Δεν μου λες πώς τον βλέπει, χρειάζεται να φάει πολύ.
0: Ποιος, ο Κουρκουλός.
1: Ναι.
0: Ένα πράγμα δεν ξέρω για τον Τζιφόπουλο. Είναι 71, έτσι.
1: Ναι.
0: Αν βάφει τα μαλλιά του κι αυτός. Αυτό. Ξέχασα να το ρωτήσω γιατί θα με βαρέσει η κουραθιά και είναι.
1: Εγώ ξέρω, φίλε, 71 χρόνια τέτοια χέρια. Μόνο... Τέτοια μυϊκή δύναμη.
0: Μόνο χέρια.
1: Κορμί, γράμμωση.
0: Για μετακίνησέ τον. Σου φαίνεται τον Τζιφόπουλο
1: δηλαδή,
0: τόσο δυνατό.
1: Άντε να μου πεις ο ψηλός στη βλάστη που.
0: Γομάρι, ναι.
1: Κτίνος. Εντάξει, που είναι πιο μικρός, 67.
0: Πολύ δυνατό παιδί.
1: Αλλά ο Τζιφόπουλος.
0: Πολύ δυνατό παιδί,
1: ρε φίλε. Ναι. Ένα ποδήλατο κάνει.
0: Η μάνα του τον γέννησε έτσι. Εκεί στα Πετροκιά. Στην Κοζάνη. Πώς λέγεται το μέρος.
1: Δεν ξέρω. Δεν θυμάμαι.
0: Πες τώρα που περνά στη γέφυρα, ρε.
1: Σούρδος είναι.
0: Σούρδος είναι. Ο Τζιφόπουλος.
1: Πώς βγήκε τόσο καλό παιδί.
0: Τι. Καλό παιδί. Πώς λέγεται. Ρε εσύ πώς λέγεται, που έχει και την, το κρόκο που έχει, το κρόκο.
1: Το κρόκος Κοζάνης.
0: Έχει το κρόκο, όχι δεν είναι από το κρόκο.
1: Ο κρόκος Κοζάνης. Αυτό το μόφι το λούδι.
0: Έχει ομάδα ρε γάμο το. Πήγαινε εκεί και ο Στρατηγάκης παράρτημα ρε, περνά στη γέφυρα ρε. Χιλιόμετρα είναι η γέφυρα ρε.
1: Άρχισε να παθαίνεις άνοια.
0: Δεν είναι άνοια ρε, δεν θυμάμαι.
1: Γεροντική άνοια.
0: Θα μας το στείλει σε μήνυμα. Α, πρέπει να το βάφει το μαλλί, η φάλακου.
1: Και αν δεν το βάφει τι έγινε.
0: Ε, ο Τζιφόπουλος. Δεν μπορεί να είναι 71 χωρίς μια άσπρη τρίχα. Δεν γίνεται. Κάτσε να το πάρω τηλέφωνο να με πει.
1: Τώρα που σε έδιωξε ο Κούλα από τον Bet Show, θα φύγουμε κι εμείς. Λέει, ας τον πόλεμο. Ας τον πόλεμο. Επειδή θες να φέρεις το φίλο στον Παντελίδη, λευτεριά στον πολιτή.
0: Ποιο πόλεμο τον Παντελίδη, να τον καταστρέψεις.
1: Ρε φίλε, συγγνώμη. Εγώ τι είμαι, διοίκηση του Ηρακλή, είμαι μάνατζερ, τι είμαι, για να ξέρω δηλαδή. Για να ξέρω. Γιατί γελάς. Διάβος.
0: Τζιφ, κάνουμε εκπομπή με τον κόκκινο τώρα, θα πάμε σε διάλειμμα.
1: Δεν το ξέρει, πρώτη φορά τα ακούω. Ναι.
0: Ρε εσύ, ξέρεις, ένα μήνυμα έστειλε ένας ακροατής και λέει...
1: Παραμύθια λέει, αυτός δεν ξέρει.
0: Αυτός λέει, σε είδε στην κηδεία και λέει, αυτός τα βάφει τα μαλλιά, λέει, σίγουρα. Τα βάφεις, ρε.
1: Ψέματα λέει, από τα Σέρβια είναι.
0: Θα σε κοπανίσω,
1: ρε. Τόσο, ρε. Ρε Καραγκιώζη, εμένα θα κοπανίσει. Εγώ... Αυτός ο Φλάκα σου είπε, εμένα θα κοπανίσει.
0: Εμένα, για μένα λέει, ρε.
1: Αυτός σου και φταίσαι, είπε, ρε, ότι τα βάφεις. Άμα θέλω να σου δώσει την πογιά, λέει, να βάφεις τα παπούτσια σου. Γεια σου, Γιάννη, γεια σου, φιλιά. Φιλιά, γεια. Αλλά εδώ ρε βλάπε. Ρε παπάζι.
0: Θα βρω και να σε κοπανίσω.
1: Έτσι μου είπα, λέει, εσένα. Και δεν να σε πλάκωσα, τους έμπλεξες.
0: Πάμε,
1: λοιπόν, περίμενε.
0: Καλή του ώρα.
1: Λέει ότι ο Μάτριος είναι τυχερός που τρώει και δεν παχαίνει. Αλλά κατάλογο δικό σου κλείται συνέχεια με τα τυχερά παιχνίδια για τον τζόγο. Μας έλειψε το καλοκαίρι.
0: Ποιος έλειψε?
1: Ο πλοίαρχος καρδιάς μας το λέει. Μας έλειψε το καλοκαίρι.
0: Ποιος είναι ο πλοίαρχος της καρδιάς, ο Φαράγγες?
1: Ναι. Από τα Σέρβια Κοζάνης.
0: Τιτάν Σερβιών. Μπράβο. Μπράβο.
1: Σωστή η σύγκριση σου με το γοριλά και το άλογο νυφτοφαγό ζώο. Υπάρχουν επαγγελματίες που πότε πηγαίνουν που είναι vegan. Μύθος ότι δεν αρκούν οι πρωτεΐνες. Οι βυτικές.
0: Τι είναι, λέω, bodybuilder.
1: Το λέει ένας φίλος ο Γιώργος.
0: 5 τόνους φάρμακα παίρνει ο bodybuilder για να γίνει έτσι. Άστα τώρα που είναι vegan τώρα.
1: Καλησπέρα, Γρηγόρη.
0: 7 τόνους πρωτεΐνη παίρνει και κρεατίνη και ταυρίνη.
1: Η φασολάδα έχει περισσότερο σίδηρο από κρέας. Γυμνάζομαι 4 φορές τη εβδομάδα, τρώω μια φορά τη εβδομάδα κρέας, δεν πίνω ροφήματα και αυτά που φουσκώνουν το σώμα. Ο κόσμος με έχει δει να τρώω πολλά πικρά φαγητά.
0: Ποιος?
1: Και ό,τι βγάζει ο μπακτήρας στο χωριό. Πρέπει να τρώμε κρέας γιατί βοηθά σε κάποια θέματα πάνω στον οργανισμό.
0: Ποιος το θέλει?
1: Ο φίλος.
0: Από χωριό είναι.
1: Ναι.
0: Εγώ πάντως χωριάτη γομάρι. Φυτοφάγο. Δεν έχω δει.
1: Μη μελετάτε την Κοζάνη γιατί έχουμε επισκέψει σήμερα. Ναι, ο Μητσοτάκης πάει από εκεί.
0: Μητσοτάκης, πρωθυπουργάρα.
1: Για σένα.
0: Για, και για όλους σας. Πρωθυπουργάρα.
1: Ποια ένταση έγκρε. Βάλτε και δέστε και πάλι το παιχνίδι με το 30. Έχετε τρελαθεί πραγματικά. Μιλάτε για μπάλα. Λέει, πέστε κάτι άλλο.
0: Α, παράτα μας ρε φίλε που θα μας μάθεις μπάλα εσύ τώρα στα γεράματα. Τώρα δεν είχε ένταση η ΑΕΚ μετά το 3-0 σαν χλαμάρα να πούμε. Σαν χλαμάρες τώρα.
1: Στέλνει ο Μάτιος. Λέει, κάτσε να δεις τον Γκαγκουά που δεν είχε δικαίωμα σημειωτική στην Ευρώπη. Τώρα που θα μπει, που για 2-3 χρόνια έχει διψήφιο αριθμό με assist και goal.
0: Στον Παναθηναϊκό.
1: Αλλά και τον Λούζα που πήραν από τη Watford, δύο χαφάρες που θα αλλάξουν την εικόνα.
0: Γι' αυτό σε έλεγε προτάσμα Παναθηναϊκό. Και ο Τετέ δεν μπορεί να είναι άρρωστος. Ή ο Γκαρσία δεν μπορεί να είναι μόνο στα 10 μέτρα αργός και στα 20. Δεν μπορεί να μην φτιαχτεί. Θα φτιαχτούν αυτοί. Αρθεί ο Παντελίδης, καλεί του ώρα το παιδί περαστικά του να πούμε. Αλλά πελίστριδες. Και πώ το λένε.
1: Πελίστρι πρέπει να μπαίνει.
0: Και ζουραρίδες τώρα.
1: Game changer.
0: Game changer τώρα.
1: Game changer.
0: Game changer.
1: Πήγε να πει.
0: Ποιο?
1: Πήγε στο στρατηγάκι.
0: Τι βότια κουβαλούσα, δεν δίδασκα αγγλική γλώσσα.
1: Τίποτα δεν έμαθα εκεί μέσα.
0: Και στη χέρια είχα κάνει το κουβάλι με 8 χρόνια.
1: Τα βλέπα.
0: Ο φουκαρά.
1: Εσύ είσαι φουκαρά.
0: Δεν ξέρει τι τράβηξα.
1: Λε να μην ξέρω.
0: Τι να ξέρει, δε κόκκι.
1: Μου έχει πει ο Πέρι.
0: Να πούμε συλληπιτήρια για τον Πέρι γιατί πέθανε ο πατέρα του.
1: Αυτό το ήξερα.
0: Πριν 2-3 μέρε.
1: Τώρα να τον απάψει.
0: Μία συνάδελφό μου στο στρατηγάκι με είδε μια μέρα με τον Πέρι να πίνουμε καφέ πριν από κάνα χρόνο. Και λέει, δεν πίστευα, λέει, στη ζωή μου ότι εσείς οι δυο θα καθίσετε σε ένα...
1: Μετά από αυτό που έγινε.
0: Μα κατουρίθηκε πάνω, πλήρωσα την καρέκλα μου.
1: Το ξέρω.
0: Λέγε, σαν το Σπύρο Καλογύρου, λέει,
1: πήγε. Που είναι κρυμμένος αυτός.
0: Πέστε. Ξέρεις, έβγαζε ο Δούκας ένα περιοδικό, το Playball.
1: Το ξέρω.
0: Και όλα τα ξέρεις εσύ. Είχε μια φωτογραφία.
1: Δεν τον ήξερα το
0: αλήθεια. Είχε μια φωτογραφία ο Πέρι, μεγάλη. Είχαν κάνει μια εκδρομή, ΑΕΚ Άρης 6-0. Είχαν πάει πολλοί χιλιάδες Αργιανοί το 6-0. Και το είχε βάλει πρώτη σελίδα ο Δούκας. Και εγώ πήρα να πούμε τη φωτογραφία του Πέρι, τη μεγάλωσα, την έδωσα στις γραμματείς του στρατηγά και λέω: αν μπει αυτός μέσα, ειδοποιήστε με.
1: Δεν προλάβανε.
0: Είχε το λεβιτό στάσιο.
1: Είχε πει στο λεβιτό. Πάμε σε διάλειμμα.

0: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
1: Τίτλοι επικαιρότητας.
2: Καλό σας μεσημέρι. Σε πνιγμό οφείλεται, σύμφωνα με την ιατροδικαστική, ο θάνατος της 18χρονης Κατερίνας, η οποία έχασε τη ζωή της χθες, όταν στη διάρκεια βόλτας έπεσε στους καταράκτες Δερματά στη Βέρεια. Ωστόσο, εξετάζεται ακόμη το ενδεχόμενο να υπέστη επιληπτική κρίση. Τις εγκαταστάσεις της βιομηχανικής περιοχής Λόρινας επισκέφτηκε σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο της παρουσίας του στη Δυτική Μακεδονία. Αναφέρθηκε στις προκλήσεις που έχει αντιμετωπίσει η περιοχή, δίνοντας έμφαση στις νέες επενδύσεις και τις θέσεις εργασίας που δημιουργούνται. Σε τραγωδία εξελίχθηκε η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής στον εύωσμο της Θεσσαλονίκης, με έναν άνδρα να χάνει τη ζωή του. Η φωτιά ξέσπασε σε μονοκατοικία στον εύωσμο επί της οδού Μακεδονίας, με την πυροσβεστική να εντοπίζει έναν ηλικιωμένο χωρίς τις αισθήσεις του. Στο σημείο επιχείρησαν 9 πυροσβέστες με 4 οχήματα. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο πρίγκιπας Χάκον έγινε νέος βασιλιάς της Νορβηγίας από τη στιγμή που πέθανε ο πατέρας του, βασιλιάς Χάραλντ V. Ο Χάκον είναι 53 ετών και αναμένεται να φέρει το όνομα βασιλιάς Χάκον ο δεύτερος. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 3 προβλέπεται για σήμερα σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Κιλκής και Άγιο Όρος, σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Επόμενη ενημέρωση στις 6, αναλυτικά η επικαιρότητα της ημέρας στο metrosport.gr.
3: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
4: Ζουζό, με ποιον μιλάς?
3: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
4: Για ποιο αυτοκίνητο?
3: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
5: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
7: Μυρίζει λουχουδιά.
8: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
7: Πού πήγε πάλι?
8: Όπου κι αν πήγε, Pet Shop 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
7: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
8: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
9: Pet Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
10: Μητέα, το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
11: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
10: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
11: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα,
10: αισθάνεσαι σπίτι.
11: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
12: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
13: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα 4ALL καθημερινά?
14: Όλη η εμπειρία 4ALL. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Baroness Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso 4ALL Classic σε μέγεθος Excel. Στα 4ALL απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
15: Στα καταστήματα 4ALL καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso 4ALL. Κάθε μέρα ο καφές σου.
16: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο, το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίγδος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
17: Πάνω στη δουλειά δεν υπάρχει χώρος για συμβιβασμούς. Στη Συνδομετάλ θα βρεις αυτό που πραγματικά χρειάζεσαι. Τα κορυφαία εργαλεία μετάμπο, ηλεκτρικά ή μπαταρίας, τροχούς, δράπανα, βιδολόγους, πιστολέτα, δισκοπρίωνα και πολλά ακόμη. Για να γίνεται κάθε δουλειά σωστά. Συνδομετάλ, Χρυσοστόμου Σμύρνης 20, Σύνδος. Στο συνδομετάλ.gr ή τηλεφωνικά στο 2316 016 561.
18: Πρώτη εντός έδρας αναμέτρηση για τον Άρη μπροστά στον κόσμο του, με τους κυτρινόμαυρους να υποδέχονται τον φιλόδοξο Όφη έχοντας στόχο το 2-2. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα Άρης Όφη για την δεύτερη αγωνιστική της Τίχμαν Super League στον Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στις 7.30 το απόγευμα.
19: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Τίχμαν. Τίχμαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Τίχμαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
20: Μαχητές! Μαθητές ήθελα να πω. Προσοχή! Οπλιστείτε στο πλαίσιο. Με αποκλειστικές συλλογές και σχέδια που ξεχωρίζουν. Με αγαπημένους ήρωες Stitch, Spider-Man, Demon Hunters και επώνυμα brands Polo, Eastpak, Jansport και Legami. Με τα πάντα από όλη τη σχολική λίστα. Τσάντες, βιβλία, τεχνολογία έως και έπιπλα. Top επιλογές σε top τιμές για όλους. Επόμου Arm! Επιστροφή! Τόσο πλαίσιο.
21: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στη Θεσσαλονίκη. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου από τις 7 έως τις 8 το βράδυ στο Δάιος Hotel, Λεωφόρος Νίκης 59 στη Θεσσαλονίκη. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες www.unic.ac.cy.

0: Επιστρέψαμε, επέστρεψε και ο ηχολήπτης, Θανάσης Πολίτης. Καλώς όρισες, Θανάση. Και όπως κάθε μέρα έτσι και σήμερα, είμαστε παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη. Εκεί διαγράφεται οριστικά και χωρίς κόπο το παλιό σου αυτοκίνητο, εύκολα και αξιόπιστα. Τι χρειάζεται? Ένα τηλεφώνημα στο 18133, κρατώντας την άδεια κυκλοφορίας στα χέρια, και όλα τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουν οι αδερφοί Κωνσταντινίδη. Επαγγελματισμός, ταχύτητα και η καλύτερη τιμή της αγοράς. Αν θέλετε οριστική διαγραφή του αυτοκίνητου σας, αδελφοί Κωνσταντινίδη, καλέστε τώρα στο 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr. 9.55 και όταν το μήνυμα στο 54.301 με τη χαμηλότερη χρέωση της αγοράς, Μετρόπολης 95.5 στο inbox σταθμού, στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να επικοινωνήσετε την εκπομπή με τη σελίδα μας στο inbox σταθμού στο Facebook. Μιλήσαμε για ΠΑΟΚ, μιλήσαμε για Παναθηναϊκό, μιλήσαμε για πρωτεΐνες, για όφη δεν είπαμε τίποτα. Μπράβο τον όφη πάντως. Και για την πρόκριση και για τους βαθμούς που έδωσε στην Ελλάδα. Έχουμε αγωνιστική. Αύριο 7.30 Βόλος Ηρακλής, 9.30 Πανετολικός Καλαμάτα. Εδώ θα είμαι. 6 με 9 εδώ θα είμαι. Σάββατο, Κυριακή, Άρης Όφη 7.30, Ατρόμητος ΠΑΟΚ 8.15, Αστέρας Ολυμπιακός 9,
1: όλα μαζί, όλα μαζί.
0: Κηφισιά ΑΕΚ 9 και Δευτέρα 7.30 Λεβαδιακός Παναθηναϊκός. Έγινε και η κλήρωση των ελληνικών ομάδων. Έχετε μάθει ποιοι είναι οι αντίπαλοι?
1: Τι είναι, τι πες?
0: Θες να τους πω?
1: Όχι.
0: Με τότε γιατί ρωτάς? Αν θες να τους πω, πες να τους πω.
1: Τι
0: αν
1: τους είπαν οι ενημερωτικές?
0: Τους είπαν. Ο Ολυμπιακός θα παίξει με Γεγελόνια, Τσέλια, Τορένσε, Μίλαν και Μαρσέι.
1: Είναι ικανός να μην περάσει.
0: Αυτό είναι άλλο.
1: Είναι ικανός να μην περάσει.
0: Την καλύτερη κλήρωση από όλους ξέρεις την έχει?
1: Όφη.
0: Ποιος Όφη?
1: Ποιος την έχει?
0: Παναθηναϊκός.
1: Τι έκανε?
0: Την καλύτερη κλήρωση.
1: Βέβαια. Τον έβαλε μέσα στα δίχτυα το χωριό εχθές και καλή κλήρωση ο Παναθηναϊκός.
0: Δεν είπα εγώ ότι δεν
1: ήταν. Πέρασε καλή κλήρωση. Τον έβαλε το χωριό μέσα στα δίχτυα.
0: Ξέρεις ποια είναι η αντίπαλή του?
1: Όποιοι και αν είναι ρεκόρ και κόκκινη.
0: Φράιμπουργκ.
1: Ναι.
0: Μπράιτον.
1: Εύκολες είναι αυτές?
0: Αυτή είναι δύσκολη. Μπόρατς.
1: Ναι.
0: Καϊράτ.
1: Ναι.
0: Τσεζεκά Σόφιας και Νόρτσαλαντ.
1: Ναι.
0: Μπορεί.
1: Μπορεί.
0: Φυσικά.
1: Μπορεί.
0: Φυσικά και μπορεί.
1: Α, μπορεί.
0: Αν είναι καλός μπορεί.
1: Αν καλός.
0: Να μυρίσω τα δάχτυλα μου.
1: Έτσι όπως θα βλέπεις τα δάχτυλά σου, να τα μυρίσεις εχθές, ήταν καλός.
0: Χθες καμία σχέση. Δεν
1: πρέπει να χάσει. Ρε.
0: Ο Όφη θέλω να δω τι θα κάνει.
1: Ο Όφη θα
0: με
1: κάνει.
0: Λεβερκούζεν.
1: Ναι.
0: Δεν του δίνω τύχη.
1: Ναι.
0: Μπενφίκα, δεν ναι. του δίνω τι. Η Ρεν, δεν ναι. του δίνω τι. Άντερλεχτ μπορεί να την παλέψει. Στουρνγκάτς μπορεί να την παλέψει. Λεχ Πόζναν μπορεί να την παλέψει. Χόφενχάιμ δύσκολα. Και Χάπολ Περσεβά.
1: Δεν είναι ευτυχία ρε για ένα κριτικό να παίξει με την Μπενφίκα να πούμε Όφη. Πολλές φορές έπαιξε εγώ Όφη η Ευρώπη να παίξει με την Μπενφίκα να πούμε. Και ας χάσει εγώ. Ας χάσει, ας μην πάρει και βαθμό.
0: Η εμπειρία γιατί... και μόνο.
1: Λοιπόν...
0: Γιατί για τον Αεξή που έχει να κάνει κάτι ταξίδι να παίξει με Ρεάλ και χιλιάδιο.
1: Αυτά είναι τα ωραία.
0: Πλάκα μου κάνει. Δηλαδή τώρα ο παδός ΣΑΕΚ, ο οποίος έχει να κάνει τόσο ταξίδια.
1: Ωραίος. Μια χαρά.
0: Άμα έχει και προσέξει τα οικονομικά του και μπορεί, θα έχει ένα χειμώνα, κάτσε καλά.
1: Δίνει και ο Μητσοτάκης τα επιδόματα.
0: Εμείς δεν πρόκειται να πάρουμε, οπότε εμείς στην αγοριά.
1: Κοντά στους μισθούς τους δικούς σου είναι και τα επιδόματα. Πάμε.
0: Αυτοί που τα παίρνουν καλά κάνουν.
1: Αυτοί που τα παίρνουν. Ζαβί είναι οι περισσότεροι, τα παίρνουν. Πήγα εγώ εχθές στο Κιλκί σε ένα χωριό.
0: Μου το πες, ρε, μου το πες.
1: Ο Ζαβός ψήφιζε ΚΚ.
0: Παίρνει πιο πολλά από την κοινωνία.
1: Του δίνει 8,5 εκατοστάρικο Μητσοτάκη, σε ψηφίζει ΚΚΕ. Άμα με ένα Μητσοτάκη, εξορία θα τον έστερνα.
0: Στη Γιάρο.
1: Ω. Καλά που δεν έγινε κυβερνήτη. Ξέρεις τι εξορία είχα να στείλω. Ω.
0: Πρώτο εμένα θα σα.
1: Στο νερό, αλάτι θα έβαζα.
0: Πρώτο εμένα
1: θα. Καλά, καλά. Για να ρίξω πράγμα.
0: Καμιά έκπληξη βλέπεις όλο το Κυριακό στην Ελλάδα.
1: Πες μου τα μάτια και θα σου πω εγώ.
0: Βόλος Ηρακλής.
1: Αυτό που μάτια και να γίνει δεν έχει καμία έκπληξη.
0: Δηλαδή ο Βόλος δεν είναι καλύτερη ομάδα από τον Ηρακλή.
1: Άλλο λέμε ρε κόκκινε. Δηλαδή άμα κερδίσει ο Ηρακλής είναι έκπληξη. Βόλος είναι και είναι Ηρακλής. Μία ή άλλη.
0: Ο Ηρακλής μέχρι τώρα εμφανίζεται χάλια.
1: Βρε Ηρακλής είναι τώρα βέβαια. Εντάξει.
0: Η φανέλα είναι πολύ βαριά. Δεν το συζητάω.
1: Δηλαδή θα είναι έκπληξη αν κερδίσει. Θα πούνε έκπληξη στο Βόλο. Έγινε.
0: Όχι ρε.
1: Αυτό λέμε. Άλλο.
0: Με έχει. Την αγωνιστική.
1: Παρακάτω, παρακάτω.
0: Πανετολικός Καλαμάτα.
1: Όποιος και να κερδίσει δεν υπάρχει έκπληξη.
0: Πάρει Σόφι.
1: Όποιος και να κερδίσει δεν υπάρχει έκπληξη.
0: Να με δεις αποδόσεις όμως.
1: Βρε τι με νοιάζει εμένα τι είναι αποδόσεις. Άλλο.
0: Ατρόμητος ΠΑΟΚ.
1: Ό,τι γεννάει δεν υπάρχει. Αστέρα. Θα μακάσει δηλαδή ο Πάοκ έτσι όπως είναι, θα είναι έκπληξη.
0: Φυσικά και όχι.
1: Αστέρας.
0: Αστέρας Ολυμπιακός.
1: Εδώ άμα γίνει.
0: Θα είναι έκπληξη.
1: Εδώ θα είναι έκπληξη, ναι.
0: Και φυσικά θα είναι μεγάλη έκπληξη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και Λεβαδιακός Παναθηναϊκός.
1: Και εδώ.
0: Ντεκομψή. Και αυτό γιατί.
1: Ο Λεβαδιακός είναι
0: έχει 19 καινούργιους παίκτες.
1: Ναι.
0: Πότε να δέσουν αυτοί.
1: Άλλο πρέπει να ρωτήσεις. Από Ατρόμητο Πάοκ, τον Ολυμπιακό μέσα στην Τρίπολη, την ΑΕΚ μέσα στην Κηφισιά και τον Παναθηναϊκό μέσα στη Λεβαδιά, ποιος πιστεύετε ότι μπορεί να σπάσει. Καλά, εύκολο είναι για τον Πάοκ θα πούνε.
0: Ρε κεφάλα. Μία είναι η ερώτηση.
1: Ερώτηση.
0: Άρη Σόφη και Ατρόμητο Πάοκ, πιστεύετε θα κερδίζουν τα δύο φαβορί. Έχω όλο και τα δύο δύσκολα. Δηλαδή ο Άρης και ο Πάοκ. Δύσκολα κερδίσουν και οι δύο.
1: Ωραίο μας θα γίνει στο Χαριλάο.
0: Γιατί το άλλο δεν θα είναι ωραίο.
1: Θα έχει και κόσμο. 3-4 χιλιάδες θα έχει.
0: Το άλλο δεν είναι ωραίο.
1: Ποιο θα είναι ωραίο.
0: Ο Ατρόμητος δεν είναι καλή ομάδα.
1: Έχει καλό θα είναι, εντάξει. Καλό θα είναι, ωραίο.
0: Την ψυχή του Ολυμπιακού έβγαλε.
1: Εντάξει.
0: Καλό προπονητή έχει, καλά τραξίματα.
1: Ξεκίνησα τα 10 μάτς καρφί εγώ.
0: Τα πιάσες.
1: Όχι, ξεκίνησα. Α. Και ξένα θα παίξω και τέτοια.
0: Όπως θες έτσι.
1: Λέω Κουλιανός, για δώσε στον Πετσόκλο.
0: Και χθες έδωσε.
1: Ρίξε. Χθες τι έκανα κόκκινη, 2-3 γκολ τον Όφη. Πώς έλειξε ο Όφη.
0: Τον έπιασε. Τον Πάοκ τον έκανες.
1: Ποιος.
0: Τον Πάοκ
1: τον έχασε. Το Παναθηναϊκό τι έδωσα. Χι 2 και άντερ 3,5. Τι έγινε.
0: Χι.
1: Το πιασα και άντερ 3,5. Τι άλλο, ποιο μάτι ήταν άλλο.
0: Αυτά τα τρία του.
1: Και την ΑΕΚ έδωσα την έχασα. Την είχα άσο και 2-3 γκολ. Και βγήκε 4.
0: Με το 50% δηλαδή είσαι εύστοχο.
1: Εγώ δεν λέω ότι είμαι tipster.
0: Το κάνει όμω.
1: Ούτε με έχει καμιά εταιρεία για να δίνω στοιχήματα.
0: Εταιρείες να θες. Μην με αναγκάσεις και ανοίξω το όνομα τώρα.
1: Για άνοιξτο.
0: Πολλές. Και μπράβο σου.
1: Πες μία.
0: Μαγκιά σου.
1: Τι μαγκιά.
0: Δεν χρειάζεται να κάνω διαφήμιση.
1: Για το στοίχημα με έχουν.
0: Φυσικά.
1: Για το στοίχημα με
0: και
1: έχουν.
0: Και αυτό.
1: Ή γιατί έκανε ένα βίντεο και έχει 100.000
0: βίντεο. Χαζή είναι. Πανέξυπνο.
1: Άλλο σε λένε ρε. Για τις προβλέψεις με πληρώνουν ή γιατί έχω κάνει ένα βίντεο
0: καλά,
1: για παράδειγμα.
0: Και οργάνω, έχω 100.000 βίντεο.
1: Τα TikTok γιατί με τα πληρώνει. Για τα στοιχήματα ή γιατί έχει 400.000 βίντεο.
0: Ο τρόπος τα λες είναι. Εννοείται.
1: Για άλλο λόγο τα δίνει. Δεν τα δίνει για τις προβλέψεις.
0: Λοιπόν, η ερώτηση είναι μία σήμερα.
1: Ναι.
0: Μία. Για ποιο λόγο αποκλείστηκε ο ΠΑΟ. Τηλεφωνήσου το 2310 και τα 390.
1: Πάω και φέμ το έκανες, ε. Μπορεί... Θες καφταζόγλου να πας. Καλά εγώ... στο μπάσκετ δεν πας με τίποτα, να ξέρεις.
0: Γιατί να μην πας.
1: Δεν πας. Πόσο χρόνο έχεις να πας στο μπάσκετ.
0: Αρκετά.
1: Ούτε πρόκειται να πας.
0: Γιατί να μην πάω.
1: Γιατί φοβάσαι, μη σε κάνουν σε τσαλακώσει οι κομμουνιστές.
0: Οι
1: κομμουνιστές μαλώσαν με τους αεξίδες τους κομμουνιστές. Εσένα δεν
0: λάθος κάνεις. Είδες που δεν τα έχεις καλά. Ακροδεξί ήταν οι αεξίδες που πήγαν και κάνουν φασάρι.
1: Υπάρχει ακροδεξιό στην Original.
0: Βεβαίως.
1: Σοβαρά μιλάς.
0: Δεν λέω ότι ήταν Original.
1: Η Original είναι.
0: Ακροδεξί ήταν.
1: Για τα κόμματα μαλώσαν τα παιδιά.
0: Δεν ξέρω.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά αυτό είδανε αυτό που είπαν τα παιδιά το πείτε εκεί.
1: Από το Μητσοτάκι να του δώσει και αυτό καλά επίδομα να μην μαλώνουν τα παιδιά.
0: Όχι, επειδή το βαφτίζεται εύκολα. Αυτή είναι αριστερή, αυτή. Να που ήτανε.
1: Δεν υπάρχει αριστερή, ρε. Η αριστερά έχει πεθάνει, δεν υπάρχει. Χριστιανισμός και κομμουνισμός. Δεν υπάρχουν. Κομμουνισμός και χριστιανισμός είναι ουτοπικές θεωρίες.
0: Για σένα.
1: Για όλους. Εφαρμόζει κανείς.
0: Ας τον κόσμο να πιστεύει ότι.
1: Ουτοπικές θεωρίες είναι.
0: Ας τον κόσμο να πιστεύει.
1: Άσε και εμένα να λέω αυτό που θέλω. Ναι. Κομμουνισμός και χριστιανισμός. Να σου πω και το άλλο, το βαρύ από την άλλη τη μεριά. Και φιλοπατρισμός δεν υπάρχει. Μόλις πέσουν τα λεφτά από το καζίνο του Γευγελία από δεξιά και αριστερά οι εταιρείες τουρκικές, τι απειζα, τα παίρνω. Πάει και αυτό. Πουλάς ένα σπίτι. Το δίνει ο Έλληνας 250, το Τούρκος το αγοράζει 300. Θα το δώσει στον Έλληνα. Ας το πατριωτικό. Πάει και αυτό. Άρα τι είναι, ζήτω η μαρμίτα. Πάνε 7 γραμμές, χτυπάνε, πάρτες. Πες την καλησπέρα σου.
0: Αφού δεν έχει κόσμο.
1: Πρέπει τι έχει κόσμο.
0: Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα. Κλειστό ράδιο, ρε χωριάτη. Χωρικέ.
2: Καλησπέρα,
1: χωρικέ.
2: Έλα, από Κορδελιό είμαι, δεν είμαι χωρικός.
1: Χειρότερα είναι το. Από το Κορδελιό είσαι χειρότερα.
2: Λοιπόν, έχει δίκιο καταρχήν, δεν υπάρχει αριστερά-δεξιά. Έχει να κάνει με το χρήμα. Όπου υπάρχει χρήμα, τελειώνει,
1: τελειώνει το έργο.
0: Πάω ξύψε.
2: Εννοείται.
0: Γι' αυτό μιλάς για αριστερά και δεξιά.
2: Πάω στα εύκολα, δεν ασχολούμαι στα δύσκολα.
0: Γι' αυτό μιλάει για αριστερά.
1: Μ' αρέσει. Συνέχισε.
2: Ωραία, λοιπόν,
1: ναι.
2: ΠΑΟΚ.
0: Για τη σημεία αποκλειστική.
2: Πέμπτικος Αντέγιας, τελειώνει ό,τι υπάρχει από τη μέση και μπροστά. Τελειώσαμε, δεν έχουμε τίποτα. Δεν φέρνει και κόσμο να αντικαταστήσει. Πας παίζεις 2 ματς χωρίς Κωνσταντέλια, είσαι 50% κάτω το λιγότερο.
1: Ναι.
2: Δεν έχεις μπροστά φαντασία, δεν έχεις τίποτα.
1: Ναι.
2: Θυμίζεις με τη Λίμπα ρε Ολυμπιακό, γιώμα, γιώμα, γιώμα. Δεν έχεις τίποτα.
1: Και πρέσι μπροστά... καθόλου, ε.
0: Έχεις αλλάξει και προπονητή.
1: Άλλο, ναι. Δηλαδή, ο ΠΑΟ και ο Παναθηναϊκός, άμα τους πάρω εγώ στο γυμναστήριο που πάω, τους βάλω στο διάδρομο, οι μισοί θα πεθάρουν, να πούμε. Πρέσινγκ κανένα επάνω, τέλη Αυγούστου. Μετά το 65 γλώσσες κάτω, πιάνουν τα γόνατα, σκύβουνε, να πούμε. Όλοι, ρε.
2: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, επειδή κράζανε μερικοί Δαφύρι και τέτοια. Δαφύρις είναι μια χαρά, δεν είναι μόνος του. Είναι χάλια μαύρα είναι γύρω-γύρω. Δεν έχουμε γύρω-γύρω από Δαφύρι. Αντί να χτιστεί μια ομάδα γύρω από 2-3 καλές κολόνες, δεν πήρανε τίποτα. Και φοβάμαι πολύ. Μην έχουμε κατά του χρόνου ξεκινήσουμε πέτρινα χρόνια. Να φύγει ο άλλος και να ξεκινήσουμε πέτρινα χρόνια. Θα λένε, θα βγαίνουν.
1: Έπεσε και το Πασόκ εκεί λένε... που σε βοήθαγε. Γιατί ο Μητσοτάκης, ο Μητσοτάκης πονηρός, πανέξυπνος. Η δήλωση που έκανε για τον Παοξή είναι δήλωση και πάει και στον άλλονε. Οποσία μεριά. Σαν να του λέει ρε μάγκα, τι βοήθεια να σου δώσω εγώ που μου πήγες με τον Τσίπρα να πούμε, του είπε ο Μητσοτάκης. Τι βοήθεια σου δώσω ρε Ρώσε να πούμε που έχει τον κόσμο απέναντί σου. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι εμείς γι' αυτό.
2: Να πω και
1: μα τον έκανε σκόνη. Πρώτον και δεύτερον, τι άλλο είπε ο Μητσοτάκης. Ότι στη Βόρεια Ελλάδα είστε βόδια. Ψηφίστε για τις ομάδες σας. Δηλαδή δύο στα δύο μας την είπε ο Μητσοτάκης. Αλλά δεν πήρατε χαμπάρι. Κούφιο κέφαλι. Τι μας είπε ο Μητσοτάκης εδώ εμάς. Σου λέει ψηφίζει για την ομάδα ρε Βόδι. Βόδι όρθιο. Ο Μητσοτάκης ο ίδιος μέσα στα μούτρα στο πε. Και γελάγατε. Το κάνει και πρωτοσέλιδο το μέτρο και τα άλλα τα αυτά. Και γελούσατε κιόλας.
2: Και χαιρόσασταν κιόλας. Και να κλείσω να μιλήσουν και οι άλλοι.
1: Τι να μιλήσετε ρε, τι να μιλήσετε.
2: Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι ετοιμάζει έξω του Μεσολογίου του χρόνου ο Ιβάν. Και θα λένε οι Παοκτσίδες μετά, συγγνώμη τέλει δεν θα το ξανακάνω. Θα παρακαλάνε να γυρίσει κανένας άλλος.
1: Είναι δωτός του Μητσοτάκη. Είναι δωτός. Δεξιά.
0: Και την ΠΑΕ.
1: Και την ΠΑΕ. Και τη Θέρμη. Και τη Θέρμη. Και το παλέ, και το παλέ! Στο καλό να πας. Επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
3: Έλα, καλησπέρα.
1: Καλώς τον.
3: Εγώ είμαι.
1: Εσύ ο Βαρύς, ναι.
3: Τι έγινε.
1: Καλά, φίλε.
3: Μεγάλη κάλτσα έτσι, Κώστα.
0: Δεν σου είπα παίξ το άσο. Μόλις είπε διπλό και άντρες, σου λέω παίξ το άσο και όλα.
3: Δεν κοιμήθηκα καλά.
0: Στο είπα, Δημήτρη, ή όχι.
3: Ναι, ναι, το είπες.
0: Ρώτα εσύ βλάκα το παίξες. Όχι.
3: Δεν μπορείς να το παίξεις. Αλλά...
0: άμα γεμίζει τσέπη μια χαρά το παίξεις.
3: Ναι, να σου πω λίγο κάτι ρε παιδιά. Ο κύριος Ιβάν Σαββίδης όταν είχε έρθει την πρώτη χρονιά και πήρε την ομάδα, μετά από μια εβδομάδα είχε πάρει διαβατήριο και η ελληνική ηθαγένεια. Θυμάμαι σωστά.
0: Πολύ καλά θυμάσαι.
3: Τι πρόβλημα υπάρχει δηλαδή με τη ρευστότητα και με τα φράγκα. Και πάλι πρόβλημα να υπάρχει οι άλλες επιχειρήσεις. Μόνο να δεις, όχι να πας να ψάξεις. Μόνο να δεις. Στο λιμάνι έχω άτομα που δουλεύουν μέσα και πάει τρένο.
1: Τι ομάδα είναι αυτή που δουλεύουν εκεί.
3: Από όλα έχει το λιμάνι, ρε.
1: Ναι.
0: Τι έχει το λιμάνι.
1: Δύσκολα είσαι.
3: Γιατί είμαι δύσκολο.
1: Δύσκολα είσαι. Και οι πεθαμένοι οι παλέμαχοι του ΠΑΟΚ στο λιμάνι δουλεύουν. Συναρμολογήσαν τα κόκαλα εκεί και τα βάλανε.
3: Ναι, άλλο σου λέω, το λιμάνι τρέχει. Το θέμα είναι, τα αφρόψαρα, που είναι τα αφρόψαρα, ξέρεις που κολυμπάνε τα αφρόψαρα.
0: Πάνε. Ναι, τα κεφαλόπουλα αφρόψαρα.
3: Και να κρυφτούν τα αφρόψαρα, πάλι βγαίνουν έξω, Κώστα και Γρηγόρη. Ναι. Από ό,τι φαίνεται, βγαίνουν τα αφρόψαρα, τα προβλήματα του Ρασβάν, τώρα. Αν και βγαίνανε και τότε και δεν τα βλέπαμε.
0: Τα προβλήματα
3: γιατί
0: του Ρασβάν.
3: Γιατί και ο δηλαδή, Ρασβάνος
1: περίμενε,
3: είχε...
1: Περίμενε, κάτω λίγο τα άλλα, καλά σε λέω.
0: Δεν κατάλαβα. Συγγνώμη.
3: Και μεταγραφές και δεν κάνανε
0: περίμενε,
3: τίποτα. Περίμενε, τον κόσμο.
0: Ο Ρασβάν.
3: Εκεί πέρα μέσα, ο κλέψας του κλέψαντος είναι, Γρηγόρη.
0: Βρε Γκέμπελς, ο Ρασβάν φταίει.
3: Μα όχι, δεν φταίει.
1: Άλλο είπε, όχι άλλο.
3: Φταίνε όλοι εκεί πέρα μέσα, δεν δίνουν, δεν κάνουν μεταγραφές, δεν δουλεύουν σοβαρά, ρε, δεν κάνουν κινήσεις. Δεν το βλέπεις, δεν το βλέπετε. Έρχονται λεφτά και δεν δίνουν τίποτα. Και να ξαναπώ πάλι το εξής, ο Κωνσταντέλιας, ο Γιάννης, δόξα τω Θεώ έφυγε τώρα, το καλύτερο timing έφυγε παιδιά. Αν καθότανε τώρα του χρόνου, ή το...
1: Δεν το πουλάγες με τίποτα, έτσι όπως είναι ο ΠΑΟΚ τώρα. Εσύ,
3: ρε, ούτε τα μισά δεν έπαιρνε, Κώστα. Ούτε
1: σωστό,
3: τα μισά.
1: Σωστό, σωστό.
0: Άρα ξέρει να πουλάει.
3: Και να σου πω... Και να... τελευταίο.
1: Τι ξέρει να αγοράζει.
3: Η ομάδα χρωστάει στην άλλη την τέτοια, Δημερά, πώς τη λένε. Του Σαββίδη, ρε.
1: Δηλαδή χρωστάει αφού κάνει αυξήσει με τον Κουκεβαλέο. Ναι, αν πάτε όχι, τώρα όχι. Και πείτε Σαββίδη δρόμο από τον ΠΑΟΚ, θα σε βγάλει ένα φερμάνι να πούμε. Ένα λογιστικό φερμάνι θα σε βγάλει.
3: Ναι.
1: Θα σε πει το πουλά 150.
3: Ναι. Από δικιά του επιχείρηση έχει δώσει εσωτερικό δάνειο. Και άμα τυχόν ο κύριος Σαββίδης θελήσει να δώσει την ομάδα,
1: αυτό,
3: θα
1: εκεί.
3: Τη δώσει.
1: Έτσι.
3: Και θα χρωστάει η ομάδα στον ίδιο.
1: Λα.
3: Α, μπράβο.
1: Πάρα.
3: Να σοβαρευτούμε λίγο. Πρέπει να σοβαρευτεί η ομάδα. Όλοι οι σύνδεσμοι να πάνε να κάνουν ένα συμβούλιο και να κατεβούν στην διοίκηση. Να ξεδιαλύνει λίγο το.
1: Να πάνε στο Ροστόφ, ναι, οι σύνδεσμοι.
0: Παρακαλώ.
3: Αυτός γιατί δεν είστε καθόλου από εκεί.
0: Να ξέρουμε.
1: Καλό ερώτημα.
3: Δεν ξέρεις.
1: Καλό ερώτημα, δεν γνωρίζω. Δεν κατάλαβα το πνεύμα σας.
3: Στο Πόρτο Καράσιμο, τι κάνει, δεν φτάνουν τα μπάνια.
1: Μπα.
3: Μπάλε.
1: Πάμε γλίγορα, μην κάνουμε κοιλιά.
0: Ναι.
1: Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
1: Έλα φίλε, καλησπέρα.
4: Στο ερώτημα που είπατε προηγουμένως, νομίζω γίναν πολλά πράγματα για να μείνω ΠΑΟΚ εκτός Ευρώπης. Ίσως ξεκινήσανε και από το περσινό του πρωτάθλημα που ο ΠΑΟΚ έχασε το καλό το εισιτήριο την τελευταία αγωνιστική με έναν τρόπο πολύ περίεργο. Γενικά έχει γυρίσει πολύ ο αέρας. Δηλαδή δεν πάει και τίποτα, ρε παιδί μου, στην ομάδα. Γιατί εντάξει και οι διαιτησίες δεν ήταν και πολύ καλές που πήραμε στην Ευρώπη, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι τα λάθη.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Αυτό είναι αλήθεια.
4: Που έχει η ομάδα, πρέπει να μην τα συζητήσουμε. Εμένα αυτό που μου έκανε χθες πάρα πολύ μεγάλη και κακή εντύπωση, χωρίς να μπορούμε να κρίνουμε τον προπονητή, είναι πολύ νωρίς, είναι ότι ο ΠΑΟΚ έπαιξε δύο παιχνίδια εκτός έδρας. Μια εντάξει καλύτερη ομάδα φάνηκε η Άντερλεχτ και μια ομάδα που ήταν στα μέτρα μας. Γιατί φάνηκε και ο ΠΑΟΚ όταν πήρε την μπάλα και προσπάθησε, δεν ήταν και αυτή κάτι το σπουδαίο. Ότι στα πρώτα ημίχρονα μπήκε λες και μια νοοτροπία μικρή ομάδα. Δηλαδή αυτό το έτσι όπως πήγε ο ΠΑΟΚ σε αυτά τα μάτς. Είχα χρόνια να τον δω. Δηλαδή έχανε όλες τις μονομαχίες. Δηλαδή με τον Λασβάν είχαμε περάσει πολλά, ήταν πολλά τα χρόνια και είχαμε περάσει πολλές φορές που βρεθήκαμε στο πέλαγος ανοιχτά να υπνιγόμαστε. Αλλά κάποια στιγμή το μάτι ισορροπούσε, ο ΠΑΟΚ πατούσε την μπάλα, φαινόταν οι γραμμές της ομάδας στο γήπεδο. Χθες δεν φάνηκε τίποτα. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ έπαιξε ένα 4-3-3 που ήταν η λογική να πάμε σε ένα εκτός έδρας μάτς, να προσπαθήσουμε, έχουμε στοχή να προσπαθήσουμε το μάτς να το πάμε πιο μαζεμένα και δεν είδαμε κάτι τέτοιο καθόλου. Δηλαδή φαινόταν ο ΠΑΟΚ πάρα πολύ αδούλευτος στο 4-3-3. Δεν είχε σωστές καθόλου γραμμές. Κολλήσανε οι επιθετικοί με τους αμυντικούς μαζί. Δεν μπορούσε να κρατήσει την μπάλα. Αυτό οφείλεται και στην ποιότητα. Εκεί ο προπονητής ίσως επέλεξε τη σωστή τακτική, αλλά όχι με τα σωστά πρόσωπα. Ακόμα και αυτή τη στιγμή ο Πέλκας που στις καλές ομάδες του ΠΑΟΚ έπαιζε πάγκο. Ήταν ίσως από τον πιο ποιοτικός παίκτης που μπορεί να είχαμε χθες να κρατήσει λίγο την μπάλα και στα χαφ. Να έχει μια, δηλαδή να κρατήσει την μπάλα πάνω από το δικό μας το μισό. Δεν είδαμε δηλαδή τίποτα. Και αυτό με προβλημάτισε. Δεν ξέρω αν είναι θέμα ότι ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή τώρα στείνεται στο 4-3-3. Ενώ ήταν στημένο στο 4-2-3-1 με τον Κουσταντίνα.
1: Ναι, τώρα έχει ανάποδο τρίγωνο. Βάζει την καρούτα εξάρι, την καρούτα και παίζει με δύο οκτάρια. Τα οκτάρια του καλά είναι και ο Ζαφίρης και ο άλλος. Είναι καλοί παίκτες.
4: Και πάνω σε αυτό θέλω να πω και κάτι. Είχαμε συνηθίσει εμείς αυτό το πολύ συντεταγμένο παιχνίδι που παίζει ο Λουτσέσκου. Με τα καλά του και τα κακά του. Δηλαδή υπήρχαν συγκεκριμένες θέσεις και χώροι που κινόταν ο κάθε παίκτης. Και πολλές φορές εμείς βλέπαμε την ομάδα του Λουτσέσκου και λέγαμε μας λείπει αυτή η ταχυδύναμη στα χαφ. Δηλαδή ήταν εμφανώς το πρόβλημα που βλέπαμε σε αυτή την ομάδα του ΠΑΟΚ. Και λέγαμε αρθεί ένας παίκτης ταχυδυναμικός. Ήρθε αυτός ο ταχυδυναμικός παίκτης ο Ζαφίρης και έχει και αυτός μπει στη μετριότητα όλης της ομάδας χωρίς δηλαδή. Δηλαδή έβλεπες τις ομάδες του Λουτσέσκου. Τι έλεγες που είναι το πρόβλημα, καταλάβαινες ποιο είναι το πρόβλημα. Δεν έλειπε σεντερφόρ, έλειπε ένας χαφ γρήγορος. Τώρα δεν βλέπεις τι λείπει από την ομάδα. Δηλαδή χθες αυτό που είδαμε ήταν πολύ κακιά εικόνα. Δεν ξέρω αν ο προπονητής μπορεί μέσα τώρα στις 15 μέρες που έχει με τις εθνικές και αυτά και έχοντας ένα παιχνίδι την εβδομάδα, μπορεί λίγο να τους στρώσει. Ο ΠΑΟΚ να προσπαθεί να παίρνει τα μικρά τα μάτς, ώστε να μπορεί να είναι κοντά στη βαθμολογία και σιγά σιγά μήπως μπορέσει να διεκδικήσει κάτι στην πορεία του πρωταθλήματος. Αλλά θέλω να πω ότι το 4-3-3 που έπαιξε χθες ο ΠΑΟΚ ήταν με τα σκυλιά. Δηλαδή ούτε ο Σολετήρη μπορούσε να κρατήσει την μπάλα, ούτε ο Χατζίδης την μπάλα. Ο Λουσέ λίγο ψιλοφάνηκε, αλλά και αυτός, ρε παιδί μου, ήταν πολύ χάλια μαύρα.
0: Τα βασούλης.
4: Και ένα τελευταίο για να κλείσω να μιλήσουν και οι υπόλοιποι. Νομίζω και αυτό του Ζαφίρι ότι βρίσκεται παντού. Πολλές φορές είναι δίκοπο μαχαίρι με τους κάφους. Καλό είναι να βρεθεί ο ΠΑΟΚ, να βρει ένα σύστημα ο ΠΑΟΚ και να είναι στο χώρο του. Είναι box to box, αλλά πρώτα βασικό είναι να μπορεί ο ΠΑΟΚ να μείνεται. Δηλαδή εγώ δεν θυμάμαι τον ΠΑΟΚ να έχει φάει τόσα πολλά σουτ έξω από την περιοχή, και ειδικά από μια τόσο μικρή ομάδα. Δηλαδή δεν θυμάμαι εγώ, πραγματικά δεν θυμάμαι κανένα μάτσο που έχει φάει 15 σούτ έξω από την περιοχή. Πού είναι τα χαφ. Αυτά ρε παιδιά.
0: Να είσαι καλά, παρακαλώ. Επόμενος.
5: Ό,τι έχει σπόρι μέσα, όπως η μπάμια, παιδιά, είναι αντικαρκινικό, Γρηγόρη, να ξέρετε. Που λένε, εγώ η μπάμια είναι το αγαπημένο.
1: Σταμάτα ρε μπάμια. Μπάμια.
5: Είναι το αγαπημένο μου πρασινάδα φαγητό. Αμέ.
1: Βέβαια, αμέ, αφού δεν έχεις καταπώνηση σωματική, η μπάμια θα τρως.
5: Όχι, φιλαράκι, 15 χιλιόμετρα τζόκεϊ, περπάτημα μάλλον και τζόκεϊ. Περπάτημα κάνω τα 8 και τα υπόλοιπα τα κάνω τζόκεϊ, κάνω στην παραλία. Και σε σκάλωσα προχτές και λέω να τον κάνω επίτηδες να πούμε. Λέω το φιλαράκι μου, Γρηγόρη, το Κωστήλα, δεν το μιλούσε, θα με μιλήσει. Και δεν με μίλησε να πούμε το τακίμι μου.
0: Πέτυχε, δεν έτυχε, να σε καλά γρήπη.
5: Φιλάκια.
0: Διάλειμμα και επανερχόμαστε.

0: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
1: Είσαι επιπλοποιός. Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά?
2: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
1: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
2: Δηλώσεις συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
6: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
5: Χα! Μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε 2310-36-54-36.
7: Nexus Facility, παρακαλώ.
5: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility και καθάρισης.
8: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
9: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
10: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
11: Έως το Σάββατο, όλα τα ελληνικά σίκα 20% φθηνότερα. Γκούντα Γερμανία στο κιλό, τώρα μόνο 4,99. Παγωτά Πυρούλο και Όρεο 50% φθηνότερα. Κρύο Τσάι Life 500 ml, μόνο 98 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
12: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310-587-870 ή στο site μας μακεδονικός.gr. Και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
13: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
14: Αγάπη, δεν μπορώ.
13: Έλα, τελικά ακόμη, το έχουμε.
15: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκίνα τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
16: Το καλοκαίρι δεν τελείωσε ακόμα. Ούτε και ο Summer Sales χαμός στον Κοτσόβολο. Για λίγο ακόμα προλάβε εκτόσεις και hot τιμές. Κάνε και εσύ τον δικό σου χαμό με πληρωμή Your Way με το Plan K και παράδοση όποτε θέλεις εσύ, όπου και αν βρίσκεσαι. Κοτσόβολος.
17: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Επιστρέψαμε για περίπου 25 λεπτά, 23, 10 και 3 εντάρια και πάλι δικά σας. Πάμε στον κόσμο. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σου, φίλε μου.
1: Είχα πάρει και την Τρίτη, οπότε θα είμαι σύντομος. Είχα πει ότι και τότε, πριν να γίνει στραβή, ότι ο υπεύθυνος για την κατάρτια του ΠΑΟΚ έχει ονοματεπώνυμο. Είναι αυτός που τον λιβανίζουν ως ευεργέτη οι συνοπαδοί. Αυτός που άλλαξε επίπεδο τον ΠΑΟΚ, πράγματι, για τα επιχειρηματικά του συμφέροντα, και στη συνέχεια εδώ και χρόνια τον αφήνει να κατρακυλάει τον ΠΑΟΚ. Αυτός είναι, είναι ο Ιβάν Σαββίδης, δεν έχει ανάλυση. Από εκεί και πέρα, οι διάφοροι, Κοντζάρεβα, Μάτος, Γεϊρίνια, αυτά όλα είναι ασπίδες που βρίσκονται μπροστά για να ακούνε τα χαϊβάνια, οι λύθοι και να λένε, να στρέφουν τα πειρά τους εκεί. Δεν παίρνετε.
0: Καλύτερους χαρακτηρισμούς, σε παρακαλώ.
1: Ναι, ναι, εντάξει, συγγνώμη, έχεις δίκιο. Λοιπόν, δεν παίρνετε απόφαση στον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ είναι ενός ανδρός αρχείο, μάλλον. Δεν παίρνετε απόφαση έξω από τη θέληση του Σαββίδη. Απλώς υπάρχουν οι υπόλοιποι για να μπορούν να καίγονται αυτοί. Αυτός ο οποίος είχε προσωπικότητα ισχυρή και μπορούσε να τραβάει τα πειρά χωρίς να είναι απλός μπροστινός, ήταν ο Λουτσέσκου. Έφυγε ο Λουτσέσκου, τελείωσε. Τώρα τα πειρά φεύγουν στο Σαββίδη. Από εκεί και πέρα, επειδή ο ραπ ενώ με στροφάρει είναι τρελά αντιπαοξής και δεν μπορεί να καταλάβει αυτό που του έλεγες για το τι γίνεται. Επειδή ο ραπ ενώ με στροφάρει είναι τρελά αντιπαοξής και δεν μπορεί να καταλάβει αυτό που του έλεγες

0: το Ρώσου ολιγάρχη. Σου θυμίζω, εάν δεν το κατάλαβες, ότι από όλη την Ευρώπη αναγκάσανε τους επιχειρηματίες Ρώσους που είχαν ομάδες να τις πουλήσουν. Επίσης, όπως σωστά σου είπε ο Κόκκινος, και κάνεις πως δεν καταλαβαίνεις, όλες οι ενώσεις οι αθλητικές οι διεθνείς είναι ταυτόχρονα πολιτικά όργανα του συστήματος, χωρίς περιστροφές. Ο Ιφαντίνο του ζήτησε ο Τραμπ, έκανε τα καραγκιόζηλίκια του, τη γνωστή ιστορία. Όλοι έχουν απ' έξω τη Ρωσία και έχουν μέσα το Ισραήλ. Άρα το πρόβλημα δεν είναι ο ΠΑΟΚ, δεν ασχολούνται το θέμα τους, δεν είναι να λέγεται ΠΑΟΚ ή Αστέρας Αετός.
1: Καλά, αυτό το πρόβλημα υπήρχε από τη στιγμή που ήρθε ο Σαββίδης στον ΠΑΟΚ.
0: Ναι. Από τη στιγμή που ξέρετε.
1: Αλλά ναι, νομίζω ότι στην Ελλάδα τα κατάφερε ο Σαββίδης. Ο Σαμαράς ναύλωνε τα αεροπλάνα, ο αντιπαθής ο Σαμαράς, ο προδότης της Νέας Δημοκρατίας, ο αρχιπροδότης.
0: Εγώ μιλάω για
1: ναι. Του φόρτωνε να πούμε. Ευρωπαϊκά. Του φόρτωνε τα αεροπλάνα. Μετά την πήγε με τον Τσίπρα. Μετά έβαλε τον Παπαμιμίχο. Ναι, τώρα στην Ευρώπη δεν ξέρω τι γίνεται. Εδώ πάντως την έχει βρει την άκρη.
0: Για τα ευρωπαϊκά, ναι. Για τα σφυρίγματα 5 χρόνια τώρα, τον ΠΑΟΚ τον πάνε καρότσι στην Ευρώπη. Και τον πάνε όχι γιατί είναι αντιπαοξίδες ή γιατί είναι μεγάλο υπόθεση ο ΠΑΟΚ και επειδή έλεγε η Μπραν και ποια είναι η Μπραν. Λοιπόν, δεν παίζει εδώ, σε αυτήν την ιστορία δεν παίζουν ρόλο τα ονόματα των ομάδων. Παίζουν ρόλο ότι μας αντιμετωπίζουν σαν και μεγάλη χάρη σας κάνουμε που υπάρχετε ακόμα και κακώς λόγω της σχέσης ακριβώς που λες του Σαββίδη παλιά με το Σαμαρά, τώρα τον έχει το Μητσοτάκης, σας έχουν αφήσει να υπάρχετε. Οι Ευρωπαίοι θα θέλανε να μην υπάρχει, όχι ο ΠΑΟΚ, δεν ξέρω ο ΠΑΟΚ, να μην υπάρχει ιδιοκτησία Σαββίδη. Λοιπόν, αυτά δεν τα λέω για να δικαιολογήσω, γιατί την Τρίτη ήμουν από τους τελευταίους που πήρα, μάθηκε και μίλησα και σου είπα ότι ονοματεπώνυμο, η διοίκηση και ο ίδιος ο Σαββίδης έχουν καταντήσει την ομάδα στο χάλι που είναι. Δεν φταίει η διαιτησία.
1: Άρα λες το κερασάκι στην τούρτα είναι και η διαιτησία. Αυτό κατάλαβα.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι, αλλά δεν το χρεώνω εκεί. Ξεκάθαρα
1: ναι.
0: Πράγματα.
1: Τα βάζει όλα, ρε παιδί μου. Ναι, ναι, κατάλαβα, κατάλαβα. Τα βάζει όλα. Ναι, ναι, σωστά, σωστά.
0: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ.
1: Ωραία, να είσαι καλά.
2: Να είσαι καλά, παρακαλώ.
3: Χαίρετε.
2: Χαίρετε.
3: Άι θεράπης εδώ.
1: Οχ.
3: Θόδωρος.
1: Έλα ρε Θόδωρε, έλα ρε. Έλα ρε Θόδωρε με τα νοσοκομεία, μπεβιές και εσύ ρε γαμώτα.
3: Έλα εντάξει, καλά είμαι, καλά.
1: Είσαι καλά, ωραία, ωραία, ωραία. Έλα, έλα ρε γείτονα, έλα, έλα, έλα.
3: Λοιπόν, χρόνια είχα να απολαύσω τέτοια ομάδα. Εγώ παρακολουθώ τον Παναθηναϊκό 60 χρόνια, τα τελευταία 40 ποτέ δεν γοητεύτηκα όσο τα τελευταία 6 παιχνίδια αυτά. Τέτοια μπάλα διαστημική. Θυμάμαι μια φορά μόνο είδα στη ζωή μου όταν πήγα να δω Αχιλλέας Τριανδρίας νομίζω με την προοδευτική. Ναι, ναι, τέτοια μπάλα. Λοιπόν, και δεν έχω τίποτα με τα παιδιά, μια χαρά είναι. Λοιπόν, αυτός ο Παναθηναϊκός είναι η ντροπή του ποδοσφαίρου, όχι του ελληνικού, όχι του ελληνικού, του ποδοσφαίρου. Όσο για τον άλλον τον τύπο που πήραμε στο κέντρο και τον πλήρωσαν, δεν ξέρω ποιος τον πλήρωσε.
2: Καμαράδες. Ο οποίος
3: προχωράει και έχει το στυλ του ότι κοιτάξτε να δείτε, εγώ σας έκανα χάρη που ήρθα στην Ελλάδα να παίξω. Δεν μπορεί εγώ να ήρθα ένας τέτοιος παίκτης στην Ελλάδα και να παίζω με εσάς. Έτσι λοιπόν. Και απορώ και με τον προπονητή, ο οποίος πήρε τώρα δύο οχτάρια, δεν τα ξέρω τα παιδιά, ούτε τον Γκάγκουα ούτε τον άλλον τον Λούζα. Δηλαδή ξέρω, έχω δει παιχνίδια τους, παιχνίδια έχω δει, όχι στιγμιότυπα, και μου φαίνονται καλοί παίκτες. Αλλά ποιος θα μαρκάρει στο κέντρο. Θα βάλω τον Κωστή να κάνει δύο-τρεις προπονήσεις ακόμη, τον πετάξω στο κέντρο, καλύτερος θα είναι από αυτούς. Από αυτούς εδώ που δεν τρέχουν και είναι με τα χέρια στην τσέπη, θα είναι σίγουρα καλύτερος. Κάνω λάθος?
1: Καθόλου.
2: Πολύ απεσιόδοξο.
3: Ναι. Λοιπόν,
1: μα χάφινε αυτά, μωρέ, τι πάρε. Πήρε όμως δύο χάφι.
3: Ναι. Παίξαμε με τρεις ομάδες, έξι παιχνίδια, που καμία από αυτές δεν είχε μπάτζετ περισσότερο από ό,τι κόστησε ο Πελίστρη. Καμία. Όσο κόστησε ο Πελίστρη, κόστιζε η κάθε μία από αυτές τις ομάδες. Και τώρα άκουσα τον Κωστή που έλεγε και έχει δίκιο. Αντίνο, Πελίστρη, τα μπόρδα, τι είναι αυτή. Αυτή τι είναι, καλή είναι για το 3x3, 5x5, αυτό. Τι είναι. Ο Παναθηναϊκός τι έχει μπροστά. Αν έχει τον καημένο τον Τετέι που τον έχουν τρελάσει στην κλωτσιά και τον αφήνουν μόνο, τώρα πήραν και τον Λιβάη τέλος πάντων, όπως κάναν με τον Ιωαννίδη, έλα Τετέι, βγες έξω, πάρ' την μπάλα, πέρασε 5 και βάλε γκολ. Δυο καλά center back και από εκεί και πέρα δεν έχει τίποτα. Τι είναι οι υπόλοιποι, ποιοι είναι δηλαδή, για να καταλάβω. Ο Καμαρά με τα χέρια στη μέση και το άλλο το τσιου τσιου το πουλάκι. Άστα, αστεία πράγματα. Δεν πρόκειται να πάει πουθενά, δεν πρόκειται να κάνει τίποτα αυτή η ομάδα. Γιατί ακόμη και

0: καλή να είναι οι δύο χαφ που πήρε, το πολύ πιθανό να είναι καλή, δεν έχει ένα σκυλί καταραμένο στο κέντρο. Δεν έχει ένα σκυλί που να τρέχει, να μαρκάρει, τίποτα. Τα κοιτάνε όλοι. Και θα λένε όλοι μετά, αχ, τα center back που πήρε χάλια είναι. Ναι, βέβαια, αν τα δύο center back κάθε λίγο και λιγάκι αντιμετωπίζουν 4 και 5 επιθετικούς γιατί τα χάφ δεν μαρκάρουν, λίγο θα είναι, λίγοι θα φαίνονται. Κάνω μήπως λάθος?
1: Πολύ απεσιόδοξο ακούω.
2: Καλά τα λέει.
0: Γιατί τα βλέπω, με τον Κωστή τον ακούω συχνά, τον ακούω που λέει, ας πούμε. Συμφωνώ απόλυτα με τον Κωστή. Εγώ βλέπω 60 χρόνια τον Παναθηναϊκό. Δεν μπορεί να με ξεγελάσει κανένας. Μπορεί να μην έκανα προπονητής, αλλά 60 χρόνια βλέπω. Και νομίζω ότι έχω τη νοημοσύνη να καταλάβω. Μόλις θα κουμπίσει ένας παίκτης στην μπάλα ή το δω να τρέχει, θα καταλάβω τι. Τι είναι αυτοί. Τι έχουν προσφέρει στον Παναθηναϊκό. Είναι, λέει, αρχή. Ναι, αρχή είναι. Αλλά μας έβγαλε την πίστη. Καλά είπε σήμερα ένας ρεπόρτερ στην Αθήνα. Άκουε ένα δίκιο. Οι οπαδοί του Παναθηναϊκού γίνανε όλοι καρδιακοί. Λοιπόν, παιδιά, να είστε γεροί. Άντε, Ηρακλάρα, μείνετε στην κατηγορία. Τουλάχιστον να έχουμε εκεί πέρα, χαιρόμαστε τίποτα.
1: Γεια σου, Θόδωρε. Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σου, Γρηγορή.
1: Γεια σου, φίλε μου.
3: Και Κωστή. Κώστας από το Μόναχο. Τι κάνουμε,
2: Καλώς τον, μια χαρά.
3: Γρηγορή, τι σου είχα πει, θυμάσαι την προηγούμενη εβδομάδα που είσαι μόνος για τον ΠΑΟΚ?
1: Πες το.
3: Για το παιχνίδι με την Πράνα, ότι θα χάσει.
1: Ναι.
3: Ότι θα αποκλειστεί και έλεγε.
2: Σιγά μη θυμάται ο Κόκκινος τι του είπε πριν μια εβδομάδα. Έχει τρελαθεί. Ναι, λέει. Σε γράφει τώρα. Τι είναι. Ναι, λέει. Πες δεν θυμάμαι, ρε. Δεν θυμάται, ρε φίλε. Πες το σε αυτό. Ναι. Ναι,
3: ναι, λέει. Είχα πει, ρε παιδί μου, δεν μπορεί, λέω, αυτή την ομάδα, λέω, που δεν βάζει μέσα Πέλκα, που βάζει κάτι άλλο αντί για Πέλκα. Που ο Πέλκα, άσε το σαν παίκτη πώ είναι, είχε επαφή με το τέρμα. Μπορούσε. Και πάλι το βλέπω με τον Μπράν, πάλι δεν τον βάζει. Λέω πάει, εντάξει, θα αποκλειστεί τώρα ο ΠΑΟΚ. Έτσι. Και αυτό και ό,τι αποκλείεται. Πρώτον, αποκλείεται για. Ο λόγο που αποκλείστηκε ο ΠΑΟΚ είναι γιατί έτσι, έχει άπειρο προπονητή. Και άπειρου επιτελείο. Είναι το. Βλέπω εγώ τη γνώμη μου. Δεν ξέρω εσύ τι λέτε, πώς, γιατί και ο λόγο που αποκλείστηκε. Εγώ αυτό βλέπω. Δηλαδή είναι ένα προπονητή που δεν μπορεί να διαχειριστεί του παίκτε.
2: Μίλα ρε Κόκκινε, έχεις πει τώρα.
1: Γιατί πρέπει να αποδοθεί.
2: Μίλα τώρα, έχει βουβαθεί βουβαντώνει.
1: Τον ακούω, λέει.
2: Τον ακούει, λέει. Πες το να συμφωνώ, δεν συμφωνώ, ναι.
1: Εγώ τη γνώμη μου την είπα στο
2: φίλο. Ανέβει το ζάχαρο, τρία να πούμε.
1: Καλά.
2: Πέγα με το ζάχαρο μου μέσα να πούμε.
3: Όπως λέει και ο Κωστής τώρα, δηλαδή με αυτή την ομάδα, τυχώς που δεν προχωρήσαμε, γιατί άμα προχωρούσαμε θα ήμασταν. Θα μας έκαιγαν και οι Ρέγγες.
2: Ναι, θα παίρνετε όμως λεφτά, ρε φίλε. Το ταμείο είναι άδειο. Τώρα θα είναι δυσκολία. Παίχτες δεν έρχονται, ποιότητα σου λέει. Δεν παίζεται Ευρώπη. Τι να κάνουμε. Έχασε ο ΠΑΟ.
3: Δηλαδή δεν μπορεί δηλαδή, να μπει όπως έκανε η ΑΕΚ. Μπήκε η ΑΕΚ μέσα. Στο πρώτο μήχρονο έκανε 3-0. Καθάρισε την ίδια σα. Δηλαδή πάει ο ΠΑΟ και τσίκι. Την παλιά μπασούλα. Τι να φτάρε. Δηλαδή με ποια παίζει την Μπαρσελόνα. Σου είχα πει, θυμάσαι Γρηγόρη, λέω, αυτή ο Μπραν παίζει τα παίξει και με τους τρεις επιθετικούς που δεν έπαιζε.
1: Ο ΠΑΟΚ ήταν άθλιος για άλλη μια φορά όμως.
3: Τι ήταν?
1: Ο ΠΑΟΚ υπήρχε στο γήπεδο.
3: Όχι.
1: Άρα ποιος φταίει? Πρώτο ο ΠΑΟΚ φταίει.
3: Ναι, φταίει. Αλλά μην ακούς όμως ότι ακούω τώρα που ακούω μερικούς και λέει να στο 90... Το 85 έδωσε μπέναλτι το οποίο δεν ήταν. Ναι, ωραία, δεν ήταν. Δηλαδή, όταν περιμένεις μια ομάδα σαν τον ΠΑΟΚ έτσι να παίζει την Μπραν και να παρακαλάσει, να κλαίγεσαι, όπως λέει και ο Κωστής, να πω ήταν μπέναλτι, δεν ήταν. Τι να φτάρε, λέω. Τι εκεί κάθεται και βρίσκουν τώρα, δηλαδή, να, τα προβλήματα να τα ρίξουν κάτω από χαλάκι. Και καλά, η ρώσικη σημαία έπαιγε που δεν μας κατηγορίζονται έτσι. Γιατί και ο Ολυμπιακός δεν έφαγε σφαγές στο Champions League. Η ΑΕΚ δεν έφαγε σφαγές. Τι να πούν για αυτή δηλαδή. Εμείς απλώς έχουμε το. Α, δεν ήταν πέναλτι και έτσι. Άμα θες να κερδίσεις, το παίρνεις το παιχνίδι, τα δίνεις όλα για όλα και το καθαρίζεις. Και πέναλτι να του δώσουν, δεν σε ενδιαφέρει. Έτσι δεν είναι. Κωστή, τη Γρηγόρη.
2: Πάμε. Επόμενος. Μάλιστα.
1: Παρακαλώ.
2: Μάλιστα, ναι.
4: Καλησπέρα.
2: Καλώς τον.
4: Γρηγόρη και Κώστα, πρώτη φορά παίρνω.
2: Ναι, από πού?
4: Καλησπέρα. Από Κυλκής. Από ένα χωριό του Κυλκής.
2: Ποιο?
4: Τον Άγιο Νέρι.
2: Ωραίος.
1: Α, καλώς τον. Τι λέει ομάδα εκεί?
4: Από το 11. Πάω και είμαστε, πάω και είμαστε όλοι.
2: Τι θα είσαι στο Άγιο Νέρι?
4: Τι θα είμαστε στο Άγιο Νέρι, αυτό ακριβώς.
2: Τι θα είσαι? Πήγας.
4: Λοιπόν, εγώ ένα ερώτημα θέλω να κάνω. Αυτό ήθελα να το κάνω την προηγούμενη εβδομάδα που είχα ακούσει για τον πρόεδρο της Γαλατά που είχε ποντάρει 5 εκατομμύρια να φάει το πέναλτι ο τερματοφύλακας. Το θυμάστε, το ξέρετε?
1: Όχι. Από σένα το ακούω.
4: Ναι. Μήπως, λέω, μήπως κάτι πήγε να κάνει και με τον Μιχαηλίδη το πέναλτι? Με την Άντερλεχτ.
1: Φλίπ, τι έργα βλέπεις?
4: Δεν θα με καταλάβει γιατί σκεφτόμαστε λίγο το ίδιο, πονηρά.
1: Εσύ φίλε, σκέφτεσαι τελείως διαστραμμένα.
4: Κωστή, το στίχημα ξέρεις πώς πάει, έτσι?
2: Πάει.
4: Καλός ή κακός, πάει. Διαστραμμένα μεν, τυχερά αντίχα δε.
1: Να είσαι καλά.
4: Λέω μήπως. Καλή συνέχεια.
1: Παρακαλώ.
2: Μάλιστα.
1: Ναι,
2: πάτε ρε, πάρτε μπρος. Κοιμάται ο ένας, κοιμάται ο άλλος. Καλησπέρα, άντε, λέγε.
5: Γεια σου, ρε, αυτό που λέω.
2: Άντε, πάμε πιο γρήγορα.
5: Άντε, τι να φωνάζω, θέλεις.
1: Φώναζε, ήρα.
5: Αφού με λέει, άντε, γρήγορα, λέει, να φωνάζετε. Λοιπόν, εγώ με Ρακλής. Τώρα ο άλλος ασκείται με το τέτοιο τέτοιο. Εδώ έχουν οι άλλοι, έχουν να βγουν τσέπος, λέει, 30 χρόνια. Δεν έχουν πάει ούτε καν κόφερες, λέει. Και κάνουν και ασχολούνται με τον Καρέτσα και με τον Λούκα που δεν τον έβαλε ο Άγγελος Αναστασιάδης και έγινε τα δελτία. Δηλαδή, ένα. Δηλαδή, πόσο όμορφα περνάμε.
2: Εσύ, ρε φίλε, πόσο λιώμα είσαι,
5: να πούμε. Είμαι μια όμορφη. Όχι, όχι, μια χαρά. Εγώ είμαι στην πισίνα να παγωσώσω κανονικά. Τίποτα. Όλα καλά.
2: Φίλε, άμα σε μυρίσω εγώ, θα με πιάσουν μαλκωτές, θα με πάρουν και το εξοχικό να πούμε. Το λανίκι σου πρέπει να έχει 4 τόνους τσίμπουρο.
1: Χάρης Εμμανουλίδης, παρακαλώ.
2: Πάνε Εμμανουλίδης, ηθοπαίκτης του ΠΑΟΚ. Πάμε, Χάρη.
6: Καλησπέρα, Γρηγόρη, καλησπέρα και στον Κωστή.
2: Κατέφτασε ο Σέρβος.
6: Μία ώρα περίπου είχε καθυστέρηση η πτήση. Σκεφτείτε την ώρα που ήταν να.
1: Δάκτυλο UEFA.
6: Εκείνη την ώρα απογειώθηκε η πτήση η οποία τον μετέφερε από τη Σερβία. Πρόκειται για τον Όγγεν Ούγκρεσιτς, την τελευταία μεταγραφική κίνηση του δικεφάλου, τον πιο ακριβό παίκτη τον οποίο απέκτησαν οι Θεσσαλονικοί για την τρέχουσα μεταγραφική περίοδο. Ένας παίκτης ο οποίος έρχεται να δώσει μια επιπλέον λύση με διαφορετικά χαρακτηριστικά ίσως στο πλάνο του Αλέσιο Λύση. 20χρονος παίκτης ο οποίος βάσει τον όσων έχουν γίνει γνωστά θα κοστίσει στον ΠΑΟΚ 6 εκατομμύρια αρχικό ποσό μεταγραφής συν 1,5 εκατομμύριο σε μορφή μπόνους για το 85% των δικαιωμάτων του ποδοσφαιριστή.
2: Αυτός τώρα εσύ Χάρη 6 εκατομμύρια θα πάρει η ομάδα του?
6: 6 εκατομμύρια θα πάρει η ομάδα του συν 1,5 εκατομμύριο με τη μορφή μπόνους. Η μεταγραφή θα φτάσει τα 7,5 εκατομμύρια ευρώ.
2: Και ο παίκτης πόσα θα παίρνει?
6: Αυτό Κωστή δεν το γνωρίζω, λογικά θα είναι στη μεσαία σκάλα των
2: συμβολών. Στη μεσαία σκάλα.
1: Πάνω από ένα εκατομμύριο.
2: Μεσαία σκάλα είναι κάτω από ένα εκατομμύριο.
6: Νομίζω Γρηγόρη καμηλότερα θα είναι από.
2: Μεσαία σκάλα είναι. Άμα είσαι ο ηλεκτρολόγος θα έχεις τυφλώσει τον κόσμο να πούμε.
6: Σκεφτείτε ότι το υψηλότερο είναι το 1,5 εκατομμύριο.
2: 1,5 οπότε, είναι το ταβάνι.
6: Ακριβώς, οπότε θα πάμε κάπου εκεί στις. Τώρα εικάζω ότι θα είναι στη μεσαία σκάλα. Οπότε θα είναι αυτό το συμβόλαιο του ποδοσφαιριστή. Ένας παίκτης ο οποίος την περσινή σεζόν ήταν η πρώτη του στην ανδρική ομάδα της Παρτιζάν. Είχε 44 συμμετοχές, περισσότερα από 2.400 αγωνιστικά λεπτά, 8 γκολ και ισάρθμες και 4 assist. Ο ποδοσφαιριστής ο οποίος αναμένεται να περάσει τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις. Στη συνέχεια θα ανακοινωθεί από το δικέφαλο και χαρακτηριστικό είναι ότι και επειδή θα υπάρχει το παιχνίδι με τον Ατρόμητο μπροστά, ο ίδιος θα ακολουθήσει ένα ατομικό πρόγραμμα προπονήσεων μέχρι να επιστρέψει η ομάδα και να μπει ξανά σε ρυθμούς σημαντικών προπονήσεων. Υπάρχει και το παιχνίδι με τον Όφη την ερχόμενη εβδομάδα για το κύπελο. Οπότε η προσαρμογή του θα γίνει σταδιακά στις προπονήσει του δικεφάλου. Το συμβόλαιο το οποίο θα υπογράψει θα είναι με ορίζοντα πενταετία βάσει των πληροφοριών που έχουμε. Και ο κόσμος μπορεί να δει φωτογραφίες και βίντεο στο metrosport.gr από την άφηξή του.
2: Ψηλός!
6: Ναι.
2: Boy!
6: Τώρα θα σου πω ακριβώς. Είναι, αν δεν κάνω λάθος, κοντά στα 90, αλλά κάτσε να το.
2: Τόσο κρεμανταλάς είναι. Μάλιστα.
6: Κάτσε να το δω και ακριβώς μπορώ να κάνω και.
2: Κάπου τόσο έμαθα κι εγώ, ναι.
6: Μπράβο, ναι. 1,88.
1: Να είσαι καλά.
2: Πολύ καλά.
1: Να είσαι καλά, Χάρη.
2: Πολύ καλά.
6: Να είσαι καλά, καλά Γρηγόρη Κωστή. Καλό απόγευμα.
2: Τα λέμε, τα λέμε.
1: Άκου τώρα γιατί πάει το πράγμα τελείως λάθος. Εξετάζει ο Ηρακλής περίπτωση του Μουχαμαντού Σαρ για να αποκτήσει. Είναι Σενεγαλέζος και τι θέση μπορεί να παίζει.
2: Τερματοφύλακας.
1: Ρε φίλε. Άφησε το Σουνάρα και τον πήρε ο Ολυμπιακός.
2: Ναι.
1: Πήρε Αθανασιάδη Τσιντότα Καρακασίδη.
2: Έφυγε ο Τσιντότας.
1: Λοιπόν, γιατί έφυγε ο Τσιντότας.
2: Γιατί δεν θα έπαιζε.
1: Γιατί να μην παίζει.
2: Γιατί ο άλλος είναι βασικός. Και γιατί είδε ότι έκανε λάθος επιλογή. Εγώ τον Τσιντότα τον είπα, είσαι φελός που πας στον Ηρακλή. Πρώτον, δεν θα ξεκινήσει βασικός. Και δεύτερον, είσαι σε σωματείο με πρόβλημα. Γιατί να πας σε σωματείο με πρόβλημα. Άλλες χίλιες ομάδες όλη την Ευρώπη στο Ηρακλή βρήκες να πας. Αυτό του είπα. Πάρε στον κόσμο τώρα.
1: Και σ' άκουσε.
2: Μάλλον μ' άκουσε για να πάρει δρόμο να φύγει ο άνθρωπος.
1: Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα.
7: Καλησπέρα.
2: Είναι δυνατόν να έχω εγώ μάνατζερ, να είμαι μάνατζερ, να έχω ένα παίκτη που πάει στον Ηρακλή. Πρέπει να κάνω μεγάλη χέρια. Καλησπέρα, Βιλένε.
7: Καλησπέρα. Λένε πολλοί για το χθεσινό το παιχνίδι του ΠΑΟΚ, για το πέναλτι, ότι δεν ήταν που δεν ήταν. Εγώ συμφωνώ.
2: Φάνηκε ότι δεν ήταν, ναι.
7: Ναι, μπας περίπτωση, αλλά μήπως άμα έτσι δεν το έδινε το πέναλτι, ο ΠΑΟΚ περνούσε κλπ. Μήπως έμπαινε το πρόβλημα από το χαλάκι, αυτό που είπαν και οι προηγούμενοι, δηλαδή και οι προηγούμενοι άνθρωποι που το είπαν. Ότι άντε πες θα περνούσε ο ΠΑΟΚ, θα έπαιρνε αυτά τα χρήματα, γενικά θα υπήρχε μια δεδομένη ηρεμία για τα χρονική στιγμή. Αλλά μια του κλέφτη, δυο του κλέφτη κάποια στιγμή δεν θα έβγαινε προς τα έξω το πρόβλημα.
1: Βγήκε.
7: Δεν ξέρω. Ακριβώς.
2: Να εσύ πιστεύεις δηλαδή τώρα θα έχει μεγαλύτερη κρίνια ο ΠΑΟΚ ενώ απέναντι και θα έχει. Μάλιστα. Εγώ δεν το πιστεύω. Εγώ βλέπω έτσι όπως έγιναν οι άνθρωποι γενικότερα είναι εύκολο ξεχασιάριδες, ξεχνάνε εύκολα. Θα φωνάξουν μια-δυο μέρες, θα γράψουν στο Facebook τρεις μέρες. Θα το έχουν ξεχάσει την τέταρτη μέρα. Είναι υπνοποιημένοι να πούμε. Πήγανε 30 άτομα, 40 έξω από κάνουν κατάληψη. Περισσότερο για χαβαλέ πήγαν κάποιοι άλλοι. Ψιλολόγια. Εγώ δεν βλέπω. Εγώ έχω ζήσει να πούμε διαμαρτυρίες. Γούμενους, παγώνιδες, μπατατούδιδες, φασαρίες, κακό. Έχει. Είναι ταϊσμένο το έργο εδώ.
7: Και κάτι
2: έχει πολύ. Έχει πολύ σάμαλι ταϊσμένο. Δεν βλέπω διαμαρτυρίες, φωνές, κραυγές που θα έπρεπε λογικά να υπάρχουν μετά από αποκλεισμό, μετά από πώληση κτλ. Πουλήθηκε ο Κωνσταντέλιας, φωνάξε δύο μέρες. Την τρίτη μέρα πήγανε να μου στην επανομή, κάνανε δύο μπάνια, σερσεμιάσανε να πούμε το κεφάλι. Γύρισαν καλά. Πάμε, πάω κάνα, στραβώ το στόμα. Την τρώνε χθες να πούμε. Ω, στράβωσε το στόμα δύο μέρες. Σαββατοκύριακο να πάει στην παραλία Διονυσίου, Δευτέρα το ξέχασε. Το ξέχασε, βρε! Διαμαρτυρία και αυτό και ο λαός και τρίχες! Κάποτε ήταν αυτά! Διαφωνείς?
7: Όχι, καθόλου, απλά.
2: Α, διαφωνείς, εγώ τα ακούω.
7: Όχι. Και απλά και θέλω και κάτι τελευταίο να πω ότι άκουσα που οι Αριανοί διαμαρτυρήθηκαν που ο Μητσοτάκης είπε για τον.
2: Ναι, οι Αριανοί διαμαρτυρήθηκαν, αλλά όταν τους λες τους Αριανούς, εδώ και δύο χρόνια έχετε γίνει λίγοι. Δεν υπάρχετε. Πελατειακά, ο Μητσοτάκης θα κοιτάξει. Του είπανε πάω και είναι εδώ, δεν έχει τίποτα άλλο. Σαν ματίνο ο Μητσοτάκης από το Κολωνάκι, από την πλατεία Δεξαμενής που μένει να πούμε στην Αθήνα, να ξέρει στην Τούμπα τι είναι και στο Κορδελιό και του είπανε και οι επικοινωνιολόγοι του. Πάοκ, πάοκ, πάοκ, πάοκ, πάοκ, πάοκ, πάοκ. Πάοκ λέει και αυτός.
7: Ναι, αυτό θα έλεγα, ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάπου.
2: Ο Μητσοτάκης χθες μας ξεφτέλησε. Μας είπε ηλίθιους ότι το μόνο που μας νοιάζει είναι ο ΠΑΟΚ, ποιο μετρό, ποια ιστορία, αυτό μας είπε. Και δεύτερον ότι λέει στη Ρωσία μεριά, τι να σε στηρίξω ρε Μπαρμπαστρούφ, πούλησε στον Κωνσταντέλια στον κόσμο απέναντί σου. Αλλά αυτά δεν τα ερμήνευσε κανένας. Πακ, πακ, πακ, πακ, πακ, πακ, λένε. Ότι μίλησε ο Πρωθυπουργός για τον Μπάνκ. Αυτά είναι τα. Αυτή είναι η πόλη.
1: Να είσαι καλά, φίλε. Άντε, πάμε. Παρακαλώ.
2: Μάλιστα.
8: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
8: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
8: Ρε Κώστα, εσύ που τα ερμηνεύεις όλα, θέλω να μου ερμηνεύσεις και κάτι ακόμα, ρε φίλε. Μπορείς.
2: Όχι.
8: Αλλά θα μου απαντήσεις αντικειμενικά.
2: Δεν μπορώ.
8: Γιατί?
1: Γιατί δεν μπορώ να είμαι αντικειμενικός.
2: Δεν μπορώ να είμαι αντικειμενικός. Επόμενη γραμμή.
1: Παρακαλώ.
2: Δεν μπορώ να σου απαντήσω αντικειμενικά.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι. Μάλιστα. Ναι.
9: Ναι, πρώτη φορά παίρνω τηλέφωνο. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
9: Εγώ θα δώσω μια άλλη οπτική ενός παοκτζή από Νότια Ελλάδα.
2: Ποιο μέρος?
9: Εύβοια, Εύβοια μεγάλωσα.
2: Επάνω, κάτω, πού?
9: Όχι, όχι, Χαλκίδα.
1: Δείχνει ότι ξέρει.
2: Μάλλον από Εύβοια ξέρει.
1: Λοιπόν, πήγε εκεί στου χέρου στα Λουτρά.
9: Λοιπόν,
2: κόκκινο ήταν επίγονο στην Εύβοια, κόκκινο να πούμε. Όλο τι εξυπνάδε να πέρασε.
1: Εγώ δεν ξέρω πού είναι η Εύβοια, δεν έχω πει
2: ποτέ. Τι να πα, τι ήξερε, γιατί ξέρει τίποτα.
1: Ξέρω, πάντων,
9: είναι μια ώρα από την Αθήνα. Είναι δηλαδή σαν να είσαι Αθήνα, που είναι πράσινη τη Αθήνα. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω προσοχή στους συνοπαδούς, γιατί εγώ βλέπω την άλλη οπτική. Πώς βλέπουν τον ΠΑΟΚ και τον ΠΑΟΚΤΖΙ, οι Γαύροι, οι Βάζελοι και οι Εκτζίδες. Πριν 10 χρόνια δεν υπήρχε ο ΠΑΟΚ. Άμα ακούσει κανένα ράδιο, Sport FM και αυτά τα αθηναϊκά, δεν υπήρχε. Και τα τελευταία 10 χρόνια μεγάλωσε.
2: Τον πουλάνε, όχι. Ο φίλαθλος το έκανε πρώτος. Ο Καραγιαννίδης ήταν έξυπνος. Είδε ότι πήγε να χτυπήσει τον Μπούζα, βέβαια. Δύσκολο ήταν. Με το φίλαθλο και άρχισε να παίζει πολύ πάγο με τον Κολοκοτρώνη. Από τότε ξεκίνησε. Εντάξει. Πάνω από 20 χρόνια.
9: Αυτά δεν ξέρω, μπορεί να είναι πιο παλιά, δεν έχω ιδέα.
2: Κανάλι 5 και τέτοια. Ναι.
9: Εγώ θέλω να πω ότι ο ΠΑΟΚ έζησε μια χρυσή εποχή 10 χρόνια που πήρε 2 πρωταθλήματα και βλέπαμε και μπάλα και χαιρόμασταν. Ελπίζω αυτή η πτώση τώρα να μην είναι η αρχή της παρακμής. Γιατί αυτό είναι το θέμα. Τέτοιο κλόκο ξαναφάγαμε και με τη Λεύσκη, ξαναφάγαμε και με τη Σλόβαν την πρώτη φορά που έφυγε ο Λουτσέσκου. Αυτό που δεν αντέχεται είναι αυτός ο διχασμός. Να ακούω δηλαδή που έχουν μοιραστεί ρασβάν, αντιρασβάν, σαβιδική, μυστακιδική. Γιατί θέλω να ευχηθήσω την προσοχή, επειδή έχω ζήσει, ας πούμε, έχω δουλέψει με 50 Παναθηναϊκούς. Παιδιά, δεν υπάρχει πιο δυστυχισμένος άνθρωπος από 50 Παναθηναϊκό που είσαι τη δόξα του Παναθηναϊκού το 96 να πηγαίνει με τελικά Champions League και τα τελευταία 15 χρόνια από τότε που μπλέξανε και είχαν εμφυλίους εκεί με τους Βαρδινογιάννηδες που είναι τώρα στην αφάνεια. Δεν υπάρχει. Οπότε να εκτιμήσουν λίγο οι συνοπαδοί, ας πούμε, το τι ζήσαν αυτά τα χρόνια, γιατί πολύ φοβάμαι και ελπίζω να μην γίνει ότι μην ήταν αυτή η αρχή της παρακμής. Αυτό. Δηλαδή, μακάρι η ομάδα να στρώσει, να δώσει πάλι λίγο χρήμα, ας πούμε, ο Σαββίδης ή ο όποιος επενδυτής έρθει, αν έρθει. Αλλά πραγματικά να μην. Πώς να το πω, ρε Δημό, όταν ζούμε σε μια golden era, δεν το καταλαβαίνουμε και ξεχνάμε. Δηλαδή, αυτό που πες πιο πριν, Ραπτόπουλε, γιατί πόσο εύκολα ξεχνάει ο κόσμος είναι πολύ. Πώς το λένε, πάρα πολύ εύστοχο.
1: Να είσαι γερός. Ευχαριστούμε.
9: Εντάξει. Λοιπόν. Χάρηκα.
1: Ακολουθεί η εκπομπή τρίτο ημίχρονο με τη γέρα Τάνια Δημού του Κωνσταντίνου από Τροτό. Εμείς πρώτα Θεός θα λέμε αύριο στις 6 με στοίχημα και live μετάδοση στο παιχνίδι του Ηρακλή στο Βόλο. Να είστε όλοι καλά.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Πού πας?
2: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
1: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
2: Και εγώ Πολυτεχνείου 23. Κέντρο.
1: Δηλαδή, παντού.
2: Και online.
1: Petshop88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
3: Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
4: Να αποζημιώνει άμεσα.
3: Άλλο.
4: Να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
3: Άλλο.
4: Να έχει λογικές τιμές.
3: Άλλο.
4: Να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
3: Άλλο.
4: Να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βράδερφε.
3: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
5: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα για πρώτη φορά στη Βόρειο Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 216-00-44-880.
6: Για τον κήπο, τον αγρό και το δάσος, η σωστή επιλογή έχει όνομα. Συνδομετάλ, το νέο κατάστημα Χουσβάρνα στη Σύνδο. Αλυσοπρίωνα, χλωοκοπτικά, θαμνοκοπτικά και όλη την γκάμα Χουσβάρνα, Honda, Gardena και Kaiser. Άμεση παράδοση, εξειδικευμένες συμβουλές και τεχνική υποστήριξη που εμπιστεύεστε. Χρυσοστόμου Μύρνης 20 ή στο συνδομετάλ.gr.
7: Να ρωτήσω, στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Ο μηχανικός, ο αρχιτέκτονας, ο μάστορας, η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
8: Θα σου πω ένα μυστικό. Την τελευταία λέξη στην εξωτερική θερμομόνωση την έχει η Ατλακόλ.
9: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με την υπογραφή της Ατλακόλ.
10: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στη Θεσσαλονίκη. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου από τις 7 έως τις 8 το βράδυ στο Δάιος Hotel, Λεωφόρος Νίκης 59 στη Θεσσαλονίκη. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC, και ανακάλυψε το που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες www.unique.ac.cy.
11: Θνητή, σας ακούω! Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι! Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύβου και... Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
12: Ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
14: Ποιος καλέ?
13: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
14: Και σε παίρνει αυτή?
13: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
14: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
15: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
16: Smart to School στο Flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτεκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο Flip.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Και τώρα, τρίτο ημίχρονο. Αποκαλύψεις, καυτές ειδήσεις, παρασκήνιο, αναλύσεις και οι συνεντεύξεις των πρωταγωνιστών. Τρίτο ημίχρονο. Η εκπομπή που σε βάζει στο παιχνίδι.

0: Δηλαδή, ρε Θανάση Πολίτη, πώς εμφανίστηκες εσύ τώρα, μια μέρα μετά τον αποκλεισμό του ΠΑΟΚ, ενώ συνήθως βγάζεις όλο τον Αύγουστο με άδεια.
1: Συνήθως επιστρέφουν Δευτέρα από άδεια. Εσύ πώς τα κατάφερες Παρασκευή.
0: Ρε, τι τραβάμε. Τι γίνεται, καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα και καλώς ήρθες, Θανάση Πολίτη. Χαρούμενος, με χαμόγελο. Τάνια, τον είδες?
1: Τον είδα, τον
0: 10 χρόνια ζωής πήρε μετά το χθεσινό αποτέλεσμα. Μεγάλη χαρά. Λοιπόν, Τάνια Δήμου, Κώστας Πετροδός στα μικρόφωνα. Θανάση Πολίτη στην ηχοληψία. Το production είναι ο Εμίλιος ο Γαβριλίδης στο production, ο οποίος νομίζω ότι θαμπόθηκε από την εικόνα του Παναθηναϊκού. Μπαλάρα ο Παναθηναϊκός. Φοβερό. Πανηγύρισαν πρόκριση στο League Stage του Conference League. Ο Παναθηναϊκός έχει παίξει τελικό πρωταθλητριών και ημιτελικά Champions League.
1: Κοίταξε, έτσι πως εξελίχθηκε, ρε Κωστή. Ο Παναθηναϊκός έπαιξε με τη φωτιά τώρα.
0: Δηλαδή, πανηγυρίζει που πήγε στο Conference.
1: Φαντάσου να μην είχε πάει. Φαντάσου να μην είχε πάει. Με τόσα λεφτά.
0: Εντάξει, θα το πανηγυρίσω κιόλας. Εντάξει, μπήκα, ανακουφίστηκα, τέλος. Ο κύριος Απόστολος Σιρανίδης στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Ποιος είναι έξω, η Λίλα είναι? Όχι, η Ελένη Παπά είναι? Η Ελένη πρέπει να είναι.
1: Μπερδεύτηκα λοιπόν, και εγώ τώρα, δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρω είμαστε, αν είμαστε στην αλλαγή. Τις λέμε και τις δύο. Οπότε αν είμαστε στην αλλαγή, τις ευχαριστούμε και τις δύο. Γιατί
1: όταν ήρθα ήταν η Λίλα. Τώρα δεν ξέρω που έφυγες εσύ, ξαναγύρισες.
0: Πριν από λίγο είχαμε την έλευση του Ούγκρεσιτς από το Βελιγράδι. Το είχαμε προαναγγείλει αυτό. Ο Ούγκρεσιτς, ο οποίος έρχεται για να ενισχύσει τον ΠΑΟΚ στο κέντρο, είναι η δεύτερη μεγαλύτερη αγορά που έχει γίνει από τον Ιβάν Σαββίδη. Βέβαια, με το κλίμα να είναι βαρύ λόγω του αποκλεισμού από την Μπραν. Σε κάθε περίπτωση όμως είναι μια μεταγραφή. Και εδώ σου πω κάτι, γιατί ακούσαμε τον Χάρη Μανολή, θα τον ξαναβγάλουμε λίγο αργότερα. Χθες το βράδυ έγινε το εξής. Δεν ξέρω, το πρωί, Τάνια, την είδε στην είδηση ότι έκανε δήλωση ο πρόεδρος της Παρτιζάν ότι είχαμε καλύτερη πρόταση από τη Celtic, 500 χιλιάρικα, αλλά είχαμε εδώ στο λόγο μας στην πλευρά του ΠΑΟΚ, στη διοίκηση του ΠΑΟΚ, και δεν θέλαμε να χαλάσουμε τις πολύ καλές σχέσεις. Και οπότε ακυρώσαμε, ας πούμε, την πρόταση, δεν τη δεχτήκαμε και μείναμε στην συμφωνία που κάναμε με τον ΠΑΟΚ. Χθες όμως, μάλλον επειδή μπερδέψαν κάποιοι τα χρώματα, έβγαινε η πληροφορία, και με δεδομένο ότι και ο Παναθηναϊκός είχε ενδιαφερθεί για τον παίκτη, ότι πάει να μπει σφήνα ο Παναθηναϊκός στη μεταγραφή του Ούγκρεσιτς. Προφανώς κάποιος από τη Σερβία έγραψε τριφύλλη, γιατί τριφύλλη είναι και η Celtic. Μπερδευτήκανε και έβγαινε μια φημολογία ότι ο Παναθηναϊκός πάει να χαλάσει τη μεταγραφή και να πάρει τον παίκτη που έκλεισε ο ΠΑΟΚ. Δεν προέκυπτε ευτυχώς, γιατί και από το περιβάλλον του παίκτη ήταν καθησυχαστική ότι έχουμε συμφωνήσει, έχουμε τελειώσει με τον ΠΑΟΚ. Και άλλωστε είχε φροντίσει και ο προπονητής της Παρτιζάν, ο κύριος Σάσα Ήλιτς, στη συνέντευξη που είχε γίνει πριν το μάτς με την Χετάφε, που ήταν στις κερκίδες παρόν ο Ούγκρεσιτς χθες το βράδυ, να πει ότι έχει τελειώσει συμφωνία και ότι ο παίκτης υπέγραψε, είπε ο προπονητής. Δεν ξέρω αν έχει στείλει κάποιο
1: καλά, εντάξει, τώρα, έγραφο, Κώστε,
0: αλλά έχει τελειώσει η ιστορία.
1: Η άφηξη και η μεταγραφή του Ούγκρεσιτς στον ΠΑΟΚ περνάει στα ψηλά γράμματα.
0: Εντάξει, για τον, τώρα, ρε, παιδί μου,
1: για τον φίλο του ΠΑΟΚ, ο οποίος δεν περίμενε ποτέ ότι θα δει την ομάδα του εκτός Ευρώπης, έτσι. Περίμενε άλλα πράγματα.
0: Το είχε φοβηθεί από το πρώτο μάτς.
1: Περίμενε άλλα πράγματα.
0: Φαίνεται ο ΠΑΟΚ ότι δεν πατάει καλά. Δεν είναι η ομάδα η οποία σου έβγαζε σιγουριά ότι τουλάχιστον θα είναι.
1: Έτσι, αλλά έστω και έτσι, δύσκολα ή εύκολα να μπορούσε να περάσει. Τώρα
0: καταρχάς,
1: υπάρχει έντονος προβληματισμός και να σου πω και κάτι. Εγώ αυτό που είδα χθες είναι ότι είδα τους παίκτες του ΠΑΟΚ ξενερωμένους. Και τι λέω ξενερωμένους? Γιατί δεν υπάρχει τώρα για ένα παίκτη όπως είναι ο Ζαφίρης, ναι, να έρχεται σε μια ομάδα που πέρυσι έπαιζε ο ΠΑΟΚ στην Ευρώπη, να έρχεται σε μια ομάδα και να μην παίζει ούτε Ευρώπη την φετινή σεζόν.
0: Ας φρόντιζαν να μην φτάσουν εκεί. Καταρχάς ο ΠΑΟΚ.
1: Δεν ξέρω τι τώρα ο Ζαφίρης και η
0: Ελλάδα. Δεν λέω για τους Ζαφίρη. Λέω για τους παίκτες. Ο Ζαφίρης μια χαρά προσπάθησε, έβαλε τον κόλλο, αλλά ο ΠΑΟΚ συνολικά και οι παίκτες δεν πήγαν καλά. Τι να κάνουμε τώρα? Δεν ανταποκρίθηκαν στις προσδοκίες. Έχουν και αυτή την ευθύνη τους. Και θα πω και το εξής, που είναι και η πιο βασική, νομίζω, αιτία του αποκλεισμού. Πόσα μάτσα έπαιξε ο ΠΑΟΚ εκτός έδρας? 3. 2 γκολ από την Δυναμό, 3 από την Άντερλεχτ, 3 από την Μπραν. Πόσα γκολ πρέπει να φας για να αναδειχθεί ότι έχει τόσο κακή ανασταλτική λειτουργία? Αφού οι αντίπαλοι φτάνανε με μεγάλη ευκολία απέναντι από την περιοχή σου. Και κακά τα ψέματα, ούτε ο Παβλέγκα είναι ο περσινός Παβλέγκα. Δηλαδή και χθες οι αποκρούσεις.
1: Γιατί και αυτός μπορεί να είναι ξενερωμένος.
0: Και χθες οι αποκρούσεις που έκανε είναι κακές. Δηλαδή και τον γκολ που τρώει φέρει ευθύνη και ο Παβλέγκα. Και ο Χατζηδιάκος φυσικά,
1: ναι, εντάξει,
0: που την παίρνει.
1: Τώρα να σου πω κάτι, ρε Κωστή, όμως την ευθύνη εγώ δεν τη ρίξω στους ποδοσφαιριστές και στον
0: Λύση. Δεν αγωνίζονται οι παίκτες.
1: Έχουν ευθύνες, έχουν, αλλά οι μεγαλύτερες ευθύνες βαραίνουν άλλους.
0: Η διοίκηση φταίει που δεν έχει κάποιους άλλους ποδοσφαιριστές που τους είχε ο ΠΑΟΚ. π.χ. Κωνσταντέλιας ή κάποιοι άλλοι που έφυγαν και δεν αντικαταστάθηκαν με καλύτερες.
1: Για παράδειγμα, δηλαδή ο Κωνσταντέλιας, ωραία, θέλεις, αποφασίζεις να τον πουλήσεις. Έχεις ανάγκη τα χρήματα και θέλεις να πουλήσεις αυτόν τον παίκτη και το θέλει και ο παίκτης. Γιατί δεν κάνεις μια συμφωνία, όπως έκανε αντίστοιχη συμφωνία πέρυσι η ομάδα με για το Ζαφίρι, που είπε θα παίξει τα ευρωπαϊκά μάτς και μετά θα έρθει. Δηλαδή ο Κωνσταντέλιας δεν μπορούσε να παίξει αυτά τα δύο μάτς με την Μπράν και να αποχωρήσει μετά.
0: Δεν το ξέρω, Τάνια. Εγώ ξέρω ότι η διαπραγμάτευση με την Dortmund.
1: Γιατί για να έχει ουσία και η πώληση, έτσι. Να βάλει στα ταμεία σου τα λεφτά του Κωνσταντέλια, να κερδίσει τα λεφτά τη Ευρώπη, γιατί τώρα ουσιαστικά με τα λεφτά τη μεταγραφή του Κωνσταντέλια θα απλά θα βγάλει την επιβίωση τη χρονιά.
0: Μισό λεπτό. Καλά τα λες εσύ, αλλά το κουμάντο στη μεταγραφή ποιο το κάνει? Αυτό που πληρώνει, όχι αυτό που παίρνει τα λεφτά. Έτσι.
1: Κάτσε, περίμενε. Γιατί και πέρυσι ο ΠΑΟΚ δεν πλήρωνε για το Ζαφίρι.
0: Ναι, ο ΠΑΟΚ το κανόνισε.
1: Γιατί άλλη ομάδα του βάλε ο σώρο.
0: Ο ΠΑΟΚ το κανόνισε. Γιατί μπήκε σε μια διαπραγμάτευση άλλη, έβαλε κάποιες ζωές και κανόνισε να έρθει το Γενάρη.
1: Ναι. Ωραία, δεν μπορούσε ο ΠΑΟΚ να έρθει σε μια διαπραγμάτευση με μια ομάδα που ήθελε τον Κωνσταντέλια.
0: Να σου πω τι λέει εμένα το ρεπορτάζ. Μετά τον αποκλεισμό από την Άντερλεχτ, ο ΠΑΟΚ έστειλε μήνυμα στην αγορά, πουλάω τον Κωνσταντέλια.
1: Ωραία.
0: Άρα έδειξε ανοιχτό. Πήγε η Ντόρτμουντ και λέει. Εγώ δεν είμαι Στουτγκάρδη. Εγώ θέλω τον παίκτη. Αυτή είναι η προσφορά. 26-6. Αύριο το πρωί έχω προγραμματίσει πτήση. Θέλω απάντηση μέχρι το βράδυ.
1: Ωραία.
0: Τελεσίγραφο έβαλε η Ντόρτμουντ. Ο ΠΑΟΚ το δέχτηκε. Προφανώς ήταν πιεσμένος. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Δεν βλέπω κάτι άλλο. Ήθελε ο ΠΑΟΚ να αποδεχθεί την προσφορά και την αποδέχτηκε.
1: Ναι, εντάξει, εκεί μπαίνει και σε μια διαπραγμάτευση. Γιατί να σου πω κάτι. Ο ΠΑΟΚ για να πάρει το Γιαννούλη διαπραγματευόταν 4 μήνες.
0: Δεν ξέρω τι γίνεται. Εγώ λέω
1: δηλαδή
0: τι,
1: για να
0: τι
1: αγοράσει διαπραγματεύεται, για να πουλήσει δεν διαπραγματεύεται, δεν προστατεύει.
0: Εγώ λέω τι έκανε η Dortmund, τι λέει πληροφορία. Η πληροφορία λέει ότι η Dortmund μπήκε πολύ επιθετικά, εκμεταλλεύτηκε και το περσινό που έγινε μεταξύ ΠΑΟΚ και Στουτγκάρδης.
1: Ωραία,
0: και λέει,
1: ναι.
0: Εμείς δεν είμαστε Στουτγκάρδη, θέλουμε ξεκάθαρη απάντηση από την αρχή. Η πρόταση είναι αυτή, συμφωνείτε με τα άλλα αυτά, συμφωνούμε. Θέλουμε απάντηση μέχρι το βράδυ, γιατί αύριο το πρωί έχουμε προγραμματισμένη ιδιωτική πτήση από το αεροδρόμιο Μακεδονία να πάρουμε τον παίχτη να τον πάμε στον Ντόρτμουντ. Και το αποδέχτηκε ο ΠΑΟΚ. Τώρα, τι άλλο έγινε και αν έγινε προσπάθεια να αλλάξει στάση στην Ντόρτμουντ, δεν το ξέρω, αλλά μπήκε πολύ δυναμικά εδώ.
1: Ωραία, και μια που λες τώρα αυτό και ανέφερε στη
0: Στουτγκάρδη. Μπορεί ο ΠΑΟΚ να θεώρησε ότι και χωρίς Κωνσταντέλια αυτή την Μπραντ την περνάει.
1: Ναι, ναι, πρόσεξε όμως. Πέρυσι που έγινε η ιστορία τη πώληση του Κωνσταντέλια με τη Στουτγκάρδη, αν θυμάσαι καλά, είχε έρθει και αντικαταστάτης.
0: Ο Ιβανούσετς, οκ, άλλο θέμα αυτό.
1: Κερθεί.
0: Ο ΠΑΟΚ είχε συμφωνήσει αρχικά. Η αντιδράση του κόσμου ακύρωσαν την μεταγραφή.
1: Ναι, είχε έρθει όμως και αντικαταστάτης. Φέτος δεν ήρθε κανένας αντικαταστάτης.
0: Το θέμα είναι ότι ο ΠΑΟΚ πήγε σε κάτι διαφορετικό. Προφανώς ο Ούγκρεσιτς είναι μία απάντηση στο τι κάνουμε χωρίς Κωνσταντέλια. Είναι ένα παιδί το οποίο θα έρθει να παίξει με ένα διαφορετικό στυλ, να παίξει ένα άλλο ποδόσφαιρο ο ΠΑΟΚ και να υποστηριχθεί με μεταγραφές σαν του Ούγκρεσιτς. Έτσι θα φανεί το παιδί αυτό. Πρέπει ο ΠΑΟΚ όμως, για μένα αυτό είναι το πιο σημαντικό, να υποστηρίξει αυτό το πλάνο το οποίο το έχει κοινοποιήσει. Έκανε και μια συνέντευξη πρόσφατα ο Λέο Μάτος και είπε πώς δουλεύει ο ΠΑΟΚ, τι θέλει να κάνει, τι θέλει να δημιουργήσει και είπε ότι μπορεί να συναντήσουμε και εμπόδια στην αρχή, αλλά θέλουμε να κάνουμε μια ομάδα η οποία θα πρωταγωνιστεί. Αυτό είπε. Και να βγάλουμε και παίκτες που θα δημιουργούν υπεραξία και. Εάν λοιπόν ο ΠΑΟΚ το πιστεύει αυτό το πλάνο, σημαίνει ότι μέτρησε το ρίσκο που πήρε όταν πούλησε τον Κωνσταντέλια και σκέφτηκε και το ενδεχόμενο ότι μπορεί και να αποκλειστώ, βρε αδερφέ, από την Μπραν, αλλά είμαι τόσο ψύχρεμος και θα στηρίξω αυτό το πλάνο και θα προχωρήσω. Άρα τι πρέπει να κάνει το πρώτο? Να στηρίξει τον προπονητή του, να πει ότι ναι, εγώ αυτό τον προπονητή επέλεξα και ανεξάρτητα του τι έγινε στην Ευρώπη που είναι μια αποτυχία, θα συνεχίσω με αυτόν και έχω ένα πλάνο και να συνεχίσει τη δουλειά του βγαίνοντας μπροστά ασπίδα η διοίκηση και τα στελέχη για να προχωρήσει ο ΠΑΟΚ μπροστά.
1: Ωραία, εγώ τώρα να σου ρωτήσω, έχω και άλλες απορίες. Ντεσπότοφ, έτσι.
0: Ναι.
1: Για ποιο λόγο Ντεσπότοφ να κάνει την επέμβαση πολύ αργά και να μην την κάνει με το που τελείωσε το πρωτάθλημα?
0: Την έκανε με το που τελείωσε. Το λάθος του Ντεσπότοφ είναι που δεν την έκανε πέρυσι το καλοκαίρι. Αυτό είναι το λάθος. Και ενώ είχε βγει ο προπονητής Εθνικής Βουλγαρίας και είπε ότι ξέρω ότι θα κάνει ο Ντεσπότοφ επέμβαση. Και αποφάσισε ο Ντεσπότοφ όλη τη χρονιά να μην κάνει τίποτα.
1: Ο Μέιτε, γιατί άργησε?
0: Δεν ξέρω τι επέτρεψε ο ΠΑΟΚ. Ήταν πάρα πολύ απαραίτητος μέχρι ένα σημείο πέρυσι. Γιατί από πέρυσι που τελείωσε η σεζόν που δεν έπαιξε ο Μεϊτέ κάποια παιχνίδια προς το τέλος, μέχρι να φτάσουμε τώρα που πάρθηκε απόφαση και έκανε επέμβαση, πέρασε τόσος χρόνος, δεν έχουμε την πληροφορία.
1: Δηλαδή είναι κάποια περιουσιακά σου στοιχεία. Αυτή η παίκτες είναι περιουσιακά σου στοιχεία.
0: Τον πίστευαν το Μεϊτέ χωρίς Λουτσέσκου?
1: Εγώ δεν βάζω άλλο
0: ερώτημα.
1: Αυτή
0: δεν βλέπω αυτό το πράγμα.
1: Είναι απορίες που πρέπει να τις λύσει.
0: Εγώ δεν βλέπω αυτό το πράγμα. Εγώ, Τάνια, το είπα, γιατί καμιά φορά μας λέει ο κόσμος, μιλάτε εκ των υστέρων και είστε μεταχριστών προφήτες. Από αυτό εδώ το μικρόφωνο και από το μικρόφωνο της εκπομπής Ball Day, αν θυμάσαι, είχα πει μετά την πρώτη νίκη με την Δυναμό Κιέβου εκτός έδρας, που πανηγυρίστηκε έξαλλα από ορισμένους και έλεγαν τότε Σαντα Μαρία, καλύτερος του ΜΕΙΤΕ, αυτά ακούγαμε. Χατζηδιάκος και Λουστόντο, καλύτερη του Κετζιόρα, δεν μπορεί ο Κετζιόρα. Ωραία. Λύση, πολύ μοντέρνος, έκλεισε ο κύκλος του Λουτσέσκου, δεν μπορεί παραπάνω. Δηλαδή, με πολύ μεγάλη ευκολία, με ένα παιχνίδι ή δύο παιχνίδια, μετά την πρόκριση από τη Δυναμό, έβγαινε το συμπέρασμα ότι ο ΠΑΟΚ ξεπέρασε τον Λουτσέσκου, ο οποίος είναι ο καλύτερος προπονητής όλων των εποχών στον ΠΑΟΚ, στην ιστορία του, αποδεδειγμένα με τίτλους, ξεπέρασε το ΜΕΙΤΕ που εδώ πάνω γράφει πρωταθλητής 24, ξεπέρασε τον Κετζιόρα που εδώ πάνω γράφει πρωταθλητής 24. Εάν με τόση ευκολία λες ότι τους ξεπέρασες και μετά σου γυρίζει μπούμεραγκ γιατί τα πράγματα δεν πάνε καλά, δεν σκέφτεσαι ότι δεν κάνει ζημιά στο Λουτσέσκο. Δηλαδή το να πει κάποιος τώρα το Λουτσέσκο ότι δεν ήσουν και ο πιο μοντέρνος προπονητής και ο Λύσης σε ξεπερνάει, δεν θα πάθει τίποτα ο Λουτσέσκο. Ο Λουτσέσκο θα πάρει το παλμαρέ, θα πει αυτούς τους τίτλους πήρε παιδιά με τον ΠΑΟΚ, ξέρετε κανένα πήρε περισσότερους, και απαντάει με τα έργα του μόνος του. Το πρόβλημα, ξέρεις, που το δημιουργούν στο Λύση που του βάζουν πίεση, ενώ το παιδί φαίνεται ότι θέλει χρόνο, αυτός ο νέος προπονητής, που εγώ θεωρώ ότι είναι καλός προπονητής, αλλά θέλει χρόνο, γιατί πρέπει
1: και
0: να
1: χρόνο και στήριξη τώρα έτσι πως εξελίσσεται η κατάσταση.
0: Και στους καινούριους παίκτες που και σε αυτούς βάζουν πίεση, ενώ είναι ξεκάθαρο ότι ο Σαντα Μαρία δεν έχει φυσική κατάσταση ακόμα και μετά το μισάωρο πέφτει απότομα, αυτό γίνεται συνέχεια. Ενώ φαίνεται ότι ο Λουσία ακόμη ψάχνεται, πήγαμε να του δώσουμε έναν πολύ πρωταγωνιστικό ρόλο, δεν ξέρω αν είναι για αυτό το ρόλο. Ενώ φτάσαμε στο σημείο να βάλουμε την πίεση στο Σορετήρε ότι θα γίνει ο αντιτάισον επειδή έπαιξε ένα μάτς καλά και έβαλε ένα γκολ με το Λεβαδιακό. Αυτό είναι λάθος διαχείριση.
1: Ναι, και εγώ από αυτά τα παιδιά δεν μπορώ να ζητήσω τα παραπάνω.
0: Έπρεπε από την αρχή, να βγει ένα μήνυμα ότι η ομάδα παιδιά μπαίνει σε μία περίοδο μετά την πιο επιτυχημένη περίοδο με τον κορυφαίο της προπονητής, τη Μεταλουτσέσκου εποχή. Άρα θα πρέπει, πρέπει όλοι μας να δώσουμε χρόνο, να της δώσουμε την ηρεμία, να της δώσουμε την υπομονή και τη στήριξη για να μπορέσει να βρει τα πατήματά της. Αυτό πληρώνει.
1: Συγγνώμη, αλλά στις 25 Απριλίου, στη συνέντευξη τύπου που έδωσε ο Παπαμιμίκος μετά την απώλεια του Κυπέλου, είπε άλλα. Θα δούμε έναν άλλον ΠΑΟΚ. Έναν Εντάξει. άλλον ΠΑΟΚ που μπαίνει σε μια νέα εποχή, στην οποία θα πρωταγωνιστήσει.
0: Ναι, μπορεί να θέλει χρόνο αυτό. Δεν γίνεται από μια μέρα στην άλλη. Αυτό σου λέω. Γιατί να το περνάς έτσι, να κερδίσεις λίγο χρόνο, και βγήκαν κάποιοι και επιτακτικά έλεγαν ότι με δύο μάτσες είναι καλύτερος αυτός ο ΠΑΟΚ από τον ΠΑΟΚ του Λουτσέσκου. Ενώ φαίνεται ότι θέλει χρόνο η ομάδα. Εγώ δεν τους ακυρώνω τους παίκτες. Αυτή η ομάδα πρέπει να χτιστεί σιγά-σιγά. Και η ομάδα που πήρε το 24 το πρωτάθλημα γεννήθηκε μέσα από μια αποτυχία με τη Λεύσκη. Αλλά τότε έβαλε στον Κωνσταντέλια, έβαλε στον Κουλεράκη, σιγά σιγά χτίστηκε, ήρθε ο Τάισον, ήρθε ο Μεϊτέ, ήρθε ο Κετζιόρα, έγινε το παζλ και όταν ορίμασε πήρες και το πρωτάθλημα. Ναι. Άρα πρέπει σιγά σιγά να πεις ότι αυτό το πράγμα θέλει χρόνο και στήριξη.
1: Ωραία, άρα η απορία είναι τώρα.
0: Δεν πρέπει να ανέβει τόσο πύχης μετά την Δυναμό.
1: Αν θα γίνουν μεταγραφικές κινήσεις, αν θα ενισχυθεί αυτή η ομάδα παρά το γεγονός ότι δεν έχει Ευρώπη.
0: Η πρώτη είδηση που βγήκε Τάνια μετά τον αποκλεισμό είναι ότι.
1: Ότι χάλασε τη μεταγραφή του Σάντσεθ.
0: Τα ισπανικά μέσα ενημέρωση λένε ότι ακυρώθηκε η μεταγραφή του Ρούμπεν Σάντζεθ. Έτσι.
1: Δεν
0: ξέρω.
1: Και δεν
0: τώρα.
1: Είναι και εύκολο να προσεγγίσεις καλούς παίκτες όταν δεν παίζεις Ευρώπη.
0: Απ' την άλλη, μπορεί να σου πει κάποιος, πήρε τον Ούγκρης Τσοπάουκ χωρίς να περιμένει αν προκριθεί επί της Μπράν ή όχι. Άρα, ας περιμένουμε λίγο να δούμε ποιες είναι οι αποφάσεις. Εγώ λέω, επειδή πρόσφατα έκανε και ο διευθυντής επικοινωνίας ΠΑΕ, ο κ. Κουβεντίδης, μια ανάρτηση που έλεγε για νέα εποχή στήριξη και υπομονή. Επειδή υπάρχει αυτή η τοποθέτηση πάλι μέσω ενός προσταρίσματος από τον κύριο Παπαμιμίκο, πάλι με παρόμοιο μήνυμα. Επειδή έκανε συνέντευξη τύπου ομάτος, και είπε ότι θα έχουμε εμπόδια, αλλά είμαστε σίγουροι ότι αυτό το πράγμα θα προχωρήσει. Ας βγει λοιπόν η ΠΑΕ πιστικά να προστατεύσει τους ποδοσφαιριστές και τον προπονητή και να τους δώσει χρόνο. Φέρνοντας και τα επιπλέον κομμάτια που λείπουν από το puzzle για να δημιουργηθεί ένας ΠΑΟΚ που όσο τα περνάνε οι εβδομάδες και οι μήνες, σας στέλνει το μήνυμα ότι βελτιώνεται. Αυτό περιμένει να δει.
1: Πάντως, εγώ βλέπω ένα Παναθηναϊκό που βρήκε λύσεις από πάρα πολλά φόρ και κατάφερε έστω και με ένα πέναλτι να προκριθεί. Αντίθετο, ο ΠΑΟΚ με ένα πέναλτι που του δόθηκε, εντάξει, αδίκως του δόθηκε,
0: ναι,
1: να χάσει την πρόκριση. Από την άλλη, βλέπεις ότι έχει φόρ. Ακόμα και ο Άρης έχει φόρ.
0: Εντάξει, με τον Παναθηναϊκό δεν είμαι λίγο σίγουρος πού θα πάει ο Παναθηναϊκός. Τέλος πάντων, γιατί η εικόνα του ήταν τραγική.
1: Τραγική ήταν η εικόνα του.
0: Δεν κρίνω μόνο από τον
1: Παναθηναϊκό. Παρόλο αυτό όμως είχε τους φορ, τους άλλαξε και βρήκε τον τρόπο να πάρει την πρόκριση.
0: Τι τρόπο, έκανε πέναλτι ο άλλος σε Τάνια τώρα. Τι τρόπο, εντάξει, του έδωσε δώρο τώρα για να βάλει γκολ. Δεν είναι. Εγώ δεν ξέρω αν ο Νίστρουπ θα μακροημερεύσει.
1: Καλά, κανένα δεν το ξέρει αυτό.
0: Πάμε στον Πάρη τον Ανδράλα να δώσουμε την καλησπέρα μας. Πάρη, τι γίνεται.
1: Καλησπέρα, Πάρη.
2: Τι κάνεις. Καλησπέρα.
0: Πώς θα είδες τα πράγματα χθες? Δεν ξέρω αν σε εξέπληξε ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, αρνητικά με αυτό που είδες.
2: Η αλήθεια είναι ότι έχουμε ξαναμιλήσει και συμφωνώ απόλυτα, γιατί σας άκουγα τώρα λίγο στον αέρα, ότι είναι μια ομάδα η οποία χρειάζεται χρόνο. Ξαναείπαμε ότι το ταβάνι και ο πύχης που είχε ανεβάσει ο Λουτσέσκου και τον επόμενο προπονητή το γνωρίζαμε ότι θα είναι δύσκολη η κατάσταση και δύσκολη διαχείριση. Οπότε δεν ήρθε και κάποιο όνομα το οποίο με κάποιο βιογραφικό το οποίο θα σου έδινε και αυτό το χρόνο και την εμπιστοσύνη. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που βλέπουμε είναι αυτό που περιμέναμε. Εγώ τουλάχιστον αυτό περίμενα και από τον ΠΑΟ και από τον Παναθηναϊκό. Πολλά νέα πρόσωπα, πολλές αλλαγές, καινούργιοι προπονητές. Αυτές οι ομάδες όλες που χτίζονται ξανά από την αρχή, δυστυχώς ή ευτυχώς, χρειάζονται χρόνο και υπομονή. Άλλες φορές το πληρώνεις με αποκλεισμό, άλλες φορές περνάς, αλλά περνάς χωρίς πιστική εμφάνιση. Αλλά επί της ουσίας είναι καινούργιες ομάδες. Πρέπει να δούμε, να ολοκληρωθεί το ρόστερ, να δούμε ακριβώς οι μεταγραφές που έχουν γίνει στον ΠΑΟΚ και από εκεί και πέρα τη δουλειά του προπονητή. Εμένα με προβληματίζει, η αλήθεια είναι, και δεν κοιτάω το αποτέλεσμα, η εικόνα.
1: Ειδικά του πρώτου ημιχρόνου, έτσι.
2: Μετά βλέπω το αποτέλεσμα. Συνολικά δεν έχω καταλάβει τι θέλει να παίξει ο προπονητής του ΠΑΟΚ. Δεν είμαι σίγουρος ότι είναι ξεκάθαρο το αγωνιστικό πλάνο. Δεν είμαι σίγουρος ότι θέλει να παίξει, να πιέσει ψηλά, να περιμένει στα 2-3, να πάει σε παιχνίδι μεταβάσεων, να πάει σε παιχνίδι κυριαρχίας. Νομίζω πως και εκείνος ψάχνεται, του έρχονται συνέχεια παίχτες, αλλά αυτό με προβληματίζει είναι η εικόνα όσον αφορά ότι δεν υπάρχει ξεκάθαρο πλάνο. Το ίδιο λέω και για τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
2: Η εικόνα του είναι απογοητευτική και να πέρασε. Δεν μου λέει κάτι με αυτή την εικόνα. Μια ομάδα από το 80 και μετά έχει καταρρεύσει. Στην παράταση πέφτουν ο ένας κάτω μετά τον άλλον, ενώ οι άλλοι συνεχίζουν και παίζουν μέχρι το 120.
0: Mm-hmm. Έβλεπε τον Ταρίντα που είναι και μεγάλο σε ηλικία.
2: Η ομάδα ήταν πάρα πολύ μέτρια. Από εκεί πέρα τα χαρακτηριστικά των παιχτών του Παναθηναϊκού δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να αλλάξει ταχύτητα και να παίξει μεγαλύτερη ένταση. Θεωρώ ότι και ο Παναθηναϊκός δεν έχει ολοκληρώσει μεταγραφές και ο κοινός του Παναθηναϊκού χρειάζεται χρόνο. Αυτό με προβληματίζει και στις δύο ομάδες είναι ότι δεν βλέπω κάποιο ξεκάθαρο πλάνο και το ελληνικό πρωτάθλημα το έχουμε ξαναπεί ότι είναι δύσκολο.
0: Mm-hmm.
2: Υποχρεώσεις έχουν ξεκινήσει. Ήδη ο ΠΑΟΚ πλέον είναι ένα αποκλεισμό ο οποίος του αποφέρει απώλεια χρημάτων και έξω από την Ευρώπη από τον Αύγουστο με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Άρα θεωρώ ότι αν μη τι άλλο να ολοκληρωθεί το ρόστερ για να έχουμε ξεκάθαρη εικόνα αλλά να δώσουμε και ένα εύλογο χρόνο στον προπονητή για να δούμε και την ποιότητα της δουλειάς του.
0: Πάρη, αυτό που είπες για τον Λύση, ότι δεν έχει καθαρή σκέψη ας πούμε στο ότι θέλει να παίξει, ίσως να αποτυπώνεται σε ένα πείραμα που έκανε. Ενώ βάζει τον Μπέλκα στο 10, αλλάζει εικόνα, σοφαρίζει ο Πάο κλπ. Κάποια στιγμή περνάει και τον Μπάμπα μέσα και τον Τάισον και παίζει. Ο Πέλκα δεξί εξτρέμ που δεν είναι η θέση του. Ο Τάισον δεκάρι που δεν είναι η θέση του. Και ο Μπάμπα αριστερό εξτρέμ που δεν είναι η θέση του. Δηλαδή οι τρεις ποδοσφαιριστές παίζαν σε άλλες θέσεις από αυτές που παίζουν.
2: Ναι, εντάξει, τώρα είναι και λίγο, πώς το λένε τώρα, ο Τάισον να μην ξεκινάει όπως είναι δεδομένα στον ΠΑΟΚ.
0: Εντάξει, δεν ξέρουμε αν είχε θέμα γιατί η παραμονή στον αγώνα ήταν λίγο.
2: Ξέρουν προς τα μέσα την καθημερινότητα και πώς η κατάσταση είναι κάθε παίκτης, αλλά μιλάμε ότι λείπει ο Ζήφκο, έφυγε ο Κωνσταντέλιας που ας μην το αναλύουμε, γνωρίζουμε όλοι το τι σημαίνει Κωνσταντέλιας και τι ήταν ο Κωνσταντέλιας για τον ΠΑΟΚ αγωνιστικά. Αλλά από εκεί πέρα λείπει ο Ζήφκοβιτς, δύο παιχνίδια που ήταν τιμωρημένο στα ευρωπαϊκά. Αν μη τι άλλο, αν ήταν υγιής ο Τάισον τουλάχιστον, μεγαλώνει σε θέμα προσωπικότητας, πρέπει να έχει προσωπικότητες μέσα, πρέπει να έχει παιδιά τα οποία έχουν παραστάσεις, έχουν εικόνες, γνωρίζουν.
1: Και που γνωρίζουν την ομάδα, δηλαδή.
2: Ναι, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν προσωπικότητες για να αναπληρώσουν ομαδικά αυτό το κενό του Κωνσταντέλια. Να δούμε και τους καινούργιους παίκτες που έχουν έρθει. Ο Ενδιαγέ δίνει κάποια καλά στοιχεία.
0: Ναι, ήταν το κέρδος σας. Ο Ενδιαγέ ήταν.
2: Εγώ ξαναλέω το πρωτάθλημα είναι δύσκολο. Μάλλον αν πέσει τώρα την Κυριακή με τον Ατρόμητο, το οποίο το παιχνίδι είναι εξαιρετικά δύσκολο. Και η ομάδα να βγάλει μια ταυτότητα. Εμένα αυτό είναι το θέμα. Έτσι, σαν προπονητικά το λέω καθαρά, ότι να βγάλει μια ταυτότητα.
0: Παρή, πού σε προβληματίζει, σε ποιο τομέα σε προβληματίζει περισσότερο ο ΠΑΟΚ? Εμένα, ας πούμε, μου φαίνεται, μου μοιάζει, βλέποντας όλα τα μάτια, γιατί έφαγε 2 γκολ στην Πολωνία με την Δυναμό, έφαγε 3 γκολ στις Βρυξέλλες με την Άντερλεχτ και έφαγε άλλα 3 χθες. Η ανασταλτική του λειτουργία μου δείχνει πάρα πολύ προβληματική. Εκεί πρέπει να εστιάσει κάπως.
2: Εγώ και στο αμυντικό κομμάτι τρώει φάσεις και δέχεται γκολ και δεν είναι αυτό το κόμπακτ και αυτό το κλειστές στις γραμμές και τις ζώνες του, όπως είχε ο Λουτσέσκου, που ήταν μια ομάδα που δύσκολα τις έβαζες, έτσι τις έβγαζες και ευκαιρίες, έβαζες και γκολ, αλλά γενικά είχε την τάση και να πιέσει ψηλά, mm-hmm. που το έχουμε ξαναπεί ότι το ποδόσφαιρο εκεί πηγαίνει σε πολύ μεγάλο ποσοστό των ομάδων. Αλλά ξέχωρα από το κομμάτι αυτό, το αμυντικό το κομμάτι, θεωρώ ότι και στο επιθετικό κομμάτι δεν είναι ξεκάθαρο το αγωνιστικό πλάνο. Ναι. Εγώ δεν μπορώ να διακρίνω αν θέλει τα extreme του μέσα, αν θέλει τα extreme του έξω, αν θέλει τον έναν extreme μέσα και τον άλλον έξω. Δεν βλέπω συνεργασία.
0: Κοίταξε,
2: για να
0: σε
2: πω
0: αυτό
2: ότι
0: παρή...
2: το μοτίβο παιχνιδιού είναι ξεκάθαρο. Πώς βλέπουμε τον Νίκολιτς,
0: ναι.
2: που το μοτίβο παιχνιδιού της ΑΕΚ είναι ξεκάθαρο. Θέλει τα extreme του και τα δύο μέσα, θέλει τα back του ψηλά. Και παίρνουν το πλάτο στα μπακ και δημιουργούν από την πίσω ζώνη.
1: Καλά, βέβαια, πάρει όμως.
0: Στο επιθετικό κομμάτι, πάρει.
2: Ο Κόντι, παραδείγματος χάρη του Όφη. Ξεκάθαρο αγωνιστικό πλάνο, το τι θέλει στοχευμένα να περάσει μέσα στο παιχνίδι.
1: Και ο Νίκολης θυμάσαι, όταν είχε έρθει πέρυσι στην ΑΕΚ, να ρωτιόμασταν τι σχήμα θέλει να παίξει, αν θέλει να παίξει η Ρόμβο.
0: Κοίταξε στο επιθετικό, εγώ τον δικαιολογώ λίγο, γιατί ενώ ξεκίνησε η σεζόν με Κωνσταντέλια να σχεδιάζει. Και είδε, θυμάστε το πρώτο μάτσο που λέγαμε τι ωραίος ο ρόλος του Κωνσταντέλια, ελεύθερος, έπαιζε παντού, ερχόταν ναι. και στον κόλο και στην πάσα. Ξαφνικά χάνει τον καλύτερο παίχτη και είναι λογικό να ψάχνετε. Εκεί μπορώ να το δικαιολογήσω. Αλλά στο ανασταλτικό κομμάτι φαίνεται ότι δεν το έχουν βγει και επιλογές. Ο Σαντα Μαρία έχει θέμα. Θέμα δηλαδή, βλέπεις ότι δεν μπορεί να καλύψει τους χώρους. Τα στόπερτ έχουν θέμα. Ο Χατζηδιάκος έχει θέμα. Δεν μπορεί να τρώει αυτό το γκολ το πρώτο ΠΑΟΚ χθες από κόρνερ. Και ο Λουστό το δείχνει να έχει θέμα. Δηλαδή εκεί ο ΠΑΟΚ έχει μια αδυναμία.
2: Αυτό μπορεί να συμβεί, έπαιζε man to man όσον αφορά το corner, ο Χατζηδιάκος. Νομίζω το μαρκάρισμα του είναι καλό, δεν μπορεί να πει ότι τον έχασε, ήταν λήψη κέντρωσης. Παίζει και ο αντίπαλος, δεν παίζουν μόνοι τους παίκτες του ΠΑΟΚ, παίζουν και οι αντίπαλοι. Απλά αυτό που πρέπει να ξεκαθαρίσει σαν μοτίβο παιχνιδιού ανεξαρτήτων παιχτών που έρχονται, που φεύγουν, που αλλάζουν συνέχεια, έρχονται δύο, φεύγει ένας και γίνεται αυτό το καθημερινό και δεν είναι ξεκάθαρο, αυτό είναι το ρόστερ 25 παιχτών. Με αυτό δουλεύεις, να γίνει πιο ξεκάθαρο το αγωνιστικό πλάνο, το τι θέλει να παίξει σαν αγωνιστική ταυτότητα.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Δεν ξέρω τώρα για το πρωτάθλημα τι βλέπεις, τι έχεις δει. Αν θεωρείς αυτή η εικόνα της ΑΕΚ την καθιστά φαβορή, γιατί και ο Ολυμπιακός ψάχνει, κάνει πολλές μεταγραφές, φέρνει παίχτες, κάποιος δεν τους κλείνει. Είναι σε έναν αναβρασμό και ο Ολυμπιακός. Συνεχίζει το σχεδιασμό του, ας πούμε. Ο Παναθηναϊκός έχει τα θέματα του. Δεν ξέρω αν θεωρείς ότι η ΑΕΚ είναι το φαβορί ή είναι το Champions League ένας παράγοντας, μια παράμετρος που μπορεί να της απορροφήσει πάρα πολύ ενέργεια και να δημιουργήσει πρόβλημα.
2: Αυτή τη στιγμή πιο ποδοσφαιρικά και πιο σωστά και σε διοικητικό επίπεδο και σε αγωνιστικό επίπεδο με τον ίδιο προπονητή, με το 80-90% των παιχτών το ίδιο είναι η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός, όπως είπατε. Φεύγουν παίχτες, έρχονται παίχτες, δεν μπορεί να διαμορφωθεί, δεν μπορεί να υπάρχει συνοχή. Mm-hmm. Τα ίδια είναι και ο Παναθηναϊκός, τα ίδια είναι και ο ΠΑΟΚ. Αυτό που μου αρέσει πολύ είναι ο Άρης, αυτός που μου αρέσει πολύ είναι ο Όφη. Mm-hmm. Και θεωρώ ότι είναι έργο προπονητών, θεωρώ ότι είναι έργο το οποίο ο Άρης μετά από καιρό κράτησε τον ίδιο προπονητή, κράτησε ένα κορμό παιχτών και πόρεσε να χτίσει πάνω εκεί ο Γρηγορίου. Και από εκεί και πέρα νομίζω πως το ελληνικό πρωτάθλημα να εξελιχθεί τις επόμενες αγωνιστικές. Φαίνονται όμως οι καλές ομάδες, με τις μέτριες ομάδες και με τις ομάδες που έχουν προβλήματα μέσα στη χρονιά.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Ωραία, Πάρη, ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είσαι καλά, Πάρη.
0: Να είσαι καλά.
2: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, αυτά από τον Πάρη Ανδράλα.
1: Φαίνονται οι καλές ομάδες και φαίνονται αυτές που θα έχουν προβλήματα, έτσι είπε ο Πάρης.
0: Για να δούμε. Ξεκίνησε με ενδιαφέρον το πρωτάθλημα. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε λίγο αφού ακούσουμε μερικές διαφημίσεις.
3: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις το κέντρο. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
4: Στη Φιμπράν δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Φιμπράν Σέρεθερμ με πετροβάμβακα Φιμπράν Γκέο, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Φιμπράν Σέρεθερμ, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Φιμπράν, παγκόσμια ελληνική.
5: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
6: Ζουζό, με ποιον μιλάς?
5: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
6: Για ποιο αυτοκίνητο?
5: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Origins Casino Θεσσαλονίκη.
6: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
8: Το καλοκαίρι δεν τελείωσε ακόμα. Ούτε και ο Summer Sales χαμός στον Κοτσόβολο. Για λίγο ακόμα προλάβε εκτόσεις και hot τιμές. Κάνε και εσύ τον δικό σου χαμό με πληρωμή Your Way με το Plan K και παράδοση όποτε θέλεις εσύ, όπου και αν βρίσκεσαι. Κοτσόβολος.
9: Ο Νίκος Κουρκούλης live στη Θεσσαλονίκη. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου, το Δημοτικό Γήπεδο Ηλιούπολης υποδέχεται τον αγαπημένο καλλιτέχνη. Ώρα έναρξης στις 8. Είσοδος 15 ευρώ. Προπόληση 13 ευρώ στο more.com. Τηλέφωνο για πληροφορίες 6943-849-214. Νίκος Κουρκούλης live Παρασκευή 28 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
10: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο Νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε. Δεν κοιμόμαστε.
11: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
12: Συνέχεια στην εμφατική νίκη επί του Λεβαδιακού στην πρεμιέρα, θέλει να δώσει ο ΠΑΟΚ στο Περιστέρι κόντρα στον πάντα επικίνδυνο Ατρόμητο. Μην χάσεις τη μετάδοση του αγώνα Ατρόμητος Αθηνών ΠΑΟΚ για την δεύτερη αγωνιστική της Στίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στις 8 και 4 το βράδυ.
13: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στίχημαν. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
14: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στη Θεσσαλονίκη. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου από τις 7 έως τις 8 το βράδυ στο Δάιος Hotel, Λεωφόρος Νίκης 59 στη Θεσσαλονίκη. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC και ανακάλυψε το που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες www.unique.ac.cy.
15: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
16: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Πάμε για το δεύτερο μέρος της εκπομπής.
1: Πάντως, χθες η κλήρωση σου έκανε το χατήρι, Κωστή Πετρωτέ.
0: Ματσάρα, πρέπει να πάω.
1: Γιατί
0: εκεί,
1: πέρα από τον Καρέτσα και από τον Κωνσταντέλια, σου φέρε και Δουβίκα, σου φέρε και τον Κουλιαράκη.
0: Τάνια, πρέπει να πάμε Arsenal Dortmund.
1: Να πας.
0: Αυτό είναι το μάτς.
1: Να πας, θα σου δώσω την άδεια να πας.
0: Το μάτς είναι αυτό. Που και για λόγους ρεπορτάζ και να κάνεις κάτι ωραίο και ενδιαφέρον. Γιατί
1: αλλά πάντως αυτός που ζήτησε, θα σου δώσω την άδεια να πας.
0: Το μάτς είναι αυτό. Που και για λόγους ρεπορτάζ και να κάνεις κάτι ωραίο και ενδιαφέρον. Γιατί
1: αλλά πάντως αυτός

0: και ο Ντέμις τώρα κάνει μια εκπομπή, ότι το ρεπορτάζ στον αθλητικό τύπο θα πάει πάρα πολύ στα παιδιά του εξωτερικού. Γιατί είναι σε τόπο επίπεδο. Δεν είχαμε ποτέ
1: έναν παίκτη
0: στην πρωταθλήτρια Αγγλίας. Δεν είχαμε ποτέ δύο Έλληνες μαζί στην Dortmund, επιθετικούς και όχι αμυντικούς, που πάντα δημιουργούν μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Και φαντάζομαι συμφωνεί ο κύριος Γιάννης Ψαράς με αυτό. Τον οποίο πήραμε για πάω, αλλά θέλω μια γνώμη για αυτά τα παιδιά που παίζουν στο εξωτερικό. Κύριε Ψαρά, τι κάνετε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Μπορώ να πω ότι είναι μια διαφήμιση για το ποδόσφαιρό μας. Mm-hmm. Είναι παιδιά αξιόλογα, είναι παιδιά που τους αξίζει και τους εύχομαι τα καλύτερα και ευελπιστώ κάποια στιγμή να το δω ακόμα και πιο ψηλά.
0: Ναι. Εντάξει, είναι
1: και να δούμε και μια καλή εθνική, έτσι. Να δούμε και μια εθνική σε υψηλό επίπεδο να αγωνίζεται και στις μεγάλες διοργανώσεις. Γιατί νομίζω αυτό είναι το ζητούμενο στο φινάλε.
2: Ναι. Τα παιδιά πρέπει να παίξουν, να γυρίσουν στην εθνική. Τουλάχιστον ο Κωνσταντέλιας, ο οποίος είχε κόψει από μόνος του, ας πούμε. Να αλλάξουμε λίγο τα δεδομένα. Να κατεβάσουν λίγο αυτοί που έχουν την ομάδα και διευθύνουν λίγο τις μύτες τους. Και να κοιτάξουν να βάλουν τους καλούς παίκτες μέσα να παίξουν από εδώ.
0: Και αλήθεια είναι ότι αυτά τα παιδιά, τώρα επειδή είναι σε τόσο υψηλό επίπεδο, αναβαθμίζουν και τη θέση του Έλληνα ποδοσφαιριστή. Δηλαδή, το να βλέπεις τον Τζόλι να πηγαίνει στην πρωταθλήτρια Αγγλίας, της Premier League Αγγλίας, όχι κάποτε ας πούμε, που ήταν σε ένα επίπεδο το αγγλικό, τώρα είναι το κορυφαίο πρωτάθλημα. Και πολλοί λένε ας πούμε, ότι η Premier League μπορεί να συναγωνίζεται και το Champions League, ας πούμε. Τόσο μεγάλη ποιότητα υπάρχει εκεί. Να πηγαίνει εκεί, να είναι πρώτος αργομετρικά. Και στα πρώτα μάτια είναι ο πρώτος παίκτης της Arsenal. Είναι εντυπωσιακό πραγματικά αυτό. Ανεβάζει πάρα πολύ την αξία του Έλληνα ποδοσφαιριστή, έτσι.
2: Ναι, ανεβάζει τον πήκη ψηλά και ανοίγει δρόμους και για τα επόμενα παιδιά τα οποία μπορεί να υπάρχουν από πίσω και να έρθουν σε λίγα χρόνια. Δίνει τα διαπιστευτήριά του, δηλαδή που λέμε στο.
1: Βέβαια, κύριε Ψαρά, πρέπει να τονίσουμε πως και ο ίδιος ο Τζόλης δουλεύει ασταμάτητα. Έτσι.
0: Ναι, εντάξει, προσωπική.
1: Γιατί μας ακούν και πολλά παιδιά και πρέπει να ξέρουμε ότι ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής δουλεύει ασταμάτητα.
2: Είναι το βασικότερο πράγμα σε έναν ποδοσφαιριστή που θέλει να πάει πιο ψηλά, πολύ ψηλά, είναι η δουλειά.
0: Ναι.
2: Και αυτό το έχουμε δει, ας πούμε, και με άλλους παίκτες του παγκοσμίου κλάσεως, δηλαδή ο Ρονάλντο, ας πούμε, έτσι. Είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει γίνει με τη δουλειά και έχει φτάσει και έχει γίνει αυτό που είναι. Επομένως και όλα τα παιδιά και τα νέα τα παιδιά σήμερα, ευτυχώς υπάρχουν όλοι οι τρόποι, υπάρχουν, ας πούμε, κορυφαίοι γυμναστές, υπάρχουν εργοφυσιολόγοι, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να ασχοληθούν με τεχνικά θέματα, με τακτικά, τα οποία μπορούν να τα κάνουν και έξτρα από την ομάδα τους, έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, οπότε ας πούμε εκεί είναι σαν να λέμε πάμε φροντιστήριο στο ποδόσφαιρο. Αυτό το πράγμα είναι.
0: Mm-hmm. Πάμε λίγο στον
2: ΠΑΟΚ.
0: Πάμε στον ΠΑΟΚ. Εντάξει, εδώ τώρα είναι σε μια δύσκολη φάση. Ο ΠΑΟΚ είναι σε μια μετάβαση. Έτσι. Δεν είναι εύκολο να φεύγεις από μια εποχή που είχες τον κορυφαίο σου προπονητή και έχεις κάνει πολλές επιτυχίες και φαίνεται ότι είναι λίγο οι κραδασμοί πάρα πολύ έντονοι.
2: Κοιτάξτε, είναι μια μεταβατική φάση. Μπορώ να πω ότι είναι μια από τις δυσκολότερες στιγμές που έχουν συμβεί τα τελευταία χρόνια. Ο ΠΑΟΚ μετά από αρκετά χρόνια, μετά από αρκετό καιρό, δεν θα παίξει ευρωπαϊκά παιχνίδια και θα παρακολουθεί τα παιχνίδια. Αλλά αυτό που με ενοχλεί εμένα, να πούμε, είναι η γκρίνια. Πολύ γκρίνια. Πάρα πολύ γκρίνια.
0: Ναι.
2: Η γκρίνια, ας πούμε, αφορά το διοικητικό του κομμάτι, αφορά το κομμάτι που είναι με τον Κωνσταντέλια, είναι το κομμάτι το μεταγραφικό. Υπάρχουν πάρα πολλά θέματα τα οποία κάθε φορά που έρχεται κάποιο ατυχές αποτέλεσμα, αρχίζουν και ξαναγίνουν πάλι, ας πούμε, στη φόρα.
0: Μήπως αυτό δείχνει ότι δεν εξηγήθηκαν καλά κάποιες κινήσεις, ας πούμε. Τώρα η πόλη του Κωνσταντέλια, πολλοί κόσμος ενοχλήθηκε από τη διαχείριση. Ότι έγινε 15 Αυγούστου το βράδυ, δεν είχε κοινοποιηθεί νωρίτερα.
1: Ειδικά μετά τα όσα γίναν πέρυσι, έτσι.
2: Κοιτάξτε, παιδιά, προσέξανε δεκαετία. Το ποδόσφαιρο όπως έχει γίνει σήμερα είναι καθαρά επαγγελματικό.
0: Mm-hmm.
2: Λοιπόν, σήμερα μετράει το χρήμα, όχι μόνο στο ποδόσφαιρο, γενικά σε όλα τα πράγματα. Λοιπόν, έχεις χρήματα, είσαι καλός, δεν έχεις χρήματα, σε κοιτάνε με διαφορετικό μάτι.
0: Mm-hmm.
2: Απλώς εμείς στο ποδόσφαιρο έχουμε ακόμα σαν Έλληνες, έχουμε κάποια στοιχεία τα οποία στο εξωτερικό τα έχουν χάσει. Έχουμε, ας πούμε, το φιλότιμο και έχουμε, ας πούμε, και την αγάπη, ας πούμε, το κόλλημα, ας πούμε, με την αγάπη της ομάδας μας. Το βλέπουμε κάπως διαφορετικά τα πράγματα. Αυτό το κάνουμε γιατί είμαστε Έλληνες. Στο εξωτερικό, όταν κάποιοι παίκτες μεταφέρονται και πηγαίνουν κάπου αλλού, εντάξει, δεν το παίρνουν και στα σοβαρά και το αφήνουν και περνάει έτσι. Εντάξει, το παιδί είναι ένας εκπληκτικός παίκτης, ένα παιδί το οποίο μπορεί να παίξει σε πάρα πολύ υψηλό επίπεδο, mm-hmm. και να είμαστε κάποια στιγμή πολύ περήφανοι για αυτόν, αυτά που

0: που κάνει. Εχθρήματα θέλω να πιστεύω ότι δεν ήταν και λίγα που πήρε ο ΠΑΟΚ. Απλώς το θέμα είναι ότι ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να διαχειριστεί τα χρήματα αυτά ή και κάποια άλλα, να φτιάξει μια ομάδα που είναι, ας πούμε, όπως πρέπει να είναι. Mm-hmm. Γιατί στο χθεσινό το παιχνίδι, ας πούμε, ο ΠΑΟΚ στο πρώτο ημίχρονο δεν ήταν στο γήπεδο.
1: Όχι, όχι. Μέχρι το 2-0 ήταν απόνο ΠΑΟΚ.
0: Ναι. Μετά όμως ξαφνικά λες και πατήθηκε ένα μαγικό κουμπάκι, ξαφνικά αλλάξανε τα πράγματα. Από τη στιγμή δηλαδή που μπήκε, ας πούμε, μέσα ο Πέλκας, mm-hmm. άλλαξε όλο το παιχνίδι. Λοιπόν, και εγώ πίστευα, ας πούμε, ότι μπορούσαμε και να το πάρουμε κιόλας.
1: Μα είχε ευκαιρίες. Και ο Μπάμπα ήταν πιο προσεκτικός και δεν πήγαινε στον τερματοφύλακα πάνω, θα ήταν γκολ εκείνη η φάση.
0: Θα μπορούσε, ας πούμε, να έχουμε πάρει το παιχνίδι. Mm-hmm. Αλλά και εμείς, ας πούμε, πρέπει να είμαστε, δηλαδή και οι ποδοσφαιριστές, ας πούμε, πρέπει να είμαστε σκεφτόμενοι πάρα πολύ. Δηλαδή τώρα στο 85, στο 86, στο 87 που έγινε η φάση. Μέσα στην περιοχή δεν πάει να κάνεις, ας πούμε, τάκλινγκ και να πάνε να κορδίσεις και να κάνεις πράγματα.
1: Βέβαια λίγο τραβηγμένο τώρα σαν απόφαση, έτσι, το πέναντι.
0: Ναι, ναι, τώρα είναι τραβηγμένο σε απόφαση, αλλά ξέρεις τι γίνεται. Εσύ όμως που είσαι έμπειρος, έχεις πει τόσα χρόνια ποδόσφαιρο, mm-hmm. πρέπει να είσαι κουμπωμένος.
2: Και όταν βλέπεις και ο διαιτητής ότι δεν σε παίζει καλά.
0: Ναι. Είσαι λίγο μαζεμένος, ναι. Το 87 είσαι, το 85 πόσο ήταν, πού ήταν. Ορίστε, πήρε και έδωσε πέναλτι, ας πούμε, τώρα και τελείωσε. Έκανε, ας πούμε, τεράστια ζημιά, ας πούμε, τώρα στην ομάδα. Mm-hmm. Εν περιπτώσει, εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει, ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να πάρει κάποιους παίκτες βασικά μπροστά στην επίθεση. Χρειαζόμαστε. Για μένα χρειάζεται ένα σεντερφόρ που να είναι σεντερφόρ.
1: Πάντως πήγε καλά χθες ο Ντιαγέ που έβαλε και τον γκολ.
0: Εντάξει, έβαλε τον γκολ, εντάξει. Έβαλε τον γκολ, αλλά...
2: Φαίνεται εδώ ότι δεν είναι σεντερφόρ πολυτελείας.
0: Εντάξει, τώρα... Πιστεύω ότι χρειάζεται ένας παίκτης που να είναι ανάλογα με την ομάδα του ΠΑΟΚ. Να είναι ανάλογος, ας πούμε. Έχω την αίσθηση ότι θα πρέπει να γίνει κάποια ενίσχυση δυνατή, η οποία τουλάχιστον να βγει ο ΠΑΟΚ δυνατά στο σημείο, ας πούμε, του πρωταθλήματος, του κυπέλλου κτλ. Εδώ στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Σίγουρα θα είναι πιο ξεκούραστος από τους άλλους, γιατί θα κάτσει, δεν θα έχει παιχνίδια να παίξει. Όπως κάποτε, ας πούμε, κάποιοι άλλοι δεν παίζανε Ευρώπη πουθενά, είσαι πιο άνετη. Και θα πρέπει να δώσει μεγάλη έμφαση σίγουρα πάνω στο πρωτάθλημα, αλλά πρέπει να ενισχύσει την ομάδα, mm-hmm. κάτι την άποψή μου.
1: Ερώτηση, τον προπονητή πώς τον βλέπετε ως τώρα? Είχαμε προηγουμένως τον Μπάρι τον Ανδράλα που είπε δεν μου έχει δώσει ακόμη να καταλάβω τι θέλει να παίξει. Ψάχνετε ακόμα πολύ.
0: Κοιτάξτε να δείτε κάτι. Υπάρχει κανόνας είναι στο ποδόσφαιρο. Τον παίχτη, τον προπονητή τον κάνουν οι παίχτες.
1: Ναι.
0: Εάν έχεις καλούς παίκτες οι οποίοι είναι ποιοτικοί και τα λοιπά, μπορείς να παίξεις ό,τι θέλεις, όπως θέλεις και να πάρεις και ό,τι αποτέλεσμα θέλεις.
1: Ναι.
0: Απλώς είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα να κρίνουμε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει έρθει χτες, δεν ξέρει ακόμα την ομάδα, δεν ξέρει την νοοτροπία της ομάδος, ενδεχομένως δεν θα γνωρίζει και το 100% και τους παίκτες. Καλά, έχω την αίσθηση ότι πρέπει να δοθεί κάποιος χρόνος, αλλά θα πρέπει, ας πούμε, να έχει και υλικό.
1: Και υλικό, ναι.
0: Ότι δεν είχα επιλογές από τον πάγκο. Δεν μπορείς, ας πούμε, να κατηγορήσεις, ας πούμε, να προπονητή όταν δεν έχει επιλογές.
1: Άρα ξεκινάμε από το βασικό. Τι υλικό έχεις στα χέρια σου?
0: Ναι, άμα δεν έχεις υλικό, πώς θα γίνει?
1: Και εγώ, ξέρετε κύριε Ψαρά, βλέπω και κάτι άλλο. Ο ΠΑΟΚ έχει το Λουτσέσκο, έτσι, ο οποίος έβαζε πολύ έντονα προσωπικότητα στην ομάδα. Ήταν η ομάδα του προπονητή. Έχοντας νέο προπονητή, και είναι όλα τα στελέχη νέα, γιατί και ο Μάτος είναι νέος και ο Βιερίνη είναι νέος. Ίσως θα έπρεπε ο ΠΑΟΚ να κάνει ένα σχεδιασμό και να πάρει 2-3 παιδιά μέσα στο γήπεδο που να είναι έμπειρα, πολύ ποιοτικά και να καθοδηγήσουν τους υπόλοιπους. Δεν φαίνεται να τους έχει αυτούς τους παίκτες αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, εντάξει, δεν υπάρχουν. Όχι, αυτό είναι γεγονός. Κοίταξε, εντάξει, τώρα αυτό είναι πάρα πολύ βασικό. Πρέπει να υπάρχουν κάποιοι παίκτες που να είναι, ας πούμε, καθιερωμένοι. Να έχουν ένα δυνατό όνομα. Mm-hmm.
1: Ας πούμε, ο Ζίβκοβιτς είναι ένας τέτοιος παίκτης. Τώρα έχει τη συγκυρία χθες να είναι τιμωρημένος.
0: Ναι.
1: Έλειψε πάρα πολύ.
0: Ήταν έξω. Θα μπορούσε, ας πούμε, να βοηθήσει. Αλλά μπορεί να βοηθήσει όμως τώρα και στα υπόλοιπα τα παιχνίδια από εδώ και πέρα, ας πούμε, που έχουμε, έτσι.
1: Mm-hmm.
0: Λοιπόν, έχω την αίσθηση όμως ότι θα πρέπει να παρθούν ακόμα κανένα δύο παίκτες οι οποίοι να έχουν ισχυρή προσωπικότητα. Και αγωνιστική, αλλά και σαν άτομα, ας πούμε, και σαν ονόματα να είναι δυνατά.
1: Mm-hmm.
0: Να μπορούν, ας πούμε, να πατάνε και οι υπόλοιποι παίκτες απάνω τους και να ακούνε. Γιατί όταν είσαι μικρότερος, πάντοτε θα ακούσεις κάποιον μεγαλύτερο. Είτε είναι ποδοσφαιριστής μεγαλύτερος, είτε είναι σε ηλικία μεγαλύτερος από σένα, ναι. Γιατί όταν ακούς μαθαίνεις.
1: Κάτι τελευταίο είπατε πριν, θέλει ενίσχυση στην επίθεση. Μήπως όμως το μεγαλύτερο πρόβλημα του ΠΑΟΚ είναι το ανασταλτικό? Το λέω γιατί στην Ευρώπη δέχτηκε δύο γκολ από την Δυναμό εκτός έδρας, τρία έφαγε μέσα στο Βέλγιο από την Άντερλεχτ, τρία έφαγε και χθες. Και γενικώς οι αντίπαλοι του κάνουν εύκολα ευκαιρία του ΠΑΟΚ.
0: Δεν ξέρω κάτι. Σίγουρα, εντάξει, ο ΠΑΟΚ είναι βέβαια μια ομάδα, πάντοτε ήταν μια ομάδα που είναι υποδυτική και δεν είναι πάντοτε μεγάλη, ας πούμε, μεγάλη, αφού, ας πούμε, να έχει, ας πούμε, πάρα πολύ καλή επίθεση. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει ανασταλτικά να είναι καλή και να έχει καλή αμυντική συμπεριφορά. Αυτό είναι θέμα καθαρά προπονητή και καθαρά παίκτης. Μπορεί, ας πούμε, ο coach, ας πούμε, να έχει παίκτες στους οποίους, ας πούμε, να μην το κάνουν για να κάνει αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Ή μπορεί να το έχει πει και να μην το κάνουν και να μην μπορούν να το κάνουν. Αυτό το πράγμα δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Αυτό εμείς κρίνουμε.
2: Μπορεί να ζήτησε και άλλους παίκτες και άλλοι να του ήρθαν.
1: Ναι, και η αλήθεια είναι ότι κάποιοι παίκτες στους οποίους πόνταρε ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, ο Σανταμαρία εκεί στα ΧΑΦ, δεν έχει δώσει αυτά που περίμενε ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή, η σύγκριση τώρα με το ΜΕΙΤΕ που βιάστηκαν κάποιοι να κάνουν. Λείπει πάρα πολύ ο ΜΕΙΤΕ. Ο καλός ΜΕΙΤΕ
2: είναι τραυματίας, Κωστή, από πέρυσι.
1: Ναι, εντάξει, αυτό σου λέω. Επειδή προβλήθηκε πολύ ότι πήραμε έναν παίκτη που θα αντικαταστήσει το ΜΕΙΤΕ.
2: Δεν ξέρουμε αν ο ΜΕΙΤΕ θα είναι ο ΜΕΙΤΕ που ήταν πέρυσι που έκανε και προετοιμασία.
0: Ναι. Κοιτάξτε, εμένα να μου κάνει εντύπωση το εξής, ας πούμε. Πώς γίνεται να ξεκινάει η προετοιμασία, να ξεκινάει τα παιχνίδια και η ομάδα να μην έχει ολοκληρώσει το ρόστερ της?
1: Ναι.
0: Συνήθως, ας πούμε, η ομάδα πρέπει να έχει το ρόστερ κανονικά την πρώτη μέρα της προετοιμασίας. Οπότε να μπορεί ο προπονητής με όσους παίκτες έχει, αυτός που έχει, να μπορεί να δουλέψει αυτός που έχει όπως νομίζει αυτός.
1: Αυτό είναι ένα θέμα που το συζητάμε κάθε καλοκαίρι στον ΠΑΟΚ.
2: Και είναι χρόνιο το πρόβλημα.
1: Είναι.
0: Αυτό είναι λάθος, ας πούμε. Θα πρέπει να το τρέξουν πιο γρήγορα το κομμάτι αυτό. Μπορούν να το κάνουν. Να είναι δηλαδή 25-26 παιδιά ένα ρόστερ και να είναι 26 παιδιά και θα είναι 26 που είναι κοιτάξτε. Αυτοί εδώ είναι, πάμε. Να μπορεί να του δουλέψει.
1: Έτσι.
0: Γιατί τώρα μπορεί να γίνει μεταγραφή, ξέρω εγώ, μέχρι 15 Σεπτέμβρη ή τελειώνει η μεταγραφή του περίοδου.
1: 15, ναι, που είναι οι κανονικές μεταγραφές, 16 με 29 Σεπτεμβρίου είναι οι ελεύθεροι.
0: Λοιπόν, τώρα πρόσεξε να δεις τώρα. Θα έρθει κάποιος άλλος, α, τώρα αυτό ναι. Μπορεί να μην είναι καλά γυμνασμένος, να μην είναι καλύτερη και η κατάσταση, οτιδήποτε, ας πούμε. Άντε τώρα τον πάρεις, να τον λυγυμνάζει, να τον φέρνει στην ομάδα, πέρασε ένας μήνας.
1: Ναι.
0: Πιάσαμε Οκτώβρη.
1: Μέχρι τότε τι θα γίνει στα παιχνίδια, σωστό είναι αυτό. Και ξέρετε, φέτος ο σχεδιασμός άρχισε με Κωνσταντέλια. Στα πρώτα μάτς λέγαμε πώς στείνεται η ομάδα γύρω από τον Κωνσταντέλια. Και φεύγει ξαφνικά ο Κωνσταντέλιας και τώρα πρέπει ο προπονητής να βρει κάτι καινούριο να παρουσιάσει.
0: Ναι, είναι δύσκολη και η περίπτωση και του coach τώρα αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ δύσκολη. Έχει μεγάλη ευθύνη, μεγάλο βάρος. Εγώ ευελπιστώ, πιστεύω ότι θα πρέπει να είμαστε ήσυχοι, θα πρέπει να είμαστε ενωμένοι. Ο ΠΑΟΚ είναι μεγάλη ομάδα, θα το βρει το δρόμο του. Μπορεί να έφερε μια αποτυχία, κάτι που στράβωσε, αλλά την αγάπη μας για την ομάδα μας θα πρέπει να τη δείχνουμε σε δύσκολες στιγμές και όχι στα ωραία και στα καλά.
1: Μάλιστα.
0: Καλά είμαστε όλοι καλά. Είναι αυτό που λέω μερικές φορές και το γράφω καμιά φορά και στη σελίδα μου. ΠΑΟΚ στις δίκες, ΠΑΟΚΑΡΑ στις σύντες.
1: Κύριε Ψαρά, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά.
0: Γεια σας.
1: Καλό απόγευμα. Πριν πάμε στο χάρη του Εμμανουηλίδη, επειδή κάναμε τη συζήτηση αυτή τώρα με τον κύριο Ψαρά που είπε και για τις μεταγραφές, ότι καθυστέρησε πολύ ο ΠΑΟΚ να συμπληρώσει το ρόστερ και κάνει προετοιμασία χωρίς να έχει όλα τα υλικά. Ο ίδιος ο ΠΑΟΚ στην καλή του περίοδο το είχε κάνει αυτό. Όταν στήθηκε η ομάδα που πήρε το πρωτάθλημα του 19, με Ίβιτς τότε αρχικά και Μίχελ, είχε πάρει αρχές Ιουνίου Κρέσπο, αρχές Ιουνίου Σάχοφ, αρχές Ιουνίου Μάτος. Λίγο μετά πήρε Μπίσεσβαρ, πιο μετά πήρε Βαρέλα. Δηλαδή τις έκανε τις μεταγραφές διαδοχικά. Υπήρχε ένας σχεδιασμός και έτρεχε το πράγμα γρήγορα. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί παρατηρώ τελευταία, αναλωνόμαστε πάρα πολύ σε λεπτομέρειες ανούσιες. Ποιες είναι οι ανούσιες, ποιος κάνει τη μεταγραφή, μπλέχτηκε Γκοντζάρεβα εδώ, πλήρωσε, μπήκε του Μαζάτος, ασχολήθηκε ο Παντελής ο Θωμαρέζης. Δηλαδή ακούει ο κόσμος διάφορα ονόματα και μπερδεύεται. Παιδιά, τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Το πετυχημένο μοντέλο στην πράξη έχει αποδείξει τεχνικός διευθυντής, προπονητής, πρόεδρος. Δηλαδή, λέει η ΑΕΚ, που είναι το παράδειγμα της επιτυχίας. Ηλιόπουλος επέλεξε Ριμπάλτα Νίκολιτς. Οι δυο τους αποφασίζουν ποιους παίκτες θέλουν. Του λένε, πρόεδρε, θέλουμε να πάρουμε αριστερό μπακ, θέλουμε να πάρουμε χαφ, θέλουμε να πάρουμε σεντερφόρ. Αυτές είναι οι επιλογές. Λέει ο πρόεδρος, αυτό να πάρουμε. Σας κάνει, μας κάνει. Προχωράει. Το έκανε και ο ΠΑΟΚ αυτό. Είπαμε, Σαβίδης, Μίχελ, Ίβιτς ή Λουτσέσκου. Έτσι προχώρησε και έκανε εκείνη την ομάδα το 19. το κάνει για να φέρω παοξίδικο παράδειγμα και ο ΠΑΟΚ στο μπάσκετ. Γιατί ο ΠΑΟΚ φέτος τελείωσε τις μεταγραφές. Πότε απόστειλε Σιρανίδη τις τελείωσε? 5 Ιουνίου, 6 Ιουνίου, πότε έχει τελειώσει ο ΠΑΟΚ τις μεταγραφές? Τελευταία το Οσμάν ήταν. Το Οσμάν πότε, 15 Ιουνίου ήταν ή τέλη Ιουνίου. Οι οποίοι ήταν εξαίρεση, οι άλλοι είχαν τελειώσει. Ποιος τις κάνει τις μεταγραφές? Μιστακίδης, Τριγκέρι, Τσιάρας. Δεν ασχολείται άλλος άνθρωπος.
2: Και
1: να σου πω και κάτι, ρε Τάνια. Δηλαδή με ενδιαφέρει με ένα σαν φύλαθλο. Όταν πει ο προπονητής, ο Τριγκέρι τώρα, όπως είπαμε στο μπάσκετ, και ο Τσιάρας, ότι θέλω τον Οσμάν. Ναι, συμφωνώ. Με ενδιαφέρει αν τη διαπραγμάτευση θα την κάνει ο Μιστακίδης το δεξί του χέρι.
2: Όχι,
1: στα οικονομικά.
2: Όχι, δεν σε ενδιαφέρει αυτό. Σε ενδιαφέρει να έρθει ο
1: παίκτης. Ή η λογίστρια του. Δεν με ενδιαφέρει. Γιατί εμείς στον ΠΑΟΚ στο ποδόσφαιρο πρέπει να ασχολούμαστε τώρα με κάθε λεπτομέρεια οικονομική.
2: Αλλά αν ο Οσμάν ερχόταν την ημερομηνία που έπρεπε ή ερχόταν τέλη Οκτωβρίου, θα σε ενδιαφέρει φυσικά.
1: Άλλο αυτό. Εμένα με ενδιαφέρει να έρθει στο σωστό χρόνο. Όταν έρχονται οι παίκτες, η διαδικασία δεν με ενδιαφέρει. Το διοικητικό κομμάτι υπεύθυνο είναι ο πρόεδρος.
2: Πάντως τώρα η σύγκριση που κάνεις.
1: Δηλαδή τώρα πρέπει να δουλέψει ο ΠΑΟΚ. Μάτος λύσεις Αβίδης. Τελειώσαμε.
2: Ναι, όποιος και να δουλέψει. Η σύγκριση
1: με ενδιαφέρει άμα κάνει η διαπραγμάτευση με Γκοντζάρεβα ή την κάνει το Μαζάτος.
2: Όμως, να σου πω κάτι. Γιατί τώρα βάζεις ένα παράδειγμα με έναν πρόεδρο τον Ηλιόπουλο που είναι 2 χρόνια στην ΑΕΚ.
1: Ας τον Ηλιόπουλο, εγώ τον Σαββίδη παίρνω. Σαββίδης, Μίχελ,
2: με το που πήρε η ΑΕΚ το πρωτάθλημα, τη βάζει και σε ομίλους Champions League.
1: Τάνια, από το 16 μέχρι το 19.
2: Και θα πάρει και 24 εκατομμύρια.
1: Από το 16 μέχρι το 19 αυτό έκανε ο ΠΑΟΚ. Γι' αυτό έχει την καλύτερη περίοδο.
2: Ναι, αλλά παίζουν την επιτυχία του ΠΑΟΚ. Πότε πήγε ο ΠΑΟΚ στους ομίλους?
1: Μα σταμάτησε μετά. Εκεί ήταν το λάθος. Αλλά θέλω να σου πω, παίρνουμε το καλό το παράδειγμα. Έτσι δεν δούλεψε ο ΠΑΟΚ. Σαββίδης Μίχελ, ο οποίος πολεμήθηκε, τώρα για να τα λέμε όλα, ο πιο πετυχημένος τεχνικός διευθυντής, πολεμήθηκε. Με Ίβιτς και Λουτσέσκου. Αυτή είναι η επιτυχημένη τριετία του ΠΑΟΚ. Η πιο πετυχημένη. Και μετά οι ακαδημίες του. Κωνσταντέλης
2: Κουδαράκης. Δες λίγο και τις μεταγραφές που έχει κάνει τώρα η ΑΕΚ. Βάργκας.
1: Πάμε λίγο στο χάρτη του Εμμανουελίδη. Μην το χάσουμε τώρα γιατί έχουμε και το χρόνο και θα πάμε σε διάλειμμα. Να μας δώσεις λίγο τις λεπτομέρειες της μεταγραφής του Ούγκρεσιτς. Έλα, Χάρη. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα Κώστα, καλησπέρα και στην Τάνια, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές της Μετρόπολης 95 και 5. Έφτασε με μία ώρα καθυστέρηση περίπου στην Θεσσαλονίκη ο Όγγεν Ούγκρεσιτς, ο παίκτης ο οποίος έρχεται να ολοκληρώσει κατά τα φαινόμενα το πάζλ της μεσαίας γραμμής του δικεφάλου. Ένας παίκτης με χαρακτηριστικά που έλειπαν από το ρόστερ των Ασπρόμαυρων, μια μεταγραφή η οποία θα κοστίσει 6 εκατομμύρια σε ένα fix ποσό και 1,5 εκατομμύριο με τη μορφή bonus. Ο ποδοσφαιριστής έφτασε με πτήση από το Βελιγράδι συνοδευόμενος από τους 3 εκπροσώπους του, οι οποίοι το συνόδευσαν και στη Θεσσαλονίκη. Υπάρχουν φωτογραφίες και βίντεο στο metro.gr από την άφηξη του ύψους 1,88 20χρονου μέσου, ο οποίος στην περσινή αγωνιστική περίοδο κατέγραψε 2.400 αγωνιστικά λεπτά και έχοντας πετύχει μάλιστα 8 γκολ με 4 assist.
1: Μάλιστα. Πώς τον είδες, Χάρη? Γιατί είσαι έμπειρος τώρα στις αφήξεις.
3: Ναι. Παραγεμίσαμε εμπειρία. Ο παίκτης ο οποίος ήρθε, φάνηκε ότι ήταν ευδιάθετος. Εμένα μου έκανε σαν ένα παιδί το οποίο, γιατί παιδί πρόκειται, όταν είναι
1: 20 χρονών, εντάξει.
3: 20 χρονών, είναι νεαρός. Φάνηκε αρκετά έτσι χαρούμενος, αποτυπώνεται αυτό και στις φωτογραφίες. Φαίνεται αρκετά χαρούμενος, αρκετά ευδιάθετος. Κρατούσε ένα χαρτάκι, mm-hmm. το οποίο δεν έχω καταφέρει να δω τη γράφη.
1: Τι έγραφε?
3: Το οποίο, αυτό λέω, δεν έχω καταφέρει να δω. Το κρατήσω και το έδειχνε και εκεί πέρα σε κάτι ανθρώπους. Ήταν σαν σκονάκι, να σου πω. Ναι. Το οποίο δεν κατάφερα να δω τι λέει και το είχε κρατήσει και καλά και δεν άφηνε περαιτέρω έτσι να φανεί. Ήταν αυτό ένα σημάδι το οποίο το είχε μαζί του. Το έδειχνε και τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ, ας πούμε, κάποια στιγμή. Ένα χαρτάκι το οποίο είχε στο χέρι του. Γενικότερα μου φάνηκε έτσι με πολύ ωραία διάθεση. Ούτως ή άλλως το λέγαμε και στην Πολ Ντέι νωρίτερα. Ο παίκτης, επειδή η αποστολή του δικεφάλου αναμένεται να αναχωρήσει αύριο με τελικό προορισμό την Αθήνα για το παιχνίδι της Κυριακής με τον Ατρόμητο, θα περάσει τις ιατρικές εκτάσεις, τις εργομετρικές. Θα υπάρξει το καθιερωμένο βίντεο για την ανακοίνωση της συμφωνίας. Νομίζω ότι ένα διήμερο θα προπονείται μόνο.
1: Εντάξει, ναι, μέχρι να γίνουν τα διαδικαστικά, να μπει λίγο στο κλίμα, να αρχίσουν σιγά σιγά να το βρουν σπίτι και όλα αυτά, θα χρειαστεί λίγος χρόνος. Νομίζω ίσως από το μάτς με τον Όφη και μετά μπορεί να πάρει λίγο χρόνο, γιατί είναι έτοιμο το παιδί, έπαιζε έτσι. Δηλαδή, χτες ήταν στο γήπεδο σαν θεατής στο Παρτιζάν Χιτάφε, αλλά στο προηγούμενο μάτς είχε παίξει και ήταν και αρχηγός. Άρα, μιλάμε για έναν παίκτη ο οποίος από πλευράς φυσικής κατάστασης είναι μια χαρά, δεν έχει πρόβλημα.
3: 100% το ατομικά το είπαμε την έννοια ότι θα λείπει ναι.
1: η υπόλοιπη ομάδα.
3: Ναι,
1: χάρη έναν κύριο που βλέπουμε στις φωτογραφίες με γυαλί μαύρο πίσω είναι ο ατζέντης του.
3: Ναι, και υπάρχουν τρεις οι οποίοι το συνόδευαν. Στις φωτογραφίες του Metro Sport.gr φαίνονται οι δύο. Mm-hmm. Ο ένας ο κύριος, τώρα για να το τοπικοποιήσουμε και για το κοινό, για τους ακροατές, ένας κύριος με μαύρο μπλουζάκι πόλο και ένας ακριβώς από πίσω του με μπλε, ο πρώτος με γυαλί ηλίου. Χαρακτηριστικά είναι οι εκπρόσωποι του. Υπήρχε και ένας ακόμα που ήταν μαζί του, δεν φαίνεται στο σχετικό πλάνο. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι το συνόδευσαν στη Θεσσαλονίκη. Αυτοί οι τρεις.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, Χάρη, ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είσαι καλά, Χάρη.
1: Να είσαι καλά. Να πούμε και για αυτό το παιδί, επειδή προφανώς είναι ένα νέο παιδί και θα χρειαστεί λίγο χρόνο προσαρμογής. Βέβαια, δεν ξέρουμε το χαρακτήρα του. Έχουμε πολύ καλά δείγματα γραφής, γιατί είναι αρχηγός στην Παρτιζάν. Αυτό σημαίνει ότι κάποια στοιχεία έχει στο χαρακτήρα του. Αλλά επειδή είναι ένα νέο παιδί, και αυτό το παιδί θα χρειαστεί λίγο προστασία. Καλό είναι να περάσει ένα μήνυμα ότι ας του δώσουμε λίγο το χρόνο να βρει τα πατήματά του, να καταλάβει λίγο το χώρο που ήρθε. Βέβαια, Παρτιζάν Πάου και έχουν μια άλλη σχέση που βοηθάει πάρα πολύ στον εγκληματισμό. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό που έχει τον Άντρια Ζίβκοβιτς στον Πάουκ. Θα τον βοηθήσει πάρα πολύ ο Άντρια για να μπει στο πνεύμα και σιγά σιγά να τον γνωρίσει και ο προπονητής, να δει τα στοιχεία του. Τα είπαμε, βγάλαμε εδώ συναδέλφους οι οποίοι μίλησαν. Θα έχουμε από εβδομάδα και άλλες συνεντεύξεις. Είναι ένα παιδί οχτάρι, box to box μέσος, πατάει στην αντίπαλη περιοχή. Δεν θα περιμένει ο κόσμος αντί ένα Κωνσταντέλια να κάνει τις τρελές ενέργειες της φανταζή. Εμάς μας ενδιαφέρει να έχει ουσία στο παιχνίδι του. Αν έχει ουσία στο παιχνίδι του και προσωπικότητα, μπορεί όντως να εξελιχθεί σε έναν πρώτης γραμμής.
2: Θα το δούμε μέσα στο χορτάρι.
1: Λοιπόν, αυτά να πούμε λίγο για τον ΠΑΟΚ, γιατί ρωτάει ο κόσμος. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος χάνει 15,5, μάλλον γύρω στα 15 εκατομμύρια χάνει, αν βάλει την περσινή πορεία του στο Europa League, γιατί στην φετινή πορεία του στα προκριματικά έβαλε από κάθε γύρο 175 χιλιάρικα. Δηλαδή 350-175, 525 χιλιάρικα είναι τα χρήματα τα οποία έβαλε ο ΠΑΟΚ στα ταμεία του από τις συμμετοχές στα προκριματικά των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Πήρε 26 από την πόλη του Κωνσταντέλια και άλλα 2 που πήρε από το Σάντζεθ. 28 δηλαδή είναι σαν να έπαιξε, σαν να θα παίξει στο Conference League και έχασε τον Κωνσταντέλια τζάμπα. Αυτό είναι η σούμα που γίνεται
2: αυτό είναι το πρόβλημα, ρε Σικωστή. Αυτό που είπα πριν.
1: Λοιπόν, το e-waste σου κάνει δώρο τα διόδια για τις φετινές διακοπές σου. Ένας υπερτυχερός κερδίζει κάθε μέρα 100 ευρώ για ηλεκτρονικές διελεύσεις. Μην χάνεις χρόνο, επισκέψεις το metrosport.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και τη λέξη κλειδί e-way και μπήκε στην κλήρωση καθημερινά στις 12 το μεσημέρι για την καθημερινή ανακοίνωση του νικητή στον αέρα της εκπομπής. Πλάκα τέλος και εμείς πάμε σε τίτλους πολιτικών ειδήσεων. Μετά Νιά Δήμου, διαφημίσεις και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα εκπομπής.
4: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Παράθυρο στα σπορ.

0: Τίτλοι επικαιρότητας.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο η Τάνια Δήμου. Τραγωδία σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι στη Δυτική Θεσσαλονίκη, όπου ένας ηλικιωμένος βρέθηκε νεκρός μετά από φωτιά σε σπίτι στον Εύωσμο. Η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 1 παρατέταρτο σε διαμέρισμα ημιορόφου διπλοκατοικίας στην οδό Μακεδονία στον Εύωσμο. Στο σημείο έσπευσαν 9 πυροσβέστες με 4 οχήματα για την κατάσβεση της φωτιάς. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, οι πυροσβέστες εντόπισαν νεκρό έναν ηλικιωμένο άνδρα στο καμένο σπίτι. Ανίποτη τραγωδία σημειώθηκε χθες στους καταράκτες Δερματά του Δήμου Βερίας, όπου μια 18χρονη έχασε τη ζωή της. Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε χθες το απόγευμα. Η άτυχη κοπέλα, η οποία σήμερα θα έκλεινε τα 18 της χρόνια, είχε μεταβεί στο σημείο με τον φίλο της. Κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες, η 18χρονη βρέθηκε μέσα στη λίμνη που σχηματίζεται στο σημείο και δεν κατάφερε να αναδυθεί στην επιφάνεια. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο θάνατος της 18χρονης κοπέλας αποδίδεται σε πνιγμό, σύμφωνα με τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης που διενεργήθηκε στη σωρό του άτυχου κοριτσιού. Στη φυλακή οδηγήθηκε ο προπονητής που βρέθηκε στο επίκεντρο καταγγελιών από ανήλικες αμφίτριες στην Κεφαλονιά για περιστατικά σεξουαλικής παρενόχλησης μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του ενώπιον των δικαστικών αρχών. Όπως μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης του νησιού, ο κατηγορούμενος, ο οποίος δραστηριοποιούνταν στο χώρο του Στίβου στην Κεφαλονιά. Κλειστός θα παραμείνει σήμερα το βράδυ ο περιφερειακός στη Θεσσαλονίκη λόγω εργασιών για το flyover. Συγκεκριμένα θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή οδό και στα δύο ρεύματα πορείας μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων. Σε κλίμα βαθιά συγκίνησης πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι η κηδεία του Δημήτρη Κόκοτα. Συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες και πολλοί εκπρόσωποι του καλλιτεχνικού κόσμου βρέθηκαν στην εκκλησία για να πούν το τελευταίο αντίο στον τραγουδιστή, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών έπειτα από τη μακρά περιπέτεια που πέρασε με την υγεία του. Όλη η επικαιρότητα της ημέρας στο metrosport.gr. Επόμενη ενημέρωση στις 7.
2: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Βουτήξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
2: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
1: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
2: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα.
3: Τρε magnifique. Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
6: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
7: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
8: Πείτε μου κυρία Σούλα.
7: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
8: Αφήστε, 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο. Και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
9: Σιγά την κομισιόν.
7: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε ?
8: Εννοείται, με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
7: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
10: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
11: Πρώτη εντός έδρας αναμέτρηση για τον Άρη μπροστά στον κόσμο του, με τους κυτρινόμαυρους να υποδέχονται τον φιλόδοξο Όφη έχοντας στόχο το 2-2. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα Άρης Όφη για την δεύτερη αγωνιστική της Στίχμαν Super League στον Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στις 7.30 το απόγευμα.
12: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στίχμαν. Στίχμαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στίχμαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
13: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan, το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μία ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.

0: Δώσε Θανάση για να δώσουμε και μια ενημέρωση, γιατί επικοινώνησε μαζί μας και ένας ακροατής, ο οποίος μας ενημερώνει ότι έχει γίνει ατύχημα στο Δερβαίνι μετά το Τιτάν, πηγαίνοντας προς Καβάλα στη στροφή. Mm-hmm. Και έτσι λοιπόν οι οδηγοί θα πρέπει να ρίξουν λίγο τις ταχύτητές τους και να είναι πιο προσεκτικοί.
1: Λοιπόν, να δώσουμε και μια λεπτομέρεια που έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Σε λίγο θα πάμε σε μια συνέντευξη, αν μπορείς, Απόστολε, προχώρα στις επαφές σου. Ο Ολυμπιακός έφερε τον Πέντερσεν, Μάρκους Χόλμργεν Πέντερσεν από την Τωρίνο, δεξί μπακ. Τον έφερε Ελλάδα και ήρθε πληροφορία από ξένο δημοσιογράφο ότι δεν τα βρίσκουν, και έρχεται ο Ντοντό της Φιωρεντίνα. Και μάλιστα αυτό βλέπω τώρα να παράγεται και από Έλληνες δημοσιογράφους, ρεπόρτερ του Ολυμπιακού. Η πληροφορία λέει ότι έχει θορυβηθεί λίγο ο κόσμος του Ολυμπιακού με παίκτες οι οποίοι έρχονται και μπορεί να είναι παίκτες ουσιαστικά που μπαίνει Νότιχαμ μπροστά για να τους πάρει ο Ολυμπιακός. Και αυτό δεν αρέσει σε πολλούς. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση βλέπω ότι το γραφείο του συγκεκριμένου παίκτη του Πέντερσεν έχει τον Gibbs White της Νότιχαμ. Γενικώς ασχολείται, έχει συνεργασία με την Νότιχαμ. Δεν ξέρω αν έπαιξε ρόλο αυτό. Λέω τώρα τι πληροφορούμε, τι μου έρχονται διάφορες πληροφορίες, ας πούμε, σχετικά με αυτό.
0: Πάντως υπήρξε σήμερα τοποθέτηση του Βαγγέλη Μαρινάκη. Μαρινάκη
1: σήμερα πάμε για το Europa League. Okay. Yeah. Αλλά ο κόσμος ξεκάθαρα στον Ολυμπιακό πλέον, είδες άμα δεν πάει καλά η ομάδα, ενοχλείται που βλέπει τον ιδιοκτήτη του να έχει ρίξει όλο το βάρος στην Νότιχαμ. Δεν είναι παράλογο αυτό. Μιλάμε τώρα για μια ομάδα Premier League. Αλλά σου λέει, εμείς είμαστε Ολυμπιακός και πρέπει να δώσεις και εδώ βάρος και να κάνεις μια ομάδα η οποία να είναι πρώτης γραμμής. Είναι μεγάλη πίεση που ασκείται και στον Ολυμπιακό, ξεκάθαρα, γιατί ο κόσμος πήρε θέση υπέρ του Μεντιλίμπαρ. Οπότε θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα ολοκληρώσει αυτή την φετινή μεταγραφική.
0: Την έψη της πόντα του πάντως ο Βαγγέλης Μαρινάκης σήμερα λέει: δεν θέλω ο Ολυμπιακός να παίζει με γιο μέσα από τον τερματοφύλακα όπως έπαιζε πέρυσι.
1: Δεν είναι καλή κατάσταση. Ναι, δεν είναι καλή κατάσταση. Η αλήθεια είναι ότι φαίνεται σαν να έχει ραγίσει το γυαλί, και άμα δεν τα έχει καλά ο πρόεδρος με τον προπονητή, δεν ξέρω πώς θα πάει αυτό το πράγμα. Έτσι. Θα φανεί βέβαια. Γιατί
0: εγώ πιστεύω ότι θα του φέρει παίκτες και μετά πρώτα θα πει: εγώ σου φέρα παίκτες.
1: Ναι, πρέπει να έρθουν παίκτες, να πιστεί ο κόσμος ότι ναι, η διοίκηση πήρε αυτούς τους παίκτες που έπρεπε να πάρει, για να πάει μετά η ευθύνη στον προπονητή ότι ξέρω εγώ πήγε ή δεν πήγε καλά. Λοιπόν.
0: Όφι χθες πάντως πήγε για την νίκη και τα κατάφερε, Κωστή.
1: Ναι, το είπε και το έκανε. Φοβερό.
0: Πήρε την πρόκριση, συνεχίζει. Θα έχει, εντάξει, δύσκολο έργο τώρα από εδώ και πέρα. Mm-hmm. Αλλά το σίγουρο είναι ότι αυτό που ήθελε να κάνει το πέτυχε. Και τώρα ετοιμάστε για το παιχνίδι με τον Άρη, έτσι. Ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι την Κυριακή. Mm-hmm. Και σίγουρα θα έχει ενδιαφέρον να δούμε και δύο ομάδες που και επιθετικά δείχνουν να είναι σε πολύ καλό, έτσι, φεγγάρι.
1: Ναι, ο Όφι, ο οποίος έχει πραγματικά μια πολύ ενδιαφέρουσα κλήρωση. Δηλαδή, ό,τι μάτς δεν βλέπανε τόσα χρόνια.
0: Θα τα δούνε φέτος.
1: Θα τα δούνε φέτος. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό αυτό το οποίο συνέβη με την ομάδα του Όφι, που θα αντιμετωπίσει Bayer Leverkusen, Benfica, Anderlecht, Ρεν, Λεχ Πόσναν, Στουρμ Γκρατς, Χόφενχάιμ και Χαποέλ Μπερσεβά. Δεν ξέρω, τα δύο πρώτα είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέροντα παιχνίδια, και θα ρωτήσουμε τον Νίκο του Μαχλά που τον έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, ποιο από όλα τα παιχνίδια που θα παίξει Όφι στη League Phase του Europa τον εξιτάρει περισσότερο. Νίκο Μαχλά, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Συγχαρητήρια για τον Όφι.
2: Ναι, καλησπέρα σας.
1: Ποιο μάτς δεν θα χάσει με τίποτα από όλα αυτά?
2: Εντάξει τώρα, όλα είναι ωραία μάτς. Κοίταξε, με τη Λεβερκούζη είναι ένα φοβερό παιχνίδι. Με την Μπενφίκα.
1: Μπενφίκα και Παυλίδης.
2: Είναι εκπληκτικό. Με την Χόφενχάιμ και αυτό είναι ένα...
1: Γερμανική ομάδα, σωστό. Όλα έχουν ενδιαφέρον. Και η Ρεν, γαλλική ομάδα. Εντάξει, και η Άντερλεχτ, και την είδαμε και με τον Μπάουκ.
2: Και η Άντερλεχτ έχω παίξει και μέσα σε αυτό το γήπεδο. Αλλά παίζουμε στην έδρα μας από ό,τι γνωρίζω. Είναι δύσκολο γενικά όλο το... Μου φαίνεται περίεργο.
0: Γενικότερα, Όφη, κύριε Μαχλά, ήταν η μόνη ελληνική ομάδα. Γιατί και η ΑΕΚ είχε σκαμπανεβάσματα μέχρι να κάνει προχθές τη μεγάλη εμφάνιση. Ήταν η ομάδα που από την αρχή μέχρι το τέλος έκανε τις πιο πιστικές εμφανίσεις και πέρασε με το σπαθί της.
2: Ναι, σίγουρα, δικαιότατα, και εκπληκτικό ποδόσφαιρο, και ομάδα με όλη τη σημασία της λέξης, ομάδα του προπονητή.
0: Και με Ελληνόπουλα.
2: Φυσικά. φυσικά με Έλληνες πάρα πολύ καλούς ποδοσφαιριστές. Πλέον έχουν και την εμπειρία μετά από μεγάλο διάστημα που βρίσκονται στην ομάδα. Ναι, γενικά ένα σύνολο καλοδουλεμένο από τον προπονητή, και από ό,τι μαθαίνω ότι μάλλον θα πάρουμε και ένα center for περιοχής που σίγουρα το χρειάζεται η ομάδα μας. Mm-hmm. Και σίγουρα αν θα έρθει και αυτή η προσθήκη, είναι πολύ καλό και θα μας βοηθήσει πάρα πολύ.
1: Ο Νίκος Μαχλάς που ξέρει τον Όφη, ποιο θεωρεί το μεγαλύτερο μυστικό του, κλειδί ας πούμε για αυτή την πορεία, είναι η έλευση του Κόντι, γιατί άκουσα να λες ομάδα του προπονητή, είναι το πολύ καλό υλικό, οι πολύ έξυπνες μεταγραφές που κάνει, είναι η διοίκηση που έχει φέρει έναν αέρα, τι κρατάς από όλα αυτά?
2: Μιλάμε για τη συγκεκριμένη στιγμή, γιατί για τη συγκεκριμένη στιγμή μιλάμε, δεν μπορούμε να πούμε ότι μόνο, δεν μπορούμε να κρυφτούμε από μέσα το δάχτυλό μας, ο προπονητής άλλαξε τα πάντα. Ο προπονητής ήταν αυτός που έφερε και 3-4 προσθήκες, βέβαια μαζί με τη διοίκηση.
1: Ναι, σωστό. Εντάξει, η διοίκηση πιστώνεται ότι τον επέλεξε, έτσι. Δηλαδή έναν προπονητή που τον έδειξε ο Παναθηναϊκός, που νόμιζε ότι δεν μπορεί να τον πάει παραπάνω, τον παίρνει Όφη.
2: Το επόμενο λεπτό, μάλιστα έφυγε και ο Νίκος Νταμπίδος και ήταν τι αυτό.
1: Έτσι.
2: Διότι καθυστέρησε, κάτι έγινε, δεν ξέρω κι εγώ, και έφυγε και ήρθε γιατί θέλανε οπωσδήποτε να πάρουν τον προπονητή. Και ο προπονητής βέβαια ήθελε να έρθει και να... Βέβαια είμαστε και φίλοι και ήθελε να έρθει από πολύ καιρό πριν, αλλά όταν αγωνίζεσαι στον Παναθηναϊκό και είσαι στις επάρξεις και τα πήγαινε περίφημα και στον Παναθηναϊκό, τη μια στιγμή στην άλλη πρέπει να φύγει από τον Παναθηναϊκό και να έρθει στον Όφη, σε μια ομάδα που δεν ήταν τίποτα τότε εκείνη την περίοδο και μάλιστα ήταν στις τελευταίες θέσεις. Ρίσκαρε και εκείνος, αλλά το πίστευε. Θεωρώ λοιπόν ότι ο προπονητής νούμερο 1 και η διοίκηση που καλά έκανε και τον επέλεξε στο νούμερο 2, ότι είναι αυτοί που άλλαξαν την ομάδα, μάλλον αυτός που άλλαξε την ομάδα είναι ο προπονητής, και γι' αυτό του αξίζουν πολλά συγχαρητήρια.
1: Από παίκτες, ποιοι θεωρείς ήταν τα κλειδιά, ίσως σε εντυπωσίασαν?
2: Κλειδιά, παίχτες. Καταρχήν το νούμερο ένα κλειδί είναι ο προπονητής που άλλαξε το σύστημα, δηλαδή βρήκε τη χημεία. Το νούμερο δύο ήρθαν παίχτες όπως το αριστερό μπακ.
1: Ο Αθανασίου.
2: Ο Αθανασίου. Κυρίως ο Αθανασίου, γιατί εκείνη την περίοδο έχουμε πρόβλημα. Γενικά στα μπακ είχαμε τραυματισμούς. Έγιναν προσθήκες καταλυτικές για να βοηθήσει το σύστημα, γιατί επειδή γνωρίζω ο Χρήστος δεν έπαιζε αυτό το σύστημα, ήταν άλλες ιδέες του, αλλά αναγκάστηκε να βρει ένα σύστημα που να ταιριάζει με τη φιλοσοφία και
0: προσαρμόστηκε με... δηλαδή προσαρμόστηκε.
2: Μπράβο, ναι, ακριβώς αυτή είναι η λέξη, προσάρμοσε τους ποδοσφαιριστές σε ένα σύστημα που πίστευε ότι θα του βγει και ότι θα μπορούν να αποδώσει αυτό το σύστημα για να έρθουν αποτελέσματα. Και αυτό είναι η μεγάλη επιτυχία. Και σύνδεση άλλης είναι ένα παιδί που μπορεί να μιλήσει στους ποδοσφαιριστές, να πείσει στους ποδοσφαιριστές. Κοίταξε, τα εγκόμια τα κάνω για το Χρήστο, γιατί πραγματικά το αξίζει.
1: Το αξίζει, ναι, το αξίζει.
2: Για μεγάλα κλαμπ.
1: Ναι, και έχει μεγάλη αυτοπεποίθηση ο Κόντης. Μεγάλη, δηλαδή έλεγε και στον Παναθηναϊκό.
2: Είναι ένας προπονητής.
1: Πήρα τίτλο.
2: Δεν θα μιλούσα.
1: Ναι.
2: Ναι, αλλιώς δεν θα μιλούσα και ούτε θα έλεγα μεγάλα λόγια. Τα λέω με όλη την καρδιά μου, γιατί τα είδα μπροστά μου και μιλώντας μαζί του μου τα έλεγε. Και τα πίστευα κι εγώ αυτά που μου έλεγε. Και πράγματι ό,τι έχει πει έχει βγει. Νομίζω ότι είναι τρομερό και μπράβο και στη διοίκηση, γιατί τώρα τελευταία έχουμε και μια πάρα πολύ καλή σχέση. Εννοώ ότι με τους ποδοσφαιριστές βρίσκουν τη χημεία και αυτό που θέλει ο Χρήστος τελικά γίνεται. Είναι πολύ σημαντικό να γίνεται όλο αυτό για να μπορεί η ομάδα να έχει εξέλιξη.
1: Είπες για τον Αθανασίου. Το φοβερό είναι ότι ο Ολυμπιακός έχει δώσει τον Αθανασίου που τον έστειλε κι αλλού δανεικό, τον έχει Όφη και δεν μπορεί να βρει αριστερό μπακ. Γενικά έχει πρόβλημα στα μπακ.
2: Ναι, και εγώ μπορώ. Δεν καταλαβαίνω. Αυτό είναι που έχουμε εδώ στην Ελλάδα. Δηλαδή έχουμε δικά μας παιδιά εκπληκτικούς. Δηλαδή ο Αθανασίου.
0: Δεν τους δίνουμε ευκαιρίες.
2: Έχει δύναμη, έχει ταχύτητα. Ο Τσιμίκας πώς έπαιξε? Ο Τσιμίκας αναγκάστηκε να φύγει αριστερό μπακ, να φύγει, να πάει στην Ολλανδία, να πάει από εδώ, να πάει από εκεί, μέχρι να καταλάβουν ότι ο Τσιμίκας είναι από τα καλύτερα μπακ και δέστε τι καριέρα έχει κάνει. Εντάξει, δεν μπορώ να λέω πολλά λόγια, γιατί δεν είμαι αυτός που μπορώ να αλλάξει τα μυαλά κάποιον, αλλά είμαι αυτός που μπορώ να πω τη γνώμη μου, γιατί τα αποτελέσματα δικαιώνουν τα παιδιά αυτά που έχουν τέτοια εξέλιξη. Και χαίρομαι ιδιαίτερα.
1: Νίκο Μαχλά, μπορεί όφη να μπει τετράδα, να χτυπήσει και κάτι παραπάνω?
2: Δεν είναι τόσο απλό. Δεν είναι τόσο απλό. Είναι όλα καλά, αλλά θεωρώ ότι καταρχήν είναι μια ομάδα που δεν θα χάνει εύκολα. Επειδή θα έχει και το πρωτάθλημα στο μυαλό της, δεν είναι τόσο εύκολο να διαχειριστεί...
0: Και την Ευρώπη και το πρωτάθλημα και το κύπελο.
2: Λοιπόν, ναι, θα το δούμε στη συνέχεια πώς θα πάει, αλλά θεωρώ ξανά πάλι ότι το ρόστερ τώρα πλέον γεμίζει και έχει τους παίχτες και όλη την διαχείριση να την κάνει σωστά. Τώρα, αν τα αποτελέσματα έρθουν, βλέπουμε ότι είναι μια ομάδα που είναι ομάδα, έτσι. Άρα δύσκολα θα χάνει, και είναι μια ομάδα που ότι παίρνει τα γκολ που θέλει από περιφερειακούς παίχτες. Τώρα αυτή τη στιγμή είναι μια από τις καλύτερες ομάδες στην Ελλάδα. Δηλαδή το λέω και το εννοώ. Είδαμε και τις άλλες ομάδες στην Ευρώπη, ότι η ΑΕΚ, φανταστική ομάδα βέβαια, όλες είναι καλές ομάδες, αλλά ο Όφη ήταν πιο έτοιμος.
0: Πιο έτοιμος, ναι, πιο έτοιμος.
2: Στο χρονικό διάστημα. Αργότερα φυσικά, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός και δεν το συζητώ, η ΑΕΚ, θα ανέβουν ακόμα περισσότερο.
0: Τώρα έχει μπροστά του δύο παιχνίδια Όφη. Την Κυριακή με τον Άρη εδώ μέσα στο Κλεάνθης Βικελίδης, που έχει δείξει και πάρα πολύ καλά δείγματα γραφής ο Άρης τη φετινή αγωνιστική περίοδο, και μετά έχει και μάτς κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ.
2: Δεν το ξέρω. Ο Άρης είναι πάρα πολύ καλή ομάδα και είχα πει ότι θα είναι και η ευχάριστη έκκληση του πρωταθλήματος. Mm-hmm. Δηλαδή θεωρώ ότι ο Άρης θα αλλάξει επίπεδο από ό,τι ήταν. Εύχομαι να συμβεί, γιατί από ό,τι βλέπω έχει πάρα πολλούς καλούς ποδοσφαιριστές και ο προπονητής έχει βρει και αυτός τη χημεία της ομάδας. Βέβαια είναι νωρίς, αλλά βλέπω ότι υπάρχουν καλοί παίχτες και έρχονται και καλοί παίχτες. Και θα είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι για τον Όφη, αλλά είναι ένα παιχνίδι που πλέον μπαίνει στα δύσκολα. Δηλαδή καταλαβαίνεις ότι τώρα πλέον δεν υπάρχουν εύκολα παιχνίδια. Ξεκινάει ο Άρης, ο ΠΑΟ και μετά παίζει στην Ευρώπη. Δηλαδή αυτό το πράγμα πρέπει να το συνηθίσει ο Όφη. Μόνο έτσι μπαίνεις και αλλάζεις level και mm-hmm. γίνεσαι μια ομάδα που θέλεις να κάνεις το κάτι παραπάνω, και μόνο έτσι μεγαλώνεις σαν ομάδα.
0: Μάλιστα. Κύριε Μαχλά, επειδή ξέρω ότι ήσασταν και φαν του Κωνσταντέλια, εδώ ο ΠΑΟΚ προσπαθεί, ζει μάλλον μια δύσκολη περίοδο, ειδικά μετά το χθεσινό αποκλεισμό του και στη μετά εποχή Κωνσταντέλια.
2: Ναι, είναι μια... Ναι, να ξεκινήσω να πω κάτι, γιατί μου δίνεται μια πάσα, αλλά δεν μπορώ να μην το αναφέρω. Ο ΠΑΟΚ έχει κάνει απίστευτα πράγματα. Κέρδισε ένα από τα πιο ωραία πρωταθλήματα όλων των εποχών. Είναι μια ομάδα με έναν άνθρωπο που έχει δώσει τα πάντα, και μιλάω για τον Ιβάη Σαμβίδη, δεν μπορώ να μην το πω. Είναι ο άνθρωπος που έφτιαξε όλη από το μηδέν την ομάδα αυτή, από τις ακαδημίες, από τα πάντα. Και υπάρχει μια χαριστία απέναντι στο πρόσωπό του, επειδή έφυγε ο Κωνσταντέλιας, μα αυτοί οι παίχτες δεν μπορούσε να τους κρατήσεις. Ο Κωνσταντέλιας αργά ή γρήγορα θα έφευγε. Ναι, είναι ο ΠΑΟΚ. Δεν σημαίνει όμως ότι ένας εδώ Μπαρτσελόνα Ρεάλ πουλάει ποδοσφαιριστές που έχουν δισεκατομμύρια. Θεωρώ λοιπόν ότι πρέπει ο ΠΑΟΚ να κάνει λίγο υπομονή. Δηλαδή, πήρε ένα καινούριο προπονητή, έφυγε ένας προπονητής, ήρθαν καινούργιοι παίκτες. Δεν μπορείς από τη μια μέρα στην άλλη να σου έρθουν όλα όπως τα θέλεις. Γιατί πέρυσι δεν του έκατσαν τα πράγματα στα 100 χρόνια ζωής της ομάδας, και βλέπουμε ότι το άγχος και όλη η πίεση, για ποιο λόγο. Έχει φέρει προβλήματα, έχει πάρει κύπελα, έχει πάρει... Ναι, okay. Λίγο υπομονή από τον κόσμο του ΠΑΟΚ, και από ό,τι βλέπω, θεωρώ ότι θα αλλάξει πάρα πολύ και η ομάδα. Θα ανέβει. Δεν θα είναι έτσι. Και είδα ότι και ο Center Four που έχει πάρει,
1: Ντιαγέ, σου άρεσε?
2: Ναι, είναι ένας, επειδή γνωρίζω τις κινήσεις, μπορώ να καταλάβω πολύ εύκολα ένας ποδοσφαιριστής είναι καλός. Λοιπόν, αυτός ο ποδοσφαιριστής που έβαλε και το πρώτο γκολ είναι εκπληκτικός. Θα κάνει πολύ καλά πράγματα στην Τούμπα. Mm-hmm. είναι ευχάριστο όλο αυτό.
3: Μάλιστα. Καλό είναι που ένας κορυφαίος σεντερφόρ σαν τον Νίκο του Μαχλά.
0: Ναι, γιατί έχετε μάτι, αυτό μας λέτε.
3: Βάζει ένα τικ που λέμε δίπλα στο όνομα του Ντιαγέ.
2: Ναι, είναι εκπληκτικό. Θα το δείτε στη συνέχεια. Θα δείτε τι σας λέω. Και πιστέψτε με, έχει μεγάλα προσόντα. Φαίνεται. Φαίνεται ο ποδοσφαιριστής, ο τρόπος που κινείται, ο τρόπος. Φαίνεται αμέσως. Αλλά απλώς αυτό που θέλω να σταθώ είναι ότι έτσι είναι μεγάλες ομάδες. Περνάνε ένα στάδιο αναδιοργάνωσης, ξαναβρίσκουν αυτά που θέλουν, αλλά δεν μ' αρέσει η αχαριστία σαν άνθρωπος και δεν μπορώ να ακούσω ούτε μία κακή λέξη εναντίον του Ιβάν Σαββίδη, γιατί θεωρώ ότι ο άνθρωπος έκανε τα πάντα και κάνει τα πάντα για αυτό το σύλλογο.
3: Είναι ο ρόλος του Προέδρου, του Ιδιοκτήτη της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, με πολύ μεγάλη ευθύνη. Προφανώς έχει ανεβάσει τον ΠΑΟΚ επίπεδο, τον έκανε ομάδα πρωταθλητισμού. Απ' την άλλη, τώρα είναι η ευθύνη να τον πάει και στη νέα εποχή. Έτσι, ξεκάθαρα. Και αυτό θέλει ο κόσμος. Νομίζω αυτό το βλέπεις παντού, Νίκο. Η απέτηση του κόσμου είναι να βλέπει τις ομάδες μεγάλες. Βλέπεις τώρα τι πίεση έχει ο Μαρινάκης για να κάνει μεταγραφές στον Ολυμπιακό μετά τον αποκλεισμό από το Champions League.
2: Συμφωνούμε απόλυτα. Όταν έχεις μεγάλο καράβι, έχει μεγάλες φορτούνες και πρέπει να τα διαχειριστείς. Τώρα αυτές οι ομάδες είναι τεράστιες με μεγάλο κόσμο όπως mm-hmm. είναι ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ. Θεωρώ λοιπόν ότι, αλλά είναι και αυτοί τεράστιοι, και ο Μαρινάκης και ο Σαββίδης. Είναι από τους πιο πλούσιους, ανθρώπους που μπορούν να δώσουν mm-hmm. πολλά πράγματα yeah. και δεν νομίζω να αφήσουν τις ομάδες έτσι.
3: Ωραία, Νίκο Μαχλά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
3: Θα κρατήσουμε και αυτό που είπες για Ντιαγέ, γιατί έχει μεγάλο ενδιαφέρον ότι βλέπεις ότι ο ΠΑΟΚ πήρε έναν πάρα πολύ καλό σεντερφόρ. Να είσαι καλά.
2: Ευχαριστώ και εγώ.
3: Καλό απόγευμα.
0: Να είστε λοιπόν, καλά, ευχαριστούμε.
3: Αυτά από τον Νίκο τον Μαχλά. Μια ενδιαφέρουσα είδηση είναι ότι ο Θανάσης Νταμπίζας, γιος του Νίκου Νταμπίζα, πήγε στην ομάδα της ΑΕΛ, 22χρονος επιθετικός, ο οποίος είχε αρχίσει την καριέρα του στις Ακαδημίες του Παναθηναϊκού, με την ΚΑΠΑ 19, αλλά είχε 70 μάτς και 31 γκολ, έπαιξε και στον Παναθηναϊκό Β' και είχε βάλει ένα γκολ σε 35 μάτς, πήγε στην Ιταλία στην Τζερινόλα και τώρα επέστρεψε στα 22 του στη Λάρισα. Για να δούμε, ο Νταμπίζας που ήταν μεγάλο center back, εάν θα βγάλει έναν πολύ καλό επιθετικό 22 χρονών.
0: Αν το μήλο πέφτει κάτω από τη μηλιά.
3: Ναι, να δούμε την εξέλιξή του. Τον πήρε η Λάρισα. Ο Νταμπίζας ο Νίκος είχε κάνει με την ΑΕΛ 178 συμμετοχές, 6 γκολ και 3 ασίστ. Αυτή είναι η μεταγραφή που έχει ένα ενδιαφέρον, γιατί μιλάμε για έναν ποδοσφαιριστή με όνομα βαρύ σαν ιστορία στο
0: ελληνικό ποδόσφαιρο, ναι.
3: Λοιπόν, σε ό,τι έχει να κάνει την υπόλοιπη επικαιρότητα, υπάρχει μία
0: πάμε σε Γιώργο Στράτζελ, την έδωσα την είδηση στο Δελτίο.
3: Είναι λίγο σοκαριστική αυτή, θα την πούμε και λίγο αργότερα, τη σχολιάσουμε. Πάμε σε Γιώργο Στράτζελ να πάρουμε λίγο τα νεότερα από το ρεπορτάζ του Άρη. Έλα Γιώργο, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα Γιώργο.
4: Καλησπέρα. Εντάξει, είναι το παιχνίδι με τον Όφη φυσικά, αυτό της Κυριακής, πολύ σημαντικό παιχνίδι για τον Άρη. Είναι η άφηξη που περιμένουμε μέσα στο Σαββατοκύριακο εκτός συγκλονιστικού από το απρόπτου του Ζαουί, του Αλεξάνδρου Ζαουί, με τον οποίο ο Άρης έχει συμφωνήσει, όπως και με την Μπαστιά, που χθες mm-hmm. είναι γνωστό αυτό. Μια μεταγραφή που θα φτάσει, σύμφωνα με όσο λένε οι κυτρινόμαυροι, τα 3,5 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με όσο αδιέρευσε ο Άρης. Το θετικό είναι ότι έρχεται με αγωνιστικό ρυθμό, γιατί έχει αγωνιστεί στα 2 από τα 3 μάτια της Μπαστιά, που σημαίνει ότι μπορεί να μπει πιο άμεσα στο πλάνο του Μιχάλη Γρηγορίου, ο οποίος βέβαια θα τον αξιολογήσει όταν έρθει στη Θεσσαλονίκη και μπει στις προπονήσεις. Μια μεταγραφική κίνηση με φόντο το μέλλον περισσότερο, γιατί μιλάμε για ένα νεαρό ποδοσφαιριστή με περιθώρια εξέλιξης. Ο Άρης βλέπει στα στοιχεία του ένα παίκτη με δεχόμενη μεταπολιτική αξία. Όλα αυτά μέτρησαν και ο Άρης έκανε αυτή την κίνηση, τον πήρε από την Μπαστιά, γιατί την Μπαστιά ήταν ένα πολύ σημαντικό project ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής, γιατί στην πρώτη του χρονιά στην Ευρώπη πέρυσι έκανε γεμάτη σεζόν, 30 συμμετοχές, 13 στο βασικό σχήμα, 2 γκολ, 2 ασίστ. Μια κακή χρονιά βέβαια για την Μπαστιά, καθώς υποβιβάστηκε στην τρίτη κατηγορία. Αγωνιστικά, πολύ σημαντικό το παιχνίδι της Κυριακής. Δύσκολο παιχνίδι. Ο Όφη έρχεται ανεβασμένος.
0: Ψυχολογικά τουλάχιστον, ναι.
4: Καλά, έχει τρομερή αφορά.
3: Και αγωνιστικά. Είναι σε καλή κατάσταση ο Φιτή. Σε όλα τα επίπεδα. Και αγωνιστικά. Και αγωνιστικά. Πάει πολύ καλά. Είναι μια ομάδα η οποία ρολάρει.
4: Και του βγαίνουν όλα. Γιατί υπάρχει αυτή η αυτοπεποίθηση. Ξέρετε ότι πάντα στο ποδόσφαιρο, ειδικά σε μεγάλα παιχνίδια, παίζει ρόλο η ψυχολογία. Έτσι, αν μη τι άλλο. Όφη έρχεται με ανεβασμένη ψυχολογία. Ο Άρης το ίδιο, γιατί μπήκε νικηφόρα στο πρωτάθλημα με μια εκτός έδρας νίκη, η οποία ήρθε με ανατροπή, και πάντα ο τρόπος που έρχεται η νίκη ανεβάζει και την ψυχολογία των ποδοσφαιριστών. Ένα δύσκολο παιχνίδι, ένα σημαντικό όμως παιχνίδι για τον Άρη να κάνει το 2-2, γιατί μετά ακολουθούν ντέρμπι. Ντέρμπι με την ΑΕΚ εκτός, ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ εκτός στην Τούμπα, ντέρμπι με τον Ηρακλή εντός έδρας στο Κλάνης Βικελίδης. Τρία δηλαδή παιχνίδια μετά τον Όφη, φωτιά για τους κυτρινόμαυρους, απαιτητικά παιχνίδια. Τώρα την Κυριακή, πρόσωπο στις κερκίδες ο Αβραάμ Γκραντ, πρόσωπο στον αγωνιστικό χώρο, προφανώς που θα κεντρήσει και τα βλέμματα, ο Μανού Γκαρθία στη δεύτερη θητεία του στους κυτρινόμαυρους. Το πιθανότερο είναι και αυτός και ο Μαρ Ρίτσαρτς να μπουν στο βασικό σχήμα. Βέβαια η προπόνηση που είναι σε εξέλιξη τώρα στο Κλάνης Βικελίδης είναι αυτή η οποία θα δείξει περισσότερα πράγματα, γιατί η αλήθεια είναι ότι ο Μιχάλης Γρηγορίου έχει δύσκολη εξίσωση από εδώ και πέρα να λύσει. Όταν μπουν όλοι οι ποδοσφαιριστές κανονικά και ουσιαστικά στο πλάνο του, το πώς θα διαχειριστεί αυτό το ρόστερ, ειδικά μεσοεπιθετικά που έχει πολλές ποιοτικές επιλογές. Στο στόπερ έχω ένα ερωτηματικό αν θα δούμε το Σούταλο να κάνει ντεμπούτο, διότι ενδεχομένως να μην θέλει ο Γρηγορίου να πειράξει, να χαλάσει αυτή την ισορροπία, αυτή τη χημεία που έχουν Φαμπιάνο Γένσεν, παρότι ο Γένσεν δεν είναι κανονικός κεντρικός αμυντικός. 2 μήνες είναι μαζί, στην ίδια θέση, ο ένας δίπλα στον άλλον, και στα φιλικά και στα επίσημα. Στον άξονα ο Ράτσιτ με τον Μπασίρου. Ο Καντεβέρ έχει πιθανότητες να ξεκινήσει αντί του Μυρ, αφού επιστρέφει στην κορυφή της επίθεσης. Και στα πλάγια ο Παλάτσιος με τον Καρέ, καθότι ο Γιαννιώτας είναι αμφίβολος λόγω της ίωσης που τον ταλαιπώρησε. Μπήκε στις προπονήσεις, αλλά είναι ακόμη αμφίβολος.
0: Εντάξει, έχει λύσεις ο Μιχάλης Γρηγορίου. Πριν από λίγο είχαμε τον Νίκο Μαχλά, Γιώργο Στρατζαλή, ο οποίος μας είπε ότι πιστεύει ότι φέτος ο Άρης θα είναι η φετινή έκπληξη του πρωταθλήματος.
4: Να
3: δούμε.
4: Γιατί όχι. Κοίταξε, μια χρονιά η οποία ξεκίνησε με αμφισβήτηση από λόγω της περσινής αποτυχίας, λόγω της θέλησης, της επιθυμίας, αν να το πω πιο σωστά, που υπάρχει για να αλλάξει κάτι στο ιδιοκτησιακό, και ο κόσμος η αλήθεια είναι ότι παρασύρθηκε με πολλά σενάρια τα οποία βγήκαν. Αυτό που έλεγα και νωρίτερα πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα είναι ότι ο κόσμος του Άρη δεν πρέπει να υποτιμήσει τη φετινή προσπάθεια και τη φετινή δουλειά των ποδοσφαιριστών και του Μιχάλη Γρηγορίου πριν δει αποτελέσματα. Γιατί όντως ο Άρης έχει κάνει μια καλή βάση, έχει κάνει ποιοτικές μεταγραφές. Βέβαια, όλοι κρίνονται στο γήπεδο.
3: Λοιπόν, Γιώργο, να πούμε το εξής για τον Άρη: είναι πάρα πολύ απλό. Δεύτερη αγωνιστική Άρης Όφη, τρίτη αγωνιστική ΑΕΚ Άρης, τέταρτη αγωνιστική ΠΑΟΚ Άρης. Δεν παίζουν ρόλο τα αποτελέσματα, δεν κρίνεται τίποτα, αλλά η εικόνα σε αυτά τα τρία μάτς θα δείξει που βρίσκεται, νομίζω, η ομάδα.
4: Καλά,
3: είναι πολύ ξεκάθαρο
4: είναι
3: αυτό, έτσι.
4: Τεστ για τον Άρη.
3: Ναι.
4: Είναι τεστ για τον Άρη.
3: Είναι ένα τεστ ετοιμότητας. Είναι νωρίς ακόμα να πεις ότι κρίνεται στόχοι, αλλά θα σου δείξει που βρίσκεται, γιατί είναι τρία πολύ μεγάλα παιχνίδια αυτά.
4: Ακριβώς.
3: Ωραία. Γιώργο Στρατζαλή, ευχαριστούμε πολύ.
0: Να σε καλά, Γιώργο.
3: Να σε καλά. Καλό απόγευμα. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα. Πάμε τίτλους αθλητικών ειδήσεων με Χρήστανδρο Δοβλέτογλου και επιστρέφουμε για την τελευταία μισή ώρα εκπομπής.

Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο ο Χρήσανθος Δοβλέτογλου. Στον ΠΑΟΚ τα βλέμματα στρέφονται πλέον στην επόμενη ημέρα μετά τον αποκλεισμό από την Μπραν που έβαλε τέλος στο φετινό ευρωπαϊκό ταξίδι και αφήνει την ομάδα εκτός ευρωπαϊκών διοργανώσεων για πρώτη φορά μετά τη σεζόν 2022-23. Η βαρύτητα πέφτει στην εκτός έδρας αναμέτρηση της Κυριακής με τον Ατρόμητο για τη δεύτερη αγωνιστική της Super League. Την ίδια ώρα σε ναυάγιο φαίνεται να οδηγείται μεταγραφή του 24χρονου δεξιού μπακ Ρούμπεν Σάντσεθ, σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από το απόγευμα ο Όγνιεν Ούγκρεσιτς, ο νεαρός Σέρβος μέσος, θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια θα ενεργοποιηθεί η πενταετή συμφωνία του με τον ΠΑΟΚ. Η μεταγραφή από την Παρτιζάν κόστησε 6 εκατομμύρια ευρώ, συν 1,5 σε μπόνους, ενώ ο σερβικός σύλλογος διατηρεί και ποσοστό μεταπόλησης 15%. Στο μπάσκετ αίσθηση έχει προκαλέσει η αποκάλυψη του Metrosport.gr για το πλάνο του Τέλη Μιστακίδη για τον ΠΑΟΚ με την δεσμευτική πρόταση στην Ευρωλίγκα για επένδυση 300 εκατομμυρίων ευρώ σε ορίζοντα πενταετίας για ομάδα και γήπεδο. Στον Ολυμπιακό έγιναν γνωστοί οι αντίπαλοι στη League Phase του Europa League. Οι Ερυθρόλευκοι θα υποδεχθούν Μίλαν, Σπάρτα Πράγας, Γιαγκελόνια και Χόφενχάιμ, ενώ εκτός έδρας θα αντιμετωπίσουν Μαρσέι, Γρεν, Τσέλιε και το Ρένσε. Στα μεταγραφικά συνεχίζονται οι επαφές με τη Φιωρεντίνα για την απόκτηση του Βραζιλιάνου δεξιού μπακ Ντοντό. Στο Conference League, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίσει εντός έδρας Μπράιτον, Μπόρατς, Μπάνια Λούκα και Τσεσεκά Σόφιας, ενώ εκτός θα παίξει με Φράιμπουργκ, Καϊράτ και Νόρτσελαντ. Ο Όφη μετά τις δύο νίκες επί της Τσεσεκά Σόφιας θα αντιμετωπίσει τη League Phase του Europa League Leverkusen, Anderlecht, Lech Poznan και Hoffenheim εντός, ενώ εκτός έδρας οι κριτικοί θα αγωνιστούν κόντρα σε Μπενφίκα, Ρεν, Στουρμ Γκρατς και Χάπουελ Μπέρσεβα. Στα μεταγραφικά, ο 33χρονος επιθετικός Φερεντσβάρος Κενάν Κόντρο αναμένεται σήμερα στο Ηράκλειο για ιατρικές εξετάσεις και υπογραφές. Στο μπάσκετ, η εθνική μας ομάδα αντιμετωπίζει σήμερα για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου στις 7 την Ουκρανία στη Ρίγα. Τέλος, εντυπωσιακή ήταν η παρουσία των Ελλήνων στο Diamond League της Ζυρίχης. Ο Μίλτος Τεντόγλου κατέκτησε την πρώτη θέση στο μήκος με άλμα στα 8.45, ενώ ο Εμμανουήλ Καραλής πέτυχε πανελλήνιο ρεκόρ με 6.20 στο επικοντό και πήρε τη δεύτερη θέση πίσω από τον Μόντο Ντουμπλάντης. Όλη η ειδησιογραφία στο metrosport.gr μείνεται συντονισμένη στο πρόγραμμα του Μετρόπολης 95,5.

0: Μητέρα.
1: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
2: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
1: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
2: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
1: Αισθάνεσαι σπίτι.
2: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
3: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
4: Ζωζό, με ποιον μιλάς?
3: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
4: Για ποιο αυτοκίνητο?
3: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
5: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία

0: Προλάβετε!
1: Το καλοκαίρι δεν τελείωσε ακόμα. Ούτε και ο Summer Sales χαμός στον Κοτσόβολο. Για λίγο ακόμα προλάβε εκπτώσεις και hot τιμές. Κάνε και εσύ τον δικό σου χαμό με πληρωμή Your Way με το Plan K και παράδοση όποτε θέλεις εσύ, όπου και αν βρίσκεσαι. Κοτσόβολος.
2: Τάκι, καφέ.
3: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 εσπρέσο φορόλιπιες σήμερα.
2: Αχ, λαχτάρισα και έναν εσπρέσο Μπαρόνες Αράμπικα 100% των Φορόλ.
3: Καφέ από τα Φορόλ, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα 2 καπουτσίνο.
4: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Εσπρέσο Φορόλ. Κάθε μέρα, ο καφές σου.
5: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99. Φέτα Μυτιλίνης Pop το κιλό μόνο 8,95. Μπύρα Μύθος Εξάδα κουτί μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
8: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας μακεδονικός.gr και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
9: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε έρχομαι.
10: Αγάπη, δεν μπορώ.
9: Έλα, το έχουμε.
11: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες ντουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
12: Hey, ChatGPT.
13: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
12: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
13: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
12: Γυαλιά ηλίου?
13: Το ίδιο.
12: Φακούς επαφής?
13: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
12: Τι είπες?
13: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
12: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
14: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
12: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
15: Μετρόπολης 95,5. Η γέτη στα σπορ.

Λοιπόν, επιστρέφουμε. Πάμε στο τελευταίο 20 λεπτό της εκπομπής να δώσουμε και μια είδηση ενδιαφέρουσα. Έχει να κάνει με την έναρξη των πρωταθλημάτων υποδομής της Super League 26-27. Αύριο Σάββατο αρχίζουν τα πρωταθλήματα και της K19 και της K17. Το πρωτάθλημα K15 θα αρχίσει Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Και φέτος θα έχουμε και το κύπελο K19. Θα διεξαχθούν σε Σαββατοκύριακα κατά τη διάρκεια της σεζόν τα παιχνίδια, και θα πάμε σε έναν τελικό αγώνα για να βγει κυπελούχος K19 για την αγωνιστική περίοδο. Λοιπόν, η πρώτη αγωνιστική, για να δώσουμε λίγο και για όσους το παρακολουθούν, γιατί έχει ένα ενδιαφέρον και αυτό, θέλει την K19 του ΠΑΟΚ να παίζει μέσα στον Ατρόμητο. Και νομίζω είναι 10 παρα 5 το πρωί το παιχνίδι. Τον Άρη να παίζει με τον Όφη Κυριακή 3.30 το μεσημέρι στο δημοτικό γήπεδο του Λακώματος. Και τον Ηρακλή να παίζει με τον Βόλο στις 5 την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, είναι αυτό το μάτς, δεν είναι τώρα. Και σε ό,τι αφορά στις K17, ο ΠΑΟΚ αρχίζει με παιχνίδι κόντρα στον Ατρόμητο την

0: Κυριακή, 10 παρα 5 στις εγκαταστάσεις του Λόλα στην Σουρωτή. Ο Άρης παίζει Κυριακή 27 Σεπτέμβρη, δεν είναι το μάτς αυτό την ίδια, αυτό το Σαββατοκύριακο, 3,5 ώρα θα παίξει με τον Όφη τότε και 26 Σεπτέμβρη Σάββατο θα παίξει ο Ηρακλής με τον Βόλο. Άρα κρατάμε ότι από αυτό το Σαββατοκύριακο αρχίζουν τα πρωταθλήματα K19 και K17 που νομίζω θα μας δώσει την ευκαιρία να δούμε τα νέα ταλέντα που αναδεικνύουν οι αθλήματα υποδομής των ομάδων. Σε λίγο θα πάμε σε Γιάννη Τσερβίνη να πάρουμε ρεπορτάζ από τον ποδοσφαιρικό Ηρακλή, γιατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Δεν ξέρω, Τάνη, αν έχεις άποψη για τις φανέλες που έβγαλε το τμήμα μπάσκετ. Έτσι, και αποκαλύφθηκε ότι ο Καλάθης παίρνει το νούμερο 33. Το έκανε η ΚΑΕ στην παρουσίαση. Έδωσε μία φανέλα με πλάτη για να φαίνεται ότι ο Καλάθης παίρνει το 33. Μια κοπέλα φορείς, ένα ζευγάρι ήταν δηλαδή που ήταν στην παρουσίαση. Εγώ να σου πω την αλήθεια, μου άρεσε πιο πολύ η μαύρη φανέλα.
1: Ναι.
0: Γιατί έχει και λίγο το άσπρο, η άλλη είναι σκέτη άσπρη.
1: Πολύ απλή μου φαίνεται,
0: ναι,
1: η άσπρη.
0: Νομίζω έπρεπε να έχει και λίγο μαύρο. Όχι ότι δεν είναι ωραία, εντάξει. Αλλά περισσότερο νομίζω θα φορεθεί από τον κόσμο, όχι από την ομάδα. Η ομάδα θα τις φορέσει, θα τις μοιράσει φανέλες. Η μαύρη εμφάνιση του μπασκετικού ΠΑΟΚ. Πάμε σε Γιάννη Τσερβίνη τώρα για να πάρουμε λίγο ρεπορτάζ από τον ποδοσφαιρικό Ηρακλή, ο οποίος έχει πολύ σημαντικό παιχνίδι με τον Βόλο αύριο στις 7.30, νομίζω, με Γιάννη Τσερβίνη στο Πανθεσσαλικό, και δεν ξέρω αν πάει σε κανένα τσιπουράδικο πιο πριν. Γιάννη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Κώστα. Καλησπέρα.
1: Γεια σου, Γιάννη.
2: Τσιπουράδικο θα πάω, αν τέλειωσε το παιχνίδι και το αποτέλεσμα είναι καλό.
1: Να μείνει εκεί όμω μετά, έτσι, μην επιστρέψει.
2: Εννοείται. Ο Βόλο ενδείκνεται για ένα ωραίο διήμερο. Και νομίζω θα το κάνουν και αρκετοί φίλοι.
0: Πιο κοντά λίγο στο τηλέφωνο, αλλά Γιάννη, γιατί
2: ναι,
0: σε ακούω μακριά.
2: Τώρα με ακούτε.
0: Τώρα καλύτερα, ναι.
2: Λέω λοιπόν ότι ενδείκνεται και ο προορισμός και νομίζω θα έχει και πολύ κόσμο, γιατί ο Ηρακλής έχει πάρει αρχικά 2.000 εισιτήρια, τα οποία από ό,τι βλέπω και μέσα από την πλατφόρμα φεύγουν. Νομίζω ότι θα είναι περισσότερο από 2.000 φίλοι του Ηρακλής, δηλαδή θα έχουν στη διάθεσή τους και άλλα εισιτήρια, δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Έτσι, ο Βόλος δεν είναι μια ομάδα η οποία συγκεντρώνει κόσμο στο γήπεδο. Όλο το βόρειο πέταλο δηλαδή έχει δοθεί για τις ανάγκες των φίλων του Ηρακλή. Η προετοιμασία ολοκληρώθηκε σήμερα, μία απουσία, ίδια σε σχέση με το παιχνίδι με την ΑΕΚ, αυτή του Χρωμάντα, ο οποίος είχε τραυματιστεί στο παιχνίδι με τον Βόλο για το κύπελο και έμεινε εκτός αποστολής. Οι υπόλοιποι κανονικά οι ποδοσφαιριστές στη διάθεση του Βάλτερ Ματσάρ, εκτός φυσικά των δύο πρόσφατων μεταγραφικών αποκτημάτων, των τελευταίων δηλαδή χρονικά, του Μπαρσένας και του Λαουρίτσεν.
1: Ναι, που θέλουν και χρόνο τώρα αυτοί, εντάξει,
2: ναι,
1: λογικό.
2: Θέλουν χρόνο, θέλουν, βασικά είναι και οι δύο εδώ πέρα, έχουν ξεκινήσει προπονήσεις, αλλά χρειάζεται ένα χρονικό διάστημα να ενσωματωθούν τους υπόλοιπους συμπαίκτες τους, και όταν κρίνει ο προπονητής ότι είναι σε ένα στο επιθυμητό επίπεδο κατάστασης, φυσικής κατάστασης και ετοιμότητας, λογικά θα μπουν και αυτοί στην αποστολή. Πάρα πολύ σημαντικό το παιχνίδι. Δύο ομάδες οι οποίες γνωρίζονται, με την έννοια ότι συναντήθηκαν στο πρώτο επίσημο παιχνίδι της χρονιάς, αυτό για το κύπελο, στις 17 Αυγούστου. Ο Βόλος ήταν ο νικητής, εύκολα κιόλας. Ήταν καλύτερος, πήρε δίκαια την νίκη και την πρόκριση στη League Phase του κυπέλου Ελλάδος. Ο Ηρακλής είχε παρουσιαστεί και τότε ανέτοιμος, με πάρα πολλά προβλήματα σε όλες τις γραμμές. Κάτι που επανέλαβε και το προηγούμενο Σάββατο στην Άλγουρα Νέα, κοντά στην ΑΕΚ. Και φυσικά δεν θέλει κανείς να δει το ίδιο πρόσωπο. Θέλουν άπαντες να δουν μια ομάδα.
1: Και αν με το παιχνίδι με την ΑΕΚ υπήρχαν δικαιολογίες, γιατί μιλάμε για μια ομάδα που έχει και άλλους στόχους, τώρα τα πράγματα αλλάζουν, έτσι, Γιάννη.
2: Τάνια, δικαιολογίες δεν υπάρχει καμία όταν δεν παλεύεις και δεν προσπαθείς.
1: Σωστά.
2: Να χάσεις είναι απόλυτα φυσιολογικό. Και ήταν το πιο φυσιολογικό αποτέλεσμα. Απέναντι στην ΑΕΚ, στην πρωταθλήτρια ΑΕΚ, που έχει ένα ρόστερ πολύ, πολύ καλύτερο. Έτοιμο τόσο καλύτερο από του Ηρακλή και πιο ποιοτικό και πιο έτοιμο. Αλλά αυτό το οποίο στεναχώρησε και απογοήτευσε
1: ήταν η εμφάνιση. Ναι, ναι.
2: Δηλαδή δεν έδειξε και τίποτα στον αγωνιστικό χώρο. Ένα πεντάλεπτο, ένα δεκάλεπτο ρυθμού, μια συνεργασία, ένα αγωνιστικό πλάνο. Αυτό περιμένουν άπαντες να μην το δουν ξανά και για τρίτη συνεχόμενη φορά. Αύριο το απόγευμα στο Βόλο, σε 7.30 ώρα. Νομίζω ότι ο Βάλτερ Ματσάρη ίσως κάνει και κάποιες αλλαγές στο αρχικό σχήμα. Από τη στιγμή που ο Ραντόγια θα είναι σε ένα καλό επίπεδο ετοιμότητας, νομίζω ότι ο Σέρβος προαλήφεται για την βασική εντεκάδα. Ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει πάρα πολλές παραστάσεις, 200 και πλέον συμμετοχές στη Λα Λίγκα. Πολύ έμπειρος, 33 ετών, είναι αγωνίστης σε μια πολύ σημαντική θέση, είναι καθαρόιμος αμυντικός μέσος. Δεν αγωνίστηκε ούτε με την ΑΕΚ, ούτε ο Χρωμάντα αγωνίστηκε με την ΑΕΚ, και εκεί υπήρχε κενό για τον Ηρακλή στη θέση 6. Και νομίζω ότι είναι πιθανό αύριο, εφόσον επαναλαμβάνουν σε καλή κατάσταση, είναι δηλαδή έτοιμος, κλείνει ο προπονητής ότι είναι έτοιμος, να πάρει φανέλα βασικού.
1: Μάλιστα.
2: Σε αυτό ο αγώνας, Κανονικά θα είμαστε εκεί, Μετρόπολη 95,5, σε απευθείας μετάδοση.
1: Α, Γιάννη, αν τα πράγματα δεν πάνε καλά, πιστεύεις ότι θα έχουμε εξελίξεις?
2: Κοίταξε, πάντοτε με τον Παναγιώτη Μονεβασιώτη, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος γενικά δεν έχει πάρα πολύ υπομονή με τους προπονητές και το έχει αποδείξει αυτό και στον Απόλλωνα και στον Ηρακλή τα χρόνια που είναι, είναι ένα ενδεχόμενο. Νομίζω θα παίξει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο, Τάνια, η αγωνιστική εικόνα της ομάδος. Δηλαδή,
1: ναι, γι' αυτό το λέω.
2: Ναι, και το αποτέλεσμα βέβαια, γιατί πλέον ο Ηρακλής πρέπει να παίρνει και αποτελέσματα, αλλά νομίζω θα παίξει ρόλο και η αγωνιστική παρουσία της ομάδος. Δηλαδή, αν έχουμε μια ανάλογη εικόνα με τα δύο πρώτα επίσημα παιχνίδια, ναι, δεν το αποκλείω.
1: Γιατί ήδη φαίνονται ότι υπάρχουν προβλήματα, κατάλαβες, γι' αυτό
2: υπάρχουν
1: το ρωτώ.
2: Προβλήματα, βέβαια, ναι. Υπάρχουν προβλήματα και υπάρχει και απογοήτευση από την εικόνα της ομάδος και το διαπίστωσα η διεισόμαση το προηγούμενο Σάββατο που ήμουν στη Νέα Φιλαδέλφεια. Έτσι, και από στελέχη της ομάδος διοικητικά, αλλά και από τον Παναγιώτη Μονεβασιώτη. Ναι.
1: Εντάξει, Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Γιάννη, να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά.
0: Περιμένουμε αύριο τη μετάδοση.
1: Εισαύριο τα σπουδαία.
0: Λοιπόν, αυτά από τον Γιάννη τον Τζερβίνη, αυτά από το ρεπορτάζ του Ηρακλή. Κρίσιμο το μάτς, κατά ψέματα. Όποιος βλέπει την κατάσταση στην Ηρακλή καταλαβαίνει ότι θα πρέπει να υπάρξει άμεση αντίδραση.
1: Είναι υποκρίσιο ο ματσάρι.
0: Είναι
1: έτσι,
0: όλο,
1: δηλαδή...
0: όλο το project, είναι υποσυζήτηση μεγάλη. Και πάμε εμείς να δώσουμε συνέχεια, να δώσουμε την καλησπέρα μας. Είναι ο Βασίλης ο Μάστορας. Πάμε στο Βασίλη τον Μάστορα.
1: Έχει συμβεί και σε μένα, πώς το λέμε, στεναχωριέσαι.
0: Πάμε. Βασίλης Μάστορας, για να μας δώσει το δικό του σχόλιο για την επικαιρότητα.
1: Έλα, Βασίλη, καλησπέρα.
3: Λοιπόν, καλησπέρα σας. Εκείνο που για μένα έχει ιδιαίτερη αξία είναι οι χθεσινές αγωνιστικές παρουσίες τόσο του Όφη όσο και της ΑΕΚ. Ήταν δύο διαμάντια του ελληνικού ποδοσφαίρου που έλαψαν, τουλάχιστον στα δύο χθεσινά 90 λεπτά. Δεν ξέρω αν θα έχουν διάρκεια όσον αφορά κυρίως στην Ευρώπη. Ο Παναθηναϊκός ναι μεν προβλημάτισε, αλλά συμφωνώ με όσοι υποστηρίζουν ότι σε δύο εβδομάδες ίσως ο Παναθηναϊκός να είναι πολύ καλύτερος, και ο ΠΑΟΚ βεβαίως, ο οποίος ξύπνησε μετά το 2-0. Εγώ έχω φάει ένα κόλλημα, το λέω ευθέως, με την ομάδα της Κρήτης, η οποία στέλνει μηνύματα σε όλες τις ομάδες οι οποίες είναι εκτός Big Four και δείχνει πόσο εύκολο είναι να κάνει μια ομάδα πράγματα όταν έχει αρχή, μέση, τέλος. Και δυστυχώς για τον Άρη, η πορεία του Όφη, η κατάκτηση του Κυπέλλου και η κατάκτηση του Super Cup και οι δύο βραδιές στην Ευρώπη δείχνουν ότι δεν ήταν στραβός ο γυαλός, στραβά αναρμένη ζωάρης, όχι μόνο πέρυσι που αποκλείστηκε από Ναράς, αλλά και όλες τις προηγούμενες χρονιές που κουνούσα μαντήλι πολύ νωρίς. Ένα είναι αυτό, και βεβαίως έχει να κάνει και με τη σύγκριση το ότι ο Όφη κατάφερε να πάρει το κύπελο, ο Άρης κατάφερε να κλωτσίσει πριν δύο χρόνια το κύπελο στο τελικό με τον Παναθηναϊκό. Και είναι αυτό που λέγαμε και...
1: Και συγκυρία κιόλας, Βασίλη, με τον ίδιο προπονητή τότε.
3: Έτσι ακριβώς.
1: Ήταν ο Κόντι στον Παναθηναϊκό και ο Άρης είχα στο κύπελο από τον Κόντι.
3: Και αρχίζω και πιστεύω ότι αν ο Αλαφούζος στήριξε τον Κόντι στον Παναθηναϊκό, ίσως να είχε άλλα.
1: Και καλύτερη πορεία να είχε, ναι. Δεν έχει άδικο.
3: Εδώ έχουμε όχι το έτυχε, αλλά το πέτυχε. Δηλαδή κερδίζει κύπελο, κερδίζει Super Cup και κάνει δύο ευρωπαϊκές νίκες, έτσι. Μόνο τυχαίο δεν μπορεί να θεωρηθεί αυτό το αποτέλεσμα. Από εκεί και πέρα, τώρα ο Άρης έστησε μια ομάδα για τη νέα αγωνιστική περίοδο, αλλά πάλι έχω την άποψη, γιατί ξέρετε ότι δεν είμαι από τους ανθρώπους που εύκολα ενθουσιάζεται, καθώς στο ποδόσφαιρο εκείνο που έχει αξία είναι η διάρκεια και όχι ένα αποτέλεσμα, ούτε δύο, ούτε τρία, ούτε ακόμη και αν βγεις πρωταθλητής χειμώνα. Βλέποντας κάποιος το ρόστερ της ομάδας του Άρη, διαπιστώνει ότι παρότι έχει κάνει 14 μεταγραφές, έχει έλλειμμα όσο αφορά το κέντρο της άμυνας, όπου έχει μόνο το Φαβιάνο και τον Σούταλο και τους νεαρούς Κάντσι και Τιάμ. Έχει δύο επιλογές για το δεξί άκρο, τον Πετρίς και τον Φατιγκά, και δύο επιλογές για το αριστερό άκρο, τον Ρίτσαρς και τον Κέρκες. Δεν νομίζω ότι έχει πληρότητα. Από εκεί και πέρα βεβαίως μπορεί να γίνουν διάφορα, έτσι. Αν υπάρχει μια ανάγκη λόγω τραυματισμών ή λόγω καρτών, θα αναγκαστεί να χρησιμοποιήσει με ανάποδο πόδι, γιατί συνηθίζεται πλέον ένα ποδοσφαιριστή, ο Πετρής που είναι δεξιοπόδαρος, να πάει στο αριστερό άκρο. Αλλά δεν είναι λύσεις αυτές. Για μια ομάδα που κάνει 14 μεταγραφές, που ενώ έχει κυλήσει μπάλα στη σέντρα την πρώτη αγωνιστική, συνεχίζει και παίρνει αθλητές. Και για παράδειγμα, η αναρθρογραφία για μένα είναι, ενώ έχει μεσοεπιθετικούς με καλύτερη μεταγραφή την απόκτηση του Μανού Γκαρθία, πηγαίνει και αγοράζει τώρα τον Ζαουραή, ένα νεαρό ο οποίος αγοράζεται από ομάδα τρίτης εθνικής, ένα 3,5 εκατομμύριο και μάλιστα με 5 χρόνια συμβόλαιο. Η λογική δεν νομίζω ότι είναι προθετική. Στην ταπεινή μου γνώμη, έτσι. Mm-hmm. Διότι αν εκτιμάει ο Άρης ότι είναι ένα ταλέντο, δεν χρειάζεται να τον κάνει 5 ετών συμβόλαιο. Μπορεί να τον κάνει και 3 ετών, να φανεί στα 2 χρόνια και να πάει να τον πουλήσει. Εν πάση περιπτώσει, αυτές είναι λογικές της διοίκησης. Τις σεβόμαστε, δεν τις ασπαζόμαστε. Περιμένουμε να δούμε τι ψάρια θα πιάσει ο Άρης. Κινείται όμως ακόμη και η μεταγραφική αγορά και η διάθεση του Άρη, από ό,τι φαίνεται, να απαλλαχτεί από κάποια συμβόλαια. Ο Μπουσαΐντι είναι μία από τις περιπτώσεις που ο Άρης θέλει να τον ξεπορτωθεί, αλλά δεν υπάρχει προς το παρόν ενδιαφερόμενη ομάδα. Ο Δόνης συζητάει να μεταγραφεί στην Κύπρο και εκεί θα υπάρξει ένα έλλειμμα, διότι οι επιλογές οι άλλες στο αριστερό άκρο για κλασικούς γουίνκερ δεν είναι πολλές, για Νιώτας, Δόνης και Μπουσαΐτ. Άρα σημαίνει ότι θα κάνει περισσότερες από 15-16 μεταγραφές.
1: Προφανώς περιμένει να δει τι θα ξεφορτωθεί για να κάνει και προσθήκες, Βασίλη.
3: Και βεβαίως θα συμφωνήσω με όλους αυτούς που λένε ότι ο Άρης έχει πολύ κόσμο και στα χαφ, τα αμυντικά και τα επιθετικά, αλλά και τους φορ. Άρα εκεί θέλει πολύ μεγάλη ικανότητα από τον προπονητή Γρηγορίου για να γλιτώσει τις γκρίνες. Ο Άρης δεν έχει Ευρώπη για να μπορέσει να χρυσώσει το χάπι, άρα θα πρέπει να βρει τον κατάλληλο τρόπο για να διαχειριστεί αυτή την πολυκοσμία που έχει μεσοεπιθετικά η ομάδα, κάτι που σημαίνει ότι αυτό εγκυμονεί κίνδυνος.
1: Βασίλη, να σου πω κάτι. Ακόμα και σε ομάδες που έχουν ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, είδαμε προχθές το Ζήνη, ο οποίος μπήκε τελευταίος, βγήκε ξενερωμένος, ήταν απογοητευμένος.
3: Ναι, συμφωνώ.
1: Εντάξει, αλλά όταν έχεις μπροστά σου Γιώβιτς, Βάργκας και βλέπεις να πετυχαίνουν και γκολ, εντάξει, ξέρεις ότι οι ευκαιρίες ήταν λίγες.
3: Και χρειάζεται μεγάλη εμπειρία από τον προπονητή για να μπορέσει να διαχειριστεί ένα τέτοιο ρόστερ. Από εκεί πέρα η άφιξη του Γκραντ θα πρέπει κάποια στιγμή να προσδιοριστεί πραγματικά ο ρόλος του. Δεν ξέρω τι πραγματικά περιμένει ο Άρης από αυτόν τον άνθρωπο και αν είναι σε θέση να προσφέρει αυτά που περιμένει ο Άρης και πώς θα κεφαλαιοποιηθεί αυτό το όνομα και η εμπειρία και η ατζέντα που έχει ο Γκραντ. Πρέπει ίσως να είναι περισσότερο σαφής η διοίκηση για να ξέρει και ο κόσμος ποιος κόσμος αυτός ο οποίος ξενέρωσε με τη νέα προσπάθεια που έκανε η διοίκηση να πουλήσει τα εισιτήρια του αγώνα του με τον Όφη στα 25 ευρώ. Δεν έχει κάτσει ακόμη η σκόνη των αντιδράσεων και βεβαίως μέσα σε όλα αυτά ήρθε και η απροθυμία της διοίκησης να συντηρήσει τη γυναικεία ομάδα, την οποία, αν δεν κάνω λάθος, ζήτησε να την πάρει από την Εραστέχνη πριν από κάποια χρόνια, τότε που υπήρχε μια επιχορήγηση 300.000 ευρώ από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία μέσω της UEFA για να προμοντάρει το γυναικείο ποδόσφαιρο. Τότε την πήρε στο σκέπι της ΙΠΑΕ. Τώρα πλέον ζητά να ξεφορτωθεί και αν τελικώς η ομάδα βγει το καλοκαίρι στην Ευρώπη, θα χρειαστεί να την ξαναζητήσει πάλι από τον Εραστέχνη, ο οποίος θα έχει επομιστεί όλο το κόστος λειτουργίας, γιατί διαφορετικά θα έχει πρόβλημα συμμετοχής σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Δεν είναι πράγματα τα οποία δείχνουν μια καλή οργανωμένη ομάδα, δείχνουν μια ομάδα στην οποία η διοίκηση έχει βάλει μυαλό, ότι έχει αφήσει πίσω τις αναρθρογραφίες του παρελθόντος και στο τέλος της ημέρας είναι αυτά τα οποία ενοχλούν τον κόσμο, θυμώνουν τον κόσμο και ξεφτίζει αυτή η σχέση εμπιστοσύνης που υπήρχε απέναντι στη διοίκηση τα πρώτα χρόνια. Πλέον αυτή η σχέση δεν ξανακολλάει, δεν ξαναχτίζεται, διότι στον Άρη ισχύει το τι είχες Γιάννη, τι είχα πάντα και πλέον ο κόσμος έχει ξοδέψει όλη την ανοχή του και από εκεί και πέρα θα είναι και ανάλογη και η συμπεριφορά του.
1: Βασίλη, από μπάσκετ έχουμε κάτι, μια που σε έχουμε τώρα.
3: Ναι, είναι αυτό που είπαμε πριν από ένα περίπου μήνα. Το εξήγηλε χθες ο αντιπρόεδρος κυβέρνησης, ο κ. Χατζηδάκης. 4 στρέμματα στην περιοχή της Αγίας Φωτεινής, όπου ο Άρης θα κάνει το βοηθητικό του και θέλει να καταφέρει να πάρει και άλλη έκταση προκειμένου να την ενώσει με το Αλεξάνδριο, να γίνει συνέχεια του Αλεξανδρίου. Έδωσε μάχη η διοίκηση της ΚΑΕ για να πάρει κάτι περισσότερο. Mm-hmm. Τελικά όμως 8 στρέμματα δίδονται στον Δήμο Θεσσαλονίκης για να γίνει χώρος πρασίνου και στον Άρη περίσσευαν 4 στρέμματα τα οποία θα αξιοποιηθούν με τον τρόπο που σας είπα. Από εκεί πέρα προσπαθεί να φρεσκάρει, γιατί είναι παμπάλαιο το Αλεξάνδριο, να φρεσκάρει το Αλεξάνδριο και το ότι ζητάει από την πολιτεία η σύμβαση που θα κάνει εχώρησης να μην είναι συνολικά για 49 χρόνια, αλλά να είναι για 5 συν 5 συν 5, δείχνει την πρόθεση της διοίκησης να βάλει ως στόχο τη δημιουργία ενός νεόδημικου γηπέδου. Μόνο έτσι ερμηνεύεται ο τρόπος που θέλει να υπογράψει σύμβαση με το δημόσιο για το Αλεξάνδριο.
0: Βασίλη, να είσαι καλά.
3: Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Λίγο πριν
1: γήπεδα
0: κλείσουμε,
1: βλέπουμε και στον Πάο και στον Άρη.
0: Κινητικότητα. Λίγο πριν κλείσουμε να πούμε ότι ο ποδοσφαιριστής, ο Βενεζουελάνος επιθετικός Καλαμάτας Μπολίβαρ, που αποβλήθηκε για χτύπημα κατά του Ούρος Ράτσιτς, τιμωρήθηκε με 3 αγωνιστικές για την αποβολή του στο παιχνίδι της Καλαμάτας με τον Άρη. 3 αγωνιστικές έχει ήδη ασκήσει, ή μάλλον ενημέρωσε ότι θα ασκήσει η έφεση η ΠΑΕ Καλαμάτα και τη Δευτέρα θα συζητηθεί στην Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ. Είναι ο ένας από τους 2 τιμωρημένους ποδοσφαιριστές στην δεύτερη αγωνιστική. Ο άλλος είναι ο Ρόντι Νέι του Ολυμπιακού. Αυτά.
1: Και να πούμε, Κωστέ, ότι ξεκινάει τώρα το μάτς της εθνικής μας ομάδας μπάσκετ με την Ουκρανία και επίσης πολλά συγχαρητήρια στο Μανώλη Καραλή που πέρασε χθες τα 6,20.
0: 6,20,
1: ναι, ναι, δεύτερη θέση στη Ζυρίχη.
0: Στην περίπτωση του Καραλή σκέφτομαι πόσα θα πετύχαινε εάν από μικρός έβρισκε υποστήριξη από τους προπονητές του, διότι η ιστορία του λέει ότι είχε δεχθεί μεγάλο μπούλινγκ. Και η αλήθεια είναι ότι έπρεπε να περάσουν χρόνια για να μπορέσει αυτό το παιδί να αναδείξει το ταλέντο του. Δηλαδή, αν αυτό το παιδί μπορούσε πιο μικρό να μπει στον πρωταθλητισμό με την ανάλογη υποστήριξη και να μην έπεφτε θύμα και μπούλινγκ και ρατσιστικών σχολείων, ίσως τώρα μπορούσε να είχε φτάσει και τον ντουμπλάντη. Όχι ότι δεν μπορεί ακόμα, αλλά η αλήθεια
1: υπάρχει
0: είναι ότι
1: υπάρχει
0: πάντως
1: ένας πολύ μεγάλος ανταγωνισμός.
0: Είναι τεράστιος αθλητής.
1: Θες και οι δυο τους προσπάθησαν να κάνουν παγκόσμιο ρεκόρ. Στα 6 και 32 δεν τα κατάφεραν, αλλά. Σίγουρα η κόντρα του είναι ωραία.
0: Το έχει απογειώσει το κοντό το ελληνικό. Κακά τα ψέματα. Λοιπόν, Καλάθης τώρα βλέπω και το κούμπο Κώστας, ο οποίος είναι έτοιμος για τον τζάμπολ. Κάπου εδώ κλείνουμε. Τάνια Δήμου με τίτλους πολιτικών ειδήσεων. Αμέσως μετά Γιάννης Τσερβίνης, Μιχάλης Σαρόπουλος. Για ένα απολαυστικό επόμενο 2 ώρα. Να περάσετε καλά το Σαββατοκύριακο με φουλ αγωνιστική δράση. Και από Δευτέρα πάλι εδώ και με Δημήτρη Μπασβαρέλα πλέον.
4: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο η Τάνια Δήμου. Τραγωδία σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι στη Δυτική Θεσσαλονίκη, όπου ένας ηλικιωμένος βρέθηκε νεκρός μετά από φωτιά σε σπίτι στον Εύοσμο. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, οι πυροσβέστες εντόπισαν νεκρό ένα ηλικιωμένο άνδρα στο καμένο σπίτι. Ανίποτη τραγωδία σημειώθηκε χθες στους καταράκτες Δερματά του Δήμου Βερίας, όπου μια 18χρονη έχασε τη ζωή της. Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε χθες το απόγευμα. Η άτυχη κοπέλα, η οποία σήμερα θα έκλεινε τα 18 της χρόνια, είχε μεταβεί στο σημείο με το φίλο της. Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, η 18χρονη βρέθηκε μέσα στη λίμνη που σχηματίζεται στο σημείο και δεν κατάφερε να αναδυθεί στην επιφάνεια. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο θάνατος της 18χρονης κοπέλας αποδίδεται σε πνιγμό μετά και τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης που διενεργήθηκε στη σωρό του άτυχου κοριτσιού. Στη φυλακή οδηγήθηκε ο προπονητής που βρέθηκε στο επίκεντρο καταγγελιών από ανήλικες αθλήτριες στην Κεφαλονιά για περιστατικά σεξουαλικής παρενόχλησης μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του ενώπιον των δικαστικών αρχών. Κλειστός θα παραμείνει σήμερα το βράδυ ο Περιφερειακός Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για το flyover. Συγκεκριμένα θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό και στα δύο ρεύματα πορείας μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων. Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι η κηδεία του Δημήτρη Κόκοτα. Συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες και πολλοί εκπρόσωποι του καλλιτεχνικού κόσμου βρέθηκαν στην εκκλησία για να πούν το τελευταίο αντίο στον τραγουδιστή, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών. Όλη η επικαιρότητα της ημέρας στο metrosport.gr. Από εμάς, ευχές για ένα όμορφο βράδυ.
4: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.

0: Βουτήξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
3: Να αποζημιώνει άμεσα.
2: Άλλο.
3: Να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
2: Άλλο.
3: Να έχει λογικές τιμές.
2: Άλλο.
3: Να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
2: Άλλο.
3: Να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βρε αδερφέ.
2: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
4: Συνέχεια στην εμφαντική νίκη επί του Λεβαδιακού στην πρεμιέρα θέλει να δώσει ο ΠΑΟΚ στο Περιστέρι κόντρα στον πάντα επικίνδυνο Ατρόμητο. Μη χάσεις τη μετάδοση του αγώνα Ατρόμητος Αθηνών ΠΑΟΚ για την δεύτερη αγωνιστική της Τίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στις 8 και 4 το βράδυ.
5: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Τίχημαν. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Τίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
6: Μαχητές! Μαθητές ήθελα να πω. Προσοχή! Οπλιστείτε στο πλαίσιο. Με αποκλειστικές συλλογές και σχέδια που ξεχωρίζουν. Με αγαπημένους ήρωες Stitch, Spider-Man, Demon Hunters και επώνυμα brands Polo, Eastpak, Jansport και Legami. Με τα πάντα από όλη τη σχολική λίστα. Τσάντες, βιβλία, τεχνολογία έως και έπιπλα. Top επιλογές σε top τιμές για όλους. Επόμου Warm, επιστροφή. Τόσο πλαίσιο.
7: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στη Θεσσαλονίκη. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου από τις 7 έως τις 8 το βράδυ στο Δάιος Hotel, Λεωφόρος Νίκης 59 στη Θεσσαλονίκη. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC και ανακάλυψε το που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες www.unique.ac.cy.
8: Ο Κώστας Παπαζαφυρίου και η παρέμβαση στο Μετρόπολης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12 το πρωί. Παρέμβαση με τον Κώστα Παπαζαφυρίου.

0: Εδώ, στο γήπεδο αυτό, ξεκινάει ακόμη μια εκπομπή Ραβούργημα. Είμαστε συγκινημένοι και οριστικά, μάλλον θα έλεγα ενδεχομένως και ξεσηκωμένοι για την παρουσία. Δεν νιώθεις κάτι, μια...
1: Εντάξει, βασικά ρίγος ένιωσα, μόλις τον είδα.
0: Ναι. Ναι, ρίγος.
1: Είναι αυτό το σκύρτημα που λέμε, επειδή μετά βλέπεις έναν έρωτα, παλιό, νέο ή κάτι που σου αρέσει πάρα πολύ. Αυτό ένιωσα μόλις τον είδα. Δηλαδή, πραγματικά δεν μπορούσα να το αντιληφθώ ότι είναι απέναντί μου, μάλλον. Τον βλέπω μπροστά μου.
0: Όπως καταλάβατε, βγαλμένος από τις πύλες του ανεξήγητου. Ένας άνθρωπος ο οποίος μέχρι χτες ψάρβε μουρμούρια με τα χέρια, τα βγάζε από τη θάλασσα, για να μην πω ότι τα βγάζε. Όχι, δεν πρέπει να υποθεί αυτό. Ο Θανάσης Πολίτης, την ώρα που ο Όμηρος Νετζίπογλου χρεώνεται με φάουλ, 15-12 χάνουμε από την Ουκρανία. Σε μια αναμέτρηση την οποία μπορείτε να τη δείτε στην ΕΡΤ 2, το αθλητικό κανάλι των καναλιών ΕΡΤ.
1: Μετά έχουμε και Ισπανία, έτσι. Είναι τα δύο παράθυρα για το παγκόσμιο.
0: Άμα δεν κερδίσουμε τους Ουκρανούς, 2-2 χρειαζόμαστε. Όχι,
1: Άμα δεν κερδίσουμε τους Ισπανούς.
0: Όχι, τους Ουκρανούς.
1: Τους Ουκρανούς δεν έχει.
0: Μόκο το φάει ψάρια. Μοκόκα. Μοκόκα. Λοιπόν, Μετρόπολης, ακούτε 95,5 Γιάννη Σερβίνη και Μιχάλη Σάρπλος μαζί σα. Αλλά μπρατσέτα και περίπου 2 ώρες απέναντί μας στον Άσης Πολίτης, όπως προσχολιάσαμε πρωτήτερα. 17-12 μπροστά η Ουκρανία και έχουμε να πούμε πολλά. Έχουμε να δούμε αποκλεισμούς, συνθήκες, προκρίσεις, προγράμματα, στρίδια, μύδια.
1: Δεν είναι τελευταία μέρα, δεν είναι τελευταία εκπομπή του Αυγούστου. Έτσι, 28 δεν έχουμε σήμερα.
0: 31 Δευτέρα.
1: 31 θα κάνουμε Δευτέρα. Σήμερα όμως, για τους ερωτευμένους και όχι μόνο, γενικά για τους ανθρώπους οι οποίοι γουστάρουν Πανσέλινο, να το δώσω και αυτό, Μιχάλη.
0: Ναι.
1: Σήμερα είναι Πανσέλινος και 12 και 18 είναι στο πικ. Η Πανσέλινος το βράδυ.
0: Γιάννη.
1: Ναι, ολόγιο μου κόκκινο φεγγάρι, ζουμερό. Οπότε, όσοι θέλετε, καθίστε στο μπαλκονάκι, σε καμιά παραλία, πάρτε το κοκτέιλ σας και απολαύστε θέα.
0: Ρουφάτε.
1: Αξίζει. Δηλαδή, σήμερα το θέαμα ήταν ωραίο.
0: Α, αξίζει.
1: Τι έγινε, έπεσε το.
0: Εντάξει, θα το απολαύσει. Όχι, συγγνώμη, εγώ.
1: Θανάση.
0: Εγώ συγγνώμη.
1: Δικαιολογημένο είσαι.
0: Εντάξει.
1: Μετά από 1,5 μήνα.
0: Πανσέλινος,
1: Πανσέλινος. Πανσέλινος του Αυγούστου. Βέβαια. Ολόγιο μου, φεγγάρι.
0: Υπάρχει ένα τραγούδι που έχει βγάλει. Που έχει τραγουδήσει. Ο Ρόκος, αλλά δεν ξέρω αν είναι του Ρόκου. Το Αυγουστιάτικο Φεγγάρι.
1: Μάλιστα.
0: Αυγουστιάτικο Φεγγάρι, όσα σκοπικά, όπως έτσι να λέγεται. Το οποίο αποτυπώνει έτσι όπως πρέπει, εν πάση περιπτώσει, το Αυγουστιάτικο Φεγγάρι. Είναι το Αυγουστιάτικο Φεγγάρι αυτό το. Μια περπατάδα, το πάμε στην παραλία να κεράσω καλαμπόκι ψητό και μαλλί τη γριά και ό,τι προκύψει και ό,τι γράψει.
1: Ναι.
0: Δηλαδή να πας λίγο προς τα κάτω, να πιεις μια μπυρίτσα. Να ράξει το παγκάκι,
1: ναι.
0: Να περάσει το χέρι πίσω από την πλάτη του ανθρώπου σου.
1: Είπε και κάτι άλλο Θανάση. Καλό είναι αν θέλεις, μετά από 1,5 μήνα που λείπεις,
0: αν βρήκες.
1: Νομίζω
0: ότι
1: βρήκες το στένος.
0: Ναι, έτσι.
1: Το χαμένο στένος, να ανοίξεις το μικρόφωνο και να το πεις δυνατά στον αέρα.
0: Να πεις τι ακολούθησε μετά από το ρήμα ρήξης.
1: Ναι.
0: Ναι, αν έχει ψυχή.
1: Λοιπόν, ρε, πόσο κακό μπάσκετ την εθνική του Σπανούλη, λέει. Τα λέγαμε και στο Ευρωπαϊκό. Λέω ο φίλος ο Γιώργος. Α, είσαι στην εκπομπή, λέει. Sorry. Ναι, δεν πειράζει. Το διάβασα το μήνυμα, Γιώργο όμως.
0: Δεν το Γιώργο, έτσι είπε ο Γιώργος.
1: Ναι, κακό μπάσκετ, λέει η εθνική.
0: Κακό μπάσκετ. Εντάξει,
1: δεν παίζει πολύ καλό.
0: Γιατί τώρα το είδε, το βλέπεις μέχρι τώρα.
1: Ποιο?
0: Το μπάσκετ τη εθνική. Ή το έδειξε με την Πορτογαλία.
1: Πορτογαλία το είδε.
0: Ναι, πώς δεν το είδε με την Πορτογαλία.
1: Ναι, το είδε.
0: Με την Πορτογαλία, οριακά, όχι δεν το είδε. Δεν ήξερε και τι ώρα παίζαμε. Εδώ να ο Νίκ Λάθης. Ο Νίκ και ο Πατ δεν ήταν ο αδερφός
1: του. Ο Πατ.
0: Ο Νίκ και ο Πατ.
1: Οχ, τα πάμε.
0: Λοιπόν, έχουμε.
1: Απόνερα.
0: Έχουμε
1: αποκλεισμού ΠΑΟΚ και προκρίσεων Όφη Παναθηναϊκού. Και ΑΕΚ. Δεν θέλω να παρευθολογήσω. Δεν το κάνω.
0: Αλλά αυτό που κάνω τώρα.
1: Δεν αυτό αποθεώνομαι. Αλλά αυτό όσοι, ακούγανε, όσοι ακούσανε. Που ήταν πάρα πολύ. Την εκπομπή τη Τρίτη. Τη Τρίτη δεν ήταν. Σε καλή μεριά, παιδιά. Πέναλτι ΑΕΚ και Marine Anytime, 4.65.
0: Τρίτη δεν έπαιζε ΑΕΚ, όμως τετάρτη έπαιζε.
1: Ναι, στην τρίτη, το είπαμε.
0: Την τετάρτη.
1: Τετάρτη, ωραία. 4.65. Τι είπαμε, ό,τι πρέπει. Ζουμερά να πάνε λίγες μέρες ακόμα διακοπές.
0: Καταλογιστέν πέναλτι.
1: Και εκτέλεσε ο Ρουμάνος Γίγαντας.
0: Γιατί είπες
1: 4.65.
0: Άσχημα.
1: Ντροπή ήταν. Ληστεία κάναμε.
0: Το γνωστό και ως δώρο.
1: Ναι, με το γκολ της Φενέρμπαχτσε. Όλα ήταν.
0: Κρεμοειδέστατα.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Ρεμοειδέστατα. Θα ασχοληθούμε λοιπόν με ΠΑΚ, θα ασχοληθούμε με έξοδο Ηρακλή στο Βόλο εννοώ. Θα ασχοληθούμε με την πρόκριση του Όφη, ο οποίος κολάτισε τους Βουλγαρούς και δεύτερο γύρο. Δηλαδή τους πέρασε, τους πέρασε ένα χέρι στην Κρήτη και μετά τους είπε δεν να έρθω και από εκεί ή θέλετε, του είπαν έλα και από εδώ.
1: Θα έχουμε και προγνωστικά.
0: Καλά εννοείται.
1: Δεύτερης αγωνιστικής.
0: Για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος είχε μια... ήταν αρκετά τυχερός. Ήταν αρκετά τυχερός.
1: Πες.
0: Ήταν,
1: δεν είναι κακή, λέγε.
0: Όχι, εσύ, ήταν αρκετά τυχερός.
1: Η φαρδία δεν είναι κακή.
0: Όχι, για άλλο πήγαινε, που έγινε.
1: Όχι, η φαρδία πάντως δεν είναι. Δηλαδή το έκανε μία, το έκανε δύο. Εντάξει, ασθμένοντας πέρασε. Θα μου πεις πέρασε, φίλε, το αποτέλεσμα μετράει.
0: DHA, ναι.
1: Σωστό. Πάλι πήγε χθες να πάλι τα ίδια να αυτοκτονήσει και γκόλεφα και στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων.
0: Και στο τέλος της παράτασης πήγε το άλλο, το τούβλο. Γιατί μιλάμε για τούβλο. Έχει μπει για να εκτελέσει πέναλτι. Έχει μπει πριν από δύο λεπτά στον αγωνιστικό χώρο. Μπήκε και έκανε το πέναλτι. Δηλαδή, να σου πω κάτι. Όχι. Πραγματικά όχι.
1: Ναι.
0: Τι είναι.
1: Ήτανε χοντρό αυτό που έκανε, ρε φιλέ. Άτσαλο πολύ. Άτσαλο. Πάρα πολύ άτσαλο. Λοιπόν. Είχαμε και την ΑΕΚ βέβαια, έτσι, που κολλάτισε τη Λεύσκη.
0: Σωστό.
1: Γιατί χθες δεν τα είπαμε, λόγω του αγώνα του ΠΑΟΚ.
0: Πάμε να ξεκινήσουμε τον ΠΑΟΚ σιγά σιγά, γιατί σε βλέπω και εσύ θες τη...
1: Πες τον ΠΑΟΚ πρώτα για να πάμε μετά να πούμε και τις κληρώσεις των ελληνικών ομάδων. Ποιοι είναι οι αντίπαλοι δηλαδή.
0: Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ ήταν πραγματικά τραγικό στο πρώτο ημίχρονο. Όποιος είδε την πρώτη αναμέτρηση ανάμεσα στις δύο ομάδες στην Τούμπα, είναι σαν να αλλάξανε ρόλους. Δηλαδή η Μπραν στο πρώτο ημίχρονο ήταν για να φάει τουλάχιστον δύο μπαλάκια. Αντίστοιχα και χθες, ο ΠΑΟΚ στο πρώτο ημίχρονο είναι για να τον λυπάσαι. Δεν σημαίνει λύπηση. Και όχι να το λυπάσαι επειδή είσαι άλλη ομάδα, να το λυπάσαι επειδή είσαι φίλος του ΠΑΟΚ και το βλέπεις αυτό το πράγμα. Να λυπάσαι μια κατάσταση σχεδόν διψήφιο αριθμό κόρδεν κόδεψε να έχει Μπραν. Πήγε να μπει μέσα με τα σοβατεπιά. Και φτάνει μέχρι το 45 και λες θα το βγάλει το ημίχρονο και είναι άλλο πράγμα να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο μπας και γίνει το μελέ. Και το τρώει στο τέλος. Ένας ασταθής παυλέκα γενικά. Ένας ΠΑΟΚ που από που να πιάσεις και εκεί που να αφήσεις. Δεν έχει διακριθέντα. Δηλαδή, κάποιος να διακριθεί. Να πει κάποιος, ναι, ρε παιδί μου, έγινε. Έγινε αυτό που έπρεπε, τα καταφέραμε. Δεν υπήρχε αυτό το πράγμα πουθενά. Και ξεκινά το δεύτερο ημίχρονο. Βεντουζάρη και το δεύτερο. Αργούν οι αλλαγές από τον Ιταλό coach. Βεντουζάρη σφίγγει και το δεύτερο. Και εκεί που λέει κανείς ότι εδώ παράτσαν, ρίξαν τα όπλα και τα συναφή. Βρίσκει την απάντηση. Τόσο με τον γκολ του Σερίφ. Ωραίο τελείωμα.
1: Ναι, ωραίο.
0: Από τον Αφρικανό φορ. Έρχεται ο Τζαφίρης, κάνει και το 2-2. Πετυχαίνει και τρίτο γκολ ο ΠΑΟΚ, το οποίο ορθά ακυρώνεται. Αυτό το οποίο δεν κατάλαβα είναι που έκανε που έλεγε ο Σπυρόπουλος στη μετάδοση. Δεν μπορώ, λέει, να καταλάβω γιατί ακυρώνεται τον γκολ. Γιατί παίζουνε μακριά γαϊδούρα, ρε εσύ, Αλέξη. Είναι πάνω από το κεφάλι του. Πάνω από το κεφάλι του είναι, ρε χαρά μου. Δεν θα τα ακυρώσει. Κάθε ώρα έχετε. Είπαμε, εντάξει, αλλά δεν γίνεται στο τέλος το 3-2. Και τέλος. Πελάκια αγκάπε.
1: Αυστηρό το πέναλτι.
0: Ναι, αυστηρό. Αυστηρό το πέναλτι. Απλά δεν θεωρώ ότι στη σειρά των δύο παιχνιδιών, είτε στην εικόνα του ΠΑΟΚ, ξεκινάμε το δεδομένο και το έχουμε πάρα πολλές φορές, ότι ακόμα μια κακή ομάδα δεν δικαιούται ο ένας διαιτητής να την καταδικάσει. Η σειρά των αγώνων του ΠΑΟΚ, δηλαδή Άντερλεχτ και Μπραν, ήταν μια κατάσταση τραγική. Και το δεύτερο και κυριότερο, υπάρχει ένα σοβαρός εκνευρισμός. Ξεκινάει πρώτα την κλωτσοπατινάδα στην Άντερλεχτ το Ζίβκοβιτς και το πληρώνει που κρεμάει τον ΠΑΟΚ. Και χτες πάλι σαν τα πεταγιούτα. Αυτό δείχνει έλλειψη συγκέντρωσης. Δείχνει μια κατάσταση η οποία είναι τρικυμία κρανίου. Να ψαχτώ να γίνει. Να η φάπα τώρα να κυνηγηθούμε στο. Φτάνει. Στο τέλος της ημέρας θέλουμε να παίξουμε ποδόσφαιρο. Μπορεί να στραβώσει, μπορεί χιλιάδε δύο. Δεν χρειάζεται αυτό το πράγμα. Είναι δείγμα αναταραχής, είναι δείγμα απουσίας συγκέντρωσης. Είναι τέτοια. Αυτό φανερώνει αυτή η συμπεριφορά. Λέω εγώ. Μπορεί για τους φίλους να φανερώνει κάτι άλλο. Εν πάση περιπτώσει, εκτός Ευρώπης και τώρα. Το χολογιά για σένα γράφει ένα τραγούδι. Από την έννοια ότι εκεί που είχε συνηθίσει ο χώρο του ΠΑΟΚ την Πέμπτη να κανονίζει εκδρομούλες μαμού σου του, τώρα χαλάρωμα, relax και βλέπεις τον όφη. Βλέπεις να παίζει η. Πώς λένε αυτοί από την Ανδώρα η ομάδα, η Εγνατία από την Αλβανία, η τε... και εσύ να ήταν εμίρ. Αυτά τα λίγα για ΠΑΟΚ. Να σε ακούσω. Πάμε.
1: Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ.
0: Κοιτάξτε.
1: Πιστεύω. Πάντα ξεκινάνε οι ποδοσφαιριστές. Πιστεύω. Θεωρώ.
0: Πιστεύω, θεωρώ.
1: Πιστεύω. Τίποτα, φίλε. Προδιαγεγραμμένη πορεία ήταν του ΠΑΟΚ. Με την έννοια ότι όχι να αποκλειστεί και από το Conference League, αλλά δεν πήγαν καλά τα πράγματα. Εδώ και όχι τώρα μόνο φέτος. Νομίζω τα τελευταία χρόνια δεν γίνεται σοβαρός σχεδιασμός. Δεν είναι τυχαίο ότι φτάνουμε τέλη καλοκαιριού και πάλι μιλάμε για τον ΠΑΟΚ για προσθήκες, για μεταγραφές, για παίκτες που λείπουν. Το έκανε και όταν ήταν στα προγραμματικά του Champions League, έτσι, που είχε χρυσές ευκαιρίες για να μπει σε ομίλους. Είναι προβληματική κατάσταση. Παρότι έγινε και αυτή η μεταγραφή με τον Σέρβο, ένας παίκτης δεν μπορεί να αλλάξει όλη την κατάσταση στον ΠΑΟΚ. Ήρθε και η μεταγραφή του Κωνσταντέλια που σίγουρα επηρέασε γενικά τον οργανισμό του ΠΑΟΚ και το αγωνιστικό σύνολο. Και ήρθε αυτός ο αποκλεισμός. Συμφωνώ μαζί σου, γιατί και εγώ το είδα το παιχνίδι. Πρώτο ημίχρονο θλιβερό, φίλε. Θλιβερό.
0: Θλιβερό, πραγματικά.
1: Θλιβερό για ΠΑΟΚ. Θλιβερή παρουσία. Ασύνδετος, χωρίς ρυθμό, χωρίς συνεργασίες, πολλά κενά. Φυσική κατάσταση πολύ καλή η Νορβηγή. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι μετά το 2-2 του Ζαφίρη πίστεψα ότι θα γίνει τώρα η ολική ανατροπή.
0: Όλος ο κόσμος.
1: Ναι, ναι, δηλαδή πιστεύω ότι
0: και
1: πολλοί έσβοξαν το κάτι της τους στο να πετύχει κι άλλο γκολ ο ΠΑΟΚ ή να προκριθεί. Δύσκολη η κατάσταση τώρα, γιατί δεν υπάρχει και το πρεστής που είπε εσύ. Έχει συνηθίσει ο φίλος του ΠΑΟΚ να παίζει το χειμώνα σε ομίλους, στο link phase δηλαδή. Και σε οικονομικό επίπεδο, έτσι, γιατί πάλι ό,τι και να είναι το Conference Link έχει και εκεί έσοδα.
0: Θα πρέπει να μάθει να ζει χωρίς αυτό. Αυτό είναι το θέμα. Να μάθει να ζει χωρίς αυτό. Εν πάση περιπτώσει. Υπάρχουν πάρα πολλά. Ακούμε διάφορα
1: και
0: πράγματα.
1: Πάλι, και... Δηλαδή και στην Σενταμαρία μέχρι στιγμής μικρό το δείγμα δεν έχει δείξει κάτι. Διαγέ, εντάξει, προσπάθησε χθες. Οκ. Το έβαλε και το κολλάκι του.
0: Ψάχνει και άλλο φόρο ΠΑΟΚ, βέβαια.
1: Ναι, θέλει και άλλο φόρο.
0: Ψάχνει φόρο, ψάχνει στόπερ.
1: Κάποια στιγμή πάλι ο Τέλος στη μεσαία γραμμή.
0: Ίσως το πιο καλό χαφ του ΠΑΟΚ.
1: Ναι. Έτσι αποδείχθηκε, αλλά βγήκε έτσι, δεν ήταν στην πορεία. Δηλαδή, ο Τέλορ δεν ήταν, γι' αυτό σου λέω ότι ο σχεδιασμός πάλι ήταν για τα πανηγύρια. Πρόβλημα. Προβλέμα που λένε.
0: Προβλέμα. Δεν το συζητάμε και η εικόνα και το αποτέλεσμα είναι προβληματικά. Και η κριτική βασικά υπάρχει. Θα χωρίσω τους ανθρώπους που ανήκουν στην οικογένεια του ΠΑΟΚ σε δύο κατηγορίες. Η μία κατηγορία είναι αυτή. Βασικά σε τρεις. Η μία κατηγορία είναι αυτή η οποία τα έβλεπε εδώ και καιρό, τα σχολίαζε και τους κράζανε. Έλεγε ο φίλος του ΠΑΟΚ, τι γίνεται εδώ, πουλάμε παίκτες, δεν παίρνουμε παίκτες, δεν πέφτουν τα λεφτά στην ομάδα, δεν γίνεται, δεν υπάρχει κινητικότητα. Και αυτούς τους ανθρώπους που κάνουν κριτική τους λέγανε είστε εχθροί του ΠΑΟΚ, βγάζετε γλώσσα, δεν στηρίζετε τον Ιβάν. Υπήρχαν αυτοί οι οποίοι τεχνιέντος προσπαθούσαν να δημιουργήσουν χάσμα, ειδικά μετά την έλευση Μιστακίδη. Και υπήρχαν και αυτοί οι οποίοι τα βλέπανε όλα καλά και ξαφνικά από χθες εμφανίστηκαν. Ίσως λίγο είναι ευθύνη του Ιβάν Τσαβίδης. Ίσως. Ίσως. Δεν γίνεται έτσι. Δεν γίνεται έτσι. Και δεν γίνεται έτσι πουθενά σε καμία ομάδα. Δεν γίνεται έτσι. Εννοώ υπάρχουν σε όλες τις κατηγορίες, αλλά δεν μπορεί να πας μπροστά έτσι. Δεν μπορεί να υποτιμάς μόνιμα την κριτική. Όποιος μιλάει να ξεφωνίζεται. Όποιος μιλάει να υποτιμούν την άποψή του. Όποιος μιλάει να λένε σιγά τώρα αχάριστη. Και δεν λέω για αυτούς που τώρα βρίζουν, γιατί προσοχή, εδώ είναι κάτι πολύ σημαντικό. Το να βγαίνεις τώρα μετά από όλα αυτά και να λες τον Ιβάν Τσαβίδη ο Τσετσένος, ο Τάδε, είναι γελιότητα, είναι αστειότητα. Είναι αστειότητα. Το να βγαίνεις και να κάνεις κριτική όταν όλη η μάζα έλεγε καλά, εντάξει τι είστε, οικονομολόγηστε και σας ενδιαφέρει που πάνε τα λεφτά του κουλιαράκι. Τώρα, what's up, Doug? Υπάρχει και το γκρι στη ζωή. Υπάρχει το άσπρο, υπάρχει το μαύρο, υπάρχει και το γκρι. Δηλαδή το να μπορείς να μιλήσεις ρεαλιστικά χωρίς να θες να σπείρεις διχόνια, αλλά να μιλάς. Όχι να τα βλέπεις όλα καλά σκοπωμένα και όποιος μιλάει να είναι εχθρός. Και το λέω αυτό και ενδοοικογενειακά. Δηλαδή, τώρα θα πει κανείς καλά, εσύ, και τι θέλει να. Ναι, εγώ είμαι φίλος, να το ξέρω ο κόσμος. Αλλά αν υπάρχουν άνθρωποι που δεν παραδέχονται ότι σβήσανε, υποτιμήσανε, υποβαθμίσανε οποιαδήποτε κριτική, τα βλέπουν όλα καλώς καμωμένα και ξαφνικά τώρα αρχίζει. Η Βασαβίδη τώρα οι ευθύνες είναι, δηλαδή πέρσι σε ποιον ήταν οι ευθύνες? Βγαίνουν και λένε, ας πούμε, η Κοντζάρεβα. Φταίει η Κοντζάρεβα. Η Κοντζάρεβα σε ποιον εργάζεται, ρε? Σε μένα την έχει ο Γιάννης. Είναι μηχανικός εδώ του Γιάννη του Τσερβινή. Είναι δικιά μου μηχανικός. Κατευθείαν επιδιώκουν να δημιουργήσουν τεχνητούς κινηματογράφους. Ήταν ο Λουτσέσκου, έφυγε ο Λουτσέσκου κινηματογράφος. Πάρθηκε ο Μάτος με το Βιερίνη. Αυτή το τρώνε τώρα το ξεφωνητό. Και το τρώει και η Κοντζάρεβα. Η Κοντζάρεβα, η οποία σε τόλες μέρες πιανού τις οδηγίες εκτελεί του πολίτη. Είναι ο πολίτης δολώνει ψάρια, δεν τσιμπάει η χιόνα και λέει φταίει η Κοντζάρεβα. Όχι! Απλά στο τέλος ημέρας όταν τραβάς μια γραμμή, δεν χρειάζεται να είσαι ισοπεδωτικός, γιατί όταν είσαι ισοπεδωτικός κάνεις και το δίκιο σου. Η πορεία του Ιβάν Σαββίδη στα δικά μου μάτια χωρίζεται από το 19 και πίσω και από το 19 και εδώ. Αυτή η συμπεριφορά που υπήρξε πριν το 19 και αυτή η συμπεριφορά που υπήρξε μετά το 19. Το να κάνεις κριτική όταν κάποιος είναι πάνω στο άλογο, όταν όλοι οι υπόλοιποι σε κράζουν επειδή κάνεις κριτική, αλλά δεν λέω να είσαι κόμπλας, να λες αυτό που πιστεύεις, αυτό που βλέπεις, να το στοιχειοθετείς. Το είναι το ουσιώδες. Γιατί αν υπήρχε αυτή η βαλβίδα αποσυμπίεσης της κριτικής, αν γινόταν η κριτική όλο αυτό το διάστημα, δεν θα υπήρχε τώρα ισοπαίδωση. Δεν θα υπήρχε τώρα αυτό το ξεφώνητο. Τώρα βγαίνεις να πεις την αλήθεια. Γιατί στο τέλος της ημέρας την αλήθεια λες. Αλλά όχι με ισοπαίδωση.
1: Αδυνατό να δεχθώ και να υιοθετήσω ακόμα και τώρα σε όλες τις ομάδες. Δηλαδή πραγματικά το βλέπω και με γυρίζω στο μάχη και κάποια στιγμή όταν αποσυρθώ από τη δουλειά θα νιώσω πάρα πολύ ευχάριστα και που δεν θα διαβάζω όλα αυτά εδώ. Αν μου πεις, OK, κάθε δουλειά έχει τα δικά της.
0: Σωστό.
1: Η κριτική στη διοίκηση του ΠΑΟΚ, συγκεκριμένα στον Ιβάν Σαββίδη, για λάθος σχεδιασμό, για καθυστέρηση, για ενδεχομένως και για απομάκρυση, αποξένωση, όπως γίνεται τα προηγούμενα χρόνια, βαπτίζεται από τους οπαδούς του ΠΑΟΚ. Σταματήστε την ισοπαίδωση, άλλο όπως είπες, ισοπαίδωση και μονή και τοξικότητα, και άλλο κριτική, καλό προέρετη, ότι πρόεδρε, εδώ κάτι γίνεται, δεν πάμε καλά. Εδώ η ομάδα έφτασε πριν στο πίκτη, πήρε πρωτάθλημα, πήρε κύπελα, ήσουν εκεί πέρα παρόν, κατέβαινε από το πούλμαν, έδινε το χέρι, έκανε κινήσει. Βαπτίζεται λοιπόν από κάποιου, σταματήστε να γκρινιάζετε και τι θέλετε να φύγει, θυμηθείτε που ήμασταν ηγούμενο. Το αντίστοιχο, για να μην νομίζουν οι φίλοι
0: ναι, ναι, ναι.
1: Το αντίστοιχο στον Ηρακλή, που είμαι εγώ Ηρακλή. Κριτική στον Παναγιώτη Μονεβασιώτη. Για αποφάσει του λανθασμένε ενδεχομένω, για υποστελέχωση, για χίλια δυο, έτσι. Σταματήστε να γκρινιάζετε. Μην ξεχνάτε που ήμασταν τα προηγούμενα 9 χρόνια. Κανείς δεν είπε να φύγει. Το ίδιο και στο Θόδωρο Καρυπίδη στον Άρη. Που είναι μια διαφορετική κατάσταση, αλλά κριτική στο Θόδωρο Καρυπίδη, ο οποίος, ό,τι και να είναι, θα ξέρεις εσύ καλύτερα, εγώ σαν τρίτος είδα ότι νομίζω πρέπει να βγάλει τον Άρη 5 φορές συνεχόμενες Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Άσχετα να παίξει ένα γύρο μόνο. Έπαιξε 5 συνεχόμενες φορές Ευρώπη. Στην ιστορία του Άρη 5 φορές συνεχόμενες Ευρώπη δεν θυμάμαι να έχει να παίξει.
0: Δεν έπεσε, έτσι, αλλά έφτασε μέχρι
1: εκεί. Ναι, δεν πέρασε ένα γύρο. Δηλαδή, οκ, okay, βγαίνω. Είναι σαν να φτάνει σοκολάτα, παίρνει ένα κομματάκι και.
0: Ούτε κομματάκι δεν πήρε.
1: Ούτε κομματάκι. Αλλά θέλω να σου πω, έκανε κάποια πάντα. Πήγε στο τελικό, εντάξει, με ό,τι λάθη είναι και αυτά. Μην κάνετε κριτική. Μην ξεχνάτε που ήσταν. Μην γίνουμε Ηρακλής. Αυτά λέγονται, έτσι. Για του φίλου Ζαγανού. Μην γίνουμε Ηρακλής και πέσουμε γάμα τοπικό. Και ποιο άρθει άμα φύγει. Δεν είναι ρε παιδιά έτσι. Δηλαδή, η καλοπροαίρετη κριτική δεν σημαίνει ότι λες φύγε Σαββίδη, φύγε Μονεβασιώτη, φύγε Καρυπίδη, φύγε Μαρινάκη, φύγε.
0: Είσαι άχρηστο.
1: Είσαι άχρηστο ή δρόμο να έρθει άλλο. Δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, κάποιοι τον μπερδεύουν συνέχεια και το λένε. Και το γράφουν συνέχεια και το λένε και το πιστεύουν κιόλα.
0: Φυσικά το πιστεύουν. Ποια το πιστεύουν. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα διάλειμμα και θα επανέλθουμε. Έχουμε να ασχοληθούμε με πολλά. 955 γράφει, αφήνετε να κάνετε το μήνυμά σα αποστολιστό. 54301 Μετρόπολη 955 στο Facebook. Γιάννη Τσερβίνη στο Instagram, Σαρόκα το Παύλα Μάικ επίσης στο Instagram για τους φίλους οι οποίοι επιλέγουν τούτο τον τρόπο κοινωνικής δικτύωσης. 26-21 η Ουκρανία προηγείται της Ελλάδας. Ένα παιχνίδι το οποίο είναι εξόχου σημαντικό.
1: Πολύ ξύλο πέφτει.
0: Ναι.
1: Πολύ σκληρό είναι. Και οι διαιτητές έχουν αφήσει πολλά φάουλ.
0: Αυτό θα τελειώσει. Ποιο θα περάσει εδώ?
1: Στο Νόβα βλέπουμε παράλληλα με την Εθνική βλέπουμε το Παναθηναϊκό, το Βαλένθια Παναθηναϊκό. Αμφίροπο είναι. Το τέταρτο παιχνίδι είναι. Όχι, δεν ξέρω το τέταρτο.
0: Όχι.
1: Τρία στο τέτοιο δεν έγιναν. Το ΑΚΑ. Το δεύτερο είναι. Πιστεύω θα το πάρει ο Παναθηναϊκό. Έστω και δύσκολο. Τι βλέπουμε πάλι, Βαλένθια Παναθηναϊκός. Θα μου πεις τι να βάλουν τα κανάλια, δεν έχει κάτι άλλο.
0: Θα βάλω το μεγάλο Άρη.
1: Σωστά. Θα βάλω τον Άρη της Γάνδης.
0: Πάμε σε break και παρακολουθούμαστε.

0: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο Χρήσανθος Δοβλέτογλου. Στον ΠΑΟΚ τα βλέμματα στρέφονται πλέον στην επόμενη ημέρα μετά τον αποκλεισμό από την Μπραν που έβαλε τέλος στο φετινό ευρωπαϊκό ταξίδι και αφήνει την ομάδα εκτός ευρωπαϊκών διοργανώσεων για πρώτη φορά μετά τη σεζόν 2022-23. Η βαρύτητα πέφτει στην εκτός έδρας αναμέτρηση της Κυριακής με τον Ατρόμητο για τη δεύτερη αγωνιστική της Super League. Την ίδια ώρα, σε ναυάγιο φαίνεται να οδηγείται η μεταγραφή του 24χρονου δεξιού μπακ Ρούμπεν Σάντσεθ, σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από το απόγευμα ο Όγνιεν Ούγκρεσιτς, ο νεαρός Σέρβος Μέσος, θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια θα ενεργοποιηθεί η πενταετή συμφωνία του με τον ΠΑΟΚ. Η μεταγραφή από την Παρτιζάν κόστησε 6 εκατομμύρια ευρώ, συν 1,5 σε μπόνους, ενώ ο Σερβικός Σύλλογος διατηρεί και ποσοστό μεταπόλησης 15%. Στο μπάσκετ, αίσθηση έχει προκαλέσει η αποκάλυψη του metrosport.gr για το πλάνο του Τέλη Μιστακίδη για τον ΠΑΟΚ με τη δεσμευτική πρόταση στην Ευρωλίγκα για επένδυση 300 εκατομμυρίων ευρώ σε ορίζοντα πενταετίας για ομάδα και γήπεδο. Στον Ολυμπιακό έγιναν γνωστοί οι αντίπαλοι στη League Phase του Europa League. Οι Ερυθρόλευκοι θα υποδεχθούν Μίλαν, Σπάρτα Πράγας, Γιαγκελόνια και Χόφενχάιμ, ενώ εκτός έδρας θα αντιμετωπίσουν Μαρσέι, Ρεν, Τσέλιε και Τορένσε. Στα μεταγραφικά συνεχίζονται οι επαφές με τη Φιωρεντίνα για την απόκτηση του Βραζιλιάνου δεξιού μπακ Ντοντό. Στο Conference League, ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει εντός έδρας Μπράιτον, Μπόρατς, Μπάνια Λούκα και Τσεσεκά Σόφιας, ενώ εκτός θα παίξει με Φράιμπουργκ, Καϊράτ και Νόρτσελαντ. Ο Όφη μετά τις δύο νίκες επί της Τσεσεκά Σόφιας θα αντιμετωπίσει τη League Phase του Europa League Leverkusen, Anderlecht, Lech Poznan και Hoffenheim. Εντός έδρας, ενώ εκτός οι Κρητικοί θα αγωνιστούν κόντρα σε Μπενφίκα, Ρεν, Στουρμ Γκρατς και Χάπουελ Μπερσεβά. Στα μεταγραφικά, ο 33χρονος επιθετικός της Φερεντσβάρος και Νάν Κόντρο αναμένεται σήμερα στο Ηράκλειο για ιατρικές εξετάσεις και υπογραφές. Στο μπάσκετ, η εθνική μας ομάδα αντιμετωπίζει αυτή την ώρα για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου την Ουκρανία στη Ρίγα. Στη δεύτερη περίοδο, χάνει με 28-23. Τέλος, εντυπωσιακή ήταν η παρουσία των Ελλήνων στο Diamond League της Ζυρίχης. Ο Μίλτος Τεντόγλου κατέκτησε την πρώτη θέση στο μήκος με άλμα στα 8.45, ενώ ο Εμμανουήλ Καραλής πέτυχε πανελλήνιο ρεκόρ με 6.20 στο επικοντό και πήρε τη δεύτερη θέση πίσω από τον Μόντο Ντουμπλάντης. Όλη η δισογραφία της ημέρας στο metrosport.gr μείνετε συντονισμένοι στο πρόγραμμα του Μετρόπολης 95,5.
1: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
2: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε, θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
3: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
4: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
3: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
4: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
5: Σιγά την κομισιόν.
3: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
4: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
3: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
6: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
7: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στη Θεσσαλονίκη. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου από τις 7 έως τις 8 το βράδυ στο Δάιος Hotel, Λεωφόρος Νίκης 59 στη Θεσσαλονίκη. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unic.ac.cy.
8: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
9: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Στο εργοτάξιο δεν υπάρχει χρόνος για καθυστερήσεις. Χρειάζεσαι διαθεσιμότητα, άμεση εξυπηρέτηση, υλικά που βρίσκεις όταν τα χρειάζεσαι. Στον Κατόγλου θα βρεις δομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα και λύσεις για κάθε επαγγελματία. Κατόγλου δομικά υλικά, στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com. Για να προχωράει η δουλειά.
11: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
12: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
13: Τι παίζεις εκεί?
14: Δωροστροφό της Novibet.
13: Δωροτροχό?
14: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
13: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
15: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 10 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Επιστρέψαμε 40 λεπτά με τις 7 όλα μέσα. Χάλης Αρόπουλος, Γιάννης Ερβίνης, Θανάσης Πολίτης μαζί σας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9 Παρασκευή 28 Αυγούστου, το τελευταίο όλα μέσα της εβδομάδος και πρώτο τελευταίο του μηνός.
1: Και από της χρονιά.
0: Όχι της χρονιάς, αλλά... έχουμε λίγο ακόμα.
1: Έλα, αγόρι μου.
0: Μέχρι να ανοίξουν τα σχολεία και μετά θα πάρουμε το δρόμο μας.
1: Αγόρα, ρε, χέρι.
0: Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα χαθούμε, έτσι. Εμείς, Μιχάλη, θα βρισκόμαστε. Παρουσίασε και η ΠΑΕ Άρη στη νέα φανέλα στα εντός σας παιχνιδιά. Το βίντεο μου αρέσει. Το βίντεο μου αρέσει. Δεν είναι το εντυπωσιακό. Το καινοτόμο του μπάσκετ.
1: Ωραίο,
0: και...
1: ωραίο.
0: Αλλά είναι ωραίο.
1: Ωραίο, δηλαδή, είναι, ωραίο είναι.
0: Συνδρομικό σταθμό. Ωραία φανέλα, μου αρέσει. Ωραία είναι.
1: Ωραία,
0: φανέλα,
1: ωραία.
0: Του Άρεος.
1: Έξυπνο, έξυπνο. Όμορφο.
0: Ναι, όχι, όχι.
1: Τα σωστά να λέγονται.
0: Είναι ωραίο να το λέμε αυτό. Λοιπόν, να πω λίγο.
1: Και μπράβο
0: είναι...
1: και στον Άκη τον Παρταλίδη.
0: Στον Άκη τον Παρταλίδη.
1: Ο οποίο
0: υποδέχτηκε και, και τον Αβραμ Γκραντ. Έτσι.
1: Ναι. Μαζί με τον Παντελή του Ζουμπούλη.
0: Μαζί με τον Παντελή του Ζουμπούλη. Επειδή η επικαιρότητα τρέχει να πούμε. Την αποστολή του Ηρακλή, η οποία αναχώρησε για το Βόλο, που θα διανεκτερεύσει γιατί αύριο 7.30 ώρα είναι προγραμματισμένη η αναμέτρηση με τον Νούπου Σου Βόλο ή Βόλο Ελα Μπέτ, όπως είδα.
1: Κουτρουμπέλης.
0: Ποτινός.
1: Ποτινός. Στην Ευρωπανικό.
0: Ευρωπανικός, γιατί θα έχουμε θεμάλια. Λοιπόν, μία απουσία. Εντάξει, ο Χρωμάντα, ο οποίος δεν έπαιξε με την ΑΕΚ.
1: Ο Σλοβάκος.
0: Ο Σλοβάκος. Ο τραυματισμός του.
1: Ναι.
0: Μάλλον ήταν αρκετά σοβαρός. Αθανασιάδης, Τσιντώντας, Καρακασίδης, Ματοφύλακες. Τσάκλα...
1: Αυτός είναι του Παναθηναϊκού και του Άρη.
0: Του Παναθηναϊκού, ναι, και του Άρη. Ήταν, στο, ήταν από τον Παναθηναϊκό δανεικός. Ναι. Ήρθε πλέον με ελεύθερη μεταγραφή στον Ηρακλή. Πιτσιρικάς.
1: Αυτός που έπαιξε στις Σέρες.
0: Στις Σέρες το δεύτερο μήχρονο.
1: Έκανε το λάθος μαζί με τον Στόπερ. Ναι.
0: Με το Βούρο μαζί. Τσάκλα, Βούρο, Πίνια, Ρο, Νιζέτ, Σόρια, Νανού, Ντάνι Μουνιώθ και Βίτορ Μυρ η αμυντική. Η μέση Ραντόγια, Μορένο, Κράιντς, Αναστασιάδη, Σουρλής και Καϊμπουέ. Και η επιθετική Ήβη Λόπεθ, Κούστα, Μάρκες και Κόλιτς. Αυτή είναι.
1: Κούστα για γούστα,
0: για γούστα.
1: Θα έλεγε κανείς.
0: Εννοείται ότι δεν έχει μπει, δεν είναι στην αποστολή, δεν μπορούσε να είναι ο Μπαρσένας, ο Παναμέζος εξτρέμ, ο οποίος αποκτήθηκε πριν από δύο μέρες.
1: Ο Σουηδός στόπερ.
0: Αλλά ούτε ο Σουηδός φυσικά, ο Λάουριτσεν, ο οποίος πρέπει να δούμε και με τους δύο. Μιχάλη μου, σε τι κατάσταση είναι, γιατί δεν έχουν κάνει στάδιο προετοιμασίας με τον Ηρακλή. Δεν ξέρω σε τι κατάσταση είναι, γιατί και ο Ραντόγια, από ό,τι ενημερώθηκα στο παιχνίδι με την ΑΕΚ στο ημίχρονο που μίλησα με κάποιους ανθρώπους της ομάδος, μου είπαν ότι είναι ανέτοιμος ακόμα, γι' αυτό και δεν χρησιμοποιήθηκε. Και υπήρχε πρόβλημα στο 6 για τον Ηρακλή, γιατί έλειπε και ο Χρωμάτα και ο Ραντόγια, που είναι καθαρό αίμα εξάρτητο.
1: Από τώρα ένα εμφιολόγημα. Ναι. Ο Ηρακλής δεν θέλει ανέτοιμο, θέλει έτοιμους.
0: Σωστό. Όταν παίρνει κανένα ποδοσφαιριστή 20-25 Αυγούστου. Προφανώς θα είναι ανέτοιμος.
1: Και έτσι. Τον επέρνεις γιατί τον χρειάζεσαι, δεν τον επέρνεις για βάθος.
0: Ακριβώς.
1: Τον επέρνεις γιατί είναι για να μπει να παίξει μπορεί.
0: Έτσι.
1: Γιατί δεν μιλάμε κάποια στιγμή κάποιο να τα πει.
0: Ναι, φυσικά. Όχι, τα έχω πει, έχω μια χαρά. Δεν
1: το αν θα έχει πει, όχι, εσύ άσε, τα ξέρουμε εμείς καλύτερα.
0: Γι' αυτό. με κράζουν πολύ.
1: Και πολύ καλά σε κάνουν. Εγώ είμαι μαζί του. Δεν είμαι με.
0: Αντιδραστικό με χαρακτήρισαν. Κάνα δυο εκεί.
1: Χαρακτήρισανε.
0: Από τον περίγυρο τη Ηρακλή. Τα βιντεάκια που κάνουμε στο Ηρακλή.
1: Και δεν είναι αργά.
0: Δεν πειράζει, λέω.
1: Για όλου έχει.
0: Καλύτερα να είσαι αντιδραστικό σε κάποια πράγματα. Μπα και υπάρχει βελτίωση. Παρά να έχουμε πάλι τουρνέ. Στην επαρχία, γιατί όλοι αυτοί οι οποίοι μιλάτε για αντιδραστικούς και είστε γύρω-γύρω και όταν βλέπετε κάποιους στραβομουτσουνιάζετε, δεν θα είστε στην επαρχία. Και δεν ήσασταν και στην
1: όπως
0: επαρχία.
1: Όπως δεν ήσασταν.
0: Έτσι. Δεν σας έβλεπα. Τα μουσούδια σας δεν τα έβλεπα.
1: Α, ήταν όμως.
0: Ακριβώς.
1: Για να τα λέμε και όπως είναι.

0: Μπράβο.
1: Στο τέλος της ημέρας θα σε πω ότι αύριο δεν είναι αυτά που λένε παίζει τελικό. Ούτε τελικούς παίζει, ούτε τελικούς. Μην τρελαινόμαστε. Είναι ένα κομβική σημασία, έτσι μια και ξεκίνησε. Ενώ, να το πούμε αυτό τώρα, μπαμπούμ. Διαφάνειες στην Άθεση Καλυθέα.
0: Ναι. Καλή μεταγραφή.
1: Άσχημα.
0: Καλή.
1: Την περιμένετε.
0: Δυναμώνει και καλή.
1: Την περιμένετε την άκρη να την κολατσίσει. Λίγο δύσκολο, λέω, αλλά εν πάση περιπτώσει.
0: Κάτσε να δούμε. Γιατί και το σήμερα έχουμε κλήρωση 8 η ώρα στη Super Link 2.
1: Λοιπόν.
0: Και μίλησα με υπόγεια.
1: Τον ένα τον κλειδώσαμε, είπε.
0: Ο ένα κλείδωσε, αλλά.
1: Ο άλλος...
0: Εκεί που ήταν και ο άλλο κλειδωμένο. Όχι. Είχα κλειδώσει.
1: Ο ένα κλειδωμένο.
0: Πανιόνιο.
1: Την πλατεία, ναι.
0: Όχι.
1: Το κλείδωσε.
0: Κλειδωμένο είναι εδώ.
1: Ο Τσίβα. Τσίβα.
0: Κοντά μα.
1: Πασέρα.
0: Πασέρα. Ακανέ.
1: Υπάρχει δηλαδή ο κύριο Καζία δηλαδή.
0: Κοίταξε. Βασικά. Ναι, βασικά μόλι.
1: Ναι,
0: μόλι είδαμε ότι ο κύριο Βοσνιάδη. Ο οποίος πραγματικά μαζί με τον Μπάμπη του Τενέ είναι οι προπονητές των ανόδων. Έτσι.
1: Πλέον
0: πάρει
1: καπριζένη.
0: Ναι, άρα ξεκινάς με ένα τρομερό μπόνους σαν ομάδα. Ότι έχεις προπονητή ο οποίος είναι μπαρτοκαπισμένος και ξέρει τον πρωταθλητισμό.
1: Ξέρει το έργο.
0: Ναι.
1: Το έργο εννοώ του πρωταθλητισμού.
0: Αυτό.
1: Για να μην πάει,
0: και επειδή το δίδυμο το συγκεκριμένο ήταν απόλυτα πετυχημένο και στην ΑΕΛ και στην Καλαμάτα με Βρυδιπίδη Τσιμπανάκο.
1: Το χαρακτηρίζει κανείς το δίδυμο των ανόδων.
0: Ναι, λέμε ρε παιδί μου ότι ο Πασεραϊκός είναι γκανιάν ο Πασεραϊκός. Μετά όμως, αλλά όμως, ενώ λέγαμε για Πανιόνιο στην αρχή έκανε και κανένα δυο κινήσεις έτσι λίγο μάνα, λίγο έτσι, μπήκε πολύ δυνατά η Νίκη Βόλου.
1: Oh.
0: Η οποία Νίκη Βόλου, πρόσεξε τώρα, έχει επίθεση, θεωρητικά.
1: Λουκίνα. Να...
0: Λουκίνα, Μάντζη, Παμλίδη.
1: Αυτός του Άρη.
0: Ναι.
1: Ήταν στην Καλαμάτα
0: ο Μάντζης
1: ήταν...
0: ο σκόρερ.
1: Ο Μάντζης και ο Λούντζης.
0: Ναι. Χαφ, άσχημα. Ναι. Κάτι Χάμοντ, κάτι G μας παίζει από Ρακλή. Βαφέας πίσω στόπερ.
1: Άλλο είναι το θέμα.
0: Κλουβί γήπεδο.
1: Ναι. Μελέ.
0: Ο φίλος μου ο Στέλιος ο Μαραγκός. Έφυγε από τον Ρακλή, πήγε στην Νίκη Βόλου. Mm. Τι μάνατζερ εκεί.
1: Ναι.
0: Ειδικός.
1: Α, κάνω μια ερώτηση.
0: Ναι.
1: Κανένας τηλέφωνο με κουμπιά έχει.
0: Όχι, είναι τα κανονικά. Δεν έχουμε κουμπιά, είναι τα αυτό. Αφής.
1: Άστο.
0: Ναι.
1: Άστο. Με κουμπιά έκανε τηλέφωνο.
0: Καλά, περίμενε, θα δει. Άκου που σου λέω.
1: Α, ναι,
0: και από εκεί και πέρα είναι ναι. Αυτές οι τρεις που ξεχωρίζουν. Δηλαδή θεωρώ Πανσεραϊκός και οι άλλοι δύο θα παλέψουν.
1: Ναι.
0: Έτσι πως φαίνεται.
1: Το αλογάκι.
0: Έχουμε την ΑΕΛ, αλλά η ΑΕΛ, ρε φίλε, ξεκίνησε αργά τον προγραμματισμό της. Εντάξει, πήρε κάποιους παίκτες. Οκ. Okay. Mm. Πήρε και δύο προκρίσεις στο κύπελο, ψυχολογία και αυτά. Έχει τον κόσμο που τη στηρίζει, αλλά δεν νομίζω ότι φέτος. Νομίζω θα βάλει. Θα κάνει φέτος μια καλή πορεία.
1: Δεν νιώθεις ότι είναι η σειρά της.
0: Δεν είναι η σειρά της με τίποτα. Δεν είναι η σειρά της με τίποτα. Και έχουμε και δύο ομάδες οι οποίες που μίλησα με έναν που ήταν τυφλοπόντικας κάτω από το.
1: Που ήτανε.
0: Που ήτανε. Μου λέει έχουμε και δύο ομάδες οι οποίες δεν θα πάνε για άνοδο, μου λέει Γιάννη.
1: Αλλά,
0: δύσκολα. Αλλά
1: θα παίξουν τον ρόλο του.
0: Θα είναι δυνατές κτλ. Καλυθέα και Μαρκό του Σούλη Παπαδόπουλου με Ελ Αραμπί κτλ. Μέσα.
1: Με Ολυμπιακό δηλαδή.
0: Ναι.
1: Με Ολυμπιακό. Με καλές σχέσεις με την ομάδα του Ολυμπιακού.
0: Καλές σχέσεις.
1: Αδιαμφισβήτητα.
0: Ναι. Αυτές. Οι υπόλοιπες, το ίδιο καζάνι και πρόβλημα. Και δυστυχώς δεν βλέπω και φως για την αγαπημένη μας ομάδα μετά τον Άρη και τον Ηρακλή που έχουμε εμείς οι δύο. Τον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα εκεί πέρα. Και με τα γραφικά.
1: Έχουν βγει τα διαρκείες βέβαια.
0: Ναι.
1: Έχει και με 150, έχει και με 200 το VIP Απόλλωνας. Έχει το κόκκινο μαύρο και τα συναφή. Όποιος μπορεί να πάει στηρίξει. Συγκεντρώθηκαν και κάποια χρήματα και με το πατητήρι που έγινε με το φέρι.
0: Φέρι, είδα φωτογραφίες, μου έστειλαν και κάτι φίλοι που πήγαν. Νομίζω ότι πρέπει να έχει τον περισσότερο κόσμο από κάθε άλλη συναυλία που έγινε τα τελευταία χρόνια. Έτσι. Ήταν όλο γεμάτο από την 1 μέχρι την 6. Αγωνιστικός χώρος full, κίνηση απίστευτη. Ο Καλαμαριωτάκη, ο Θοδωρής ο Φαλιέρης πήγε πάρα πολύ καλά. Καλησπέρα στο Δημήτρη Γερμανία. Καλησπέρα, παιδιά. Τι είναι, τι κάνουμε σήμερα, τι να κάνουμε, Δημήτρη.
1: Σε τι να κάνουμε,
0: Αγκαρία κάνουμε, τι κάνουμε.
1: Αγκαρία και τι κάνουμε.
0: Έτσι. Ειρωνικά το λέω, ρε.
1: Αγκαρία κανείς.
0: Στενά χώρα μετά την ίδια του ΠΑΟΚ και χθες, ευελπιστώ σε καλύτερες μέρες. Έτσι, ευελπιστούν και οι φίλοι του ΠΑΟΚ, Δημήτρη.
1: Μου έρχονται δύο μηνύματα, πρέπει να τα διαβάσω.
0: Κάτι σχετικά εκτός ελληνικών συνόρων, η συνταξιούχη της Αγγλίας, η Τσέλσι, άλλαξε το σήμα χωρίς να πάρουμε χαμπάρι. Το είδα και εγώ, άλλαξε το σήμα η Τσέλσι.
1: Και τι το έκανε. Έβαλε γιορδοκινιές, έβαλε.
0: Δεν ξέρω, θα δούμε.
1: Στέλνει ένας φίλος ένα μήνυμα, θα το διαβάσω. Μου γράφει: Έχω τηλέφωνο με κουμπιά εδώ και 23 χρόνια. Θες να στο δανείσω να πας τελικό. Λέει ο φίλος: Το κρατώ.
0: Καλό. Ωραίο.
1: Το κρατώ.
0: Ωραίο.
1: Το κρατώ. Είναι ωραίο, πολύ ωραίο. Αυτά καλά. Και έρχεται ακόμα ένα μήνυμα το οποίο δεν θα το διαβάσω, που μας στέλνει ένας φίλος για ένα 3310 που κυκλοφορεί.
0: Ναι.
1: Και το οποίο.
0: Νοκιά!
1: Τι θα μπορούσε να είναι το 3310?
0: Το καλό, το παλιό, το ωραίο.
1: Ναι.
0: Όποιος το είχε, ένιωθε ρε φίλε λάτσης. Τι ωραίο που ήταν. Μες στη μόδα έλεγες εγώ 3310. Ξέρω να πω, όπου ψαγμένο. Είχε και ένα παιχνιδάκι εκεί, φιδάκι και τέτοια,
1: ναι,
0: που έπαιζες.
1: Ήταν ένα.
0: Ήτανε.
1: Ήτανε το 30. Πρώτα απ' όλα ήταν το 3210, το οποίο ήταν το πρώτο λίγο πιο. Με την πράσινη την οθόνη. Λίγο
0: με την πράσινη οθόνη.
1: Μπράβο. Το 3310 και υπήρχε και 3310i. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι. Που ήταν γκρι και είχε και λευκό και είχε και μπλε. 3310 απλά ήταν και i.
0: Δεν το θυμάμαι. Δεν μπορώ να το θυμάμαι. Θα μας βοηθήσουν οι φίλοι, ακροατές, συνάδελφοι κτλ.
1: Νάνση, σε ευχαριστούμε πολύ. Ναι, στο διαλυματάκι. Ναι, αν είσαι στην καλοσύνη. Πάμε ξέρω και. Ψάξτε το να. Όχι, εννοείται στο διάλειμμα με χαρά να τον δούμε τον άνθρωπο, να τον γνωρίσουμε κιόλας. Να δώσουμε τις καλησπέρες μας που είσαι εδώ. 3330. Ναι, ρε Σάπα.
0: 3330.
1: Την αγάπη μου στον Ντεμέκ. Ναι, γιατί πήγε ο Ντεμέκ ο μεγάλος και ο Ντεμέκ ο μικρός. Λοιπόν, μάλλον την καλησπέρα μου στο φίλο το Σάπα, που στέλνει τα σέβη του. 3330. Που το φιδάκι περνούσε μέσα από τους στίχους, λέει ο Κυριάκος.
0: Ναι, υπήρχε και το άλλο όμως. Το 33-33-33.
1: Το κινητό του Νίκου Μετρουλάκη.
0: Είναι και εκείνη
1: 33-33.
0: Δεν το είδαμε ποτέ το υπόλοιπο 33-33. Πρέπει να ήταν κανένα 70-20-10. Αλλά.
1: Τι, πώς θα πεις.
0: Όχι, τότε τα έλεγα.
1: Δεν νομίζω. Δεν νομίζω να είχες το στένος. Έπεσε. Κάνε να πέσει τώρα να πει παρόλα. Θέλω να μας γράψει ιστορία. Το τσίκλι άσμα.
0: Τάξη τσουκαλάς.
1: Και να φύγω στο βάρ κατευθείαν. Τώρα αυτό αν έχει γραφτεί στην κάμερα. Πραγματικά, κάτσε να το σημειώσω. Παρολίγο. Και ξέρεις τώρα συγγνώμη γι' αυτό. Η κρυά λέει η αποπέση μου. Και συγγνώμη για
0: το σχέση μου. Ναι, για ποιο.
1: Για του Ηρακλειδεί.
0: Α, για του Ηρακλειδεί θα το λέω.
1: Συγγνώμη.
0: Να αρχίσω κι εγώ δηλαδή τα τέτοια τώρα, έτσι. Τα αποκοριστικά και να. Ναι.
1: Και απολογήθηκα ήδη. Δεν είμαι τέτοιος. Μισό λεπτό ρε.
0: Όχι, Βολκόφ, ναι.
1: Και υπήρχε και Νόκια, λέει. Νόκια 7210. 7210 ποιο ήταν. Το μεγάλο.
0: Τη Μοτορόλα τη θυμάσαι.
1: Δεν ήταν, φυσικά το θυμάμαι το Μοτορόλα.
0: Σαν ασφαλίτικο ήταν και όταν.
1: Δεν έχουμε παρέδωση.
0: Άσε το. Αν έχει παρέδωση, άσε το ξέρουμε εμείς. Που μιλάμε με την ελληνική αστυνομία. Και μας λέει ότι.
1: Και πολύ καλά κάνεις.
0: Έχει πολύ καλές σχέσεις.
1: Μακάρι. Έχα γλιτώσει πολλά.
0: Να το λέει το 72. Α, ναι, το 72.
1: Όχι, δεν θυμόμουν αυτό.
0: Είναι αυτό το χρώμα το μπλε το ηλεκτρικό ήταν πολύ μοδάτο, φίλε.
1: Και υπήρχε και
0: το. Silver, ναι.
1: Υπήρχε και το 73.
0: Και το 73. Αυτό το 72 πήγαινε μηχανιώνα. Το 73 πήγαινε
1: όχι,
0: για
1: 30.
0: Όχι, 73 στο μυαλό, στο
1: το κλούβιο.
0: Το κλούβιο.
1: Όχι, εγώ θυμάμαι από τηλέφωνα. Υπήρχε ένα. Τώρα εδώ θα με βοηθήσουν οι φίλοι. Ένα Ericsson με πορτάκι.
0: Ναι, το πορτάκι.
1: Περίμενε, βιαστικέ.
0: Ναι, το ξέρω. Ρε.
1: Όχι, ρε, περίμενε. Άλλο θέλω. Δεν θέλω το κλασικό το Ericsson με το πορτάκι. Υπήρχε ένα Ericsson με πορτάκι. Που ήταν πολύ λεπτό και είχε χοντρή κεραία.
0: Να το ρε, αυτό είναι.
1: Όχι, δεν λέω αυτό.
0: Με τη χοντρή κεραία.
1: Έχει πορτάκι αυτό.
0: Πώς δεν έχει.
1: Πού το.
0: Να το. Να το.
1: Πάρτε το πορτάκι, εδώ είναι.
0: Να το, αυτό έχει πορτάκι.
1: Πάρτε το, το πορτάκι.
0: Να το, να το, να το.
1: Να το δείξω το πορτάκι.
0: Να το πορτάκι.
1: Το πορτάκι το θέλεις.
0: Έριξον τα 28.
1: Πάρτε το πορτάκι.
0: Πού να το δω, άστο. Είναι αφανή.
1: Έμα με ρωτάτε.
0: Να το ρε. Έριξον τάφ 28.
1: Μπράβο, τάφ 28. Αυτό έλεγα. Ναι. Κατευθείαν με έδειξες το άλλο το παλιό.
0: Έλα βρε τώρα.
1: Το ράκαλ.
0: Έλα το αξιεκόλα τώρα.
1: Τα άλλα, ανέβα λίγο. Ήταν ένα Έριξον επίσης. Το οποίο ήταν και καλά για. Όχι και καλά. Οι άνθρωποι. Για σκληρή χρήση.
0: Για σκληρή χρήση.
1: Σταμάτα ρε Γιάννη. Εκείνα.
0: Πόσο σκληρή χρήση δηλαδή.
1: Ήτανε ρε φίλε χοντρό.
0: Για σκληρά γουστέλ. Για σκληρούσκα.
1: Θα φεύγαμε που θα φεύγαμε.
0: Για σκληρούς καουμπόιδες.
1: Τώρα θα μας διώξει η Έριξον το μάτι. Που ήτανε πάρα πολύ ανθεκτικό σε. Που ήτανε χοντρό. Και είχε μια επίσης χοντρή κεραία στη μέση. και το είχαν εργάτες, το είχαν τέλει, δηλαδή. να σε πω κάτι. Γιατί κάτι φάτσες είναι αυτές. Το είχαν οι εργάτες.
0: Και... μου λες χοντρό το ένα, χοντρό το άλλο. Ποια το έχουνε. Εργατιά το είχε. Ποια το έχουνε.
1: Τίποτα
0: λεμένα. Πλούσιοι,
1: τίποτα λεμένα.
0: Τι είχε, φίλε. Η αυτική τάξη.
1: Τίποτα για
0: πλούσιοι. Η μεγαλοαστή.
1: Ήταν ένα κινητό τρομερά ανθεκτικό. Έτσι. Θα στο κάνω με ένα.
0: Με κάτω λίγο.
1: Χοντρό εδώ έτσι. Εδώ. Και εδώ ερχότανε. Και είχε μια χοντρή κεραία πάλι έτσι έβγαινε εδώ. Σαν.
0: Ωραία. Το έκανε πολύ ωραίο. Δηλαδή τώρα, άμα το βγάλω φωτογραφία στην κάμερα τώρα. Βγήκε πολύ ωραίο. Μπορεί βγήκε το κινητό. Το έριξα.
1: Το παιδί έχει πρόβλημα πραγματικό. Το παιδί είναι τρελό.
0: Και αυτό.
1: Το παιδί είναι τρελό πραγματικό.
0: Ξέρεις ότι αυτή. Το θυμάμαι αυτό που λες.
1: Δεν το θυμάσαι.
0: Το θυμάμαι γιατί πολλοί το είχαν και ξέρει αυτό που βοηθούσε το χοντρό. Η κεραία.
1: Ξέρω.
0: Στο αυτή. Στο αυτή. Κάποιοι το κάνουν στο αυτή. Ξύνανε.
1: Τώρα δεν με βοηθάς.
0: Οι παλιοί παππούδες έχουν εκείνο το νύχι, το μεγάλο.
1: Ναι, υπάρχει. Ναι.
0: Κάποιοι βάζαν και το.
1: Σαν κινητά πάντως, νομίζω ότι την πέρασε τη δυτικότητα που είχε το 3210 ή το 3310. Λίγα κινητά την είχαν. Λίγα κινητά. Δυτικότητα ενώ στο target group που απευθυνόταν, στον κόσμο, στο λαό. Στο πόπολο.
0: Ναι.
1: στο λαό τζίκο, ρε παιδί μου. Εννοείται, πρώτα απ' όλα να θυμίσω, για όσους δεν θυμούνται, το 3310 είχε δόνηση ακραία, δηλαδή το άφηνε στο σαλόνι, σε παίρνει τηλέφωνο και ερχόταν στο δωμάτιο μόνο του. Ερχόταν σαν γερμανικό επιμενικό. Ερχόταν κανονικά, σε έβρισκε. Ήταν όπλο κανονικό τη Νόκια. Η Νόκια ήταν φιλανδική.
0: Λετωνική.
1: Ξέρεις τι. Χωρίς να είμαι σίγουρος, έχω την αίσθηση ότι ηρωνεύεσαι.
0: Ηρωνεύομαι, ναι. Τώρα που θα φύγω, ηρωνεύομαι. Θα κάνω τη γουστάρω. Τώρα έχω αφαιθεί.
1: Θα δεις το πραγματικό αυτό. Τώρα θα δεις το πραγματικά από την αρχή. Ένα κτίνος.
0: Μετά από 11 μήνες έχω σκάσει.
1: Ένα ραδιοφωνικό κτίνος. Ένα ρεμάτι των Ερτζιανών.
0: Ένα πολυφάνη.
1: Ο κατημάς των Ερτζιανών αυτό έτσι ήμουν ανέκαθεν. Απλά κρυβόμουν πίσω από το προσωπείο. Φανέρασέ μου τη μάσκα που κρύβεις πίσω από τη μάσκα που φοράς.
0: Το μανδύα του σοβαρού, την
1: ναι. Το τσαλάκο του και του ατσάκου του.
0: Τώρα τι, καινούργια μόδα είναι το αυτό, το αποτιμήθηκα για δημοσιογράφος. Φεύγεις το ξέφωτο. Βρήκαμε τώρα αυτό. Το έχεις ακούσει.
1: Όχι.
0: Φεύγει κάποιος στην αντεπίθεση επειδή μου είσαι από το σφυγόγωνο και λέει φεύγεις το ξέφωτο. Ο Σαρόπουλος
1: πήγε. Ποιος το λέει.
0: Δεν ξέρω, το έβγαλε. Α, το κολλήσαμε τώρα όλοι.
1: Ποιο ξέφωτο, μωρέ, φεύγει, μωρέ. Λες και πάει σε κανένα δάσος. Ποιος φεύγει, μωρέ, στο ξέφωτο.
0: Έλαντε.
1: Εν τω μεταξύ, άμα κάτσεις και δεις τα εξτρέμ που έχουν. Δηλαδή, γελάει ο κόσμος. Πήγε πήρε τώρα εξτρέμ ο Άρης, από τον Αντιμπαστιά, που λένε συνολικά η μεταγραφή βγήκε 3,5 εκατομμύρια. 3,5 εκατομμύρια λέει θα φτάσει λέει, η μεταγραφή.
0: Πληρώνει και την Μπαστιά, έχει συμβόλαιο παίχτης.
1: Άρε, ξέρω τι θέλετε.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε μηνύματα. Λοιπόν, το ΤΑΦ 28 το είχαν μόνο μπαμπάδες. Τι μπαμπάδες?
0: Γιατί μόνο μπαμπάδες?
1: Νικό. ΤΑΦ 28. Το πρώτο μου κινητό λέει ήταν το 3330, γεννημένο στο 90, λέει ο Κυριάκος. Υπήρχε, λέει, είχα και το Sony Ericsson το ΤΑΦ 68, που ήταν το πρώτο με κάμερα που έμπαινε από κάτω σαν εξάρτημα.
0: Ποιο, πώς το είπε? Έτσι να το πατήσω. Ericsson.
1: 68A, ναι.
0: Έτσι να το πατήσω.
1: Σαν εξάρτημα, λέει, έμπαινε. Θέλω να το είμαι εξάρτημα, Νίκο.
0: ΤΑΦ 68. Α.
1: Είχα, λέει, το Ericsson το ΤΑΦ 20E. Το χοντρούλικο και το έλεγα γουρουνάκι. Το πέταγα, λέει, στον τοίχο από τα νεύρα. Σαν έβος και επιβίωνε, λέει ο Θωμάς, ο οποίος μας έστειλε μήνυμα προχτές, που ήταν καθοδόν για τον μπραντ. Την αγάπη μας, το φίλο μας, το Θωμά.
0: Ναι. Καλή επιστροφή, αν δεν έχει γυρίσει. Να το ΤΑΦ 68. Ωραίο, ναι, σκληροπυρηνικό. Πού να σπάσει αυτό, ρε.
1: Να σπάσει.
0: Τσαλάκωτο είναι αυτό, ρε.
1: Το ΤΑΦ 28 σωστά, μας έστειλε και ο φίλος ο Δημήτρης. Και φιδάκι 10 ώρες και η μπαταρία δεν τελειώνει ποτέ. Αλήθεια,
0: ναι,
1: λέει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και παίρνεις τώρα ένα κινητό με οθόνη, αφήσεις και τα συναφή και αυτά τα καινούργια και σε 3 ώρες θέλει φόρτιση. Αυτό δεν είναι κινητό, ρε.
0: Και δεν σηκώνει, πατούσε το Fange Games και είχε το φακελάκι για τα μηνύματα, το τηλέφωνο δεξιά. Το γρίλο εκεί τι ήταν.
1: Το γρίλο.
0: Ναι, αυτό.
1: Τι έγινε, επιδιόρθωση. Το αμάξι τι ήταν.
0: Όχι, αυτό ήταν έψαχνε να βρει υδραυλικού ρε παιδί μου. Ήταν online.
1: Το γρίλο.
0: Ναι. Τι ωραίο, ρε φίλε. Το βελάκι τα παιχνίδια.
1: Βελάκι. Πραγματικά όπω το λέει, έπαιζε εκεί ανελέητα. Τουκουτούκου φιδάκι. Ήσουν σε κανένα ιατρείο, περίμενε αναμονή και τέτοια. Το 52-10 δεν έσπαγε με τίποτα. Πρέπει να νιώθετε ευλογημένοι που κάνετε εκπομπή παρέα, λέει ο φίλο.
0: Ναι.
1: Α, εδώ η Νάντση Παπά ήρθε με κόσμο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τώρα άκου τι γίνεται.
0: Τι γίνεται.
1: Επειδή έχει μεγαλύτερη ξυλοχωρητικότητα εσύ.
0: Τι εγώ.
1: Μεγαλύτερη ξυλοχωρητικότητα και επειδή είσαι πιο φρέσκο εδώ, θα βγει εσύ πρώτο να δει προθέσει. Θα βγει να δει προθέσει. Θα συζητήσει με τον άνθρωπο. Αν δω
0: θα
1: εγώ.
0: Θα μιλήσω πρώτα.
1: Ναι, αν δω εγώ ότι γίνεται κάτι, κλείνω την πόρτα και σα αφήνω να τα βρείτε έξω. Αν δω ότι γίνεται καμιά μανούρα, κλείνω εγώ την πόρτα. Και τα κανονίζετε. Αν δω ότι είναι φιλικός ο άνθρωπος.
0: Μπαίνεις και εσύ στην παρέα.
1: Και εγώ και το συζητάμε όλοι μαζί παρέα, έτσι.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, εμείς πάμε σε ένα διάλειμμα. Αν δεν γυρίσουμε. Αν δεν, να ξέρετε
0: θα
1: ότι.
0: Θα παίξει καλή ελληνική μουσική.
1: Εντάξει, είναι Τάσος Ρυσόπουλος εδώ. Είμαστε Μάγδα Ζουλίδου από το Τρανζίστορ και θα τα συζητήσετε με. Αν γυρίσουμε, όλα υπό έλεγχο. Πάμε.
0: Θα πάμε.
1: Πάρουμε την ευκαιρία μας. Πάμε.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
2: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
1: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
2: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για το Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συμφισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
4: Ζωζό, με ποιον μιλάς?
3: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
4: Για ποιο αυτοκίνητο?
3: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
5: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
6: Ο Καταχάς Πιερίας σας προσκαλεί στο 27ο αντάμωμα σε μια μεγάλη γιορτή το Σάββατο 29 Αυγούστου. Ελάτε να ανταμώσουμε, να χορέψουμε και να γλεντήσουμε. Παρέα με τον Γιώργο Σαμλίδη και τη λύρα του, άφθονο φαγητό και ποτό. Σάββατο 29 Αυγούστου στον Καταχά Πιερίας. Κρατήσεις στο 6907 75711.
7: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
8: Αγάπη, δεν μπορώ.
7: Έλα, τελικά ακόμη, το έχουμε.
9: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκίνα τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
10: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
11: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
10: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
11: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Το Emanifik.
12: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
13: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στη Θεσσαλονίκη. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου από τις 7 έως τις 8 το βράδυ στο Δάιος Hotel, Λεωφόρος Νίκης 59 στη Θεσσαλονίκη. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες www.unic.ac.cy.

0: Καλησπέριζουμε τον Σωτήρη Δασκαλάκη, ο οποίος βρήκε και σήμερα το δρόμο. Να θεί. Σωτήρη. Δεν είστε σε καλή κατάσταση, Σωτήρη, αλλά εντάξει. Υγεία, Σωτήρη. Έχει ζήσει και μεγάλες στιγμές. Έτσι είναι τα πράγματα. Λίγο.
1: Άστο τώρα, ανεβαίνω, κατεβαίνω. Στην πληγή τώρα.
0: Όχι, με πληγή τώρα. Λοιπόν, δεν είχαμε τίποτα. Μας ακούσατε. Εξαιρετικό παιδί.
1: Δύο χέρια. Εδώ είμαστε.
0: Δύο χέρια. Παλίκαρος. Επιβιώσαμε. Παίξαμε λίγο έξω, αλλά εντάξει, ξαναμπήκαμε στο στούντιο.
1: Φιτ, ο Θανάσης.
0: Πώς?
1: Φιτ.
0: Ναι. Fit. Δεν έχουμε τύχη.
1: Φιτ, όχι καμία. Ούτε καν από κοντά να περάσουμε.
0: Λοιπόν.
1: Έχουμε πολλά να διαβάσουμε μηνύματα.
0: Τα μηνύματα για να πάμε λίγο μετά και στις.
1: Είχε εξωτερικό body kit πλαστικό και αν έβγαζε από τα φωτάκια των κουμπιών ήταν σαν φακό, λέει ο φίλος ο Δημήτρης, το 52-10. Έγινε κουβέντα το κινητό, έγινε μελέ. Εν τω μεταξύ βλέπω τώρα λέει ότι το T68 έχει 300 ευρώ λίγο πάει. Καλά 150 η κάμερα. Τι λες τώρα.
0: Γιατί, επειδή είναι βιντάζ.
1: Είναι.
0: Τα παλιά έτσι.
1: Vintage είναι.
0: Ναι ρε παιδί, παλιά τα τηλέφωνα.
1: Τώρα δεν τα βιντάζ την δορκάδα.
0: Όχι, σε κάτι ταινίες ερωτικές.
1: Τι το μπράζ.
0: Τι το μπράζ, ό,τι πρέπει. Ό,τι πρέπει για το καλοκαίρι, τι το μπράζ.
1: Λοιπόν, προχωράμε.
0: Λοιπόν,
1: θα ξεκινήσουμε το τέλος από την τεχνική ηγεσία της Inter Miami, τον David Beckham και Lionel Messi, ο Guillermo Όγιος. Πάει Όγιος, τον έφαγε.
0: Εντάξει.
1: Η ψητά έχουν φάει με τον Όγιος τον Άρη. Όχι εμείς δηλαδή αυτοί.
0: Μάλιστα.
1: Η ψητά. Τι ασάδο. Τι ασάδο.
0: Ασάδο, ναι.
1: Μόλι τρέλα να μην τα ασάδες.
0: Λοιπόν, αντίπαλοι του Ολυμπιακού στο Europa League. Και δήλωση του Βαγγέλη Μαρινάκη, πάμε να το πάρουμε.
1: Πάμε.
0: Το Europa League.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Λοιπόν,
0: θέλω να μου πεις αν βλέπεις πρόκριση Ολυμπιακού. Μίλαν εντός έδρας.
1: Θα προσκυνήσει.
0: Μαρσέη εκτός έδρας.
1: Θα προσκυνήσει.
0: Σπάρτα Πράγας εντός έδρας.
1: Δεν το συζητάμε.
0: Ρεν εκτός έδρας.
1: Λιποθυμία.
0: Γιαγκελόνια εντός.
1: Κατακρεματισμός.
0: Ας πάρει τον Άρη να τους πει
1: πέντε. Πώς γίνεται.
0: Τσέλι εκτός.
1: Τσέλι.
0: Ναι. Χόφενχάιμ εντός. Και το Ρένς εκτός. Το Ρένς είναι ομάδα Β' Εθνικής.
1: Πορτογαλία.
0: Η οποία πέρυσι ήταν Β' Εθνικής. Η οποία πήρε το κύπελλο, κέρδισε τη Sporting Λισαβόνα στο τελικό.
1: Ναι.
0: Έκανε μεγάλη έκπληξη. Τι βλέπεις.
1: Το απόλυτο.
0: Πόσο 8.
1: 38-24.
0: Κι άλλα 5-29. Από μένα δώρο.
1: Δεν θες να είμαστε ρεαλιστές.
0: Ναι. Βλέπεις πρόκριση.
1: Θα κάνεις στραβή. Θα κάνει στραβή με την Τορέντσε και με, πώς την είπες, με την Τζέλια. Όλα τα υπόλοιπα νίκες.
0: Όλα είναι νίκες.
1: Η Μίλαν, όχι θα προσκυνήσει. Η Μίλαν στο Καραϊσκάκι θα φύγουν και θα κουδουνίζουν τα κεφάλια τους. Άκουσε μου, ό,τι σου λέω εγώ ακριβώς. Ό,τι σου λέω, κράτησε το. Σαν φιλαυτόπορτο μέσα σου. Θα πάθουν βέρτιγκο. Ο ναύαρχος σε υποδετρική μία. Εκεί θα έχει, ξέρεις, από πατητήρι. Έχει πάνε στον τρίγο μετά που πατάνε τα σταφύλια.
0: Ναι.
1: Εκεί θα έχει πατητήρι, Γιάννη. Εκεί θα έχει πατητήρι, δεν γλιτώνει κανείς στο Καραϊσκάκι. Μέσα στο ναό, το Ιβανόφιο. Δεν περνάει κανείς, είμαστε εμείς, τελειώσατε. Στις κρεβατάρες σας.
0: Άρα βλέπεις πρόκριση Παναθηναϊκού. Ολυμπιακού.
1: Παναθηναϊκού πού, από πού.
0: Παναθηναϊκός τώρα θα σου πω.
1: Παναθηναϊκός, άστο.
0: Τι.
1: Δύσκολα είναι ο Παναθηναϊκός.
0: Γιατί?
1: Γιατί έχει πάρα πολύ δύσκολη κλήρωση. Πρώτα απ' όλα έχει οι δύο από τους αντιπάλους του είναι μέσα στα πρώτα τέσσερα φαβορί για να το σηκώσουν. Νομίζω έχει και Φράιμπουργκ και νομίζω έχει και Μπράιτον. Τι να σου πω, δηλαδή, έχει και μπόρα της Μπάνια Λούκα εκεί που είχε παίξει ο ΠΑΟΚ. Έχει και κάποιους χωριουδάρες. Θα μου πεις χωριουδάρες.
0: Τι χωριουδάρες.
1: Χωριουδάρες. Από πού τέτοιο ψήλωμα.
0: Τι μα γιατί είναι τώρα.
1: Τέτοιο ψήλωμα γιατί.
0: Είσαι από πού είσαι, από το Las Vegas είσαι.
1: Δεν από πού είμαι, από τα κάτω πορόγια είμαι. Γιατί αναφλάμε κανέναν.
0: Γιατί σε βλέπω πολύ μαγκιά.
1: Τι έχουν κάτι, είσαι θέμα με τα κάτω πορόγια.
0: Εγώ δεν έχω τίποτα.
1: Εσύ ψωμιάδες από εκεί.
0: Λοιπόν, ποιος.
1: Παναγιώτης, ο Πανίκας. Ψωμιάδη βασιλιά.
0: Τα χαιρετήματά μας. Λοιπόν, Παναγιώτης, εντός έδρας Brighton.
1: Μπόρατ, ξέρω. Μπάνια Λούκα.
0: Ο Μπόρατ. Τσέσεκα Σόφια.
1: Οκ, μέχρι εδώ. Η Μπράιτον δεν είναι οκ, αλλά τέλος πάντων. Η Μπράιτον, αν δεν κάνω λάθος, είναι η Γλάρι,
0: ναι,
1: αυτή που είχαν παίξει και με την Άκη, φέραν 2-2.
0: Ναι, ναι, έχει παραλία εκεί.
1: Παραλία!
0: Θα μας τα πει μετά ο Θανάσης.
1: Νιώθω να χάνουμε.
0: Θα δούμε Κοστούλα.
1: Ναι, έκανε και γκολ και assist. Και ο αδερφός όμως δεν έπαιξε αυτόν. Τέλος πάντων.
0: Εκτός έδρας θα παίξει ο Παναθηναϊκός με Φράιμπουργκ, Καϊρά Ταλμάτι, εκεί θα κάνει καμιά τρεις μέρες να πάει. Άμα δεν πάει με τσάρτε. Εντάξει, είναι λίγο.
1: Ο τέφος του Καζακστάν. Όχι, Αστάνα νομίζω θεωρείται.
0: Είναι λίγο μακριά.
1: Δεν είναι καθόλου μακριά. Μια χαρά είναι το Ταλμάτι. Αναγκάζει.
0: Νόρτζελαντ.
1: Τι Νόρτζελαντ.
0: Δανία.
1: Εκεί έχει πνιγμό.
0: Λες.
1: Με την Γοργόνα αγκαλιά.
0: Μάλιστα.
1: Με την Γοργόνα αγκαλιά.
0: Άρα βλέπει Παναθηναϊκό πρόκριση.
1: Βλέπω τον Παναθηναϊκό να κάνει τρεις νίκες σίγουρα. Mm. 3-3-9. Και να παίρνει και δύο βαθμούς ακόμα, 11.
0: Εντάξει,
1: και να είναι στο μετέχνιο.
0: Με 11 είναι στο όριο, ναι. Παλεύει. Ναι. Και πάμε στον Όφη.
1: Πάμε στον Άρη, νομίζω. Εντάξει,
0: έτσι κι αλλιώς θα είχε δύσκολο έργο. Μπήκε στο Europa League.
1: Και ο Άρης τι.
0: Ο Άρης κύπελο φέτος είπαμε. Άστο. Παίξ το. Τα είπαμε.
1: Για να ραφύρι, μαστε...
0: Λοιπόν, ο Όφη θα παίξει. Με την Bayern Leverkusen εντός.
1: Τώρα σε πω κάτι. Περίμενε. Μπάστα. Ποιο είναι ο στόχο του Όφη, μπορεί να με πει. Θα το πάμε λαού. Ο στόχος του Όφη τι είναι, να περάσει καλά, καλή διάθεση, Blue Black Boys.
0: Εντάξει, όσο γίνεται περισσότερες νίκες, να περάσει καλά, να γεμίσει το γήπεδο, να πάρει λεφτά από τα εισιτήρια τα εντός έδρας.
1: Μπράβο.
0: Να πάρει και βαθμούς που πάλι δίνουν χρήματα.
1: Και άμα κάτσει, φτιάξει.
0: Να
1: περάσει καλά.
0: Πανάπαλιν, ναι. Ο Στεφανάκος
1: και. Και στον άλλο, να μας πάει κούρσα κάτι. Ναι, ωραία.
0: Leverkusen εντός. Άντερλεχτ εντός. Στουμ, όχι. Λεχ Πόσναν εντός. Και Χόφενχάιμ εντός. Άρα και η Χόφενχάιμ όπως με τον Ολυμπιακό παίζει και με τον Όφη. Γιατί είναι τη link phase έτσι γίνεται. Έχει δηλαδή 4 παιχνίδια εντός έδρας. Γιατί και λέει πώς να είναι καλή ομάδα.
1: Έχεις ακούσει τη φράση φωτιά και λαύρα.
0: Ναι.
1: Πάμε και στα εκτός τώρα.
0: Στα εκτός. Πάμε Παυλίδη, Βαγγέλη. Πάμε Νταλού. Μπενφίκα.
1: Εν τω μεταξύ θα παρεξηγηθεί κανείς ακούσει. Γιατί... Δεν γελάω γιατί θα χάσει ο Όφη. Δηλαδή ο φίλαθλος του Όφη θα έχει την ευκαιρία. Το βλέπω από αυτή την πλευρά. Να πάει να δει Νταλούζ και ο φίλαθλος του Άρη, γιατί έλεγες πριν για Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Για αυτό θα σας απαντήσω τώρα. Συν το χρόνο φτάσαμε εκεί που έπρεπε να φτάσουμε. Mm-hmm. Παίζε με κάτι Αράς και με κάτι Κουκουράζ. Mm-hmm. Και με κάτι Κόλος Κοβαλίφκα. Okay? Mm-hmm. Και εδώ τώρα ο φίλαθλος του Όφη θα πάει να βγάλει κούστα στην Μπενφίκα. Θα πάει στη Λισαβόνα να χαλαρώσει. Πάστα ντε Νάταλ. Βόλτα, ξέρω εγώ, Ατλαντικό, Ενιδρία, στρίδια, μύδια, χάβαρα και αριστερές χτένια. Και εμείς μένουμε Ελλάδα, Πέμπτη βράδυ, πατητήρ την τηλεόραση. Mm-hmm. Εντάξει, ωραία, προχωράμε. Μπενφίκα.
0: Μπενφίκα εκτός. Ρεν εκτός, άρα πάει και Γαλλία ο Μιλίτης.
1: Ναι.
0: Στουρμ Γκράτς εκτός.
1: Ωραίο, μια. Ό,τι καλύτερο, ωραία και πάνε δρομούλα.
0: Και λογικά θα είναι χειμώνας εκεί.
1: Ανάψαμε φωτιά και μεγαλώνει. Και από ακρίσα άκρη και ήταν εσύ.
0: Και εκτός. Θα γίνει γνωστό που θα παίξει η Χάπολη Μπερσεβά.
1: Καμιά Σερβία μπορεί να παίξει, καμιά Ουγγαρία.
0: Εντάξει.
1: Ξέρω εγώ, okay. Ξέρω εγώ, εντάξει.
0: Ναι, λογικά εκεί.
1: Και.
0: Αυτά.
1: Την ΑΕΚ.
0: Αν έχουμε και την ΑΕΚ.
1: Τι σε ενοχλεί η ΑΕΚ, τι επειδή ήταν να φάσει 6 και φάγε μόνο 4.
0: Καλά, κυλεύσει και φάγε 4.
1: Τι, σε ενοχλεί.
0: Η απόδοση του Ηρακλή φάνηκε υποφερτή μπροστά στον φιάσκο των Βουλγάρων.
1: Καλά.
0: Έτσι. Άμα είναι αυτή η ομάδα Champions League, τη Λεύσκη Σόφια, εντάξει. Καλά είμαστε.
1: Άρα του χρόνου Ηρακλή.
0: Ωραία. Θα βάλει τρία.
1: Θα κουνηθεί το Σεντόνι, τον Τονισέ.
0: Ναι.
1: Θα κουνηθεί τον Τονισέ.
0: Μην κουνηθεί.
1: Οπα, κάτσε, σταμάτα. Σταμάτα, ρε Γιάννη.
0: Λοιπόν, η ΑΕΚ νομίζω ότι έχει μια πολύ βατή κλήρωση.
1: Κληροσάρα. Κληροσάρα. Ο ΑΕΞΙΣ από χτες το βράδυ έχει βάλει γράσο και ρουλεμάν στα χέρια και είναι σε κατάσταση παροξισμού.
0: Λοιπόν.
1: Πάμε.
0: Η Ένωση. 1924.
1: Εμπρός.
0: ΑΕΚ παλικάρια. Σουτάρετε και σπάστε τα δοκάρια.
1: Αυτό το
0: νικήστε.
1: Τι δόξα κατακτήστε.
0: Λοιπόν, θα αντιμετωπίσει.
1: Τι.
0: Τη βασίλισσα του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου, Ρεάλ Μαδρίτης.
1: Του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Μεγαλύτερη ομάδα.
0: Νομίζεις, γιατί το παγκόσμιο είναι η Παλμέρας.
1: Τη μεγαλύτερη ομάδα του πλανήτη θα κατακτήσει.
0: Στην Άλγουνα Αρένα.
1: Την Άλγουνα. Δηλαδή, ο ΑΕΞΙΣ που πήρε το διαρκείας φέτος.
0: Δεν συμπεριλαμβάνεται νομίζω.
1: Ναι, που πήρε το διαρκέας φέτος. Εγώ θα σα πω τώρα. Πήρε το διαρκέας φέτος. Αυτοί που έχουν διαρκέας, θεωρητικά δεν πρέπει να έχουν μια προτεραιότητα για τα ευρωπαϊκά.
0: Θα έχουν.
1: Πάτησε λίγο το κουμπί. Μπορεί να έχει.
0: Που ήμουνα το Σάββατο στην Αθήνα, Σωτήρη, και ρώτησα τις τιμές των εισιτηρίων για να τις κάνω μια σύγκριση με τον Ηρακλή. Ήταν εκεί πέρα ένας της ΑΕΚ.
1: Ναι,
0: και μου είπε, ας πούμε, για πάνω από τη θύρα 21. Ναι. Α, λέω και το. Με είπε 330-350, πόσο με είπε, λέω. Μια χαρά, 350 από το άθμα κύπελλο και ευρωπαϊκό, μου λέει δεν είναι τα ευρωπαϊκά μέσα.
1: Ωραία.
0: Έτσι μου είπε.
1: Εγώ σε ρωτάω το εξής.
0: Ναι.
1: Θα έχουν αυτή η προτεραιότητα πριν το διαρκέ.
0: Βεβαίως.
1: Πόσο να το βάλετε στο ρομιτήριαλ.
0: Μεμονωμένο.
1: Ναι, δεν είναι, αφού δεν έχει διαρκέ.
0: Από πότε θα ξεκινάνε, λες.
1: Ναι.
0: Από πώς θα ξεκινάνε.
1: Ναι.
0: Δεν θα ξεκινάει, ρε φίλε, από ένα. Άστα πέταλα.
1: Πέταλα, εγώ σε λέω.
0: Τον οργανωμένο. Δεν θα ξεκινάει από ένα 30-35, ρε φίλε.
1: 25 θα δώσουν για να δουν το Αρισόφι, ρε φίλε. 25 θα δώσουν για να δουν το Άρης Όφη.
0: Να, αλλά Όφη είναι στους ομίλους του Europa League.
1: Στις Σέρες πήγε ο Ηρακλειδέας και έδωσε 25 ευρώ να
0: 30.
1: Δει. 30 για να δει το Βόλος Ηρακλής.
0: Ναι, το Λάμπρου.
1: Αν ήμουν εγώ στη θέση του ΑΕΚΣΥ τώρα, θα είχα ανεβάσει δύο βαθμούς μοιοπία από την. Δεν μπορώ να το πω.
0: Ναι.
1: Και περιμένει, παίζει με τη Ρεάλ μέσα.
0: Ναι, με τη Ρεάλ.
1: Ακού τώρα. Τη Ρεάλ μέσα. Παίζει με τη Σίτι έξω, εκδρομάρα.
0: Περίμενε, ρε.
1: Έχει πάει ο λαός του Άστερ.
0: Εντάξει, το ξέρουμε.
1: Τότε. Νιώσιμουν ναι, και γέρασα.
0: Ωραία. Έχει την Ντόρτμουντ. Άσε να πω τα εντός πρώτα. Μην με μπερδεύει.
1: Ναι, εντάξει.
0: Ρεάλ Μαδρίτης εντός. Ναι. Ρώμα του Κουλιεράκη εντός. Θα έρθουν και Ρωμανίστοι. Έχει και εδώ κόσμο η Ρώμα.
1: Ρε, Ρωμανίστοι,
0: να έρθουν, ναι. Κερκίδα. Γαλατά Σαράι εντός.
1: Άσε με ρε Γιάννη τώρα.
0: Με Όσιμεν και έτσι.
1: Κάθεστε φρόνημα
0: και τώρα. Λας Κλίντς εντός. Η οποία έβαλε 5 της Celtic, αλλά η Άκη δεν είναι Celtic.
1: Θα προσκυνήσουν αυτοί ναι, τώρα στο Άλμουν Αρένα.
0: Και πάμε στα εκτός που είπες. Πάμε. Manchester City. Κάνεις εκδρομάρα εκεί, έτσι.
1: Εκδρομάρα κάνεις.
0: Ναι. Το Manchester. Να δεις τη Manchester City.
1: Παίζουν με τη Σαχτάρ έξω που η Σαχτάρ θα παίζει στο Stamford Bridge.
0: Μπράβο, Σαχτάρ σε ουδέτερο έδαφος. Πας να παίξεις εδώ στη γειτονική Ιταλία στο Κόμο. Που είναι και ωραία πόλη, αλλά έχει ομαδάρα η Κόμο.
1: Θα πάω εδώ το Δουβίκα. Άσχημα.
0: Ναι. Και πας και τα λοιπά. Και ωραία. Και ο Εφάμπρεγας. Προπονητή, μαγικά, και πας για κλείσιμο να δεις και Κωνσταντέλια Καρέτσα.
1: Άσε, δηλαδή τώρα πραγματικά.
0: Κιτρινόμαυρο εναντίον κιτρινόμαυρων.
1: Κράμερ εναντίον Κράμερ.
0: Ναι, με τον Ντάστι Χόφμαν.
1: Και τη Μέρλι Στριπ. Εντάξει, σε διαλύει. Σε διαλύει. Αυτό τέλος πάντων, αλλά ταινιάρα. Στο θέμα μας. Δηλαδή, ο ΑΕΚ, αυτό που θα ζήσει τώρα, αυτή τη χρονιά, είναι μια ποδοσφαιρική ονείρωξη. Είναι κάτι το οποίο, ρε παιδί μου. Δεν υπάρχει φύλαθος ομάδας που να μην το ονειρεύεται αυτό. Που να μην το προσδοκά, να μην τον αναστατώνει η σκέψη που θα πάει στην Ευρώπη να δει την ομάδα του. Ναι. Γι' αυτό με βλέπεις πολλές φορές και όταν μου λένε ο Άρης βγήκε 5 φορές συνεχόμενες στην Ευρώπη. Είχε ξαναβγεί στο παρελθόν. Δεν μου λέει κάτι σαν επιχείρημα. Όχι επειδή το σχολιάζαμε πριν, αλλά επειδή το έχω πρόσφατο. Δεν μου λέει κάτι αυτό σαν επιχείρημα. Δεν έδωσε τη χαρά στον κόσμο να ζήσει κάτι, να κεφαλαιοποιήσει αυτή την έξοδο. Είναι πολύ ωραίο και όμορφο να βγεις ραντεβού με έναν άνθρωπο που σου αρέσει, είτε είναι άντρας, είτε γυναίκα, ό,τι γουστάρει ο καθένας. Αλλά είναι ακόμη πιο όμορφο να μπορέσεις να φτάσεις και κάπου με αυτόν τον άνθρωπο. Είναι πολύ όμορφο, πολύ ξεχωριστό το συνέστημα να πας να δεις ένα ευρωπαϊκό αγώνα και πολύ διαφορετικό να παίζει η ομάδα σου κάθε εβδομάδα στην Ευρώπη. Κάθε εβδομάδα, και δεν σε λέω εγώ να πας να παίξεις αυτά, να το σηκώσεις που το σήκωσε ο Ολυμπιακός στο Conference.
0: Ναι. Okay.
1: Είναι σπουδαίο. Και γι' αυτό όταν συζητάμε ακόμα και για το χθεσινό αποκλεισμό του ΠΑΟΚ, βλέπουν οι ΠΑΟΞίδες ομάδες σαν την Εγνατία και σαν την Εσκάλτες να παίζουν Ευρώπη και σαν κάτι, εγώ δεν ξέρω τι, από τη Γεωργία.
0: Ναι, έχει διάφορες.
1: Και λένε τώρα, γιατί όλος αυτός ο σχεδιασμός, γιατί όλη αυτή η καθυστέρηση, γιατί να πρέπει εγώ σαν φίλος παραδείγματος χάρη του ΠΑΟΚ να περιμένω πρώτα να προκριθώ και μετά να κάνω μεταγραφές. Γιατί να μπαίνω σε αυτή την νοοτροπία αντί να μπω σε μια διαδικασία επένδυσης για να πετύχω το στόχο, για να είναι ο στόχος επιτεύξιμος και να μπορώ να χαρώ. Από το να περιμένω πρώτα να περάσω, να έχω εγγυημένο. Τίποτα στη ζωή δεν είναι εγγυημένο. Μόνο θάνατος και τα χρέη είναι εγγυημένα. Τίποτα άλλο. Σοφία.
0: Τι είπες, ρε.
1: Ναι. Ναι, μόνο.
0: Φοβερό.
1: Τίποτα άλλο.
0: Φοβερός.
1: Και πάμε, βλέπουμε πάμε τώρα αυτή την κλήρωση για τους φίλους του ΣΑΚ που πραγματικά, γιατί ξέρεις, υπάρχει ο φθόνος και υπάρχει και η ζήλια.
0: Ναι.
1: Τους ζηλεύω. Ζηλεύω το γεγονός ότι θα δούνε. Θα κάνουν τέτοια πράγματα με την ομάδα τους.
0: Φυσιολογικό είναι.
1: Και εγώ θα δω το Άρης και φυσικά και θα δώσω 25 ευρώ στο πέταλο. Και μην μπει κανένα στην απέναντι της διαρκείας. Όχι, δεν είναι έτσι από ό,τι φαίνεται. Δεν είναι έτσι.
0: Και πρόσεξε, η πρώτη αγωνιστική είναι 8-10 Σεπτεμβρίου. Δηλαδή αυτή η ονείρωξη που είπε, η ποδοσφαιρική του ΑΕΚ, θα ξεκινήσει το τρίμερο 8-10 Σεπτεμβρίου. Εκεί λίγο πριν το πρώτο κουδούνι. Τα σχολεία. Και θα τελειώσει, εάν δεν συνεχιστεί με πρόκριση, στις 27 Γενάρη.
1: Ναι.
0: Δηλαδή μπαίνει κοντομάνικος ο ΑΕΞΙΣ και βγαίνει, αν βγει, πουλοβεράτος.
1: Όχι, τότε μηνός παίζει με Ρεάλ.
0: Δεν είναι το πρόγραμμα, κάτσε να
1: ναι, το πρώτο μάτσο είναι μέσα. Νομίζω το πρώτο μάτσο είναι μέσα με Ρεάλ. Δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά. Δεν το επισημαίνω. Δηλαδή δεν το κλειδώνω. Γιατί πέντε του μηνός κατεβαίνει στην Αλγούνα Αρένα. Κρατεώς. Δεν βρίσκω τρόπο να χάσω στην Αλγούνα Αρένα. Άντε ξεκινάει το μεροκάμωτο από εκεί. Τους γυρίζω μια ταινία κλωδί εκεί μέσα. Γιατί τη βλέπω έχει και πάρα πολλές αδυναμίες η ΑΕΚ.
0: Ειδικά παίζει, με την ίδια πεντάδα πίσω παίζει συνέχεια.
1: Ειδικά μεσοεπιθετικά φαίνεται να είναι πολύ κουρασμένη και να έχει δυσκολία στον γκολ. Έτσι. Πηγαίνω εκεί με άμυνα γρανίτη και την κάνω ότι γυρίζω μια ταινία 0-1-0-2. Όπως 0-1 όπως και είχε κερδίσει τον Ολυμπιακό που.
0: Με το Φάνη.
1: Ναι, που είχε
0: πιάσει. Που έκανε 59 αποκρούσεις.
1: Που εξασφάλισε και την μεταγραφή του άνθρωπος. Πάω τους γυρίζω εγώ μια ταινία και μετά πάνε παίξε με το Ρεάλ. Σε κάνω εγώ ένα μεροκάμα το καλό, ένα κολάτσινατς και μετά πάνε παίξε με το Ρεάλ. Θα έλεγε κάποιος άλλος, εγώ δεν το υιοθετώ αυτό σαν προσέγγιση, αλλά το βάζω επιτάπητος. Πάντως οι ευρωπαϊκές αναμετρήσεις δίνουν άλλη αίσθηση. Δηλαδή τώρα οι φίλοι του Όφη βλέπουν την ομάδα τους η οποία πραγματικά πέρσι τέτοιο καιρό βρίζαν το Ράσταβατς. Γιατί να μην ξεχνάμε, πέρσι το ξεκίνημα του πρωταθλήματος έπεφτε τον Πινελίκη της Αρκούδας. Ράσταβατς και τέτοια και τον Μπούση και διώχτε τον.
0: Μην πας πρόβλημα μακριά. Πριν 10 χρόνια Όφη ήταν Β' Γ' Εθνική.
1: Μπράβο. Και διώχτε τον και κάντε τον και πήρε τον Κόντι και. Βάλε την πόρτα στο κλειδί.
0: Όχι μόνο τον Κόντι. Πρέπει να κάνει δουλειά και από ό,τι φαίνεται και ο Ηλίας Κουσανίδης.
1: Βέβαια.
0: Έχει και το Χρήστο Καρυπίδη, έχει και το Χιώτη.
1: Φέτος πήγε ο Καρυπίδης.
0: Ναι, φέτος πήγε. Όχι, λέω το τίμ, ρε παιδί μου, όλο οργανώθηκε. Ο Μπούσης τον βλέπω μάχημο και μου αρέσει γιατί όπως κάνουν και οι πρόεδροι και τα λοιπά, και έτσι πρέπει για μένα ακολουθεί και την ομάδα.
1: Ναι.
0: Πήγε και στη Βουλγαρία, κανονικά. Δίπλα στην ομάδα, στο αεροδρόμιο. High five. Πάμε γερά. Οκ. Okay. Πήρε το κύπελο, πήρε το Super Cup. Είναι σε ανωδική πορεία Όφη και έχει καλή ομάδα όπως φαίνεται. Έτσι. Παίζει και καλό, ωραίο ποδόσφαιρο. Αλλά και αυτό χρειάζεται ενίσχυση γιατί θα έχει 3 καρπούζια σε μια μασχάλη και δεν είναι συνηθισμένο Όφη.
1: Τι λες, Γιάννη.
0: Ναι, τώρα γράψε αυτό και στείλ το στο Ηράκλειο, στην Κρήτη, στην Κασέλα. Μήπως δουλέψουμε και στο Αθλέτικ.
1: Κάτσε, ναι. Πάρουμε το Μανώλη Σαρή. Να δώσουμε την καλησπέρα μα στο φίλο τον Γιώργο που λέει καλή χρονιά διάλεξα να πάρω διαρκεία στον ΠΑΟΚ. Θα χορτάσω Πέμπτες. Μ' αρέσει ο σαρκασμός. Είναι ειδικά έτσι τον αυτό σαρκάζει είναι πολύ σπουδαίο. Είναι δείγμα ποιότητα. Λοιπόν, γενικά με τα ευρωπαϊκά θα έχουμε και μια κουβέντα κατόπιν με το φίλο μας το Θανάση, ο οποίος έχει έρθει και θα κάνουμε και μια κουβέντα γιατί του αρέσει το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Είναι και φαν της Manchester United. Θα βάλει και αυτή ένα γουλγοθά.
0: Η ΑΕΚ που θα υποδεχτεί κατά τα Σαράι, όπως θα δείχνουν, θα υποδεχτεί και τον Ράφαελ Λεάο, ο οποίος σχεδόν έχει συμφωνήσει.
1: Είναι το γνωστό σύνθημα Ρελεάο, Ρελεάο. Κάθε βράδυ.
0: Ναι.
1: Σε γλεντάω. Θα φωνάζουν οι φίλοι της ΑΕΚ, για να μην το πω διαφορετικά. Όποιος είναι πάω, θέλει το Λεάο και τέτοια. Κατάλαβες.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, έχουμε να σταθούμε λίγο στην αγωνιστική η οποία έρχεται.
0: Ναι, κάνουμε και τις προβλέψεις μας για να πληρωθεί ο κόσμος.
1: Όχι να πληρωθεί, να ξανά.
0: Για να ξαπληρωθεί, σωστά.
1: Γιατί είναι τρομερό.
0: Ήρθε και ο Πέτερσεν για τον Ολυμπιακό, ήρθε ο Ούγκρεσης για τον ΠΑΟΚ. Μεταγραφές συνεχίζονται.
1: Και για τον Ηρακλή ήρθε. Ο Σουηδός ο στόπερ.
0: Θανός.
1: Θανός.
0: Λαουρίτσεν.
1: Θανός.
0: Ναι, Μπρόντμπι έπαιζε.
1: Μπρόντμπι.
0: Και ο Παραμέζος.
1: Καλά, εντάξει, ο Παραμέζος είχε έρθει αλλά ο Δάνος πότε ήρθε.
0: Ήρθε σήμερα.
1: Άρα ναι, αλλά δεν το λες. Τεχνιέντος τι κάνεις, υποδαβλίζεις τις μεταγραφές του Ηρακλή.
0: Ίσα τις προμοτάρουμε και περιμένουμε να επιβεβαιωθούν και τα καλά βιογραφικά που έχουν.
1: Ναι, καλά, όλοι στο χορτάρι. Όλοι στο χορτάρι κρίνονται. Λοιπόν, είσαι έτοιμος.
0: Ναι, ναι.
1: Έχεις ψυχή.
0: Μόνο ψυχή έχω.
1: Αλλά αυτό είναι μόνο σίγουρα. Βόλος νούπου σου Έλαμπετ. Γιατί πήρε στο όνομα μπήκε η λόγω στιγματική.
0: Ναι.
1: Με Ηρακλής. Παρακαλώ.
0: Χι.
1: Προπό.
0: Ναι.
1: Χι γιατί πρέπει να το αιτιολογείς. Τελειώσαν αυτά που ξέρατε. Ένα χι και μην χαθούμε. Βόλος Ηρακλής λοιπόν με αιτιολόγηση. Για να μην έχουμε άλλα.
0: Δύο ομάδες οι οποίες
1: γνωρίζονται
0: σχετικά γιατί παίξανε πριν από 2 εβδομάδες. Νομίζω ότι δεν θα μπει με την ίδια λογική ο Ηρακλής και ο Ματσάρια. Άμα γίνει πάλι το ίδιο, θα μιλάμε για
1: αυτοκτονική
0: περίπτωση, όπως λες και εσύ. Δηλαδή, δεν μπορεί να τα τρία στόπερ να είναι ψηλά στη μεσαία γραμμή. Νομίζω θα παίξει πιο ορθολογικά, ίσως με ένα 3-4-3 θα δούμε και κάποιες αλλαγές. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα δούμε την ίδια θλιβερή εικόνα του Ηρακλή που είχε στο παιχνίδι με την ΑΕΚ. Την προβληματική αρκούντος στο παιχνίδι με το Βόλο. Ο Βόλος έχει καλή ομάδα.
1: Έχει.
0: Ειδικά μεσοεπιθετικά έχει παίκτες που ήταν από πέρυσι στο ρόστερ και.
1: Μπορούν να κάνουν τη ζημιά.
0: Ναι, έχει καλούς παίκτες.
1: Ναι. Πολύ είναι. Θα τον πατήσει τώρα. Πάει ο Ηρακλής εκεί πέρα κάτω.
0: Νομίζω ότι δεν θα δούμε την ίδια εικόνα. Δεν θα την πατήσει ο Ηρακλής και βλέπω ισοπαλία. Δηλαδή πιστεύω ότι.
1: Χι.
0: Θα βγει χι.
1: Προπό είπαμε, όχι γκολ.
0: Ναι,
1: goal,
0: όχι διπλές και τέτοια, όχι. Α, μια διπλή όπως πέρυσι. Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Θα σου πω, επειδή βλέπω, και το λέω εγώ, δεν το λέω Γιάννης Ερνής, το λέω Μιχάλη Τσαρόπουλος, αν ακούω τελείς αγωγικά, Μιχάλη Τσαρόπουλος λέει ότι ο Ματσάρη, θυμάσαι εκείνο το τραγούδι που έλεγε «Καλό ταξίδι».
2: Κατσιμιχέ.
1: Ναι, μπήκε στη δίσκο σαν αγριό, σαν αγριό βαγόνι, σαν αγριό παγόνι.
0: Θες να είναι το κυκνιάσμα.
1: Ε.
0: Θες να είναι το κυκνιάσμα του, με ήττα και, άμα είναι και ήττα και με την ίδια εμφάνιση, με την ίδια απόδοση, νομίζω ότι θα είναι πολύ πιθανό.
1: Όχι, είσαι μιλούγιο τραγούδι όμως.
0: Ποιο.
1: Το στίχος έλεγε μπήκε στη δίσκο σαν άγριο βαγόνι, σαν άγριο παγόνι.
0: Σαν άγριο τριγώνι.
1: Θες να σου δώσω και το κοτσίφι μήπως.
0: Δεν νομίζω ότι μπορεί να το δώσεις.
1: Σωτήρι
0: δεν το... έχεις το υπόβαθρο.
1: Να πάρεις και την πέρδικα. Το λένε πετροπέρδικες. Θα μπορείς να μας βοηθήσει ότι είναι με τούτο το άσμα. Το ποιο είναι το... Πώς λέγω, ποιος ήταν ο τίτλος, ρε Σιγιάννη. Καλό ταξίδι... μπήκε στη καλό ταξίδι Κατσιμίχασταν. Τι ήτανε?
0: Κατσιμιχέ, ναι. Τι ήτανε, ποιανού ήταν? Καλό ταξίδι στα αγγλικά στο βγάζει. Στα αγγλικά.
1: Μπήκε στη δίσκο σαν άγριο
0: παγόνι.
1: Καλό ταξίδι, βάλε λίγο καλό ταξίδι. Καλό ταξίδι, αδελφή Κατσιμίχα. Βέβαια, 2001. Ήμουνα 14 χρονών.
0: Να το θυμάσαι.
1: Δεν μπορεί να είναι το 2001 αυτό το τραγούδι, ρε φίλε.
0: Δεν μπορεί, παλιό είναι.
1: Χαζομάρα είπαμε τώρα, αποκλείεται.
0: Εσύ το είπες.
1: Όχι, ημερομηνία κυκλοφορία 2001 και όμως, αυτό λέει. Μπήκε στη δίσκο σαν άγριο παγόνι. Σαββάτο βράδυ κάτι μύρισε σαν αίμα. Όλη τη νύχτα χόρεψε στην πίστα μόνο και ήταν όμορφη σαν ψέμα. Πού να τα πούνε αυτά.
0: Τι χάρη.
1: Πού να τα πούνε αυτά, ρε φίλε.
0: Τώρα, τι να πούνε τώρα. Τώρα μιλάνε για γκάνια, για ιστορίες, για αυτά όλες λοιπόν, τις βλακίες.
1: Πιστεύω όσο και αν. Όσο και αν το θέλεις, Έλλης. Πιστεύω ότι ο Ηρακλής δυστυχώς για μένα θα χάσει το γόλ.
0: Εντάξει, οκ. Προγνωστικά είναι, δεν είναι ματσάρι, βέβαια, θα λέμε...
1: Τι... Άσος.
0: Οκ. Okay.
1: Άσος. Ω, ποιότητα.
0: Είναι και φαβόρι ο Βόλος, έτσι, δύο φράγκα.
1: Πόσο άγριο μπορεί να παγώνει που είναι στην δίσκο.
0: Έχει δόντια σουφλερά.
1: Τι ότι χρησιμοποιούσαν παλιά, στα σύνορα με την Βόρεια Μακεδονία, με τα Σκόπια τέλος πάντων. Υπάρχει. Έχουν παγόνια. Και παλιά στα σπίτια λέγανε ότι τα παγόνια είναι τρομεροί φύλακες. Το έχεις αυτό σαν. Χρησιμοποιούσαν τα παγόνια σαν φύλακες. Είναι τρομερός φύλακας λέει το παγόνι.
0: Α, ωραία.
1: Και νομίζω ότι η θεά Ήρα,
0: ναι,
1: είχε ένα φτερό παγωνιού σαν σήμα κατά τεθέν.
0: Μάλιστα.
1: Πόσο σοφία σου προσφέρει αυτή η κομπή.
0: Χώρα, να τελειώνουμε γιατί πάμε στη διάλειμμα.
1: Πανετολικός Καλαμάτα.
0: Πανετολικός Καλαμάτα.
1: Τι, αντιλαλόγη.
0: Άσου.
1: Το περιοδικό.
0: Άσου. Άσου.
1: Άσου.
0: Πάει έξι ποταλάκια ο Πανετολικός.
1: Άσου κι εγώ. Ταξίδι. Άρης. Καλαμάτα. Όλε. Άρης Όφιλε. Τι, Άρης Καλαμάτα. Άρης Λοκού να πω.
0: Πήρα δύο. Άρης Όφιλε. Χι.
1: Χι. 3-0 ημίχρονο. Καρφοριά. Μονομαχία στο Ελπάσο. Κατάκοπος, κάθιδρος και ταλαιπωρημένος Όφι. Από το διπλό. Με
0: τι δύσκολη πρόκληση.
1: Με ανεβασμένη διάθεση μεν, αλλά σε προσκυνηματική διαδικασία στο κλάδι του Κελίδης. Από ημίχρονο πληρωθέντες. Απλά 1,67 για τους φίλους που παίζουν στο στοίχημα. Δεν παίζω, Άρη.
0: 1,67 είναι ο άσος.
1: Δεν παίζω.
0: Παίξτε το εσείς.
1: Δεν παίζω εγώ, 1,67. Άσος για το προπό.
0: Ναι, γιατί το σήμα είναι και απόδοση, έτσι.
1: 100% είναι πανίδια αποδόσεων. Ατρόμητος Αθηνών ΠΑΟΚ.
0: Ατρόμητος Αθηνών ΠΑΟΚ. Πω ρε φίλε. Πολύ δύσκολο τώρα. ΠΑΟΚ σε κακή κατάσταση. Ατρόμητος καλή ομάδα, κολοπτυσσωμένη είναι. Κι άλλο χι δεν πάει ρε φίλε. Πόσα χι θα βγουν. Αλλά μπορεί να είναι και οι αγώνες και τον χι. Τι να παίξει τώρα χι.
1: Δεν θα πάρουμε σπίτι, Γιάννη.
0: Όχι, χι, και αυτό, χι, και αυτό.
1: Διπλό! Γυρίζει το κουμπί ο ΠΑΟΚ. Πλωδί.
0: Μάλιστα.
1: Πλωδί με Μιχαηλίδη, κεφαλιά, πρωτοδοκάρι και τελειώσαν όλοι. Αστέρας Άκτορ Ολυμπιακός.
0: Διπλό.
1: Πλω. Πλωδί.
0: Φορτούνι. Φορτούναρο.
1: Διπλό κι εγώ, πλωδί κι εγώ. Η Φυσιά ΑΕΚ. Να, ένα δύσκολο παιχνίδι.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι.
1: Αλλά μην το λες έτσι, γιατί την έχει κολατσίσει την ΑΕΚ και η Φυσιά με στενάδρες δύο φορές.
0: Ναι, την Κηφισιά δεν την είδαμε στην πρεμιέρα, δεν έπαιξε τον Παναθηναϊκό. Νομίζω ότι είναι έτοιμη να κατατροπώσει το ψέμα του Νίκολιτς. Διπλό.
1: Για να τρελαθώ.
0: Διπλό για να τρελαθώ.
1: Διπλό κι εγώ. Δηλαδή. Και κλείνουμε.
0: Τι ματσάρα.
1: Λεβαδιακός Παναθηναϊκός. Ελλάς Ευρώπη.
0: Παναθηναϊκός. Γιάννης Αλαφούζος εναντίον Γιάννη Κομπότη. Τον είχε κάνει ζημιά ο Κομπότης πέρυσι στον Παναθηναϊκό. Αν θυμάσαι, στη
1: Λεωφόρο.
0: Το Χ. Βέβαια στα playoff πέρασε αέρας. Όχι στα playoff. Πριν τα playoff. Γιατί εκεί που έγινε η.
1: Το είχε ανάγκη.
0: Ναι, η προσπέραση. Και νομίζω τώρα. Ο Λεβαδιακός τι έκανε πριν μια, δεν ξέχασα. Τέσσερα έφαγε από τον Μπάου.
1: Και από τον Μπάου και δεν πήγε στο γήπεδο ποτέ. Εμείς δεν φύγαμε ποτέ.
0: Παναθηναϊκός δεν έπαιξε. Άντε, βάλε και αυτό διπλό.
1: Άσοχη, εγώ βάζω τον διπλή μου. Άσοχη.
0: Ψαγμένο. Ψαγμένο. Ψαγμένο. Και αν βγει τη Δευτέρα να πάρει την κρέμα.
1: Η αρμάδα του Χαραλάμπους περιμένει το συνοθήλευμα του Νίστρου.
0: Καλά, δεν έχει δείξει τίποτα τίποτα.
1: Φυσικά δεν έχει δείξει. Είναι λαθέρι, είναι χειροποίηση το λάθος. Διάλειμμα και επανερχόμαστε με Θανασάρα να κάνουμε λίγο κουβέντα. 64-59 Ουκρανία-Ελλάδα, τέλος τρίτου δεκαλέπτου. Λεβέντες πρέπει να το γυρίσουμε. Λεβέντες. Break και επανερχόμαστε.

παράθυρο στα σπορ.

Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο Χρήσανθος Δοβλέτογλου. Στον ΠΑΟΚ κοιτούν πλέον την επόμενη ημέρα μετά τον αποκλεισμό από την Μπραν που έβαλε τέλος στο φετινό ευρωπαϊκό ταξίδι και αφήνει την ομάδα εκτός ευρωπαϊκών διοργανώσεων για πρώτη φορά μετά τη σεζόν 2022-23. Η βαρύτητα πέφτει στην εκτός έδρας αναμέτρηση της Κυριακής με τον Ατρόμητο για τη δεύτερη αγωνιστική της Super League. Την ίδια ώρα σε ναυάγιο φαίνεται να οδηγείται μεταγραφή του 24χρονου δεξιού μπακ Ρούμπεν Σάντσεθ, σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από το απόγευμα ο Όγνιεν Ούγκρεσιτς, ο νεαρός Σέρβος Μέσος. Θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια θα ενεργοποιηθεί η πενταετή συμφωνία του με τον ΠΑΟΚ. Η μεταγραφή από την Παρτιζάν κόστησε 6 εκατομμύρια ευρώ, είναι 1,5 σε μπόνους, ενώ ο σερβικός σύλλογος διατηρεί ποσοστό μεταπόλησης 15%. Στον Ολυμπιακό έγιναν γνωστοί οι αντίπαλοι στη League Phase του Europa League. Οι Ερυθρόλευκοι θα υποδεχθούν Μίλαν, Σπάρτα Πράγας, Γιαγκελόνια και Χόφενχάιμ, ενώ εκτός έδρας θα αντιμετωπίσουν Μαρσέι, Γρεν, Τσέλιε και Τορένσε. Στα μεταγραφικά συνεχίζονται οι επαφές με τη Φιωρεντίνα για την απόκτηση του Βραζιλιάνου δεξιού μπακ Ντοντό, ενώ κατατέθηκε πρόταση στην Πέτης για τον 20χρονο εξτρέμ Πάμπλο Γκαρθία. Στο Conference League ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει εντός έδρας Μπράιτον, Μπόρατς, Μπάνια Λούκα και Τσισεκά Σόφιας, ενώ εκτός θα παίξει με Φράιμπουργκ, Καϊράτ και Νόρτσελαντ. Ο Όφη μετά τις δύο νίκες επί της Τσισεκά Σόφιας θα αντιμετωπίσει τη League Phase του Europa League Leverkusen, Anderlecht, Lech Poznan και Hoffenheim. Εντός ενώ εκτός έδρας οι κριτικοί θα αγωνιστούν κόντρα σε Μπενφίκα, Ρεν, Στουρμ Γκρατς και Χάπολ Μπερσεβά. Στα μεταγραφικά ο 33χρονος επιθετικός Φερεντσβάρος και Ναν Κόντρο αναμένεται σήμερα στο Ηράκλειο για ιατρικές εξετάσεις και υπογραφές. Χωρίς τέσσερις ποδοσφαιριστές ταξίδεψε ο Ηρακλής στο Βόλο για το αυριανό μάτς πρωταθλήματος. Ο Βάλτερ Ματσάρη δεν μπορεί να υπολογίζει στους νεοαποκτηθέντες Γιοέλ Μπαρσένας και Ράσμους Λαουρίτσεν, ενώ στην τελική επιλογή δεν βρίσκονται ούτε οι τραυματίες Χρωμάντα και Γιαννούτσος. Στο μπάσκετ η εθνική μας ομάδα αντιμετωπίζει αυτή την ώρα για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου την Ουκρανία στη Ρίγα. Όλη η δισιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρόγραμμα του Μετρόπολης 95,5.

0: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
1: Τι παίζεις εκεί?
2: Δωροστροφό της Novibet.
1: Δωροτροχό?
2: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
1: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
3: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: ΠΑΕ Απόλλων Καλαμαριάς. 100 χρόνια ιστορίας και το καλύτερο δώρο ήρθε τώρα. Η ομάδα μας στη Super League 2 και μας θέλει όλους δίπλα της. Απόκτησε τώρα εισιτήρια διαρκείας και δες όλους τους αγώνες Super League 2. Κόκκινο μαύρο των 100 ευρώ. Silver σε προνομιακή τιμή των 150 ευρώ. Και Gold VIP των 200 ευρώ. Απόκτησέ τα στα γραφεία του γηπέδου Σουρμένων και Παπαγουγονία πρώτος όροφος ή στα εκδοτήρια του γηπέδου. 100 χρόνια ΠΑΕ Απόλλων Καλαμαριάς. Γίνε κομμάτι της ιστορίας μας.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
8: Πρώτη εντός έδρας αναμέτρηση για τον Άρη μπροστά στον κόσμο του, με τους κυτρινόμαυρους να υποδέχονται τον φιλόδοξο Όφη έχοντας στόχο το 2-2. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα Άρης Όφη για την δεύτερη αγωνιστική της Στίχμαν Super League στον Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στις 7.30 το απόγευμα.
9: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στίχμαν. Στίχμαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στίχμαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
10: Hey, ChatGPT.
11: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
10: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
11: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
10: Γυαλιά ηλίου?
11: Το ίδιο.
10: Φακούς επαφής?
11: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
10: Τι είπες?
11: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
10: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
12: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24 στον πεζόδρομο.
10: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
13: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας μακεδονικός.gr. Και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.

0: φορά εκτελεί.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: pots που είναι έτοιμα να σκάσουν στο regencycasinos.gr και play the best στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Μετρόπολη λοιπόν, Γιάννη Σερβίνη, Μιχάλη Σαρόπουλο μαζί σα. Ωστόσο, έχουμε και το Θανάση. Εντωμεταξύ, δεν λέω το επώνυμο και νομίζω ότι είναι προστατευόμενο μάρτυρα, α πούμε. Δεν μπορώ να αποκαλύψω το επώνυμο. Θανάση μου, καλησπέρα, πώ είσαι.
1: Καλησπέρα. Βρίσκομαι εδώ μετά από ακριβώς 3 χρόνια και 2 μήνες. Η αιτία που είμαι εδώ είναι γιατί...
0: Κάτσε να φτιάξουμε μικρόφωνο. Ναι, sorry,
1: ναι,
0: έτσι, που παρεμβαίνω.
1: Δεν είμαστε εντάξει, τέλεια.
0: Ωραία, λοιπόν, όσο πιο κοντά μπορείς.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Πριν 3 χρόνια λοιπόν είχα την ευκαιρία μέσω του αθλητικού Μετρόπολης και του Greece on the Go να κερδίσω ένα ταξίδι στην Νάπολη. Το Μάιο του 23 ήμασταν εκεί στο πρωτάθλημα της Νάπολη.
0: Ωραία, και εμπειρία.
1: Επειδή, ναι, αξέχαστη εμπειρία. Και επειδή αυτό που λησμονούμε αυτή τη στιγμή ως κοινωνία είναι να λέμε ένα ευχαριστώ και να θυμόμαστε το καλό που μας έχουν κάνει, βρίσκομαι εδώ για να πω ευχαριστώ για μία ακόμα φορά για αυτή την αξέχαστη εμπειρία.
0: Εμείς ευχαριστούμε αρχικά που συμμετείχες και που το επικοινωνείς, έτσι. Είναι πολύ σημαντικό. Γιατί όπως είπες και έξω, ο κόσμος δεν θυμάται τα θετικά, θυμάται τα αρνητικά ως επιτοπλίστων. Οπότε σε ευχαριστούμε και μόνο που έκανες εδώ την εμφάνισή σου. Και να πούμε ότι ήρθες και με γεμάτα χέρια, δηλαδή...
1: Εντάξει, πάντα έχουμε τα δωράκια μας, εμείς ευχαριστιόμαστε με το όταν προσφέρουμε.
2: Να πούμε, παιδιά, ότι ο Μιχάλης είναι οπαδός, φίλαθος, όπως θέλετε πείτε, του Manchester United.
0: Όχι, ο Μιχάλης, ο Θανάσης.
1: Ναι, ο Θανάσης.
0: Ο Μιχάλης,
2: ναι. Και να δώσουμε και τα χαιρετήματά μας στο Θανάση από τον Κωνσταντίνο Τζολάκη και τη Χαλ.
1: Ναι, ναι, αυτό.
2: Κολλάτισε τη Manchester United με το ξεκίνημα, έτσι.
1: Να πω
2: με το δεξί μπήκε, αν η κοκκινιά.
1: Με το δεξί, όπως πάντα τα τελευταία χρόνια, από πρεμιέρες έχουμε χορτάσει. Γενικά πάμε πολύ μέτρια, για να μην πω χάλια. Βέβαια, το σοκ της αποχώρησης του Ferguson θα ήταν αδύνατο να μην έχει αντίκτυπο στην ομάδα. Για τον Τζολάκη, για τον Κωνσταντέλια, για τον Καρέτσα είμαι, και για τον Τζόλι είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Και αυτό που με χαροποιεί περισσότερο ως λάτρης του ξένου ποδοσφαίρου είναι ότι η νέα γενιά θα φοράει, αντί για τη φανέλα του Νεϊμάρ για παράδειγμα ή του Μέση ή του Κριστιάνο, πλέον θα φοράει τις φανέλες του Καρέτσα, του Κωνσταντέλια, του Τζόλι και θα είναι... με ένα πλατή χαμόγελο στο δρόμο όταν τη φοράνε.
0: Ισχύει 100%, γιατί τα παιδιά φέτος μπορεί να χαρακτηριστεί σε εισαγωγικά και ένα ελληνικό καλοκαίρι. Με πολλά παιδιά να φεύγουν στο εξωτερικό και μάλιστα να πηγαίνουν και σε ομάδες σημαντικές. Δηλαδή η μεταγραφή του Τζόλι στην Arsenal. Ήταν μέσα στο εξωτερικό, αλλά έκανε η πιο ακριβή μεταγραφή Έλληνα ποδοσφαιριστή. Η παρουσία του Καρέτσα και του Κωνσταντίνα στην Ντόρτμουντ. Ο Κουλιεράκης στη Ρώμα. Η παρουσία του Δουβίκα στην Κόμο έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή είναι τα παιδιά αυτά τα οποία πραγματικά μας κάνουν πάρα πολύ περήφανος και χαρούμενος.
1: Βρέθηκα στο Μιλάνο το Μάρτιο, κάναμε την εκδρομή στο Κόμο, ναι. Έχω να σας πω για το Δουβίκα ότι είναι εξαιρετική η ποιότητα ζωής στο Κόμο, παιδιά. Είναι πανέμορφα για όποιον δεν έχει πάει. Εν τω μεταξύ το στάδιο βρίσκεται πάρα πολύ κοντά στη λίμνη και λες καλά τι γίνεται εδώ πέρα, ας πούμε. Πώς γίνεται και έχει τέτοια ομαδάρα. Πάρα πολύ καλή ομάδα. Ο Δουβίκας νομίζω ότι θα πρωταγωνιστήσει και αυτός φέτος θα έχει την ευκαιρία να έχει περισσότερο τα φώτα της δημοσιότητας πάνω του. Και για τον Τζολάκη έχω να πω ότι είναι τεράστια προσωπικότητα πέρα από αθλητής και εγώ το μετράω πάρα πολύ αυτό το πράγμα σε έναν αθλητή.
0: Το να είναι και σαν προσωπικότητα.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό
1: ναι.
0: Που θέλω έτσι, γιατί μας είπες πρώτα απ' όλα ότι είσαι φαν της Manchester United.
1: Ναι.
0: Έτσι σωστά.
1: Ναι, είμαι από μικρό παιδί. Η αιτία ήταν ο Ερίκ Καντονά και στη συνέχεια η αιτία που έπαιξε ποδόσφαιρο σε ένα αλφα επίπεδο, έτσι ναι. Μην παρεξηγηθούμε, ήταν ο Ντέιβιντ Μπέκαμ.
0: Στο πρόεδρος της Ίντερ Μαϊάμι.
1: Ίντερ Μαϊάμι, είχαμε την αποχώρηση του Όγιος, πριν λίγο την πληροφορήθηκα και εγώ από εσάς. Εντάξει, εκεί είναι διαφορετικά
2: τα μέτρα. Μέχρι που έπαιξες.
1: Ναι, αλφαρες τεχνικά έπαιξα. Εντάξει,
2: μια ομάδα.
1: Ομάδα, η καλύτερη μου χρονιά ήταν στην Δόξα Δρυμού.
2: Στον εξωτικό
1: Δρυμό, ναι.
2: Και φαντάζομαι η καλύτερη χρονιά σου, μιλάμε για 34 συμμετοχές, 10 γκολ, 7 assist.
1: Ναι. Εντάξει, περισσότερο τη assist ήμουνα για να πω την αλήθεια.
2: Χαφάκι.
1: Ναι, με το νούμερο 10 στην πλάτη αυτό ήταν.
2: Ένα τίμιο επιτελικό μέσο.
1: Ναι. Και φυσικά δεν γυρνούσα πίσω, έτσι. Πάντα έλεγα στον προπονητή μου ότι αν θέλει να παίξω.
0: Και θα φτιάχνω και θα μαρκάρω, κάτσε.
1: Ναι. Αν θέλει να παίξω αμυντικό χαφ, θα βάλει ένα κοντό γρήγορο να καταπίνει τα χιλιόμετρα, να καθόμαστε εμεί να κάνουμε τι πάσει μα.
0: Σωστό. Παρένθεση 79-66 προηγείται η Ουκρανία της Ελλάδας σε ένα παιχνίδι το οποίο θα θέλαμε να κυλήσει διαφορετικά. Δυστυχώς η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη δεν φαίνεται να μπορεί να το πάρει αυτό το παιχνίδι. και προχωράμε και

0: βασικά μένουμε στο κομμάτι το ευρωπαϊκό, γιατί ξέρεις, ακούμε πολλές φορές είναι κάποιος φαν ομάδας του εξωτερικού και δεν νιώθουμε και το συσχετισμό. Δηλαδή λέει ο κόσμος ότι δεν μπορώ να, συσσαγωγικά, να νιώσω τόσο κοντά με τη Μάντσεστερ, με την Νάπολη, με τη Λάτσιο, δεδομένου το ότι δεν έχω την ομάδα κοντά. Δεν την έχω εδώ για να είμαι κάθε Σαββατοκυριακό εκεί, να λυπηθώ με τις λύπες της, να χαρώ με τις χαρές της, όπως το έχουμε συνηθισμένο στο μυαλό μας.
1: Κοίταξε, εμείς που αγαπάμε τις ομάδες ανιδιωτελώς, και το κρατάω αυτό γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία να δίνεις την ομάδα και όχι να παίρνεις.
0: Σωστό.
1: Πολύ σημαντικό. Να πω ότι όταν έπαιζε United, ειδικά τα καλά τα χρόνια, δεν σηκωνόμασταν ούτε για τουαλέτα. Αυτό είναι γεγονός δηλαδή. Βέβαια το ποδόσφαιρο έχει αλλάξει, ο ποδοσφαιριστής έχει για μένα αποστασιοποιηθεί αρκετά από τον κόσμο. Σίγουρα μου κάνει φοβερή εντύπωση, ειδικά στην Ελλάδα, ότι μια φανέλα ομάδας με τύπωμα του αγαπημένου σου παίχτη μπορεί να κοστίζει μέχρι και 110 ευρώ.
2: Ισχύει.
1: Μιλάμε, παιδιά, για το 1/8 του βασικού μισθού, έτσι.
0: Έτσι.
1: Και όταν θέλεις να λέγεσαι ότι είσαι λαϊκό σωματείο, ότι είσαι κοντά, βάζοντας αυτή την τιμή στην ποδοσφαιρική φανέλα της ομάδας σου, νομίζω ότι ο κόσμος θα έπρεπε να κάνει κάτι προς αυτή την κατεύθυνση, με την καλή την έννοια.
0: Βέβαια.
1: Έτσι.
0: Θεωρητικά το ποδόσφαιρο είναι ένα λαϊκό άθλημα και αγαπήθηκε και από τις πλατιές μάζες, γιατί απευθυνόταν σε όλους.
1: Και δεν υπήρχε απόσταση, Μιχάλη και Γιάννη, ανάμεσα στο φίλαθλο και τον ποδοσφαιριστή. Δηλαδή μπορούσες να τους προσεγγίσεις εύκολα ακόμα και τα ιερά τέρατα της εποχής.
0: Καλά, σίγουρα. Και το δυστυχές είναι ότι εγώ, ας πούμε, ηλικιακά δεν πρόλαβα αυτού του είδους το ποδόσφαιρο, λέγοντας ότι το σε πιο αγνή μορφή. Τώρα είναι εμπορευματοποιημένα τα πάντα. Δηλαδή, και δεν είναι κακό να θες σαν ομάδα να τα πάρεις. Τι εννοώ? Να έχεις φτιάξει ένα ωραίο brand το οποίο να δίνεις και τα μπρελόκ σου και τα πάντα σου. Απλά να μην προσπαθείς να πάρεις, να απομυζήσεις τον φίλαθλο. Αυτό
1: να πάρεις δηλαδή την υπεραξία και την απληστία εντός εισαγωγικών απέναντι σε αυτόν που πληρώνει για να σε δει.
0: Ναι.
1: Και επίσης ξεχνάμε κάτι το οποίο είναι πολύ βασικό. Αν και τα προβλήματα μεταξύ των ομάδων είναι προβλήματα πολυτελείας, έτσι, στις εποχές που ζούμε, κάποιους μας επηρεάζει το να μην κερδίσει η ομάδα. Ναι. Και αυτό το δέσιμο από τους παίκτες και γενικότερα από την λειτουργία της ομάδος δεν το βλέπουμε.
0: Ναι, βέβαια, συμφωνούμε 100% ότι δεν το βλέπεις, όντως, δεν το βλέπεις.
1: Βλέπουμε, δηλαδή, εγώ θα μιλήσω για τη Manchester αυτή τη στιγμή, τη Manchester United. Βλέπουμε τα τελευταία χρόνια ότι υπάρχει μια αγορά παικτών για μένα αμφιβόλου αξίας. Ναι. Δηλαδή δεν μπορεί να πληρώνεις 100 εκατομμύρια τον Άντωνη, ο οποίος έπαιζε στον Άγιαξ, και να διώχνεις τον Μακτόμινεϊ, ο οποίος είναι ένα παιδί από τα σπλάχνα σου, είναι από τις ακαδημίες σου. Εγώ, ας πούμε, τον Άλβαρο Καρέρας, ο οποίος είναι αριστερό μπακ αυτή τη στιγμή στη Ρεάλ Μαδρίτης, τον γνωρίζω από όταν ήταν 17 χρονών, γιατί μου αρέσει να παρακολουθώ και την πιτσιρικαρία της Manchester, η οποία είναι και ένδοξη μπαίνοντας στις ακαδημίες της Μπαρτσελόνα στη Μασία. Υπάρχει η φωτογραφία του Paul Scholes.
0: Okay, ναι.
1: Η φωτογραφία του Paul Scholes δεν είναι καθόλου τυχαία εκεί, γιατί είναι προϊόν ακαδημίας.
0: Οπότε ουσιαστικά δείχνει τον δρόμο. Ότι εμείς...
1: Δείχνει τον δρόμο ότι για να φτάσεις να παίξεις αυτό το επίπεδο πρέπει να αξιοποιήσεις τα παιδιά που είναι από τα σπλάχνα σου. Όπως επίσης γνώριζα και το Σορετήρε.
0: Ναι, πριν έρθω.
1: Και μια και έχω την ευκαιρία να πω για το Σορετήρε, ότι ο αδερφός του αυτή τη στιγμή, αν δεν κάνω λάθος, μέχρι και πέρσι ήταν στις ακαδημίες της Manchester. Και ο αδερφός του.
0: Νομίζω και ο Πελίστρι.
1: Ο Πελίστρι ήταν, ναι, αλλά ως μεταγραφή ο Πελίστρι. Okay. Δεν ήταν δηλαδή σαν...
0: Γέννημα θρέωμα.
1: Ναι.
0: Η ερώτησή μου για κάποιον ο οποίος, γιατί είσαι σε αυτό το mentality να πας να δεις μια ομάδα, την ομάδα σου στο εξωτερικό.
1: Ναι.
0: Για να μπορέσει κάποιος να μπει σε αυτή τη διαδικασία, τι πρέπει να κάνει? Δηλαδή είναι κάποιος φίλος της Manchester, επειδή κατέχει το κομμάτι αυτό. Πώς ξεκινάει όλο αυτό? Και κάποια στιγμή λέει, θέλω να πάω να δω το Manchester Wolves. Λέω ένα τυχαίο παράδειγμα, okay. Πώς γίνεται όλο αυτό σαν διαδικασία?
1: Εγώ μπορώ να πω μόνο για την εμπειρία μου.
0: Ναι, και για την εμπειρία σου, όχι,
1: ναι,
0: για το...
1: Το να είσαι φίλαθλος ξένης ομάδος στην Ελλάδα, δεν ξέρεις πού μπορεί να σε οδηγήσει. Εγώ είχα την τύχη, τη χαρά και την τιμή μέσω του σύνδεσμου φίλων Manchester United της Αθήνας, που έχει έδρα το Εγάλεο, Χρυσοστόμου Σμύρνης 20, είναι στο Εγάλο. Τα παιδιά, αν με ακούνε εκεί, ο Αργύρης, ο Χαράλαμπος, πολλά χαιρετίσματα. Και ο Γιώργος ο Δημητριάδης είναι η αιτία που εγώ μπόρεσα και ξεπέρασα το όνειρο του οπαδού και γίνομαι πιο συγκεκριμένος. Το 2019 το Μάιο, υπό την αιγίδα της DHL, που είναι μέγας χορηγός στη Manchester United, το κλαμπ της Αθήνας, αποτελούμενο από μια εντεκάδα, έπαιξε με το κλαμπ της Σιγκαπούρης 11 εναντίον 11 το Μάιο του 19 μέσα στο Old Trafford. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε,
0: σοκαριστική εμπειρία.
1: Ναι, εγώ έβαλα τα κλάματα τρεις φορές.
2: Το χόρτο καλό ήτανε.
1: Το χόρτο ήταν καλό και μιμήθηκα και τον Πατρίς Ευρά, ο οποίος φεύγοντας για την Γιουβέντους είχε φάει χόρτο.
2: Ναι.
1: Έφαγα κι εγώ δηλαδή. Ναι. Στην ομάδα μας ήταν προπονητής και παίχτης ο Λουίς Σαχά και στην αντίπαλη ομάδα ήταν ο Μίκαλ Σιλβέστρα.
2: Μετριώτης.
1: Ναι, ναι, τίποτα.
0: Παιχτάκια της σειράς, ας πούμε, ναι.
1: Οπότε αυτό που θέλω να πω...
0: Πώς ένιωσες σαν... όταν μπήκες να παίξεις εκεί πέρα μέσα, δηλαδή ποιο ήταν το συνέστημα?
1: Μιχάλη, να σου πω κάτι και Γιάννη.
0: Και πότε βασικά το κατάλληλο, δηλαδή ξέρεις πολλές φορές μια εμπειρία δεν είναι ακριβώς καταλαβαίνεις τη στιγμή που αισθάνεσαι όλο αυτό το πράγμα.
1: Βέβαια,
0: ναι.
1: Βέβαια. Εγώ να σου πω ότι πολύ μεγάλη σημασία έχει το πώς βρέθηκες εσύ εκεί. Mm. Δηλαδή έδωσα να καταλάβουν στους ανθρώπους που οφείλω την παρουσία μου εκεί ότι για μένα είναι πολύ σημαντικό, όχι στα λόγια, αλλά με συνέστημα και με καρδιά. Mm-hmm. Τους ευχαρίστησα δηλαδή με όλο μου το είναι. Το πρώτο που κοιτάω είναι αυτό. Γιατί από μόνος του, παιδιά, ο καθένας δεν μπορεί να κάνει για μένα τίποτα. Εάν δεν έχεις, ναι, άμα δεν έχεις μια καλή διάθεση, ένα χαμόγελο, ένα αγκάλιασμα θα πω εγώ, ναι. Δεν μπορείς να πετύχεις πράγματα. Νομίζω ότι αυτό λείπει από την κοινωνία μας γενικότερα, η ανθρωπιά.
0: Καλά, η ανθρωπιά είναι το μόνο σίγουρο.
2: Απλά να ρωτήσω εγώ, ρε παιδί μου, αυτό που είπε και ο Μιχάλης σε συνάρτηση. Είπες για το κλαμπ των παιδιών κάτω στην Αθήνα, για τις Μάτσες Φινάτ.
1: Ναι.
2: Είμαι εγώ, ρε παιδί μου, ο Γιάννης, και λέω, τι κάνω, γουστάρω να πάω να δω, όπως είπε ο Μιχάλης, Μάτσεστερ Σάντερλαντ. Δεν βρίσκεις εισιτήριο.
1: Κοιτάξτε τώρα, εσείς που έχετε το προνόμιο να με γνωρίζετε και να σας γνωρίζω, θα με πάρετε ένα τηλέφωνο και θα βρούμε εισιτήριο για όλους τους εντός αγώνες.
2: Λέω, ρε παιδί μου, ότι κάποιος δεν έχει το προνόμιο, ούτε να έχει κάποιον από το σύνδεσμο.
1: Θα απευθυνθεί στο. Κάνοντας μια αναζήτηση στο Manchester United Greek Supporters Club της Αθήνας. Θα πάρει ένα τηλέφωνο. Θα γίνει μέλος στη Manchester United, όχι στο club.
2: Στην ομάδα.
1: Στην ομάδα.
2: Ναι.
1: Για να έχει δικαίωμα αγοράς εισιτηρίου.
2: Θα πάρει δωράκι.
1: Ναι, θα πάρει φυσικά αυτά που στέλνει η ομάδα, έτσι. Εννοείται. Δηλαδή θα είναι ανταπαδοτικά τα λεφτά που θα δώσει. Και ο σύνδεσμος θα. Όχι ο σύνδεσμος, το club θα έλεγα. Club, θα φροντίσει για όλα τα υπόλοιπα με ασφάλεια και φυσικά θα βοηθήσει στο να ζήσετε όλη την εμπειρία του ταξιδιού. Όχι μόνο στον αγώνα.
0: Το ερώτημά μου είναι, πηγαίνει κόσμος σε κάθε αγώνα, δηλαδή φεύγει κόσμο από την Ελλάδα σε κάθε αγώνα?
1: Ναι, ναι. Εμείς έχει τύχει σε αγώνες να βρεθούν και 50 άνθρωποι. Ακριβώς. Όπως επίσης να βρεθούν και σε εκτός έδρας παιχνίδια της United, με πιο πρόσφατο, ας πούμε, το διπλό στο Emirates πέρυσι, μες στην Arsenal.
0: Α, να βρεις εισιτήρια και εκεί, που φαντάζομαι,
1: ναι,
0: ότι αν βγάλουμε κάποιον ο οποίος δεν είναι στο κλαμπ, okay, και δεν έχει ποτέ έρθει σε επικοινωνία και δεν ξέρει.
1: Ναι.
0: Το να πας στην Manchester απευθείας και να ζητήσεις εισιτήριο κτλ. Δεν νομίζω ότι είναι τόσο εύκολο.
1: Στην Αγγλία γενικά, σε όλα τα εντός έδρας είναι.
0: Στην United, συγγνώμη, όχι Manchester.
1: Ναι, ναι, στην Αγγλία, στην Αγγλία, ναι, γενικά, ας πούμε, τα εντός έδρας είναι πολύ δύσκολα. Σε άλλες χώρες όπως είναι η Ισπανία, ας πούμε, στη Μπαρτσελόνα μπορείς να πας και να βρεις και την ημέρα του αγώνα κάποια εισιτήρια. Yeah. Έχω δει δηλαδή και δύο Μπαρτσελόνα Ρεάλ.
0: Okay. Oh.
1: Ναι. Για το πώς ένιωσα τώρα, γιατί λοξοδρομήσαμε, ναι, λίγο με τη συζήτηση, θέλω να τα πω και όλα για να το μοιραστώ αυτό το συνέστημα. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι η ανακοίνωση σε εμάς έγινε το Μάρτιο. Βρισκόμουν στην Αθήνα, ζούσα και εργαζόμουν εκεί. Συγκεκριμένα ήμουν στη δουλειά μου στη Γλυφάδα και έβαλα τα κλάματα από το τηλέφωνο με αποτέλεσμα να με ρωτάνε οι συνάδελφοι αν έχει συμβεί κάτι σοβαρό. Πού να ξέραν ότι εγώ κλαίω, γιατί μου είπαν ότι θα πατήσω το χορτάρι του Old Trafford. Και το δεύτερο, αφού κάναμε την προπόνηση στο Carrington και μετά είχαμε την ξενάγηση στο γήπεδο, κατεβήκαμε στα αποδυτήρια, μας περίμενε εκεί πέρα η φανέλα με το όνομά μας, η οποία φανέλα δεν ήταν αγορασμένη από την boutique και βάλαν το όνομά μας, ήταν η φανέλα που φορούσαν οι παίχτες με το όνομά μας. σημαντικό. Σας την έδειξα και έξω πριν στο διάλειμμα. Ετοιμαστήκαμε, μπήκαμε, κάναμε την προθέρμασή μας στο Old Trafford. Προηγηθήκαμε πολύ νωρίς 3-0. Οι αντίπαλοι, από ό,τι είδαμε και στην προπόνηση του Κάρικτον, από τη Σιγκαπούρη κιόλας, δεν τη λες και ποδοσφαιρομάνα. Εμείς ήμασταν και παιδιά που παίζαμε κάθε Παρασκευή.
0: Α, οκ. Ήμασταν
1: δουλεμένη ομάδα βεβαίως. Αντιληφθήκαμε ότι κάνανε λάθος μέχρι και με τα χέρια στις ασκήσεις που είχαμε στο προπονητικό. Οπότε με μία γιώμα δική μου μέσα στη μεγάλη περιοχή δεν περάσανε το κέντρο.
0: Ναι.
1: Προηγηθήκαμε με 3-0, οπότε εκεί έπρεπε να βγω αλλαγή για να μπει ο Σαχά. Ναι, τώρα αυτό ακούγεται λίγο οξύμορο, να βγω εγώ για να μπει ο Σαχά. Okay. Αυτό συνέβη όμως. Πήγα λοιπόν με περιπεκτική διάθεση στο Λούι Σαχά και του ρώτησα...
0: Μικρέ μπες.
1: Όχι, του είπα, Λούις είσαι έτοιμος, γιατί έχει περάσει καιρός από τότε που έπαιξε τελευταία φορά στο Old Trafford.
0: Το άργησες το
1: έργο. Ναι, δηλαδή εγώ το είχα πιο πρόσφατο. Τον ευχαρίστησα για όσα πέτυχε με το σύλλογο και αποχώρησα. Κατά τη διάρκεια λοιπόν που ήμουνα έξω και είχα απέναντί μου το Sir Alex Ferguson Stand,
0: ναι.
1: Καθόμουνα στον μπάγκο της ομάδος. Εκεί συνειδητοποίησα το που βρίσκομαι και τώρα έτσι έχω ένα λαφρικό μπιασμα στη φωνή και εκεί έβαλα τα κλάματα με αναφιλητά, γιατί είναι άλλο να έχεις είμαι στην Ιταλία Μίλαν, είμαι στην Ισπανία Ρεάλ και στην Αγγλία είμαι Manchester. Εγώ παιδιά είμαι μόνο Manchester United και είμαι από μικρό παιδί. Δηλαδή για μένα σήμαινε επί 10 αυτό που έζησα.
0: 100% δεν το συζητάμε.
1: Ήταν επί δική μου αγάπη και είναι και θα είναι. Ασχέτως αν μας στενοχωρεί τώρα τελευταία. Εκεί έχουμε ένα πρόβλημα λίγο πίσω. Δεν μπορούμε να βρούμε τετράδα άμυνας. Κάθε χρόνο λέμε θέλουμε 5 παίχτες. Να πάω να κάνω τον προπονητή κι εγώ. Άμα κάθε χρόνο φέρνω 5 παίχτες, κάνω προπονητή κι εγώ. Εντάξει, τώρα βλέπουμε και ένα στιγμιότυπο, ένα γκολ του Κούνια.
0: Σε πολύ κόσμο φαίνεται μακρινό ή σε εισαγωγικά ξένο το να είναι κάποιος από τόσο μακριά, τόσο στενά συνδεδεμένος με μια ομάδα.
1: Ναι.
0: Και ίσως αυτό μας έχει δημιουργήσει και έχει δημιουργήσει και στον Έλληνα φιλαθλό μια συνθήκη τοξικότητας. Δηλαδή αυτό είναι πολύ σημαντικό. Γιατί από σένα, από το λόγο σου, βέβαια αυτό παίζει ρόλο και το ποιόν του ανθρώπου. Διαπιστώνω έναν άνθρωπο που με υγεία περιβάλλει το Manchester United, βέβαια. Δεν ξέρω τι θα γινόταν άμα σε έβλεπα στο 90 με την Arsenal να ισοφάρισε, να σκονώσουν πάνω και να βλέπει τίποτα πινελίκια. Μπορεί και να γινόταν και αυτό, α πούμε.
1: Ναι, εντάξει, και τον πινελίκι είναι μέσα στο πρόγραμμα. Βέβαια, να μην ξεφεύγεις από τα όρια πρώτα του αυτοσεβασμού σου και δεύτερον να ξέρεις για ποιο λόγο νευριάζεις, έτσι.
0: Καλά, προφανώς.
1: Δηλαδή, είναι από τα δευτερεύοντα πράγματα το πιο όμορφο το ποδόσφαιρο.
0: 82-76 η εθνική μας ομάδα.
1: Με 11 δευτερόλεπτα για το τέλος.
0: Με 11 δευτερόλεπτα για το τέλος. Το βλέπω λίγο χλωμό.
1: Είναι λίγο δύσκολο νομίζω.
2: Πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του και ο Βασίλης Πανούλης. Όχι, γιατί να φορά κανένα κριτική στους Πανούλη και στράβωση. Επειδή είναι προπονητής της ομάδας.
1: Εντάξει, για τον Άρη της καρδιάς μας τώρα. Γιατί να λέμε τέτοιες κουβέντες.
2: Πέρα από το τέτοιο, αποδεικνύεται ότι η εθνική του 60-70% είναι ο Γιάννης Αντετοκούμπο. Δηλαδή, χωρίς Αντετοκούμπο, δυστυχώς αποδεικνύεται ότι δεν μπορεί. Γιατί δεν έχει κάποια άλλη απουσία. Όλοι λοιπόν, και ο Ντόρσεϊ παίζει. Τα αδέρφια του παίζουν και ο Τολιόπουλος παίζει. Ήθελα να σε ρωτήσω λίγο, γιατί πλησιάζουμε και προς τις 9 και πρέπει να κλείσουμε.
1: Ναι.
2: Αυτό που λένε, ρε παιδί μου, κυρίως για την Αγγλία, για το αγγλικό ποδόσφαιρο, είναι αεροτελεστία το να πας να παρακολουθήσεις ένα παιχνίδι, όχι μόνο τη Μάντσεστερ απαραίτητα, στην Αγγλία. Δηλαδή, να δεις τότε να μπορεί να πας να δεις Newcastle, οτιδήποτε. Αυτό το fish and chips, η pub, το πριν το παιχνίδι, την πύρα σου. Εντάξει, και εκεί γίνονται, και εκεί έχει μανούρες, έτσι,
1: ναι, αλλά έχει,
2: κυρίως είναι εκτός γηπέδου. Για να μην τα αεροποιούμε και όσο
1: έχει
2: δεν γίνεται.
1: Έχει και τους σκληροπυρηνικούς, έτσι.
2: Έχει τους σκληροπυρηνικούς, βέβαια εκεί οι νόμοι είναι διαφορετικοί.
1: Αλλά εκεί ξέρεις ότι και ο νόμος εφαρμόζεται, έτσι.
2: Ναι,
1: έχει
2: ακριβώς.
1: Πολύ μεγάλη διαφορά. Δεν θα έρθει κάποιος από την ΠΑΕ να σε βγάλει έξω.
0: Ναι.
1: Συγγνώμη τώρα για αυτό το σχόλιο. Αν υπερεύω τα εσκαμμένα.
0: Τέλος αγώνα να πούμε: 82-76 έχει τελειώσει η αναμέτρηση. Ήταν για την Ελλάδα.
1: Γιάννη και Μιχάλη, επειδή ρώτησες για την εμπειρία, για μένα είναι πραγματική ιεροτελεστία. Δηλαδή η λέξη που χρησιμοποίησες τα περιέχει όλα.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό που θα πρότεινα εγώ είναι. Εάν είναι να κάνετε ένα ταξίδι και να μπορέσετε να το συνδυάσετε και με έναν αγώνα στην Αγγλία, νομίζω ότι θα ήταν το ιδανικότερο.
2: Ναι. Και χαμηλές κατηγορίες ακόμα. Και εκείνο,
1: ναι, καλά. Εκεί μπορεί να είναι και πιο ωραία από την άποψη του ότι δεν έχει τόσο πολύ marketing εκεί.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε μπορεί να το απολαύσει ακόμα περισσότερο.
2: Ναι.
0: Δυστυχώς θα πρέπει να σταματήσουμε να διακόψουμε.
1: Ναι, είναι και 59. Ναι. Νομίζω ότι άνετα είχαμε άλλη μια εκπομπή.
0: Αυτό είναι το μόνο εύκολο. Να σε ευχαριστήσουμε για όλα και για το κομμάτι των δώρων και θα καταλάβουν και οι φίλοι ακροατές από εβδομάδα μόλις έρθουμε και σε επικοινωνία με τους αρμόδιους για το κομμάτι των δώρων και το τι έφερες και πώς θα μπορέσουμε να το δώσουμε και στον κόσμο.
1: Εντάξει, μακάρι να χαρεί κάτι και αν είναι και πιτσιρικάς της Εθνικής Αργεντινής, εύχομαι να χαρεί, θα το χαρεί ακόμα περισσότερο και θα το απολαύσει από εβδομάδα αυτά.
0: Σωστό, σωστό.
1: Εγώ να σας ευχαριστήσω για μία ακόμα φορά τον αθλητικό όμιλο Μετρομίντια, θα πω. Και το Αθλητικό Μετρόπολης. Μιχάλη Γιάννη, ήταν χαρά μου για μια ακόμα φορά που με φιλοξενήσατε εδώ. Εύχομαι ένα καλό και ευλογημένο Σαββατοκύριακο σε εσάς και στις οικογένειές σας και η αποφώνηση νομίζω είναι δική σας.
0: Γιάννη, σε ο δεσπότης της εκπομπής, Γιάννη, πιέρατε το λαδός και να πάρουμε την άποψη.
2: Λοιπόν, Σωτήρη Δασκαλάκη, αυτό ήτανε. Φτάσαμε στο τέλος, όλα μέσα, τέλος εβδομάδος, Παρασκευή, ζουμερή. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους, να περάσετε καλά. Ακολουθεί Μιχάλης Βραζιλιάνος μέχρι τις 11. Θα τα πούμε πρώτα ο Θεός την επόμενη Δευτέρα, 31 του μηνός. Καλό σας βράδυ.
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό?
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου. Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε. Δεν κοιμόμαστε.
6: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
7: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
8: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
7: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα.
9: Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
10: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση. Χωρίς μέτρο.

Καλησπέρα Θεσσαλονίκη μου, καλησπέρα Μακεδονία μου, καλησπέρα στην Αγία Σοφιά μας, στην κούκλα μας, στην Ελλάδα μας και όχι μόνο. Καλή εβδομάδα να έχουμε.

Καλή εβδομάδα, είπα στο διδασκαλάκι. Μάλιστα. Νόμιζα ότι είμαι ήδη στη Δευτέρα. Νόμιζα ότι έγινε Σαββατοκύριακο Αργεντινή, ότι φάγαμε τη φάπα στο πρωτάθλημά μας. Είπα σήμερα καλή εβδομάδα. Αυτά έχει όταν τρως φάπα στο διδασκαλάκι. Θα τα πούμε για τις φάπες, αλίμονο. Θα τα πούμε. Βασικά να σας πω ότι θα ενημερωθείτε και για ΠΑΟΚ και για Ηρακλή. Θα σας παρουσιάσουμε τον Ηρακλή σήμερα με τον Γιάννη τον Τζερβίνη, τον αδελφό μου, όσο έχουμε συνεννοηθεί. Θα σας έχω μπάσκετ, θα σας έχω και Άρη, και τι δεν σας έχω, θα σας έχω και Αχίλιο Έξαρχο. Και είμαστε μια χαρά, γιατί σήμερα έχουμε ένα δίωρο ωραίο γεμάτο ενημέρωση. Θα σας ενημερώνω και για τα παιχνίδια του στοιχήματος. Γενικά πιστεύω θα περάσουμε ένα ωραίο δίωρο, πας και ξεχάσουμε το χθεσινό δίωρο στο Τίρδα Σκαλάκι.

0: Λοιπόν, βασικά να σας πω το εξής, να αρχίσουμε έτσι όμορφα και ωραία. Μπείτε λίγο στο Facebook, στην σελίδα μας Μετρόπολης 95,5. Σας έχω ένα πρωτοσέλιδο. Θέλω τοποθετήσεις, ερωτήσεις, απόψεις, σχόλια. Όποιος δει το πρωτοσέλιδο θα καταλάβει περίπου γιατί έβαλα αυτό το πρωτοσέλιδο σήμερα, πάνω-πάνω στην κορυφή, είναι στο ρετυρέ. Θέλω τοποθετήσεις, ερωτήσεις, απόψεις, σχόλια. Αύριο κατά πάσα πιθανότητα, να ξέρετε, θα βρούμε χρόνο να μιλήσουμε, αύριο Σάββατο γάρ, 9 με 12. Θα έχουμε και τον καθηγητή μας, θα έχουμε τα ρεπορτάζ, γιατί δεν έχει μάτς αργά μετά. Έχουμε τον Ηρακλή, ο οποίος θα παίξει στις 7.30, ένα λεπτάκι. Όχι. Άσε τον Κωνσταντίνο, δεν πειράζει, οκ. Θα έχουμε τον Γιώργο τον Καστάνη αργότερα, Ελένη μου, ευχαριστώ. Την καλησπέρα μας στην κούκλα μας την Ελένη, την παπά στη γραμματεία και στο Σωτήρι το δασκαλάκι, τον φίλο μου, τον αδελφό μου εδώ. Είμαστε δύο στενοχωρημένα σήμερα εδώ στο στούντιο, αλλά δεν πειράζει. Αυτά έχει η ζωή. Λοιπόν, Facebook, στην σελίδα μας Μετρόπολης 95,5. Θέλω τοποθετήσεις, ερωτήσεις, σχόλια. Θα δείτε το πρωτοσέλιδο, θα καταλάβετε τι εννοώ και θα συζητήσουμε επ' αυτού κατά πάσα πιθανότητα αύριο. Και λέω αύριο, επαναλαμβάνω, γιατί ο Ηρακλής παίζει στις 7.30 στο Βόλο, μετά τον αγώνα του Κυπέλου. Παίζει στις Σέρες, έγινε εκείνο, λόγω έδρας του Ηρακλή που δεν μπορούσε στο Καφταντζόγλιο, έγινε στα Σέρας. Και τώρα θα παίξουν στο Βόλο για το πρωτάθλημα, για τη δεύτερη αγωνιστική, στις 7.30 ώρα. Πάμε στον Γιώργο τον Πετρίδη. Καλησπέρα, Γιώργο μου.
1: Γεια σου, Μιχάλη, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους.
0: Χάσαμε, ρε φίλε.
1: Ναι, χάσαμε.
0: Ξανά. Χάσαμε. Αυτοί, ναι, όμως άρχισαν στο δεύτερο μήχρο, τα βάζαν όλα, ρε φίλε.
1: Έτσι είναι το μπάσκετ. Αν δεν βάλεις σουτ, δύσκολα κερδίζεις. Έτσι πως παίζει το μπάσκετ πλέον, Μιχάλη, είναι αυτονόητο ότι σουτάρεις καλά την μπάλα. Αλλά δυστυχώς ως ελληνικό μπάσκετ αυτό δεν το είχαμε διαχρονικά. Έτσι, με ελάχιστες εκλάμψεις, εξαιρέσεις, με κάποιους παίκτες που ξεχώρισαν αυτό το κομμάτι. Λίγο πολύ πάντα εκεί ήμασταν. Αλλά εντάξει, δεν είναι μόνο αυτό, προφανώς. Είναι κάτι ακόμα, είναι πολλά ακόμα μάλλον, έτσι, για να κάνουμε 4 σερί ήττες. Δεν είναι μόνο το σουτ, γιατί είναι ψηλά γράμματα τώρα,
0: σωστά,
1: να πούμε, στη λογική της στατιστικής. Απέναντι σε μια ομάδα που δεν μπορεί να πει ότι είναι και καλύτερη, η εθνική μας αναγκάστηκε να κυνηγάει ουσιαστικά σε όλο το παιχνίδι. Δηλαδή προηγήθηκε μέχρι 2 πόντους, αλλά δεν σου έδινε την εντύπωση ότι ήταν ανώτερη σε καμία περίπτωση, έτσι.
0: Ναι.
1: Okay. Τώρα έτσι κι αλλιώς ήταν δύσκολο το πράγμα και με αυτή την ήττα έγινε δυσκολότερο, για να μην πω πια ότι είναι μια αναθρέψιμη κατάσταση. Δεν έχει χάθει και μαθηματικά, βεβαίως, έτσι, η πρόκριση στο παγκόσμιο.
0: Όλο αυτό λέμε τα τελευταία 4, μου φαίνεται τα τελευταία 4 έχουμε χάσει, δεν έχουμε πάρει κανένα.
1: Τα τελευταία 4 δεν άκουσα.
0: Τα τελευταία 4 παιχνίδια στην Εθνική δεν έχουμε πάρει ένα.
1: 4 σερίτες, αυτό έλεγα νωρίτερα.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Αλλά τώρα, Μιχάλη, χάσαμε από την Πορτογαλία στην Αθήνα. Χάσαμε από τη Ρουμανία εκτός
0: έδρας.
1: Τι να συζητάμε τώρα. Okay, εντάξει.
0: Ποιος θα πληρώσει, ποιος μπορεί να πληρώσει εντός εισαγωγικών για το ότι η Εθνική μας, σε ό,τι αφορά σε ένα τέτοιο στάδιο προκριματικών παγκοσμίου, να μην μπορεί να έχει όλες τις μονάδες της στο παρκέ.
1: Εντάξει, ξεκάθαρα είναι ευθύνη της Ομοσπονδίας αυτό.
0: Της Ομοσπονδίας. Δεν έχει παραιτηθεί η Ομοσπονδία ακόμα όλοι εκεί από τα γραφεία.
1: Δεν ξέρω, Μιχάλη, αν έχουν παραιτηθεί. Δεν έχουν παραιτηθεί προφανώς, αλλά αν μπορούν να μαζέψουν τους διεθνείς να παίξουν αυτά τα παιχνίδια, κρίνοντας εκ του αποτελέσματος, αποδεικνύεται πως δεν μπορούν. Εντάξει, καταλαβαίνω όλες τις εξηγήσεις για τον Γιάννη Αντετοκούμπο, έτσι, που έχει να κάνει, δηλαδή, με τη μεταγραφή του, με την νέα του ομάδα και όλα τα συναφή, αλλά λίγο πολύ αυτή είναι η κατάσταση και ήταν και στα χρόνια που έπαιζε στο Μιλγουόκι.
0: Στα προηγούμενα, στα άλλα 3 που χάσαμε, Πορτογαλίες, Ρουμανίες και τέτοια, δεν θα μπορούσε να ήταν εδώ ο Γιάννης.
1: Όχι, προφανώς και όχι.
0: Όχι.
1: Τα προηγούμενα που λες, Μιχάλη, έγιναν τον Ιούνιο. Ήταν ακόμα ανοιχτό το θέμα της μεταγραφής του.
0: Δεν έπαιζε όμως εκεί, έπαιζε.
1: Πώς, δεν άκουσα. Όχι, δεν έπαιξε. Πιο λογικό θα έβρισκε κανείς, ή θα έβρισκα εγώ, ας το πω έτσι, να παίξει αυτό το παράθυρο, αλλά δεν το κατάφερε η Ομοσπονδία την να βρει τον τρόπο, τη φόρμουλα με το Μαϊάμι για να πληρώσει την ασφάλεια που απαιτείται για να παίξει.
0: Είναι, δεν θέλω να χαρακτηρίσω με τη λέξη ντροπή, αλλά κάπως έτσι αισθάνομαι, φίλε.
1: Εντάξει, ξέρεις κάτι, μην μένουμε μόνο όμως σε αυτό το θέμα, είναι σε ποιο επίπεδο βρίσκεται γενικά η εθνική, το επίπεδο των Ελλήνων παικτών, τι παίκτες παράγουμε, πώς εξελίσσεται η παραγωγική διαδικασία. Γιατί, φυσικά έχουμε ένα superstar, αλλά τι γίνεται και πίσω από το superstar, έτσι.
0: Δηλαδή,
1: βλέπουμε και τα παιδιά σήμερα, με εξαίρεση ένα, δύο, τρεις, ας πω εγώ, παίκτες, οι υπόλοιποι είναι παιδιά που παίζουν σταθερά σε όλη την καριέρα έναν δεύτερο ρόλο, έναν τρίτο ρόλο, δηλαδή είναι ρολίστες, οι οποίοι θα πρέπει να βγουν μπροστά στα παιχνίδια της εθνικής. Δεν γίνεται αυτό από τη μια μέρα στην άλλη.
0: Το βασικό μας πεντάρι ήταν ο Αντετοκούνμπο.
1: Ο Αντετοκούνμπο, ο οποίος έπαιξε 11 λεπτά και έκανε 5 φάουλ. Δεν βοήθησε.
0: Μόνο αυτό τα λέει όλα.
1: Και μετά βγήκε ο Μίτογλου, ο οποίος είναι 4-5 και έπαιξε πολύ. Ουσιαστικά έπαιξε μόνο στο 5 για απέναντί του πολύ ψηλότερο αντίπαλο.
0: Όλοι αυτοί ήταν ψηλά κορμιά οι Ουκρανοί σχεδόν.
1: Ναι, γενικότερα είχαμε θέμα με τα μεγέθη. Δηλαδή είχαν πλεονέκτημα εκεί, όχι μόνο στο 5 και στις υπόλοιπες θέσεις. Και έτσι φτάσαμε στο σημείο να βλέπουμε τον 37χρονο Καλάθι. Όσο ήταν στο παρκέ να φροντίζει να βγάζει η ομάδα κάτι πιο όμορφο στο παιχνίδι, κάτι διαφορετικό, να βγάζει δημιουργία, να βγάζει συνεργασίες. Όταν έλειπε ο Καλάθης από το παρκέ, επί της ουσίας βλέπαμε το περίφημο πατριωτικό μπάσκετ, δηλαδή μια-δυο πάσες χωρίς παιχνίδι μέσα στο Καλάθη σου τριών πόντων, 9 στα 32 τρίποντα.
0: Ναι, και αυτοί 40%
1: Ναι, κάποια στιγμή είχαν 44% και εμείς είμαστε στο 27-28. Ενώ τέλος έκλεισε κάπως η ψαλίδα, αυτή στο 39 και εμείς στο 28. Ναι. Αλλά σε ένα μάτι που κρίνεται στους 6 πόντους, η διαφορά του 11% στο τρίποντο είναι μεγάλη. Δεν είναι μόνο αυτό, αλλά είναι μεγάλη.
0: Με Καλάθι να βγάζει, από ό,τι βλέπω εδώ, 17 πόντους, 8 assist, 3 rebound. Με τον Ντόρσε να έχει 16 πόντους, αλλά μόνο αυτοί οι δύο δεν μπορούν να κάνουν τη διαφορά, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, αλήθεια είναι. Αλήθεια είναι, εντάξει.
0: Δυστυχώς.
1: Αυτό που έλεγα πριν, ότι είναι δύο-τρία παιδιά που έχουν μια ποιότητα και οι υπόλοιποι είναι παιδιά που έχουν δεύτερο-τρίτους ρόλους όλη την καριέρα τους και προσπαθούν ουσιαστικά να αλλάξουν αυτή τη συνήθεια που έχουν στο παιχνίδι τους, συνήθειες που έχουν στο παιχνίδι τους, στην εθνική. Δεν γίνεται κάθε μέρα αυτό.
0: Και να σε ρωτήσω κάτι, μη με πάρεις άσχετο εντελώς, είμαι άσχετος, αλλά όχι εντελώς. Ο Καραγιαννίδης ποιος είναι?
1: Ο Καραγιαννίδης είναι δικό μας παιδί από εδώ, από Θεσσαλονίκη. Άρχισε από το ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Τον έχασε ο ΠΑΟΚ, όπως έχασε πολλούς άλλους σε όλα αυτά τα χρόνια που προηγήθηκαν, τα τελευταία 10-15 χρόνια. Δεν του έδωσε ευκαιρίες, τον έχασε. Βρέθηκε στο Προμηθέα. Από εκεί έπαιξε διάμεσα βεβαίως και στην Α2 και έδειξε το παιδί ότι εξελίχθηκε. Έπαιξε τον Προμηθέα και πήρε μεταγραφή στον Ολυμπιακό.
0: Μάλιστα. Στον Ολυμπιακό, μάλιστα.
1: Ναι, θα παίξει φέτος για πρώτη φορά στον Ολυμπιακό. Έπαιξε στον Προμηθέα, έμεινε στον Προμηθέα ως δανεικός την περασμένη σεζόν.
0: Okay. Ωραία. Γιατί άκουσα το παιδί, δεν ήξερα καν ποιο ήταν. Τώρα εντάξει, ναι. Δεν ασχολούμαι και πολύ, οφείλω να σου πω. Αλλά...
1: Τώρα επειδή ενδεχομένως να μην έχουν όλη η εικόνα, Μιχάλη, του τι. Που πάει το πράγμα. Παίζει η Εθνική τη Δευτέρα με την Ισπανία στο ΟΑΚΑ. Τώρα πια θα παίξουμε σε αυτό το παιχνίδι και στα τελευταία δύο παράθυρα για τις πιθανότητες που υπάρχουν, που είναι μόνο μαθηματικές, θα μου επιτρέψεις να πω.
0: Μάλιστα.
1: Η Εθνική είναι στο 3-4 τώρα.
0: Μάλιστα.
1: Είναι ένα γκρουπ 6 ομάδων από το οποίο περνούν οι 3.
0: Μάλιστα.
1: Και εμείς είμαστε στο 3-4. Μας πέρασε η Γεωργία που κέρδισε σήμερα το Μαροβούνιο. Το Μαροβούνιο είναι από πάνω μας έτσι κι αλλιώς. Από πάνω μας και η Ουκρανία με 2 νίκες διαφορά. Η Ισπανία είναι ήδη στο συν 2. Λογικά θα πάει στο συν 3 γιατί παίζει στις 10 με την Πορτογαλία.
0: Είναι 6 ομάδες, περνούν οι 3 και μου λες ότι έχουμε μαθηματικές ελπίδες να περάσουμε. Αυτό είναι από μόνο του μια συνιστά μια ντροπιαστική εικόνα.
1: Αν κάνουμε το 5 στα 5 μέχρι τέλος, δηλαδή να κάνουμε.
0: Εντάξει, το λέγαμε για 8 στα 8, 7 στα 7, 6 στα 6.
1: Δεν υπάρχει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν είναι ρεαλιστικός στόχος. Ναι. Δεν είναι ρεαλιστικός στόχος.
0: Κατάλαβα.
1: Και όπως το έχω πει και τις προηγούμενες φορές που κουβεντιάζαμε για εθνική, χάνοντας το παγκόσμιο, η εθνική μας χάνει και τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες. Δηλαδή τα επόμενα 2 καλοκαίρια θα είναι άδεια από εθνική ομάδα μπάσκετ.
0: Ναι.
1: Με ό,τι αυτό σημαίνει.
0: Ποβερό. Okay, ένα-δύο λογάκια αν υπάρχει. Τι αν υπάρχει. Εδώ μας κούφανες τώρα με τα 300 του. Του κυρίου Μιστακίδη.
1: Εμείς απλά δώσαμε την είδηση.
0: Σαφώς. Μία εικόνα περιληπτικά έτσι να, αναφορικά για να καταλάβει ο κόσμος με τα δικά σου λόγια που δίνεις πολύ να καταλάβουν όλοι οι άλλοι με λίγα λόγια.
1: Κοίταξε τώρα, αυτό το νεότερο στοιχείο που αποκαλύψαμε χθες ως Μετρόπολης και Metrospot.gr, ναι, έχει να κάνει με αυτό το κομμάτι του φακέλου που κατέθεσε ο ΠΑΟΚ προς την EuroLeague για το franchise, δηλαδή τη μόνιμη άδεια συμμετοχή στην EuroLeague. Και αυτό το κομμάτι αφορά στην κατάθεση μιας δεσμευτικής πρότασης προς την EuroLeague από τον κύριο Μητσακίδη, από τον ΠΑΟΚ, ότι τα επόμενα 5 χρόνια, από τη στιγμή που θα γίνει αποδεκτή βέβαια η πρόταση και θα μπει ο ΠΑΟΚ στην EuroLeague, τα επόμενα 5 χρόνια θα επενδύσει 300 εκατομμύρια ευρώ για το γήπεδο και για τις ομάδες που θα φτιάξει σε αυτή την πενταετία.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι
0: υπάρχει μία περίπτωση στις 100 να μην αποδεχθούν την πρόταση του ΠΑΟΚ τα παιδιά εκεί?
1: Μιχάλη, το συζητούσα το πρωί και με τον Νίκο τον Κουλιανό και τον Κωστίδωρο Αυτόπουλο.
0: Ναι.
1: Εκφύσως και αν θες και λόγω εμπειρίας τώρα στο βαθμό που έχω, την εμπειρία που έχω σε αυτή τη διαδρομή που έχω κάνει.
0: Ναι.
1: Και δεν θέλω να μιλάω σε πρώτο ελληνικό, αλλά εν πάση περιπτώσει για να καταλαβαίνόμαστε. Θέλω πάντα να κρατάω μια πισινή.
0: Ναι.
1: Αλλά ομολογώ ότι αυτό που πληροφορήθηκα και το μεταφέραμε ως αυτή την πληροφορία και ως είδηση μέσα από το ραδιόφωνο μας, το βαθμό μας και από το site μας. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι
0: μπορεί
1: να τεθεί τέτοια αμφιβολία για το αν θα είναι ή όχι ο ΠΑΟΚ στην EuroLeague. Προφανώς βέβαια και όλες οι υπόλοιπες ομάδες, γιατί μιλάμε για 11 οργανισμούς που μπαίνουν, εν πάση περιπτώσει, μπήκαν στην τελική ευθεία για το franchise, για να πάρουν 8 franchises, προφανώς όλοι έχουν τα πλεονεκτήματά τους. Έτσι,
0: φυσικά.
1: Όλοι έχουν τα όπλα τους.
0: Φυσικά.
1: Όλοι πιστεύουν ότι ανήκουν σε αυτό το επίπεδο και ότι θα πρέπει να είναι στη νέα εποχή, εν πάση περιπτώσει.
0: Αυτό πώς λειτουργεί, Γιώργο? Έχουν καταθέσει και οι 11 τις... και τώρα δεν μπορούν να πάνε παραπάνω, ακούγοντας ότι ο ΠΑΟΚ μιλά και για γήπεδο και για ομάδα 300. Δεν μπορεί δηλαδή, ας πούμε, μια άλλη εθνική να πει, μια άλλη ομάδα να βγει και να πει, ένας μεγαλομέτωχος, εγώ βάζω τώρα άλλα 100 πάνω, 150. Μπορεί να το κάνει αυτό, να ανανεώσει?
1: Από τις 11 λες που έχουν μπει σε αυτή την τελική.
0: Ναι, ναι, που θα προκύψουν οι 8.
1: Όχι, οι φάκελοι έχουν κατατεθεί τώρα.
0: Τελείωσε αυτό, είναι οριστικό, ναι. Τελειώσαμε.
1: Ναι.
0: Δεν επιδέχονται updates, ας πούμε.
1: Όχι.
0: Μπράβο, ωραία, ωραία.
1: Σε αυτή τη διαδικασία μπουν οι μέτοχοι της Ευρωλίγκα.
0: Okay.
1: Συνέλευση που θα κάνουν στα τέλη του μήνα για να αποφασίσουν για τους 8 οργανισμούς.
0: Ωραίο.
1: Το θέμα είναι ότι, γιατί η αλήθεια είναι ότι η EuroLeague δεν έχει δώσει επισήμως πληροφορίες για το θέμα.
0: Ναι.
1: Γιατί εύλογο είναι αυτό που ρωτάς και μπορεί να υπάρχουν δεκάδες άλλα ερωτήματα για τα κριτήρια, για το πώς θα βγει η απόφαση. Αλλά θα σου καταλάβω ότι είναι λίγο, ας πούμε, θολή σε κάποια θέματα.
0: Ομιχλώδες στο τοπίο.
1: Από το γεγονός ότι η Χάπολ Ιερουσαλήμ, που παίζει στο EuroCup και είναι τα φαβορί του EuroCup και έχει έναν εύρο στο οικονομικά επιχειρηματία, κατέθεσε φάκελο και δεν είναι μέσα σε αυτές τις 11 ομάδες.
0: Μάλιστα.
1: Και ο πρόεδρος της δήλωσε, βασικά είναι ανακοίνωση της ομάδας, δεν είναι μια δήλωση που έγινε και πέρασε, είναι ανακοίνωση και έγινε και πράξη, ότι θα διεκδικήσουν το franchise μέχρι το τέλος, χωρίς να είναι στους 11.
0: Ναι.
1: Τώρα δεν ξέρω αν θα μπει σε τη διαδικασία η EuroLeague, γιατί διαφορετικά δεν βλέπω ποιο νόημα έχει αυτή η προέγκριση που προέγκρισε την
0: Τρίτη. Ναι.
1: Καταλαβαίνεις ότι υπάρχουν πολλές ομάδες, αρκετές ομάδες, που έχουν οικονομική επιφάνεια, έχουν παράγοντες με οικονομική επιφάνεια, έχουν τα χέγγια για να σταθούν σε αυτό το επίπεδο και θέλουν να μπουν σε αυτή τη νέα εποχή που λέμε της EuroLeague. Αλλά προς τον παρόν η επέκταση θα πάει από τις 20 στις 24.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει χώρο δηλαδή για περισσότερες ομάδες.
0: Σωστά.
1: Και όταν λέμε επέκταση από τις 20 στις 30 δεν θα μπορούσε να γίνει. Δηλαδή θα πρέπει να αρχίσει να δοκιμάζεται πια ένα νέο φορμάτ και να ανοίγει σταδιακά ο αριθμός, γιατί θεωρώ ότι τον τρόπο που αναπτύσσεται το μπάσκετ στην Ευρώπη είναι θέμα χρόνου να υπάρξει και νέα επέκταση. Δηλαδή από τις 24 να πάμε σε ένα μεγαλύτερο αριθμό.
0: Ναι.
1: Το πότε θα γίνει αυτό και με πόσες ομάδες δεν το ξέρουμε.
0: Το έχω κρατήσει εγώ πάντως αυτό που είπες. 13 τα σίγουρα μέλη, 8 μέσω franchising, ας το θέσουμε έτσι 8 από τις 11, 2 από το EuroCup και μία θέση wild card, ας το θέσουμε έτσι.
1: Ναι, πιθανότατα ναι.
0: Εντάξει.
1: Που βέβαια αυτές οι τρεις θέσεις δεν θα έχουν το χαρακτήρα franchise, δηλαδή δεν θα έχουν το χαρακτήρα της μόνιμης άδειας.
0: Ναι, θα είναι ένα έτος, δύο ανάλογα.
1: Λογικά.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά και αυτό είναι θέμα που πρέπει να διευκρινιστεί από την.
0: Ναι. Έχεις πολλά ακόμα να πάρεις από την πλευρά εκεί της, της EuroLeague όταν ανακοινωθούν όλα αυτά, θα έχεις να... Θα γράψεις και θα λες για πολύ καιρό.
1: Ναι, είναι τόσα πράγματα που...
0: Ναι, λεπτομέρειες.
1: Εδώ που τα λέμε τώρα και τα περιμένουμε και πολύ κοντά έτσι, στο Σεπτέμβριο, γιατί μιλάμε για αυτή την απόφαση της EuroLeague, που αν όλα εξελιχθούν ομαλά και κατευχή για τον ΠΑΟΚ κλείσει το θέμα, όπως είναι, έχει γίνει πια ξεκάθαρο, όχι βέβαια από τον ΠΑΟΚ, όχι επίσημα, όχι από τον Σακίδη, αλλά η κουβέντα πάει αυτόματα εκεί για ένα νέο γήπεδο, γιατί είναι ξεκάθαρη πια η ανάγκη να πάει προς τα εκεί ο ΠΑΟΚ. Πολύ περισσότερο ο ΠΑΟΚ της, που θα έχει franchise στην EuroLeague. Εφόσον λοιπόν μπει εκεί, αυτόματα θα πάει σε ένα επίπεδο που μόνο να μεγαλώσει.
0: Ναι. Υπενθύμησε κάτι και στον κόσμο και σε μένα. Αυτοί που φτάσουν στον τελικό του Europa Cup, που είναι τώρα ΠΑΟΚ Άρης, πάνε και οι δύο ή μόνο όποιος
1: τους... Στη φετινή σεζόν όχι.
0: Όχι. Μόνο όποιος το σηκώσει.
1: Μόνο, ναι, μέχρι τα φετινά, μέχρι τα πεσινά, υπάρχει τόσο δεδομένα, ήταν μόνο ο κάτοχος του τίτλου. Πρόσεξε όμως, η Μπουργκ, και δεν ήταν η μοναδική περίπτωση, η Μπουργκ που κατέκτησε τον τίτλο, αποφάσισε ότι δεν είναι έτοιμη
0: να πει. Α, ναι, μπορεί να παραιτηθεί του δικαιώματος.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Έχει το δικαίωμα, αλλά δεν σημαίνει απαραίτητο.
0: Και μετά μπαίνει ο φιναλίστ.
1: Ναι,
0: αν θέλει και αυτός.
1: Βέβαια, η Μπεσικτάς δεν μπήκε με τη λογική ότι ήταν φιναλίστ. Μπήκε με τη λογική ότι δημιουργήθηκε μια θέση για wildcard. Υπήρξαν ενδιαφερόμενοι και η EuroLeague την επέλεξε.
0: Άρα δεν συνεπάγεται ότι ο φιναλίστ θα πάρει τη θέση αυτού που παρετείται του δικαιώματος.
1: Ναι, αλλά με τα δεδομένα τα φετινά και ο φιναλίστ πηγαίνει εκεί. Πηγαίνει στη EuroLeague. Πρόσθετο το εξής οξύμορο τώρα που είπα για την Μπεσικτάς. Την επέλεξε η EuroLeague για τη wildcard για να παίξει την διοργάνωση της επόμενης σεζόν, αλλά δεν την επέλεξε για franchise.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι μέσα στις 11 ομάδες.
0: Ναι, okay. Για να πάει ως μέλος. Θα είναι προσωρινό και βλέπουμε.
1: Φέτος μόνο και...
0: Μπράβο. Και μετά βλέπουμε. Ναι. Άρα, αν πάει ΠΑΟΚ Άρης στον τελικό, πάνε και οι δύο την επόμενη χρονιά.
1: Ναι, με τη διαφορά μπορεί σε ένα μήνα να είναι ήδη εκεί.
0: Μάλιστα. Α!
1: Ως franchise.
0: Μάλιστα. Και ο Άρης.
1: Ο Άρης δεν είναι μέσα στο
0: κόμμα. Α, όχι. Για τον Άρη νόμιζα έλεγες σε ένα μήνα θα είναι εκεί, γι' αυτό.
1: Όχι. Ο ΠΑΟΚ, η διαφορά είναι ότι ναι, μεν οι δύο φιναλίστ πηγαίνουν στην Ευρωλίγκα την επόμενη σεζόν. Όμως για τον ΠΑΟΚ,
0: θα είναι ήδη εκεί.
1: Σενάριο, ναι,
0: άρα θα δημιουργηθεί μια wild card ξέχωρα από το Άρη, ας πούμε.
1: Αν εφόσον βρεθεί στους τελικούς, λες.
0: Βέβαια. Αν πάει ΠΑΟΚ Άρης, θα πάει ο Άρης γιατί είναι φιναλίστ.
1: Και αυτό είναι ένα θέμα που σωστό. Και αυτό είναι ένα θέμα που θα διευκρινιστεί.
0: Ναι, θα διευκρινιστεί. Έχεις πολλά ακόμη.
1: Υποθετικό σενάριο. Τώρα, εντάξει.
0: Ναι, οκ.
1: Βήμα-βήμα.
0: Μακρινό σενάριο, όντως.
1: Τις 8 ομάδες που θα επιλεγούν για franchise και.
0: Και βλέπουμε. Σωστά. Να έχουμε και κάποιες διευκρινήσεις εκεί από τα υπεύθυνα άτομα και βλέπουμε. Σωστά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο.
1: Να είσαι καλά, Μιχάλη.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Ευχαριστώ. Παιδιά, εγώ θα σας πω, δεν κρύβομαι πίσω από το δάχτυλό μου, ούτε κρύβω ποτέ αυτά που αισθάνομαι και νιώθω. Όταν ανέλαβε την ομάδα ο κύριος Μιστακίδης, έλεγα, εντάξει, που θα πάει, θα βάλει, οκ. Okay. Θα φτιάξει μια ομάδα να είναι η τρίτη. Δηλαδή να είναι πάνω από την ΑΕΚ. Αυτό νόμιζα, αυτό υπέθεσα, εν πάση περιπτώσει. Και με τις πρώτες μεταγραφές που έγιναν μεσούς της περίοδου, έβλεπα ότι ναι, ανεβάζει το στάτους της ομάδας, αλλά πάλι τρίτος θα ήταν βαριά, μη σου πω, με ΑΕΚ να συναγωνιστεί, φίλε μου Σωτήρη Δασκαλάκη. Όταν άρχισαν όμως οι μεταγραφές του καλοκαιριού, λέω, όπα ρε φίλε, αυτός όντως έχει βάλει πλώρη, ώστε στα επόμενα 2-3 χρόνια να φτάσει στο επίπεδο των δύο πρώτων της Αθήνας. Όταν ήρθε η 80, πριν από 4-5 μέρες, λέω, όπα, αυτός για να βάζει 80 με εγγυητική για να γίνει μέλος της Euroleague, πάει να πει ότι θα χτυπήσει δυνατά τη Euroleague, να μπει στη Euroleague, να είναι ανταγωνιστικός. Όπερ πάει να πει ότι σε 2-3 όντως θα χτυπήσει το δίδυμο. Όταν έρχεται σήμερα και σου λέει, χθες το βράδυ ο Πετρίδης μας λέει ότι 300 με ομάδα, γήπεδο, μέλος της Euroleague και τα λοιπά. Λες, ρε φίλε τώρα, κάνε μου τη χάρη τώρα. Και είναι τρομερά ενδιαφέρον αυτό το ζήτημα στην μπασκετική αγορά, στο μπασκετικό στερέωμα, εν πάση περιπτώσει, γιατί μπαίνει άλλη μια ομάδα στις πολλές που προκαλεί έκπληξη αυτό είναι τόσες πολλές με τόσα τόσο μεγάλα budget, είναι τρομερό αυτό το πράγμα. Και είναι ακόμα μια ομάδα που μπαίνει, όπως μπαίνει και ο Άρης σιγά σιγά, στο δεύτερο πλάνο προς το παρόν. Αλλά είναι τρομερά ενδιαφέρον αυτό για το μπασκετικό στερέωμα. Πολύ πιο ενδιαφέρον για μας φυσικά, έτσι εννοείται, για την πόλη δηλαδή, δεν το συζητάμε. Φανταστείτε τώρα να ανεβάσει τον πύχη και ο Άρης λίγο πιο μετά και να έχουμε μια μάχη εκεί, ΠΑΟΚ, Άρης, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, δεν τη βγάζω εγώ την ΑΕΚ, έκλεισε το σάκοντα για καμιά 10 χρόνια ακόμα, ξέρω εγώ, μέχρι να κάνει 5 δισέγγωνα ο σάκοντα θα είναι στην ΑΕΚ. Ας είναι και η ΑΕΚ μέσα, μια πεντάδα ομάδων που θα παλεύουν για το πρωτάθλημα, επιτέλους στα ίσια, να μην είναι μόνο οι δύο. Να βλέπουμε δηλαδή μάχη στο πρωτάθλημα για θέσεις πρώτη, δεύτερη στα play-off, τρίτη και τέταρτη και μετά μάχη στα play-off και να βλέπουμε και Euroleague με Θεσσαλονίκη λίγο μέσα. Εντάξει τώρα, δεν είναι αστεία πράγματα. Άκου 300. Ήδη έλεγα χθες, προχθές που ήταν στην εκπομπή, ότι είχα ζαλιστεί με τα 80. Πού πας και βάζεις 80, δηλαδή λες και είμαι στραγάλια τώρα, πάει άλλος βάζει 80. Ρε είναι 80 εκατομμύρια, είναι το ένα πίσω από τα άλλο 80 εκατομμύρια. Και τώρα βγαίνει και σου λέω 300. Πάω σε διάλειμμα να συνέλθω.
2: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό?
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
5: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Την Express Cleaning την ξέρεις.
7: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
6: Και πώς λέγεται?
7: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
6: Security δηλαδή.
7: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
6: Μπράβο. Και από τιμές?
7: Απλά ασυναγώνιστες.
8: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
7: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 27 1182 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
9: Συνέχεια στην εμφαντική νίκη επί του Λεβαδιακού στην Πρεμιέρα θέλει να δώσει ο ΠΑΟΚ στο Περιστέρι κόντρα στον πάντα επικίνδυνο Ατρόμητο. Μην χάσεις τη μετάδοση του αγώνα Ατρόμητος Αθηνών ΠΑΟΚ για την δεύτερη αγωνιστική της Τίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στις 8 και 4 το βράδυ.
10: Η μετάδοση κάθε στιγμής του αγώνα είναι μια χορηγία της Τίχημαν. Τίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Τίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.

Δήλωση του Πρωθυπουργού μας. Σας λέω με τα βεβαιότητας ότι ο κατώτατος μισθός θα έχει ξεπεράσει τα 950 ευρώ πριν από τα εκλογές. Τα ΔΕΦ, Πρωθυπουργός μας. Από την Κοζάνη. Ξέρω αν είχε πει κανένα ρακί, κανένα πόρι, αλλά για να το λέω ο Πρωθυπουργός, 100% θα γίνει. Πώς? Μικτά. Α, δεν λέει μικτά εδώ. Αλλά τι θα είναι, καθαρά? Κάτσε, μπας και στο βρω και αυτό. Σας είπα εδώ, θα φτάσει τα 950. Τώρα σας λέω με τα βεβαιότητα ότι πριν τις εκλογές θα έχει ξεπεράσει τα 950 ευρώ. Δεν αναφέρει για μικτά ή καθαρά. Ας είναι να το αναφέρουνε. Παρακαλώ. Εν πάση περιπτώσει, τι ωραία που είναι η ζωή. Με Πρωθυπουργό Μητσοτάκη. Ένα λεπτό να δω τι γίνεται, λίγο στοίχημα, γιατί θα έχουμε τώρα, όπου να είναι, τον Γιώργο το Στραντζαλή, να μας δώσει την εικόνα σε ό,τι αφορά στο Νάρι και να σημειώσω τις μεταγραφές που έχουν στους 600 πλέον οι νεκροί στο Νεπάλ. Είδες βίντεο και από εκεί, Σωτήρη? Έπεσα εγώ πάνω σε ένα, δυστυχώς. Ξέρεις κάτι βίντεο που βγαίνουν όταν πας, ανοίγεις YouTube, βγαίνει ένα βίντεο και βγαίνει ξαφνικά, δεν του λες μπες. Τρομερό. Στους 2.000 οι αγνοούμενοι. Έχει ακόμα. Αλλά είναι φοβερό, ρε παιδιά. Από το πουθενά έχουν εξαφανιστεί χωριά, έχουν εξαφανιστεί άνθρωποι. Και μάλιστα το Θιβέτ είναι σε κατάσταση επιφυλακής όλοι εκεί για νέα φαινόμενα. Τρομερά πράγματα. Λοιπόν, λίγο να δούμε τι έχουμε στο πρόγραμμα. Βασικά αυτά που ενδιαφέρουν πολύ. 8 η ώρα άρχισε το παιχνίδι στην Ισπανία, η Racing του Santander, αυτή που ανέβηκε τώρα στην μεγάλη κατηγορία, υποδέχεται τα παιδιά της ΕΛ 3-0 κιόλας. Santander Elche 3-0 στο 76ο λεπτό, ήταν και αποτέλεσμα ημιχρόνου. Μπράβο η Santander. Είχε μία ισοπαλία και μία ήττα έως τώρα. Το ίδιο είχε και η Elche. Και φύγαν έξω και φάγανε 3 τώρα από το ημίχρονο τα παιδιά της Elche. Μία η ώρα άρχισε και η Γαλλία με τη μικρή κατηγορία. Βέβαια, λίγο σε ενδιαφέρει, αλλά εν πάση περιπτώσει. 35ο λεπτό, Κλερμόν Σοσό 0-0, κράτατο. Λαβάλ Γκρενόμπλ, φάγαμε γκολ εμείς της Λαβάλ, δυστυχώς. Σε 5 λεπτάκια θα έχουμε Γιώργο Στράντζαλη. Πολύ ωραία. Αν θες. Όχι, άστο. Γιάννη Τσερβίνη θα έχουμε αμέσως μετά τον Γιώργο. Οπότε, εμείς της Λαβάλ πρέπει οπωσδήποτε να ισοφαρίσουμε. Μονπελιέ Μπουλόν 0-0. Νανσί Δουνκέρκη 0-0 μεν. Θέλουμε το χ δε, ωστόσο η Δουνκέρκη παίζει με 10. Πότε πρόλαβε αυτός ο γκάς μας να αποβληθεί? Ο Αντρέ Μαξέν Πρεβό. Στο 31ο λεπτό αποβλήθηκε ο Μπούφος. Και εμείς θέλουμε χ, πώς θα πάρουμε το χ με 10 παίκτες εκτός έδρας, ρε φίλε? Πας και αποβάλλεσαι έτσι, δεν τρέπεσαι. Τέλος πάντων, Γκρόνιγκεν Φορτούνα Σιτάρτ, μόλις το 35ο λεπτό 1-2. Στην δεύτερη Ολλανδία, στο πόσο τρέχει τη Β' 1-0, όλα στο 36ο λεπτό περίπου. Άγιαξ Β' Χέλμοντ Σπορ 2-1. Αλκμαρ Β' Μάστριχτ 0-1. Βαλ Βάεκα Ιτχόφεν Β' 2-1. Δεν Μπος Φιτέσε 0-3 κιόλας. Η κυτρινόμαυρη. Η άλλη κυτρινόμαυρη της Ρόντα, και αυτή προηγούνται, Ρόντα Μπρέντα 1-0. Η Μπρέντα κυτρινόμαυρα έχει, τέλος πάντων. Φόλενταμ Ντόρντρεχτ 2-1. Και στην Ουγγαρία, στο ίδιο λεπτό, 37ο λεπτό, Ντεμπρετσένη, MTK Βουδαπέστης 1-2. Στη Ρουμανία, χάνει το φαβορί, Ουνιβερσιτατέα Κλούζ, Πετρολούλ Πλεοέστη 1-2. Και αυτό είναι στο 37ο λεπτό. Και Μπάγερ Μονάχου Στουτγάρδη άρχισε το παιχνίδι στο 0-0 στο 5ο λεπτό. Κρεμονέζε Μόντενα στη δεύτερη κατηγορία της Ιταλίας, και αυτό στο 0-0. Θα σας ενημερώνω, μην ανησυχείτε. Φίλε Κωνσταντίνε, εγώ τα έλεγα για τον ΠΑΟΚ, αλλά ποιος άκουγε? Λοιπόν, ευτυχώς που βγήκε και με τον το Σερίφη. Ο Σερίφης είναι μια καλή περίπτωση φορ. Θα δουλευτεί, θα αποδώσει ακόμα περισσότερα, πιστεύω, στον ΠΑΟΚ.
Αλλά ο ΠΑΟΚ στα πρώτα 55-60 λεπτά δεν υπήρχε στο γήπεδο και δεν μπόρεσα να το καταλάβω αυτό. Ίσως έκαναν συντήρηση δυνάμεων, γιατί είδαν ότι στο πρώτο παιχνίδι με την Μπράν, αυτοί που είχαν καμιά 25 παιχνίδια στα πόδια τους, σαφώς και είχαν ρυθμό και πνευμόνια και τα λοιπά, και σου λέει κάτσε να το πάμε συντηρητικά ώστε να βγάλουμε 90 λεπτό. Δεν έχω άλλο λόγο εγώ για το πώς η ομάδα ήταν τόσο αδύναμη στα πρώτα 55-60 λεπτά. Τους πήγε πάλι αυτούς τους, να μην πω πάλι το μάτσο, όπως τους πήγε και στην Τούμπα, την έχουν ένα 3-0 στην πλάτη τους στο ημίχρονο στην Τούμπα. Μια μισή φάση κάνανε και βάλανε ένα γκολ. Ισοφάρισε ο ΠΑΟΚ, θα μπορούσε να προηγηθεί με το Σερίφι, δεν το έκανε. Σε δύο περιπτώσεις θα μπορούσε να προηγηθεί ο ΠΑΟΚ στην Τούμπα, δεν το έκανε και έμεινε το 1-1. Η πρόκριση πάλι εκεί χάθηκε. Όπως και στην Τούμπα χάθηκε και αυτή με την Άντερλε. Αλλά ακόμα και έτσι, πα στο 49ο λεπτό, χάθηκε και αυτή με την Άντερλε. Αλλά ακόμα και έτσι, πα στο 49ο λεπτό.

0: τρως ένα δεύτερο γκολ. Κανείς δεν κατάλαβε τι έγινε και πώς άλλαξαν αυτή την μπάλα στην περιοχή μας. Και το σουτ χτυπάει στην πλάτη. Ποια πλάτη ήταν, Σωτήρη? Μιχαλίδη? Του Γιαννούλη. Και η μπάλα χτυπάει στην πλάτη, του Γιαννούλη. Γιατί να πάει κόρνερ, πάει στα δίχτυα. Ρε, μας δουλεύεις. Και άντε γίνεται το 2-0. Ο ΠΑΟΚ βάζει μετά 4 γκολ, ρε παιδιά. Κάνει το 2-2. Ακυρώνει τον γκολ του Πέλκα ορθώς offside. Ακυρώνεται και το δεύτερο γκολ. Ποιος το έβαλε, ρε Σωτήρη? Ζαφίρης και αυτό, ναι. Τώρα να πω ότι ορθώς ακυρώθηκε γιατί ο Μπάμπα... Ναι. Το δέχομαι ότι ακυρώθηκε ορθώς και αυτό. Άμα ήταν γκολ της Άντερλεχτ ή γκολ της Μπραν, εκεί νύπτο χείρας. Αλλά οκ, okay, το δέχομαι. 2-2. Και πάλι το παλεύει ο ΠΑΟΚ και είναι και καλύτερος. Και πας και μου δίνεις αυτό το πέναλτι, ρεαλίτη. Ρεαλίτη. Και εσύ και ο Βαρ, ο Βαρίστας, αλίτες και οι δύο. Γιατί ρε εσείς έτσι έχετε? Το είπα και στον Μπούστο μεσημέρι, γιατί ο ΠΑΟΚ δεν είναι μόνο ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός. Είχε κάποιες διαιτησίες περίεργες φέτος. Για την ΑΕΚ δεν μπορώ να πω ότι είχε διαιτησίες, γιατί δεν έπαιξε. Έπαιξε με έναν κανέναν και προκρίθηκε, οκ. Okay. Ο Ολυμπιακός έχασε από μόνος του. Από το Φορτούνι δηλαδή, την αποβολή του. Έχασε, πιστεύω, την πρόκριση εκεί. Αλλά γιατί με ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό, εσείς ειδικά με ΠΑΟΚ, το έχετε παρακάνει, ρε παιδιά. Γιατί ρε, εσύ ΠΑΟΚ δεν κάνεις μία ένσταση στην UEFA. Αυτά, αυτά, αυτά και αυτά, άσε τα τελευταία 6-7 χρόνια. Με Αγιάξ και ιστορίες. Σε αυτά τα παιχνίδια με την Άντερλεχτ και την Μπραν, γιατί δεν τους κατεβάζεις ένα βίντεο και μία αναφορά για τους διαιτητές και σε αυτά τα παιχνίδια? Μπορώ να το καταλάβω. Τόσο ανύπαρκτη είναι η διοίκηση για να μπορέσει να κάνει μια τέτοια κίνηση. Και βέβαια, δεν χάσαμε μόνο από το διαιτητή, έτσι, μην τρελαθούμε κιόλας. Ωστόσο, μου αφαιρείς το δικαίωμα να διεκδικήσω ακόμη ένα γκολ, είτε στην κανονική διάρκεια, είτε στην παράταση. Ή να πάω με τον Παυλέγκα και να πιάσω τα πέναλτι αυτών και να προκριθώ εγώ, γιατί το κάνεις αυτό. Αλυταρία. Σφυρίχτρα. Ξέχωρα από αυτά όμως, ο ΠΑΟΚ είχε 3-4 παίκτες πάλι σε άλλες θέσεις. Βλέπε Μπάμπα έξω αριστερά, βλέπε Τέιλορ κέντρο του γηπέδου πάλι, που δεν είναι κακός ο Τέιλορ, αλλά αν φτάσω στο σημείο να υπολογίζω τον αριστερό μου μπακ Τέιλορ ως εξάρι πλέον για όλη τη χρονιά, ας να πάει στο να μην πω. Και δεν μπορώ να υπολογίζω σε Μύθ και Χατσίδη για να έχω υψηλούς στόχους. Δεν πάω να λέτε ό,τι θέλετε εσείς και να χαϊδεύετε αυτάκια. Εγώ δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Και δεν μπορώ να το κάνω και με κάνα δυο άλλους παίκτες. Όποιος θέλει μετά το συζητάμε, δεν έχω πρόβλημα. Γιατί κατά πάσα πιθανότητα και μισή θα ανοίξω γραμμές. Να μιλήσουμε για 25 λεπτά έστω. Εγώ δεν χαϊδεύω αυτάκια. Και δεν χαϊδεύω αυτάκια πόσο μάλλον δεν για τη διοίκηση, η οποία διοίκηση δεν φρόντισε να έχει τις βασικές κινήσεις ώστε να μπορεί να περάσει από τον πρώτο κιόλας γύρο, από το δεύτερο, εγώ σου λέω, σε έναν όμιλο, όποιος και να είναι αυτός. Όχι να φτάσει στον τρίτο με την Μπρά να παλεύει. Και άσε που είναι και στις σκληρώσεις ο ΠΑΟΚ, εντάξει τώρα, δηλαδή ως δυνατός πήγε και έπαιξε με Δυνάμο Κιέβου, Άντερλεχτ και Μπραν που έχει 25 παιχνίδια στα πόδια της. Η διοίκηση φέρει το 100% της ευθύνης στον χθεσινό αποκλεισμό από την Ευρώπη. Και αυτό καθιστά ντροπή για μένα. Είναι ντροπή για μένα, έτσι όπως έγινε η όλη δουλειά. Να έπαιζα με 2-3 ομάδες, να έπαιζα, να έχανα στο γήπεδο, να μην υπήρχε διαιτητής να με βοηθήσει, να είχα φέρει τις μεταγραφές, τα παιχνίδια να ήταν στα ίσια και να έχανα και να αποκλειόμουν, δεν θα έλεγα τίποτα. Αλλά τώρα έτσι όπως έγινε, μην αρχίσω με Μάτος, με Βιερίνια, Σαβίδη, κυρίως Σαβίδη, κυρίως πάνω απ' όλα Σαβίδη, γιατί δεν γίνεται ο ΠΑΟΚ για άλλη μία χρονιά να αφήνει όλα αυτά πίσω του και να χάνει ακόμα μία πρόκριση και το κυριότερο να μην έχει ελπίδες σε ό,τι αφορά στο πρωτάθλημα. Προσέξτε, λέω εγώ, θα τα συζητήσουμε αργότερα. Ας πάω τώρα στον Γιώργο τον Στράντζαλη, δεν θέλω να τον ενοχλήσω πολύ. Λίγο πολύ την ειδησιογραφία του Άρη και να μου πει από τη μέρα που μιλήσαμε και φτιάξαμε το ρόστερ του Άρη. Ένας-δύο προστέθηκαν, γιατί θέλω να το σημειώσω στην παρουσίαση που κάναμε. Γιώργο, αδερφέ μου, καλησπέρα.
1: Καλά, Μιχάλη.

0: Καλησπέρα. Τι γίνεται?
1: Δεν θα έλεγα ότι είμαι καλά, αλλά εν πάση περιπτώσει. Αφού έχω την υγεία μου, είμαστε καλά.
2: Ένα προσθέθηκε. Και περιμένουμε να ανακοινωθεί επίσημα. Να έρθει στη Θεσσαλονίκη και ο Ζανουί, ο παίκτη από την Πρέσπα.
1: Πες τον σιγά-σιγά. Πώς τον λένε?
2: Αλεξάνδρ.
1: Ναι.
2: Ζανουί. Να.
1: Εγώ θα θυμάμαι το Αλέξανδρο, οκ. Okay. Σημειώνω και το Ζανουί. Δεν είναι δύσκολο, απλά θα το πρέπει 10-15 φορές να το μάθουμε.
2: Έτσι.
1: Τι θέση είναι?
2: Κοίταξε, αυτός είναι επιτελικός μας, αλλά παίζει και αριστερά. Ο Άρης θα το χρησιμοποιήσει αριστερά.
1: Α. Ετών?
2: 21.
1: Α, πιτσιρικάς
2: είναι. Ναι, από την ακτή Ελεφαντός, ο Άρης τον πήρε από την Μπρέστ.
1: Από την Μπρέστ, μάλιστα.
2: Ναι, πέρυσι είχε μια γεμάτη σεζόν, δηλαδή μια σεζόν με 30 συμμετοχές στην Β' Γαλλίας.
1: Ναι.
2: Σε μια κακή χρονιά βέβαια για την Μπρέστ, γιατί υποβιβάστηκε στην τρίτη εθνική.
1: Δεν έχει σημασία, οι Γάλλοι ακόμα και δεύτερη κατηγορία και τρίτη έχουν οργάνωση σε όλα. Η τακτική τους, μαθαίνουν τακτική όλους τους παίκτες.
2: Ναι.
1: Οπότε, ναι. Okay.
2: 30 παιχνίδια έκανε, στα 13 ήταν και μάλιστα στο βασικό σχήμα.
1: Okay.
2: Θεωρείται και είναι από τα project της γαλλικής ομάδας. Ο Άρης τον έψαξε, τον βρήκε, κινήθηκε άμεσα για την απόκτησή του. Είχε συμβόλαιο μέχρι το 2029. Αποδέχτηκε την πρόταση του Άρη Μπρέστ έναντι 3,5 εκατομμυρίων ευρώ, όπως αναφέρουν τουλάχιστον οι κυτρινόμαυροι, έτσι.
1: 3,5 εκατομμυρίων?
2: Ναι. Αυτό αναφέρουν οι άνθρωποι του Άρη, αυτό διέρευσαν χθες όταν ανακοινώθηκε η συμφωνία, να δοθούν αυτά τα χρήματα στην Μπρέστ. Δεν γνωρίζουμε περισσότερες λεπτομέρειες για τον τρόπο καταβολής και αν υπάρχει κάποια οψιόν, για παράδειγμα, όχι οψιόν, κάποιο ποσοστό που θα διατηρήσει η Μπρέστ.
1: Ναι.
2: Ακόμη δεν έχουν γίνει γνωστές,
1: ναι,
2: τέτοιες λεπτομέρειες. Πάντως είναι ένα project που ο Άρης το επενδύει σε αυτό. Γιατί η αλήθεια είναι ότι εντάξει, τώρα ένας παίκτης στα 20 του που βγήκε για πρώτη φορά πέρυσι στην εκτός Ευρώπης από Ακαδημία της Ακτής Ελεφαντοστού, τον πήρε η Μπρέστ.
1: Ναι.
2: Με 30 παιχνίδια αντιλαμβάνεσαι ότι κάτι έχει να δείξει.
1: Ναι. Ναι. Το ότι πέσει γαλλική ομάδα όντως μου δείχνει κάτι. Απλά βλέπω, ναι, το νούμερο με ξάφνιασε, δεν το περίμενα.
2: Ναι, αυτό αναφέρει ο Άρης, πρέπει να περισσότερες λεπτομέρειες.
1: Άρα, κεντρικό αμυντικό ακόμα δεν βγήκε κάτι, έτσι?
2: Εκτός από το σούταλ, όχι.
1: Μάλιστα.
2: Ούτε αριστερό μπακ.
1: Ούτε αριστερό.
2: Υπάρχει μια καλή περίπτωση που εξετάζει ο Άρης για το αριστερό άκρο της άμυνας.
1: Ναι.
2: Να δούμε αν θα προχωρήσει. Αλλά είναι μια καλή περίπτωση από όσο γνωρίζω, χωρίς να μπορούμε να δώσουμε περισσότερες λεπτομέρειες.
1: Okay.
2: Αυτή τη στιγμή, ναι.
1: Okay. Τώρα. Λίγα πράγματα εν ώψη του αγώνα με τον Όφη, 7.30 ώρα,
2: ναι,
1: Κυριακή απόγευμα.
2: Την Κυριακή. Κοίταξε, είναι ένα δύσκολο παιχνίδι.
1: Φυσικά και είναι.
2: Γιατί ο Όφη έρχεται με τρομερή αυτοπεποίθηση.
1: Φυσικά. Συνοχή πάνω απ' όλα και αυτοπεποίθηση.
2: Ναι, αυτοπεποίθηση.
1: Και ρυθμό με αγώνες, έτσι.
2: Έτσι ακριβώς, και μια καλή ομάδα.
1: Φυσικά.
2: Ο Όφη έχει χτίσει ένα πολύ καλό κορμό ποδοσφαιριστών, ο Κόντις. Ένα δύσκολο παιχνίδι, ο Άρης θέλει το 2-2. Γιατί ακολουθούν τρία διαδοχικά ντέρμπι. Τα δύο εκτός έδρας με ΑΕΚ ΠΑΟΚ.
1: Ναι, ναι.
2: Και μετά από αυτά τα δύο εκτός έδρας
1: με τον Ηρακλή.
2: Θα κλείσει στο Κλάνδρ Βικελίδης. Ναι, οπότε το 2-2 θα είναι πάρα πολύ σημαντικό,
1: ναι,
2: για τον Άρη να αξιοποιήσει και την έδρα του στο πρώτο εντός έδρας παιχνίδι.
1: Ναι. Κάποια απουσία αν έχεις, για να μην σε κουράζω.
2: Κοίταξε, απουσίες δεν έχει. Επιστροφές έχει περισσότερο. Ο Άρης, δηλαδή στις απουσίες μπορούμε να βάλουμε το Γαλανόπουλο, αφίβολο Συνογιαννιώτας, και οι δύο είχαν μια ίωση που τους άφησε εκτός για 3 ημέρες. Μπήκαν από χθες το πρόγραμμα, αλλά είναι αφίβολοι για το αρχικό σχήμα, Γιαννιώτας τουλάχιστον. Στην αποστολή νομίζω θα είναι. Απλά έχει πολλά νέα πρόσωπα, δηλαδή Μανού Γκαρσία, ο οποίος μαζί με τον Ρίτσαρτς έχει προβάδισμα για την εντεκάδα. Δηλαδή ο κόσμος του Άρη την Κυριακή θα έχει την ευκαιρία να δει Μανού Γκαρσία.
1: Κατευθείαν, ναι.
2: Έτσι, ναι, εντάξει, έχει αγωνιστικό ρυθμό. Έχει αγωνιστικό.
1: Για ρυθμό, ναι, προπονήσεις έχει 2-3 τουλάχιστον.
2: Έχει γεμάτη εβδομάδα.
1: Εντάξει, οκ.
2: Okay, ναι, αφού το Σάββατο ήρθε.
1: Εντάξει, οκ. Okay, τότε, okay.
2: Ναι.
1: Okay.
2: Ο Ρίτσαρντς και αυτός προορίζεται για το αρχικό σχήμα προκειμένου να παίξει ορθολογικά ο Μιχάλης Γρηγόρης.
1: Αριστερά, ε.
2: Ναι, να δούμε αν και ο Σούταλο μπει στην εντεκάδα και υπάρχει μια αμφιβολία γι' αυτό, ενδεχομένως να θέλει να διατηρήσει την ισορροπία,
1: ναι,
2: ο Μιχάλης Γρηγόρης, ναι, με Γένσεν και Φαμπιάνο σε ακόμη ένα παιχνίδι, γιατί έχουν χημία οι δύο τους, για δύο μήνες μαζί παίζουν δίπλα-δίπλα και στα φιλικά και στα επίσημα μαζί.
1: Ναι.
2: Τώρα, ο Ράτσιτς θα έχει παρτενέρ τον Μπασίρου και πάλι ο Χόγκλα επέστρεψε, αλλά είναι ακόμη ανέτοιμος. Προέρχεται από εγχείρηση, δεν θα ρισκάρουν οι άνθρωποι του Άρη. Με τη συμμετοχή του και επιστρέφει και ο Καντεβέρε που πιθανό να πάρει τη θέση του Μυρ στο αρχικό σχήμα.
1: Ναι.
2: Ναι, ναι.
1: Α.
2: Γιατί τον πιστεύει πολύ ο Μιχάλης Γρηγόριου και είναι
1: okay. Αυτός βλέπει καλύτερα, εννοείται.
2: Ναι.
1: Εννοείται. Okay, και κάτι τελευταίο, ο Δόνης φεύγει.
2: Το πιθανότερο, να θυμάσαι, το έλεγα κιόλας.
1: Ναι. Το είχα σημειώσει εδώ για ΑΠΟΕΛ.
2: Ναι.
1: Είχες πει.
2: Ναι, έχουν συμφωνήσει οι δύο πλευρές. Μένει να συμφωνήσει και ο Άρης. Λύγει το συμβόλαιο του ούτως ή άλλως το καλοκαίρι. Το πιθανότερο είναι να συνενέσει και ο Άρης.
1: Και δεν αποκλείεται να κάνεις καμιά προσθήκη εκεί μετά.
2: Με τον Ζανουή.
1: Ναι. Α, Ζανουή νόμιζα. Αν νόμιζα δεξιά, με Γκαρέ και Παλάσιος.
2: Α,
1: οκ. Ναι,
2: ναι, αριστερά, αριστερά.
1: Καλά που το είπαμε τώρα, για να τον βάλω αριστερά, είδε το παιδί. Οκ. Οκ, Τζορτζ, ευχαριστώ γίγαντα.
2: Χάλε μου, να είσαι καλά.
1: Καλό βράδυ, ευχαριστώ πολύ. Θα είμαστε εδώ την Κυριακή. Έστω στην αρχή με τον Γιώργο τον Στράντζαλη, θα είμαι και λίγο με τον Αχίλιο λίγο νωρίτερα. Εντάξει, θα βγάλουμε την Κυριακή γεμάτη ενημέρωση. Έχουμε Γιάννη Τσερβίνη. Γίγαντα, καλησπέρα. Τι κάνουμε, φίλε?
0: Είμαι καλά.
1: Είχαμε πει, βγάλαμε με τον Γιώργο τον Στράντζαλη την παρουσίαση του Άρη.
0: Ναι.
1: Και πάμε να βγάλουμε τώρα λίγο και του Ηρακλή, γιατί εγώ πιστεύω ούτε και οι πιο πιστοί οπαδοί του Ηρακλή δεν θυμούνται όλους τους παίκτες αυτούς που έχουμε πάρει φέτος, έτσι, και δεν είναι και εύκολο αυτό άλλωστε.
0: Είναι πολύ, είναι 21 μέχρι στιγμής.
1: 21 μεταγραφές έχουμε.
0: 21, ναι. 21.
1: Τι λέρε.
0: Είναι ένα ρόστερ το οποίο αγγίζει τα 30 άτομα μέχρι στιγμής το ρόστερ. Νομίζω ότι θα, δεν ξέρω, λογικά θα πρέπει να φύγουν κάποιοι ποδοσφαιριστές.
1: Βέβαια.
0: Είτε ως ελεύθεροι.
1: Με πιτσιρικάδες λες καμιά τριανταριά.
0: Με πιτσιρικάδες δεν έχει πολλούς Ηρακλείς. Ο Κωνσταντακόπουλος δεν συνεχίζει τον Ηρακλή. Κρίθηκε ότι δεν μπορεί να βοηθήσει. Το είδαμε και στο παιχνίδι Κυπέλλου. Με το Βόλο. Δεν ξέρω αν ήταν μια βιαστική απόφαση ή όχι. Είχε αποκτηθεί από την Κηφισιά φέτος, δεν θα συνεχίσει. Ο Μωυσίδης, ο άλλος νεαρός που έπαιξε με τον Βόλο, δόθηκε δανεικό στον Πασεραϊκό για να πάρει παιχνίδια στη Β' Εθνική.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν και κανένα δύο παιδιά ακόμα, όπως ο Ταχμετζίδης, για τον οποίο είναι πολύ πιθανό να δοθεί και αυτός δανεικός, γιατί δεν θα πάρει χρόνο συμμετοχής φέτος.
1: Ναι.
0: Και ο τρίτος θεματοφύλακας, ο Καρακασίδης, ο οποίος έπαιξε το δεύτερο ημίχρονο του αγώνα με τον Βόλο.
1: Ναι, ναι.
0: Μένουν να βγει ο Αθανασιάδης για να γίνουν οι απαραίτητες αλλαγές και να μην
1: επηρεάσει
0: ο αριθμός των νεαρών, να αγωνιστούν.
1: Okay.
0: Ναι, συνεχίζονται οι μεταγραφές στον Ηράκλειο. Οι τελευταίες προσθήκες είναι ο Γιοέλ Μπαρσένας, ο Παναμέζος, είναι 32 ετών, εξτρέμ. Μπορεί να παίξει και ως επιτελικός μέσος.
1: Αυτοί τρέχουν εκεί στον Παναμά, φίλοι.
0: Ναι, κοίταξε, επειδή το ψάξα λίγο,
1: ναι.
0: Είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος είναι κάτι το σημαντικό για την εθνική ομάδα του Παναμά. Δηλαδή,
1: βρήκα
0: και κάποια site και κάποιες τηλεοπτικές εκπομπές που είχαν στην επικαιρότητα τη μεταγραφή του στον Ηρακλή και γενικότερα την επιστροφή του στην Ευρώπη, γιατί τα τελευταία χρόνια ήταν σε μια ομάδα του Μεξικού, αλλά έχει παίξει η Ισπανία,
1: okay.
0: Οβιέδο, Λεγανές και τα λοιπά, Χιρόνα. Και είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος για μια μικρή εθνική ομάδα όπως του Παναμά είναι για μένα πολύ σημαντικό σε θεωρητικό επίπεδο, όσον αφορά το βιογραφικό, τα πάντα κρίνονται στον αγωνιστικό χώρο, ότι έπαιξε σε δύο παγκόσμια κύπελλα, το 18 στη Ρωσία και το 26 το πρόσφατο που ολοκληρώθηκε στα γήπεδα Καναδά, Αμερικής και Μεξικού. Και μάλιστα και στα τρία παιχνίδια του Παναμά, στο φετινό παγκόσμιο κύπελλο, αγωνίστηκε και μάλιστα ήταν και, αν δεν με απατάει μνήμη μου, με την Γκάνα αρχηγός της ομάδας του Παναμά.
1: Ωραίο.
0: Καλά στοιχεία που είδα στο βίντεο δείχνει, αλλά επαναλαμβάνω, Μιχάλη, όλα στο κήπεδο, γιατί μέχρι στιγμής από τα δύο επίσημα παιχνίδια και εγώ είδα κάποια βιογραφικά, όπως του Πίνια, ο οποίος είχε πολλές συμμετοχές στη La Liga 2, αλλά στα δύο από τα παιχνίδια είναι απογοητευτική η εικόνα του στα δικά μου τα μάτια, οπότε όλα φαίνονται στον αγωνιστικό χώρο, τα βιογραφικά καλά είναι, σίγουρα δείχνουν κάτι, αλλά εντάξει, ο καθρέφτης είναι αυτό που λέμε το κλισέ, το γήπεδο.
1: Σαφώς.
0: Και υπάρχει και ο Ράσμους Λαουρίτσεν, ο οποίος αποκτήθηκε και ανακοινώθηκε χθες. Μιλάμε για ένα 30χρονο δανό αμυντικό, ο οποίος μέχρι πρόσφατα ήταν ποδοσφαιριστής της Μπρόντμπι. Μεγάλο μέγεθος για τη Δανία. Μπρόντμπι,
1: Κοπενχάγη. Δύο ομάδες με την Κοπενχάγη αυτή είναι.
0: Ναι, οι μεγάλες ιστορικές.
1: Ναι.
0: Αρκετά χρόνια στη Δανία. καλά στοιχεία για αυτό. Υψηλός όμως κεντρικός αμυντικός. Ήθελε ο Ηρακλής στόπερ. Νομίζω θα κινηθεί για την απόκτηση ακόμη ενός, γιατί και ο Ματσάρη, όπως είπε στις δηλώσεις του, έξι θέλει για το σύστημα το οποίο παίζει με τις κεντρικούς αμυντικούς. Και αν υπολογίσουμε ότι ο Γιαννούτσος καλό Οκτώβρη, μέσα Οκτώβρη να επιστρέψει και μέχρι να βρει ρυθμό να κάνει, νομίζω ότι είναι ορθολογική απόφαση να αποκτηθούν ακόμα δύο κεντρικοί αμυντικοί. Ο ένας ήδη αποκτήθηκε και ανακοινώθηκε.
1: Ναι.
0: Άρα στους θεματοφύλακες έχουμε Αθανασιάδη, Τσιντόντα και Καρακασίδη.
1: Αθανασιάδη, Τσιντόντα,
0: ναι,
1: και Καρακασίδη.
0: Καρακασίδη, ναι.
1: Ωραία. Βασικός ο Αθανασιάδης μάλλον,
0: Στα δύο παιχνίδια τα πρώτα ο Αθανασιάδης, ναι.
1: Ναι.
0: Στα δύο παιχνίδια ο Αθανασιάδης. Αλλά και ο Τσιντόντας είναι ένας ποδοσφαιριστής, θεματοφύλακας 32-33, πολύ έμπειρος, ΑΕΚ Αστέρα και όχι μόνο.
1: Σωστά.
0: Νομίζω ότι ο Ηρακλής είναι
1: καλυμμένος. Ναι. Δεξιά άμυνα.
0: Τώρα, στα δεξιά της άμυνας είναι ο Σόρια.
1: Σόρια.
0: Είναι ο Νανού.
1: Νανού.
0: Η νέα Μπισάου που αποκτήθηκε από τον ΑΠΟΕΛ.
1: Ναι.
0: Θα σου βάλω και τον Νιζέτ, γιατί κανονικά αριστερός, αριστερά παίζει, αλλά ο Ματσάρη πάρα πολλές φορές, στα δύο παιχνίδια τα επίσημα αλλά και στα φιλικά, τους άλλαξε πόδια το Σόρια με τον Νιζέτ. Δηλαδή,
1: ναι,
0: έπαιξαν ανάποδα πόδια, ναι, και σχολιάστηκε αυτό στο 3-5-2 ή στο 3-4-2-1 να παίζουν τα μπάκα.
1: Αυτός που ήρθε από την ΟΑ είναι,
0: Ορίστε, ναι, ναι.
1: 24 ΟΑ ετών, ναι.
0: Ναι, ναι, Βέλγος.
1: Ναι.
0: Καλά στοιχεία στα πρώτα παιχνίδια, καλώς επιθετικά, υστερεί στα αμυντικά του καθήκοντα. Πολλές φορές ξεχνιέται να γυρίσει και το σύστημα είναι πολύ απαιτητικό και εκεί φαίνεται το πρόβλημα.
1: Okay. Βασικό ποιον έχεις από αυτούς τους τρεις?
0: Βασικός έπαιζε ο Σόρια στα δύο πρώτα παιχνίδια.
1: Okay.
0: Αλλά νομίζω ότι και ο Νανού δεν θα αργήσει να πάρει φανέλα βασικού. Τον έβαλε και στο παιχνίδι με την ΑΕΚ στο δεύτερο ημίχρονο.
1: Αχα.
0: Και έδειξε κάποια πράγματα, αλλά το είπα και μετά το τέλος του αγώνα. Όταν μια ομάδα δέχεται 4 τέρματα, είναι ανύπαρκτη στον αγωνιστικό χώρο, δεν μπορείς να σταθείς απλά σε 2-3 παίκτες που έδειξαν κάποια στοιχεία, γιατί και αυτοί δυστυχώς τους παρασέρνει το...
1: Χάθηκαν στη μετριότητα.
0: Η μετριότητα είναι
1: επίκη συνέχεια. Ναι, είναι γενικός όρος. Ναι,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Okay.
0: Οπότε αυτή στα δεξιά, στα αριστερά πάλι θα σου βάλω τον Ιζέτ, θα σου βάλω τον Ντάνι Μουνιώθ, τον Ισπανό,
1: Μουνιώθ,
0: ο οποίος είναι ένα project, τον έφερε ο Γιάννης Κόντης, Ατλέτικο Μαδρίτης, K19 κτλ. Δεν τον έχουμε δει να παίζει από το ξεκίνημα. Κάποια λεφτά συμμετοχής πήρε. Και ο Μυρ, ο Βραζιλιάνος.
1: Ο Μυρ,
0: ο Βραζιλιάνος. Ο οποίος ήταν τον ΑΠΟΕΛ πέρυσι, με
1: ναι. Βασικό ποιον θεωρείς?
0: Μέχρι στιγμής ήταν ο Νιζέτ, ο Βέλγος, αλλά νομίζω ότι αύριο θα ξεκινήσει πάλι αυτός.
1: Α.
0: Αλλά κάποια στιγμή θα ήθελα να δω και τον Ντάνι Μουνιώθ. Δεν είμαι προπονητής.
1: Okay.
0: Ο Ματσάρη ξέρει, αυτός τους προπονεί, αυτός τους βλέπει.
1: Okay.
0: Αλλά είναι αυτό το project που λέμε, το ενδιαφέρον για να δούμε αν έχει αυτά τα καλά στοιχεία και αυτές τις συστάσεις που το συνοδεύουν το Μουνιώθ από την Ατλέτικο Μαδρίτης.
1: Okay. Κέντρο άμυνας.
0: Κέντρο άμυνας έχουμε τον Λαουρίτσεν τον Δανό, ο οποίος αποκτήθηκε, είπαμε, χθες, ανακοινώθηκε. Είναι ο Πραξιτέλης Βούρος, ο οποίος παίζει δεξιά στην τριάδα το στόπερ.
1: Ναι.
0: Είναι ο Πίνια, ο οποίος συνήθως παίζει αριστερά, παρότι είναι δεξιόποδαρος, στην τριάδα, ναι, παραλαμβάνω. Και ο Τσάκλα, ο οποίος είναι στη μέση, έτσι.
1: Αυτός που δεν σου άρεσε πολύ μάλλον,
0: Κοίταξε, ο Τσάκλα και ο Πίνια ήταν, νομίζω, η αδύναμη κρίκη από την τριάδα, γιατί ο Βούρος πολλές φορές προσπαθούσε να συμμαζέψει τα σημάζευτα,
1: ναι,
0: και εκτέθηκε πάρα πολλές φορές. Επίσης υπάρχει ο Γιαννούτσος, ο οποίος είναι τραυματίας, έτσι.
1: Okay.
0: Άρα μιλάμε, όχι, ο Ηρακλής αυτή τη στιγμή έχει...
1: Πέντε. Ποιοι είναι οι δύο βασικοί, οι τρεις?
0: Η τριάδα των βασικών πίσω είναι... Στα δύο πρώτα παιχνίδια ο Βούρος, ο Πίνια και ο Τσάκλας.
1: Τσάκλας.
0: Α, με συγχωρείς, ξέχασα και το Ρος. Α, είδες, θα ξεχάσουμε κάποιους με τους πολλούς που είναι.
1: Ναι, ναι, δεν πειράζει, θα τους βρούμε. Ο Ρος.
0: Ο Ρος. Ο οποίος αύριο πιθανόν λόγω ότι μπορεί να πάρει φανέλα βασικού. Δηλαδή να μην παίξει
1: ο Τσάκλας,
0: το Πίνια ή Τσάκλα και να μπει ο Ρος.
1: Γιωάν Ρος από την Πετρολούλ. Ωραία.
0: Αυτή είναι όλη η αμυντική διάταξη του Ρακλή. Μπακ και στόπερ.
1: Ναι.
0: Πάμε στους μέσους.
1: Ναι.
0: Χρωμάντα.
1: Μέσος γηπέδου, κέντρο.
0: Εξάρι.
1: Ποιος?
0: Χρωμάντα.
1: Okay, ναι, ναι.
0: Τραυματίας, σταματήσε το παιχνίδι με το Βόλο.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν είναι εκτός αποστολής και με το Βόλο.
1: Με το Βόλο.
0: Αύριο.
1: Ναι.
0: Άλλο καθαρό εξάρι, ατόφιο, είναι ο Ραντόγια, ο Σέρβος.
1: Ραντόγια.
0: Ο οποίος είναι στην αποστολή, στην ΑΕΚ δεν έπαιξε. Οι άνθρωποι της ομάδας μου είπαν ότι είναι ανέτοιμος ακόμα γιατί ήρθε από τους τελευταίους. Και προφανώς ο Ματσάρη ξέρει, τον βλέπει στην προπόνηση, διέκρινε ότι δεν είναι έτοιμος να παίξει ακόμα. Δεν ξέρω αν θα γίνει
1: okay.
0: Και αν δεν τον βλέπω για βασικό, αλλά είναι και αυτός ένας ποδοσφαιριστής, Μιχάλη, ο οποίος έχει 200 συμμετοχές στη Λα Λίγκα,
1: ναι, ναι.
0: 33 ετών. Κάτι θα κάνει,
1: ναι.
0: Δεν μπορείς.
1: Λες, ναι.
0: Κάτι
1: ναι.
0: Για να παίξει 200 παιχνίδια στη Λα Λίγκα.
1: Αλίμονο.
0: Εντάξει. Ο Καϊμπουέ, ο Γάλλος, ο οποίος είναι καλός ποδοσφαιριστής, έχει καλά στοιχεία, τον είδα και στα φιλικά. Και νομίζω μπορεί να βοηθήσει. Είναι μεταξύ, πατάει μεταξύ 6 και 8.
1: Okay.
0: Είναι το καθαρό αιμο εξάρι.
1: Okay.
0: Ο Σουρλής είναι περισσότερο box to box, πιο πολύ πάει στο 8.
1: Ναι.
0: Στα δύο παιχνίδια του Ηρακλή για μένα ήταν σε από τους καλύτερους.
1: Μου άρεσε πάρα πολύ ο Σουρλής.
0: Πάρα πολύ
1: το είχα πει κιόλας, ναι.
0: Πάρα πολύ μαχητικός.
1: Ναι, ναι.
0: Τρέχει.
1: Ναι, ναι.
0: Θα μου πεις τρέχει, δεν είναι μαραθωνοδρόμος.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν τρέχει άσκοπα, καλύπτει χώρους. Προσπάθησε να κάνει κάποιες φορές και ο ίδιος να προωθεί στο παιχνίδι γιατί έβλεπε αδυναμία στη μεσαία γραμμή.
1: Ναι.
0: Υπάρχει μια έκφραση που λένε πολύ Μιχάλη ότι δείξε μου το κέντρο σου να σου πω την ομάδα σου.
1: Δεν έχεις άδικο.
0: Και νομίζω ότι και αύριο θα ξεκινήσει. Ο Σουρλής.
1: Ναι.
0: Από εκεί πέρα υπάρχει ο Μορένο, επίσης οχτάρι πιο πολύ, ή Κάρλος Ροντρίγκες αν θέλεις, Μορένο,
1: ναι.
0: Θα τον ψάξεις να το βρεις.
1: Μορένο.
0: Μπράβο, ο οποίος και αυτός είναι επιλογή του.
1: Α, ναι, εδώ κάποιες ιστοσελίδες τον αναφέρουν Κάρλο Ροντρίγκες, καλά το λες.
0: Εντάξει, Μορένο,
1: ναι, ναι, okay.
0: Για συντομία, τον έφερε και αυτόν ο Γιάννης Κόντης, είναι και αυτός προϊόν ακαδημίας ομάδας Μαδρίτης αλλά όχι της Ατλέτικο της Ρεάλ. Έπαιζε στη δεύτερη και τη τρίτη ομάδα.
1: Πιτσιρικάς, 22, μια χαρά.
0: Ναι, τον έβαλε στο παιχνίδι με την ΑΕΚ μαζί με τον Ανού και τον Μυρ στο δεύτερο ημίχρονο. Κάπως η ομάδα έδειξε κάποια ψήγματα
1: ναι.
0: Βελτίωσης, αλλά ότι κάτι προσπαθούν να κάνουν. Έδειξαν καλά στοιχεία, ήταν μαχητικός αρκετά. Και μετά πάμε στον Γκράιντς, ο οποίος είναι από πέρυσι στην ομάδα. Υπήρχε μια φημολογία η οποία έλεγε ότι θα αποχωρήσει, είναι στους αποχώρηση. Τουναντίον είδαμε τον Γκράιντς, τον Αυστριακό, να αγωνίζεται και στα δύο παιχνίδια τα επίσημα βασικός και να παίρνει φανέλα βασικό από το ματσάρι. Και είναι και ο...
1: Γκράιντς τι θέση, είναι οχτάρι?
0: Είναι οχτάρι περισσότερο.
1: Okay.
0: Ναι, οχτάρι είναι περισσότερο. Και είναι και ο νεαρός ο Αναστασιάδης, ο οποίος εντάξει δεν θα πάρει πολύ χρόνο συμμετοχής φέτος. Δεν είναι και νεαρός πολύ, 24,
1: μια χαρά είναι, ναι. Νεαρός είναι. Okay.
0: Okay. Και υπάρχουν φυσικά και οι δύο ακόμα ποδοσφαιριστές. Ο Παναγιωτίδης, ο οποίος βέβαια είναι τραυματίας και πέρυσι ήταν στους καλύτερους παίκτες του Ηρακλή, αλλά πέρυσι ήταν Β' Εθνική, φέτος είναι Α, τα πράγματα είναι διαφορετικά. Πιο πολύ στο 6 ο Παναγιωτίδης. Και
1: ο Αναστασιάδης τι θέση?
0: Οχτάρι.
1: Οχτάρι. Okay.
0: Ξέρω, οχτάρο δηλαδή. Και ο Τσιντώνης επίσης που δεν έχει πάρει χρόνο συμμετοχής και σε πολλά παιχνίδια και στην Ιταλία, μάλλον στην Ιταλία ελάχιστα αγωνίστηκε στα φιλικά παιχνίδια. Δεν βλέπω δηλαδή να υπολογίζεται μέχρι στιγμής από τον,
1: okay.
0: τον Ματσάρι.
1: Δώσε μου 1,5 λεπτό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
0: Ναι.
1: Okay.
3: Τον πρόδωσαν με θάνατου φιλί. Μετρόπολης!
4: Τι παίζεις εκεί?
5: Δωροστροφό της Novibet.
4: Δωροτροχό?
5: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
4: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
6: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγή. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310-587-870 ή στο site μας μακεδονικός.gr και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
8: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
1: Λοιπόν, επιστρέφουμε γρήγορα αφού πω στο φίλο μου το Γιάννη ότι η Bayern ήδη προηγείται της Stuttgart 1-0. Πάμε. Δεκάρι θες να πάμε, πού θες να πάμε?
0: Εντάξει, τους επιθετικούς τους βάζω για το δεκάρι.
1: Okay.
0: Συλλογίζονται.
1: Ναι.
0: Είναι ο Ίβι Λόπεθ, ο οποίος είναι ο επιτελικός και μπορεί να παίξει και ένα ρόλο περιφερειακού επιθετικού σε ένα σύστημα 3-5-2.
1: Αχα.
0: Αλλά κυρίως είναι επιτελικός, είναι αυτός ο οποίος οργανώνει το παιχνίδι. Βέβαια στη Νέα Φιλαδέλφια αναλώθηκε και αυτός σε ένα άχαρο ρόλο, το παρακολουθούσα, να χρειαστεί να κατέβει κάτω από το μισό γήπεδο, δηλαδή προς την περιοχή του Ιρακλή, να πάρει μπάλα και να προσπαθήσει να κάνει και παιχνίδι. Δεν γίνεται αυτό,
1: ναι.
0: Είναι πάρα πολύ εξαντλητικό και κουραστικό αν δεν έχεις και βοήθειες κιόλας.
1: Ναι.
0: Είναι ο Παναμέος ο Μπαρσένας, ο οποίος είναι εξτρέμ αλλά μπορεί να παίξει και ως επιτελικός. Και το λέω είναι εξτρέμ γιατί η Μιχάλη έχει μαλλιάσει γλώσσα μου προσωπικά να λέω ότι το σύστημα του Ματσάρη είναι αυτό που είναι. Δεν θέλει εξτρέμ, αλλά...
1: Σε άκουσα που το έλεγες τις προάλλες και έχεις απόλυτο
0: θα
1: δίκιο.
0: Θα το λέω, γιατί...
1: Απόλυτο
0: και
1: δίκιο.
0: Και κάποιοι φίλοι της ομάδας, καλοπροαίρετα βέβαια που συζητάμε και αυτά, μου λένε ότι το σύστημα είναι αυτό, πρέπει και εσείς δημοσιογράφοι να ξέρετε ότι δεν έχει εξτρέμ. Και τους εξηγούσα και τους έλεγα και στις εκπομπές του Ηράκλειου Βιού, ότι παιδιά, το γνωρίζω το 3-5-2 ή το 3-4-2-1 ή το 3-5-1-1 δεν θέλει εξτρέμ, δεν έχει εξτρέμ. Όμως, δεν μπορώ να διανοηθώ ότι μια ομάδα στη διάρκεια της χρονιάς δεν θα έχει και 2-3 ποδοσφαιριστές οι οποίοι μπορούν να παίξουν εξτρέμ.
1: Ναι.
0: Γιατί μπορεί να χρειαστεί να αλλάξει το σύστημα, να το κάνει ας πούμε 3-4-3.
1: Ναι.
0: Στο 3-4-3 ποιοι θα παίξουν, θα παίξουν, ναι, τα εξαρόχταρα, πλάγια.
1: Ή φεύγει ο προπονητής και έρχεται άλλος.
0: Φεύγει ο προπονητής.
1: Ναι, ναι.
0: Άρα ο επόμενος προπονητής εγκλωβίζει στο σύστημα,
1: ναι,
0: του Ματσάρη, το οποίο δεν είναι και το πιο σύνηθες για έναν προπονητή.
1: Σωστά.
0: Δεν είναι. Οπότε ο Μπαρσένας αγωνίζεται αριστερά και δεξιά της επίθεσης, αλλά μπορεί να παίξει και ως επιτελικός. Και αν μπορούμε να πούμε η ατόφια τριάδα των φορ,
1: ναι,
0: δηλαδή στην περιοχή, είναι ο Κούστα, είναι ο Βόσνιος ο Κόλιτς και είναι και ο Πορτογάλος ο Μάρκες, ο οποίος αποκτήθηκε από τον Απόλλωνα Λεμεσού, πέρυσι ήταν στον Απόλλωνα Λεμεσού. Αυτή είναι η πεντάδα,
1: ναι,
0: των επιθετικών. Η τριάδα είναι αυτό που λέμε στην περιοχή φορ.
1: Ναι.
0: Αν και ο Μάρκες, να σου πω την αλήθεια, ο Πέδρο Μάρκες, ο Πορτογάλος...
1: Τον πας για πίσω από το φορ πολύ,
0: μπορεί να παίξει και δίπλα στο... Δηλαδή, διάδα στην επίθεση,
1: ναι,
0: και λίγο πιο περιφερειακά, γιατί, ναι, είναι πιο βραχής όμως από τον Γκόλτς και τον Κούστα,
1: ναι,
0: οι οποίοι, αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, πιο πολύ στο κουτί να φορτωθούν.
1: Ναι. Ναι.
0: Ο Μάρκες γυρίζει γύρω από την περιοχή, μπορεί να πάρει μπάλα, να σπάσει, να μπει μέσα.
1: Ναι.
0: Είναι πιο βραχής.
1: Ως βούρας.
0: Το κορμί που έχουν οι σωματοδομοί που έχουν,
1: ναι,
0: οι άλλοι δύο.
1: Ναι. Ωραία. Με αυτά τα δεδομένα, πας για κάποια προσθήκη?
0: Ναι. Ακόμα δύο εκτιμώ.
1: Ναι.
0: Ενός κεντρικού αμυντικού ακόμα, όπως σου είπα.
1: Ναι.
0: Και ενός ποδοσφαιριστή, ο οποίος νομίζω θα είναι στο 8-10. Εκεί δημιουργικό επιτελικό ρόλο.
1: Περισσότερο δεκάρι, γιατί από οχτάρια εδώ είσαι...
0: Ναι, νομίζω ότι χρειάζεται και ένας εκεί πέρα, γιατί,
1: ναι,
0: ο Ίβι Λόπεθ είναι ένας.
1: Σωστά.
0: Θα χρειαστεί και εκεί πέρα ένας ακόμα ποδοσφαιριστής. Τουλάχιστον αυτό προκύπτει από το ρεπορτάζ.
1: Ωραίος.
0: Έχουν υπεύθυνοι στο μυαλό τους, είναι κάτι άλλο.
1: Ωραίος. Αύριο μια πιθανή ενδεκάδα και φεύγεις.
0: Αύριο νομίζω ότι ο Αθανασιάδης πάλι θα πάρει φανέλα βασικού. Η τριάδα πιθανολογώ ότι με βάση την εικόνα του Πίνια, που δεν φταίει μόνο αυτός βέβαια, νομίζω ότι ίσως ζούμε Ρος, Τσάκλα και Βούρο πίσω τριάδα.
1: Ναι.
0: Είναι σημαντικό για μένα να δούμε και το αν θα υπάρξει και αλλαγή συστήματος, έτσι, από το Ματσάρι.
1: Λες.
0: Δηλαδή η τριάδα πίσω στο όπερ δεν θα αλλάξει. Δηλαδή,
1: ναι,
0: θα πάει σε 4-2-3-1,
1: ναι,
0: πιστεύω. Απλά αν θα δούμε ένα 3-4-2-1, μα θα δούμε 3-5-2 με δύο
1: πιθυμίες. 3-4-1-2.
0: 3... Ναι, ή 3-4-3.
1: Χωρίς καθαρό, ναι, ναι.
0: Και Σουρλής θα είναι στη μεσαία γραμμή.
1: Ναι.
0: Ο Σόρια και ο Νιζέτ βλέπω να είναι στα άκρα. Και πιστεύω ότι έχει ένα προβάδισμα ο Κόλιτς να παίξει, με την έννοια ότι ο Βόλος έχει πίσω δύο ψηλά κορμιά, δυνατά παιδιά, τον Γκάργα και τον Έλσα Ουμπί,
1: ναι,
0: Μιχάλη.
1: Ναι.
0: Και ο Κόλιτς είναι τέτοια σωματοδομής, για να, ναι, δώσει και αυτό που λέμε μάχες, θα μου πείτε,
1: ναι,
0: ποδόσφαιρο μιλάμε, δεν μιλάμε για wrestling,
1: ναι,
0: αλλά καταλαβαίνει ο κόσμος τι λέω,
1: ναι, ναι,
0: με το Μάρκες.
1: Ναι, ναι.
0: Και στα άκρα πιστεύω ότι ο ένας μπορεί να είναι ο Νανού, ο οποίος είναι μπακ, αλλά μπορεί να παίξει και ως χαφ.
1: Ναι.
0: Στα αριστερά δεν ξέρω. Στα αριστερά δεν ξέρω να σου πω τώρα ποιος θα είναι. Να είναι ο Μυρ, να είναι ο... Να βάλει...
1: Λες να βάλει κάνα Μάρκες που
0: να
1: είναι...
0: Να βάλει το Μάρκες να σαν υποστηρικτικό ρόλο.
1: Ναι.
0: Δεν έχω εκεί πέρα.
1: Ναι.
0: Δεν έχω εικόνα. Δεν μπορώ να μπω στο μυαλό του Ματσάρη.
1: Ούτε ο Μπαρσένας λες μπορείς να πάει εκεί αριστερά.
0: Όχι, ο Μπαρσένας έχει δύο μέρες προπονήσεων. Δεν μπορεί να...
1: Okay.
0: Δύσκολο.
1: Okay.
0: Οπότε ο Μπαρσένας είναι και... δεν είναι στην αποστολή. Δεν είναι στην αποστολή ο Μπαρσένας.
1: Okay.
0: Αλλά και να ήταν με δύο μέρες προπονήσεων...
1: Σωστά, σωστά.
0: Περιστατικό ταξίδι να μπει.
1: Σωστά, σωστά.
0: Δύσκολα, δεν είναι και ο Μέση.
1: Σωστά, σωστά.
0: Οπότε αυτή από την επόμενη εβδομάδα καλώς χώρο των πραγμάτων. Από την επόμενη Δευτέρα που ο Ηρακλής παίζει με τον Αστέρα στην Τρίπολη.
1: Okay.
0: Να πω επίσης ότι όσοι θέλουν αύριο να βρεθούν στο Βόλο πρέπει να βιαστούν. Γιατί τα εισιτήρια πραγματικά εξαφανίζονται. Ο Ηρακλής έχει πάρει σε πρώτη φάση 2.000, αλλά νομίζω ότι Μιχάλη, έτσι πως βλέπω τη ροή στην κίνηση των εισιτηρίων στην πλατφόρμα που υπάρχουν και βλέπω τις κουκίδες να γίνονται όλο ένα και πιο πολύ γκρι στο πέταλο, νομίζω ότι θα είναι περισσότεροι από 2.000 οι οπαδοί του Ηρακλή, οι οποίοι θα βρεθούν στο Βόλο.
1: Ναι, μια χαρά.
0: Νομίζω ότι είναι καλά, είναι Σάββατο 7.30 ώρα. Πολλοί μπορούν να το συνδυάσουν και με
1: ένα θα τσιπουριάσουν μεράκι. Πρώτα, θα φάνε όμορφα, ναι, θα δουν ωραίο τοπίο.
0: Έχει ωραίο, ωραία.
1: Βέβαια.
0: Κοντινή απόσταση, δύο ώρες και κάτι είναι, δεν χρειάζεται ούτε να τρέξει ούτε τίποτα, χαλαρά.
1: Ναι.
0: Και κάποιοι μπορούν να το συνδυάσουν, να το κάνουν και ένα διήμερο κιόλας.
1: 100%.
0: Άλλο Σάββατο, άλλο Κυριακή και να ακολουθεί εργάσιμη τη Δευτέρα.
1: Θα τα πούμε μετά το μάτς, προς το τέλος του μάτς και μετά το μάτς με τα σχόλιά σου και όλα αύριο.
0: Okay.
1: Υγεία να έχουμε, καλό ταξίδι να έχεις. Ευχαριστώ Γιάννη μου, ευχαριστώ πολύ. Βόλος Ηρακλής στις 7.30 το αύριο το απόγευμα. Πανετολικός Καλαμάτας στις 9.30. Μόνο δύο αναμετρήσεις αύριο. Την Κυριακή 7.30 ώρα Άρης Όφη. 8 και 4 Ατρόμητος ΠΑΟΚ. 9 η ώρα Αστέρας Ολυμπιακός. 9 η ώρα Κηφισιά ΑΕΚ. 7.30 με 9 είναι και τα 4 μάτς. Φωστήρες. Και την Δευτέρα η αναπομείνας αναμέτρηση Λεβαδιακός Παναθηναϊκός. Στις 7.30 ντεμπούτο βέβαια για τον Παναθηναϊκό, δεν έπαιξε με την Κηφισιά λόγω του Ευρωπαϊκού Αγώνα. Τώρα που είπα Ευρωπαϊκού Αγώνα και φίλος μου ο Κώστας ζήτησε την άποψή μου, είδα στιγμιότυπα φίλε, δεν είδα τον Παναθηναϊκό γιατί έβλεπαμε ΠΑΟΚ, αλλά είδα την παράταση όλη. Οφείλω να σου πω ότι ο Παναθηναϊκός ήταν τυχερός φίλε που πέρασε. Είναι να σε θέλει και μπάλα βέβαια, έτσι το έχουμε πει 100.000 φορές αυτό. Είναι να σε θέλει μπάλα. Και στον γκολ του Πέλκα δηλαδή θα μπορούσε να ήταν ένα μέτρο πίσω ή δύο δευτερόλεπτα πριν η μπαλιά θα είχε σκοράρει ο Πέλκας, θα μετρούσε τον κόλ και πάει λέγοντας. Έτσι είναι η μπάλα δυστυχώς. Αλλά ο Παναθηναϊκός τη γλίτωσε. Είναι και αυτός μέσα σε αυτό το γκουβά των ομάδων που αρχίζουν πολύ νωρίς, που δεν γίνεται να έρθουν όλες οι προσθήκες, οι μεταγραφές στην ομάδα και πάει λέγοντας. Γιώργος Καστάνης, ο αρχηγός μου. Τι κάνεις Γιώργο μου, καλησπέρα.
9: Γεια σου Μιχάλη, καλησπέρα.
1: Πώς πάμε?
9: Καλά λέμε.
1: Να μη σε ενοχλώ πολύ αν έχουμε
9: δεν
1: κάτι...
9: Δεν με ενοχλείς.
1: Είναι και η ώρα λίγο χωρημένη.
9: Συνεδισμένη είμαστε.
1: Δύο-τρία πραγματάκια, ό,τι έχεις από τον μπάκ να ενημερωθεί λίγο ο κόσμος και να...
9: Ρωτάς, απαντάω. Αν έχεις κάποια απορία, αν έχεις μητήματα φίλων ακροατών, μην λέμε τα ίδια, δηλαδή μην σταθούμε τα τετριμένα υπό την έννοια ότι όντως χθες βιώνει μια πολύ πολύ πολύ δύσκολη κατάσταση η οποία δεν είναι εύκολη διαχειρίσιμη
1: σωστά.
9: Σε καμία μα καμία περίπτωση, αυτό είναι δεδομένο. Πρέπει να βρεθούν, πρέπει να ληφθούν αποφάσεις οι οποίες θα βοηθήσουν την ομάδα να αντιμετωπίσει αυτές τις πολύ δύσκολες καταστάσεις. Την ίδια στιγμή δημοσιοποιούνται ανακοινώσεις δειλά-δειλά από οργανωμένους, από συνδέσμους φιλάθλων, οι οποίοι ασκούν έντονη κριτική στη διοίκηση για το γεγονός όχι μόνο του ευρωπαϊκού αποκλεισμού που αποτέλεσε, αν θέλεις, το κερασάκι στην τούρτα, αλλά κυρίως για το γεγονός ότι δεν υπάρχει αυτή η ζεστασιά, μπορώ να το μεταφράσω έτσι, αυτή η απευθείας επικοινωνία του ιδίου του Προέδρου και μεγαλομετόχου της ΠΑΕΠΑΟΚ με τον κόσμο. Είναι κάτι που, επαναλαμβάνω, το βλέπουμε τις τελευταίες ώρες, δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί σε επίπεδο αντιδράσεων ή ανακοινώσεων από τους οπαδούς, αλλά σε κάθε περίπτωση, για να το γενικεύσω, υπάρχει μια πικρία, δικαιολογημένη, στεναχώρια σε όλους για τον ευρωπαϊκό αποκλεισμό και από εκεί πέρα περιμένουμε να δούμε πώς θα καταφέρει, γιατί είναι ένα ζήτημα αυτό, Μιχάλη, πώς θα καταφέρει να αντιδράσει η ίδια η ομάδα.
1: Το λέω
9: διότι οι παίκτες πάνω στους οποίους αυτοί οι συγκεκριμένοι παίκτες που ανήκουν στο δεύτερο της ομάδας θα κληθούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ενός ιδιαίτερου από κάθε άποψη αγώνα την Κυριακή το βράδυ με αντίπολο τον Ατρόμητο στο Περιστέρι, δηλαδή σε 2-24 ώρα από σήμερα, για τη δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Αμέσως μετά να παίξουμε με τον Όφη για την πρώτη αγωνιστική του Κυπέλου την επόμενη Τετάρτη το βράδυ στο γήπεδο της Τούμπας στις 10:15. Αμέσως μετά να παίξουμε τον Παναθηναϊκό στο ΆΚΑ. Δηλαδή μέσα στο διάστημα μιας εβδομάδος οι παίκτες του ΠΑΟΚ, ο προπονητής του ΠΑΟΚ, τα μέλη της τεχνικής ηγεσίας, μέσα σε όλο αυτό το έντονο συναισθηματικό πλαίσιο και της έντονης πίεσης που υπάρχει εξαιτίας αυτού του αποκλεισμού, ο οποίος είναι οδυνηρός, κακά τα ψέματα, έχουν την υποχρέωση, οι επαγγελματίες είναι και φυσικά πρέπει να ανταποκριθούν, να βγάλουν αντίδραση, αγωνιστικά πάντα αναφέρομαι, για να βοηθήσουν την ομάδα στις συγκεκριμένες υποχρεώσεις. Από την άλλη πλευρά είναι γεγονός ότι η διοίκηση έχει μπροστά της να αντιμετωπίσει αφενός αυτή τη δυσαρέσκεια του κόσμου, αφετέρου να αποδείξει με πράξεις, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο, με πράξεις πώς θα μπορέσει να ενισχύσει την ομάδα με ποιοτικούς παίκτες οι οποίοι θα μπορέσουν να κάνουν την διαφορά. Αυτά είναι τα δεδομένα λίγο πολύ που επικρατούν.
1: Okay.
9: Ειδήσει στον παρόδο σήμερα, νωρίς το μεσημέρι, αφήχθη στην Θεσσαλονίκη ο Σέρβος, 20χρονος, τα τελευταία δύο χρόνια αρχηγός της Παρτίζαν Βελιγραδίου, ο Μπρέσιτς. Υπάρχει σχετικό ρεπορτάζ στο metrosport.gr. Υπήρχε και καταγραφή του θέματος στην τηλεοπτική εκπομπή του Μετρόπολης στην Ball Day, το μεσημέρι της Παρασκευής, και φυσικά στο Μετρόπολης. Θυμίζω ότι ο Όμπρισιτς υπογράφει ενταετές σύμβολες συνεργασίας, θα ανακοινωθεί από τον ΠΑΟΚ. Θεωρείται, σύμφωνα με τα όσα υποστήριζαν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ και επιβεβαίωναν και από την άλλη πλευρά οι εκπρόσωποι της Παρτίζαν, μια μεταγραφή η οποία συνολικά θα κοστίσει για την αγορά των δικαιωμάτων του ποδοσφαιριστή κοντά στα 7,5-8 εκατομμύρια ευρώ.
1: Ναι.
9: Πλας, φυσικά, τις αιτήσιες απολαύσεις του ποδοσφαιριστή.
1: Ναι.
9: Ο οποίος υπογράφει πενταετές συμβολή συνεργασίας και αναμένεται να ανακοινωθεί και αυτός. Αυτά αύριο, σήμερα είναι μια προπόνηση των παικτών στην Μισημβρία. Δεν παρουσίασε, δεν είχε κάποια πρόοπτα. Τώρα προφανώς, να σου πω κάτι, θα κυριαρχήσουν οι εσωτερικές συζητήσεις. Δηλαδή εδώ αναλαμβάνουν δράση, ρόλο. Ο Αντρέ Βιερίνια, ο Λέω Μάτος, είναι και οι δύο που έχουν συγκεκριμένο πόστο παρατοκαπνισμένοι και καλούνται να παίξουν κομβικό ρόλο στο να εξυψώσουν ή να ανυψώσουν το ηθικό των ποδοσφαιριστών, οι οποίοι, λογικό, είναι άνθρωποι, είναι διακατέχοντα από συναισθήματα, έχουν κάθε λόγο να αισθάνονται πικραμένοι διότι δεν επιτεύχθηκε ένας στόχος. Ο στόχος της ευρωπαϊκής παρουσίας στο Conference League, που είναι η μοναδική ελληνική ομάδα που δεν συνεχίζει από όσες συμμετείχαν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις φέτος. Είναι κάτι το μη συνηθισμένο, θα το πω πολύ κομψά.
1: Ναι.
9: Για τον ΠΑΟΚ μας έχει συνηθίσει σε ευρωπαϊκές πορείες, ευρωπαϊκές συμμετοχές και το φθινόπωρο και την άνοιξη και πάει λέγοντας. Τέλος πάντων, αυτά είναι τα δεδομένα. Αύριο η τελευταία προπόνηση, αύριο Σάββατο, και στη συνέχεια η ομάδα θα αναχωρήσει με πτήση τσάρτερ με προορισμό την Αθήνα, για να ταξιδέψουν εκεί τα μέλη της αποστολής, ποδοσφαιριστές, μέλη τεχνικής ηγεσίας, προπονητής, όλα τα μέλη του ποδοσφαιρικού τμήματος, προκειμένου να προετοιμαστούν για τον αγώνα με αντίπαλο τον Ατρόμητο, ο οποίος θα διεξαχθεί το βράδυ της Κυριακής, 8:15 η ώρα έναρξης, στο γήπεδο του Περιστερίου.
1: Ναι. Okay.
9: Αυτά έτσι σαν μια σούμα ή αν θέλεις μια περίληψη των δεδομένων που επικρατούν από χθες το βράδυ και είναι πολύ δύσκολα η δεδομένη χρονική στιγμή διαχειρίσιμα.
1: Αρκετά δύσκολα θα έλεγα.
9: Ναι. Τώρα οτιδήποτε άλλο, αν προκύψει κάτι άλλο, επί της ουσίας έχει εκπομπή.
1: Απλά να σε ρωτήσω εδώ, διαβάζω metrosport.gr ότι επανέρχεται ο ΠΑΟΚ για Βίτορ Καρβάλιο Βιέιρα της Μπράγκα.
9: Υπάρχει ένα σχετικό δημοσίευμα.
1: Μπράβο.
9: Το οποίο από το εξωτερικό, το οποίο αναφέρει ότι όντως ο ΠΑΟΚ επανέρχεται. Περιμένουμε, θα δούμε.
1: Βέβαια αυτός δεν είναι μέσο σε πρώτο ρόλο. Παίζει και στις δύο θέσεις κέντρο άμυνας. Mm-hmm. Μπορεί να παίξει και εξάρι και οχτάρι. Ναι. Και είναι ψηλό παιδί, ένα 88, είναι 29 ετών, καλή ηλικία, στα 4 εκατομμύρια στον transfer market. Να δούμε τώρα αν θα προχωρήσει ή όχι. Καλή επιλογή ακούγεται σε πρώτη φάση.
9: Επέτρεψέ μου να σου πω το εξής. Καλά τα λέμε για τα μεταγραφικά ή γενικότερα για την όλη διαδικασία, αλλά αυτή τη στιγμή, αν θέλεις έτσι ταπεινά την άποψη.
1: Παρακαλώ.
9: Προέχει πρώτον, όχι από εμάς, μέσα στο ποδοσφαιρικό τμήμα να βρουν τα πατήματά τους, να βρουν την ηρεμία τους, να ξεπεράσουν αυτό το πολύ σκληρό πάθημα που υπέστησαν, γιατί η απώλεια της ευρωπαϊκής παρουσίας έχει ως αντανάκλαση σε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους που βγουν για να πνέουν για την ανάγκη των ΠΑΟΚ.
1: Ούτε συζήτηση.
9: Δεν χάνουν δηλαδή την ευρωπαϊκή του συμμετοχή 25 παίκτες ή 30.
1: Εννοείται.
9: Πλάς τους εκπροσώπους της τεχνικής ηγεσίας. Εννοείται. Μπορεί να χάνουν οι άνθρωποι μπόνους από την παρουσία τους εκεί. Αλλά η ζωή χιλιάδων, εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων, Μιχάλη Βραζιλιανών, έχει επηρεαστεί βαθύτατα.
1: Βεβαίως.
9: Αυτό δεν συμβαίνει βέβαια πρώτη φορά. Είχε συμβεί και πριν από 4 χρόνια, το καλοκαίρι του 2022, όταν ο ΠΑΟΚ είχε αποκλειστεί από τη Λευκή Σόφια. Σε δύο αγώνες.
1: Σωστά.
9: Είχε συμβεί.
1: Άστα, μην μου τα θυμίζεις.
9: Ναι, κοίτα.
1: Με κάνεις χειρότερο.
9: Δεν είναι καλό, είναι τα παθήματα. Τα παθήματα να γίνονται μαθήματα.
1: Ναι, για αυτούς να γίνονται μαθήματα, για μας.
9: Προφανώς. Αλλά το ρόστερ διαμορφώνεται και αλλάζει. Πρέπει να βρεθεί μια ισορροπία και μια χημεία εντός ομάδος, αλλά το κυριότερο. Πρέπει η διοίκηση να στείλει, αν θέλει στην άποψή μου, μηνύματα πώς θα τα στείλει ενίσχυση της ομάδος ουσιαστικής και ποιοτικής για το πρωτάθλημα και για το κύριο.
1: Βεβαίως.
9: Και στη συνέχεια να θωρακίσει ακόμη περισσότερο το γκρουπ, το ποδοσφαιρικό τμήμα, για να μπορέσει να πορευτεί στο πρωτάθλημα. Διότι στο πρωτάθλημα υπάρχει πολύ έντονος ανταγωνισμός. Ο Ολυμπιακός ενισχύεται. Ο Παναθηναϊκός επίσης. Και προκρίθηκε ο Παναθηναϊκός στο conference. Ο Όφη ανάλογα. Η ΑΕΚ είναι στα χέρια του Champions League. Θα βάλει στα ταμεία της εκατομμύρια ευρώ. Και θυμίζω ότι μεταγραφές είναι μέχρι τις 15 Αυγούστου.
1: Σεπτέμβριο.
9: Έχεις δίκιο. Διορθώνω. Όλα αυτά δημιουργούν έναν πολύ έντονο ανταγωνισμό. Ο οποίος φέρνει και τον ΠΑΟΚ απέναντι σε αυτές τις ομάδες και πώς θα μπορέσει να τις αντιμετωπίσει. Τίποτα δεν είναι εύκολο και γι' αυτό τον λόγο πρέπει να ληφθούν γενναίες αποφάσεις. Καταρχήν μια πολύ σε πρώτη σκέψη απόφαση να δούμε πώς θα αντιμετωπίσει ο ίδιος ο ΠΑΟΚ τον Αλέσιο Λύση, ο οποίος είναι ο προπονητής που αποκλείστηκε. Θα τον στηρίξει με πράξεις, όπως είναι και πιστεύω το αυτονόητο και όπως έχει κάνει πολλές φορές στο παρελθόν, για παράδειγμα με τον Αράζ Βαν Λουτσέσκου. Είναι ένα πολύ σημαντικό ερώτημα. Στήριξη με πράξεις. Δηλαδή με μεταγραφές.
1: Βεβαίως.
9: Με αποκτήσεις ποιοτικών παιχτών που θα αλλάξουν το στάτους του ΠΑΟΚ.
1: Οι κεραίες σου έχουν πιάσει ότι ο ΠΑΟΚ θα πάρει δεξιμπάκ. Γιατί δεν μπορώ να διανοηθώ ότι δεν θα πάρει.
9: Ο ΠΑΟΚ λογικά θα πάρει. Αλλά είδε σήμερα για παράδειγμα ως απόρρια του ευρωπαϊκού αποκλεισμού ο Σάντσεφ από την Ισπανία δεν θα έρθει, σύμφωνα τουλάχιστον με δημοσίευματα από την εμπειρική, δεν αναμένεται να έρθει στον ΠΑΟΚ, διότι ο ευρωπαϊκός αυτός αποκλεισμός προφανώς τρενάρει και τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή.
1: Βεβαίως.
9: Πολλά τέτοια εμπόδια θα υπάρξουν σε διαπραγματεύσεις, διότι οι περισσότεροι παίκτες δελεάζονται από μια ευρωπαϊκή συμμετοχή σε ομίλους, σε league phase δηλαδή. Ακόμα και στο conference που είναι η τρίτη τάξη ευρωπαϊκή διοργάνωση. Ναι. Άρα πρέπει να πιστούν με όσους παίκτες εισηγήσει ο ΠΑΟΚ, να πιστούν να έρθουν και να υπάρχει μια προοπτική, ένα όραμα ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο. Αυτό δεν θα το καθορίσουμε εμείς. Αυτό περιμένουμε να δούμε εάν και εφόσον το ανακοινώσει δημόσια ο επίσημος ΠΑΟΚ.
1: Ναι,
9: δηλαδή η διοίκηση του ΠΑΟΚ να πει ότι παιδιά αποτύχαμε, δεν πετύχαμε στην Ευρώπη, αλλά έχουμε ένα μακροπρόθεσμο στόχο για τα επόμενα 2 ή 3 χρόνια. Και στοχεύουμε εκεί. Γενικότερα κάπως πρέπει να υπάρχει μια κατεύθυνση προς όλους. Κυρίως στους ανθρώπους οι οποίοι στηρίζουν παθολογικά τον ΠΑΟΚ και με πράξεις. 18.000 διαρκείες κοντά.
1: Βεβαίως.
9: Δεν είναι μικρός ο αριθμός, είναι πολύ πολύ μεγάλος.
1: Γιώργο μου, ευχαριστώ ρε φίλε.
9: Αυτά.
1: Ευχαριστώ καλή για την ενημέρωση τέτοια ώρα. Ευχαριστώ, αγόρι μου.
9: Καλή συνέχεια. Καλή
1: να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι δεν θα πάρει δεξιμπακ. Έτσι. Και δεν μπορώ να διανοηθώ ότι δεν θα πάρθουν οι παίκτες που προ μπραν με δύο νη μπραν, παρεμπιπτόντως, θα παίρναμε ας πούμε 6 παίκτες για τάδε θέσεις και τώρα θα πάρουμε 4 γιατί αποκλειστήκαμε. Δεν μπορώ να το διανοηθώ αυτό, εντάξει. Έλεγα και στον Γιώργο τον Μπούζο το μεσημέρι, εδώ στο Μετρόπολης, πως ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή είναι πίσω από τις άλλες 3 των Αθηνών. Κλασικά πράγματα, είναι πίσω. Και δεν είναι μόνο ότι είναι μόνο πίσω σε ό,τι αφορά στις μεταγραφές, είναι πίσω και σε ό,τι αφορά στον προπονητή, γιατί είναι νέος προπονητής. Ο Ολυμπιακός έχει το Μεντιλίμπαρ ήδη 2-3 χρόνια. Η ΑΕΚ έχει ήδη το Νίκολιτς. Ο Παναθηναϊκός έχει φέρει τον Ίστρουπ και όπως βλέπετε έχει και αυτός πρόβλημα. Ο Παναθηναϊκός με νέο προπονητή. Γιατί ένας προπονητής νέος, όταν είδε στην ομάδα, θέλει το χρόνο του. Και όπως μου έλεγαν οι Βραζιλιάνοι, οι προπονητές τότε, που ήμουν πιτσιρικάς ακόμα, ένας προπονητής δεν μπορεί να δείξει την αξία του αν δεν περάσει τουλάχιστον ένας χρόνος με προετοιμασία. Τουλάχιστον. Τι να πάω να ζητήσω τώρα από το Λύση. Όταν ήρθε ο Λουτσέσκου, είχαμε αποκλειστεί από τους Σουηδούς της. Πες το ρε Σωτήρη. Έστιντσουντ. Με Λουτσέσκου αποκλειστήκαμε, αυτό λέω. Όταν είχε έρθει ο Λουτσέσκου, με αυτόν αποκλειστήκαμε. Και τι έγινε, τον στήριξε η διοίκηση και πολύ καλά έκανε. Και είδαμε τι έκανε. Τώρα γιατί τον έστειλε δεν μπορώ να καταλάβω ακόμη. Το ξαναλέω. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Και ούτε πρόκειται να μας εξηγήσει ποτέ γιατί. Ακόμα περιμένω τον Γιάννη τον Σαββίδη, τον κύριο Σαββίδη, να κάνει μια συνέντευξη εφόλης της ύλης των τελευταίων τουλάχιστον 3 ετών. Του κουφού την πόρτα, όπως λέει και ο λαός. Αλλά έστω κύριε Παπαμιμίκο. Παπαμιμίκο δεν το λένε το. Κύριε Παπαμιμίκο, είπατε ότι θα είστε ο διάβλος επικοινωνίας, εν πάση περιπτώσει. Πούντος ο διάβλος. Ούτε τρίαβλος είναι, ούτε διάβλος είναι, ούτε μονόβλοβος είναι. Εν πάση περιπτώσει. Βραδιάτικα. Τέλος πάντων. Παιδιά, πάω σε ένα διάλειμμα σιγά σιγά. Α, κάτσε να ενημερώσω λίγο το τι γίνεται εκεί στο στοίχημα για να μην έχουμε χειρότερα μετά. Ένα λεπτάκι να δω που είμαστε, να δω αν τα τελευταία, αν έχουμε κάτι τελικό σε υψηλό επίπεδο αναμετρήσει, εν πάση περιπτώσει, όχι κάτι κουφά που βλέπουμε δεξιά και αριστερά. Σλάβια Σόφια, Σεπτέμβρη Σόφια, στο ντέρμπι στη Σόφια 1-1. Μετά κάτι οι ομάδες που έχει πω Παναγία, της τρελής γίνεται από σκουπίδια. Τέλος πάντων, Μπόχουμ Όσναμπρικ 0-1 τελικό, Μπράουνσβαϊκ Χέρτα 3-5. Τι λέρε φίλε. Φοβερά πράγματα. Χόρσενς Βίμπορκ 2-3 τελικό. Σανταντέρ Έλτσε 3-2 η Έλτσε το πήγε, αλλά δεν μπόρεσε να πάρει κάτι πλέον. 3 γκολ ο Ζαμπίρι, ο Γιασίρ Ζαμπίρι για τη Σανταντέρ. 3-2 τελικό η Έλτσε από 3-0 ημίχρονο. Πάει και αυτό το τελικό. Μετά κατεβαίνουμε πολύ κάτω. Μα πολύ κάτω, δεν έχουμε άλλο τελικό. Οπότε πάω σε ένα διάλειμμα τώρα. Το τελευταίο εδώ με το Σωτήρι το δασκαλάκι. Επιστρέφω σε πολύ λίγο παιδιά.
10: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
11: Τι παίζεις εκεί?
12: Δωροστροφό της Novibet.
11: Δωροτροχό?
12: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
11: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
13: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Την Express Cleaning την ξέρεις.
15: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
14: Και πώς λέγεται?
15: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντι-COVID απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
14: Security δηλαδή.
15: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
14: Μπράβο. Και από τιμές?
15: Απλά ασυναγώνιστες.
14: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
15: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 27 1182 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
10: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Τελευταίο μισάωρο για την εκπομπή X-Files και σήμερα. Θα ανοίξω γραμμές, γιατί άμα αρχίζω και μιλάω εδώ για τον ΠΑΟΚ, μπορεί και να πάλι να στραβώσω βραδιάτικα και δεν λέει. Κάποια πράγματα βασικά είπα, εν πάση περιπτώσει. Εγώ να πω απλά το εξής, Σωτήρη μου, ότι πέρσι τέτοια εποχή έπαιζες και είχε Ζίβκοβιτς δεξιά, Τάισον αριστερά, Κωνσταντέλια στο 10 και Γιακουμάκη στο 9. Και σήμερα έχεις Χατσίδη δεξιά, Λουσέ στο 10, Μύθου στο 9 και αριστερά Σουρωτήρη, ναι. Προχωράς έτσι. Λοιπόν, ανοίγω σιγά σιγά γραμμές. 90-90-90 για όποιον θέλει να μιλήσει για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, αλλά και για την αγωνιστική που αρχίζει αύριο για τη δεύτερη, για τη δεύτερη αγωνιστική της πρώτης μας εθνικής κατηγορίας, που κακώς, επαναλαμβάνω και θα το λέω συνεχώς, ορισμένοι την ονομάζουν Super League 1. Είχαμε και Super League 2. Κανονικά θα έπρεπε να βγάλω και τον Χρήστο Λιάπα, θα τον βγάλω αύριο, να μας δώσει και το πρόγραμμα και τα λοιπά. Είχαμε, εντάξει, καλές εξελίξεις. Τηλεοπτικά το πήρε η ΕΡΤ το πρωτάθλημα της δεύτερης, ένας όμιλος. Μια χαρά είναι η δεύτερη εθνική τώρα. 90-90-90 για όλους εσάς. Να πω λίγο τα αποτελέσματα στην Γαλλία που τα θέλουν δύο παιδιά εδώ. 75 λεπτό ήδη. Κλερμόν Σοσό 0-0. Λαβάλ Γκρενόμπλ 0-3. Ωραία. Μονπελιέ Μπουλόν 0-0. Νανσί Δουκέρκη 2-0. Δεν άντεξε η Δουκέρκη με 10. Ροντέ Πο 1-2. Ενώ στην Ολλανδία, στη μεγάλη κατηγορία, έχουμε το 1-3. Τι λέει ρε φίλε. Γκρόνιγκεν Φορτούνα Σιτάρτ 1-3. Η Γκρόνιγκεν ήταν στο 1-50 απόδοση. 90-90-90. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Δεν έχεις τηλέφωνο, μίλα πιο δυνατά, έλα πιο κοντά.
1: Καλησπέρα, ακούγομαι τώρα.
0: Τώρα ναι.
1: Καλησπέρα και στον ηχολήπτη και σε όλο το ακροατήριο.
0: Βεβαίως.
1: Ακούμε πολύ ωραία τα λες. Μιχάλη,
0: ορίστε.
1: Αυτό που είπες, σε μαγκίτη, γι' αυτό ρε σε γουστάρω.
0: Για ποιον?
1: Γι' αυτό που είπες, σε πω τώρα. Άμα δεν κλείσει το λιγότερο ένα χρόνο προπονητής με προετοιμασία μαζί που είπες, δεν μπορείς να καταλάβεις.
0: Εννοείται.
1: Αυτό λέω, άμα το Μιχαλάρα λέω. Πολύ καλά τα λέει. Και κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Εδώ τώρα αποκλείστηκε να πούμε ο ΠΑΟΚ και ακόμα να πούμε δεν μπορούν να ρεφρίσουν μεταγραφές που ήδη έπρεπε, αφού παίζει ευρωπαϊκό. Δηλαδή ούτε σε αριστεχνικά. Η ομάδα της ΜΑΜ που είμαι εγώ είμαστε πιο, Μιχάλη, πιο τυπική και πιο τσακαλίσια γρήγορα. Πρέπει να τα προλαβαίνεις.
0: Ναι.
1: Να είσαι έτοιμος.
0: Ναι.
1: Πας προετοιμασία ούτε με τη μισή εντεκάδα. Ο άλλος μετά που κατεβαίνει από το αεροπλάνο τον παίρνουν, μπαίνει, παίζει άλλη μέρα. Μα τι είναι αυτά, ρε.
0: Ναι. Δυστυχώς.
1: Γνωρίζει το αντικείμενο από ερωτεχνική στην ΠΑΜ που ανεβήκαμε Μιχαλάρα. Στεναχωρέθηκα ρε Καρντάση, σε φιλαράκια σου πω, ήταν να γίνει πάντρεμα με το Μακεδονικό και δεν είναι τίποτα. Τα τσουγκρίσα ρε κιόλας και. Ξέρεις πάνω και τι αγαπάω. Εγώ ξέρεις τον Άγγελο τον Γαλάνη, τον φίλο μου. Χθες εκεί τον έβλεπα τον πάω κάτω στο καφενείο που πάμε και στην Παρασακάκη να πούμε. Στο Μακεδονικό είναι και ο Ανδρώνης ο Παυλάρας να πούμε στο Ραδιομέγαρο ο Καπετάνιος, γεια σου ρε Παυλάρα Ανδρώνη, αστεναχώρεσκα, δεν πειράζει, εγώ πάλι αγαπάω και το Μακεδονικό και που είμαι μπαμ πιστεύω δεν πειράζει.
0: Να χαρώ το φίλο μου, φυσικά και δεν πειράζει.
1: Με έχει μοσαφύρο Παραβάς, θα πάω αύριο.
0: Ωραίος.
1: Έχει λιγκάρια.
0: Φύγε, ευχαριστώ, καλό βράδυ, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Καλώς τον.
2: Εγώ είμαι.
0: Ναι.
2: Καλό Μιχαλή.
0: Βγάλε hands free όμως και μίλα στο κινητό σου.
2: Όχι, είχατε και ακούραση, τώρα είμαι καλά.
0: Τώρα είσαι καλύτερα, λίγο πιο δυνατά μόνο.
2: Ωραία. Λοιπόν, παίρνω μια φορά στα 17 χρόνια.
0: Ωραίος λοιπόν, ρε φίλε. Γιατί στα 17 και όχι στα 16 τουλάχιστον. Έλα, σ' ακούω.
2: Ξαφνικά με πήγανε ή βρέθηκα με κάτι φιλαράκια. Το 86 ή το 87, δεν θυμάμαι.
0: Α, πρόσφατα.
2: 15 χρονών.
0: Ναι,
2: μωρέ, τώρα.
0: Ναι.
2: Και πήγα στο ΠΑΟΚ Νάπολη, έτσι.
0: Ναι, ωραία.
2: Είδα ένα Μαραντόνα το περνάω μπροστά μου, γιατί με βάλουν 4 βήτα.
0: Το 88 ήταν, λέει ο Σωτήρης. Το στα θυμάται όλα.
2: Μπράβο το Σωτήρη.
0: Ωραίος.
2: Είδα ένα Μαραντόνα να το πετάνε τα πάντα όλα και να κάθεται εκεί πέρα. Ένας αυτός και ένας ο Ριβάλντο.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Αυτό που λένε όλοι, δεν με ενδιαφέρουν τίποτα από όλα αυτά. Βγες και πες, θα βγάλω την ΚΑΠΑ 19 φέτος και δεν θα βγω για 2 χρόνια Ευρώπη.
0: Ναι.
2: Θα τα παίξω όλα για όλα. Αλλά πες τώρα αδερφέ, κάποιος να βγει και να πει θα κάνω αυτό και αυτό, θα βγω πέμπτος, έκτος, σέβδομος για να πουλήσω.
0: Ναι, δώσε το πλάνο της ομάδας, ρε παιδί μου.
2: Πολύ περισσότεροι θα πάνε στο γήπεδο από ό,τι θα πάνε τώρα.
0: Δεν διαφωνώ.
2: Με συγχωρείς για τον τρόπο της φωνής μου.
0: Όχι,
2: το...
0: μια χαρά είσαι, μια χαρά είσαι. Μια χαρά είσαι.
2: Αυτό από την αγανάκτησή μου, τίποτα άλλο. Ευχαριστώ.
0: Εγώ, να είσαι καλά, αγόρι μου. Καλό βράδυ. Καλησπέρα.
3: Γεια σου, Βραζίλ.
0: Γεια σου, αγορίνα.
3: Συνταγματάρχης, άργος οριστικό.
0: Καλώς το συνταγματάρχα μου, τα σέβη μου.
3: Καλά, η γρήπη είπε ότι είναι ΠΑΟΚ.
0: Όχι. Στεναχωρέθηκε, είπε.
3: Καλά.
0: Το πιστεύω σε αυτό, μη μασάς. Το πιστεύω.
3: Άλλο τι κάνεις, Ερθυριό. Δεν πήγες διακοπές, ρε.
0: Πώς δεν πήγα. Αρκετές ημέρες. Μεσοβδόμαδα κυρίως, βέβαια.
3: Στην πέρα μου πήγες, κλασικά.
0: Πέρα μου, Χαλκιδική. Έχω πάει Καλλικράτειες και τέτοια. Πιο μετά Χαλκιδική επίσης.
3: Αυτά είναι τα φραγκά, φίλε.
0: Εντάξει, μια χαρά είμαι.
3: Άλλο τι κάνεις, ρε.
0: Δόξα τω Θεώ, λοιπόν, στεναχωριέμαι απλά.
3: Τον ατρόπι, τον ασχή.
0: Ουόπς, έπεσε. Πρόσεχε τα κινητά. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, Μιχάλη.
0: Καλώς τον.
4: Εγώ είμαι.
0: Εσύ είσαι, αγόρι μου, εσύ.
4: Δημήτρης από Κράτη.
0: Γεια σου, Δημήτρη.
4: Στεναχωρημένος κι εγώ. Αλλά Μιχάλη, να σου πω λίγο κάτι. Ας είμαστε και λίγο ρεαλιστές. Πέρσι βγήκαμε, δεν βγήκαμε Ευρώπη. Πρόπερσι βγήκαμε, δεν βγήκαμε. Γιατί δεν βλέπουμε... Δεν βλέπουμε το βάσος και βλέπουμε το δέντρο, όπως λέει ο λαός.
0: Το δέντρο, δηλαδή, το δέντρο μου ήρθε στην κεφάλα μου χθες, φίλε. Ολόκληρο δέντρο.
4: Ναι, σίγουρα σε όλους, αλλά τα προβλήματα νομίζω ότι υπήρχαν και τα προηγούμενα χρόνια. Απλά ήταν σιγανά.
0: Δεν ήταν τόσο, γιατί είχες μια ομάδα, είχες ένα πρότυπο, είχες μια βάση παικτών. Δηλαδή δεν ήταν όπως είναι τώρα. Και είχες και ένα προπονητή, έτσι, που ήξερε τα πάντα.
4: Ναι,
0: οπότε...
4: εκεί θέλω να πω, ότι αυτό να πω και με πρόλαβες. Ναι. Είχα ένα προπονητή, ο οποίος ήταν μια πενταετία, εξαιτία...
0: Εφτά
4: χρόνια και κρατούσε μια στιβαρή, μια καλή, ένα πλάνο.
0: Ναι.
4: Ένα σκεπτικό, τι να κάνει.
0: Ναι.
4: Πήραμε καινούριο προπονητή. Μπορεί να δείξει πράγματα, μπορεί να είναι καλός ο προπονητής, αλλά έχουμε πολλές απώλειες, Μιχάλη.
0: Σωστά.
4: Η ομάδα θέλει μεταγραφές, όχι τώρα και πέρσι ήθελε και πρόπερσι.
0: Η πρώτη απώλεια, φίλε, μεγάλη ήταν με τον Γκαγκάτσι, να ξέρεις. Η πρώτη μεγάλη απώλεια.
4: Με τον Γκαγκάτσι.
0: Η πρώτη μεγάλη απώλεια αυτή ήταν, από εκεί άρχισε σιγά σιγά λίγο και να δυσκολεύει.
4: Ναι.
0: Η λειτουργία μέσα στην ΠΑΕ.
4: Ναι. Μπορεί. Εγώ, όπως και αυτό που λέγανε ότι δεν έχει, υπάρχει πρόβλημα ρευστότητας και τα λοιπά, ούτε αυτό το ακούω, Μιχάλη.
0: Ούτε εγώ.
4: Γιατί και από την ομάδα, ούτε και από την ομάδα που λέγανε ότι δεν έχει, υπάρχει πρόβλημα ρευστότητας και τα λοιπά, ούτε αυτό το ακούω, Μιχάλη.
0: Ούτε εγώ.
4: Γιατί και από την ομάδα, ούτε

0: και είναι λίγο τα ζώα μου τα αργά. Δηλαδή δεν υπάρχει ευκαινησία.
1: Δεν γίνεται να ψάχνουμε τελευταία στιγμή κάθε χρονιά. Τέλος Αυγούστου είναι, Μιχάλη.
0: Κοίτα, δεν είναι το θέμα να τους ψάχνουμε. Τους ψάχνουμε πολύ νωρίτερα, σε πληροφορώ. Και τους έχουμε στο στόχο πολύ νωρίτερα. Οι διαπραγματεύσεις και η απόφαση για το ποιος θα πάρθει αργεί. Κατάλαβες. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Και ας τις διαπραγματεύσεις. Διαπραγματεύσεις ακόμα χειρότερα. Και σφίγγουν.
1: Ναι.
0: Δηλαδή είναι πρόβλημα αυτό που λες. Είναι πρόβλημα λειτουργίας ομάδας επίπεδου Champions League που δεν υπάρχει. Το τελειώνουμε εδώ.
1: Ναι,
0: αυτό.
1: Ναι. Μία ερώτηση. Αυτός ο Σάντσες,
0: ναι,
1: που θα έρχονταν, ήταν το καλό το φορ που...
0: Όχι, όχι. Ήταν η αλλαγή του Κένι. Η αλλαγή του Κένι.
1: Το φορ που θα ερχόταν αν περνούσαμε...
0: Ο φορ που θα ερχόταν είναι ο Στρέλερς, αλλά δεν ξέρω αν συμφωνούσε ή μπορώ. Ο παίκτης είχε συμφωνήσει. Η Μίτλεσμπρο δεν συμφωνούσε ακόμα.
1: Ναι.
0: Οπότε θα πήγαινε πιο ζεστά ο ΠΑΟΚ, θα ανέβαζε ίσως την προσφορά και τα λοιπά, κατάλαβες. Αλλά τώρα θα πάρουνε φορ. Δεν υπάρχει μία στο εκατομμύριο να μην πάρουν. Ποιο θα πάρουνε το θέμα.
1: Σφίγγει πολύ στο γάλα, Μιχάλη, και
0: ναι, ναι,
1: δεν είμαι τόσο, δεν τα βλέπω τόσο καθαρά τα πράγματα.
0: Ναι. Μαζί σου είμαι περίπου
1: μακάρι,
0: εδώ.
1: Μακάρι να κάνουν κοινή.
0: Έχεις ομάδα να αντιμετωπίσεις τους κάτω, αλλά με λιγότερες πιθανότητες επιτυχίας. Αυτό έχω να πω προς το παρόν.
1: Δηλαδή δεν παίρνει και τον τέτοιο να τον, πώς το λένε, το μαύρο, το Σερίφ.
0: Ναι, ο Σερίφης.
1: Καλός, αλλά δανεικός.
0: Δεν έχει σημασία αν είναι δανεικός, μπορείς να τον πάρεις.
1: Ναι, κύριε Μιχάλη, δηλαδή δεν είσαι σοβαρή, δεν δείχνεις ότι δεν είσαι σοβαρή ομάδα.
0: Όχι, ρε, ο δανεικός δεν με χαλάει. Ο δανεικός δεν με χαλάει, άκουμε λίγο.
1: Ακουμάκι, πάλι δανεικό.
0: Άκουμε λίγο, άκουμε λίγο. Δεν με χαλάει ο δανεικός.
1: Δεν χτίζεις, δεν χτίζεις έτσι.
0: Μια χαρά χτίζεις. Δεν με χαλάει ο δανεικός. Άκουμε λίγο, μην μιλάς μόνος σου μόνο. Ο δανεικός δεν με χαλάει. Ήρθε ο Γιακουμάκης πέρσι και πήγε πολύ ωραία. Βοήθησε πάρα πολύ. Μπορεί να βοηθήσει και ο Σερίφ. Αλλά ο Γιακουμάκης είχε γίνει αυτή η τράμπα του δανεικού με οψιόν αγοράς με πάρα πολλά εκατομμύρια και η αξία του με τα 33 του χρόνια και τον τραυματισμό που είχε, δεν μπορούσε να πας να τον πάρεις. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά άμα ήταν υγιής στα 30, εγώ πιστεύω θα τον έπαιρνε ο ΠΑΟΚ. Κατάλαβες τι λέω.
1: Ναι, ναι, εγώ έτσι όπως το έχω στο μυαλό μου, όταν ξεκινάς μια ομάδα να τη χτίσεις, δεν παίρνεις δανεικό. Ο δανεικός είναι για να έχεις το δεύτερο παίχτη. Έτσι το έχω στο μυαλό μου.
0: Ναι.
1: Μιχάλη.
0: Ναι. Οκ. Okay. Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά. Μιχάλη, χάρηκα που τα πάμε.
0: Και εγώ, αγόρι μου, και εγώ. Να είσαι πάντα καλά. Να είσαι καλά. 90-90-90. Καλησπέρα. Όχι. Σε λίγο. Παρατέταρτο είναι. Έχουμε ακόμα 2-3 γραμμές. 90-90-90. Εδώ είμαστε.

0: Δυστυχώς, ο ΠΑΟΚ για μία ακόμη χρονιά στο καλοκαιρινό παζάρι μεταγραφών δεν τα πήγε όπως θα θέλαμε εμείς. Ούτε και οι ίδιοι θα ήθελαν έτσι να πάνε τα πράγματα όπως κύλησαν. Και απορώ, γιατί είχαμε δει μια αλλαγή πλεύσης με Παπαμιμίκο, περιορισμό λίγο πήγε στο περιθώριο, κυρία Γκοντζαρόβα, μπήκε ο Μάτος, μπήκε ο Βιερίνια, και αυτοί οι δύο μόνο, ο Μάτος και ο Βιερίνια, αφήνω τον Παπαμίκο εκτός γιατί είναι διευθυντικός στέλεχος σε άλλα επίπεδα, επικοινωνιακά και όχι μόνο, και αντιπρόεδρος εν πάση περιπτώσει πάει, αλλά Μάτος και η Βιερίνια θα έπρεπε να είχαν ενημερώσει τον Γιάννη τον Σαββίδη για όλα σε ό,τι αφορά στην προετοιμασία μιας ομάδας εν ώψη αγώνων το καλοκαίρι σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Προφανώς ούτε αυτοί έκαναν τη δουλειά τους. Και το λέω ευθαρσώς, παρότι τους λατρεύω και τους δύο και έχω μιλήσει αρκετές φορές με αμφότερους. Δηλαδή δεν μπορώ να πιστέψω ότι μείναμε με Μύθου και Γερεμέγεφ για να παίξουμε παιχνίδια, τέσσερα παιχνίδια με Δυνάμο και Άντερλεχτ, και μείναμε με το Μύθου στο πρώτο παιχνίδι με την Μπραν με δύο νι. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλώς τον.

0: Ήθελα να σε ρωτήσω κάτι, φίλε μου.
1: Ρώταμε τότε.
0: Έχεις συνειδητοποιήσει ότι έχουμε δώσει, και αν πεις άμα συμφωνείς με αυτό.
1: Παρακαλώ.
0: 20 εκατομμύρια για 4 παίκτες που θα σου πω. Για Ζαφύρη, Γιαννούλη, Χατζηδιάκο και τάχα άλλοι, για αυτούς τους 4 που σου πω.
1: 20 είναι περίπου. 20 είναι.
0: 20, και μπορεί να είναι και παραπάνω.
1: Τόσο είναι, 20.
0: Δεν ξέρω, εγώ τώρα έτσι πώς το βλέπεις, δηλαδή συμφωνείς να δώσεις 20 εκατομμύρια να πάρεις αυτούς τους 4. Εγώ θα σου το πω έτσι απλά, ρε παιδί μου, από άποψη διαχείρισης.
1: Ναι.
0: Δηλαδή συμφωνείς, η αξία του Ζαφύρη είναι πάνω από 10.
1: Άστο αυτό, άστο αυτό. Ο Ζαφύρης είναι άλλη περίπτωση. Ο Ζαφύρης μπορεί να αξιολογείται στα 8 με 10 εκατομμύρια, εσύ έδωσες 12 γιατί ήθελες να τον πάρεις. Όταν θες κάτι, το πληρώνεις κάτι περισσότερο. Είναι απλό στο ποδοσφαιρικό.
0: Ωραία. Ας πούμε ότι ο Ζαφύρης δεν σε έβαλε καν στο μαχαίρι στο λαιμό. Εσύ μόνος σου, αυτή ήταν η τιμή του. Ο Ολυμπιακός έδινε μέχρι 6-7. Ο άλλος τον ανανέωσε.
1: Γι' αυτό δεν πήγε στον Ολυμπιακό, γιατί έδινε 6-7. Η ομάδα ήθελε 8 τουλάχιστον. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Ναι, ο Ολυμπιακός δεν έδινε για τον Ζαφύρη.
1: Και πολύ καλά έκανε.
0: Εμείς τα βρήσαμε.
1: Και πολύ καλά έκανε, γιατί τον πήρα εγώ. Μπράβο. Ναι.
0: Καλά έκανε, δεν έκανε καλά, θα φανεί. Εγώ ήθελα να ρωτήσω για τον Γιαννούλη που δώσαμε 5, ενώ είχαμε άλλα 4 αριστερά μπακ. Είχαμε άλλα 4 αριστερά μπακ. Και δώσαμε 5 εκατομμύρια και φαγωθήκαμε όλο το καλοκαίρι να έρθει ο Γιαννούλης.
1: Δεν διαφωνώ. Δεν διαφωνώ εδώ. Απλά είναι ο Γιαννούλης. Και είναι ο βασικός. Ναι. Κατάλαβες.
0: Θα σου πω και έναν ακόμα.
1: Παρακαλώ.
0: Δώσαμε 1,5 για τον Χατζηδιάκο.
1: Μια χαρά είναι.
0: Για 1,5 εκατομμύριο μια χαρά είναι.
1: Μια χαρά είναι.
0: Εγώ τον είδα ότι τον πήρανε 2 κεφαλίες.
1: Φίλε, σε παρακαλώ τώρα. Τέτοια συζήτηση μου κάνεις στον αέρα, του πήραν 2 κεφαλιές. Μα δηλαδή έλεος. Όταν είχε έρθει ο Βαρέλα, ρε φίλε, και είχαμε πληρώσει περισσότερα, τον κράζαμε, θα σου πω εγώ, μην λέω κράζατε, όλοι για ένα χρόνο.
0: Την πρώτη χρονιά λες.
1: Ναι, γιατί ο Χατζηδιάκος τι είναι, δεύτερη χρονιά τώρα. Ρε φίλε, δώσε λίγο χρόνο στους παίκτες που έρχονται. Μην τρελαθούμε τώρα.
0: Όμως, ο Χατζηδιάκος όμως δεν ήρθε στην ηλικία του Βαρέλα και δεν ήρθε όταν σε μια ομάδα δίπλα του.
1: Τι σχέση έχει αυτό τώρα που μου λες.
0: Δηλαδή, τέλος πάντων, ας αφήσουμε.
1: Ο Χατζηδιάκος έπαιξε παιχνίδια σε Champions League, ρε φίλε. Έκανε πρωταθλητισμό ο Χατζηδιάκος. Είναι Ελληνόπουλο και μια χαρά παίκτης είναι. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί φαγωθήκατε με τον Χατζηδιάκο.
0: Ένα 1,5 εκατομμύριο είναι αστείο ποσό όταν λες κιόλας ότι υποτίθεται ότι θες να μπει στο Europa League, θες να μπει στο Champions League. 1,5 εκατομμύριο και για Έλληνα είναι αστείο ποσό, το αφήνουμε, έχεις δίκιο. Για τον τάχα άλλη, πώς το βλέπεις δηλαδή, ας πούμε είμαστε καλοκαίρι έτσι, κρίνεται η ευρωπαϊκή πρόκριση και φέρνεις ένα παίχτη ο οποίος... Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, θέλεις αριστερό μπακ, κάποιον έχει τον Τάισον που συνέχεια παίζει από αριστερά και φέρνεις αυτόν και δεν παίζει καθόλου.
1: Μα αυτό δεν θα έπαιζε ο Τάισον αριστερός εξτρέμ, θα ήταν ο Τάχα άλλη που θα έπαιζε. Και είναι εθνική Σουηδία το παιδί. Σε ομάδα που έκανε πρωταθλητισμό, τι δεν καταλαβαίνεις, και λίγα ήτανε. Σε πληροφορώ.
0: Οπότε συμφωνήσω. Δηλαδή όλες οι μεταγραφές κόλλησαν στο πρόγραμμα.
1: Εκτός του Γιαννούλη, εκτός του Γιαννούλη, ξαναλέω, που ήταν μεγάλο υψηλού επίπεδου ποσό για το Γιαννούλη στην ηλικία του, αλλά είναι ο Γιαννούλης.
0: Αλλά εκεί να σου πω και κάτι. Και εγώ τώρα με αυτό που λες, συμφωνώ με σένα για ποιο λόγο. Για ποιο λόγο συμφωνούμε. Ότι ο Γιαννούλης είναι και το άλλο. Ότι εσύ και εγώ σου για center four και πήγες έδωσες στα 5 να πάρεις ένα 5ο αριστερό μπακ ενώ σου είχες άλλους 4.
1: Δεν είναι 5ο αριστερό μπακ, είναι ο βασικός σου, γελιέσαι. Μη σε ξεγελάς. Το είχα πει εγώ, το είχα αναφέρει ότι είχες 4 μπακ και πήγες να πάρεις 5ο. Αλλά είναι ο Γιαννούλης. Δεν βγάζει αυτό το γεγονός ότι εσύ θα πάει να πληρώσεις καλά για να πάρεις τον φορ. Αυτό δεν αποτρέπει αυτή η κίνηση του Γιαννούλη το να πάρεις ένα καλό φορ.
0: Εγώ όλα αυτά γιατί στα λέω. Στα λέω από την άποψη ότι μήπως άλλες ομάδες που δίνουν τα ίδια λεφτά με τον ΠΑΟΚ έχουν καλύτερες επιλογές, καλύτερο
1: φίλε,
0: προγραμματισμό.
1: Φίλε, αν δεις τι έχει χαλάσει ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ, πόσα εκατομμύρια έχουν ρίξει σε παίκτες τα τελευταία 3-4 χρόνια, θα σου φύγει το κεφάλι. Ο
0: ναι,
1: ΠΑΟΚ πάλι καλά είναι.
0: Αν δεις πόσα εκατομμύρια έχει πάρει ο Ολυμπιακός Τον Παναθηναϊκό σου λέω έχει χιλιαδίκια για τον Παναθηναϊκό.
1: Ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός κάνει 4-5 μεταγραφάρες τώρα, γιατί άλλες 15 δεν του βγήκαν φέτος, ρε φίλε, με δουλεύεις. Ναι, φύγε, έχω πολύ κόσμο. Ωραία συζήτηση αυτή, αλλά έχω ακόμα άλλες δύο γραμμές και δεν θα προλάβουμε. Καλησπέρα. Πρώτο τελευταίος, όχι άλλες γραμμές. Δύο παιδιά στον αέρα.
2: Ναι.
1: Ορίστε.
2: Μιχάλη, εσύ, ναι.
1: Εγώ είμαι.
2: Εγώ είμαι από τη χώρα του μπαμπά σου πριν 3 χρόνια που μιλήσαμε.
1: Ωραία, Κατερίνα, χαίρομαι.
2: Από την Νάπολη.
1: Χαίρομαι, η υπέροχη χώρα του πατέρα μου, η πανέμορφη.
2: Ναι. Έτσι. Θυμάσαι που σε πήρα 2 φορές είχα
1: θυμάμαι
2: πάει.
1: Το όνομα, θυμάμαι τη φωνή σας χαρακτηριστικά.
2: Ναι, ήθελα να σε ρωτήσω κάτι.
1: Παρακαλώ.
2: Ρεπόρτερ εκεί είναι ο κύριος, πώς το λένε, που βγαίνει και στο Μπούζο. Γιατί δεν πάει προς τη Χαλκιδική να κοιτάξει τα πράγματα εκεί πως είναι.
1: Ποιος όταν
2: σιγά σιγά θα γίνω εγώ ρεπόρτερ.
1: Για τους ρεπόρτερς μας λες ο Στεφανή και τα...
2: Ναι. Εγώ μπορεί να μην παίρνω τηλέφωνο σε εσάς εκεί, αλλά παίρνω στα κορίτσια.
1: Ωραία.
2: Και ό,τι μαθαίνω, ας πούμε, το λέω.
1: Και καλά
2: που πέθανε ο Καντίνας και ξέρω εγώ ήμουνα που το είπα και πήγε και ο Ραπτόπουλος στην κηδεία.
1: Μάλιστα.
2: Δεν το ήξερε κανένα. Τώρα, ήθελα να σου πω ότι ο Σαββίδης είναι στη Χαλκιδική. Το ξέρω μόνο εγώ και ο Ζαΐρης.
1: Ότι ο Σαββίδης, ο Γιάννης Σαββίδης είναι στη Χαλκιδική, το έχουμε μάθει πριν έρθει και δώσαμε και την ημερομηνία που θα έρθει.
2: Ναι, αλλά όμως δεν ξέρεις το άλλο.
1: Ποιο?
2: Είναι με το παλιό ημερολόγιο ο κύριος Σαββίδης και χθες ήταν της Παναγίας Παραμονή, σήμερα είναι της Παναγίας και πήγε στο Γέροντα Μεθόδιο στη Μονή Εσφυγμένου.
1: Χαίρομαι.
2: Αν το μάθατε, δεν ξέρω, ναι.
1: Χαίρομαι.
2: Για να κοινωνήσει, να αξιωμολογηθεί και να κοινωνήσει.
1: Και πολύ καλά έκανε.
2: Τώρα, ναι, έπρεπε να το κάνει αυτό. Αλλά γιατί αφού είναι τόσα λίγα χιλιόμετρα, γιατί δεν παρουσιάζεται, δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό.
1: Δεν θέλω να πω στον αέρα 5 πράγματα που τα ξέρω.
2: Ναι, Μιχάλη, ναι.
1: Τα αφήνουμε, αφήστε τον εκεί που είναι να είναι καλά υγιής και όλα τα άλλα είναι δευτερευούς σημασίας.
2: Ναι, το άλλο το άκουσες που λέγανε κάποιοι για σένα ότι την πιο ωραία φωνή την έχει ο Μιχάλης και το πιο ωραίο μουσιο Χιλιτίδης. Το είχες μάθει?
1: Όχι, δεν τα ξέρω αυτά. Αυτά είναι εξωτερικού άγνωστα στοιχεία. Ευχαριστώ πολύ. Ναι. Καλό βράδυ να έχετε.
2: Χαίρομαι που σας ακούω. Επίσης.
1: Και εγώ χαίρομαι που σας ακούω. Να είστε καλά. Καλησπέρα. Τελευταίος ακροατής. Μετά θα πάμε στην επιλογή του Σωτήρη του Δασκαλάκη για το άσμα για όλα τα δικογραμμένα μας παιδιά. Καλησπέρα.
3: Έλα, Μιχάλη, καλησπέρα. Τι κάνεις?
1: Καλώς το φίλο μου.
3: Λοιπόν, νομίζω ο προηγούμενος το που ήθελα να πει είναι ότι είχαμε άμεση ανάγκη σε άλλες θέσεις και εμείς δίναμε βαρύτητα αλλού. Εγώ άλλο θέλω να θίξω.
1: Συγγνώμη λίγο. Είχαμε ανάγκη όντως σε άλλες θέσεις. Αλλά έτσι πήγαιναν οι διαπραγματεύσεις. Δεν είναι εύκολο επειδή εσύ έχεις ανάγκη από ένα center for, πρέπει να αφοσιωθείς εκεί και να αφήσεις τις άλλες. Center for για να βρεις σήμερα αυτόν που θέλει ο Πάκο. Θα μπορούσε να φέρει 10 center for ο Πάκο εδώ που τα λέμε. Το θέμα είναι ποιον θες να φέρεις, κατάλαβες.
3: Όχι, αλλά δεν μπορεί να με βλέπεις, δεν έχεις δείξει παίχτη back να καλύπεις τον Γκένι έστω 30 λεπτά με τον Ευαγιακό.
1: Το ανέφερα και λίγο πριν. 100% δεν μπορώ να το διανοηθώ ότι δεν έχει έρθει ακόμα δεξί back. Εννοείται.
3: Μπορούσε να το λύρατε τον νίκες και τον έδιωξε.
1: Δεν διαφωνώ. Κράτα τον μέχρι να έρθει ο άλλος.
3: Έχει τον Οσντόεφ πέρυσι με ρυθμό να ξέρει την ομάδα, να σκοράρει, να έχει κεφάλι που δεν είχε κεφάλι φέτος καθόλου.
1: Ναι.
3: Στην σειρά της Ευρώπης.
1: Ναι.
3: Ξέρεις πόσο με ητέχει θέμα και πας και παίζει με 1,5 χάφ έτοιμο στην προετοιμασία, δηλαδή τον Καμαρά και τον Ζαφίρη. Και
1: δεν διαφωνώ.
3: Τον Σάντα Μαρία που έχει να παίξει 6 μήνες.
1: Αυτόν πολλοί τον έχουν στην άκρη και τον λιδωρούν, αλλά. Παιδιά, να περιμένουμε λίγο. Το παιδί ήταν χωρίς ρυθμό. Θέλει λίγο χρόνο και είναι βαρύ κορμί.
3: Δεν θέλω να τους κρίνω.
1: Δεν το λέω για σένα, το λέω για άλλους που κρίνουν. Ναι.
3: Άμεσα μπροστά έχει στα μάτια της Ευρώπης. Πρέπει να δώσει βαρύτητα εκεί.
1: Έτσι.
3: Να κάνει αυτό που κάνουν το αυτονόητο.
1: Γι' αυτό και ο Λουτσέσκο έλεγε: κράτησε μου αυτούς να αρχίσω την Ευρώπη και βλέπουμε. Το έλεγε ο άνθρωπος τόσα χρόνια.
3: Ευτυχώς ήταν οι τρεις κοινές εντυπωσιασμού. Κρατάς δυο μήνες μια γενουλιάδα εκεί να έπεται.
1: Ναι.
3: Έχει το γενούλιο.
1: Ναι.
3: Κοινής ουσίας μηδέν.
1: Ναι.
3: Ο Λύση στην προετοιμασία 3 φορές είπε ότι δεν έχω παίκτες.
1: Και χτες το είπε.
3: Δουλέψω, δεν,
1: και χτες το είπε. Δεν έχω επιλογές. Ποιο να βάλω, είπε. Έτσι είναι.
3: Εμείς πρέπει να απαιτούμε ορθολογισμό. Δεν θέλουμε ποσότητα. Δεν είμαστε ηθαγενείς. Δεν ζήτησε κανείς πολλούς παίχτες σε πολλές θέσεις και δύο. Όχι. Μιχάλη, εσύ πιστεύεις δηλαδή ότι η Ακαδημία δεν έχει να καλύψει δεξί μπακ πίσω και ένα στόπερ και έπρεπε να φέρουμε μεταγραφές?
1: Για αριστερό μπακ έχω πολύ καλό τον Ντούγκα. Δεξιά δεν έχω τόσο καλό για να μπει. Θα μπορούσε, όπως είπες, να κρατήσει τον Λίρατζι.
3: Στόπερ δεν έχεις τον Κοτάν και τον Παταούλα?
1: Όχι, τον Παταούλα έχω. Μα ακόμα τον έχω. Αλλά χρειάζεσαι ένα παιδί χτες που είπε ο φίλος ότι του πήρε δύο κεφαλιές του Χατζηδιάκου. Δεν έχει άδικο επ' αυτού, αλλά το είπε πολύ υποτιμητικά. Δηλαδή, ακόμα και οι καλύτεροι αμυντικοί στο κεφάλι έχουν χάσει ένα κάρο κεφαλιές. Έπρεπε να έχεις πάρει ένα ψηλό παιδί. Πήγε βέβαια για τον Τριγκούσιτς, αλλά έφαγε πόρτα γιατί δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Δεν μπορεί να κλείνεις παίχτη και να λες έρχεται αύριο και να τον έχεις αφήσει χωρίς προσύμφωνο και να σου λέει το βράδυ, α, δεν έρχομαι αύριο το πρωί γιατί βρήκα αλλού. Τι να φτάρε.
3: Επειδή έχεις στην προετοιμασία 35 παίχτες και είναι αυτούς που δουλεύεις και είναι αυτοί εκεί πέρα και δεν στηρίζεσαι στο φα και όταν και άμα,
1: ξεκινάς
3: με αυτούς. Αυτό είναι ο ορθολογισμός.
1: Ναι, δεν διαφωνώ.
3: Εγώ είχα πάρει πέρυσι και σου είχα πει για τον Τάισον. Σου είπα διαφωνώ ότι ο Τάισον δεν πρέπει να γίνει ανανέωση.
1: Όχι. Εγώ πιστεύω ότι έπρεπε να γίνει γιατί είναι η δεύτερη αλλαγή.
3: Και μέχρι ξανά η γνώμη θα μαλώσουμε κιόλας.
1: Όχι, όχι, όχι. Δεν είναι έτσι. Δεν είπα ότι θα ήταν βασικός ποτέ εγώ ο Τάισον. Είπα ότι έπρεπε να πάρθει αριστερό εξτρέμ πρώτο και να τον έχει μια δεύτερη λύση να παίζει 30 λεπτά, 35 λεπτά. Αυτό είναι ο Τάισον.
3: Και βλέπεις δεν ήθελε να βγαίνει και στο 95 ακόμη.
1: Ναι, αλλά άστο τι θέλει αυτός. Εντάξει, είναι παιδί που θέλει να παίζει. Δεν με πειράζει αυτό. Αλλά παίρνει τον Τάχα Άλλη και στο πρώτο μάτς, ρε φίλε, στα πρώτα 10 λεπτά τραυματίζεται. Έλεος δηλαδή.
3: Ναι, πάω και στην Καντεμιά.
1: Ναι. Ο Σαρίς που θα ήταν μια πολύ καλή επιλογή εναλλακτική στο κέντρο. Πρώτο παιχνίδι προετοιμασίας. Έξω 2-3 μήνες, 4. Έλα, ρε φίλε. Έλεος.
3: Λοιπόν, επειδή λίγο με το Κυριακό, εγώ λίγο το χάνω με τη διοίκηση. Εφόσον και ένα πανδημικό και λέει ότι θα πάμε σε ορθολογικό πλάνο, θα στηρίξουμε τα νέα παιδιά, θα κοιτάξουμε την Ευρώπη, θα δώσουμε βαρύτητα εκεί πέρα, οκ. Okay. Και εμείς εφησυχαστήκαμε. Γιατί δεν το κάνατε, κύριε? Γιατί δεν το κάνατε?
1: Ποιος το είπε αυτό, είπες?
3: Πάτε να δεις το Παπαμίκος. Μετά τη μεγάλη κρίση βγήκε και είπε αυτό. Ένα, δύο, τρία. Εμείς θα δώσουμε βαρύτητα στην Ευρώπη, πάμε σε ευρωπαϊκό πλάνο, θα δείξουν πέσει από την Ακαδημία και τα λοιπά. Και εμείς επαναπαυθήκαμε, δεν είπαμε τι λες, φέρε μεταγραφές. Κάνω λάθος. Άκουσε κανένα αντίλογο τότε? Άκουσε κανένα να λέει, όχι, φέρε μου παίχτες?
1: Δεν είπε ότι δεν θα φέρει παίχτες. Είπε ότι θα δώσει και ευκαιρία στα παιδιά. Και όντως πήγε και έδωσε. 4, 5, 6 παιδιά ανέβηκαν, δεν είναι?
3: Αντιδράσαμε σε αυτό αρνητικά εμείς? Είμαστε αρνητικοί σε αυτό εμείς? Ο λαός του ΠΑΟΚ αντέδρασε σε αυτό, ήταν αρνητικός? Δεν νομίζω. Γιατί το κάνουν όμως?
1: Δεν ξέρω. Μα γι' αυτό λέω, γιατί ο Παπαμίκος δεν εμφανίζεται τόσο καιρό. Δηλαδή, ανίκουστο. Ανίκουστο. Ακόμα και για το θέμα του γηπέδου. Θα έπρεπε να έχουν συναντηθεί εδώ και να μην έχουν δώσει μια συνέντευξη από αυτού.
3: Ας μην εμφανιστούν ποτέ, ας κάνουν επιτέλους δημοσιαλά.
1: Ναι, αλλά
3: κάθε
1: το επικοινωνιακό μετά με τον κόσμο, αδελφέ μου, οπωσδήποτε χρειάζεται.
3: Δεν χρειάζεται, αλλά από τις πράξεις...
1: Θέλει αλλαγές στους Σαββίδες.
3: Φτάσουμε τα λόγια. 32... Τι?
1: Μάλιστα. Έρχεται ο Κωνσταντίνος ο Βρανάς και μου λέει ότι ο Σαββίδης είπε ότι θέλει και άλλες αλλαγές. Πω, φτάσαμε 11. Φίλε, ευχαριστώ πολύ, γιγάντα. Αύριο σας τα πούμε. Αύριο σου ανοίξω γραμμές κανένα μισό ώρα ακόμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τον Σωτήρη τον Δασκαλάκη. Ο Κωνσταντίνος ο Βρανάς έχει να σας πει εντυπωσιακά νέα. Ήρθε ανανεωμένος και ήρθε και πιο αδυνατισμένος. Ωραίος. Δεν τρώει πολλά απ' έξω γύρω-γύρω. Τρώει στο σπίτι από ό,τι άμα θα κάνει και σούπες και ωραίες. Θα φάμε μαζί καμιά μέρα. Λοιπόν, την αγάπη μου, ακούμε λίγες νότες για τα δικοχαμένα μας παιδιά. Αναλαμβάνει ο Κωνσταντίνος ο Βρανάς για τις επόμενες 3 ώρες. Αύριο θα τα πούμε 9 με 12 μαζί. Υγεία να έχουμε. Bye bye.

0: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας μακεδονικός.gr. Και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
1: Τι παίζεις εκεί?
2: Δωροστροφό της Novibet.
1: Δωροτροχό?
2: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
1: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
3: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Ο Κώστας Παπαζαφυρίου και η παρέμβαση στο Μετρόπολης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12 το πρωί. Παρέμβαση με τον Κώστα Παπαζαφυρίου.

0: Συνέχεια στην εμφαντική νίκη επί του Λεβαδιακού στην πρεμιέρα, θέλει να δώσει ο ΠΑΟΚ στο Περιστέρι κόντρα στον πάντα επικίνδυνο Ατρόμητο. Μην χάσεις τη μετάδοση του αγώνα Ατρόμητος Αθηνών ΠΑΟΚ για την δεύτερη αγωνιστική της Στοίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στις 8 και 4 το βράδυ.
1: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.

0: φορά εκτελεί.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Ιστορίες καθημερινής τρέλας. Με τον Κώστα Βρανά. Δευτέρα με Παρασκευή στις 11.

Έλα, χαίρετε, εδώ είμαστε και εμείς. Για κάτσε εδώ να ρυθμίσουμε και τα θέματα. Ένα, τεστ. Εντάξει. Λοιπόν, καλησπερούδια και απόψε στα λίγα μετά τις 11 είμαστε. Πάμε με ό,τι ήθελε προκύψει ως ήθιστε. Από τις ούκο λίγες ιστορίες της καθημερινής μας τρέλας, τις ποδοσφαιρικές και τις άλλες. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε όσοι είστε συντονισμένοι, για να αναζητήσουμε και απόψε εκείνη τη ρημάδα, την άκρια, ό,τι τέλος πάντων μπορεί να βρεθεί, γιατί ναι, είναι, πλέον είναι δηλαδή σε κάποια ζητήματα δεν μπορεί να βρεθεί, έχει χαθεί ολοσχερός. Εντάξει, ειδικά αν μιλάμε για ΠΑΟΚ, εκεί δεν. Εκεί όχι ούτε άκρια, ούτε μέση βρίσκεις, ούτε τίποτα δεν βρίσκεις πλέον. Αλλά τέλος πάντων, για να δούμε τι θα δούμε από εδώ και πέρα. Σε επίπεδο αγωνιστικής ανάκαμψης, αλλά και σε επίπεδο μεταγραφών, που εντάξει, κανείς δεν ξέρει μετά τα χθεσινά το πώς ακριβώς θα κινηθεί η ομάδα, τι γίνεται με εκείνα τα ράφια, ας πούμε, από τα οποία θα ψωνίσουν τους παίκτες, θα μείνουν τα ράφια στο ύψος εκεί που ήταν πριν, θα χαμηλώσουν, άγνωστο.

Δεν πιάνει και η φανουρόπιτα σε αυτά. Πιάνει, δεν πιάνει. Ε. Άμα βάζαμε καμία φανουρόπιτα, δεν το σκέφτηκα. Θα βλέπαμε τίποτα ποιος μπορεί να έρθει, καμιά μεταγραφή. Όχι, μόνο για το ποια θα παντρευτούμε είναι. Με τέτοια μούτρα θέλουμε να παντρευτούμε κιόλας. Ναι. Μάλιστα. Θα μου πεις και πού να κλείσει το μάτι μετά από αυτά που έγιναν. Για να μπορέσεις να κοιμηθείς και να δεις και ποια μεταγραφή θα έρθει αν έρθει. Αν μπορούσε η φανουρόπιτα να εξυπηρετήσει την κατάσταση. Τέλος πάντων, εντάξει, θα δούμε στην πράξη λοιπόν τι και πώς. Το σερβάκι πάντως ήρθε. Παρά τις περί αντιθέτου φήμες που κυκλοφορούσαν και οι οποίες τελικά από ό,τι αποδείχτηκε δεν πατούσαν πουθενά. Εν τω μεταξύ, φανουρόπιτα, το κοιτούσα λίγο από περιέργεια, γιατί δεν τα είδαμε χθες. 14ο αιώνα, λέει, γίνονταν κάτι εργασίες στη Ρόδο. Είχαν τα τείχη, είχαν προβλήματα, είχαν πέσει, τι είχαν κάνει τέλος πάντων. Είχαν φθορές, δεν ξέρω τι είχαν, και προσπαθούσαν να τα αποκαταστήσουν. Κάνανε εργασίες αποκατάστασης. Και εκεί, λέει, βρήκανε έναν μισοχαλασμένο ναό. Και εκεί πέρα, μέσα στο ναό αυτό το μισοχαλασμένο, υπήρχε μια εικόνα που απεικόνιζε έναν νεαρό στρατιώτη που ήταν, είχε και κάποιες σκηνές μαρτυρίου, ρε παιδί μου, γύρω η εικόνα. Και στην εικόνα αυτή επάνω υπήρχε η επιγραφή Άγιος Φανούριος. Δηλαδή φανερώθηκε ο Φανούριος, έτσι, μέσα στα χαλάσματα. Και υπάρχει ένας θρύλος, τέλος πάντων, για όποιον τον ξέρει, έτσι στα πεταχτά να το πούμε και αυτό για να προχωρήσουμε, ότι επειδή η μητέρα, λέει, έτσι, του Φανουρίου ήταν μια γυναίκα που, τέλος πάντων, την περιέγραφαν ως σκληρή, ως άπλιστη, ως αμαρτωλή, τέτοια πράγματα. Δεν θα μπορούσε δηλαδή να σώσει την ψυχή της, με άλλα λόγια. Γι' αυτό, λέει, ο Άγιος Φανούριος, μπας και μπορέσει να βοηθήσει και να τη σώσει τελικά την ψυχή, ζητούσε από τους πιστούς της εποχής να μην κάνουν τάματα στον ίδιο, να φτιάχνουν μία πίτα, λέει, για να εύχονται, και να εύχονται μέσα από τη διαδικασία αυτή ο Θεός να τη συγχωρήσει τη μαμά του Φανουρίου. Έτσι ξεκίνησε το έθιμο. Τώρα, το πώς προέκυψε να βλέπουμε μέσα από την πίτα ποια θα παντρευτούμε, έτσι, τι μεταγραφές θα έρθουν και όλα τα υπόλοιπα, δεν ξέρω, θα σας γελάσω. Μας κάνει, μιλάμε για ΠΑΟΚ τώρα, τέλος πάντων. Τιμή σαν και θα έπρεπε να βγει και μία παντελόπιτα αντί για φανουρόπιτα, έτσι, στη λογική του παντελάκι και του παντελή που κάθε χρόνο, ναι, τα ίδια και με τρομερή συνέπεια και όλα στα ίδια. Λοιπόν, ένας ΠΑΟΚ, βλέπω μου το ανεβάζετε και με μήνυμα εδώ, που τα επόμενα μάτσε που αντιμετωπίζει την Κυριακή στο Περιστέρι τον Ατρόμητο, κανείς δεν ξέρει πως αντιδράσει φυσικά μετά το χθεσινό. Καπάκι έρχεται ο πολύ ανεβασμένος Όφι, καπάκι του καπακίου έρχεται ο Παναθηναϊκός και αμέσως μετά ο Άρης. Έτσι, δηλαδή, μιλάμε για μια τετράδα αγώνων που είναι, εντάξει, ψιλοφωτιά. Φωτιά θα είναι και τα επόμενα μάτς της Εθνικής στο μπάσκετ, όπως τα έκανα. Γιατί νωρίτερα είχαμε, όπως τα ξέρετε, φαντάζομαι, την ήττα από την Ουκρανία με 82-76. Πλέον έχουμε σφίξει άσχημα. Επόμενο μάτς είναι τώρα τη Δευτέρα, λέει, με την Ισπανία. Και μετά Νοέμβριο πάμε να παίξουμε τη Γεωργία και μετά έχουμε άλλο ένα με την Ισπανία και μετά κάνω δύο ακόμα, πέντε είναι στο σύνολο. Νομίζω, τώρα ακόμα δεν μπορούμε να το ξέρουμε βέβαια γιατί παίζουν και οι άλλες ομάδες, αλλά νομίζω ότι για να έχουμε ελπίδες ένα 4 στα 5 το θέλουμε. Πράγμα που με την εικόνα που δείχνει η μπασκετική εθνική δεν μοιάζει και πάρα πολύ εύκολο. Λοιπόν, να έρθω να δω κουπονάκι σιγά σιγά, αν έχει τίποτα και κάνα πρώτο μήνυμα αν είστε εδώ. Να πάρουμε λίγο έτσι παρουσίες και διαθέσεις βέβαια. Πώς θέλετε να το πάμε. Είπαμε, αυτή η βδομάδα, πρώτη βδομάδα, ήταν η ψιλοπροσαρμογής. Αν εξαιρέσει χθες, που δεν θα μπορούσε να πάει και χαλαρά, οι υπόλοιπες μέρες τις πήγαμε έτσι λάου-λάου. Από βδομάδα σιγά σιγά αρχίσουμε να μπαίνουμε στα λίγο πιο βαθιά. Χθες βασικά
Χθες ανοίξαμε γραμμές κατά τις 11 και 10. Εγώ είπα δύο πράγματα μόνο. Και εντάξει, φυσικά έγινε του κουτρούλιο γάμος, εννοείται. Αλλά δεν είναι, εντάξει, δεν υπάρχει κάποια έκπληξη ως προς αυτό. Πάντα στα δύσκολα η συμμετοχή είναι μεγάλη. Με τις χαρές έχουμε ένα θέμα, δηλαδή να τις μοιραζόμαστε. Εκεί δεν υπάρχει ίδια διάθεση για κάποιο λόγο. Και όχι μόνο για τα αθλητικά. Γενικότερα, είναι γενικό το φαινόμενο. Πάντα, ρε παιδί μου, έτσι, το στραβό είναι αυτό και το κακό είναι αυτό που τέλος πάντων φαίνεται ότι να πουλάει περισσότερο. Και πραγματικά έχει ενδιαφέρον να δούμε λίγο πού μπορεί να οφείλεται αυτό. Έτσι, είναι ωραίο θεματάκι για να εμβαθύνουμε μετά τις 12, μάλλον, που μας πιάνουν και τα αμπελοφιλοσοφικά μας καμιά φορά. Λοιπόν, άλλο θα να πω. Αυτό που μου έκανε εντύπωση χθες ήταν άλλο. Όχι το ότι υπήρχε πολύ μεγάλη συμμετοχή. Το γεγονός ότι σχεδόν κανείς δεν ένιωσε την ανάγκη να αναδείξει το θέμα της διαιτησίας. Δεν λέω κακός, για μένα καλό σημάδι είναι αυτό. Έτσι, υγεία είναι αυτό. Έτσι, δείχνει ότι ο κόσμος έχει καταλάβει κάποια πράγματα. Αλλά παρόλα αυτά μου κάνει εντύπωση, διότι συνήθως όταν υπάρχει κάτι που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως, ρε παιδί μου, ξέρεις τώρα, πώς να πω τώρα, αιτία συμψηφισμού, έτσι, για να ωραιοποιήσει μια κατάσταση που είναι άσχημη, εκεί πέρα συνήθως αυτό το κάτι το, ξέρεις, το πιάνουμε, ας πούμε, και το κάνουμε και λάστιχο άμα λάχει, ώστε να καπελωθούν όλα τα υπόλοιπα. Τη φορά αυτή όχι μόνο δεν έγινε, ήταν σαν να μην υπήρχε καν, έτσι. Ας πούμε, το ότι υπήρχε μια πολύ καθοριστική φάση που μπορεί σε μεγάλο βαθμό να καθόρισε και την πρόκριση. Δείγμα προφανώς εικάζω, έτσι, ότι είναι ένα δείγμα αυτό της αγανάκτησης που υπάρχει για την κατάσταση στον ίδιο τον ΠΑΟΚ. Έτσι, το ότι ο κόσμος δεν ασχολήθηκε δηλαδή καθόλου με τη διαιτησία. Τουλάχιστον στο δικό μας το 2,5 ώρα εδώ που είχαμε τις γραμμές ανοιχτές. Το καταγράφω απλά γιατί νομίζω ότι δείχνει αρκετά. Λοιπόν, κλείνει η παρένθεση. Πάμε σε εκείνο το κουπόνι που λέγαμε να δούμε τι γίνεται. Και αν έχετε κάνει υστερόγραφο τώρα που είναι και το μυαλό λίγο έτσι πιο κρύο που λέμε, εδώ θα είμαστε και για τα ποδοσφαιρικά. 54-301, Μετρόπολης 95-5, κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας. Λοιπόν, κουπόνι στοιχήματος μπόλικα τα έχει σχετικά για την ώρα. Να δούμε αν έχει κάτι σημαντικό. Μπα, τίποτης. Για κάτσε, γιατί είναι και πολλά τώρα. Αλλά βες Βιγιαρεάλ 1-0, ενδιαφέρει. Ημίχρονο. Άλλο, Ρίο Άβε Σπόρτινγκ Λισαβόνας 0-4 ημίχρονο. Εντάξει, έχει κάποια, αλλά δεν λέω κάτι φοβερό. Α, Crystal Palace Manchester City 1-3, λέει στο 60. Lille Paris Saint-Germain 1-0 στο 60. Και αυτά. Αν μας έφυγε τίποτα τώρα σημαντικό, μη βάρατε. Αν θέλετε κάτι, μου λέτε να το δούμε. Λοιπόν, για να κάνουμε και το ριφρεσάκι εδώ. Ο κύριος Ζούκεμπερκ παρακαλείται να το ετελέσει σιγά σιγά. Και να κάνει και κάτι με το θέμα εδώ που κρύβει τα μηνύματα, γιατί τα νεύρα μας τα έχει κάνει κρόσια εδώ και πόσο καιρό τελευταία. Λοιπόν, ωραία, με τα πολλά τα κάναμε. Για πάμε να δούμε τις πρώτες καλησπέρες. Λοιπόν, Χρήστος εδώ, Παναγιώτης εδώ, ο Άγγελος πάω κρέ, τελεία και παύλα. Ο Γιάννης λέει, εκτός του Champions League, του Europa, του Κόφενες, δεν υπάρχει κάποια άλλη διοργάνωση, υπήρχε Βαλκανικό κύπελο. Πού το θυμήθηκες αυτό? Βαλκανικό κύπελο. Μεσογειακό κύπελο. Κύπελο, λέει, Ελληνο-Ισραηλινο-Τουρκικής φιλίας. Κύπελο χωρών του ΝΑΤΟ. Κύπελο διεθνούς εκθέσεις Θεσσαλονίκης. Κάτι τι, τέλος πάντων, για να συμμετάσχουμε. Είναι κρίμα να περάσουμε ολόκληρο χειμώνα με πίτσα, μπύρα, καναμπέ, απελπισία. Παοκτσής είναι αυτός, δεν τρολάρει. Κοίταξε, κρίμα είναι. Ας πω κάτι, ρε Γιάννη. Από κάποια στιγμή και μετά,
όταν μία, δύο, τρεις, πέντε, κάποια στιγμή αρχίζεις και λες ότι μόνη ελπίδα είναι ένα γερό ταρακούνημα. Δεν ξέρω αν θα αποδειχθεί αρκετά γερό. Βασικά και γερό να αποδειχθεί, δεν ξέρω αν είναι και θέμα θέλησης, είναι και θέμα βούλησης, είναι και θέμα δυνατότητας, είναι και πολλά θέματα. Δεν είναι μόνο θέματα αρκουνήματος. Τέλος πάντων όμως, είναι και θέμα σπίθας, ε. Πολύ βασικό. Πολύ βασικό. Λοιπόν, την καλησπέρα και στον Τάσο από τα Γιάννα. Καλή εκπομπή μας εύχεται. Ο Γιάννης επανέρχεται και λέει: πριν από λίγο η Τουρκία συνέτριψε τη Λιθουανία 94-66 με καλύτερο παίκτη τον Όσμαν, 22 πόντι λέει, 6 rebound σε 21 λεπτά. Μάλιστα. Λοιπόν, κάτσε τώρα που μου δώσει την είδηση, μήπως έχουμε τίποτα λίγο της πολύ πολύ τελευταίας στιγμής πριν προχωρήσουμε. Στα του αθλητικού μικρόκοσμου δεν βλέπω κάτι. Εντάξει, για ΠΑΟΚ τώρα αφού ξεκινήσαμε αυτό, υπάρχει το σενάριο για τον Καρβάλιο, έτσι. Αλλά είναι από το εξωτερικό προέρχεται το σενάριο αυτό. Να δούμε κατά πόσο μπορεί να επιβεβαιωθεί. Λοιπόν, στα υπόλοιπα του αθλητικού, έτσι, μικρόκοσμου δεν βλέπω κάτι πολύ πολύ καινούριο. Από την άλλη μεριά, στα του κανονικού μας κόσμου, εντάξει, πάλι όλα δυσάρεστα όπου και να γυρίσεις να δεις. Τι έχουμε, και Πανσέλιος του Αυγούστου, έτσι. Α, βλέπω και τα πλάνα από την... δεν, τίποτα δεν είδα εγώ έξω. Πίσα, είχε Πανσέλινο. Ναι, σήμερα το διάβασα και εγώ ότι σήμερα θα ήταν απόψε. Είδατε κανένα Πανσέλινο, έχει κανένα Πανσέλινο εκεί που είστε εσείς. Εδώ που είμαι εγώ δεν είδα τίποτα. Μας τον πήραν, τι μας κρύβουν. Ναι, ναι, πλάνα από, από την υπερπανσέλινο, έτσι, του Αυγούστου. Α, και αυτά είναι ωραία, δεν τα έχουμε πιάσει ποτέ. Το πλάκα-πλάκα, η πανσέλινος, ειδικά, όχι το φεγγάρι απλά, η πανσέλινος, έτσι, έχει, πέρα από το ότι είναι ωραίο σαν φυσικό φαινόμενο, έχει και πολλούς μύθους που την ακολουθούν. Αλλά στην πραγματικότητα, λέει, δεν... Από ό,τι έβλεπα κάποια στιγμή, δεν υπάρχει κάτι που να ισχύει από αυτά που λέγονται για το φεγγάρι, παιδί μου, ότι φέρνει αυτό, φέρνει εκείνο, φέρνει τ' άλλο. Το μόνο που ως ένα βαθμό ισχύει, λέει, είναι το ότι μπορεί να φέρει σε κάποιους ανθρώπους και πάλι, όχι εννοείται σε όλους, σε κάποιους που μάλλον είναι και λίγοι σχετικά, να φέρει κάποιες μικροδιαταραχές στο κομμάτι του ύπνου. Δηλαδή προβλήματα υγείας που λένε κάποιοι, ή επιθετικότητα, ή δολοφονίες, ότι όποτε έχει πανσέλινο, ξέρω εγώ, γίνεται χαμός, ότι δεν προκύπτουν αυτά από πουθενά, από τίποτα, από στοιχεία, αυτοκτονίες που λένε κάποιοι, ούτε αυτό. Εντάξει, κάποιοι λένε και για τοκετούς, ότι έχει περισσότερους τοκετούς οπότε υπάρχει πανσέλινο, στάχα. Ούτε αυτό προκύπτει, ούτε λυκάνθρωποι προκύπτουν, ούτε λυκάνθρωποι, αν και κάποιοι πιστεύουν. Έχει μία ασθένεια που λέγεται έτσι. Όχι αυτή που βγάζει τρίχες πάντα. Πού πήγαμε τώρα, ήταν την πανσέλινο φλασιά. Όχι αυτή που βγαίνουν πάρα πολλές τρίχες, κάπως λέγεται αυτή. Έχει μία άλλη ασθένεια που λέγεται κάπως έτσι, λικανθρωπία, κάπως έτσι, δεν το θυμάμαι ακριβώς. Κάτι με λικάνθρωπο παραπέμπει. Και είναι ψυχική διαταραχή αυτό από τις σπάνιες και είναι όταν κάποιος πιστεύει ότι μεταμορφώνεται. Έτσι, ότι πάβει να είναι άνθρωπος, ας πούμε. Και αρχίζει και έχει κάτι τέτοιου τύπου συμπεριφορές. Δεν ξέρω αν έχει να κάνει μόνο με λύκο, δηλαδή, και με κανένα άλλο ζώο, αλλά η ασθένεια λέγεται κάπως έτσι, λυκανθρωπία, κάπως έτσι. Πετύχατε ποτέ κανένα λυκάνθρωπο εσείς? Εγώ αυτοπροσώπως δεν πέτυχα, να πω την αλήθεια, αλλά κάποτε που ήμανα μικρός, μιλάμε τώρα πόσο να ήμουνα, 5 χρονών, 6. Θυμάμαι, δεν το ξεχάσω ποτέ, ένα βράδυ, τώρα ήταν η ταράτσα η δική μας, ήταν καμιά διπλανή, δεν ξέρω, ξαφνικά ένα βράδυ αρχίζω και ακούω από πάνω ουρλιαχτά, φαινόταν ότι είναι ανθρώπου, αλλά που ήταν σαν λύκου. Και με είχε πάει, να, δεν ξέρω, μετά δεν
Μπορεί να μην το θυμάμαι κιόλας. Ποιος το έκανε, αν το βρήκανε, γιατί το έκανε κτλ. Δεν, αλλά αυτό μου έχει μείνει. Έσπα. Λοιπόν, καλησπέρες και στους υπόλοιπους. Κάτσα να τα δούμε και αυτά για να πάμε και σιγά σιγά στο πρώτο διάλειμμα. Καλησπέρες στον Τάσο, τον Παναγιώτη. Πού είναι ρε που το χάσα, κάτι για τον Κατσαρή, άλλο ένα που το είχα δει. Επαιδεύει τώρα. Κάτσε εδώ από το κινητό, γιατί θα με σπάσει τα νεύρα πάλι. Από το κινητό είναι πιο εύκολο. Περίμενε. Δώστε λίγο ρε παιδιά, γιατί μας έχει τρελάνει εδώ πέρα. Λοιπόν, ριφρεσάκι πάλι. Κρυμμένα από τη σελίδα. Ναι, να το. Λοιπόν, ο Κώστας Κατσαρή, βγες και πες, λέει, την αλήθεια στον κόσμο. Κάτω τα χέρια από το γήπεδο. Ποια όμως αλήθεια? Ξέρουμε κάποια αλήθεια που δεν την... Ποια είναι η αλήθεια ακριβώς, πώς το εννοείς? Για να λες να πει κάποια αλήθεια, προφανώς κάτι έχει στο μυαλό σου. Ο Πάνος, αμάν, για την Πανσέλινο αρχίσανε. Εγώ όταν έχει Πανσέλινο, λέει, κρύβομαι, γιατί μεγαλώνουν τα δόντια μου. Θα θες και πολύ δοντόκρεμα, εσύ είσαι ασύμφορος. Εν τω μεταξύ, τώρα με άλλο που δεν θέλω κι εγώ, λικάνθρωποι δεν υπάρχουν κανονικά, λέει. Βρικόλακες υπάρχουνε? Υπάρχουνε, υπήρχανε κάποτε, δεν ξέρω αν υπάρχουν ακόμα, με την έννοια ότι άνθρωποι, ρε παιδί μου, που για κάποιο λόγο έπιναν αίμα. Είχανε, δηλαδή, άλλοι μπορεί να ήταν σε αιρέσεις, άλλοι μπορεί να είχαν διαταραχές ψυχικές, άλλοι έχει μια τέτοια διαταραχή. Κάπως λέγεται κλινικός βρικολακισμός, νομίζω, κάπως έτσι. Τα βλέπαμε και παλιότερα αυτά. Έτσι, για λικανθρώπους δεν έχει πολλά να πούμε, αλλά για βρικόλακες, άμα θέλετε, έτσι, με αφορμή την Πανσέλινο σήμερα, την ωραία, τη μεγάλη. Ναι, ναι, είναι μια πάθηση, λέει, μια διαταραχή, σπάνια αυτό, που όποιος την έχει, του έρχεται, ξέρεις, έως και αιμονή με το αίμα, το να καταναλώνει αίμα, να πίνει αίμα. Ωραία. 11 και 25 είναι ακόμα. Θρίλερ το κάναμε. Αυτά είναι για μετά τις 12, βρε. Θρίλερ. Α, τώρα που είπα θρίλερ, έχει και Μιχαλάκη Τζάκσον ημέρα μετά τις 12, που είχε και το άλμπουμ το θρίλερ. Οπότε το βλέπουμε για μετά. Έχει και Καζαντζίδη, νομίζω, ημέρα. Τα δω λίγο καλύτερα άμα γυρίσουμε μετά τις 12. Λοιπόν, αυτά. Εν τω μεταξύ, έχει εξήγηση. Άσε να πάω στο διάλειμμα, γιατί πέρασε η ώρα. Θυμήθηκα κάτι άλλο για τα θρίλερ τώρα. Κάτσε να πάμε στο διάλειμμα και να τα δούμε μετά με την ησυχία μας. Κουπόνι στοιχήματος, λίγο, κάνα δυο που ανάβουν. Όχι, κάνα δυο που ανάβουν. Ανάβουν 3-4, αλλά αν έχει κάτι έτσι αρκετά ενδιαφέρον. Νομίζω πως όχι. Κάτι γκες, λέει, και κάτι μπέργκες τάουν και κάτι... Ναι, οπότε πάμε διάλειμμα. Εσείς για ό,τι θέλετε, 9.55 και 54.301, Μετρόπολης 95 και 5. Και συνεχίζουμε. Αναλόγως διαθέσεων. Με τα ποδοσφαιρικά, με τα άλλα. Με λικάνθρωπους, με βρικόλακες. Ναι. Λοιπόν, άντε, πάμε σιγά σιγά. Α, κάτσε, γιατί κουπόνι βλέπω μήνυμα ήρθε, περίμενα. Κάτσε πριν φύγουμε. Μπάγερ Μονάχου Άχου, φω και Καζαντζίδη μετά τις 12. Μπάγερ Μονάχου Άχου, Στουτγκάρδη, πού είναι το, 5-1. Μόνο. Εντάξει, πάμε διάλειμμα, γυρίζουμε.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Την Express Cleaning την ξέρεις.
1: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
0: Και πώς λέγεται?
1: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
0: Security δηλαδή.
1: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
0: Μπράβο. Και από τιμές?
1: Απλά ασυναγώνιστες.
2: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
1: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 27 1182 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό?
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
5: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Ο Κώστας Παπαζαφυρίου και η παρέμβαση στο Μετρόπολης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12 το πρωί. Παρέμβαση με τον Κώστα Παπαζαφυρίου.

Λοιπόν, έλα ξανά καλησπέρες. Λίγο πάμε να δούμε 3-4 μηνυματάκια τώρα που τα εμφάνισα στο διάλειμμα. Τι άλλο μας λέτε. Λοιπόν, τον Κώστα τον είδαμε πάνω σε εδώ. Ο Μάριος λέει, οι λυκάνθρωποι λέει, μεταμορφώνονται στην Πασέλινη, όχι βρικόλακες, νεύρε. Λέω, επειδή οι λυκάνθρωποι δεν υπάρχουν από ό,τι φαίνεται τελικά. Μήπως να πιάναμε τους βρικόλακες τώρα που έχει Πασέλινο και... Επειδή είναι βραδινό θέμα και αυτό, κατάλαβες. Γιατί βρικόλακες υπήρχαν. Με την έννοια όχι τα βαμπύρ, τα τέτοια, κατάλαβες. Αυτό που είπα πριν, άνθρωποι που πίνουν αίμα για το χύψη λόγο. Καλησπέρες και στον ο Γιάννης λέει, έλα, τα καβούρια σε τσέπες λένε ψυχική διαταραχή. Ένας φίλος μου ρωτάει. Και ο Κώστας λέει, σήμερα είναι η μεγαλύτερη πανσέλινος του καλοκαιριού, η πανσέλινος του οξύριγχου. Ποιος είναι ο οξύριγχος? Τι είναι αυτό, κάτι, ένα ζώο, τι είναι αυτό? Οξύριγχος. Μάλιστα. Α, πήγα να πω πριν για τα θρίλερ. Έχει λέει εξήγηση γιατί μας αρέσουν, παρότι φοβόμαστε, ας πούμε. Τώρα, επειδή πήγαμε σε φρικόλακες και λυκανθρώπους και... και είπα για θρίλερ του Μάικλ Τζάκσον που είναι, τον έχει στο σαν σήμερα μετά τις 12. Προσωπικά τρελαίνομαι βέβαια για τα θρίλερ, να πω την αλήθεια. Αλλά γενικά αρέσουν σε πάρα πολλούς ανθρώπους και η εξήγηση είναι, λέει, γιατί δημιουργούν τέτοιο. Κάνουν τον οργανισμό να απελευθερώνει αδρεναλίνη, ντοπαμίνη, όλα αυτά τα πράγματα. Και μέσα από τη διαδικασία αυτή να μας βγάζει, λέει, από την διάσταση της καθημερινότητας, ρε παιδί μου. Κατάλαβες. Και διεγείρουν, λέει, και τη σκέψη την αναλυτική, τα θρίλερ. Γιατί συνήθως ψάχνουμε να βρούμε, ξέρεις, ποιος βρίσκεται πίσω από το έγκλημα, πίσω από το ένα, πίσω από το άλλο. Ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων. Κάπου είχα, επειδή έχω κάτι τέτοια κρατημένα για μουσικά, για κινηματογραφικά, κάπου είχα ποια είδη ταινιών είναι τα δημοφιλέστερα. Πρέπει να είναι η περιπέτεια στα δράσεις πρώτα. Τα θρίλερ δεν θυμάμαι, δεύτερη θέση, τρίτη, για το δω λίγο, τσεκάρω. Λοιπόν, τέλος πάντων. Καλησπέρες και στον Χρήστο. Ευχαριστώ, να είσαι καλά, φλεράκο. Έχει μια εβδομάδα σχεδόν που γυρίσαμε Δευτέρα. Ο Στράτος μας λέει, δύσκολη χθεσινή βραδιά αλλά και το μέλλον δυσίωνο. Σχετικά με την απορία σου, οι άνθρωποι νιώθουμε περισσότερο ευάλωτοι όταν βιώνουμε δυσάρεστες καταστάσεις και ως άμυνα, λέει, επιστρατεύουμε κοινωνικές δεξιότητες, όπως να κοινοποιούμε την ανασφάλεια στους άλλους αναζητώντας στήριγμα. Στις ευχάριστες στιγμές νιώθουμε περισσότερο δυνατοί και από... Α, για το... Μπράβο. Γι' αυτό λες, ε. Στις ευχάριστες στιγμές νιώθουμε δυνατοί και αποφεύγουμε να τις μοιραζόμαστε. Ναι. Το λέει γιατί, επειδή είπα εγώ στην αρχή ότι χθες, ρε παιδί μου, που εντάξει έγινε αυτό που έγινε με τον ΠΑΟΚ, είχαμε στις γραμμές πανηγύρι, έτσι, δηλαδή δεν έκλεισα καθόλου κέντρο, 2,5 ώρες σχεδόν, ήταν ανοιχτό, μπαμ, μπαμ, μπαμ. Όταν κερδίζει, καμία σχέση. Και αυτό δεν έχει να κάνει με τα αθλητικά μόνο και με τα καθημερινά εδώ, στα πολιτικά μας, στα κοινωνικά μας. Έτσι, όποτε προκύπτει καμία καλή είδηση, ρε παιδί μου, δεν την πιάνουμε εύκολα να τη συζητήσουμε, δεν πηγαίνει η κουβέντα εκεί εύκολα. Κατάλαβες, το στραβό, το δυσάρεστο πάντα πουλάει και λέω αυτό είναι και θέμα, έτσι, να το δούμε λίγο που μπορεί να οφείλεται, έτσι, μετά όταν μας πιάνουν εκεί τα μπελοφιλοσοφικά εκεί πέρα για το τι είναι άνθρωπος, που βαδίζουμε, σε τι κόσμο βαδίζουμε, σε τι κόσμο θα φέρουμε τα παιδιά μας και τέτοια. Ναι, και γι' αυτό ο Στράτος λέει ότι όταν είμαστε σε δύσκολη κατάσταση, ρε παιδί μου, η άμυνα και τα λοιπά μας κάνει να, έτσι, η ανασφάλεια και όλα αυτά, να αναζητούμε στηρίγματα, άρα γι' αυτό μοιραζόμαστε. Όταν νιώθουμε ότι είμαστε δυνατοί, δεν έχουμε τέτοιο λόγο. Λοιπόν, καλησπέρες και από Γερμανία, από τον Τάσο έχουμε. Λοιπόν, και φτάνει, βρε, με τα μηνύματα εσύ. Τρίτο μήνυμα, τι είναι, τέταρτο. Τι λες για τον μπάσκετ? Θλίψη, κατάθλιψη, αλλά και φυσιολογικό αποτέλεσμα, λέει. Μας γλέντισαν οι ανύπαρκτοι, Πορτογαλία και Ρουμανία. Τα καλά χρόνια τελειώσανε για την εθνική, ένδυα υλικού. No παίκτες, no party. Ένα μπράβο στον 37χρονο Καλάθι. 17 λέει πόντι και 8 ασίστε. Οι υπόλοιποι μέτροι ως ανύπαρκτοι. Ναι, προεξέχοντος του Τολιόπουλου. Τι έβαλε, 5 πόντι.
Α, ο Τολιόπουλος ήταν στους ανύπαρκτους, 5 πόντι, 3. Το αλφα τι είναι, 3. Το τι είναι το αλφα, ασίστ, σε 25 λεπτά. Μάλιστα. Υπερτιμημένος λέει για παίκτης Ευρωλίγκας με συμβόλαιο συν 1 εκατομμύριο. Μάλιστα, ωραία. Λοιπόν, τώρα, εντάξει, δεν πιαστήκαμε με την υπόλοιπη επικαιρότητα την έξω αθλητική, δεν πειράζει, εδώ είμαστε, 3 ώρες έχουμε. Αν θέλετε, τα πιάνουμε και έχει θέματα και μάλιστα έχει κάποια που είναι από τα πολύ σημαντικά, αλλά επειδή είναι ακόμα και καλοκαίρι, ξέρεις, είναι, παιδιά, αυτή η περίοδος πάντα, επειδή το έχω τσεκάρει τόσα χρόνια πάνω εδώ στις κονσόλες, τα κουμπάκια, τα κουμπούδια, είναι η περίοδος που υπάρχει μικρότερη διάθεση για τα σοβαρά. Δηλαδή όταν είναι ντάλα καλοκαίρι, εκεί μπορείς να μιλήσεις για σοβαρά ζητήματα που είναι και δυσάρεστα, που είναι και οτιδήποτε. Όταν είναι η φάση που τελειώνει το καλοκαίρι και καταλαβαίνεις ότι μπαίνεις στο φθινόπωρο και είσαι, ξέρω εγώ, μέσα σου, μέσα στη μαυρίλα, έτσι κι αλλιώς, εκεί είναι λίγο πιο... Δηλαδή έχει, ας πούμε, για παράδειγμα, έχουν γίνει κάποια άλλα πράγματα σήμερα και δεν είναι το πρώτο. Εκεί είναι λίγο πιο... Δηλαδή έχει, ας πούμε, για παράδειγμα, έχουν γίνει κάποια άλλα πράγματα σήμερα και δεν είναι το πρώτο,

Θα τα δούμε. Έχει και κάποιες έτσι δυσούλες που έχουν να κάνουν για τα συνταξιοδοτικά κάποιων άλλων χωρών. Εμείς είπαμε έτσι, σε πρώτη φάση τη γλιτώνουμε, αλλά στην επόμενη τριετία εκεί δεν τη γλιτώνουμε. Τέλος, τα αφήνουμε αυτό και προχωράμε και βλέπουμε. Λοιπόν, αυτά με τα μηνύματα τώρα από εκεί πέρα. Εντάξει, για το θέμα με τον ΠΑΟΚ εδώ που έχει απασχολήσει πάρα πολύ από χθες. Χθες τα είπαμε καλά-καλά, γεμάτα-γεμάτα. Αν έχετε κάποιο υστερόγραφο, εδώ θα είμαστε. Εγώ θα επαναλάβω αυτό που είπα και χθες, μια κουβέντα μόνο και το κλείνω. Ότι ο αποκλεισμός ήταν πραγματικά πολύ βαρύς. Ένα παραπάνω επειδή ήρθε μετά την πώληση Κωνσταντέλια. Αλλά ακόμα και έτσι, αυτά στο ποδόσφαιρο γίνονται. Αποκλεισμοί έρχονται, έτσι δύσκολοι, σεζόν αποτυχημένες έρχονται, πολλά στραβά μπορούν να έρθουν σε επίπεδο, ξέρω εγώ, αποτελεσμάτων κατά καιρούς. Το θέμα για μένα δεν βρίσκεται τόσο πολύ στα αποτελέσματα, έτσι στα στραβά αυτά αποτελέσματα που έρχονται μπροστά, αλλά στις προϋποθέσεις, παιδιά. Πάντα για μένα το θέμα ήταν οι προϋποθέσεις, το νούμερο ένα. Τα αποτελέσματα είναι το δεύτερο. Τα αποτελέσματα ως ένα βαθμό, μπορεί και μεγάλο καμιά φορά, είναι και συγκυριακά. Αυτό που δεν είναι συγκυριακό είναι οι προϋποθέσεις που δημιουργείς ώστε να αυξήσεις τις πιθανότητες να έρθουν τα αποτελέσματα. Εντάξει, οι προϋποθέσεις που δημιουργείς, έτσι, ο τρόπος με τον οποίο χτίζεις κάποια πράγματα δείχνουν την πραγματική εικόνα και των δυνατοτήτων και των προθέσεων. Έτσι, άρα το ερώτημα που προκύπτει, τουλάχιστον στο δικό μου το κεφάλι, είναι το εξής. Πόσο ΠΑΟΚ θα μπορέσει να φτάσει εκεί που πραγματικά μπορεί. Έτσι, εκεί που είχε βάλει και ο ίδιος ο Σαββίδης ο στόχο, όταν είχε έρθει πριν αρκετά χρόνια, έτσι, στα, άντε να μην πω στις 20 κορυφαίες ομάδες, στις, τέλος πάντων, στο κλαμπ των κορυφαίων ομάδων της Ευρώπης. Έτσι, όπως το είχε πει, όπως το είχε υποσχεθεί, ή αν όχι να μπει στο κλαμπ των κορυφαίων, στο πώς θα διεκδικήσει να το καταφέρει. Δηλαδή, με ποιον τρόπο, με ποια έχει έγκαια, με ποια οργάνωση, με ποιο ρόστερ. Έτσι, και όπως είπαμε νωρίτερα με αφορμή κάποιο μήνυμα, δεν θυμάμαι τώρα ποιος ακροατής το είχε στείλει, το ζήτημα είναι ποιο το σχέδιο, αν υπάρχει σχέδιο και ποιο είναι, αν υπάρχει βούληση έτσι για κάτι πραγματικά μεγαλύτερο, αν υπάρχει δυνατότητα βεβαίως και αν υπάρχει ακόμα σπίθα.

0: Λοιπόν, και τελεία εδώ από μένα. Αν θέλετε εσείς να συμπληρώσετε κάτι, δεν ξέρω. Εδώ θα είμαστε, αν θέλετε να ανοίξουμε καμία γραμμούλα. Πολύ ευχαριστός. Και μετά τις 12 πιάνουμε και κάποια θέματα, έτσι. Ενδεχομένως και από τα εξωαθλητικά. Τι λέει εδώ, πανηγυρίζει ο Τραμπ επειδή το Ορμούζ είναι ανοιχτό. Καθάρισαν, λέει, νάρκες και τα λοιπά, αλλά το Ιράν συνεχίζει να απειλεί. Έχουμε και αυτά. Μάλιστα. Λοιπόν, να τα δούμε με την ισχύα μας μετά αυτά. Ας ανοίξουμε τηλεφωνικό κέντρο, αν θέλει να περάσει κανείς για αρχή. Για οτιδήποτε. 23 10 90 90 90. 9.55 και 1.54 301. Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας, εκεί όπου στείλαν και τα υπόλοιπα τα παλικάρια. Λοιπόν, για πάμε στον πρώτο το φίλο σιγά σιγά. 90 90 90, χαίρετε, παρακαλώ, ορίστε.
1: Καλησπέρα σας.
0: Γεια σας.
1: Τι κάνετε, πώς είστε?
0: Ας τα λέμε.
1: Ας τα λέμε. Και εμείς μια από τα ίδια. Δεν προσπάθησα, μάλλον προσπάθησα να σε πάρω χθες τηλέφωνο. Αλλά λέω, εντάξει, άσε να αφήσουμε να βγάλει τα ισόψυχα του ο κόσμος.
0: Ναι, πάμε με ηρεμία σήμερα, με καθαρό μυαλό.
1: Δεν υπάρχει ηρεμία. Εγώ είμαι σκληροπυρηνικός σε κάποια πράγματα, Κώστα μου. Κανονικά.

0: Για να την ακούσουν θα πρέπει, όταν λέω να την ακούσουν, εφόσον βλέπουμε ότι αυτό το πράγμα δεν ξέρουμε μέχρι που θα τραβήξει, μέχρι που θα πάει, έτσι. Μιλάμε τώρα για, εντάξει, δεν υπάρχει γυρισμός, ας πούμε. Και δεν έχει να κάνει με την ήττα που έκανες χθες. Εγώ μιλάω για όλο το πρόσωπο, το αγωνιστικό που έχεις δείξει. Και όλο το πλάνο των 6-7 χρόνων μετά το θαύμα μέσα στο Χαριλάο. Εντάξει. Για μένα δεν ξέρω. Πρέπει να δοθούν πίσω τα διαρκείας. Να πάρει ο κόσμος τα χρήματά του πίσω. Να μην πάει κανένας στο γήπεδο. Όταν λέω κανένας, κανένας.
1: Αυτό τώρα βέβαια κάτι, είναι ένα πράγμα που είπες, είναι με τα διαρκείας και η αποχή είναι κάτι άλλο.
0: Ναι, είναι συνδυασμός.
1: Τώρα το να δοθούν και τα χρήματα πίσω, τέλος πάντων, ναι.
0: Τέλος πάντων, κάτι πρέπει να γίνει.
1: Αλλά τόσο πάλι, το πας τόσο μακριά, ε.
0: Φυσικά, γιατί να σου πω κάτι, σε άλλες εποχές, Κώστα μου, άστο, θα είχαμε άλλα γκράβαλα. Δηλαδή τρίσουνε τα κόκαλα του Μανάβη και του Παρασίδη. Ο Νικόλας έβγαινε και έλεγε χαχαχά και χαχαχά. Και κάποιοι το λέγανε τρελό. Ακόμα και εμένα δεν μ' άρεσε που έβγαινε σε στιγμές, πώς να σου το πω, που χάναμε. Ήθελα να βγαίνει, ας πούμε, και σε στιγμές χαράς. Και λέω, είναι δυνατόν.
1: Εγώ έχω μία απορία πάνω σε αυτά που λες, αν μου επιτρέπεις.
0: Πες μου.
1: Όταν υπάρχει μια εταιρεία η οποία κοστίζει και πολλά εκατομμύρια στον ιδιοκτήτη, έτσι, ο ίδιος ο ιδιοκτήτης δεν θέλει να πάει καλά, δηλαδή πρέπει να φάει σπρώξιμο και πίεση για να λειτουργήσει καλά. Είναι τελικά θέμα πίεσης, δηλαδή ο ίδιος από μόνος του δεν έχει λόγους να πάει καλά.
0: 38 παράδειγμα, μόλις είπε ο κύριος Μουστακίδης ότι θα πάρει το γήπεδο. Ήρθε με ελικόπτερο, από το πουθενά.
1: Καλά, αυτό είναι στο πλαίσιο το επικοινωνιακό, εντάξει, άλλο πράγμα. Αλλά ο Σαββίδης, ας πούμε, δεν έχει λόγους να θέλει να πάει καλά. Θέλει να μην πηγαίνει καλά για να χάνει τα λεφτά του.
0: Καλά,
1: είναι ότι αν πιέσουμε λίγο εγώ και εσύ θα αλλάξει μυαλά, πιστεύεις?
0: Πρέπει να δει κάτι, μια αντίδραση. Όσο δεν αντιδρούμε,
1: ναι,
0: γι' αυτό όλα είναι καλά.
1: Ναι, ένα ταρακούνημα, οκ, ναι, εντάξει. Ωραία.
0: Τι άλλο πρέπει να γίνει δηλαδή? Θα αποκλειστείς και από το κύπελο. Είδες με ποιες ομάδες έχουμε κληρωθεί.
1: Εντάξει, οκ. Λοιπόν, να πάρουμε κανένα ακόμα, έχουμε κάτι άλλο για σήμερα?
0: Γίνομαι λύκος τώρα σιγά σιγά, να ξέρεις.
1: Έρχεται η ώρα. Γι' αυτά έπρεπε να βγεις να μιλήσεις, βρε, αυτά είναι θέματα. Άντε, τα λέμε.
0: Έχω και άλλα να σου πω. Έχω και για το μετρό. Αλλά τέλος πάντων, αυτό άλλη φορά.
1: Τι έχει υλικά άνθρωπο στο μετρό?
0: Όχι.
1: Α.
0: Σε καμία χώρα του κόσμου δεν γίνεται μετρό 5 στάσεων. Αλλά τέλος πάντων.
1: Μάλιστα. Εντάξει, ας τα πούμε άλλη φορά αυτά. Τα λέμε. Καλημέρα.
0: Φιλιά. Γεια.
1: Γεια. Παρακαλώ.
2: Ναι.
1: Ναι, χαίρετε.
2: Ναι, χαίρετε.
1: Γεια. Έλα, φίλε. Γεια.
2: Όσο για την Παρσέλινο, Κωνσταντίνε. Η Πασέλινος είναι η μεγαλύτερη, όπως είπε σήμερα. Το οξύριχο, ο οξύριχος είναι ένα ψάρι το οποίο βγαίνει το μαύρο χαβιάρι.
1: Α, μπράβο. Δεν είναι ζώον τελικά, είναι ψάρι.
2: Όχι, είναι.
1: Α, ψάρι. Είναι αυτό που έχει το χαβιάρι.
2: Ναι, βγαίνει το μαύρο χαβιάρι από το ψάρι αυτό. Έγινε, αυτό ήθελα να πω, τώρα δεν είναι από για το.
1: Πώς δεν το ήξερα εγώ, χαβιάρι τώρα από το πρωί μέχρι το βράδυ και στο πρωινό με χαβιάρι είμαι.
2: Ναι,
1: περίεργο πράγμα.
2: Ναι. Λοιπόν, όσο για τον ΠΑΟΚ ήθελα να πω ότι ταιριάζει να βάλουμε προς το τέλος λίγο από τον Μπολερό του Ραβέλ.
1: Α, βάλουμε τέτοια λες, ε?
2: Κάνα δύο-τρεις στροφές.
1: Καλά, να δούμε λίγο στο τέλος και θύμισε το μου, γιατί ακόμα έχουμε πολλή ώρα μέχρι τότε. Εντάξει, άμα ταιριάξει, θύμισε το μου λίγο με ένα μήνυμα, με ένα κάτι, πάρε ένα τηλέφωνο ακόμα. Να το δούμε λίγο, εντάξει, τα λέμε, ευχαριστώ.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Γιατί τώρα θα χαθούμε πάλι εδώ πέρα, κάνουμε 100 πράγματα. Στα τελειώματα, όταν δούμε τι τραγούδια θα βάλουμε, το συναποφασίζουμε το πράγμα, ναι, παρακαλώ.
3: Καλό βράδυ, Κώστα.
1: Έλα.
3: Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ.
3: Καλά είσαι.
1: Για πες, έχεις ανοιχτό από πίσω κάτι και κάνει αντίλαλο?
3: Όχι, δεν έχω τώρα.
1: Το κλείσες?
3: Το
1: γιατί άκουγα πάλι αυτά που λέγαμε. Έλα, πάμε.
3: Το 164, 9 η ώρα ήταν Αραβιά. Αλχιλάλ.
1: 1-5.
3: Ωραίο. Το 175, αυτό ήταν 9,5.
1: Η Ντάφερμλιν, 1-0.
3: Τελικό είναι αυτό. Ωραία. Και το 193.
1: Ώρα, το βρήκα, άστο. Η Μποέμιαν, 3-0.
3: Έγινε.
1: Εντάξει, καλημέρα. Καλησπέρα ακόμα. Εδώ έπεσες. Εδώ, καλημέρα, καλησπέρα.
4: Γεια σας.
1: Γεια σας, ναι.
4: Εγώ είμαι.
1: Ναι, ναι, γεια σας.
4: Γεια σου, Κωνστά, Δημήτρης.
1: Ναι, Δημήτρη, πες τα.
4: Από Φραγκφούρτη. Πάλι μας αφήνει στην αγωνία ο κύριος πριν.
1: Τι?
4: Με το ωραία που είπε.
1: Α, άμα κέρδισε, έτσι.
4: Το τρίτο, ναι, στο έχω ξαναπεί, ρε, Κωνστά. Άμα είναι εύκολο ο κύριος, γιατί μας αφήνει στην αγωνία.
1: Μείναμε με την αγωνία, έχεις ένα δίκιο εδώ.
4: Ναι, ναι, κάθε φορά. Δηλαδή...
1: όταν χάνει λέει όχ. Λέει όχ τις περισσότερες φορές, το καταλαβαίνουμε, λέει όχ.
4: Δεν τον έχω παρατηρήσει.
1: Ναι, ναι.
4: Με το ωραία πρέπει να ψάσε. Το τρίτο είναι αμφιβολία.
1: Ναι.
4: Λίγο έτσι να ξεφύγουμε από την ομάδα, στην αγόρια. Κάτι είπε ο Μιχάλης πριν ότι θα μας έφερνες κάποια νέα.
1: Εγώ?
4: Ναι.
1: Α, μάλλον έτσι θα το είπε για πλάκα, δεν ξέρω. Δεν του είπα κάτι.
4: Δεν έχεις δηλαδή κάτι νέο?
1: Όχι μωρέ, τι νέα. Τα νέα τα ξέρουμε, αυτά που είναι.
4: Θα γίνει τίποτα.
1: Τι εννοείς?
4: Καμιά μεταγραφή.
1: Τι εννοώ, μπράβο, γι' αυτό το είπα το τι εννοείς.
4: Κάτι σοβαρό, ρε εσύ.
1: Αν δεν ξεκινάει από τη μεταγραφή, αυτό είναι το θέμα, ρε παιδιά. Δεν είναι μόνο οι μεταγραφές. Άλλα πρέπει να γίνουν πριν τις μεταγραφές. Για να βγαίνουν και σωστά και οι μεταγραφές και να μπορούν να αποδώσουν και οι μεταγραφές. Γιατί ακούω πάρα πολλά για τις μεταγραφές, αλλά με το κλίμα που έχει δημιουργηθεί, που είναι απόρρια των χειρισμών πάλι. Οι μεταγραφές, αυτές που ήρθαν, όσο μέτριες να είναι, εγώ να σου πω, θα είναι 30% κάτω και 40%. Και άμα πιάσει καμία εσωστρέφεια, εκεί μπορεί να είναι και 80% κάτω από αυτό που μπορούν να δώσουν.
4: Ναι. Ρε Κώστα, να σου κάνω μια ερώτηση. Ξεκινάμε την προετοιμασία. Δεν πρέπει να έχει ήδη στελεχωθεί η ομάδα, να έχει και τις μεταγραφές, να έχει και τους δεύτερους, να τα έχει όλα.
1: Καμία ομάδα στο ξεκίνημα της προετοιμασίας δεν είναι πλήρως στελεχωμένη. Αυτό είναι ανέφικτο, γιατί άμα στελεχώσει μια ομάδα από την αρχή της προετοιμασίας, σημαίνει, επειδή είσαι και ελληνικό πρωτάθλημα, έτσι, ότι παίκτης που είναι από λίγο πιο ψηλοράφη δεν πρόκειται να κλείσει ποτέ εκείνη την περίοδο. Αρχή προετοιμασίας κλείνεις τα βασικά σου κενά. Και μετά περιμένεις με τον καιρό να δεις τι μπορείς να πάρεις, τις πινελιές, τις έξτρα, τις καλύτερες. Νομίζω αυτή είναι η λογική.
4: Ας είναι και έτσι. Και το άλλο που ήθελα να σου πω, γίνεται κάθε χρόνο να έχει.
1: Αλλά εδώ ο ΠΑΟΚ δεν κλείνει τα βασικά κενά, αυτό που έτσι συμφωνούμε.
4: Ναι, ναι, ναι. Γίνεται όμως κάθε χρονιά να έχεις δανεικούς και να έχεις τους βασικούς σου δανεικούς. Δηλαδή να μην έχεις δικούς σου και να έχεις δανεικούς για δεύτερους, να έχεις δανεικούς πρώτους. Καταλαβαίνεις τι εννοώ.
1: Ποιον δανεικό έχει ο ΠΑΟΚ που θα ήθελες να μην είναι δανεικός και να είναι στον ΠΑΟΚ?
4: Είχαμε τον Γιακουμάκη. Φέτος έχουμε.
1: Όχι, είπες ότι έχεις και τους δικούς σου δανεικούς αλλού. Αυτό κατάλαβα.
4: Όχι, όχι, όχι. Τους δανεικούς έχουμε, ας πούμε, σαν πρώτους. Και δεν έχουμε δικούς μας παίχτες να πάρεις ένα, να στήσεις ένα κορμό καλό με δικούς σου παίχτες. Μεταγραφείς να είναι της ομάδας.
1: Εντάξει.
4: Καταλαβαίνεις, εννοώ.
1: Εμένα το δανεικός από μόνο του δεν με ενοχλεί. Εάν συνοδεύεται από μια ρεαλιστική οψιόν αγοράς. Έτσι, γιατί άμα τον δοκιμάσεις τον παίχτη και τον έχεις στο χέρι να τον αγοράσεις, αν είσαι ευχαριστημένος εσύ, είναι ευχαριστημένος και αυτός, τον πήρες δικό σου. Το θέμα είναι να υπάρχει λογική οψιόν αγοράς που να μπορεί να δοθεί και να μην μπλακώνεσαι στους δανεικούς να τους έχεις 5 και 6 και 7, γιατί μετά σε ποιον να πρωτοδώσεις την οψιόν αγοράς. Να έχεις 1-2 δανεικούς, εμένα δεν με πειράζει καθόλου. Ίσα-ίσα είναι και ασφάλεια γιατί δοκιμάζεις τον παίχτη, έτσι. Αρκεί να μπορείς να τον αγοράσεις.
4: Είναι και αυτό μια άποψη. Μια ερώτηση. Ο Μιχαηλίδης, σαν παίκτη στην άμυνα,
1: ναι,
4: σου αρέσει?
1: Μου αρέσει, αλλά πρέπει να βελτιώσει πολλά ακόμα για να θεωρηθεί κολόνα.
4: Πόσα ακόμα να διορθώσει, πόσα χρόνια είναι και δεν διορθώνει.
1: Εντάξει, για το ρόστερ του ΠΑΟΚ φυσικά και μου αρέσει, μια χαρά είναι.
4: Μάτσο δεν κάνει ρε Κώστα. Η άμυνα είναι, πρέπει να αλλάξει όλη.
1: Κάτσε ρε φίλε, δεξιά έχει τον Γκένι που είναι μια χαρά, αριστερά έχει τον Γιαννούλη που θα είναι μια χαρά όταν βρει τα πατήματά του. Στα στόπερ και εγώ λέω ότι θέλει ενίσχυση το πράγμα, αλλά ο Μιχαηλίδης για το ρόστερ του ΠΑΟΚ νομίζω ότι είναι μια χαρά.
4: Ναι. Με τον Λεβαδιακό που παίξαμε στο πρωτάθλημα δεν έπαιζε ο Μιχαηλίδης.
1: Ναι, επειδή με ρώτησες για τον Μιχαηλίδη γι' αυτό.
4: Ναι, ναι.
1: Σου... Λοιπόν, πώς το κλείνουμε όμως, γιατί πρέπει να κάνουμε το διάλειμμα.
4: Εύχομαι να αλλάξουν τα πράγματα, να δούμε τουλάχιστον ένα καλό πρωτάθλημα με την ομάδα.
1: Παιδιά, όταν οι συνθήκες. Εγώ θα πω κάτι λίγο και το κλείνουμε. Λένε πολλοί για το έπαιξε καλά αυτός, δεν έπαιξε καλά εκείνος κτλ. Ο ποδοσφαιριστής, επειδή είναι η δουλειά τέτοια, είναι. Ξέρεις, ακούω κάποιες συγκρίσεις ότι αυτός που παίρνει ένα εκατομμύριο και ενάμιση πρέπει να είναι πάντα. Η απόδοση να είναι στο φουλ και τέτοια. Αυτά είναι χαζά. Όταν η δουλειά έχει μέσα ψυχολογία. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα, έτσι. Ο ποδοσφαιριστής λοιπόν, ο ποδοσφαιριστής την Κυριακή το Σάββατο που παίζει, σε μεγάλο βαθμό πέρα από την αξία του έρχεται και βγάζει τα βιώματα, τα ερεθίσματα που παίρνει όλη την υπόλοιπη εβδομάδα. Ναι. Όχι μόνο τα ποδοσφαιρικά, το τι του λέει ο προπονητής γενικά. Ατμόσφαιρα, έτσι, τι νιώθει από τη διοίκηση, αν νιώθει ότι στηρίζεται, αν νιώθει ότι είναι... Εντάξει, όταν γύρω-γύρω υπάρχει μια τέτοια ατμόσφαιρα, κάποιοι ειδικά που δεν είναι και πολύ μπαρουτοκαπνισμένοι, είναι πάρα πολύ εύκολο έτσι, να χάσουν τη γη κατά από τα πόδια τους. Και υποσυνείδητα δεν σημαίνει αυτό ότι τρέμουν τα πόδια τους εκείνη την ώρα, αλλά υποσυνείδητα να μην μπορούν να βγάλουν αυτό που πρέπει. Όταν αυτό πράγμα συμβαίνει σε ένα, σε δεύτερο, σε τρίτο, χαλάει όλη η αλυσίδα έτσι, και βλέπεις ότι η ομάδα δεν μπορεί να λειτουργήσει. Γι' αυτό λέμε ότι τα πράγματα ξεκινάνε πριν από το ρόστερ, ποιοι είναι ας πούμε, κτλ. Και πριν η ομάδα μπει στο γήπεδο για να παίξει.
4: Ναι, Κώστα, συμφωνώ σε αυτό που λες, να επηρεαστεί ο παίκτης από ένα εν μέρη κακό κλίμα. Αλλά σε τι ποσοστό ρε Σικώστα, επαγγελματίες ποδοσφαιριστές είναι και πληρώνονται καλά.
1: Είναι το ποδόσφαιρο πλέον τόσο λεπτομέρεια και επιστήμη που και μικρό να είναι το ποσοστό και δύο από τους 11 να επηρεαστούν, έστω και λίγο, αυτό φαίνεται μες στο γήπεδο. Χαλάνε οι αυτοματισμοί, χαλάει η καθαρή σκέψη, έρχονται τα νεύρα, ο ΠΑΟΚ έχεις δει τι νεύρα έχει τελευταία. Από τους ποδοσφαιριστές μέχρι και τον Λύση που είναι χαμηλών τόνων. Αυτά όλα έχουν από πίσω εξηγήσεις, δεν είναι έτσι. Βλέπεις ο ΠΑΟΚ τι είναι, πόσοι παίκτες μέτρα να δεις τελευταία. Από τον Μπέλκα μέχρι τον Ζαφίρη, μέχρι χτυπιούνται, βρίζουν, σμπρώχνουν, κάνουν κάρτες ηλίθιες από εδώ, από εκεί. Έτσι. Υπάρχει μια ατμόσφαιρα περιραίωσα που τους οδηγεί υποσυνείδητα και τους βγαίνει το νεύρο και το μη καθαρό μυαλό. Ευχαριστώ γιατί πρέπει να πάμε διάλειμμα. Αργήσαμε.
4: Και εγώ Κώστα, χάρηκα.
1: Γεια σου, να είσαι καλά. Καλό βράδυ, χαιρετώ. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα, γυρίζουμε σε λίγο για τη δεύτερη την ώρα.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Πρώτη εντός έδρας αναμέτρηση για τον Άρη μπροστά στον κόσμο του, με τους κυτρινόμαυρους να υποδέχονται τον φιλόδοξο Όφη έχοντας στόχο το 2-2. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα Άρης Όφη για την δεύτερη αγωνιστική της Στίχμαν Super League στον Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στις 7.30 το απόγευμα.
1: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στίχμαν. Στίχμαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στίχμαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Λοιπόν, έλα, πάμε καλησπέρα, καλημέρες στα 3 λεπτάκια μετά τις 12 είμαστε. Πρώτες στιγμές Σαββάτου πλέον. Σάββατο 29 Αυγουστού. Από γιορτές ονομαστικές τον Αρκάδιο βλέπω και την Αρκαδία. Και διεθνής ημέρα από επαιτίους, λέει, διεθνής ημέρα πυρηνικών δοκιμών, όχι κατά των πυρηνικών δοκιμών. Διεθνής ημέρα κατά των πυρηνικών δοκιμών. Άρα σήμερα δεν κάνουμε πυρηνικές δοκίμες, έτσι, από αύριο δηλαδή και πάλι. Και τι άλλο, αμάν, και διεθνής, εδώ δεν είναι μέρα, είναι νύχτα. Και διεθνής νύχτα νυχτερίδων. Α, ναι, α, για να μπορούν να παρακολουθούν τις εκδηλώσεις και οι νυχτερίδες, κατάλαβες. Γιατί άμα τις κάναμε μέρα, πού θα τις βλέπανε. Μάλιστα. Κάτι κάναμε μια μέρα στο Αγγελοχώρι. Κάτι είχε, θυμάμαι, πριν κάνα δύο χρόνια. Σε μια τέτοια μέρα επέτειο, κάτι είχαν μαζευτεί και είχαν παρουσιάσει εκεί πέρα τα είδη των νυχτερίδων και κάτι τέτοια. Δεν ξέρω αν ήταν και live εκεί πέρα, είχε καμία παρουσίαση. Τέλος πάντων, ναι. Α, αυτό ταιριάζει και με τη μουσικοθεραπεία του τελειώματος, νυχτερίδες και αράχνες. Γιατί έχει εδώ πέρα, είπαμε, και Καζαντζίδη σαν σήμερα. Και Μιχαλάκη Τζάκσον έχει, θα τα δούμε μετά αυτά. Λοιπόν, καιρός. Από 26 μέχρι 30 στρογγυλά. Με μπόλικο ήλιο. Κυριακούλα λίγο πιο πάνω, 32 δίνει. Κάτσε ρε παιδάκι μου, εγώ έβλεπα πριν κάπου που άνοιξα τα site εδώ. Ανάτο. Σε κάποια μέρη λέει Σάββατο 38 και με ανέμους μέχρι και 120 χιλιόμετρα. Μάλιστα. Και καταιγίδες λέει και τέτοια πράγματα. Εδώ σε εμάς δεν βλέπω κάτι. Okay. Λοιπόν, η μέρα θα έχει και τα πρώτα ματσάκια της δεύτερης αγωνιστικής. Βόλος Ηρακλής 7:30, Πανετολικός Καλαμάτα 9:30. Κυριακή Άρης Όφη 7:30, Ατρόμητος ΠΑΟΚ 8:15 και Κηφισιά 9, Αστέρας Ολυμπιακός 9 επίσης.

0: Λοιπόν, για ό,τι θέλετε, 54-301, Μετρόπολης 95,5, κάτω από την ανάρτηση. Ο Γιάννης λέει, είστε και κουφάλογα. Ο Ιβάν δεν είπε στις 20 καλύτερες ομάδες, αλλά στις 100, όχι, στις 1020. Έτσι είπε. Καλησπέρα και στον Γκάλνταφ. Γι' αυτόν λέει, θα μας πεις κάτι κύριε Βρενά, ποιος είναι αυτός? Ο συγκεκριμένος είναι πρόεδρος, λέει, του Επιμελητηρίου Σερών και τέλος πάντων έκανε μια ανάρτηση που παραπέμπει σε χούλιγκαν και μόλις κατάλαβε τι έγραψε το κατέβασε, λέει, αλλά κάποιοι πρόλαβαν και το αποθήκευσαν. Φαντάζομαι ότι έτσι θα μεγαλώσει, λέει, τα παιδιά του με αυτά τα ιδεώδη. Τι λέει η ανάρτηση? Είναι πραγματική, έτσι? Μην είναι τίποτα κανένα. Αν ήμουν Ιβάν, λέει, θα έριχνα την ομάδα γάμα εθνική. Θα έπαιρνα δύο πρωταθλήματα σε γάμα και β' εθνική. Θα άλλαζα αφημί. Θα άλλαζα την ομάδα ξανά στην α' εθνική. Θα μου έδιναν το πρωτάθλημα, λέει. Θα μου έκτιζαν καινούριο γήπεδο και μετά θα πουλούσα. Και ας με φώναζαν χάρτινο, λέει, και πάω. Έτσι, πάω. Χάρτινος. Μάλιστα. Γατάκια. Καλά τώρα, μου φαίνεται και εσύ λίγο, ρε παιδί μου, το παραπήρες τραβά. Εντάξει, τώρα χουλιγκανισμός εδώ πέρα που κολλάει. Εγώ περισσότερο αποτυχημένο χιουμοράκι το βλέπω. Τώρα το πνεύμα ακριβώς ποιο είναι δεν ξέρω. Τι δηλαδή, ότι εισπράττει αχαριστία, ξέρω εγώ, από τον κόσμο. Άρα, αν ήμουν εγώ στη θέση του Σαββίδη, θα έριχνα τον πάω στα αεραστεχνικά. Δεν ξέρω. Εγώ με πρώτη ανάγνωση κάτι τέτοιο καταλαβαίνω. Τέλος πάντων. Άντως, άμα δίνουμε σημασία στο τι γράφει ο καθένας, χαθήκαμε. Λοιπόν, και Παναγιώτης εδώ. Τα είπαμε χθες, μωρέ Παναγιώτη, να, δυόμιση ώρες αυτά συζητούσαμε, να, και τώρα λίγο που ανοίξαμε γραμμές, γι' αυτά είπαμε. Είναι λίγο, είναι... Η κατάσταση είναι λίγο δύσκολη με την έννοια ότι κάποιες φορές το ταρακούνημα που είπε και ένας ακροατής νωρίτερα βοηθάει. Κάποιες άλλες φορές, όταν ο οργανισμός είναι, ξέρεις, τα πόδια είναι πύληνα, ας πούμε, η ψυχοσύνθεση δεν είναι καλή, δεν υπάρχουν οι σταθερές για να υποστηρίξουν μια κατάσταση, τα δύσκολα να βγουν μπροστά κτλ. Εκεί μπορεί να γυρίσει και μπούμεραγκ. Δεν είναι απλό. Δεν είναι απλό. Δηλαδή, και το να πεις πάω παρακάτω σαν να μην συμβαίνει κάτι, και αυτό, εντάξει, δεν είναι νομίζω το ιδανικό, αλλά και το υπερβολικό, το ταρακούνημα που λες τώρα εδώ πέρα, ή που είπα και κάποιοι άλλοι νωρίτερα ή και χθες, και που ακούω γενικά, και αυτό νομίζω έχει μεγάλη επικινδυνότητα. Δηλαδή είναι, δεν ξέρω, τέλος πάντων, δεν ξέρω. Το σίγουρο είναι ότι πρέπει να αλλάξουν πράγματα, και το σίγουρο επίσης είναι, είπαμε, ότι όταν κάποιος έχει μια εταιρεία που του κοστίζει εκατομμύρια, υπό φυσιολογικές συνθήκες κανένα ταρακούνημα δεν χρειάζεται για να, ξέρω εγώ, κάνει κάτι παραπάνω, έτσι. Υποτίθεται ότι από μόνος του παίρνει τα διδάγματα, υποτίθεται ότι ο πρώτος που καίγεται να πάει καλά η εταιρεία είναι αυτός, γιατί αν δεν πάει καλά χάνει λεφτά. Και μετά πρέπει να βάζει από την τσέπη του πολλά περισσότερα. Έχει την γκρίνια, έχει το πολιτικό κόστος σε εισαγωγικά. Άρα, αν κάποιος μπορεί να κάνει κάτι καλύτερο, νομίζω από τα ίδια τα πράγματα παίρνει τα διδάγματα και το κάνει. Εάν δεν το κάνει, εάν τα διδάγματα έρχονται 1, 2, 3, 5, 10, δεν ξέρω. Εκεί μάλλον μπορεί να έχει και μια δυσκολία στο να πάρει τα διδάγματα τα σωστά και στο να κάνει την αυτοκριτική που πρέπει και να δει ποια πραγματικά είναι τα λάθη. Κλείνουμε με τον Κωνσταντίνο την Περασιά. Άραγε, λέει, στην Πανσέλινο. Όπα. Τώρα πάμε στα σωστά τα θέματα. Άρα, λέει, στην Πανσέλινο και οι Δρακονιανοί δείχνουν την πραγματική τους μορφή όπως οι λυκάνθρωποι. Δρακονιανοί, έτσι. Α, εντωμεταξύ, στο διάλειμμα, τώρα που μου το θυμήσατε, επειδή είπαμε για την Πανσέλινο και κουβέντα στην κουβέντα πιάσαμε. Τι πιάσαμε? Λυκάνθρωπους δεν πιάσαμε γιατί δεν υπάρχουν, είπαμε. Πήγαμε να πιάσουμε. Και κάτι ανέφερα εγώ για θρίλερ. Και είπαμε, ναι, έστειλε ένα μήνυμα ο ακροατής, γιατί στην αρχή αναρωτήθηκα σε σχέση και με τη χθεσινή εκπομπή με τον ΠΑΟΚ, που επειδή τα πράγματα δεν πήγανε καλά, ρε παιδί μου, έγινε και χαμός στις γραμμές, ενώ όταν τα πράγματα πηγαίνουν λίγο πιο καλά, ξέρεις, δεν υπάρχει μια κατάσταση αντίστοιχη, και αυτό δεν έχει να κάνει με το ποδόσφαιρο μόνο, έχει να κάνει με τα πάντα. Και αναρωτήθηκα, λέω, τώρα που είναι και που θα πάμε και πιο αργά μετά, ωραίο είναι αυτό, ενδιαφέρον αυτό, να δούμε λίγο πού μπορεί να οφείλεται. Γιατί, ρε παιδί μου, ο άνθρωπος έχει την τάση να μοιράζεται πολύ πιο εύκολα το κακό, το στραβό, το δύσκολο, και όχι, για παράδειγμα, τη χαρά. Και ήρθε να μην, ποιος ήταν να δεις, που είπε ότι όταν υπάρχει κάτι κακό, κάτι δύσκολο, κάτι στραβό, μπαίνουμε σε θέση άμυνας, άρα υποσυνείδητα νιώθουμε την ανάγκη υποστήριξης, άρα γι' αυτό μοιραζόμαστε, ενώ στη χαρά δεν υπάρχει αυτή η ανάγκη, κάπως έτσι το έθιξε. Και κουβέντα στην κουβέντα, πήγαμε, πώς ήρθε, δεν θυμάμαι τώρα. Κόλλησα τώρα. Και τέλος πάντων, πώς το συνδυάσαμε αυτό και πήγαμε και στα θρίλερ μετά. Και είπα, α, ναι, για το πώς εξηγείται, μπράβο, από τα θρίλερ. Το ξεκίνησα εγώ από τον ΠΑΟΚ, ρε παιδί μου. Έτσι, ότι όταν χάνει ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, γίνεται χαμός, όταν κερδίζει δεν υπάρχει μια κατάσταση παρόμοια. Και το ίδιο γίνεται και στα κοινωνικά μας και στα πολιτικά. Έτσι. Και πιάστηκε ο φίλος από τα θρίλερ που είπαμε, επειδή είναι η Πασέλινο, και είπα εγώ ότι αυτά που κυκλοφορούν για την Πασέλινο δεν ισχύουν τελικά, πλην το ότι δημιουργεί προβλήματα με τον ύπνο καμιά φορά. Έτσι, δεν υπάρχουν δηλαδή τα υπερβολικά πολλά ατυχήματα, δυστυχήματα, αυτοκτονίες κτλ. Και είπα, δεν υπάρχουν και βρικόλακες. Και από εκεί πιάστηκε και έκανε το σχόλιο αυτό για τα θρίλερ. Και βλέπω εδώ τώρα. Ναι, θυμάμαι ότι είχαμε κρατημένο για τα είδη των ταινιών που έχουν τις μεγαλύτερες προτιμήσεις. Φλασιά τώρα, γιατί το βρήκα στο διάλειμμα και θα το ξεχνούσα. Λοιπόν, σύμφωνα, λέει, με τις δημοσκοπήσεις που έχουν γίνει του εξωτερικού, έτσι μία σούμα, ρε παιδί μου, αν κάνουμε, οι προτιμήσεις των θεατών ως προς τα είδη των ταινιών είναι λίγο πολύ οι εξής. Στην πρώτη θέση των προτιμήσεων, καλά θυμόμουν, είναι οι ταινίες δράσης. Περιπέτειες δράσης κτλ. 40 με 50% πιάνει στις διάφορες έρευνες. Είναι το αγαπημένο είδος, ρε παιδί μου, για το 40 μέχρι το 50% χοντρικά. Και αυτό, λέει, είναι και κάτι που ισχύει σε σταθερή βάση, όχι ότι είναι κάτι πρόσκαιρο. Μετά πάμε στα θρίλερ και στις ταινίες μυστηρίου, δεύτερη θέση, 35 με 45% είναι εδώ. Μετά τρίτη θέση είναι οι κωμωδίες, λέει, 25 με 30%. Και αυτά τώρα, μην πω και τα υπόλοιπα, έχει και άλλα. Και επειδή λέγαμε για θρίλερ λόγω Πανσελίνου και βρικολάκων και τα λοιπά, εμπορικότερο θρίλερ όλων των εποχών, στα θρίλερ το κατατάσσουν, ο Τζόκερ. Inception στο νούμερο 2. Ποιο είναι αυτό, πολύ γνωστό είναι, ποιο είναι αυτό. Inception στο νούμερο 2. Έκτη αίσθηση στο 3. Και παρακάτω είναι τα υπόλοιπα. Τα υπόλοιπα, κάποια βλέπω είναι φρέσκα, κάποια είναι πιο ρετρό, τύπου Σαγόνια Καρχαρία, και δεν συμμαζεύεται. Μάλιστα. Εξορκιστή δεν έχει, Στη λίστα με τα πρώτα δεν έχει εξορκιστή. Α. Σκάνδαλο. Σήμα κατά τεθέν δεκαετίας 80. Εντάξει, κυκλοφορούσε κάποτε. Δεν ισχύει όμως. Ήταν, ξέρεις, από αυτά τα αρβίλα. Ότι τάχα όταν η πρωταγωνίστρια του εξορκιστή είχε πάει στην πρεμιέρα να το δει το έργο στο σινεμά, ότι και καλά απέβαλε, ρε παιδί μου, είχε μέσα της έμβριο και απέβαλε και καλά. Και καλά όμως, δεν ισχύει. Έσπα. Λοιπόν, αυτά. Α, κάτσε να δω αν έχει κανένα κρυμμένο για να ανοίξουμε και πάλι γραμμές, αν θέλει να περάσει κανείς για οτιδήποτε. Λοιπόν, αύριο θα τα πούμε κατά τις 12. Α, και μετά από Δευτέρα, άντε σιγά σιγά να μπαίνουμε και σε πιο κανονικούς ρυθμούς, έτσι να πιάσουμε λίγο και τα πιο δύσκολα, τα πιο βαριά. Λοιπόν, ωραία. Ναι, την καλησπέρα έχουμε από τον Γιώργο και τον Παναγιώτη που επανέρχεται και λέει, τι λες. Α, όχι, είναι αυτό που είδα πριν. Εντάξει, είμαστε. Λοιπόν, οπότε αυτά. Τώρα, από θεματολογία, δεν ξέρω αν πρέπει να... Αμάν, τώρα τι με έκανες. Φλασιά, πάλι θα φύγω, θα πηγαίνω από εδώ, από το ένα στο άλλο. Επειδή πήγαμε σε πανσέλινους και βρικόλακες και θρίλερ, που σας είπα εδώ πέρα, έχει και μια έρευνα, την είχαμε αναφέρει και μια άλλη φορά, για τις φοβίες των Ελλήνων. Κάτσε να δω, έχει τίποτα τέτοιο σχετικό? Ή όλα είναι πολύ έτσι πιο καθημερινά, πιο γήινα, περίμενα. Με πρώτη ανάγνωση δεν βλέπω τίποτα περίεργο. Τίποτα βρικόλακες, τίποτα... τίποτα λυκάνθρωπος που είναι και πασέλινο σήμερα, τίποτα τέτοια. Δεν έχει τέτοια, όχι. Κατσαρίδες έχει, είπαμε. Κατσαρίδες είναι ψηλά, είναι τέταρτη θέση κάπου εκεί. Θα τα δω, θα σας τα πω μετά. Λοιπόν, αυτά. Αν θέλει κανείς να περάσει για οτιδήποτε, αν έχουμε κανένα θεματούδι εδώ πέρα, καμία καλησπέρα, καλημέρα, περισεβούμενη. Τώρα για ΠΑΟΚ δεν ξέρω αν έμεινε κάτι, τα είπαμε χθες 2,5 ώρες. Βάλαμε σήμερα και τα υστερόγραφα. Έχουμε τίποτα άλλο έτσι, να το πάμε λίγο, να το αλλάξουμε, να το κάνουμε τίποτα έτσι λίγο πιο εναλλακτικό. Τώρα που μπήκαμε και στο Σάββατο, λίγο να το χαλαρώσουμε. Και να βάλουμε και τα τραγουδάκια μας μετά. Και αύριο το πάμε ακόμα πιο χαλαρά και πιο εναλλακτικά, και από Δευτέρα να μπαίνουμε εδώ λίγο στα πιο βαθιά. Λοιπόν, ανοίγουμε τηλεφωνικό κέντρο αν θέλει να περάσει κανείς. Ξανά και μανά. Α, εν τω μεταξύ, επειδή λέγαμε το, από το Αυγουστιάτικο φεγγάρι ξεκίνησε, έχει πολύ έτσι... αν θέλετε να το ψάξετε, γιατί και εγώ δεν το θυμάμαι απ' έξω ακριβώς, έχει ενδιαφέρον αυτό, το πώς το φεγγάρι το Αυγουστιάτικο φαίνεται μεγαλύτερο, ενώ δεν είναι. Το πώς, γιατί λέμε καμιά φορά για τα παιχνίδια του εγκεφάλου, το πώς ο εγκέφαλος δημιουργεί οπτική ψευδαίσθηση και μας δημιουργεί, ρε παιδί μου, ναι, την αίσθηση ότι το φεγγάρι, ξέρω εγώ, η Πασέλινο του Αυγούστου είναι να με το συμπάθειο. Εντάξει, μπορεί να τη δούμε την Πασέλινο του Αυγούστου τεράστια, ξέρω εγώ, τη μία μέρα, και την άλλη μέρα το φεγγάρι, ή την παράλληλη ή την προηγούμενη, να φαίνεται κανονικά, να φαίνεται μικρό, έτσι. Δεν είναι να πεις ότι ήρθε πολύ κοντά στη γη και γι' αυτό φαίνεται μεγάλο, που μπορεί και να ισχύει αυτό. Αυτό είναι ένα φαινόμενο που λέγεται ψευδαίσθηση σελήνης. Τώρα δεν ξέρω ακριβώς πού οφείλεται. Αλλά πάντως δεν υπάρχει καμία αλλαγή στο μέγεθος, έτσι. Τώρα που έχουμε την υπερπασέλινη εδώ πέρα, τη φωτεινή, τη μεγάλη. Αυτό λέει, άμα πάρεις ένα ρολό κουζίνας, αν θέλει κανείς να το δοκιμάσει, παίρνεις ένα ρολό, ρε παιδί μου, χαρτί. Το, όχι χαρτί, το κομμάτι που στηρίζεται το χαρτί της κουζίνας, το χαρτόνι, όταν τελειώνει το χαρτί. Λοιπόν, αν πάρεις το ρολό από μέσα και το βάλεις στο μάτι, το κάνεις ας πούμε κι άλλοι, τηλεσκόπιο ξέρω εγώ, σε μια στιγμή που το φεγγάρι είναι άσχετη, κάποιον άλλο μήνα, κάποιες άλλες μέρες, θα δεις ότι χωράει μέσα, το βλέπεις με το ρολό το χαρτί, έτσι. Λοιπόν, αν το κάνεις την ημέρα που είναι η Πανσέλινος, που είναι τεράστιο το φεγγάρι υποτίθεται, θα δεις ότι και πάλι μέσα στο ρολό το χαρτί πιάνει ακριβώς τον ίδιο χώρο. Ενώ στο μάτι σου το βλέπεις, το ένα το φεγγάρι το βλέπεις μικρό και το άλλο το βλέπεις τεράστιο. Και όμως αν το κάνεις αυτό, θα δεις ότι είναι ακριβώς ίδιο. Έτσι, γιατί είναι οι ψευδαισθήσεις, οι οπτικές ας πούμε ψευδαισθήσεις, που δημιουργεί ο εγκέφαλος. Είναι αυτά καμιά φορά που τα λέμε, ξέρεις, μπορεί να ακούγονται λίγο κουραστικά ή λίγο, ξέρω εγώ, κάπως, αλλά έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αν καταλάβουμε κάποια στιγμή, αν ψάξουμε να δούμε τι παιχνίδια παίζει ο εγκέφαλος και το πώς μπορεί καμιά φορά να μας κάνει ακόμα και τη μέρα νύχτα, θα πάθουμε την πλάκα μας, Λοιπόν, αυτά. Και ούτε και χρώμα αλλάζει το φεγγάρι. Όταν βλέπουμε να γίνεται ψιλοκόκκινο κτλ., είναι από την ατμόσφαιρα, από τα σωματίδια τα αερούμενα, από τις σκόνες, από διάφορα που... Λοιπόν, αυτά. Άντε, ανοίγουμε τηλεφωνικό κέντρο. Τώρα που προλαβαίνετε, αν θέλετε κανένας να πάρει, γιατί από ό,τι βλέπω σε λίγο θα μας κάνει πρόταση στο National Geographic. Είναι θέμα ωρών. 2310-90-90-90 και πάλι. 955 και ενώ το μήνυμα. Αποστολή 54-301. Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας. Λοιπόν, έλα πάμε στον πρώτο. 90-90-90 ξανά και μανά για όποιον θέλει. Καλημέρα, παρακαλώ. Ορίστε. Ναι, ορίστε, ναι.
1: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι, φίλε, γεια.
1: Δεύτερη φορά είναι που παίρνω, εχθές πήρα. Είμαι το παιδί, αφού αλλάζουμε λίγο το τέμπο, είμαι το παιδί που σε πήρε και σε ρώτησε για το τραγούδι, για τη μουσική.
0: Α, που δεν μπορούσαμε να το βρούμε γιατί δεν ήξερε, ναι, ναι.
1: Σε κουφάνω, έφαγα σήμερα, παγώθηκα σήμερα να το βρω γιατί ήμουν σίγουρος ότι κάπου το είχα, γιατί μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το κομμάτι και ταιριάξε που το είχα. Το έχω ηχοκλήσει, ρε, εσύ, πόσα χρόνια.
0: Σοβαρά μιλάς, είχες, ζήτησες το όνομα του τραγουδιού που έπαιξε εδώ η εκπομπή ενώ το έχεις ηχοκλήσεις. Δεν το θυμόσουν ότι το έχεις ηχοκλήσεις. Ποιο ήταν τελικά?
1: Δεν ξέρω το όνομα του, είναι remix από δεκαετία 70, 80, 90, κάπου από εκεί.
0: Δεν το εντόπισες να το βρούμε ποιο είναι?
1: Όχι.
0: Το έχεις τώρα, άμα το βάλεις τώρα μπορεί να ακουστεί. Να σου πω αν το ξέρω ποιο είναι.
1: Όχι, πρέπει να πω στο αρχείο. Περίμενε.
0: Έλα, μπάμπαμ. Άντε, μπάμπαμ, αφού από χθες το παιδεύουμε. Έλα, μπάμπαμ, να το βρούμε. Έλα. Για βάλ το κοντά στο όφωνο να ακουστεί, να δούμε και το ξέρουμε ποιο είναι. Έχω κλείσει και δεν ξέρει ποιο τραγούδι είναι. Έλα.
1: Μισό λεπτάκι, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι. Για να δούμε, θα τη βρούμε τη μουσική, την άκρη. Αγωνία στο κατακόρυφο. Άντε, ντε!
1: Ωραία, βρε. Με πιέζεις.
0: Άντε, μη γεννήσουμε κιόλας.
1: Έλα.
0: Άντε.
1: Δεν το παίζει.
0: Δεν το παίζει,
1: δεν θα το κάνω.
0: Καλά, τι να σε κάνω. Την άλλη φορά, άμα βρεις έναν τρόπο, να τα ακούσουμε για να το βρούμε ποιο ήταν.
1: Θα περάσω στην άλλη τη συσκευή, να το παίξει από το YouTube.
0: Να.
1: Ναι, ρε, κουφάθηκα. Από το είχα στο κινητό τέτοιο, έχω κλείσει.
0: Και δεν θυμόσουν ότι το έχει στο κινητό. Δεν το θυμόσουν ότι το έχει στο κινητό.
1: Θυμόμουν, δεν το έχω ολόκληρο γιατί σταματάει σε κάποια φάση.
0: Μάλιστα. Καλά, τέλος πάντων, κάποια στιγμή, άμα είσαι πιο έτοιμος, πάρει να το βάλουμε στον αέρα. Για να το έχω χαλεί, πιθανώς να ξέρω πώς λέγεται, μάλλον θα ξέρω.
1: Τις ώρες κάνετε εκπομπή κάθε μέρα,
0: Κάθε μέρα είμαστε, ναι, τώρα 11 με 2. Σάββατο συνήθως 12 με 2.
1: Καλά στο Σάββατο. Θα σε πω για την Παντσέλινο λίγο. Μία φορά είχα πάει πάνω στο Λιτόχωρο. Λιτόχωρο, πάνω σαν Όλυμπο, κάπου στα
0: ναι.
1: Και κοιμήθηκε το φεγγάρι, ήταν λες και ήταν, νόμιζα ότι άμα απλώσω το χέρι μου το πιάνω.
0: Ναι, ναι, ναι. Ενώ κανονικά το μέγεθος είναι ίδιο, λέει, δεν αλλάζει. Φοβερό, ε.
1: Ναι.
0: Το τι είτε παιχνίδια. Αυτό δοκίμασε, εγώ δεν το έχω δοκιμάσει, κάπου το διάβασα. Ότι αν πάρεις αυτό που είπα, το χαρτί της κουζίνας, το ρολό το εσωτερικό που έχει, που στηρίζει το χάρτινο, το χαρτόνι που είναι.
1: Ναι.
0: Και βάλεις όταν το φεγγάρι είναι μικρό, ρε παιδί μου, κανονικά τσακ, και το κοιτάξεις μέσα από εκεί. Θα δεις ότι χωράει κανονικά και πιάνει μια αλφα, τέλος πάντων, ένα αλφα κομμάτι της τρύπας του ρολού. Και όταν το κάνεις και το φεγγάρι είναι τεράστιο, όπως λες, που λες είναι δίπλα να το πιάσω με το χέρι που λέει ο λόγος, πάλι είναι το ίδιο ακριβώς πράγμα. Ενώ μόλις βγάλεις το ρολό από δίπλα, σου φαίνεται τεράστιο. Είναι παιχνίδια του εγκεφάλου, οπτικές ψευδεστήσεις.
1: Ναι, αυτό είναι που κάναμε και πετσιρικάδες με το χέρι και τα βλέπαμε όλα. Νομίζαμε ότι όλα σαν να έχουμε κι άλλα.
0: Τι εννοείς, είχε κόλπο που τα βλέπαμε όλα που ότι ήταν πιο κοντινά.
1: Ναι, κάτι βάζαμε και.
0: Α, το ξέρω αυτό.
1: Ναι, νομίζαμε ότι ήταν πιο κοντά ενώ ο άλλος ήταν 10 μέτρα μακριά.
0: Ναι. Πρώτη φορά το ακούω αυτό. Πώς το κάναμε αυτό?
1: Κάτι με τα χέρια κάναμε ή παίρναμε. Κάτι που στο δημοτικό το κάναμε εμείς. Εντάξει τώρα.
0: Ναι, δεν το θυμάμαι. Δεν μου λέει κάτι. Και έκανες με τα χέρια έτσι και φαίνονταν ότι έρχεται πιο κοντά ο άλλος. Χωρίς να έχεις τίποτα, κάποιο γυαλί, οτιδήποτε.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, δεν το ξέρω. Μάλιστα.
1: Νόμιζες, γιατί βλέπεις μόνο εκείνο να το γύρω-γύρω δεν το βλέπεις. Αλλά κάπως έτσι είναι.
0: Ναι. Κατάλαβα τώρα τι λες.
1: Και οι Αιγύπτιοι τα κάναν. Κάπως έτσι λειτουργούσαν και οι Αιγύπτιοι.
0: Ναι. Έχει πολλά τέτοια. Έχει πολλά τέτοια που δηλαδή δεν πάει το μυαλό μας καν. Αν δεν το τύχει να το μάθουμε, να το δούμε, δεν πάει το μυαλό καν το τι παιχνίδια μπορεί να κάνουν τα μάτια, ξέρω εγώ, εγκέφαλός μας κλπ. Μάλιστα. Ωραία. Τώρα που είπαμε για φεγγάρι, τίποτα γυαλικά άνθρωπος έχουμε έτσι για να.
1: Δεν έχω.
0: Τώρα που γυρίζει, όχι έτσι.
1: Χωριό. Αλλά τρελαίνονται. Το σκυλί που είχαμε τρελαίνονται.
0: Στην Πανσέλινο.
1: Ναι, με την Πανσέλινο τρελαίνονται.
0: Α, ναι. Έχεις παρατηρήσει τέτοιο πράγμα. Γαβγίζουν και τέτοια. Ναι.
1: Εμείς τα σκυλιά όσα είχαμε και την βροχή καταλάβαινα πότε θα βρέξει. Πάντα κοιτούσε.
0: Εσύ πώς καταλάβαινες ότι καταλάβαινε τη βροχή?
1: Κοιτούσε πάντα επάνω.
0: Ναι.
1: Και κρυβόταν γιατί στο σπιτάκι μέσα, επειδή βαράει η βροχή επάνω, τρελαίνονται από τον ήχο.
0: Α, και καταλάβαινε ότι θα βρέξει, μπορεί να το μύριζε, ξέρω εγώ, και κοιτούσε πάνω.
1: Ναι,
0: επειδή
1: ναι.
0: Νευρίαζε. Μάλιστα.
1: Είσαι και το μέρος που, που θα ξεκινήσει η βροχή.
0: Μάλιστα. Δεν το ξέρω αυτό για τη βροχή, ότι το καταλαβαίνουν. Και το φεγγάρι, λες, την Πανσέλινο.
1: Πανσέλινο, ναι.
0: Okay.
1: Είναι ανήσυχα.
0: Ναι. Οκ, okay, ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Πάρε την άλλη φορά για το τραγουδάκι να το βρούμε και αυτό. Έγινε.
1: Θα το βρούμε, θα το βάλω στην άλλη φορά.
0: Θα το βρούμε, τι στο χέρι του είναι. Ναι. Ήσου λέει, άμα το ξανακούσει, τάμπαρε την ώρα για να το μπορώ να το βρω και εγώ, να σου το πω, εντάξει.
1: Εγώ συνήθω να τώρα 12
0: εντάξει.
1: Παρακάτι.
0: Λοιπόν, να είσαι καλά, τα λέμε.
1: Χθες ξεκίνησα να σα ακούω.
0: Α, πρώτη φορά χθες. Εντάξει.
1: Ναι, έκανα.
0: καλά να πάθει.
1: Τα γενικά και με τον Πάο Καποχή έκανα από το 17.
0: Σοβαρά?
1: Ναι.
0: Για ποιο λόγο είχε σταματήσει έτσι στα γρήγορα μια κουβέντα? Τι ήταν αυτό που σε οδήγησε να κάνεις από το 17 κιόλας?
1: Ναι, είχα μια βλακία, κάτι τραβήγματα.
0: Ναι.
1: Και συχάθηκα. Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Εν τω μεταξύ χθες μιλούσε ένας που είναι όφη και δεύτερη ομάδα ΠΑΟΚ.
0: Mm-hmm.
1: Εγώ είμαι ΠΑΟΚ και η δεύτερη μου ομάδα από μικρός είναι όφη.
0: Α, το έχεις ανάποδες. Μάλιστα. Ναι. Δεν μας είπες ένα σχόλιο για τον ΠΑΟΚ τώρα που γυρίζει? Μια κουβέντα για αυτά που έγιναν, μας είπες?
1: Όχι, μόνο ότι θα το βρει το δρόμο του.
0: Α, πιστεύεις θα το βρει. Εντάξει.
1: Σε μένα δεν μου αρέσουν. Αυτά που γίνονται δεν είναι ωραία πράγματα. Εντάξει, και οι παίκτες έχουν ξενερώσει με αυτά που γίνανε. Φαίνεται.
0: Έτσι.
1: Ειδικά οι Έλληνες που τα καταλαβαίνουν αυτά.
0: Ναι. Καλά και οι ξένοι, μην νομίζεις. Δηλαδή, όταν πάει κάποιος κάπου και δεν ξέρει ουσιαστικά που πηγαίνει και βλέπει μια κατάσταση τέτοια. Εκεί είναι, ξέρεις, καμιά φορά πέφτεις και από τα σύννεφα, ας πούμε, και λες τώρα που ήρθα. Ναι, και για τον ξένο είναι δύσκολο.
1: Και εγώ τον Λύση τον βλέπω καμία φορά. Λέω αυτός τώρα, αυτός αναρωτιέται που ήρθε.
0: Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, τον καθυστερήσαμε τον επόμενο και έπεσε. Βλέπω πρέπει να πάμε διάλειμμα. Καλά, έγινε, τα λέμε έτσι. Όταν είσαι έτοιμος για το τραγουδάκι, πάρε να το βρούμε και αυτό. Τα λέμε.
1: Άντε,
0: καλημέρα, έφυγες όντως. Ενώ, όχι, σε βλέπω εδώ πέρα το λαμπάκι σου, αλλά από τη μία το βλέπω. Είσαι φίλη ή δεν είσαι τελικά? Μπερδεύτηκα. Τίποτα δεν ακούω. Το λαμπάκι σου το βλέπω. Όχι, δεν πρέπει να είσαι. Καλά, εντάξει, άστο, όπως έγινε είναι και 29 τώρα, να ανοίξουμε ξανά με το που γυρίσουμε από το διάλειμμα, έτσι. Το λαμπάκι ξεκολουθεί να είναι εδώ. Δεν σε βλέπω. Καλά, άστο να πάμε στο διάλειμμα και να γυρίσουμε και να τα πούμε μετά τα υπόλοιπα, έτσι. 54-301 για ό,τι θέλετε, Μετρόπολης 95 και 5, κάτω από την ανάρτηση. Αφήσαμε τον μπαλ, πιάσαμε τα φεγγάρια. Λοιπόν, ναι, πάμε διάλειμμα, γυρίζουμε, έλα.
2: Η παρέα σου, η ομάδα σου, Μετρόπολης 95,5. Πρώτη εντός έδρας αναμέτρηση για τον Άρη μπροστά στον κόσμο του, με τους κυτρινόμαυρους να υποδέχονται τον φιλόδοξο Όφη έχοντας στόχο το 2-2. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα Άρης Όφη για την δεύτερη αγωνιστική της Stichman Super League στο Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στις 7.30 το απόγευμα. Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Stichman. Stichman, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Stichman Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα. Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, έλα, πάμε και 32 πλέον. Πάμε στα 32 μετά τις 12. Εντάξει, όσο εδώ λέμε για φεγγάρια εμείς. Έχω και το μήνυμα, ναι, έχουμε και άλλες ανακοινώσεις, έτσι βγαίνουν αβέρτα. Κάτσε να δω λίγο. Ναι. Λοιπόν, ο Πέτρος μου λέει ότι έβγαλε ανακοίνωση και η Πτολεμαϊδα, έτσι, ναι. Αυτό έγινε πριν, έχει κάποιες ώρες, ναι, δεν το ανέφερα. Και βλέπω τώρα metrosport.gr, το έχει συνοπτικά, ας πούμε. Ναι, ότι έχουν βγει ανακοινώσεις οπαδών και νέες, πέρα από ό,τι έγινε χθες, ξέρω εγώ, από Λονδίνο, Φραγκφούρτη, λέει, Πτολεμαϊδα, Ντόρτμουντ κλπ. Με έντονη κριτική. Για να δούμε. Είναι τώρα, έρχεται και αυτή η τετράδα αγώνων που θα είναι σημαντική, θα είναι κρίσιμη. Ξέρετε, πιστεύω τώρα, δεν είναι μόνο, τώρα γυρίζουμε πάλι σε αυτά, δεν είναι μόνο αποκλεισμός, όπως και αυτά που γίνανε με τον Κωνσταντέλια πριν από μερικές ημέρες, δεν ήταν μόνο ο Κωνσταντέλιας, και είναι μία σειρά από πράγματα τα οποία μαζεύονταν λίγο-λίγο, έτσι. Κάποιοι βλέπουν ότι υπάρχει μία αίσθηση ότι η ομάδα έχει παρατηθεί, ξέρω εγώ, και τα λοιπά, ως ένα βαθμό. Και αυτά εδώ μπαίνανε κάτω από το χαλάκι. Αλλά νομίζω, για να είμαστε ειλικρινείς, ότι είναι και κάτι άλλο. Ότι πλέον στο μυαλό πολλών έρχεται και υποσυνείδητα, δηλαδή είτε και συνειδητά, έρχεται και μπαίνει και το αντίπαλο δέος που υπάρχει πλέον, και οι συγκρίσεις που γίνονται αναπόφευκτα. Βλέπει άλλος τι γίνεται στο μπάσκετ και σου λέει, φαντάσου τώρα τι θα γίνονταν στο ποδόσφαιρο, ας πούμε. Αυτό, ξέρετε, κανονικά θα μπορούσε να είναι πολύ καλό για το ποδόσφαιρο. Έτσι, το ότι υπάρχει αντίπαλο δέος. Θα μπορούσε να είναι μια αιτία που θα φέρει το έξτρα σμπρόξιμο, έτσι, στο να γίνουν κάποια πράγματα παραπάνω στο ποδόσφαιρο, να ανέβει το κίνητρο, έτσι, να ανέβουν λίγο οι στροφές, ρε παιδί μου, κλπ, κλπ, κλπ. Αλλά, ξέρω, τελικά, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, δεν φαίνεται να έχει γίνει κάτι τέτοιο. Δηλαδή έγινε κάποια στιγμή, αλλά μέχρι κάποια στιγμή, από την ώρα που η επικοινωνιακή μάχη κατέληξε όπως κατέληξε, μετά πάλι είμαστε πάλι στα εκεί που ήμασταν. Λοιπόν, καλησπέρα και στο Λάκη. Το φεγγάρι και ο ήλιος όταν βρίσκονται στην αρχή και στο τέλος του ορίζοντα, λέει, φαίνονται μεγάλα. Όσο απομακρύνονται από τον ορίζοντα, μικραίνουν. Το εξηγεί η επιστήμη αυτό. Φαίνονται μεγάλα ή είναι μεγαλύτερα όμως, τι εννοείς? Κοίταξε, τώρα πήγαμε πάλι από το ένα στο άλλο. Και ανοίγουμε γραμμές, αν θέλετε, σε ένα λεπτάκι και πάλι για οτιδήποτε. Το φεγγάρι παίρνει κάποιες αποστάσεις σε σχέση με τη γη. Έτσι, μπορεί να είναι λίγο πιο κοντά και να παίξει ένα ρόλο αυτό, από ό,τι ξέρω. Αλλά τώρα, όταν βλέπεις Πανσέλινο Αυγούστου, που είναι τεράστια, και δύο μέρες πριν ή δύο μέρες μετά βλέπεις ένα φεγγαράκι που είναι κανονικό, ρε παιδί μου, εκεί πόσο να έχει αλλάξει σε σχέση με τον ορίζοντα? Δηλαδή, δεν ξέρω πώς το εννοείς. Αν όντως θεωρείς ότι μεγαλώνει, ή αν έτσι βλέπουμε εμείς, επειδή είναι η οπτική ψευδαίσθηση που λέγαμε. Όχι ότι δεν θα μπορούμε να κοιμηθούμε το βράδυ αν δεν το λύσουμε αυτό, αλλά μιας που άνοιξε η κουβέντα, το αναφέρουμε και αυτό. Καλημέρα και στο Λάκη, λοιπόν. Με το φεγγάρι και με τον ήλιο, λέει, που όταν βρίσκονται στην αρχή και στο τέλος του ορίζοντα, φαίνονται μεγάλα όσο απομακρύνονται από τον ορίζοντα. Ναι. Λοιπόν, οκ. Okay. Αυτά. Τώρα, είπαμε ότι έχει κάποια άλλα θέματα τα οποία δεν πιάσαμε καθόλου. Αυτό που ανέφερα πριν, και ανοίγουμε γραμμές ένα λεπτάκι για όποιον θέλει. Αυτό που ανέφερα πριν για τα ελληνοτουρκικά, που ξέρω ότι είναι βαριά και δεν είναι και τώρα η εποχή. Απλά για να το πω για όποιον δεν άκουσε. Επειδή υπάρχουν συνέχεια διάφορα που βγαίνουν εδώ και καμιά εβδομάδα, ξέρω εγώ. Τη μία ήταν όταν ξεκινήσαμε Δευτέρα, που ήρθαμε πρώτη φορά. Είπαμε ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, ακούγονται διάφορα έτσι, από κορώνες εθνικιστικές. Την άλλη μέρα ήταν το νομοσχέδιο περί γαλάζιας πατρίδας. Την άλλη μέρα ήταν τα έγγραφα εκεί πέρα που βγήκαν για πολεμικές προετοιμασίες κτλ. Το τελευταίο που βγήκε, για όποιον δεν το έχει μάθει, είναι τώρα τη μέρα που πέρασε έγινε. Είναι ότι βγάλαν αυτοί κάποιες φωτογραφίες που έχουν ας πούμε κάποιες τοποθεσίες, και όχι μόνο φωτογραφίες, με συντεταγμένες κιόλας, ακριβώς δηλαδή που είναι οι τοποθεσίες αυτές, σε σχέση με τις αποθήκες όπλων που έχουμε, ξέρω εγώ, και πυρομαχικών που τα έχουμε υπόγεια, έτσι κάποια κρυμμένα, ξέρω εγώ, και βγάλαν χάρτες με το που ακριβώς τα έχουμε, με συντεταγμένες. Έτσι. Και σύν ότι είχαμε κάτι τουρκικά drones προς Αλεξανδρούπολη μεριά. Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι οι δικοί μας, από ό,τι λένε εκεί στα συμβούλια και τα λοιπά, διαρρέεται ότι περιμένουν κλιμάκωση. Σε μία περίοδο που έχουμε τις εξελίξεις με τα ορυκτά να τρέχουν από τη μία, και από την άλλη έχουμε και τις εκλογές να έρχονται. Έτσι, αυτό το λέω γιατί φαντάζομαι ότι ο Ερντογάν θα θέλει να το εκμεταλλευτεί το γεγονός αυτό ότι έρχονται εκλογές, με την έννοια ότι να χρησιμοποιήσει την ανακατοσούρα ως μοχλοπίεσης, μπας και πάρει έτσι κάτι ρε παιδί μου του τύπου, δηλαδή ότι ξέρεις, Μητσοτάκη, θες να πουλήσεις αίσθηση σταθερότητας εν ώψη εκλογών, θέλω και εγώ λίγο ελαστικοποίηση στις διπλωματικές θέσεις, έστω και μεταξύ μας, έστω και μπουλοχτά, λέω εγώ τώρα με το μυαλό μου. Λοιπόν, 2310-90-90-90 για όποιον θέλει, αν θέλει, συμπληρωματικά. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας αποστολή 54.301, Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας. Γαλλικά άνθρωπους δεν είπαμε. Έλα καλημέρα, ορίστε. Ναι.
1: Εγώ είμαι.
0: Έλα φίλε, γεια.
1: Εγώ, μια.
0: Ναι, καλημέρα.
1: Από Γερμανία στην τηλεφωνώ.
0: Ναι, καλώς τον.
1: Είπα να βγάλω λίγο λίγο χωρίς σαν πάω ξύς που είμαι. Αλλά χωρίς όχι τόσο για την ομάδα, όσο για την οργάνωση που λες. Λοιπόν, 3 Μαρτίου αυτού του χρόνου παρήγε ένα πιτιακό φανελάκι από το Online Store. Μας είχαν ειδοποιήσει κατευθείαν, θα έρθουν Ιούνιο. Πήρα ένα για μένα, ένα για το πιτσιρικά μου, 200 ευρώ. Κατευθείαν, λεφτά πάνε τα παιδιά, έρχεται ο Ιούνιος, ήρθε ο Ιούλιος. Τελείωσε ο Ιούλιος.
0: 200 ευρώ η επιτυχική φανέλα, η παιδική.
1: Όχι παιδική, πιτσιρικά είναι 20 χρονών. Εντάξει.
0: Α, οκ, ναι. 200 ευρώ είχε η επιτυχική φανέλα.
1: Όχι, η μία, η δύο.
0: Α, η δύο. Να,
1: από 100.
0: Okay. Ναι, μπράβο.
1: Από 100 με τα. Για να τα στείλουν 220. Λοιπόν, θα έρθουν αρχές Ιουνίου, είπαμε. Πέρασε ο Ιούλιος. Τελειώνει ο Ιούλιος, στέλνω email, παιδιά, τι έγινε. Καμία ενημέρωση, τίποτα. Καμία ενημέρωση. Τηλέφωνο. Δεν χρειάζεται να πάρεις τηλέφωνο, δεν σηκώνει κανένας. Στο μπάσκετ, στο store έβγαινε. Αλλά δεν έχουν καμία σχέση με το ποδόσφαιρο. Λοιπόν, αρχές Αυγούστου έρχεται ένα email σε μένα, σε ένα φιλαράκι που παρήγγειλε, δεν ήρθε email καν, ότι τέλος πάντων φταίει ο κατασκευαστής, θα αργήσουνε, δεν ήρθανε, δεν φταίμε εμείς.
0: Ναι.
1: Πάμε 30 Αυγούστου. Ήρθε το email με ένα κωδικό να παρακολουθήσει ότι θα έρθει το φανελάκι. Ωραία, λέω, μια χαρά. Δίνω τον κωδικό στο ΕΛΤΑ. Τίποτα, εντάξει, υπάρχει, λέει. Ο αυτός παντοστήρι το έχει φτιάξει. Υπάρχει, λέει, δεν φεύγει το φανελάκι. Πέρασαν 3 εβδομάδες. Λέω, εντάξει, σιγά σιγά κάτι πρέπει να. Φτάθηκανε. Μισός χρόνος πέρασε. Ευτυχώς είχα πληρώσει μέσω PayPal. Το ενεργοποίησα. Ξαφνικά ήρθαν τα email.
0: Ναι.
1: Εντελώς συμπτωματικά ήρθε και το φανελάκι, ήρθε και το.
0: Εσύ που έπαιρνες τηλέφωνο και δεν σήκωνε κανένα στην μπουτίκ.
1: Στην μπουτίκ, στο store, στο όλα, στο όλα, στην μπουτίκ. Δύο τηλέφωνα υπάρχει
0: σε. Αυτό μου κάνει εντύπωση που λες, γιατί σε τέτοια θέματα, εγώ τουλάχιστον δεν είχα ακούσει ποτέ ότι. Ξέρεις, για δείγματα ανοργανωσιάς ή οτιδήποτε.
1: Μιλάμε την ημέρα που. Θα σου πω τώρα το καλύτερο. Λοιπόν, μου έρχεται ενημέρωση από το γερμανικό το αντίστοιχο ΕΛΤΑ. Ότι έρχεται πακέτο. Α, λέω, κοίτα, δηλαδή, σύμπτωση με το που το έγραψα, ξέρω εγώ, έρχεται το φανελάκι. Χαρά, λέω, δεν περάσει. Χαρά. Υποστηρίζουμε, πάω. Λοιπόν, έρχεται το θέμα, τα ανοίγει ο γιος μου, πέμπτη βελά, λέω, δεν περάσει. Χαρά. Υποστηρίζουμε, πάω. Λοιπόν, έρχεται το θέμα, τα ανοίγει ο γιος μου,

0: Όλα παιδιά, όχι. Πρώτα αυτή το φανελάκι και μετά εγώ να το ρίξω αυτό που είπατε. Και το κάνω με μεγάλη απογοήτευση όλη αυτή η κίνηση.
1: Ναι.
0: Γιατί ξέρεις, δεν θέλω τώρα να παρευρύνουμε εμείς στη Γερμανία αλλιώς, εμείς στη Σιμιτιά αλλιώς, αλλά ίσως αγαπάμε λίγο παραπάνω τον ΠΑΟΚ εδώ πέρα. Και το story και μέχρι τώρα είναι η φανέλα για μας σημαίνει πάρα πολλά. Και μας κάνει τέτοια δοκίμια.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή οργάνωση στο τίποτα.
1: Τι να πω, δεν ξέρω, φίλε, δεν θέλω να δικαιολογήσω καταστάσεις, αλλά σε τέτοια θέματα είχα την εντύπωση ότι είναι εντάξει. Δηλαδή, μήπως ήταν μεμονωμένη περίπτωση να έτυχε κάποια πράγματα, κάτι να παρέπεσε, να μην το είδανε, να έχει γίνει κάποιο μπέρδεμα. Τι να πω, δεν ξέρω.
0: Κανένας δεν πήρε φανέλα ακόμα.
1: Ναι, μάλιστα.
0: Έχω σούλα και τον κολλητό μου που έχει παραγγείλει, την πήρε και αυτό ακόμα. Έχουμε, τι έχουμε, Σεπτέμβρη μπαίνει. Από το Μάρτιο.
1: Ναι, οκ, okay, εντάξει, για να το έρθει, οκ, okay, δεν μπορώ να πω κάτι. Δεν είχα την εντύπωση ότι συμβαίνουν. Έσπα, ναι. Για το θέμα της ομάδας έχουμε κάτι πριν πάμε στον επόμενο τώρα, μιας που πήρες, έχεις κάτι που θες να σχολιάσεις?
0: Εγώ από την αρχή έλεγα κολυμπώντας το φύγιο στη Μαύρη Θάλασσα να πάει ο φίλος μας. Έκανε τι έκανε, τις να έκανε, ο ΠΑΟΚ εκεί που ήταν είναι. Δεν μοιάζει, αφού έχουμε καινούριο γήπεδο.
1: Πιστεύεις ότι ήταν μπίζνα μόνο, δεν τον αδικείς λίγο, λες ότι δεν ένιωσε δηλαδή ποτέ? Εγώ αυτό δεν μπορώ να το αμφισβητήσω. Εγώ πιστεύω ότι τον αγάπησε πάρα πολύ τον ΠΑΟΚ. Άλλο το ότι είναι και business παράλληλα, αυτό δεν είναι και κακό άλλωστε.
0: Είναι μαζεμένα τα προσωρινά. Είναι μαζεμένα τα προσωρινά και βγάζουμε τέτοιες κουράσεις. Αλλά και άλλο δεν την έπαιρνε, να την έπαιρνε τον ΠΑΟΚ. Δεν θα επενδύει. Εντάξει, έτυχε να είναι ο Σαββίδης. Ωραία. Μπράβο του. Μας βοήθησε, μας χρέωσε.
1: Εσένα η ένστασή σου είναι στο ότι δεν επενδύει όσο θα έπρεπε ή στο κομμάτι της οργάνωσης, ας πούμε? Γιατί το αν επενδύει ή όχι πρέπει να βάλουμε και την παράμετρο τη γεωπολιτική τώρα, κακά τα ψέματα, έτσι. Τα τελευταία χρόνια υπάρχουν κάποια προβλήματα που όλοι ξέρουμε ποια είναι. Τώρα αν μπορεί κάπου να χρησιμοποιούνται και ως άλοθη τα προβλήματα αυτά, να διαρρέεται δηλαδή ότι υπάρχουν μεγαλύτερα προβλήματα από ό,τι πραγματικά υπάρχουν στο κομμάτι της ρευστότητας, για να, ξέρεις, να κατεβαίνουν οι απαιτήσεις, δεν μπορώ να το ξέρω. Αλλά για το κομμάτι της επένδυσης, ας πούμε, εγώ τόσα χρόνια τουλάχιστον δεν τόλμησα μέσα μου να του πω τι κάνεις, γιατί δεν επενδύεις, γιατί λίγο πολύ και τα χρήματα που έβαζε για το ρόστερ κάθε χρονιά δεν ήταν και πολύ λιγότερα από ό,τι ήταν, ξέρω εγώ, του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού.
0: Όχι, γι' αυτό το πράγμα δεν είχε έρθει όμως.
1: Να μου πεις για την οργάνωση, ό,τι και να πεις μαζί σου είμαι. Και λίγα θα πεις. Έτσι, εκεί 1000% μαζί σου.
0: Προσπάθησα να ξεχωρίσω δύο πράγματα. Προσπάθησα να ξεχωρίσω και εσύ δύο πράγματα. Ναι, είναι ότι είναι ο Σαββίδης. Η θέση του είναι σαν ελληνικής καταγωγής, ρωσικός Ρώσος πολίτης. Είναι πολύ δύσκολη. Τον καταλαβαίνω. Τον είπαμε κιόλας. Όμως, στο θέμα ΠΑΟΚ, είμαι ΠΑΟΞής. Το τι θέματα έχει ο κάθε πρόεδρος είναι θέματα δικά του. Εγώ θα κοιτάξω την ομάδα μου.
1: Εντάξει.
0: Θα κοιτάξω τον ΠΑΟΚ να είναι καλά. Και αν δεν μπορεί να προσφέρει αυτό στον ΠΑΟΚ να είναι καλά.
1: Ναι, αλλά αυτό δεν είναι λίγο. Δηλαδή, εγώ καταλαβαίνω αν κάποιος έχει, ας πούμε, πρόβλημα και μπορεί να είναι το ταβάνι μέχρι εδώ και δεν μπορεί παραπάνω. Το καταλαβαίνω. Αλλά όταν αυτό το πρόβλημα είναι ένας εξωγενής παράγοντας και είναι ένας άνθρωπος που σε έσωσε κάποτε, πρέπει η αντιμετώπιση να είναι αυτή. Ότι δεν μπορείς παραπάνω, άρα τώρα ευχαριστούμε πολύ. Γεια. Τώρα που είναι στη δύσκολη.
0: Δεν είναι τώρα στη δύσκολη. Κοντά από 10 χρόνια.
1: Ναι, όσο ο πόλεμος υφίσταται και υπάρχουν οι περιορισμοί αυτοί, έχει εικόνα ποιοι είναι οι περιορισμοί για τα κεφάλαια από Ρωσία.
0: Ένα παράδειγμα. Ναι. Σου φέρω ένα παράδειγμα. Αν ο Παπλέγκας πάει στο χέρι του, φέρνει στο τέρμα. Θα του λυπηθώ και θα του πω: α, Παπλέγκα, μπε στο τέρμα. Κάθε σπασμένο χέρι. Όχι, θα τρώει γκολ.
1: Μάλιστα.
0: Ακούγεται λίγο πολύ καπιταλιστικό αυτό που λέω. Αλλά όχι, πάω πάνω απ' όλα.
1: Ναι.
0: Ο ΠΑΟΚ γίνεται πάνω απ' όλα. Κανένα Σαββίδης, κανένα Γουλιανός.
1: Ναι, εγώ σε αυτό είμαι λίγο πιο συναισθηματικός. Δηλαδή, μέσα μου ποτέ δεν έβαλα το οικονομικό να πω ότι μπορεί κάποιος άλλος να βάλει περισσότερα. Άρα θα πω ευχαριστώ πολύ. Γεια. Εμένα ηθικά, δηλαδή, αν με ρωτάς τώρα, ξεχνάω ότι το παίζω εδώ παραγωγός, έτσι, σαν ο φίλος του ΠΑΟΚ. Ηθικά, εγώ νιώθω ότι πρέπει να βάλω πλάτη επειδή στα πολύ δύσκολα. Είναι ο άνθρωπος που με έβγαλε από το βούρκο, ρε παιδί μου, κακά τα ψέματα. Εντάξει.
0: Ναι,
1: αυτό. Δεν μου πάει να πω ότι ευχαριστώ πολύ αφού δεν μπορείς παραπάνω. Γεια.
0: Είναι ο άνθρωπος που έτυχε να έρθει στο ΠΑΟΚ.
1: Ναι. Εντάξει.
0: Έκανε μια δουλειά, ξεκίνησε. Μέχρι εκεί που μπορούσε.
1: Α, εκεί είναι. Να

0: πω ότι μέχρι εδώ μπορείς και δεν έχεις τη δυνατότητα, την ικανότητα να πας στην ομάδα παραπάνω και δεν έχεις την ικανότητα να κάνεις τον ΠΑΟΚ να πιάσει το πραγματικό του ταβάνι, εκεί μαζί σου, εκεί θα είμαι και πιο αυστηρός. Εκεί είμαι μαζί σου. Γιατί εγώ πιστεύω ότι έτσι όπως το έχει φτιάξει το μαγαζί, χίλια χρόνια να κάτσει, δεν θα το ψηλώσει το ταβάνι. Στο κομμάτι αυτό είμαι πολύ μαζί σου, έτσι. Αλλά το ότι τώρα δεν έχεις πολλά λεφτά να βάλεις, ενώ κάποτε έβαζες παραπάνω και ευχαριστούμε πολύ, γεια σου, ενώ υπάρχει αυτή η γεωπολιτική συγκυρία και αυτή η δυσκολία, εμένα δεν μου βγαίνει να το πω έτσι εύκολα. Μπορεί να είμαι εγώ λάθος. Να είμαι πολύ συναισθηματικό στο κομμάτι αυτό, δεν ξέρω. Εντάξει.
1: Εγώ έχω βαρεθεί να βλέπω σχέδια πώς θα είναι η καινούργια τούμπα.
0: Ναι, ναι, ναι. Okay.
1: Τούμπα και δεν έχω δει τίποτα.
0: Ναι. Ωραία. Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Έγινε, τα λέμε. Καλημέρα. Παρακαλώ. Τι έγινε, νεκράφηση. Νεκράφηση. Έρχομαι μετά να ξαδοκιμάσουμε. Εσείς εδώ είστε, παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, γεια.
2: Εγώ ήθελα λίγο να δούμε λίγο τα νούμερα. Το πόσα χρήματα έχει βάλει και το πόσα χρήματα έχει έσοδα η ομάδα τα τελευταία 12 χρόνια. Από πωλήσεις λοιπόν έχει περίπου 170 εκατομμύρια έσοδα. Από τηλεοπτικά αν βάλεις 8 εκατομμύρια το χρόνο επί 12 χρόνια είναι 100 εκατομμύρια. Πάμε στα 270. Από την Ευρώπη είναι γύρω στα 80 εκατομμύρια. Πάμε στα 350. Από χορηγίες είναι γύρω στα 30 εκατομμύρια. Πάμε στα 380. Εισιτήρια είναι άλλα 80 εκατομμύρια. Πάμε 450. Και ρωτάω, έβαλε παραπάνω χρήματα ο Σαββίδης όλο αυτό το διάστημα?
0: Κοίταξε, εγώ μπορώ να σου απαντήσω με ερώτηση. Αν ξέρεις να μου πεις, πώς δικαιολογείται τότε, αν είναι στο συν, ότι τρεις την ώρα γίνονται αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου? Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου δεν σημαίνει ότι έτσι εμένα μου σηκώθηκε και θέλω να βάλω στο κεφάλαιο το μετοχικό 10 εκατομμύρια και 15. Σημαίνει ότι είμαι μέσα 10 εκατομμύρια και 15.
2: Δεν το γνωρίζω αυτό αν είμαι μέσα ή όχι. Μπορεί να θέλω να τα βάλω.
0: Ναι, για να προκυρήσει αυξήσει μετοχικού κεφαλαίου σημαίνει ότι δεν βγαίνει.
2: Τις οποίες αυτός.
0: Τώρα λογιστικά μπορεί να υπάρχουν άλλα, εντάξει, δεν το ξέρει κανένας, έτσι, αλλά δεν είναι και τόσο απλά τα πράγματα ότι έχει βγάλει τόσα που λες.
2: Χοντρικά τα λέω, τα νούμερα δεν μπορούν να αμφισβητηθούν. Αυτά που είπα πριν.
0: Μπορεί να μην μπορούν να αμφισβητηθούν, αλλά εσύ μήπως βάζεις μόνο το budget σε επίπεδο παικτών, τα συμβόλαια? Το τι έξοδα έχει μια ομάδα γενικότερα, το υπολογίζουμε, ταξίδια, ξενοδοχεία, πράγματα, θάματα.
2: Ναι, σύμφωνοι. Δεν μπορώ όμως.
0: Δηλαδή τώρα εγώ δεν θέλω να το παίξω υπερασπιστή στο Σαββίδη, αλλά από τη στιγμή που υπάρχουν αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, σημαίνει ότι μπαίνεις μέσα. Γι' αυτό υπάρχουν. Και είσαι υποχρεωμένος να το καλύψεις αυτό το πράγμα.
2: Τι αλχημίες μπορεί να παίζονται? Δεν το ξέρω αυτό.
0: Καλά, αυτό κάθε εταιρεία μπορεί να το κάνει, ναι.
2: Τι αλχημίες μπορεί να παίζονται με αυτά τα δάνεια της ημέρας στον ΠΑΟΚ? Όλα αυτά μπορεί να γίνονται για να μην μπορεί να πουληθεί ο ΠΑΟΚ σε μια νορμάλ τιμή.
0: Ναι, αλλά μου μιλάς για έσοδα που δεν κρύβονται. Δηλαδή αυτά που είπες, εισιτήρια, ιστορίες, αυτά, όλα αυτά που ανέφερες, έτσι, είναι... Οκ, τέλος πάντων, εντάξει.
2: Δηλαδή σε 12 χρόνια έβαλε περισσότερα από 450.
0: Φίλε, να το βάλουμε στη διάσταση, νομίζω κατά τη γνώμη μου, τη σωστή. Ο Σαββίδης έχει πάρει πολλά περισσότερα από όσα έβαλε, γιατί έχει και πάρα πολλά ωφέλη παράπλευρα. Εντάξει, χωρίς τον ΠΑΟΚ δεν θα είχε πάρει πολλές από τις δουλειές που πήρε. Αυτό δεν το συζητάμε. Έχει κερδίσει πολλά περισσότερα από όσα έβαλε.
2: Είναι από τους λίγους πια από την πρώην Σοβιετική Ένωση που συνεχίζει και κάνει business στην Ευρώπη. Παίρνει λιμάνια, παίρνει φιλέτα, επενδύει στο λιμάνι.
0: Ναι, okay.
2: Πώς λοιπόν μπορεί και βάζει 200-300 εκατομμύρια στο λιμάνι και στο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να βάλει?
0: Κοίταξε, επειδή το γνωρίζω το θέμα. Ναι. Επειδή το γνωρίζω. Το λιμάνι έχει κάποια καλά κέρδη. Το λιμάνι έχει επίσης το υπέρ ότι δεν έχει μπει στη διαδικασία ποτέ να πάρει δάνειο. Το λιμάνι λοιπόν, ό,τι αναβάθμιση γίνει, θα γίνει από το ταμείο του, από τα κέρδη, συν ομολογιακό, όχι ομολογιακό, συν δάνειο, δεν ξέρω ακριβώς τι τύπου είναι, συν δάνειο που θα πάρθει, επειδή μπορεί να το πάρει, επειδή έχει τα κέρδη. Δεν θα μπει γιατί σου ρωτή να μου πεις, που πήγε προχθές και τους είπε ότι θα κάνουμε και άλλη μονάδα. Εκεί αυτά τα λεφτά, αν θα είναι από τα κέρδη της ουρωτής, δεν ξέρω. Εκεί να το συζητήσουμε. Αλλά για το λιμάνι, επειδή ξέρω, θα είναι από τα κέρδη της εταιρείας, έτσι και από το κομμάτι αυτό το με δάνειο που θα πάρθει. Λίγο χάθηκες. Έλα πιο κοντά να ολοκληρώσουμε, γιατί χάθηκε το σήμα σου λίγο, σε παρακαλώ.
2: Πρόεδρος στη Ροστόφ. Ήθελε στη Ροστόφ, όπως και στον ΠΑΟΚ, να είναι μία ή άλλη η ομάδα να βγάζει παίκτες και να τους πουλάει. Πούλησε τον αρχηγό της Ροστόφ, τον πήραμε τις πέτρες και έφυγε. έγινε ακριβώς το ίδιο πράγμα με τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι, άρα... Ναι, ναι, όχι, έτσι έγινε. Είχαν ένα παίχτη πολύ καλό, τον πούλησε, αντέδρασε ο κόσμος και εκεί άρχισε να χαλάει η σχέση του με τον κόσμο και έφτασε να αφήσει την ομάδα.
2: Το ίδιο.
0: Άρα, το διατάφτα...
2: Το διατάφτα είναι ότι ήρθε η ώρα να φύγει. Δεν μπορεί να προσφέρει παραπάνω. Τον ευχαριστούμε, θα τον κάνουμε ένα άγαλμα, να δώσουμε το όνομά του σε μια οδό, αλλά φτάνει ρε φίλε. Από το 19 είναι άφαντος, δεν υπάρχει. Πουλάμε και δεν αγοράζουμε. Παίρνουμε παίκτες τύπου Τσάλοφ, Σαμάτα, Τσάλοφ το χρέωσε 3,5 εκατομμύρια. Αυτό το παίκτη 3,5 εκατομμύρια εγώ δεν μπορώ να το διανοηθώ.
0: Το Τσάλοφ.
2: Στη Σουντάλη άλλα 3.
0: Ξέρεις τι χρηματιστηριακή αξία έχει ο Τσάλοφ. 10 εκατομμύρια χρηματιστηριακή αξία έχει. Μην κοιτάς που δεν έπιασε.
2: Χρηματιστηριακή αξία πώς είχε από τη στιγμή που δεν έπαιζε Ευρώπη και δεν το
0: ξέρω. Κι όμως εκεί εγώ επειδή εγώ τα ψάχνω. Στο transfer market όταν ήρθε ο Τσάλοφ, πάντα όταν έρχεται ένας παίκτης, το πρώτο πράγμα που κάνω είναι να δω αυτό. Έτσι, για να πάρω μια εικόνα για το τι ψάρια πιάνει. Η χρηματιστηριακή του αξία ήταν 10 εκατομμύρια just. Όσο είναι και αυτό τώρα που παίρνει από τη Σερβία του πιτσιρικά.
2: 3,5 εκατομμύρια πιστεύεις ότι πλήρωσε αυτό το παίκτη ή το ότι σου τάλει άλλα 3. Ή αυτόν τώρα που θα έρθει από τη Σερβία που όλοι οι παρτιζάνοι λένε ρε παιδιά, παίκτης κάνει 2 εκατομμύρια. Από πού και σου 8.
0: Καλά τώρα αυτό. Και εγώ το διάβασα αυτό ρε παιδιά. Διαβάζουμε κάποια πράγματα. 10 εκατομμύρια χρηματιστηριακή αξία έχει αυτός. Τώρα το τι ψάρια θα πιάσει θα το δούμε. Λοιπόν, okay, εντάξει. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Τέλος πάντων, εντάξει, τώρα μεγάλη εσύ που ήσουν. Καλά, θα πούμε και μετά τη μία τα περισσότερα. Εντάξει, τώρα είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. Αν και λίγο πολύ το εξαντλήσαμε, πιστεύω, γιατί και χθες μιλούσαμε πόσες ώρες για αυτά. Εντάξει, πάντως, εγώ δεν θα μπω στη διαδικασία τώρα είτε να υπερασπιστώ είτε να κατακρίνω οτιδήποτε. Το θέμα είναι τι νιώθει ο κόσμος. Από τη στιγμή που νιώθεις αυτό το πράγμα, τώρα αν είναι αν σωστά το νιώθεις ή όχι, μικρή σημασία έχει. Από τη στιγμή που φτάνει ο ένας πίσω από τον άλλον να βάζει θέμα, ξέρω εγώ, ότι. Ευχαριστούμε πολύ, αλλά μέχρι εδώ καταλαβαίνουμε ότι το πρόβλημα είναι πάρα πολύ βαθύ και θα βγαίνει μπροστά σε κάθε αφορμή. Από εκεί και πέρα, αν είναι δίκαιη η αντιμετώπιση ή άδικη απέναντι στο Σαββίδι, εντάξει, είναι και πολύ μεγάλη κουβέντα αυτό και πολύ σχετικό, γιατί είδατε και πριν, ας πούμε, ο άνθρωπος, όχι τώρα το παλικάρι, ο προηγούμενος, που ήταν και αρκετά χαμηλών τόνων, σου λέει: εγώ νιώθω ότι τον ΠΑΟΚ τον πήγες μέχρι εκεί που μπορούσε να τον πας, δεν έχει παραπάνω, οπότε ευχαριστούμε πολύ, γεια σου. Έτσι, να πάμε παρακάτω. Εγώ, ας πούμε, με το δικό μου το μυαλό, που μπορεί να είμαι εγώ λάθος, τώρα ειδικά που σε αυτά τα χρόνια είναι, περνάει μια κατάσταση που είναι πιο, ας πούμε, ζόρικη, δεν θα μπορούσα με αυτή την ευκολία να πω ευχαριστώ πολύ, γεια σου. Έτσι, μπορεί να είμαι λάθος εγώ, γιατί ουσιαστικά βάζω την εξέλιξη της ομάδας από κάτω. Αλλά δεν ξέρω, έτσι μου βγαίνει ρε παιδάκι μου. Δηλαδή νιώθω μία μήνυμου μυθική υποχρέωση, κατάλαβες, απέναντι σε αυτά που έχει προσφέρει. Από εκεί και πέρα ξαναλέω, να μείνουμε στο ότι δεν, αν κάποιος δεν το θεωρεί ικανό να πάει την ομάδα παραπάνω, εκεί το συζητάμε, το δέχομαι κι εγώ. Κι εγώ έχω την αίσθηση αυτή ότι το ταβάνι, ας πούμε, δεν μπορεί να, μέσα από αυτές τις λογικές, να ψηλώσει πολύ περισσότερο. Οπότε είναι κάτι άλλο. Αλλά τώρα δεν βάζει τα λεφτά που έβαζε, οπότε ευχαριστούμε πολύ, γεια. Τέλος πάντων, εντάξει, είναι λίγο. Εντάξει, είναι και πώς το βλέπει ο καθένας. Λοιπόν, ο τελευταίος έπεσε, δεν μας περίμενε. Θα τα πούμε, αν θέλετε, ξανά τα υπόλοιπα. Όπως έγινε, τι να κάνω τώρα, να ανοίξω μια γραμμή για λίγο. Τέλος πάντων, και μετά το διάλειμμα, αν έχετε κάτι εδώ, θα είμαστε. Θα βάλουμε μετά και τα τραγουδάκια μας, ό,τι είναι. Και τα περισσότερα τα βλέπουμε και αύριο, εντελώς χαλαρά ελπίζω αύριο, να βοηθήσει λίγο και η επικαιρότητα, Σάββατο προς Κυριακή, έτσι, να το χαλαρώσουμε. Λοιπόν, άρα, άντε να πάρω και το φύλλο αφού βλέπω ότι χτυπάει στα γρήγορα λίγο και τα περισσότερα τα λέμε και μετά. Έλα, πες και σε φιλαράκο, καλημέρα. Ορίστε.
3: Κώστα.
0: Ναι.
3: Καλησπέρα.
0: Έλα, λίγο πιο κοντά.
3: Είμαι οδηγάω γι' αυτό.
0: Έλα, πάμε. Τώρα είμαστε καλά.
3: Και εγώ λίγο να αναφέρω λίγο για τον Ιβάν και για την ομάδα. Αχάριστος δεν θα γίνω, αλλά το λες και μόνος σου. Το σκαλοπάτι που ήταν να μην πάει παραπέρα δεν το κάνει.
0: Ναι, σε αυτό το επίπεδο το δέχομαι.
3: Ναι.
0: Δεν έχεις λεφτά όμως και ευχαριστούμε πολύ για τώρα Έχουμε άλλο που μπορεί να βάλει περισσότερα. Εκεί.
3: Ναι. Ναι, ναι. Σε άλλο τάκι όμως. Το λες και μόνος σου. Ένας ποδοσφαιρικός όμιλος με λεφτά θα πάει πιο μπροστά. Εάν δεν μπορεί να τα βάλει και δεν νομίζει ότι δεν θα τα βγάλει ή τέλος πάντων αυτά που ήταν να μου προσφέρει δεν θα μου τα προσφέρει.
0: Κάτσε ρε φίλε, είναι άλλο πράγμα να μην βάζει λεφτά γιατί δεν θέλει ή γιατί δεν έχει και είναι άλλο πράγμα γιατί αν δεν βάζει λεφτά για τεχνικούς λόγους. Και από εκεί πέρα, δεν πάει που δεν βάζει και λεφτά, το budget του ΠΑΟΚ πέρσι δεν ήταν κανένα χαοτικά μικρότερο από ό,τι ήταν του πρώτου και του δεύτερου, του πρωταθλήματος. Δεν μπορούμε να πούμε δεν βάζει λεφτά. Αλλά ακόμα και αν δεν βάζει τόσα, το θέμα είναι γιατί δεν τα βάζει. Εάν δεν τα βάζει γιατί δεν μπορεί λόγω της συγκυρίας γεωπολιτικής, εγώ θα πρέπει να είμαι τόσο σκληρός και να πω δεν με νοιάζει τίποτα και σε ευχαριστώ πολύ, άντε πάρε τα πραγματάκια σου και δρόμο.
3: Έχω δικαίωμα να μάθω.
0: Να μάθεις.
3: Να μάθω για ποιο λόγο είναι αυτή η κατάσταση που είναι.
0: Ρε παιδάκι μου, εσύ έχεις δικαίωμα, σε καταλαβαίνω, αλλά εσύ μπορείς να μπει στη θέση του και να καταλάβεις αν ένας επιχειρηματίας που έχει τόσες επιχειρήσεις, εκ των οποίων πολλές είναι και στο χρηματιστήριο, αν βγει να πει δημόσια ότι έχεις πρόβλημα, ότι έχει πρόβλημα για να ικανοποιηθούμε εγώ και εσύ, ξέρεις τη ζημιά θα πάθει την άλλη μέρα, πόσα εκατομμύρια θα χάσει μόνο και μόνο από αυτό. Δεν λέγονται αυτά τα πράγματα.
3: Ωραία.
0: Εννοείται ότι έχεις δικαίωμα να μάθεις, αλλά πώς να σου το πει.
3: Καταρχάς, δεν χρειάζεται να το βγει και να το πει ο ίδιος. Έχει στελέχη.
0: Μα υπάρχει. Δεν πρέπει να. Και τόσο που φάνηκε πολύ είναι.
3: Δεν χρειάζεται να είναι άμεσος ο τρόπος. Μπορεί να γίνει και με άμεσο τρόπο. Μπορεί να πει στο λαό του ΠΑΟΚ, σε εμάς δηλαδή, μπορεί να πει παιδιά η κατάσταση είναι έτσι και έτσι και όχι ομά όπως λες για να χάσει, αλλά με τεχνικό τρόπο ώστε να καταλάβει. Το πιο ξεροκέφαλος.
0: Ναι, θα καταλάβει και ο και οποιοδήποτε είναι έξω από το λαό του ΠΑΟΚ όμως και αυτό επιχειρηματικά θα του φέρει μεγάλο κόστος. Κατάλαβες και σε επίπεδο δύναμης αν θέλεις. Δηλαδή θα είναι πολύ ξεκρέμαστος μετά. Δεν γίνονται αυτά. Ένας μεγάλος επιχειρηματίας δεν το κάνει αυτό ποτέ. Εγώ είμαι πολύ μαζί σου. Πρέπει να ξέρεις γιατί, ναι. Και εγώ θέλω να ξέρω γιατί. Αλλά πώς να σου το πει.
3: Γιατί εγώ καταλαβαίνω ότι. Είναι κάτι που με κρατάει αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, συμφωνώ.
3: Θέλω να καλπάσουμε και δεν μπορούμε.
0: Ναι, συμφωνώ.
3: Έτσι είναι αυτός ο λόγος.
0: Μα. Και... έτσι είναι, έτσι είναι.
3: Και συγγνώμη τώρα θα πω κάτι όχι προσωπικό. Εγώ για μένα, όταν στα χρυσά τα χρόνια που... Εγώ τον Ιβάν καταρχάς τον σέβομαι και τον αγαπώ, να μην παρεξηγηθώ και... Γιατί άλλο θα βγει και άλλο θα πει. Αλλά εγώ δεν μ' αρέσει και το άλλο. Όταν... ένας άνθρωπος γενικά είναι στα κάτω του να το χτυπάμε και όταν είναι στα πάνω του να μην κάνει να τον ακουμπάμε. Εγώ αυτό δεν μ' αρέσει.
0: Ναι.
3: Δηλαδή όταν ο ΠΑΟΚ το 19 που πήγαμε για πρωτάθλημα δεν μου ανανέωσε τον Μπρίγιοβιτς και μπορούσε κάθε ομάδα να τον πάρει, τον πήρε. Έφυγε. Ευτυχώς μας βγήκε ο Ακπομ και ο Σβιντεύσκι και πήραμε πρωτάθλημα. Με την Κράσνονταρ, το δεύτερο μάτι.
0: Απλά πρέπει να πάμε διάλειμμα, μην το ανοίξουμε πολύ παραπάνω, σε παρακαλώ για σήμερα.
3: Το κλείνω, ναι, ναι. Κλείνω εδώ. Με την Κράσνονταρ, στο δεύτερο μάτι περνάω και δεν παίζω χωρίς επιθετικό. Με έφυγε ο Ακπομ τη Μίτλεσμπρο με 3 εκατομμύρια.
0: Έχουν γίνει εγκλήματα, μην το συζητάς.
3: Έχουν γίνει εγκλήματα και κάποιοι έχουν βάλει τη σφραγίδα τους. Αυτό ναι. Και τίποτα άλλο.
0: Είμαι απόλυτα σύμφωνος μαζί σου και εγώ με το Σαββίδη μπορεί να είμαι και πιο σκληρός στο κομμάτι. Το πώς έχει φτιάξει το πράγμα. Εμένα με πιάνει μια ευαισθησία στο κομμάτι το χρηματικό, ότι αφού δεν μπορείς να βάλεις αυτά που θέλουμε, ρε παιδί μου, ευχαριστούμε πολύ, γεια. Εάν δεν μπορούσε πραγματικά γιατί δεν είχε το μέγεθος, ή αν ξέρω εγώ το έκανε γιατί δεν ήθελε, γιατί συγκουνεύονταν, εγώ πρώτος θα έλεγα πάλι ότι τι είναι αυτά. Αλλά όταν υπάρχει μια τέτοια κατάσταση που αποδεδειγμένα δυσκολεύει, εκεί δεν μπορώ να είμαι το ίδιο σκληρός. Τώρα από εκεί πέρα δεν κρύβω ότι και εγώ στο μυαλό μου έχω ότι μπορεί από κάποια στιγμή και μετά. Όχι να είναι ψέμα, παραμύθι, αλλά από κάποια στιγμή και μετά να φτάνει να γίνεται και λίγο άλωθη. Εντάξει, πάμε σε ένα διάλειμμα, να γυρίσουμε και αν θέλετε να ανοίξουμε καμία γραμμούλα και πάλι, εδώ θα είμαστε, έλα, μπαμ μπαμ γυρίζουμε.
4: Η παρέα σου, η ομάδα σου, Μετρόπολης 95,5. Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, πάμε και για τρίτη ώρα. Να σας πω λίγο από μουσικές, αν έχετε καμία ιδέα τώρα για τα τελειώματα, να κάνουμε και ένα μισάωράκι έτσι, να βάλουμε καμιά στροφούλα. Και γραμμές σε δύο λεπτά και όποιος θέλει μπορεί να τηλεφωνεί και πάλι, έτσι, αν έχει μείνει κάτι που θέλετε να πείτε. Λοιπόν, από μουσικούλες βλέπω. Μία πάσα μας έρχεται από Beatles, σαν σήμερα δίνανε την τελευταία συναυλία, οπότε ξένα ρε τρουδάκια μία επιλογή. Δεύτερη επιλογή βλέπω Καζαντζίδη, σαν σήμερα το 31 έρχονταν στη ζωή. Τρίτη επιλογή Μιχαλάκης Τζάκσον, σαν σήμερα το 58 έρχονταν στη ζωή. Άμα θέλετε να μου πείτε κάτι από τα τρία, αν μας κάνει, να ετοιμάζω εγώ μία λίστα σιγά σιγά όσο τα λέμε. Λοιπόν, όπα, μη σφυράς. Ανοίγουμε και πάλι γραμμές 23 10 90 90 90, και τα μηνύματα κλασικά εδώ υπάρχουν κανονικά. Με πρώτη ευκαιρία κάνω το ριφρεσάκι της επανεμφανής και έρχομαι να τα δούμε, έτσι. Λοιπόν, 90 90 90, αν έχει μείνει κάτι για τα τελειώματα, παρακαλώ. Καλημέρα.
1: Κώστα.
0: Έλα φίλε, γεια.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Δεν ξέρω γιατί σε κάποια φάση λίγο σας έχασα κανένα μισάωρο τώρα για το φεγγάρι και για τον ήλιο που λέγατε, που φαίνεται μεγάλο. Εκεί, μετά ξανά άνοιξα για τον ΠΑΟΚ μόνο άκουγα. Είναι αυτό που είπες, η ψευδέστηση του εγκεφάλου, τα illusions που παίζουν.
0: Το πώς βλέπουμε το φεγγάρι μεγαλύτερο ενώ δεν είναι, έτσι, αυτό λέμε.
1: Ναι,
0: για πες.
1: Άμα είναι στον ορίζοντα, για παράδειγμα, πάνω από το Σέιχ Σου, σου λέω εγώ, ο εγκέφαλός σου ξέρει, το βλέπει κάθε μέρα αυτό το μέρος, το έχει κάπως αποθηκεύσει στο μυαλό του, οπότε και το φεγγάρι φαίνεται μεγαλύτερο. Δεν είναι, ούτε έρχεται πιο κοντά το φεγγάρι, ούτε τίποτα. Σε καμία περίπτωση δεν έρχεται πιο κοντά το φεγγάρι. Και για το χρώμα που αλλάζει, που γίνεται κόκκινο και ο ήλιος στη δύση του και στην ανατολή, φαίνεται διαφορετικό χρώμα. Σωστά.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι για την ατμόσφαιρα. Το είπες πολύ πριν, το είχες αναφέρει.
0: Ατμόσφαιρα, σκόνη, διάφορα.
1: Το φως δηλαδή του ήλιου διανύει μεγαλύτερη απόσταση μέσα στην ατμόσφαιρα όταν είναι στη δύση του και γι' αυτό φαίνεται κόκκινο.
0: Έχει κάτι άλλο πολύ εντυπωσιακό. Δεν ξέρω αν ξέρεις πώς εξηγείται. Εγώ ξέρω απ' έξω, ρε παιδί μου, ότι αυτή τη στιγμή, αν δούμε, ρε παιδί μου, τα αστέρια, αν έχει ο ουρανός αστέρια και φαίνονται έτσι, μπορεί να δούμε κάποια αστέρια πολλά που δεν υπάρχουν. Να είναι εκατομμύρια χρόνια πίσω, αλλά εμείς να το βλέπουμε, να αναβοσβήνει, ξέρω εγώ.
1: Ναι, αυτό είναι λογικό. Γιατί το φως, αφού έχουν καταστραφεί, δεν έχει φτάσει ακόμα θεμά. Το φως διανύει μια απόσταση. Έχει μια ταχύτητα 300.000 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο.
0: Ναι, και αυτό και στην οπτική επαφή ακόμα δηλαδή επηρεάζει.
1: Εκατομμύρια, άμα κάποιος μας κοιτάει εμάς από 1 εκατομμύριο έτσι φωτός μακριά, κοιτάει τη γη, ναι. Θα τη δει όπως ήταν πριν από 1 εκατομμύριο χρόνια, δεν θα τη δει όπως είναι τώρα. Mm-hmm. Οπότε το αστέρι που έχει καταστραφεί τώρα τι πιάσαμε.
0: Όχι, ωραία είναι και αυτά, τι, γιατί.
1: Εμένα μου αρέσουν αυτά, τα γουστάρω. Οπότε άμα ένα αστέρι έχει καταστραφεί 1 εκατομμύριο χρόνια πριν, και είναι 2 εκατομμύρια έτη φωτός μακριά, θα το δούμε αυτό εμείς στη Γη, θα φτάσει μετά από 1 εκατομμύριο χρόνια. Mm-hmm. Δεν θα το δούμε τώρα. Οπότε, ναι, έτσι...
0: Οπότε πολλά από αυτά που βλέπουμε δεν υπάρχουν καν.
1: Πολύ πιθανό.
0: Φαντάσου,
1: ναι.
0: Φίλε, και πόσα μπορεί να υπάρχουν και δεν τα βλέπουμε, όταν εμείς έχουμε ανακαλύψει 3 διαστάσεις και οι επιστήμονες λένε ότι μπορεί να υπάρχουν και 11, ξέρω εγώ.
1: Εντάξει, αυτά είναι θεωρίες. Αλλά στη θεωρία δεν μπορείς να αποκλείσεις τίποτα.
0: Το θεωρούν δεδομένο ότι υπάρχουν πάνω από 3 διαστάσεις. Ότι εμείς μπορούμε να αντιληφθούμε τις 3 και υπάρχουν παραπάνω. Τώρα, άμα είναι 11, 9, 12, 25, δεν ξέρω. Λένε ότι πρέπει να είναι γύρω στις 10, 11, τις υπολογίζουν, κάτι τέτοιο νομίζω. Αλλά θέλω να σου πω, μπορεί να υπάρχουν πράγματα φοβερά και τρομερά δίπλα μας και να μην τα βλέπουμε καν. Να έχω εγώ έναν εξωγήινο τώρα στο άλλο το στούντιο και να με ακούει την εκπομπή και να μην το βλέπω εγώ.
1: Μια προσομοίωση όλο αυτό που ζούμε. Να είμαστε μέσα σε ένα υπολογιστή.
0: Βέβαια.
1: Ποτέ δεν ξέρει.
0: Ναι, είναι πολύ πιθανό.
1: Πάντων, οι πιθανότητες είναι άπειρες.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία, για τον ΠΑΟΚ δεν θα πούμε σήμερα. Στεναχωρημένοι είμαστε. να περάσει η χρονιά. Αυτό θέλω εγώ. Μπορεί να κάνουμε μια έτσι με τα χέρια, με το δάχτυλο, να χτυπήσουμε τα δάχτυλα και να έρθει Σεπτέμβριο του άλλου.
0: Ναι, ρε φίλε, αλλά μετά δεν θα πρέπει στο ενδιάμεσο κάτι να αλλάξει για να μείνει και η επόμενη χρονιά μία από τα ίδια.
1: Ελπίζουμε.
0: Το θέμα δεν είναι να αποφύγεις το δύσκολο κομμάτι. Το θέμα είναι να μάθεις από το δύσκολο κομμάτι, νομίζω.
1: Ναι, δεν θα μάθω εγώ και.
0: Ναι, θέλω να πω, εντάξει. Καλά, εσύ λες απλά ότι σε στεναχωρεί, ρε παιδί μου, οπότε να φύγει να τελειώνουμε. Okay, ναι. Ναι.
1: Αυτοί που διοικούν να μάθουν και τα στελέχη. Γιατί αυτό που είπες πριν, το budget, μπορεί να ήμασταν κοντά στον Ολυμπιακό και στις άλλες ομάδες πέρσι, αλλά και τι να σου πω τώρα, ένα σαντουιτσάδικο, ένα γυράδικο. Μπορεί ο άλλος να έχει μια τρύπα με μικρότερο budget και να δουλεύει πολύ περισσότερο από τον άλλον.
0: Όχι, το θέμα δεν είναι. Το budget ήταν καλό. Σχετικά ήταν αξιοπρεπέστατο. Το θέμα είναι το ότι τα λεφτά εκεί που πέφτουν δεν πιάνουν τόπο.
1: Αυτό.
0: Ότι οι επιλογές είναι από μέτριες έως κακές έως τραγικές. Έτσι. Όχι όμως ότι δεν πέφτουν χρήματα. Αυτή είναι η διαφορά.
1: Τι.
0: Ότι είναι, πέφτουν με τρόπο που δεν πιάνει τόπο.
1: Αυτό. Άμα εσύ δίνεις υπεραξία σε ποδοσφαιριστές που δεν τα αξίζουν και ο άλλος παίρνει με καλύτερα λεφτά ποδοσφαιριστές που αξίζουν πολύ παραπάνω.
0: Ναι, ναι, ναι. Μαζί σου 100%.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Γι' αυτό λέμε πάμε στον τρόπο λειτουργίας. Αυτό έλεγα και στον προηγούμενο φίλο. Έτσι, το πρόβλημα δεν είναι τα λεφτά που δεν μπαίνουν. Το πρόβλημα είναι το πώς κατανέμονται τα λεφτά, το πώς επενδύονται. Ναι, ναι.
1: Και αυτό που είπες με το Σαββίδι, ότι δεν μπορεί να βγει να πει, 1000% συμφωνώ μαζί σου. Δεν μπορεί να βγει να πει τίποτα. Πες ότι έχει τέτοιο. Αν και ο άνθρωπος έχει κάνει προσπάθειες με δάνεια, με παραθυράκια, με τέτοια. Να φέρει λεφτά από Κύπρο, από αυτά.
0: Γι' αυτό λέω τώρα, είναι άσχημο τώρα να ακούει ότι ευχαριστούμε πολύ τώρα που δεν έχεις πολλά λεφτά. Ευχαριστούμε πολύ, γεια. Είναι εντάξει.
1: Κώστα.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ, μιλάμε πολύ ωραία, έτσι, να πάμε λίγο και παρακάτω και τα ξαναλέμε.
1: Στη συνέχεια.
0: Έλα, τα λέμε, γεια. Χαίρετε. Ναι. Καλημέρα.
2: Γεια σου, Κώστα.
0: Έλα, γεια.
2: Λοιπόν, καλησπέρα θα πω εγώ, όχι καλημέρα. Mm-hmm. Λοιπόν, για το θέμα που έλεγες τώρα για τον Σαββίδη, σαφώς και στηρίξαμε τον Σαββίδη, όχι μόνο στον ΠΑΟΚ. Ακούγομαι καθαρά?
0: Μια χαρά είσαι, ναι.
2: Λοιπόν, τον στηρίξαμε όχι μόνο στον ΠΑΟΚ, αλλά και ένεσα και στις υπόλοιπες επιχειρηματικές του δραστηριότητες. Βλέπει κυρίως λιμάνι. Λοιπόν, σαφώς και να γνωρίζουμε όσα καλά έχει κάνει, αλλά αυτό που λες ότι λόγω των γεωστρατηγικών ιδιαιτεροτήτων, των επίκαιρων ιδιαιτεροτήτων που υπάρχουν στο Ρωσο-Ουκρανικό και, και στον αποκλεισμό των κεφαλαίων να φεύγουν στο εξωτερικό από τη Ρωσία κλπ. Ρε Κώστα, αυτός ο πόλεμος μπορεί να τελειώσει σε 10 χρόνια. Δηλαδή εμείς θα κάνουμε, θα περιμένουμε δηλαδή 10 χρόνια, πότε θα...
0: Όχι, δίκιο έχεις, εντάξει, δεν λέω.
2: Ένα. Όταν ξεκίνησε ο πόλεμος στην Ουκρανία, αυτό το μακελιό, αυτό το απάνθρωπο μακελιό, όπου και Ουκρανοί και Ρώσοι γίνεται ένα απίστευτο μακελιό εκεί στις παιδιάδες της Ουκρανίας. Λοιπόν, έχουμε χαθεί εκατοντάδες χιλιάδες νέοι άνθρωποι. Ξεκίνησε και κάποιοι μεγάλοι βαθιστόχαστοι αναλυτές λέγανε ότι σε ένα μήνα θα τελειώσει αυτός ο πόλεμος. Λοιπόν, σε 6 μήνες θα κλείσει 5 χρόνια παρακαλώ. Και δεν λέει να τελειώσει. Αυτό είναι πολύ πιο σημαντικό από το θέμα του δικού μας του ΠΑΟΚ. Το ότι εκεί πέρα πρέπει αυτό το μαγειρό να σταματήσει. Αλλά μπορεί αυτή η διένεξη στο Ρωσο-Ουκρανικό, που απαγορεύει έμεσα και στους Ρώσους, σε αυτούς που έχουν ρωσική προέλευση, γιατί ο Σαββίδης έχει και ελληνική υπηκότητα, να επενδύουν σε άλλες χώρες όπως η Ελλάδα, αυτή η απαγόρευση και αυτοί οι περιορισμοί, ποιος ξέρει πόσα χρόνια ακόμη μπορούν να διαρκέσουν, γιατί και η Ευρωπαϊκή Ένωση με τον Πούτιν.
0: Ναι, ναι, δεν είναι απαραίτητο να τελειώσουν με το που τελειώσει ο πόλεμος, βέβαια.
2: Τελειώσει ο πόλεμος. Τα είπες ότι τελειώσει ο πόλεμος, σε 2 χρόνια σταμάτησαν τα όπλα. Σε 2 χρόνια, έτσι.
0: Εδώ όμως πρέπει να σου κάνω την ερώτηση που έκανα και στον προηγούμενο. Είναι το πρόβλημα του ΠΑΟΚ τα λεφτά που δεν μπαίνουν, ή είναι ο τρόπος που γίνεται η διαχείριση?
2: Θα σε απαντήσω Κώστα. Γρήγορα, για να μην χάσω χρόνο. Δεύτερον, ένα αυτό που σου είπα, ότι εμείς δεν ξέρουμε πότε θα έχει την άνεση ο Σαββίδης να πηγαίνει να φέρνει κεφάλαια. Θα γίνει σε 3 χρόνια, σε 5 χρόνια, σε 10 χρόνια, δεν γνωρίζω. Εμείς έχουμε την πολυτέλεια να περιμένουμε τόσο.
0: Σου ξαναλέω, το budget του ΠΑΟΚ είναι λίγο πολύ αυτό που ήταν και πριν τον πόλεμο. Αν έπεσε λίγο, δεν είναι, είναι λίγο. Είναι το θέμα αυτό τελικά.
2: Θα σου απαντήσω, έχεις δίκιο, θα σου απαντήσω. Και δεύτερον, αν ο Σαββίδης έχει τώρα μια στενότητα όπως αφήνουν πολλοί δημοσιογράφοι να εννοηθεί, και έτσι είναι ίσως, συγγνώμη, είναι τόσο δύσκολο τη σήμερα ημέρα να δανειστείς 5, 10, 20 εκατομμύρια στην αγορά με τον Α ή τον Β τρόπο. Υπάρχει τόσο χρήμα στην Δύση και στην Ελλάδα. Και τόσες γνωριμίες, τόσοι εφοπλιστές, τόσοι επιχειρηματίες στην Ελλάδα.
0: Τις πληρώνεις υποχρεώσεις.
2: Συγγνώμη που γίνομαι οικονομολόγος, αλλά εδώ εφήγησε ένα πρόβλημα. Θα πας στην διαφήμιση, θα πας στην διάρκεια και θα φύγει πας σπίτι σου. Δεν μπορεί δηλαδή ο Σαββίδης, αν δεν μπορεί να φέρει απ' έξω, να βρει μια φόρμουλα, να δίνει κεφάλαια εδώ την Ελλάδα με χίλιους δύο τρόπους. Δεύτερον και τρίτον, αυτό που είπες τώρα, Κώστα, για τα χρήματα. Ναι, το μπάτζετ του ΠΑΟΚ δεν ήταν μικρό, αλλά αν σκεφτείς ότι με το 19 έγιναν αρκετές πωλήσεις και πες μου ποιοι ήταν οι αντικαταστάτες όμως. Δεν ξεκίνησε ο πόλεμος του Ουκρανία.
0: Όχι, εκεί μαζί σου. Άμα πάμε σε θέμα χειρισμών και οργάνωσης, ό,τι και να πεις μαζί σου είμαι.
2: Λοιπόν, και αυτό ακόμα είναι ευθύνη του μεγάλου μετόχου. Γιατί πέρυσι, για παράδειγμα, για να είμαι συγκεκριμένος, υπήρχε καλό μπάτζετ. Συμφωνώ. Και πέρυσι το εμψυχολικό του ΠΑΟΚ είχε στο transfer market αξία σχεδόν 100 εκατομμύρια ευρώ. Εφάμιλο του Ολυμπιακού. Ναι, θέλω να πει τι έκανε ο μεγάλος Λοχίας με αυτό το τελικό. Ο Λοχίας, κάποιοι το λένε στρατηγό. Αφού λοιπόν όλοι παραδέχεστε ότι ήταν μεγάλος ο προϋπολογισμός και συμφωνώ, έτσι ήταν. Μεγάλος. Ήταν δηλαδή εφάμιλος του Ολυμπιακού της ΑΕΚ.
0: Εντάξει, εφάμιλος δεν πρέπει να ήταν, αλλά δεν ήταν και. Ναι.
2: Γιατί?
0: Χαοτική η κατάσταση, η διαφορά. Φέτος είναι ψιλοχαοτική. Γιατί ο Ολυμπιακός πήγε στα 179.
2: Σύμφωνοι. Αλλά πέρυσι που ήταν και πρόταση που μας λέγανε οι δημοσιογράφοι, ήταν περίπου κοντά ή στα ίδια με τους Αθηναίους. Τι έκανε ο μεγάλος στρατηγός, ο Επιλοχίας? Και να σου πω κάτι, στο φινάλε είναι όλα ευθύνη της κεφαλής. Η κεφαλή προσλαμβάνει απολύει στελέχη, μανατζαρέους, μέσα στο σύλλογο, τεχνικούς διευθυντές, προπονητές. Ο κόσμος δηλαδή έχει δικαίωμα να λέει τι έκανε τα τελευταία 5 χρόνια ο ΠΑΟΚ. Διεκδίκησε 10 τίτλους. Από τους οποίους πήρε τον έναν. Διεκδίκησε 5 πρωταθλήματα στην θητεία του Λουτσέσκου, μιλάω πάντα έτσι.
0: Ναι, ναι. Απλά να το ολοκληρώσουμε, φίλε, για να πάρουμε και τους τελευταίους.
2: 5 πρωταθλήματα και 5 κύπελα. Και από 10 τίτλους πήρε τον έναν. Φέτος είναι υπάρχει το μεγάλο ξεπούλημα. Έφυγε άρον-άρον ο Κωνσταντέλιας. Αντί να χτιστεί μια ομάδα γύρω από αυτό το μεγάλο παίχτη που ήταν ένας παίχτης που τον περιμέναμε δεκαετίες και είχαμε την ευλογία, Κώστα μου, αυτός ο ποδοσφαιριστής, να θέλει να μείνει στον ΠΑΟΚ ή τουλάχιστον να μην καίγεται να φύγει. Άλλο στη θέση του θα είχε σηκώσει επανάσταση να φύγει. Αυτός είπε θέλω να μείνω στον ΠΑΟΚ. Και κατάφερε δηλαδή, λοιπόν αυτή η ΠΑΕ να το πει πάζεψα και φύγε. Για 26 ψώρο εκατομμύρια. Και
0: ωραία.
2: Θέλω να πω κλείνοντας λοιπόν ότι ο ΠΑΟΚ έχει δίκιο που είναι στεναχωρημένος και που είναι εξοργισμένος, Κώστα μου.
0: Φυσικά. Σε ευχαριστώ, να είσαι καλά, γιατί το σκέσαμε έτσι. Να είσαι καλά, να μιλήσουν και οι υπόλοιποι. Έρχομαι. Παιδιά, επειδή βλέπω κάποια μηνύματα. Έχουμε πει πολλές φορές, ξέρεις, το τι λέμε και το τι καταλαβαίνουμε, λίγο να το δούμε. Ξαναλέω, γιατί ας πούμε τώρα θα διαβάσω μετά, επειδή περιμένετε και γραμμές, αλλά λέει ο Λάμπρος ότι δεν σε ενοχλεί ο τρόπος διοίκησης, λέει που είναι άφαντος κτλ. Ή ο Γιάννης, ξέρω εγώ, με συγκινεί η στήριξη στον Ιβάν. Παιδιά, με μια κουβέντα απλά όσο μπορώ. Γιατί χανόμαστε πάλι στη μετάφραση. Αν μιλάμε για το αν ο Σαββίδης μπορεί να κάνει τον ΠΑΟΚ αυτό που μπορεί εγώ να ονειρεύομαι σαν φίλος του ΠΑΟΚ ή αυτό που έχει υποσχεθεί, θεωρώ κάθετα όχι. Να σας το πω κι αλλιώς, εγώ ένας από τους λόγους που έκοψα το γήπεδο ήταν αυτός, επί Σαββίδη. Είχα διαρκείας 15 χρόνια, 17. Εντάξει. Αν με ρωτάτε γι' αυτό, λέω ότι δεν μπορεί να καταφέρει αυτά που και ο ίδιος θέλει. Λόγω λειτουργίας, λόγω μυαλού, λόγω χαρακτήρα, λόγω έτσι, δεν. Εννοείται. Το έχω πει ένα εκατομμύριο φορές. Ένα κομμάτι αυτό. Άλλο κομμάτι. Εάν πρέπει να φύγει επειδή έχει μία δυσκολία στο οικονομικό, στο κομμάτι της ρευστότητας ας πούμε, ενώ το παλεύει με τον τρόπο που το παλεύει και το budget είναι αξιοπρεπέστατο, όχι, εγώ εκεί δεν θα δείξω αχαριστία να πω τώρα που είσαι στα δύσκολα ευχαριστούμε πολύ επειδή μπορεί να υπάρχει ένας άλλος παραδίπλα ή κάποιος τρίτος πιο εκεί. Κατανοητό. Στο κομμάτι το οικονομικό με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει, εγώ ρε παιδί μου, δεν λέω κάντε το κι εσείς, εγώ νιώθω ότι πρέπει σαν φίλαθλος να βάλω πλάτη όσο μπορώ με την υπομονή μου, με την ανοχή μου σε ένα βαθμό από τη στιγμή που ο ΠΑΟΚ έχει ένα αξιοπρεπές ρόστερ και εφόσον μπορεί να λειτουργήσει σωστά μπορεί και να διεκδικήσει κάποια πράγματα. Το πρόβλημα είναι η οργάνωση, η δομή, το εγωκεντρικό του πράγματος, του μοντέλου, το δυσλειτουργικό του πράγματος, το αργό του πράγματος, έτσι. Στο κομμάτι αυτό, εγώ εδώ και πολλά χρόνια έχω απογοητευτεί, έχω χάσει την ελπίδα μου από τον Σαββίδη. Οπότε το να σηκωθεί και να φύγει γι' αυτό, εννοείται ότι εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Άλλο αυτό, και άλλο όμως να είναι στημένη λεμονόκουπα, επειδή έχει κάποιες αντικειμενικές δυσκολίες, στο κομμάτι της ρευστότητας. Κατανοητό τώρα. Δεν στηρίζω κανένα Σαββίδη στο κομμάτι των επιλογών. 1 εκατομμύριο φορές κάθε χρόνο λέω ότι ο ΠΑΟΚ, με τον τρόπο που λειτουργεί ο ΠΑΟΚ, δεν πρόκειται να πετύχει σε καμία περίπτωση αυτά που πραγματικά μπορεί βάσει δυναμικής. Και δυναμικής Σαββίδη και δυναμικής του ίδιου του ΠΑΟΚ. Κατανοητό. Εγώ άμα πεις αύριο φεύγω, μπορεί μέσα μου να πω και καλύτερα όπως έγινε, με έναν ομαλό τρόπο. Κατανοητό. Άλλο αυτό και άλλο όμως το στημένη λεμονόκουπα για το οικονομικό, για το οποίο δεν φταίει ο ίδιος. Παρακαλώ.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Εκπομπή έκανε, Ρεκόστη.
0: Έκανα,
3: Λοιπόν, δύο παλιές με δώσατε και εσύ και ο άλλος. Εγώ άργησα. Φέτος δεν πήρα πρώτη χρονιά διαρκείας μετά από 14 χρόνια. Λοιπόν, πέρσι στηρίξαμε το Σαββίδη. Πάρα πολύ. Εγώ προσωπικά μάλλον με φίλους, με ιστορίες, με τα πάντα. Ακόμη και με το Μητρόπολης μάλλον. Πέρσι για τη στήριξη στο... για την μη στήριξη στο Σαββίδη σε σχέση με τον Εραστέχνη και με τον Μιστακίδη. Εντάξει. Ένα κομμάτι ήταν αυτό. Πέρσι βάλαμε. Φέτος αλλάξανε. Εμένα δεν μου αρέσουν, και εγώ συναισθηματικό σήμερα, δεν μου αρέσουν οι συμπεριφορές. Η χειρότερη συμπεριφορά ήταν απέναντι στον Λουτσέσκου και στον Κωνσταντέλια για μένα.
0: 100%. Για τον Λουτσέσκου ειδικά το θεωρώ απαράδεκτο και δεν είναι και συμπεριφορά Σαββίδη. Εγώ ποτέ το κατάλαβα αυτό. Γιατί του φέρθηκε έτσι.
3: Λοιπόν, από το 18 και μετά βρήκαμε ένα προπονητή με τα καλά του και με τα κακά του. Άλλοι το χαρακτηρίζουν αιμονικό, άλλοι προβλέψιμο. Προβλέψιμο δεν έχω δει να βάζει 130 γκολ σε κάθε χρόνο μια ομάδα. Μακάρι να είναι όλοι προβλέψιμοι έτσι. Παίζαμε όντως το καλύτερο ποδόσφαιρο. Κάθε χρονιά όλοι αποδεκτά λέγανε ότι ο ΠΑΟΚ θέλει 2-3 πινελιές, αλλά οι πινελιές ποτέ δεν γινότανε. 18-19 παίρνουμε το double, το χάρτινο. 17-18, 18-19 παίρνουμε το πρωτάθλημα. Τι ήθελε ο Λουτσέσκου, Σάχοφ και Κάνια να κρατήσει. Ποιος μπερδεύτηκε στα πόδια του, ξέρουμε πολύ καλά. Ξέρουμε, εγώ προσωπικά ξέρω πολύ περισσότερα θα δωρώνοντα, μην τα επιβάλλουμε, γιατί όλοι προδέτουν τον Λουτσέσκου λέμε. Ο Φερέιρα είχε συμφωνήσει πολύ πριν και τον ώθησε σε παρέτηση και να έρθουν τα λεφτά από την Αλ Χιλάλ για να πάει ο Λουτσέσκου κάτω και να φέρει τον Φερέιρα, φαντάζοντας ο Γιώργος σαν μάγος ότι κατευθείαν έκλεισε μέσα σε μια μέρα συμφωνία και έφερε προπονητή.
0: Εγώ δεν τα ξέρω έτσι πάνω. Τον Φερέιρα τον ζαχαρώνανε με την έννοια ότι τον παρακολουθούσαν από πριν. Okay, αλλά ο Λουτσέσκου, φίλε, έφυγε την πρώτη φορά γιατί όταν αγανάκτησε που του φαίνανε τον έναν και τον άλλον. Πήγε στο Σαββίδη και λέει: τι είναι αυτά τα πράγματα? Είπε δύο πράγματα για τον Γιώργο και του λέει ο Σαββίδης: ο Γιώργος είναι ο ΠΑΟΚ. Θα το δεχτείς δηλαδή αυτό το πράγμα? Εντάξει, και κάπου αγανάκτησε γιατί ένιωθε την πίεση ότι πρέπει να επαναλάβει τον άθλο του Ντάμπλ. Και δικαιολογημένα για μένα έφυγε. Εγώ ποτέ δεν τον είπα προδότη. Και εγώ θα έφευγα υπό αυτές τις συνθήκες τότε.
3: Σου είπα κάτι. Κλείσαν πριν το Φερέιρα και μετά έφυγε σαν προδότης ο Λουτσέσκου.
0: Τώρα εσένα σου φαίνεται λογικό αυτό να έχει κάνει τον double και να κλείσαν άλλον προπονητή?
3: Να μην θέλεις να ικανοποιείς τα θέλω του προπονητή σου? Όχι, φυσικά, τρελό είναι.
0: Μα πάντα έτσι έκανε η κατάσταση στον ΠΑΟΚ, αυτή ήταν πάντα, ναι, με όλους.
3: Συνεχίζω, ξαναγυρίζει πίσω. Θα έφερνες ποτέ ένα προδότη? Όχι, άρα κατάλαβες το λάθος σου. Έτσι το μεταφράζω εγώ, δεν ξέρω πώς το μεταφράζω.
0: Ναι, φυσικά.
3: Πολύ ωραία. Συνεχίζουμε, έρχεται μια χρονιά. Παίρνουμε το 24 το πρωτάθλημα. Πιστεύω ότι αυτό κάθισε στο λαιμό του Γιώργου, πήραμε το πρωτάθλημα. Πραγματικά. Τι ήθελε το καλοκαίρι ο Λουτσέσκου? Με ΙΤΕ και ένα φορ. Σωστά. Έγινε καμία από τις δύο επιθυμίες? Όχι. Φέραμε Μπακαγιώκο, υποτίθεται η Γκοντζάρεβα έκλεισε στην Πορτογαλία, το ΜΕΙΤΕ θα το φέρει. Έμεινε ο ΜΕΙΤΕ εκεί. Εντάξει. Πήραμε το ΜΕΙΤΕ τον επόμενο χρόνο, το δεύτερο εξάμηνο, όταν υποτίθεται μας τον έκλεγε ο Παναθηναϊκός. Ήταν η αποτυχημένη χρονιά του Λουτσέσκου που δεν έγινε κανένα θέλω. Σωστά.
0: Χίλια δίκια έχεις και παραπάνω να πεις, μπορώ να σου βρω κι εγώ άλλα 10. Στο κομμάτι αυτό χίλια δίκια.
3: Σου μιλάω ώρες γι' αυτό γιατί ξέρω πολλά πράγματα σε αυτό το κομμάτι.
0: Φυσικά ο τρόπος λειτουργίας είναι αντιποδοσφαιρικός, αεραστεχνικός. Τι να λέμε τώρα.
3: Παίζαμε το καλύτερο ποδόσφαιρο. Γιατί ο κύριος πριν είπε ότι ο Επιλοχίας πήρε ένα τίτλο στα 5 χρόνια. Έτσι δεν είπε?
0: Ναι, έπαιζε το καλύτερο ποδόσφαιρο, ναι. Αλλά έχει ευθύνες και ο Λουτσέσκου για ό,τι έγινε πέρσι.
3: Φυσικά, ο καθένας μας έχει ευθύνες όταν δουλεύει. Στηρίχθηκε ο Λουτσέσκου από τη διοίκηση όπως έπρεπε με τις 2-3 πενελιές κάθε χρόνο?
0: Ποτέ, σε καμία χρονιά.
3: Το πήραμε που ήθελε?
0: Ποτέ.
3: Όχι. Ποτέ. Το ΜΕΙΤΕ το φέραμε, το θέλαμε? Όχι. Το ξεζουμίσαμε, ναι. Γιατί δεν είχε η ομάδα ενισχυθεί. Πέρσι τάξανε από τον Νοέμβριο το Δεκέμβριο ότι θα έρθει από τον Νοέμβριο για το Δεκέμβριο. Ότι θα έρθει ο Γιαννούλης πέρσι από την Άγκουσμπουργκ με 3 εκατομμύρια και θα φέρει ένα αριστερό εξτρέμ, ένα winger, για να εναλλάσσεται ο χρόνος με τον Τάισον, γιατί δεν μπορούσε ο Τάισον να πει 90 λεπτά. Έγινε κάτι από αυτά.
0: Οκ, okay, για να μιλήσουν και οι υπόλοιποι. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος που διαφωνεί σε αυτό.
3: Οι συμπεριφορές όμως που έγινε μπορεί να αλλάξει. Το κάθε προπονητής και ο καθένας μπορεί να λέει έχει ταβάνι του, ναι. Αλλά δεν φεύγουμε με αυτόν τον τρόπο. Εντάξει, ούτε ο Λουτσέσκου ούτε ο Κωνσταντέλια. Ναι. Ούτε με 32 δευτερόλεπτα του Λουτσέσκου βίντεο, ούτε με ένα λεπτό του Κωνσταντέλια.
0: Είναι με διαφορά ότι με έχει ενοχλήσει περισσότερο από το Σαββίδι όλα αυτά τα χρόνια. Η συμπεριφορά απέναντι στο Λουτσέσκου. Okay.
3: Τα πάντα τα ξέρεις, πρώτη χρονιά που δεν πήρε διαρκές γιατί με τρελάνε συμπεριφορές.
0: Όχι το τον έδιωξε, το πώς έγινε έτσι αυτό.
3: Φυσικά, ναι, ναι. Κάποια στιγμή θα έφευγε.
0: Ναι, όχι, είμαι μαζί σου αυτό 100%.
3: Και να σου πω το άλλο. Ναι. Όλοι λέμε, έπιασε το ταβάνι του, έκανε τον κύκλο του. Δηλαδή ένας πρόεδρος δεν πιάνει το ταβάνι του και κάνει τον κύκλο του.
0: Mm-hmm. Βέβαια. Καταρχάς δεν υπάρχει σπίθα πριν απ' όλα. Ξεδίψασε, κουράστηκε, δεν ξέρω τι έχει γίνει. Δεν υπάρχει σπίθα πλέον, κάνει μπαμ.
3: Είμαι πάνω κάτω, είμαι 1-2 χρόνια μεγαλύτερος από σένα. Είχες δει ποτέ καμία ομάδα στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, τόσο μεγάλη διάρκεια να έχει το καλύτερο οικογενειακό κλίμα μέσα στην ομάδα και η ομάδα να αξίζει για 7 και να παίρνει από αυτούς το 9? Ή έχω άδικο και σε αυτό?
0: Σε κανένα δεν έχεις άδικο. Για μένα. Αυτά που είπες όλα, εγώ δεν διαφωνώ.
3: Χίλια ευχαριστώ.
0: Εγώ να είσαι καλά και μάλιστα ευχαριστώ. Όταν ο Λουτσέσκου, κάποτε έρχομαι στους επόμενους, ήταν όταν δεν πήγαινε καλά και σε κάποια φάση, αν θυμάστε, υπήρχε μία χρονιά που ο κόσμος τα είχε βάλει μαζί του και όποιος, ας πούμε, προσπαθούσε λίγο να δικαιολογήσει κάποια πράγματα, λέγανε πάλι και σε μένα, ξέρω εγώ, τον στηρίζει γιατί έτσι και αλλιώς και αυτά. Εγώ τότε που ενώ έβλεπα ότι κάνει κάποια λάθη σοβαρά. Έλεγα ότι πρέπει να συνεχίσει. Το έκανα για ένα λόγο. Όχι τόσο πολύ γιατί θεωρούσα ότι είναι ο προπονητής που είναι ο κορυφαίος. Γιατί θεωρούσα και θεωρώ ακόμα ότι είναι ο μόνος άνθρωπος που μπόρεσε να νικήσει το τέρας που υπάρχει μέσα στον ίδιο τον ΠΑΟΚ σε επίπεδο παθογενειών. Είναι ο μόνος που μπόρεσε να το ελέγξει, να το αντέξει και τελικά να κάνει τη δουλειά που έκανε. Εντάξει, τώρα από εδώ και πέρα τι θα γίνει δεν ξέρω. Εγώ τρέμει το φιλοκάρδι μου, έτσι το λέω. Από την άλλη, πιστεύω ότι κάπου τον έκανε τον κύκλο του κι αυτός. Ότι κούρασε και κουράστηκε ο Λουτσέσκου. Αλλά αν τον είχα σε τρομερή, ας πούμε, υπόλοιψη, ήταν γι' αυτό πάνω απ' όλα. Μετά για το πόσο καλός προπονητής είναι. Παρακαλώ. Ναι.
4: Κωστά.
0: Έλα.
4: Εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι.
4: Απόλυτα δίκιο. Σε αυτό που είπες για τον Λουτσέσκου έχεις απόλυτο δίκιο. Ήταν μεγάλη ζυγαριά ο Λουτσέσκου. Ξαναπήρα τώρα τηλέφωνο, δεύτερο τηλέφωνο πήρα, με συγχωρείς.
0: Όχι όμως σε μια τέτοια, γιατί οι άλλοι δεν μίλησαν καθόλου. Πάμε λίγο δύο φράσεις σήμερα και από αύριο τα περισσότερα, σε παρακαλώ.
4: Μόνο αυτό. Ο Ιβάν Σαββίδη δεν έχει καμία ακύρωση. Δεν έχει από πουθενά ακυρώσεις. Οι μοναδικές κυρώσεις που έχει είναι από μια εταιρεία, νομίζω, που έχει στην Ουκρανία. Από εκεί και πέρα, για θέμα ρευστότητας δεν μπορούμε να μιλάμε, παιδιά. Δεν έχει καμία ακύρωση ούτε από Ευρώπη.
0: Μπερδεύεσαι. Τα λεφτά από Ρωσία έχουν πολύ συγκεκριμένο ταβάνι που μπορούν να έρχονται. Αν φέρεις πάνω από 100 χιλιάρικα, για να φέρεις τα επόμενα έχει μεγάλη διαδικασία. Δεν είναι έτσι απλά.
4: Σωστά. Έχει πάρει την πρώτη εβδομάδα που είχε έρθει και αγόρασε πήρε την ομάδα, είχε πάρει ελληνική ηθαγένεια.
0: Δεν έχει σημασία αυτό. Τα λεφτά που έρχονται από Ρωσία μεριά, γιατί είναι από εταιρείες εκεί που οι περισσότερες είναι εκεί, έχουν πολύ συγκεκριμένο τρόπο που μπορούν να έρθουν. Αν θέλετε να τα ψάξω λίγο, να στα πω και αύριο. Μετά τα 100 χιλιάρικα θα πρέπει να γίνει ολόκληρη διαδικασία για να έρθουν τα επόμενα 100. Από Ελλάδα φυσικά και μπορεί από Ευρώπη που έχει. Το ότι δεν είναι στη λίστα των κυρώσεων δεν έχει να κάνει με αυτό. Ό,τι κεφάλαιο είναι από Ρωσία υπόκειται σε περιορισμούς. Εννοείται ότι δεν είναι στη λίστα των κυρώσεων και ότι μπορεί να είναι και λογοπάοκ αυτό. Γιατί υπήρχε και περιστατικό που το ξέρω καλά, με την Τσεχία που έχει ένα εργοστάσιο εκεί, που ήταν έτοιμοι οι Τσέχοι να τον ελέγξουν και έστειλε ο Μητσοτάκης άνθρωπο ή τέλος πάντων επικοινώνησε διπλωμάτης για να μην γίνει αυτό. Αν δεν ήταν ο ΠΑΟΚ, μπορεί να είχε μπει στη λίστα των κυρώσεων. Έτσι, αλλά δεν έχει καμία σχέση αυτό.
4: Μάλιστα. Okay.
0: Εντάξει, να είσαι καλά.
4: Ναι.
0: Αν θέλετε από περιέργεια έτσι αύριο, να τα ψάξω λίγο, καλημέρα. Να τα ψάξω και να σας πω ακριβώς τι γίνεται, ρε παιδί μου, όταν πρέπει να έρθουν κάποια κεφάλαια από τη Ρωσία. Το αν αυτός που θα τα φέρει είναι Έλληνας, Ρώσος, Τούρκος κτλ. Δεν έχει σημασία αν η εταιρεία είναι ρωσική. Το ότι έχει εταιρείες στην Ελλάδα και στην Ευρώπη γενικότερα, αυτό είναι υπέρ και εννοείται ότι αυτό τον βοηθάει πάρα πολύ για τη ρευστότητα. Αλλά από αυτά τα λεφτά που βγαίνουν από Ευρώπη, θα πρέπει να ζήσουν και οι εταιρείες που είναι οι ευρωπαϊκές, έτσι. Από εκεί να βρει να αντλήσει κεφάλαια για τον ΠΑΟΚ, για τη Σουρωτή, για το Μακεδονία Παλάς, για το ένα, για το άλλο, για ό,τι έχει. Για άλλες επιχειρήσεις που έχει στην Ευρώπη κλπ. Παρακαλώ.
5: Ναι.
0: Ναι.
5: Έλα, ρε. Ναι.
0: Ναι, ακούμε. Καλημέρα.
5: Καλημέρα σας.
0: Γεια.
5: Μου αρέσει που μιλάς. Έχεις ωραίο, είσαι εύστροφος, έξυπνος, αλλά τα δεδομένα, τα οικονομικά καθαρά του Χρυσαβίδη αυτή τη στιγμή είναι πάνω από ένα δις. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν, λεφτά υπάρχουν, δεν υπάρχει κεφάλι. Τα παράτησε, πάρισε στο γιο του στον Παντελήδη και εδώ και εκεί και έχουν κόντρες με την Κοντάρευα, με αυτούς. Αυτή είναι όλη η δουλειά. Τίποτε άλλο δεν είναι.
0: Okay. Καλημέρα, ορίστε.
6: Έλα Κωστά.
0: Γεια σου.
6: Λέβινγκστον.
0: Ναι, έλα, γεια, δεν σε γνώρισα.
6: Τι κάνουμε.
0: Καλά, από άλλο τηλέφωνο μιλάς. Από το κόκκινο τηλέφωνο είσαι σήμερα.
6: Όχι, από το κανονικό.
0: Ακούγεσαι διαφορετικά γι' αυτό, για πάμε.
6: Ναι, το πήρα τεσσερίσιο. Ο ΠΑΟΚ ανοίξει τη μέρα. Η τη μέρα δεν είναι στην Κύπρο.
0: Ναι, τι σχέση γι' αυτό.
6: Συγκεκριμένα στη Λάρνακα.
0: Ναι.
6: Είναι μια εταιρεία κυπριακή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ας πούμε, και έχει κεφαλαία.
0: Δεν έχει περιορισμούς αυτή η εταιρεία.
6: Είναι μια εταιρεία που κάνει επενδύσεις σε όλη την Ευρώπη.
0: Ναι.
6: Και δεν έχει καθόλου κεφάλαια στην Κύπρο, δηλαδή, για να κινηθεί.
0: Φυσικά και έχει. Αλλά τα πολλά του τα κεφάλαια είναι στη Ρωσία.
6: Κάπου και το θέμα της διακίνησης των χρημάτων για μένα είναι μύθος.
0: Ναι. Μπορεί να είναι και άλοθη από ένα σημείο και μετά, δεν μπορώ να το ξέρω.
6: Από ένα σημείο και μετά είναι άλοθη. Γιατί πριν τον πόλεμο μας είχε πει για τον πάγο της αυτάρικας, παιδιά. Και τότε και στον Αλφασίγμα τον ψάχνανε. Και είχε αφήσει και κάτι απλήρωτα ποσά στον Αλφασίγμα. Και τότε είχε γίνει και η πρώτη επαφή με Μιστακίδη. Και το Μιστακίδη αυτοί τον βρήκαν. Δεν τους βρήκε ο Μιστακίδης. Γιατί ο κόσμος κακιώνει άδικα. Και φτάνουμε στο διατάφτα. Έχουμε μια περήφανη πόλη ενός παίχτη. Ξέρεις τι εποχές μου ήρθαν στην καρδιά μου, μέσα στο μυαλό μου. Δηλαδή πώς ένιωσα. Μπατατούδι με Βενετίδη. Και λέω, γυρίσαμε 25 χρόνια πίσω. Ακριβώς το ίδιο συνέστημα. Ζούμε μια από επένδυση στον ΠΑΟΚ. Δηλαδή τι άλλο πρέπει να δούμε, ρε παιδιά, ότι δεν πάνε καλά τα πράγματα. Και στο διατάφτα. Αυτόν τον άνθρωπο εσύ τον εμπιστεύεσαι να γκρεμίσει την Τούμπα. Μπορεί να κάνει...
0: Όχι, με τις συνθήκες αυτές που υπάρχουν, όχι.
6: Έχουμε σοβαρότερα προβλήματα να δούμε μπροστά μας, παιδιά.
0: Εγώ θεωρώ έγκλημα αυτό που έγινε με το θέμα του γηπέδου.
6: Έγκλημα τι εννοείς δηλαδή?
0: Το ότι βγήκανε όλοι μπροστά που άνοιξε ο πόλεμος, ας πούμε, για να το κάνει το γήπεδο Σαββίδης δε και καλά... Ενώ ανά πάσα στιγμή υπάρχουν οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι. Εγώ λέω ακόμα και λεφτά να έχει, αύριο μπορεί να γίνει κάτι να μπει στη λίστα των κυρώσεων και πάπαλα.
6: Σε αυτό φταίνε τα φερέφωνα που δεν είναι λίγα και κάτι επαγγελματίες πρώην ποδοσφαιριστές που κάνουν εκπομπές και δεν ξέρω.
0: Καλά, τώρα μην το πάμε, τώρα μην το κάνεις αυτό. Έλα.
6: Που βγαίνουν και κατηγορούν. Όχι, υπάρχουν φερέφωνα. Υπάρχουν φερέφωνα. Και αυτοί πασφαλίζαν το μυαλό του κόσμου.
0: Τα πράγματα για μένα ήταν ξεκάθαρα με το γήπεδο. Βρέθηκε ένας άνθρωπος που είχε παρκαρισμένα τα χρήματα. Εντάξει, προτεραιότητα ο Σαββίδης. Μπορείς να το κάνεις. Δώσε τις εγγυήσεις, προχωράμε. Εντάξει, εδώ όμως έγινε υπό την πίεση του κόσμου που βγήκε μπροστά. Και τέλος πάντων θα δούμε τι θα γίνει από εδώ και πέρα.
6: Και στο διατάφτα τώρα. Λοιπόν, ακούγονται και σενάρια πώλησης.
0: Για την ομάδα.
6: Βέβαια.
0: Ναι.
6: Ακούγονται επαφές. Και ακούγονται και επαφές με όνομα το οποίο είχαμε πει και πέρσι στην εκπομπή.
0: Εντάξει.
6: Το είχα πει εγώ, αν θυμάσαι.
0: Το Μυτιλινέο, λες.
6: Ναι.
0: Εγώ λέω, υπ' αυτές τις συνθήκες τις γεωπολιτικές, εγώ δεν δίνω ούτε μία στο εκατομμύριο σήμερα.
6: Είναι ζωτικό.
0: Ακόμα και αν θέλει να φύγει.
6: Είναι ζωτικό ερώτημα. Θέλει ο κόσμος του ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ να καταλήξει σε έναν επιχειρηματία ο οποίος είχε ένα αποτυχημένο πέρασμα με τον Ηρακλή πριν πόσα χρόνια. Έχουμε προβλήματα πολύ ζωτικά μπροστά μας. Η αρχή του τέλους για μένα, αυτή η δίκηση τελειώνει. Δεν. Έχει μια ημερομηνία λήξης. Okay. Και να κλείσω και με κάτι το οποίο θέλω να το σκεφτεί ο κόσμος του ΠΑΟΚ. Ο Μιστακίδης ουσιαστικά αμέσως ανακοίνωσε νέο γήπεδο κάποιες ομάδες στα σύνορα έχουν χάσει τον ύπνο τους μετά από αυτό. Στο χέρι τους είναι να ανατρέψουν όλη την κατάσταση. Στο χέρι τους είναι.
0: Πώς, με ποιο τρόπο από τη στιγμή που έχουν δοθεί υπογραφές. Αν ο Σαββίδης είναι τυπικός με τα χρονοδιαγράμματα και ότι περιγράφει το μνημόνιο που υπέγραψαν, πώς θα το αλλάξει ο ΑΣ αυτό.
6: Κώστα, ούτε αυτό το ξέρουμε.
0: Ποιο.
6: Και μπορεί να αλλάξει.
0: Ένα λεπτό. Έχει υπογραφεί ένα μνημόνιο με το Σαββίδη.
6: Να ζητήσουν εγγύησεις. Δεν τις πήραν.
0: Μα υπογράφηκαν οι εγγύησεις αυτές. Αν τα τηρεί αυτά που έχουν υπογράψει μέσα και προχωράει βάση χρονοδιαγραμμάτων, δεν μπορεί να κάνει ο ΑΣ κάτι πλέον.
6: Να πιέσουν, να ελέγξουν. Ο ρόλος τους είναι αυτός, αν μπορούν τελικά.
0: Εντάξει, αυτό είναι κάτι άλλο. Θα πρέπει να αποδειχθεί ότι δεν μπορεί για να αλλάξει κάτι.
6: Ο πρόεδρος, δυστυχώς.
0: Φίλε, το γήπεδο είτε με το Σαββίδη τον ίδιο είτε με συμπαίχτη από τη στιγμή που πήρε τις υπογραφές, εγώ δεν περιμένω. Θα γίνει με τον έναν τον άλλον τρόπο. Είτε με δάνεια, είτε με. Ναι. Δεν νομίζω, ναι.
6: Θέλετε συμπαίκτη, δηλαδή ο Μιστακίδης ήταν πρόβλημα και τώρα θέλουμε να βάλουμε δύο-τρεις επιχειρηματίες για να κάνουμε το γήπεδο.
0: Όχι, εγώ δεν θέλω συμπαίκτη, αν με ρωτάς. Θα ήθελα να το κάνει αυτός που μπορεί και το ποιος παίζει μέσα είναι κάτι άλλο.
6: Ο ΑΣ λοιπόν όλα αυτά δεν πρέπει να τα ελέγξει.
0: Ναι, αλλά τώρα πέρασε, πάει σου λέω, έγιναν οι υπογραφές, πέσανε.
6: Ποτέ δεν είναι αργά.
0: Έχουμε... Για μένα, ξέρεις κάτι, μία λεπτομέρεια σημαντική μπορεί να είναι η εξής. Ότι, αλλά και αυτό θέλει ερμηνεία νομική. Ότι βάσει καταστατικού κάποιες πολύ σημαντικές αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται αφού έχουν εγκριθεί από τα 2/3, τα 3/4 της Γενικής Συνέλευσης, έτσι, τα μέλη που είναι παρόντα, όχι τα μέλη γενικά. Το γήπεδο λοιπόν, εγώ αυτό ήξερα, ότι πρέπει κανονικά να περάσει μέσα από Γενική Συνέλευση. Αυτό είναι ένα λεπτό σημείο που δεν ξέρω εάν τελικά μπορεί, ξέρω εγώ, με κάποιο τρόπο να πατηθεί αν τα πράγματα δεν πάνε καλά με την κατάσταση όπως είναι.
6: Επιτέλους λίγο διαφάνεια. Λίγο να μάθουμε τι γίνεται.
0: Ναι,
6: λίγο να βγουν και να μιλήσουν. Δηλαδή.
0: Και πρέπει να βγει και το μνημόνιο, εννοείται. Έτσι, όπως με Μιστακίδη λέγατε κάποιοι να βγάλουν τι υπέγραψαν, και αυτό πρέπει να βγει να μάθουμε τι έχουν υπογράψει.
6: Με τον Κατσαρίων, όμως.
0: Όχι, όχι. Το μνημόνιο του Σαββίδη με τον Ραστέχνη. Ναι, όπως τότε με τον Κατσαρί που υπέγραψε κάτι, το οποίο όπως αποδείχθηκε δεν ήταν δεσμευτικό και δεν θα μπορούσε και να είναι βέβαια. Έτσι και τώρα έχει υπογραφεί ένα μνημόνιο με τον Ερασιτέχνη και το Σαββίδη για το γήπεδο. Κανείς δεν ξέρει τι λέει μέσα. Αυτό λέω. Και αυτό κανονικά πρέπει να βγει τα βασικά σημεία. Αυτά.
6: Λοιπόν, να δώσω και τα χαιρετήματά μου στον Γιώργη, mm-hmm. που μίλησε πολύ νωρίτερα. Καλό βράδυ και σε εσένα. Η φωνή είναι λίγο χάλια γιατί έχω φαρυγγίτιδα.
0: Α, γι' αυτό σ' ακούω λίγο διαφορετικά. Εντάξει, εντάξει.
6: Δεν είναι, ναι, το τηλέφωνο.
0: Από τον Πινελί και μετά το μάτς, έτσι. Έγινε.
6: Άστα να πάνε, ρε. Δεν είναι.
0: Σοβαρά. Δηλαδή... Από αυτό έκλεισε φωνή, από το μάτς.
6: Όχι, όχι.
0: Είπα και εγώ.
6: Λοιπόν, αλλά δηλαδή έλεος, ποδοσφαιρική λογική μηδέν.
0: Εντάξει.
6: Τα τάρταρα. Δηλαδή είμαστε χειρότερα οργανωτικά όσο ποτέ.
0: Λοιπόν, τα λέμε. Περάσαμε και την ώρα, χαμπάρι δεν πήρα. Έλα, χαιρετώ. Good morning. Έλα και σε φίλε για να κλείνουμε. Παρακαλώ. Ορίστε. Γεια. Καλημέρα. Ναι, τώρα σε ακούμε μια χαρά. Καλημέρα.
7: Ναι. Ξέρεις από πόσα χρόνια παρακολουθάω τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
7: Εγώ είμαι ηλικία τώρα, εγώ 65 χρονών. Είμαι στημένος στη Θεσσαλονίκη να δω τον Κούδα. Και τελικά τον είδα. Και πέρασε ένα μαύρο γκολ και με λέει ο άλλος. Ούτε φαντάζομαι δεν είχα πάει. Μου λέει αυτός είναι ο Κούδας και τον είδα τον Κούδα από κοντά. Ήταν το πρώτο γκολ μαύρο χρώμα που ήρθε στην Ελλάδα. Του είχε αγοράσει ο Κούδας. Τέλος πάντων. Μην ξεχνάς ο πρώτος λόγος είναι ότι είναι ομάδα εκτός Αθηνών. Και δεύτερο έπεσε στο καπάκι αυτός ο άνθρωπος που επιχειρηματίας. Ξαμίδες. Απάνω στην περίπτωση που ξεκίνησαν αυτά τα... ξεκίνησε ο πόλεμος. Ο βασικός λόγος, δεν ξέρω τι πιστεύει, κανένας πιστεύει. Από αυτό μπορεί να κάνω και λάθος. Ο βασικός λόγος ότι είναι εκτός Αθηνών. Εάν αρχίσει ο ΠΑΟΚ και παίρνει τα πρωταθλήματα Ολυμπιακού ένα πίσω από το άλλο, όλα τα φώτα της δημοσιότητας θα πέσουν απανική. Και αν πάτω η Αθήνα. Καταρχήν δέχεται πόλεμο η ομάδα. Και κάθε ομάδα εκτός Αθηνών, αυτό μην το ξεχνάτε. Και ειδικά στη Θεσσαλονίκη. Ο ΠΑΟΚ, ο Άρης, με το... είπατε προηγουμένως, με το... με την Ελληνία ότι έγινε τη ρήξη μου. Ναι, ναι, θα την πάρει την ομάδα και μετά την έριξη. Μην το ξεχνάτε, δέχονται πόλεμο. Δέχονται πόλεμο όλες οι ομάδες εκτός Αθηνών. Θέλουν αυτοί οι τρεις να είναι εκεί. Και την Άγια και αυτήν την έκαναν πόλεμο. Την άφησαν το γήπεδο πόσα χρόνια να χωρίς γήπεδο. Είναι αυτοί οι δυο παίζουν. Μα είναι δυνατόν να παίρνει 17 χρόνια σε ρί το πρωτάθλημα. Έπρεπε 17 χρόνια σε ρί το πρωτάθλημα. Τόσο πολύ καλή ήταν αυτή και η άλλη ήταν άχρηστη. Εντάξει. Τώρα εντάξει μπορεί να την πει. Όλα αυτά είναι παρεμβάσεις. Τα περισσότερα είναι παρεμβάσεις που γίνονται από το αθηναϊκό κράτος. Θα το ξέρετε αυτό. Εγώ παρακολουθώ από εδώ σφαίρα από μικρό παιδάκι. Να σου λέω από μικρό παιδάκι, από μικρό παιδάκι. Δεν υπήρχε καν τηλεόραση. Πηγαίνουμε στο γήπεδο με τους αντιστράξεις αυτοί. Από την ηλικία πάω το δεύτερο. Πάω από ηλικία να πω είμαι 65 χρόνια και πάω. Πήγαινα από πότε αγρίξα τον εαυτό μου από να σου πω έτσι. Αυτά γίνεται πόλεμος. Και πολεμάνε την ομάδα. Και να το δεις, πρέπει να το καταλάβετε αυτό, να αποδειχτεί. Τώρα εντάξει, ο Σαββίδης που αντιμετωπίζει πρόβλημα. Αλλά εγώ παρακολουθάω και το κανάλι. Το κανάλι στην Αθήνα γιατί δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα και αντιμετωπίζει πρόβλημα η ομάδα.
0: Πού το ξέρεις εσύ αν αντιμετωπίζει.
7: Ε?
0: Πού το ξέρεις. Ξέρεις εσύ αν είναι μέσα όλα καλά ή όχι.
7: Δεν βλέπεις τι γίνεται στο Όπεν.
0: Εγώ βλέπω και ξέρω, γι' αυτό σου λέω.
7: Εγώ το παρακολουθάω επίτηδες στο Όπεν για να βγάλω συμπέρασμα να δω τι γίνεται. Μα πώς είναι δυνατόν τώρα να γίνονται σκηνικά να πούμε στον ΠΑΟΚ και να μην γίνονται σκηνικά εκεί. Με ηλεκτρίαση. Πρέπει κράξει μου κάρκα.
0: Μάλιστα.
7: Οι δημοσιογράφοι που είναι εκεί μέσα, άμα παρακολουθείς, πρέπει κράξει μου συνέχεια κάθε μέρα. Εκεί γίνονται οι συζητήσεις και οι αγρότες. Τέλος πάντων, εντάξει.
0: Εντάξει, λοιπόν, πρέπει να προχωρήσουμε γιατί πέρασαμε την ώρα με το διάλειμμα αρκετά. Ευχαριστώ.
7: Ναι.
0: Έτσι, τα λέμε.
7: Έγινε πώς θα
0: γίνει. Άντε, τα λέμε πάλι από αύριο. Καλημέρα. Λοιπόν, τώρα το πέρασαμε το διάλειμμα, ξεχάστηκα λίγο κι εγώ. Θα βάλουμε μερικά τραγούδια από Καζαντζίδη με το που γυρίσουμε ίσα-ίσα μερικές στροφές για να πάμε να δούμε τι έχει μέρα τελευταία μηνύματα. Εντάξει, πάμε διάλειμμα, γυρίζουμε και αύριο, αν θέλετε, λέμε και τα περισσότερα.
8: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
9: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
10: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
9: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
10: Say Chess!
9: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΝ.
8: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Λοιπόν, έλα, πάμε στα 40 και κάτι ψηλά, ναι. Σχεδόν παρατέταρτο φτάσαμε με αυτά και με τα άλλα. Πάμε τέλος πάντων για τελική ευθεία. Έβαλα στη σειρά μερικά τραγούδια από Καζαντζίδη, γιατί ήταν στις επιλογές και μένας εδώ που βλέπω που ήταν. Ο Πέτρος ήταν, δεν θυμάμαι. Ζήτησε τέλος πάντων αυτό. Οπότε βάλαμε μερικά στη σειρά από Στέλιο Καζαντζίδη, που σαν σήμερα το 1931 έρχονταν στη ζωή. Είχαμε, είπαμε, και Μιχαλάκη Τζάκσον, και αυτός σαν σήμερα γεννήθηκε. Βλέπω και τραγούδια από Μιχαλάκη Τζάκσον, αλλά τώρα δεν θα προλάβουμε, φίλε. Αν θέλεις αύριο, αν είσαι εδώ, στείλ το μου ξανά, να το βάλουμε, να το ακούσουμε ολόκληρο. Λοιπόν, και Beatles είχαμε. Έτσι κι αλλιώς, τίποτα δεν προλάβουμε να ακούσουμε, να δούμε και τα μηνύματα πρέπει. 29 Αυγούστου, Αρκάδιος και Αρκαδία. Διεθνής ημέρα κατά των πυρηνικών δοκιμών. Διεθνής ημέρα νυχτερίδας, νύχτα. Διεθνής νύχτα νυχτερίδας. Μέρα δεν θα μπορούσε να γιορτάσει, πού να σβήσει τα κεράκια. Δεν βλέπει. Και ματσάκια έχει μέρα επίσης σήμερα. Βόλος Ηρακλής είπαμε, 7:30. Πανετολικός Καλαμάτα, 9:30. Κυριακή ο Άρης με τον Όφη, 7:30. Ατρόμητος ΠΑΟΚ, 8:15. Κηφισιά ΑΕΚ, 9. Αστέρας Ολυμπιακός, 9. Καιρός ρεπετησιών μέχρι 30, μέχρι 30. Με μπόλικο ήλιο. Και στη σκέψη σου βάλε πως αν κάνεις δεσμό με σε λίγο καιρό. Λοιπόν, πάμε και στα μηνύματα. Τώρα, ξέρεις, το να μην ακουστεί κάτι καθαρά, γιατί κάποιος μπορεί να μην είναι και καρφωμένος σε αυτά που λέμε, έτσι να πει ή να έρχεται να κάνει, ξέρω εγώ, οτιδήποτε, το καταλαβαίνω. Το να το εξηγούμε μία φορά και πάλι να μην ακουστεί, όπως το είπαμε, το καταλαβαίνω. Το να το λέμε 10 φορές και πάλι να γυρίζουμε γύρω από τα ίδια, από κάποια στιγμή και πεντάρε, παιδιά, πρέπει λίγο να δούμε τι γίνεται, έτσι. Πώς θα γίνει να ακούμε αυτά που λέμε. Το λέω γιατί κάποια μηνύματα είναι του στυλ, παιδί μου, ότι ξέρω εγώ, στηρίζεις και κάνεις και δείχνεις και αυτά. Ξαναλέω. Δεν στηρίζω τίποτα. Εγώ, ένας από τους λόγους που έκοψα το γήπεδο ήταν, και έχει αρκετά χρόνια, πρέπει να ήταν τη χρονιά που ήρθε ο Μπίσας Βαριά, αν καταλάβετε, τόσο πίσω. Ήταν γιατί έβλεπα κάποια πράγματα. Εντάξει, την πρώτη χρονιά είδα κάποια πράγματα, είπα οκ. Okay. Δεύτερη χρονιά ξανά λέω οκ. Okay, θα μάθει. Τρίτη χρονιά κτλ. Έτσι. Λοιπόν, για σήμερα αν μιλάμε, θεωρώ, το είπα και έμεσα και άμεσα, έτσι με έναν τρόπο χωρίς να σηκώσω τους τόνους στην εποχή που είμαστε τώρα, στις μέρες που είμαστε, και χθες και σήμερα. Είπα πριν, υπάρχει σχέδιο? Δεν το βλέπω. Υπάρχει βούληση, έτσι, για να γίνει ο ΠΑΟΚ μεγαλύτερος? Αυτό δεν λέγαμε πριν? Σας είπα ότι τα αποτελέσματα για μένα είναι δεύτερα. Αν θα περάσει ο ΠΑΟΚ, αν θα αποκλείσει.

τι αν θα κάνει, αν θα δείξει κτλ. Το πρώτο είναι οι προϋποθέσεις που βάζεις για να έρθουν τα αποτελέσματα. Αυτές είναι που δείχνουν προθέσεις και δυνατότητες. Λοιπόν, και λέω, με βάση αυτό, υπάρχει σχέδιο για να πάει ο ΠΑΟΚ πολύ πιο ψηλά? Γιατί μπορεί να πάει πολύ πιο ψηλά. Εγώ δεν το βλέπω. Υπάρχει η βούληση? Ούτε και αυτήν τη βλέπω πλέον. Υπάρχει η δυνατότητα? Πολύ αμφιβάλλω. Υπάρχει η σπίθα? Θεωρώ πως όχι, σίγουρα. Πού το βλέπετε, ποιο Σαββίδη στηρίζω και ποιο? Έτσι, και είπα πριν, και χθες που τα συζητούσαμε, λέω, δεν είναι ο αποκλεισμός μόνο, δεν είναι ο Κωνσταντέλιας μόνο, όλα αυτά που έχουν γίνει δεν είναι η αίσθηση παρέτησης που υπάρχει μόνο, όλα αυτά που έχουν γίνει είναι γιατί οι παθογένειες μαζεύονταν κάτω από το χαλάκι, έτσι, και κάποια στιγμή αυτό το πράγμα δεν θα μπορούσε να συνεχίσει να γίνεται και να περνάει στον ντουκ. Εσείς καταλάβατε εγώ ότι τα βλέπω όλα καλά? Καθόλου καλά δεν τα βλέπω, και για να το πω και πιο στα ίσια. Εάν αύριο πει ότι ξέρεις, κουράστηκα, βαρέθηκα, πιστεύω ότι ήρθε η ώρα να, έτσι, να πάω στην άκρη κτλ. Εγώ θα πω ότι okay, όπως και για τον Λουτσέσκο δηλαδή, ότι εντάξει, κάπου άρχισα να νιώθω και εγώ ότι κούρασε και κουράστηκε. Αρχίζω να νιώθω και εγώ ότι κλείνει ο κύκλος. Έτσι. Άλλο αυτό, και άλλο επειδή είναι σε μία δυσκολία και επειδή τώρα όλοι έχουν στο μυαλό των άλλων να του φερόμαστε στα στημένη λεμονόκουπα. Το να πει κάποιος δεν πιστεύω ότι μπορείς να πας στον ΠΑΟΚ εκεί που υποσχέθηκες και εκεί που μπορεί να πάει ο ΠΑΟΚ βάσει δυναμικής, άρα θεωρώ ότι πρέπει να παραδώσεις εκεί, εγώ μπροστά θα βγω. Τι ας πω, να βγούμε στους δρόμους αύριο, να πάμε έξω από την Τούμπα, θα έρθω. Έτσι, το να πούμε όμως ότι τώρα που έχεις τη δυσκολία δεν βάζεις όσα λεφτά θέλαμε, και ενώ δεν φταίει αυτός που έχει τη δυσκολία. Έτσι, άρα ευχαριστούμε πολύ, γεια, άδειαζε μας τη γωνιά. Εγώ αυτό δεν μπορώ να το πω. Λέω και πάλι, δεν είμαι σίγουρος ότι αυτό είναι το σωστό. Είναι συναισθηματικό. Εντάξει, βάζω ουσιαστικά τον ίδιο τον ΠΑΟΚ από κάτω. Αλλά νιώθω ότι σαν φίλαθλος θα πρέπει να βάλω κι εγώ πλάτη, έτσι, απέναντι στις δυσκολίες που έχει. Όχι απέναντι στον τρόπο που έχει στήσει την ομάδα. Αυτόν το θεωρώ απαράδεκτο. Έτσι, με οποιονδήποτε που είχε χρήματα, ο ΠΑΟΚ θα πετύχαινε για μένα αυτά που πέτυχε με Σαββίδη και μην σου πω και πολλά περισσότερα. Εντάξει, εγώ αυτά τα περί ευεργέτη και τα λοιπά ποτέ δεν τα ακούσατε από το στόμα μου. Ευεργέτης είναι κάποιος που δίνει χωρίς να περιμένει να πάρει. Ο Σαββίδης με τα παράπλευρα πήρε περισσότερα από όσα έδωσε. Εντάξει, εννοείται ότι έσωσε τον ΠΑΟΚ ότι τον ανέβασε επίπεδο. Αλλά αυτά τα περί ευεργέτη και εγώ, άρα μια ζωή από πίσω, ξέρω εγώ, τυφλά και τέτοια, γιατί αλλιώς νιώθω αχάριστος, δεν υπάρχουν από μένα. Άλλο αυτό και άλλο να μην αναγνωρίζω κάποιες δυσκολίες, έτσι, και να νιώθω ότι πουλάω τέλος πάντων έναν άνθρωπο που προσπαθεί κιόλας αν μη τι άλλο. Πρόσεξε, προσπαθεί απέναντι στο οικονομικό. Απέναντι στον τρόπο που έχει στήσει την ομάδα, είναι άστα να πάνε. Απέναντι στον τρόπο που έχει στήσει την ομάδα, εγώ αν μπορούσα να πατήσω το κουμπί τώρα και να πει αύριο, ξέρω εγώ, φεύγω, παραδίδω κάπου, μπορεί να το έκανα. Δεν βλέπω κι εγώ πλέον προοπτική. Άλλο αυτό. Εντάξει, διευκρίνηση. Λοιπόν, άρα πάμε. Καλημέρες και στον Λάμπρο που λέει, δηλαδή δεν σε ενοχλεί ο τρόπος διοίκησης, το ότι είναι άφαντος κτλ. Να, αυτά που λέμε τώρα τόση ώρα. Όχι απλά με ενοχλεί, χθες μάλιστα το είπα και δύο φορές. Θεωρώ απαράδεκτο, όχι το ότι είναι μακριά, το ότι από τη στιγμή που ήρθε πέρσι με τα ελικόπτερα κτλ., που υποτίθεται ότι υπήρχαν και κάποια ζητήματα, φοβόταν την υγεία κτλ., ήρθε πέρσι, μπήκε στο κέντρο του γηπέδου. Έτσι, φοβόταν το θέμα με την υγεία, ξέρω εγώ, αυτό μας λέγανε οι γιατροί. Δεν κάνει αντισώματα επειδή δεν τον βοηθάει το εμβόλιο λόγω οργανισμού κτλ. Ήρθε μέσα, φιλούσε 40 άτομα ένα προς ένα. Λέω εντάξει, κάπου οκ, okay, άρα τελειώσαμε. Άρα από εδώ και πέρα, Και πάλι, με το που πήρε τις υπογραφές για το γήπεδο, μία από τα ίδια. Και τώρα που είναι μία εποχή μετάβασης πάρα πολύ δύσκολη, που φεύγει ο Λουτσέσκου και όλοι ξέρουμε ότι θα είναι μια πολύ δύσκολη εποχή, γιατί ήταν από μόνος του, έτσι, ξέρουμε όλοι τι ήταν, δεν ήταν ένας απλός προπονητής, να είναι στη Χαλκιδική και να μην έρχεται να πει ένα γεια στον καινούργιο προπονητή, να του χτυπήσει την πλάτη, έτσι, που είναι σε μια κατάσταση στο λάκκο με τα λιοντάρια. Και μόνο λόγω μετάβασης σας λέω εγώ.
Όχι λόγω αποκλεισμού και Κωνσταντέλια κτλ. Έτσι, να μην έχει έρθει εδώ πέρα να γνωρίσει τον νέο προπονητή, να του πει δύο πράγματα. Τους νέους παίκτες κτλ. Να δει τους παλιούς, να δώσει ένα μπουστάρισμα στην ομάδα. Αυτό για μένα είναι απολύτως απαράδεκτο, φίλε. Εντάξει, δεν μπορώ να εξηγώ συνέχεια το ίδιο πράγμα. Εννοείται ότι έχω τρομερές ενστάσεις απέναντί του σε κάποια πράγματα, αλλά είναι άλλο κομμάτι τη δυσκολία που αντιμετωπίζει το οικονομικό. Τώρα, αν είναι άλοθη από κάποια στιγμή και μετά και με κοροϊδεύει, ξέρω εγώ, εκεί, okay. Δεν μπορώ να το ξέρω. Δεν μπορώ να πω ότι δεν το υποπτεύομαι κιόλας, ότι από ένα σημείο και μετά υπάρχει και άλοθη. Λοιπόν, καλημέρα και στον Γιάννη. Τον είδαμε. Ο Γρηγόρης, ο Γιώργος, θέλει πολύ υπομονή φέτος ο ΠΑΟΚ, όσο και τον Τέλεια θα πρέπει να πουληθεί μετά το μάτς με την Μπραν. Μιχαλάκη, Τζάκσον, φίλε, δεν προλαβαίνουμε, είπαμε. Ούτε Καζατζή δεν ακούμε. Ο Αστέριος, εσύ λέει Κώστα, περίμενε ακόμα 10-20 χρόνια. Εμείς δεν θέλουμε ελευθερία στον ΠΑΟΚ. Φίλε, εντάξει, ό,τι και να κάνω εγώ, να περιμένω εγώ ή εσύ. Ούτε εγώ ούτε εσύ θα καθορίσουμε τις εξελίξεις. Εγώ είπα, αν είναι να φύγει, δεν θα στεναχωρηθώ πλέον. Και εγώ δεν βλέπω την προοπτική που θα ήθελα πλέον. Άλλο αυτό και άλλο τον πετάξω στη μέλη μονόκουπα. Ο Γιάννης, αδέρφια, υπομονή σε καμιά δεκαριά χρόνια, λέει, που θα τελειώσει ο Ρωσο-Ουκρανικός πόλεμος, η ομάδα θα πνιγεί στο χρήμα, υπομονή, και ανεβάζει ένα σκελετό εδώ που περιμένει πότε θα τελειώσει ο πόλεμος. Λοιπόν, αυτά. Τώρα, αν μου φύγει κανένα, να μην βαράτε, έτσι έχουμε και τα θέματα εδώ με το Ζούκεμπεργκ που κρύβει και πρέπει να επανεμφανίζουμε. Εντάξει, χαλαρά θέλαμε να το πάμε σήμερα. Για φεγγάρια λέγαμε. Για λικανθρώπους πήγαμε να πούμε. Για βρικόλακες.

Αυτά. Τι έχουμε τώρα, έχουμε καμία κρεμότητα? Δεν θυμάμαι, δεν πιστεύω. Ή μάλλον θέλω να πιστεύω ότι δεν έχουμε κρεμότητα. Κάτι τώρα μου έχει φύγει και γυρνάει στο μυαλό μου, αλλά δεν μπορώ να θυμηθώ τι είναι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, οπότε αυτά για σήμερα. Αύριο, αν είστε εδώ, θα τα πούμε 12 η ώρα, 12 με 2. Πάλι χαλαρά θα το υποτίθεται, θα το ξεκινήσουμε. Έτσι, εβδομάδα προσαρμογής, Σάββατο προς Κυριακή γάρ. Αλλά από εκεί πέρα, ό,τι βρέξει, κατεβάσει. Και από Δευτέρα σιγά σιγά. Δευτέρα, Τρίτη είναι. Τρίτη μπαίνουμε 1η Σεπτεμβρίου. Άτε, να μπούμε λίγο και. Και στα πιο βαθιά. Σιγά σιγά. Λοιπόν, ευχαριστώ για την παρέα. Ελληνική μουσική, έτσι, για τη συνέχεια μέχρι το πρωί. Σεριάννη είναι σε άδεια, είπαμε θα έρθει ο Γιάννης ξανά. Κυριακή προς ξημέρωμα Δευτέρας. Οπότε κλείνουμε με πολύ αγαπημένο τραγούδι. Δεν ξέρω αν είναι και η αγαπημένη σας εκτέλεση. Εγώ το έχω και από αλλού που μου αρέσει πιο πολύ, να πω την αλήθεια. Αλλά σαν τραγούδι είναι τραγουδάρα. Οπότε κλείνουμε με το Αγριολούλουδο. Αφού πήγαμε με Καζαντζίδη σήμερα, επειδή σαν σήμερα γεννήθηκε. Και αύριο εδώ θα είμαστε, αν θέλετε να βάλουμε και τίποτα άλλο. Εντάξει, γιατί στείλατε και Μιχαλάκη Τζάκσον και δεν μπορέσαμε. Λοιπόν, καλή συνέχεια, καλό υπόλοιπο βραδιάς. Αν είστε εδώ κατά τις 12, εδώ θα είμαστε και εμείς για να πούμε και τα περισσότερα. Φύγαμε.

εγώ πλέον να σε νοιάζομαι, δεν σε χρειαζόμαι. Και απορώ πως η αξία σου είχα. Πάω πλέον να σε σκεφτόμαι, το λέω και ντρεπόμαι. Και όσα κουδίσες πετάω ρούχα. Μην πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα. Μην πιστέψεις

άλλους ναι, στα πάντα οκ, μα στο μυαλό μου κάτι μου λέει δεν πάει άλλο, δεν θα τη βγάλω.